βασανιστήρια, τη Σταύρωση, την Ανάσταση και την Ανάληψη. Και πιο κάτω, περίπου σε μια ζώνη που συνήθως πλησιάζει στο ύψος των πιστών, υπάρχει ο χορός των πολλών Αγίων, που τους κατατάσσουμε σε κάποιες ομάδες. Λέμε, αυτοί είναι οι μάρτυρες, αυτοί είναι οι όσοι, αυτοί είναι οι ασκητές, άνδρες και γυναίκες. Αυτός είναι ο εικονογραφικός κύκλος ενός Ορθόδοξου ναού, όλος ο κύκλος. Αυτόν όλο τον κύκλο των Αγίων τον μνημονεύουμε ιδιαίτερα κάθε Κυριακή στη Θεία Ευχαριστία και μάλιστα στην πιο σημαντική στιγμή της Θείας Λειτουργίας, την ώρα που έχει γίνει η καθαγίαση των Αγίων Δώρων. Λέει ο ιερέας ότι τα δώρα που προσφέραμε με τη λογική αυτή λατρεία και που τώρα καθαγιασμένα είναι σώμα και αίμα Χριστού, τα προσφέραμε επίσης υπέρ των εμπίστη αναπαυσαμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου εμπίστη τετελειωμένου, εξαιρέτως της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης ενδόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, του Αγίου Ιωάννου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων και πάντων των Αγίων. Για όλους αυτούς λοιπόν προσφέρουμε τη λογική αυτή λατρεία. Για τους εμπίστη αναπαυθέντες, αυτούς που έχουν αναπαυθεί, που έχουν φύγει από την παρούσα ζωή εν πίστη, πατέρες, προφήτες, αποστόλους, ευαγγελιστές, μάρτυρες και γενικά για κάθε πνεύμα δικαίου που έχει τελειωθεί δια της πίστεως. Εξαιρετικά δε προσφέρουμε τη λατρεία αυτή στο όνομα της Κυρίας Θεοτόκου, του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, των Αποστόλων. Ποιοι είναι λοιπόν όλοι αυτοί οι Άγιοι που μας περιβάλλουν μέσα σε ένα ναό, αλλά και εκτός του ναού, που μας περιβάλλουν πριν έρθουμε εμείς στη ζωή, αλλά και όταν φεύγουμε από τη ζωή? Και τι σημαίνει Άγιος στην Εκκλησία μας? Και γιατί υπάρχει αυτή η τιμή των Αγίων? Και γιατί προσευχόμαστε στους Αγίους? Ας ξεκινήσουμε από δύο στοιχεία. Το πρώτο που θα ήθελα να υπογραμμίσω είναι ότι για τη δική μας παράδοση οι Άγιοι είναι μέτοχοι της Θείας Δόξης. Μετά την Παναγία είναι αυτοί που έχουν ενθεωθεί, δηλαδή αυτοί που έχουν πραγματοποιήσει αυτό που όλοι ζητάμε να επιτευχθεί για τον καθένα μας. Έχουν επιτύχει το έσχατον. Έχουν διαποτιστεί από τις άκτισες ενέργειες της θεότητας. Είναι ενθεωμένοι. Είναι μετά του Χριστού. Ζούνε μετά του Χριστού. Υπάρχει βέβαια εδώ το ερώτημα, τι σημαίνει ένας Άγιος να ζει μετά του Χριστού ενώ το σώμα του έχει διαλυθεί? Ας το αφήσουμε προς το παρόν αυτό το ερώτημα, θα το εξετάσουμε αργότερα. Το δεύτερο στοιχείο που θα ήθελα να υπογραμμίσω είναι ότι οι Άγιοι είναι οι φίλοι του Θεού, αλλά συγχρόνως είναι και οι φίλοι των ανθρώπων. Ζούνε σε μια μεσότητα αυτής της φιλίας, τρόπον τινά, όντας αυτοί τετελειωμένοι, είναι σύνδεσμοι των μη τετελειωμένων μετά του τελείου. Υπάρχουν αυτοί ενθεωμένοι. Υπάρχουμε εμείς που δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτή την ενθέωση. Και υπάρχει ο Θεός. Ανάμεσα στον Θεό και σε μας υπάρχουν οι Άγιοι της Εκκλησίας μας.

Για να καταλάβουμε τα δύο αυτά στοιχεία που είπα παραπάνω, θέλω να ανοίξω μια σχετικά μεγάλη παρένθεση και να εξηγήσω πώς στη δική μας παράδοση ορίζεται κάποιος ως Άγιος. Πώς γίνεται αυτό που ονομάζουμε αγιοποίηση. Υπάρχουν πάρα πολλοί επώνυμοι Άγιοι, οι οποίοι έχουν ανακηρυχθεί από την Εκκλησία. Παλαιότερα αυτό γινόταν και από τοπικές εκκλησίες, ενώ σήμερα η πρακτική είναι λίγο διαφορετική. Η ανακήρυξη γίνεται είτε από το Οικουμενικό Πατριαρχείο όσον αφορά την Εκκλησία των Ελληνοφώνων, είτε από το Ρωσικό Πατριαρχείο όσον αφορά την Εκκλησία των Σλαβοφώνων και από άλλα πατριαρχεία. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι αυτοί και μόνον αυτοί είναι οι Άγιοι της Εκκλησίας. Στη γιορτή που έχουμε υπέρ των Αγίων Πάντων, ιδιαίτερα στο Συναξάρι που αποδίδεται στον Κάλιστο Ξανθόπουλο, μιλάμε για μια σειρά Αγίων των οποίων το όνομα δεν ξέρουμε. Και όχι μόνον αυτό, αλλά μιλάμε και για μια σειρά Αγίων που ζουν ανάμεσά μας και δεν το ξέρουμε ότι είναι Άγιοι. Όμως, ας δούμε πώς γίνεται η αγιοποίηση ενός μάρτυρα ή ενός άλλου Αγίου. Για να φτάσει η Εκκλησία να εγκρίνει, να εντάξει στο εορτολόγιο της έναν μάρτυρα, χρειάζεται ένα και μόνο στοιχείο. Τη μαρτυρία του περιεστώτος λαού. Δηλαδή τη μαρτυρία του λαού που συγκροτείται ως λαός γύρω από το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Μόνο αυτό το στοιχείο, η λαϊκή μαρτυρία, αυτό οδηγεί την Εκκλησία να εγγράψει έναν Άγιο στο αγιολόγιο της. Και δεν τίθεται θέμα η Εκκλησία να εγκρίνει ή να μην εγκρίνει την αγιότητα. Και εδώ είναι η μεγάλη μας διαφορά με άλλες χριστιανικές εκκλησίες. Η Σύνοδος, είτε πρόκειται για το Πατριαρχείο, είτε πρόκειται για την Εκκλησία της Ελλάδας, είτε πρόκειται για μια άλλη τοπική εκκλησία, ή ακόμα κι αν φανταζόταν κανείς μια νεότερη Οικουμενική Σύνοδο Ορθοδόξων, δεν εγκρίνει αν κάποιος είναι ή δεν είναι Άγιος. Απλώς αναγνωρίζει αυτό που μαρτυρείται από την κοινή συνείδηση του περιεστώτος λαού, του λαού δηλαδή που ίσταται περί το τραπέζι της ευχαριστίας. Έτσι η Σύνοδος δεν εξετάζει τον βίο του Αγίου, αν ήταν ενάρετος ο βίος του ή όχι και πόσο ενάρετος ήταν. Χρειάζονται βέβαια κάποιες μαρτυρίες, αλλά είναι ο ίδιος ο λαός που οδηγεί ουσιαστικά στην ανακήρυξη ενός Αγίου. Το κριτήριο, αν μπορούμε να το ονομάσουμε έτσι, πάνω στο οποίο βασίζεται η κρίση του λαού, είναι τα λεγόμενα σημεία της αγιότητας. Ένα σημείο αγιότητας είναι η θαυματουργία, η εμπειρία ότι ο Άγιος θαυματουργεί. Εάν υπάρχουν λείψανα του Αγίου, σημείο θεωρείται η ευωδία τους. Δεν είναι τεκμήριο αγιότητας ούτε η ακρίβεια στην Ορθόδοξη πίστη, ούτε ο φαινόμενος ενάρετος βίος. Αυτό μαρτυρούν τα συναξάρια. Υπάρχουν άνθρωποι που πολιτεύονται και ζουν ενάρετος, αλλά τα κρίφια της ψυχής τους κανείς μας δεν τα ξέρει παρά μόνο ο Θεός. Είναι πολύ λίγες, σπάνιες οι περιπτώσεις εκείνες που μπορούμε ίσως να πούμε πως υπήρξε στην Ορθόδοξη Εκκλησία κάποια αγιοποίηση σκοπιμότητας για λόγους παιδαγωγίας. Θα αναφέρω ένα παράδειγμα από τα πολύ τελευταία μας για να καταλάβετε τι εννοώ. Σχετικά με την αγιοποίηση του Αγίου Νεκταρίου. Ο Άγιος Νεκτάριος, όπως ίσως γνωρίζετε, δίδαξε επί έτη στη Ριζάριο Σχολή, κατήχηση και δογματική, και κήρυξε ως θεολόγος. Ως θεολόγος, ο Άγιος δεν είναι και πολύ κοντά στη λεγόμενη ακριβή ορθόδοξη πίστη. Ακολουθώντας λίγο ως πολύ το γενικό κλίμα των θεολογικών γραμμάτων της εποχής του, και ειδικότερα το κλίμα που επικρατούσε στη Ριζάριο Σχολή, δίδαξε από εγχειρίδια της δυτικής θεολογίας
και η κατήχησή του, αν την κρίνουμε με βάση θεολογικά δεδομένα, δεν εκφράζει απόλυτα τη θεολογία της Εκκλησίας μας. Δεν είναι λοιπόν η διδασκαλία του που οδήγησε την Εκκλησία να τον ανακηρύξει Άγιο, όπως δεν είναι ούτε και ο ενάρετος βίος, αφού, όπως είπαμε, την αρετή του καθενός μας την γνωρίζει μόνον ο Θεός. Τι είναι λοιπόν αυτό που κάνει τον Άγιο Νεκτάριο να μαρτυρείται ως Άγιος? Πρώτα είναι η μαρτυρία αυτών που έζησαν κοντά του και μαρτυρούν, το ξεχύλισμα αγάπης προς τη δημιουργία του Θεού και προς τον άνθρωπο. Κυρίως όμως είναι η θαυματουργία. Δια των θαυμάτων του ο λαός έχει την εμπειρία της παρουσίας και της αγιότητας του Αγίου Νεκταρίου. Και είναι αυτή η εμπειρία του περιεστώτος λαού, του λαού που θεραπεύεται μπροστά στον τάφο του Αγίου Νεκταρίου, αυτή που οδηγεί την επίσημη Εκκλησία στην αναγνώριση της αγιότητάς του. Ο λαός τον τιμά ως Άγιο και η εκκλησιαστική ιεραρχία έρχεται να αναγνωρίσει αυτή την αγιότητα. Για να το κατανοήσουμε ακόμα καλύτερα, θα σας πω πώς γίνεται η αγιοποίηση στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, και θα καταλάβουμε έτσι και την μεγάλη διαφορά σε σχέση με αυτά που είπα παραπάνω. Υπάρχουν και εκεί αυτά τα στοιχεία που σας είπα, η θαυματουργία, τα ιερά λείψανα, η ευωδία, αλλά δεν κατατίθενται ως στοιχεία της εμπειρίας του λαϊκού σώματος. Για να γίνουν τα στοιχεία αυτά δεκτά από τη Δυτική Εκκλησία ως τεκμήρια αγιότητος, πρέπει να εξαντικειμενοποιηθούν. Πρέπει δηλαδή να υπάρξει μια αντικειμενική μέτρηση της πραγματικότητας αυτών των στοιχείων. Και κυρίως πρέπει να μαρτυρηθεί η οσιότητα του βίου δια των αρετών. Ακολουθείται λοιπόν η εξής διαδικασία. Ένας τοπικός επίσκοπος, ο οποίος πιθανότατα εκπροσωπεί την εμπειρία του λαού της δικαιοδοσίας του, προτείνει στο Βατικανό, στην κεφαλή της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, την αγιοποίηση ενός ευσεβούς χριστιανού που έζησε ανάμεσά μας, μεγάλου ή μικρού θεολόγου, μεγάλου ή μικρού μάρτυρα. Τότε δημιουργείται στο Βατικανό ένα είδος δικαστηρίου. Ένας από τους καρδιναλίους, που είναι επιφορτισμένος με αυτό το έργο, επικουρούμενος από ένα ολόκληρο συνεργείο, αναλαμβάνει να εξετάσει λεπτομερώς τον βίο του υποψηφίου Αγίου. Ένας άλλος καρδινάλιος, με τη δική του ερευνητική ομάδα, αναλαμβάνει τον άχαρο ρόλο να εξετάσει τις πιθανές μελανές σελίδες αυτού του βίου, τα παραπτώματα που ενδεχομένως έχει κάνει ο υποψήφιος Άγιος και ό,τι εν πάση περιπτώσει μπορεί να αντιβαίνει στην αγιοποίησή του. Και έτσι κάποια στιγμή στείνεται ένα κανονικό δικαστήριο όπου υπάρχει ο καρδινάλιος που προτείνει την αγιότητα και ο καρδινάλιος που απορρίπτει την αγιότητα. Ο δεύτερος μάλιστα ονομάζεται συνήγορος του διαβόλου, advocatus diaboli, θα την έχετε ακούσει την έκφραση αυτή. Ο ρόλος του είναι να προβάλλει τα τυχόν αρνητικά στοιχεία τα οποία καλείται να τα αντικρούσει ο άλλος καρδινάλιος. Και όταν λέω καρδινάλιος, επαναλαμβάνω πως ουσιαστικά δεν πρόκειται για ένα μόνο πρόσωπο, αλλά για ολόκληρη ομάδα ανθρώπων που μελέτησε συστηματικά και επισταμένος το ζήτημα, ώστε το συμπέρασμα που θα βγει να αντέχει σε οποιαδήποτε αντικειμενική κριτική. Και τότε, εφόσον το δικαστήριο αποφανθεί υπέρ της αγιότητας, ο λαός επιτρέπεται να τιμήσει το νέο του Άγιο. Αν με νεότερες έρευνες που θα γίνουν αποδειχθεί ότι είχαν παραλυφθεί κάποια στοιχεία που εμποδίζουν την αγιότητα, η Δυτική Εκκλησία μπορεί να διαγράψει έναν Άγιο από το αγιολόγιο της. Αυτό που λέω δεν είναι θεωρητικό. Παραδείγματος χάρη, συνέβη και σχετικά πρόσφατα, κατά τη δεκαετία του 1960, ως αποτέλεσμα της Δεύτερης Βατικανής Συνόδου, όταν διαγράφηκαν μερικές δεκάδες Αγίων
γιατί εντωμεταξύ είχε προχωρήσει η έρευνα, είχαν αναπτυχθεί οι αγιολογικές σπουδές, είχαν αναγνωστεί καλύτερα οι πηγές, βρέθηκαν νέα ντοκουμέντα και είδαν ότι δεν υπήρχε το εχέγγυο της αγιότητας. Αυτό γιατί στη Δυτική Εκκλησία η αγιότητα έχει να κάνει με την αρετή, δεν έχει να κάνει με την έκπληξη της ενθεώσεως, όπως συμβαίνει στη δική μας παράδοση.

Γνωρίζετε όλοι τον Συναξαριστή ή έχετε ακούσει γι' αυτόν. Είναι ένα βιβλίο που περιέχει μια συλλογή βίων Αγίων σύμφωνα με τη σειρά που έχουν μέσα στον όλο εν εαυτό του εορτολογίου μας. Δεν υπάρχει μια σταθερή έκδοση του Συναξαριστή. Κατά καιρούς έχουν εμφανιστεί διάφορες εκδοχές και εκδόσεις Συναξαριστή, άλλες πιο εκτεταμένες και άλλες πιο συνοπτικές. Άλλες φορές είναι ο γνωστός ο επιμελητής της έκδοσης και άλλες όχι. Αλλά τι είναι ακριβώς ο Συναξαριστής? Είναι ένα εγχειρίδιο παιδαγωγίας, μόνο που δεν είναι ένα αυτόνομο βιβλίο, αλλά είναι ενταγμένο μέσα στη λειτουργική τάξη της Εκκλησίας. Κανονικά, στον όρθρο, σε αυτό το διδακτικό μέρος της λατρείας μας, μετά την έκτη οδή διαβάζεται και το Συναξάριο ή τα Συναξάρια των Αγίων, ή μάλλον θα έπρεπε να διαβάζεται, γιατί σήμερα αυτό παραλείπεται. Είναι κείμενα λειτουργικά, δεν είναι κείμενα βιογραφικά ή ιστορικά ή εγκυκλοπαιδικά. Γι' αυτό και διαφέρουν από αυτό που θα λέγαμε βίος του Αγίου, ο οποίος μπορεί να είναι ένα κείμενο που εξιστορεί τα ιστορικά γεγονότα της ζωής ενός ανθρώπου που είναι Άγιος της Εκκλησίας μας. Ο Συναξαριστής δεν εξιστορεί εξάπαντος ιστορικά γεγονότα. Έχει έναν τρόπο λειτουργικής προσέγγισης της ζωής του Αγίου. Μας παρουσιάζει πάντα κάποια μεμονωμένα περιστατικά της ζωής του και οπωσδήποτε το τέλος της ζωής του, είτε δια του μαρτυρίου, είτε ειρηνικά έφυγε από ανάμεσά μας. Μάλιστα, έτσι μεμονωμένα που παρουσιάζονται αυτά τα περιστατικά, πολλές φορές δεν φαίνεται να έχουν κανένα λογικό ιρμό με την αγιότητά του. Είναι σαν μικρές εκπλήξεις μέσα στη ζωή του Αγίου. Ένας διάλογος με έναν περαστικό, ένα περπάτημα στα βουνά, η συνομιλία του με τον πνευματικό του, ένας διάλογος με τον δήμιό του, μια προσευχή του προς τον Θεό και άλλα τέτοια μικρά περιστατικά, τα οποία έχουν να κάνουν ακριβώς με τη λειτουργική υφή της ζωής μέσα στη λειτουργική σύναξη. Όπως δηλαδή σε μια λειτουργική σύναξη έχουμε μικρά περιστατικά που ανακεφαλαιώνουν λειτουργικά κάποια ιστορικά γεγονότα και φτάνουν στο κορυφαίο περιστατικό της Θείας Ευχαριστίας ως γεγονότος που συντελείται εκείνη τη στιγμή, έτσι και σε αυτά τα συναξάρια έχουμε μικρά περιστατικά που συντείνουν να κατανοήσουμε τι σημαίνει ότι ο Άγιος ζει εν το Χριστό. Αυτά που διαλέγει κανείς για να περιλάβει σε ένα συναξάρι μέσα από όλη τη ζωή των Αγίων είναι τα περιστατικά που έχουν άμεση σχέση με το ζήν εν Χριστώ. Είτε αμαρτάνοντας μετανοώ εν Χριστώ, είτε ζώντας ζω εν Χριστώ. Όπως λέει ο Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής, δεν ζω για την αρετή, αλλά ζω για την αλήθεια. Η αλήθεια δεν εξαρτάται από την αρετή, η αρετή εξαρτάται από την αλήθεια. Ο λειτουργικός αυτός συναξαριστής καταρτίστηκε για πρώτη φορά τον 13ο αιώνα και δημιουργός του φέρεται ο διάκονος Μαυρίκιος, ο οποίος συνέλεξε στοιχεία από τους βίους των Αγίων και γι' αυτό ονομάστηκε Μαυρίκιος ο συναξαριστής. Αργότερα το επίθετο έγινε όνομα της συλλογής, η οποία εντάχθηκε στη λειτουργική πράξη. Κυριότερη πηγή του υπήρξε το έργο του Σιμεών του Μεταφραστή, ο οποίος το έγραψε κατά τον 9ο αιώνα, «Βίοι και πολιτείε Αγίων». Το έργο γράφτηκε σε απλή αττική γλώσσα, όπως μέχρι σήμερα υπάρχει στα λειτουργικά βιβλία που ονομάζονται Μηναία. Εννοώ το έργο που συνέθεσε ο Μαυρίκιος. Επειδή τα κείμενα αυτά είχαν μεγάλη παιδαγωγική σημασία, επιχειρήθηκε κατά τους μετέπειτα χρόνους να μεταφραστούν
σε αυτοτελή συλλογή προς παιδαγωγία των πιστών. Τέτοιες μεταφράσεις γνωρίζουμε, παραδείγματος χάρη του Μάξιμου Μαργούνιου, αλλά κυρίως του Νικόδημου του Αγιορείτη. Η τελευταία αποτελεί κλασική πλέον έκδοση και λόγω της αποκαθάρσεως του παλαιού κειμένου που έκανε ο Άγιος και λόγω της συμπληρώσεως με βίους νεότερων Αγίων, κυρίως όμως λόγω της γλώσσας, μιας δημόδους γλώσσας του τέλους του 18ου αιώνα, της γλώσσας λοιπόν και του ύφους. Το έργο εκδόθηκε 10 χρόνια μετά την εκδημία του Αγίου Νικοδήμου, αλλά κατά το δεύτερο ήμις του 19ου αιώνα, περίπου 1860, μέσα στο κλίμα της καθαρεβουσιάνικης λέλαπας, μεταφράστηκε στην καθαρεύουσα και έτσι κυκλοφορεί μέχρι σήμερα. Τελευταία όμως επανεκδόθηκε το αυθεντικό κείμενο της πρώτης έκδοσης σε 3 τόμους.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Ας έρθουμε τώρα να εξετάσουμε την κατάσταση της αγιότητας. Σε τι κατάσταση βρίσκονται οι Άγιοι της Εκκλησίας μας? Στη σχολαστική θεολογία μιλάμε για μία μέση κατάσταση. Είναι μία έκφραση που μπορούμε κάλλιστα να την δεχθούμε. Τι θα πει όμως μέση κατάσταση? Αν διαβάσουμε σχολαστικά εγχειρίδια δογματικής, και μιλάω για ορθόδοξα εγχειρίδια, θα δούμε πως μέση κατάσταση σημαίνει ότι οι Άγιοι μετέχουν της έσχατης καταστάσεως, αλλά δεν βρίσκονται ακόμη σε αυτήν την έσχατη κατάσταση. Ωστόσο, θα έπρεπε να ξεπεράσουμε αυτή τη σχολαστική αντίληψη και έκφραση, αναγκαία σε εμάς τους ανθρώπους που σκεφτόμαστε με το μυαλό μας, και να πάμε σε μια άλλη διατύπωση που δεν είναι καν διατύπωση, αλλά παράδοξον. Οι Άγιοι δεν ζουν σε μια μέση κατάσταση. Δεν ζουν το τέλος. Δεν ζουν την αρχή. Οι Άγιοι ζουν. Αυτό είναι η αγιότητά τους. Το ότι ζουν. Δεν είναι εν το θανάτο, αλλά είναι εν τη ζωή. Θα μπορούσε βέβαια κανείς να αναρωτηθεί. Μα η ζωή, η πραγματική ζωή των εσχάτων, σημαίνει ανάσταση του σώματος. Και ο δικαιωμένος άνθρωπος, ψυχή και σώμα, είναι δικαιωμένος ψυχήτε και σώματι, όπως λέει η Εκκλησία μας. Τι γίνεται λοιπόν με τους Αγίους, αφού το σώμα τους βρίσκεται εδώ, διαλυμένο στη γη? Και ναι μεν, όταν έχουμε το Άγιο Λείψανο, μπορούμε να πούμε ότι έχουμε μία σωματική μαρτυρία. Αλλά πολλές φορές το Άγιο Λείψανο είναι κατατεμαχισμένο και διασκορπισμένο σε όλη την οικουμένη. Ή δεν έχουμε τα Άγια Λείψανα, είτε γιατί καταποντίστηκαν μέσα στη θάλασσα, είτε γιατί κατακάηκαν, είτε για τον Α ή το Β λόγο. Το ερώτημα, επιτρέψτε μου να πω, είναι ψευδές. Δεν μπορεί να τεθεί τέτοιο ερώτημα μέσα σε αυτή τη λειτουργική διάσταση που αντιμετωπίζουμε το «ζω εν Χριστώ». Και δεν υπάρχει, γιατί όταν μιλάμε για σώμα και για ψυχή, δεν μιλάμε για δύο αντικειμενοποιημένες καταστάσεις της ζωής του ανθρώπου. Κατ' ουσίαν μιλάμε για την ύλη και για το πνεύμα. Μιλάμε για έναν κόσμο του πνεύματος και για έναν κόσμο της ύλης. Όταν λέμε ότι κάθε άνθρωπος μετέχει της πνευματικής και της υλικής φύσεως, μιλάμε για δύο μέρη μιας ενιαίας φύσεως του ανθρώπου και όχι για δύο στοιχεία που ενώνονται σε μας. Κάθε ένας μας που πεθαίνει δεν διαλύεται ούτε ως πνευματικό στοιχείο ούτε ως υλικό στοιχείο. Αυτό που διαλύεται είναι η αρμονία των δύο αυτών στοιχείων, η συμφυΐα. Συμβαίνει αυτό που ακούμε στην εκρόσιμη ακολουθία, όπου τονίζεται η οδύνη της διαιρέσεως της ψυχής από το σώμα, ή, για να το πω αλλιώς, η οδύνη της διαστάσεως του πνευματικού μέρους της φύσεώς μας από το υλικό μέρος της φύσεώς μας. Μετά το θάνατο το υλικό μέρος παραμένει και το πνευματικό μέρος παραμένει. Ωστόσο, είτε στην ένωσή τους, είτε στη διαίρεσή τους, αυτά τα δύο μέρη από μόνα τους δεν κάνουν τον άνθρωπο. Τον άνθρωπο τον κάνει κάτι άλλο. Μπορούμε να αρθρώσουμε διάφορες λέξεις και να πούμε τι είναι αυτό το διαφορετικό. Ενδεχομένως μπορούμε βαθιά μέσα μας να το κατανοήσουμε, αλλά κατ' ουσίαν δεν μπορούμε να διαλεχτούμε μεταξύ μας και να πούμε τι ακριβώς είναι αυτό το διαφορετικό που κάνει τον άνθρωπο. Οι πατέρες μας μιλάνε για το πρόσωπο ή για την υπόσταση. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι αυτό το διαφορετικό είναι το πρόσωπο ή η υπόσταση. Αν υπάρχει η σχέση ψυχής και σώματος, λειτουργεί το πρόσωπο στην ψυχή και στο σώμα που λέγεται άνθρωπος. Αν δεν υπάρχει σχέση ψυχής και σώματος, λειτουργεί το πρόσωπο στην απουσία αυτής της σχέσης. Όταν επικαλούμαστε την παρέμβαση των Αγίων, ασφαλώς και ξέρουμε ότι οι Άγιοι δεν έχουν από μόνοι τους τη δυνατότητα να ενεργήσουν, αφού και αυτοί αναμένουν την κοινή Ανάσταση για να υπάρξουν ως ενθεωμένοι και ολοκληρωμένοι. Αυτός που ενεργεί όταν επικαλούμαστε έναν Άγιο είναι ο Θεός με τη χάρη Του και τη δύναμή Του και ενεργεί στο όνομα των φίλων Του που είναι οι Άγιοι, τους οποίους επικαλούμαστε ως φίλους του Θεού και φίλους δικούς μας. Η παρουσία τους έρχεται από το έσχατο μέλλον δια της ενεργίας του Θεού που τους κάνει παρόντες. Ο Άγιος λοιπόν είτε έχει αναγνωριστεί από την Εκκλησία ως Άγιος, είτε δεν έχει αναγνωριστεί, βρίσκεται σε άλλη προοπτική. Ξεπερνώ λοιπόν τις εκφράσεις «σε άλλη κατάσταση», «σε μέση κατάσταση», χωρίς να σημαίνει ότι τις απορρίπτω ως λάθος, και βάζω στη θέση τους την έκφραση «σε άλλη προοπτική». Ποια είναι αυτή η άλλη προοπτική? Όλοι γεννιόμαστε με προοπτική να πεθάνουμε. Ο Άγιος κατορθώνει να ξεπεράσει αυτήν την προοπτική της φύσεώς του, της φυσικής του γεννήσεως, και βρίσκεται στην προοπτική της ζωής. Ο Άγιος γεννιέται μέσα σε μια αγιότητα για να ζει. Και αυτό είναι που λέμε «ζω εν Χριστώ». Για να το καταλάβουμε αυτό ίσως ακόμα καλύτερα, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι κάθε φορά που τελείται το μυστήριο της ευχαριστίας, επομένως κάθε έσχατη ημέρα που είναι παρούσα, κάθε στιγμή που πραγματοποιείται αυτό που ονομάζουμε Βασιλεία του Θεού, Δευτέρα Παρουσία, όλοι όσοι είμαστε συναγμένοι γύρω από το τραπέζι αυτό, είμαστε επίσης Άγιοι. Η διαφορά μας με τους επώνυμους Αγίους της Εκκλησίας μας είναι ότι σε μας η αγιότητα μας χαρίζεται, μας δωρίζεται, μας προσφέρεται σε αυτήν τη σύναξη και μετά την χάνουμε και πάμε να την ξαναβρούμε. Είμαστε σε έναν τραγικό διάλογο με αυτήν την αγιότητα, ενώ ο Άγιος βρίσκεται ιονή ή στο διηνεκές μέσα σε αυτήν την αγιότητα. Και αυτή είναι η διαφορά.

Ένα άλλο θέμα που θα ήθελα να θίξω σήμερα είναι το θέμα της μεσητείας των Αγίων. Όλοι μας, από μικρά παιδιά, έχουμε γνωρίσει την ευεργεσία αυτής της μεσητείας, είτε γιατί εμπιστευόμαστε τους γονείς μας, είτε γιατί οι ίδιοι κάποτε έχουμε μία εμπειρία της μεσητείας αυτής. Όλοι έχουμε τους Αγίους μας. Υπάρχουν Άγιοι που τους ξέρουμε όλοι και υπάρχουν Άγιοι που τους αγνοούμε. Υπάρχουν Άγιοι που είναι δικοί μας, με τους οποίους διαλεγόμαστε, στους οποίους, όπως λέμε, προσευχόμαστε. Υπάρχουν επίσης άνθρωποι που μας βεβαιώνουν ότι έχουν γνωρίσει θαύματα από Αγίους, από επώνυμους, συγκεκριμένους Αγίους. Και υπάρχουν Άγιοι που θα λέγαμε ότι έχουν ειδικευτεί σε ορισμένα θαύματα. Άλλοι κάνουν αυτά τα θαύματα και άλλοι κάνουν εκείνα τα θαύματα. Και βέβαια, έναντι όλων αυτών υπάρχουν οι συνεχείς λογικές ενστάσεις ημών των ανθρώπων που όλο ρωτάμε πώς είναι δυνατόν αυτό και πώς είναι δυνατόν το άλλο, άλλοτε υποτύπων απλής απορίας και άλλοτε με ένταση δραματική. Ίσως αυτό που δεν καταλαβαίνουμε πριν από οτιδήποτε άλλο είναι ότι μέσα στη Θεία Λειτουργία παίζουμε. Παίζουμε πραγματικά. Τι κάνει ένα παιδί όταν παίζει? Βρίσκεται εκτός λογικής καταστάσεως, λειτουργεί με άλλες αισθήσεις. Έχει νικήσει τον χρόνο, έχει νικήσει τον χώρο, έχει νικήσει την ατομικότητά του και παίζει. Δηλαδή ζει. Εάν δεν καταλάβουμε ότι η Βασιλεία του Θεού είναι αυτό το παιχνίδι της χαράς, όπου τα λεγόμενα παράλογα στοιχεία είναι αληθινά και όπου τα θεωρούμενα λογικά στοιχεία είναι ψευδή, τότε δεν μπορούμε να καταλάβουμε και τη σχέση μας με τους Αγίους μας. Μπορώ να σας φέρω και παραδείγματα από την καθημερινή μας ζωή, όταν οι πιο γνήσιες στιγμές στη ζωή μας είναι οι στιγμές που παίζουμε. Ακόμα και στην ηλικία της ωριμότητάς μας, οι πιο γνήσιες στιγμές μας είναι οι στιγμές που παίζουμε με τους γονείς μας, με τα παιδιά μας, με τους φίλους μας. Μπορεί οι στιγμές αυτές να είναι λίγες ή να είναι πολλές, αλλά είναι οι πιο αληθινές. Όλο τον άλλο χρόνο της ζωής μας προσποιούμεθα ότι υπάρχουμε. Αλλά οι στιγμές που πραγματικά υπάρχουμε είναι οι στιγμές που παίζουμε. Ή, για να πάψω τώρα να παίζω κι εγώ και να σας μιλήσω σοβαρά, είναι οι στιγμές που έχουμε κατορθώσει να υποτάξουμε τον λόγο του νοός στον λόγο της καρδίας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει να υποτάξουμε εκείνον τον λόγο στον οποίο επικρατεί η φύση σε έναν άλλον λόγο στον οποίο επικρατεί η χάρη. Μας έχουν μιλήσει οι νηπτικοί πατέρες μας για τον τόπο της καρδίας ως τόπο της παρουσίας της χάριτος του Κυρίου, και για να μιλήσω ακόμα πιο θεολογικά, ως τόπο της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Εκεί το Άγιο Πνεύμα έχει λόγο και ακούγεται ο λόγος της παρουσίας του Θεού. Εάν λοιπόν μπορέσουμε να κάνουμε αυτή τη σύνδεση του λόγου της καρδίας με τον λόγο του νοός και καταφέρουμε να υποτάξουμε τον λόγο του νοός στον λόγο της καρδίας, ώστε ο νους να λογάται καρδιακός, τότε βρισκόμαστε σε μία εντελώς άλλη διάσταση ζωής. Σε αυτή τη διάσταση ζωής υπάρχει η σχέση μας με τους Αγίους. Γι' αυτό είναι Άγιοι, γιατί υπάρχουν συνεχώς σε αυτή την άλλη διάσταση ζωής. Σας θυμίζω επίσης, για να συνεχίσω το παίξιμο που έκανα προηγουμένως, ότι στο παιχνίδι υπάρχουμε με τον τρόπο που δηλώνει η φράση του Αποστόλου Παύλου, είτε εν σώματι είτε εκτός σώματος, και δεν το ξέρουμε. Αυτό είναι το ιερό παιχνίδι μας και σε αυτό μας καλεί ο Χριστός όταν μας προτείνει να γίνουμε παιδιά. Εάν μη στραφείτε και γέννηστε ως τα παιδεία, ου μη εισέλθετε εις την Βασιλεία του Θεού.

Είπαμε προηγουμένως ότι μέσα στη Θεία Λειτουργία, μέσα στη Θεία Ευχαριστία, είμαστε Άγιοι γιατί ο Θεός μας χαρίζει αυτή τη δυνατότητα της Αγιότητας. Ως Αγίους μας κοινωνεί με το σώμα του Υιού Του. Άγιοι είναι και οι Αγίοι μας. Ας δούμε τώρα ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε μας τον χάριτη Θεού Αγίων και των πραγματικών Αγίων που τιμάμε στην Εκκλησία μας. Η διαφορά μας είναι ότι εμείς δεν φτάσαμε στο σημείο της παραίτησης. Ποιο είναι αυτό το σημείο της παραίτησης? Επιτρέψτε μου να πω ότι όσο ενάρετοι και αν φτάσουμε να γίνουμε, αν είμαστε ειλικρινείς, θα ανοιχνεύουμε στον εαυτό μας συνεχώς στοιχεία ιδιοτέλειας. Της αγαθότερης, αν θέλετε, ιδιοτέλειας, πάντως ιδιοτέλειας. Όμως ο Άγιος είναι πέρα και από αυτή την αγαθή ιδιοτέλεια. Έχει φτάσει στο σημείο της παραίτησης. Πολύ παλιά, στα πρώτα χρόνια της Εκκλησίας, έχουμε την περίπτωση του πρωτομάρτυρα Στεφάνου. Παραιτείται. Την ώρα που λιθοβολείται, αυτός βλέπει, ορά. Ερχόμαστε έναν αιώνα περίπου μετά στην περίπτωση του Αγίου Ιγνατίου. Ο Άγιος Ιγνάτιος παραιτείται. Αρχίζει το ταξίδι προς τη Ρώμη και έχει ήδη παραιτηθεί. Έχει παραιτηθεί από τα πάντα. Γι' αυτό γράφει εκείνη την επιστολή προς τους Ρωμαίους, όπου παρακαλεί τους αδελφούς του να μην τον εμποδίσουν να πεθάνει, γιατί αυτός θέλει, λέει, να ζήσει, θεωρώντας τη μάχη του με τα θηρία ως ζωή. Αν προχωρήσουμε στις μεγάλες μορφές των Αγίων μας, θα δείτε πάντα μία παραίτηση, πλήρη παραίτηση, και αυτή η παραίτηση περιγράφεται ως κατάσταση χαράς. Όμως προσέχτε, λέω κατάσταση χαράς και όχι αισθήματα χαράς. Ξαναγυρνάμε λοιπόν στο θέμα της κατάστασης αγιότητας για να υπογραμμίσω ότι ακόμα και αν δεχθούμε την ορολογία μέση κατάσταση ως σωστή, θα πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι πρέπει να την ερμηνεύουμε, για να μην την παρερμηνεύουμε, ως μια κατάσταση χαράς ενώπιον του Χριστού, ως μια αίσθηση και όχι συνέστημα διαρκούς παρουσίας του νυμφίου Χριστού. Αυτή την παρουσία του νυμφίου Χριστού μόνο το πρόσωπο μπορεί να την έχει. Δεν μπορεί να την έχει η φύση. Η φύση αποδέχεται την παρουσία αυτή. Οι συνέπειες της παρουσίας του Χριστού υπάρχουν και στη φύση, αλλά μόνο το πρόσωπο μπορεί να έχει αυτή τη σχέση, αυτή την αίσθηση της παρουσίας του νυμφίου ως σχέση. Και αυτή είναι η Άγιοι της Εκκλησίας μας. Μιλάμε πολύ συχνά για Άγια Λείψανα και για Άγιες εικόνες και αποδίδουμε κάποια δύναμη στα Λείψανα όπως και στις εικόνες των Αγίων μας. Επίσης πολλές φορές αποδίδουμε δύναμη σε κάποια αντικείμενα που έχουν σχέση με τους Αγίους. Το ράσο, ένα κομμάτι ύφασμα, η ζώνη της Παναγίας. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Μια πρώτη απάντηση που θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί και θα στεκόταν ως κατηγορία είναι ότι ειδωλοποιούμε, δημιουργούμε είδωλα. Η απάντηση όμως που πηγάζει, το βλέπουμε στη θεολογία του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού και το βλέπουμε στη 7η Οικουμενική Σύνοδο που δίνουν οι πατέρες τέτοια απάντηση, είναι ότι εμείς μετέχουμε της παρουσίας των ακτίστων ενεργειών. Είμαστε σε έναν διάλογο με αυτές τις ενέργειες. Όταν κατά τη διήγηση της Γραφής ο Αδάμ καλείται από το Θεό στην ενθέωση, δεν καλείται σε μια αφηρημένη ενθέωση. Καλείται σε μια ενθέωση μαζί με την κτήση της οποίας καταστάθηκε διαχειριστής. Ο Αδάμ καλείται να ενθεώσει εαυτόν και την κτήση, τα ζώα, τα φυτά και τα πράγματα, τα πάντα. Ο Άγιος, μετέχοντας αυτής της ενθεώσεως, κουβαλάει μαζί του και τα κτιστά, τον κτιστό κόσμο,
τα δικά του αλλά και τα δικά μας κτιστά. Θα ήθελα να υπογραμμίσω στο σημείο αυτό ότι η Βασιλεία του Θεού δεν απαρτίζεται από αποπνευματοποιημένα όντα. Ότι στη Βασιλεία του Θεού θα μετέχει όλη η δημιουργία διαποτισμένη από τις θείες ενέργειες. Άλλωστε ο ίδιος ο Χριστός ενσώματος υπάρχει σε αυτό το ουράνιο, τον ουράνιο όπως τον λέμε τόπο. Και αυτό το σώμα του Κυρίου συγκεφαλαιώνει όλη τη δημιουργία του Θεού. Και αν ο Πατήρ αγαπάει τον Υιό του, αγαπάει και όλα όσα είναι του Υιού του, αγαπάει δηλαδή όλη τη δημιουργία που ο Υιός του την προσέλαβε ως σάρκα του. Η ενσάρκωση του Υιού επαναλαμβάνεται με έναν μοναδικό τρόπο στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, όπου πράγματα, το ψωμί και το κρασί, γίνονται σώμα και αίμα Χριστού. Κατά ανάλογο τρόπο και πράγματα των Αγίων γίνονται οχήματα της ευλογίας και της χάρης τους. Υπάρχει μια παρουσία των δυνάμεων του Θεού μέσα στον κόσμο. Αυτή η παρουσία δεν εμφαίνεται μέσα στην ιστορία κατά έναν αφηρημένο τρόπο. Πρέπει να εμφαίνεται και κατά ένα συγκεκριμένο τρόπο. Ο πλέον συγκεκριμένος τρόπος εμφάνειας αυτής της παρουσίας της δυνάμεως του Θεού είναι ακριβώς η παρουσία των Αγίων. Και αυτοί οι Άγιοι αγιάζουν και το κτιστό. Κατεξοχήν τα Άγια Λείψανα είναι διαποτισμένα από τις δυνάμεις αυτής της ενθεώσεως. Είναι διαποτισμένο και το υλικό μέρος της φύσης τους, το οποίο εμείς μπορούμε να το ψηλαφούμε στα Άγια Λείψανά τους. Δεν είναι αυτή καθεαυτή η ύλη που θεραπεύει, αλλά είναι η χάρη που έχει διαποτίσει το υλικό και η οποία χάρη μπορεί να ακτινοβολήσει, να θεραπεύσει, να σώσει, να κάνει σώο, ό,τι είναι επίσης κτιστό. Κατά την επαφή μας με τα Άγια Λείψανα μπορούμε να θεραπευόμαστε ως κτιστά όντα. Κατά την επαφή μας με το πνευματικό μέρος της φύσεως των Αγίων, το όρατο, αόρατο βέβαια, αλλά υπάρχον, μπορούμε να οδηγούμαστε και προς τη σωτηρία μας. Αυτή είναι λοιπόν η σχέση μας με τους Αγίους. Θέτω στο σημείο αυτό ένα ερώτημα, ξέροντας ότι ίσως δεν υπάρχει απάντηση. Μήπως απέναντι στο κάλος, αυτό που εννοούμε κάλος, ομορφιά, αυτό που εμείς αντιλαμβανόμαστε ως κάλος, υπάρχει ένα άλλο κάλος, μια άλλη ομορφιά, που είναι η ομορφιά των Ιερών Λειψάνων? Είχα την ευκαιρία κάποτε να επισκεφθώ τα σπήλαια του Κιέβου. Ήταν μια συγκλονιστική εμπειρία. Δεν είναι μόνο αυτή η ευωδία των Λειψάνων. Είναι ότι περπατώντας μέσα σε αυτά τα δεκάδες, εκατοντάδες Άγια Λείψανα και επίσης τα άλλα Λείψανα στο Ψκόβ, που επίσης είχα επισκεφθεί, καταλαβαίνεις και παρετήσε από κάθε ερμηνεία του τι σημαίνει παρουσία της χάριτος του Θεού μέσα στο κτιστόν της φύσεως, στο υλικό της φύσεως, όχι στο πνευματώδες και στο αφηρημένο.

τα ρητά επληρώσατε. Εν ημίν γάρ επίλε του άδου, κατά της εκκλησίας ανεοχθήσε, εκλίστησαν, ή του αίματος ημών χύσης, τα σιδωλικάς σποδάς εξήρανε, η σφαγή ημών απέτεκε των πιστών το πλήρωμα. Τους ασωμάτους εξεπλήξατε, το Θεό στεφανιφόρη παρίσταστε. Εσείς δηλαδή που είστε ο χορός των θείων μαρτύρων, που είστε η βάση, το θεμέλιο της Εκκλησίας, που είστε η τελείωση, το τέλος, η δικαίωση του Ευαγγελίου, πραγματοποιήσατε τα λόγια του Σωτήρος δια του έργου, με τα έργα σας, γιατί στη δική σας περίπτωση οι πόρτες του Άδη που ανοίχθηκαν κατά της Εκκλησίας, κλείστηκαν. Το αίμα σας που έρευσε, ξήρανε τις θυσίες των ειδώλων. Αντιμετωπίσατε την ειδωλολατρία, την εξαφανίσατε με το μαρτύριό σας, με το αίμα σας. Η σφαγή σας γέννησε τον λαό του Θεού. Εξεπλήξατε τις ασώματες δυνάμεις, τους αγγέλους, και παρίσταστε ενώπιον του Θεού στεφανιφόροι, δοξασμένοι, δικαιωμένοι. Αυτή είναι η μάρτυρες της Εκκλησίας μας. Οι μάρτυρες είναι ένα μέρος των Αγίων μας. Είναι πολύ δύσκολο σήμερα που ζούμε σε μια περίοδο απουσίας διωγμού να καταλάβουμε τι σημαίνει μάρτυρας της Εκκλησίας, να καταλάβουμε τι σημαίνει η χαροποιός όδευση ενός ανθρώπου στον θάνατο. Προσπάθησαν άνθρωποι σημερινοί να συσχετίσουν αυτή τη θυσία των μαρτύρων μας με τις θυσίες άλλων μαρτύρων, μαρτύρων που πολεμούν για τις ιδέες τους. Μπορεί από κάποια άποψη αυτή η συσχέτιση να εμπεριέχει μια αλήθεια. Ωστόσο το μεγάλο ερώτημα είναι τούτο. Και λοιπόν, να ζήσεις όλη τη ζωή σου, να μαρτυρήσεις για αυτά που αγαπάς, αν θέλετε για αυτούς που αγαπάς ή για αυτόν που αγαπάς, και να πεθάνεις και να μείνεις εν το θανάτο. Η αθανασία σου να είναι μόνο στη μνήμη των επιγόνων σου. Και λοιπόν, το μεγάλο ερώτημα πάντα υπήρχε απαρχής από την αυγή της ιστορίας. Πώς θα ξεπεράσεις το όριο του θανάτου? Να πεθάνεις για να ζήσεις. Όχι για να πεθάνεις για να υπάρχεις απλώς ως μνήμη. Να πεθάνεις για να ζήσεις. Γι' αυτό στην περίπτωση της δικής μας παράδοσης, όταν μιλάμε για τους Αγίους, μπορεί για παιδαγωγικούς λόγους να μιλήσουμε για τις αρετές τους, να μιλήσουμε για τις ασκήσεις τους, να μιλήσουμε για τα βασανιστήριά τους, για την αγάπη τους, για όλα αυτά. Θα ξέρουμε όμως, και πάντα το ξέρουμε, και αυτά μας λένε οι ιστορίες των Αγίων, ότι είναι Άγιοι όχι για όλα αυτά. Αυτά όλα είναι μικρά στοιχεία της ζωής τους. Είναι Άγιοι γιατί παρετήθηκαν. Ο πρώτος Άγιος που μαρτυρείται στην Εκκλησία μας είναι ακριβώς ο Άγιος της παρετήσεως, της πλήρους παραδόσεως. Στις τελευταίες στιγμές της ζωής του παραδίδεται σε αυτόν που βρίσκεται δίπλα του σταυρωμένος. Είναι ο ληστής. Αυτός είναι ο πρώτος Άγιος της Εκκλησίας μας. Παρετείται, παραδίνεται, και γι' αυτό βρίσκεται μέσα στους κόλπους του Χριστού. Αυτό δεν σημαίνει ότι η αρετή και ο ενάρετος βίος δεν έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Αντιθέτως, η ενάρετη ζωή έχει πολύ μεγάλη σημασία, επειδή είναι οδός ασκήσεως, για να μην πω η κατεξοχήν οδός ασκήσεως. Αν με ρωτούσατε ποιο δρόμο θα πρέπει να ακολουθήσει κάποιος για να φτάσει στην Εκκλησία, θα σας έλεγα τον δρόμο των αρετών. Δεν είναι όμως οι αρετές που θα κάνουν κάποιον Άγιο. Εκείνο που θα κρίνει τον καθέναν μας δεν είναι τα επιμέρους κέρδη μας στη διάρκεια του ταξιδιού, αλλά αν το ταξίδι θα φτάσει στο τέλος. Γι' αυτό θα πρότεινα μεν τον δρόμο των αρετών ως μια αναγνωρισμένη και καταξιωμένη οδό ασκήσεως, αλλά δεν θα μπορούσα ποτέ να σας πω ποιος δρόμος θα αποκλείσει κάποιον από το να φτάσει στους κόλπους του νυμφίου Χριστού. Είναι ίσως σκληρό αυτό που λέω, αλλά στην παράδοση της Εκκλησίας, εκ του αποτελέσματος

κρίνεται το πρώτερον. Σε μια κοσμική παράδοση μπορεί να θεωρηθεί αυταξία το ίδιο το ταξίδι, αλλά για την παράδοση της Εκκλησίας, αν δεν φτάσει στην αγκαλιά του Πατρός, το ταξίδι διαγράφεται. Αυτό που με ενδιαφέρει να τονίσω είναι ότι υπάρχει τέλος, αποτέλεσμα. Μάλιστα ο Άγιος Μάξιμος υποστηρίζει ότι το ταξίδι συνεχίζεται και μετά θάνατον. Μιλά για τις συναντήσεις με το πρόσωπο του νυμφίου που είναι συνεχής. Συνεχώς ο νυμφίος μας αποκαλύπτεται ως ο νυμφίος, ως ο αιρών. Το ερώτημα είναι αν εμείς θα τον αποδεχθούμε ως νυμφίο.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη» την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα.
1: Η ώρα είναι 4:00.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Ο Φιόντορ Παύλοβιτς γελούσε και χαχάνιζε δυνατά. Ο Αλιώσα άκουσε το τσιριχτό του γέλιο μόλις μπήκε στο σπίτι. Αυτό, το τόσο γνωστό του γέλιο. Και κατάλαβε αμέσως από τον ήχο του πως ο πατέρας δεν είναι καθόλου μεθυσμένος. Προς το παρόν, είναι μονάχα στα κέφια του. Νάτος, νάτος κι αυτός, νάτος κι αυτός, ξεφώνισε ο Φιόντορ Παύλοβιτς, που χάρηκε ξάφνου τρομερά με τον έρχομο του Αλιώσα. «Έλα, έλα, κάτσε εδώ πέρα μαζί μας, να σε κεράσουμε καφέ». «Έλα, νηστίσιμος είναι, νηστίσιμος και ζεστός και υπέροχος. Κονιάκ, δε σου προτείνω, εσύ είσαι ασκητής. Ή μήπως θέλεις». «Θέλεις? Όχι, καλύτερα όχι. Καλύτερα να σου δώσω λικέρ. Ω, περίφημο λικέρ. Πήγαινε σε παρακαλώ και φέρε από τον ντουλάπι. Στο δεύτερο ράφι είναι, δεξιά. Να, να τα κλειδιά. Άντε, κουνήσου και φέρτο». Ο Αλιώσα δεν ήθελε να πάρει λικέρ. «Ας το φέρει. Κι αν δεν το θες, το πίνουμε εμείς», έλεγε καταχαρούμενος ο Φιόντορ Παύλοβιτς. «Μα για στάσου, έφαγες ή όχι?» «Έφαγα, έφαγα», είπε ο Αλιώσα, που στην πραγματικότητα είχε φάει μονάχα ένα κομμάτι ψωμί και είχε πιει ένα ποτήρι κβάς στην κουζίνα του ηγούμενου. «Όμως καφέ ζεστό θα τον πιω ευχαρίστως». «Το καλό μου το παλικάρι, μπράβο, θα πιει ένα καφεδάκι. Μήπως θες να το ζεστάνουμε?» «Μα όχι, και τώρα ακόμα βράζει. Ο καφές του Σμερνιακόφ είναι περίφημος. Στον καφέ και στο πατέ, ο Σμερνιακόφ μου είναι αρτίστας. Μα και την ψαρόσουπα τη φτιάχνει υπέροχα». «Αυτό είναι αλήθεια. Καμιά φορά έλα να φας ψαρόσουπα. Ειδοποίησέ μας όμως πρώτα». «Μα για στάσου, εκεί στο μοναστήρι σου δώσα διαταγή να μεταφερθείς οριστικά και να πάρεις το μαξιλάρι και το στρώμα σου. Ε, το θυμάσαι? Το στρώμα το κουβάλισες?» «Όχι, δεν το έφερα», είπε ο Αλιώσα και χαμογέλασε. «Όμως τρόμαξες όταν στο είπα, ε? Τρόμαξες, έτσι δεν είναι? Αχ, καλέ μου, μα τάχα μπορώ να σε λυπήσω. Άκου, Ιβάν, δεν μπορώ να τον βλέπω να με κοιτάει έτσι δα στα μάτια και να χαμογελάει. Δεν μπορώ. Νιώθω μια αγαλίαση σε όλα τα σωθικά μου. Τον αγαπάω. Αλιώσα, στάσου να σου δώσω την πατρική ευλογία μου». Ο Αλιώσα σηκώθηκε. Μα ο Φιόντορ Παύλοβιτς πρόφτασε και συνήλθε. «Όχι, όχι, τώρα θα σε σταυρώσω και θα σε ευλογήσω. Να έτσι, κάτσε, κάτσε τώρα. Τώρα λοιπόν θα ακούσεις κάτι ευχάριστο, και μάλιστα για ένα θέμα που σε ενδιαφέρει. Κάτσε, πολύ θα γελάσεις. Ιόνος του Βαλάμ μίλησε, και πώς μάλιστα». Σε αυτή την περίπτωση Ιόνος του Βαλάμ δεν ήταν άλλος από τον Λακέ Σμερνιακόφ. Αυτός ήταν νέος ακόμα, όλο και όλο κάπου 24 χρονών, τρομερά ακοινώνητος και αμίλητος. Όχι πως ήταν άγριος ή πως ντρεπόταν κανέναν, όχι. Είχε όμως αλαζονικό χαρακτήρα και φαινόταν να τους περιφρονεί όλους. Να λοιπόν η στιγμή που δεν μπορούμε να αποφύγουμε να πούμε και γι' αυτόν δύο λόγια. Τον ανάθρεψαν η Μάρθα Ιγνάτιευνα και ο Γρηγόρης Βασίλεβιτς. Μα το αγόρι μεγάλωνε χωρίς καμία ευγνωμοσύνη, όπως έλεγε γι' αυτό ο Γρηγόρης, και γίνονταν μέρα με τη μέρα όλο και πιο άγριο και όλα τα βλέπε με κακό μάτι.
Στα παιδικά του χρόνια του άρεσε πολύ να κρεμάει τις γάτες και ύστερα να τις θάβει με ολάκερη ιεροτελεστία. Έβαζε πάνω του ένα σεντόνι πως ήταν τάχα τα αμφιά του και τραγουδούσε χειρονομώντας πάνω από την ψόφια γάτα σαν να τη λιβάνιζε. Όλα αυτά τα έκανε στα κλεφτά με μεγάλη μυστικότητα. Ο Γρηγόρης τον έπιασε μια φορά επαυτοφόρο και του τις έβρεξε για τα καλά με μια βέργα. Εκείνος κουλουριάστηκε σε μια γωνιά και από εκεί τους τραβοκοίταζε όλους κάπου μια βδομάδα. «Δεν μας αγαπάει αυτό το τέρας», έλεγε ο Γρηγόρης στη Μάρθα, «μα και ούτε κανέναν άλλον αγαπάει. Μπας και νομίζεις πως είσαι άνθρωπος». Γύρισε άξαφνα και είπε στον Σμερνιακόφ, «Εσύ δεν είσαι άνθρωπος. Εσύ γεννήθηκες από τη μούχλα και την υγρασία του μπάνιου. Ναι, αυτό είσαι». Ο Σμερνιακόφ, όπως αποδείχτηκε αργότερα, ποτέ δεν μπόρεσε να του συγχωρέσει τούτα τα λόγια. Ο Γρηγόρης τον έμαθε να διαβάζει και όταν έγινε 12 χρονών άρχισε να του κάνει θρησκευτικά. Μα τα μαθήματα διακόπηκαν αμέσως σχεδόν. Μια φορά στο δεύτερο ή στο τρίτο μάθημα ο μικρός ξαφνικά χασκογέλασε. «Τι έπαθες?» ρώτησε ο Γρηγόρης και τον κοίταξε θυμωμένα κάτω από τα γυαλιά του. «Μπα, τίποτα. Τον κόσμο τον έπλασε ο Κύριος ο Θεός μας την πρώτη μέρα και τον ήλιο, το φεγγάρι και τ' άστρα την τέταρτη μέρα. Από πού λοιπόν φωτίζονταν ο κόσμος την πρώτη μέρα?» Ο Γρηγόρης κοκάλωσε. Το παιδί κοίταξε ειρωνικά το δάσκαλο. Το βλέμμα του μάλιστα είχε γίνει υπεροπτικό. Ο Γρηγόρης δεν βάσταξε. «Ενά από πού!» φώναξε και έδωσε ένα γερό χαστούκι στον μαθητή του. Το παιδί κατάπιε τον μπάτσο. Δεν έβγαλε λέξη, μα κουλουριάστηκε και πάλι στη γωνιά του για κάμποσες μέρες. Συνέβη τότε να του έρθει ύστερα από μια βδομάδα η πρώτη προσβολή της επιληψίας που τούμινε τελικά σε όλη του τη ζωή. Όταν το έμαθε αυτό, ο Φιόντορ Παύλοβιτς σαν να άλλαξε ξαφνικά γνώμη για το αγόρι. Πριν από αυτό τον κοίταζε κάπως αδιάφορα, αν και ποτέ δεν τον μάλωνε και όταν τον συναντούσε του δίνε πάντα ένα καπίκι. Όταν ήταν καλοδιάθετος έστελνε καμιά φορά στο παιδί κανένα γλύκισμα. Μα τότε όταν έμαθε την αρρώστια του άρχισε να τον φροντίζει συστηματικά. Φώναξε γιατρό, του άρχισε θεραπεία, μα αποδείχτηκε πως ήταν αδύνατο να γιατρευτεί. Κατά μέσον όρον οι κρίσεις έρχονταν μία φορά το μήνα σε ακανόνιστα διαστήματα με διαφορετική ένταση, άλλες ελαφρές, άλλες πολύ δυνατές. Ο Φίοντορ Παύλοβιτς απαγόρευσε αυστηρότατα στο Γρηγόρη να τιμωρεί σωματικά το παιδί και άρχισε να το επιτρέπει να έρχεται στο σπίτι του. Απαγόρεψε ακόμα προς το παρόν και κάθε του μάθημα. Όμως μία φορά, όταν πια το αγόρι ήταν 15 χρονών, ο Φίοντορ Παύλοβιτς παρατήρησε πως τριγυρνάει δίπλα στη βιβλιοθήκη και διαβάζει μέσα από το τζάμι τους τίτλους. Ο Φίοντορ Παύλοβιτς είχε αρκετά βιβλία, πάνω από 100 τόμους, μα κανένας δεν τον είδε ποτέ να διαβάζει. Έδωσε αμέσως το κλειδί της βιβλιοθήκης στο Σμερνιακόφ. «Διάβασε εσύ, θα είσαι ο βιβλιοθηκάριος. Παρά να σουρτουκεύεις στην αυλή, κάτσε και διάβασε. Να, διάβασε τούτο εδώ». Και ο Φίοντορ Παύλοβιτς έβγαλε τις νύχτες στο μετόχι. Είναι ένα έργο του Κόγκολ με χιουμοριστικά διηγήματα γεμάτα λαϊκούς θρύλους και φαντάσματα. Ο μικρός το διάβασε, μα δεν έμεινε ευχαριστημένος, ούτε μια φορά δεν χαμογέλασε, μα απεναντίας το τελείωσε σκυθροπός. «Λοιπόν, δεν ήταν διασκεδαστικό?» ρώτησε ο Φίοντορ Παύλοβιτς. Ο Σμερνιακόφ σώπαινε.
Απάντησε λοιπόν, βλάκα. Όλο ψέματα γράφει, είπε χαμογελώντας ο Σμερνιακόφ. Βρε, άεις το καλό από εκεί, ψυχήλακε. Στάσου, να, πάρε τη γενική ιστορία. Τους Μαράγνοφ, εδώ πια είναι όλο αλήθειες. Πάρ' την, διάβας την. Μα ο Σμερνιακόφ δεν διάβασε ούτε 10 σελίδες. Τον βρήκε πληκτικό αυτόν τον συγγραφέα. Από τότε η βιβλιοθήκη έμεινε για πάντα κλειστή. Σε λίγο η Μάρθα και ο Γρηγόρης ανακοίνωσαν στο Φίοντορ Παύλοβιτς πως ο Σμερνιακόφ αρχίζει σιγά σιγά να δείχνει μια παράξενη σιχασιά για όλα. Καθώς τρώει τη σούπα του, την ανακατεύει με το κουτάλι και ψάχνει. Ψάχνει. Σκύβει, την καλοκοιτάζει, γεμίζει το κουτάλι και το σηκώνει για να το δει στο φως. «Μπας και είναι καμιά κατσαρίδα», ρώταγε ο Γρηγόρης. «Μίγα ίσως», έλεγε η Μάρθα. Ο άλλος δεν απαντούσε ποτέ. Όμως και με το ψωμί και με το κρέας και με όλα τα φαγητά το ίδιο έκανε. Κάρφωνε καμιά φορά ένα κομμάτι στο πιρούνι και το κοίταζε στο φως, σαν να του έκανε μικροσκοπική εξέταση. Έκανε πολλή ώρα να πάρει την απόφασή του και τέλος αποφάσιζε να το βάλει στο στόμα του. «Για κοίτα τον που θέλει να μας κάνει και το αρχοντόπουλο», έλεγε βλέποντας τούτα τα καμώματα ο Γρηγόρης. Όταν ο Φίοντορ Παύλοβιτς άκουσε τη νέα τούτη ιδιοτροπία του Σμερνιακόφ, αποφάσισε αμέσως πως πρέπει να τον κάνει μάγειρα και τον έστειλε να μαθητέψει στη Μόσχα. Έμεινε στο σχολείο αρκετά χρόνια και όταν γύρισε το πρόσωπό του είχε αλλάξει πολύ. Γέρασε κάπως αναπάντεχα. Το μούτρο του γέμισε με ζάρες, έτσι που δεν θα το περίμενε κανένας για τα χρόνια του. Κιτρίνησε, άρχισε να μοιάζει με ευνούχο. Ειδικά όμως γύρισε σχεδόν ίδιος. Εξακολουθούσε να ζει απομονωμένος και δεν αισθάνονταν την ανάγκη να κάνει με κανέναν παρέα. Και στη Μόσχα, όπως λέγανε αργότερα, ήταν πάντα σιωπηλός. Και η ίδια η Μόσχα πολύ λίγο του κίνησε το ενδιαφέρον, έτσι που ελάχιστα έμαθε για αυτήν και όλα τα άλλα ούτε τα πρόσεξε καθόλου. Πήγε και στο θέατρο μια φορά, μα βγήκε σιωπηλός και δυσαρεστημένος. Όμως γύρισε στην πολιτεία μας καλοντημένος, με καθαρό κοστούμι και εσώρουχα. Ξεσκόνιζε μονάχος του με τη βούρτσα το σακάκι του 2 φορές τη μέρα οπωσδήποτε και τις υπέρκομψες λουστρινένιες μπότες του. Α, του άρεσε τρομερά να τις γυαλίζει με ειδικό εγγλέζικο βερνίκι, έτσι που να λαμποκοπάνε σαν καθρέφτες.

αποδείχθηκε θαυμάσιος μάγειρας. Ο Φιόντορ Παύλοβιτς του έκοψε μισθό και αυτόν τον μισθό ο Σμερνιακόφ τον ξόδευε όλον σχεδόν για να αγοράζει κοστούμια, μπριγιαντίνι, αρώματα κτλ. Φαίνεται όμως πως τις γυναίκες τις περιφρονούσε τόσο όσο και τους άντρες και σχεδόν δεν τις πλησίαζε. Ο Φιόντορ Παύλοβιτς άρχισε να βάζει κι άλλα πράγματα με το νου του. Και τούτο γιατί οι κρίσεις της επιληψίας γίνονταν συχνότερες και εκείνες τις ημέρες το φαΐ το μαγείρευε η Μάρθα Ιγνάτιευνα, πράγμα που δεν άρεσε καθόλου στο Φιόντορ Παύλοβιτς. «Γιατί σου γίνανε συχνότερες οι κρίσεις?» γκρίνιαζε καμιά φορά. Κοίταζε προσεκτικά το πρόσωπό του. «Τουλάχιστον να παντρευόσουνα καμιά, βρε παιδί μου. Θέλεις να σε παντρέψω, μωρέ?» Μα ο Σμερνιακόφ χλώμιαζε, χλώμιαζε μονάχα από το πείσμα του και δεν απαντούσε τίποτα ποτέ. Ο Φιόντορ Παύλοβιτς τον παράταγε, κουνώντας το κεφάλι του. Το σπουδαιότερο ήταν πως πίστευε απόλυτα στην τιμιότητά του και ήταν βέβαιος πως δεν θα του πάρει και ούτε θα του κλέψει τίποτα. Μία φορά συνέβη τούτο. Ο Φιόντορ Παύλοβιτς γύριζε πιωμένος στο σπίτι του και του πέσανε στην αυλή μέσα στη λάσπη 3 κατοστάρικα. Μονάχα την άλλη μέρα τα θυμήθηκε, μόλις άρχισε να ψάχνει τις τσέπες του. Είδε ξαφνικά πως ήταν και τα 3 κατοστάρικα πάνω στο τραπέζι του. Μα πως βρέθηκαν εκεί? Ο Σμερνιακόφ τα είχε βρει από χθες και τα είχε φέρει. «Μα τέτοιον άνθρωπο σαν και σένα δεν έχω ξαναδεί ποτέ στη ζωή μου», είπε τότε ο Φιόντορ Παύλοβιτς και του χάρισε 10 ρούβλια. Πρέπει να προσθέσουμε πως όχι μονάχα ήταν βέβαιος για την τιμιότητά του, μα για κάποια ανεξήγητη αιτία τον αγαπούσε κιόλας, αν και εκείνος τον στραβοκοίταζε όπως και τους άλλους και δεν έβγαζε λέξη από το στόμα του. Πολύ σπάνια μιλούσε. Αν αναρωτιόταν κανείς κοιτάζοντάς τον για ποιο πράγμα ενδιαφέρεται πιο πολύ αυτός ο νεαρός και τι να σκέφτεται τον περισσότερο καιρό, θα ήταν αδύνατον να βρει μια απάντηση. Και όμως αυτός καμιά φορά και μέσα στο σπίτι ή και στο δρόμο ή και στην αυλή τύχαινε να σταματήσει, να βυθιστεί με σκέψεις και να μένει έτσι για 10 περίπου λεπτά συνέχεια. Ένας φυσιογνωμιστής που θα τον έβλεπε θα έλεγε πως εδώ ούτε σκέψη ούτε διαλογισμός υπάρχει, μα μονάχα κάποια ενόραση. Ένας ζωγράφος έχει φτιάξει ένα θαυμάσιο πίνακα με τίτλο «Ενοραμιστής». Ένα δάσος χειμωνιάτικο και μέσα στο δάσος, στο δρόμο, με ένα σκυμμένο καφτάνι και με σανδάλια από φλούδες δέντρου, στέκεται μονάχος, ολομόναχος, μέσα στην απόλυτη μοναξιά, ένας μουζικάκος. Στέκεται και σαν πως κάτι να σκέφτεται. Όμως δεν σκέφτεται, παρά μονάχα κάτι ενοραματίζεται. Αν τον σκουντούσατε θα ανατρίχιαζε και θα σας κοίταζε σαν να είχε μόλις ξυπνήσει, χωρίς να καταλαβαίνει τι του συμβαίνει. Η αλήθεια είναι πως θα έρχονταν αμέσως τα συγκαλά του, μα αν τον ρωτούσατε τι στέκεται και σκεφτόταν εδώ πέρα, σίγουρα δεν θα θυμόταν τίποτα να σας πει. Μα δεν θα ήταν λιγότερο σίγουρο πως θα είχε κρύψει μέσα του εκείνη την εντύπωση που είχε την ώρα της ενόρασής του? Οι εντυπώσεις αυτές του είναι πολύτιμες και τις μαζεύει χωρίς να το καταλαβαίνει και μάλιστα χωρίς να συνειδητοποιεί για ποιο σκοπό και ποια αιτία το κάνει αυτό. Ίσως αφού μαζέψει τις εντυπώσεις πολλών χρόνων τα παρατήσει όλα.
και τραβήξει προσκυνητής στην Ιερουσαλήμ για να σώσει την ψυχή του. Ίσως όμως να βάλει φωτιά στο χωριό του. Ίσως πάλι να γίνει και το ένα και το άλλο. Μέσα στο λαό υπάρχουν αρκετοί ενοραματιστές. Ένας από αυτούς ήταν και ο Σμερνιακόφ και σίγουρα μάζευε φυλάργυρα τις εντυπώσεις του, σχεδόν χωρίς και ο ίδιος να ξέρει σε τι θα του χρησιμεύαν. Μα ξαφνικά ιόνος του Βαλάμ μίλησε. Συνέβη το θέμα να είναι παράξενο. Καθώς ο Γρηγόρης ψώνιζε το πρωί στο μπακάλικο, άκουσε την ιστορία ενός Ρώσου φαντάρου. Κάπου μακριά στα σύνορα, στην Ασία, πιάστηκε εχμάλωτος. Τον φοβερήσανε πως θα τον βασανίσουν και θα τον σκοτώσουν αν δεν θελήσει να αλλάξει την πίστη του και να γίνει μωαμεθανός. Όμως αυτός δεν δέχτηκε και προτίμησε τα βασανιστήρια. Άφησε να του γδάρουν το πετσί και πέθανε δοξάζοντας και υμνολογώντας το Χριστό. Αυτόν τον άθλο τον έγραφε η εφημερίδα που είχε έρθει εκείνη την ημέρα. Όλα αυτά τα διηγήθηκε ο Γρηγόρης την ώρα του φαγητού. Ο Φιόντορ Παύλοβιτς αγαπούσε και από πρώτα να κουβεντιάζει και να αστειεύεται μετά το φαΐ, έστω και με το Γρηγόρη. Τούτη τη φορά ήταν καλοδιάθετος και κεφάτος. Πίνοντας κονιάκ και ακούγοντας αυτή την ιστορία, παρατήρησε πως έναν τέτοιο φαντάρο θα έπρεπε να τον κάνουν αμέσως Άγιο και το πετσί του να το πάνε σε κανένα μοναστήρι. Να δεις κόσμος που θα μαζευτεί και χρήμα που θα πέσει. Ο Γρηγόρης στραβομουτσούνιασε, βλέποντας πως ο Φιόντορ Παύλοβιτς δεν συγκινήθηκε καθόλου, μα ξεστόμιζε και τώρα, όπως το συνήθιζε πάντα, τα βλάστημα λόγια του. Όπου ξαφνικά ο Σμερνιακόφ, που στέκονταν κοντά στην πόρτα, χασκογέλασε. Το Σμερνιακόφ τον αφήνανε και πρώτα να στέκεται κοντά στο τραπέζι όταν τελείωνε το φαγητό. Από τότε όμως που ήρθε στην πολιτεία μας ο Ιβάν Φιοντόροβιτς, αυτό γίνονταν κάθε μέρα. «Γιατί γελάς?» ρώτησε ο Φιόντορ Παύλοβιτς, που παρατήρησε αμέσως πως ο Σμερνιακόφ ηρωνεύονταν, και φυσικά ηρωνεύονταν το Γρηγόρη. «Γελάω για τούτο», άρχισε να λέει ξαφνικά δυνατά. «Γιατί αν και το κατόρθωμα αυτού του φαντάρου ήταν πολύ μεγάλο, δεν θα ήταν καθόλου αμαρτία, νομίζω, αν σε τούτη την περίπτωση απαρνιόνταν το Χριστό, να πούμε, και το βαφτισμά του, να πούμε, με το σκοπό να σώσει τη ζωή του, να πούμε, και να κάνει καλές πράξεις και με αυτές να εξαγοράσει τη λιποψυχία του. Πώς λοιπόν δεν θα ήταν αμάρτημα? Ψέματα λες, και θα πας γι' αυτό και μόνο στην κόλαση, και εκεί θα σε σιγοψύνουνε σαν αρνί στη σούβλα», είπε ο Φιόντορ Παύλοβιτς. Εκείνη τη στιγμή ακριβώς είναι που μπήκε ο Αλιώσα. Ο Φιόντορ Παύλοβιτς, όπως είδαμε, χάρηκε πολύ σαν τον είδε. «Ένα θέμα που σε ενδιαφέρει, ένα θέμα δικό σου», χαχάνισε χαρούμενα και έβαλε τον Αλιώσα να καθίσει και να ακούσει. «Όσο για το αρνί, έχετε δίκιο. Τίποτα τέτοιο δεν συμβαίνει εκεί πέρα και ούτε πρέπει να συμβαίνει, αν τυχόν υπάρχει δικαιοσύνη», απάντησε σοβαρά ο Σμερνιακόφ. «Πώς έτσι δηλαδή, αν υπάρχει δικαιοσύνη?» φώναξε ακόμα πιο εύθυμα ο Φιόντορ Παύλοβιτς και σκούνταγε με το γόνατο τον Αλιώσα. «Κανάγιας είναι και τίποτα παραπάνω», του ξέφυγε άξαφνα του Γρηγόρη. Κοίταξε κατάματα το Σμερνιακόφ με θυμό. «Όσο για το αν είμαι ή όχι κανάγιας, μη βιάζεστε, Γρηγόρη Βασίλεβιτς», αντίπε ήσυχα και συγκρατημένα
ο Σμερνιακόφ. Σκεφτείτε το και μόνο σας καλύτερα. Μια και με πιάσανε οι βασανιστές του χριστιανικού γένους και θέλουν να καταραστώ το Θεό μου και να αρνηθώ το βάφτισμά μου, έχω όλο το δικαίωμα να αποφασίσω ελεύθερα τι θα κάνω, γιατί κανένα κρίμα δεν υπάρχει σε τούτη την υπόθεση. Αυτό μας το είπες πια, μη φλιάρεις, μα αποδείξέ το, φώναξε ο Φιόντορ Παύλοβιτς. «Σαλτσοχαλαστή», ψιθύρισε περιφρονητικά ο Γρηγόρης. «Όσο για το σαλτσοχαλαστή, περιμένετε λιγάκι και σκεφτείτε το μονάχο σας, χωρίς να βρίζετε, Γρηγόρη Βασίλεβιτς. Γιατί μόλις προφέρω στους βασανιστές μου, όχι, δεν είμαι χριστιανός και καταργέμαι τον αληθινό Θεό μου, την ίδια εκείνη στιγμή το ανώτατο θεϊκό δικαστήριο θα μαζευτεί ειδικά για μένα και θα με αναθεματίσει και θα με αφορήσει η Αγία Εκκλησία σαν να ήμουν κανένας ειδωλολάτρης. Και μάλιστα τούτο θα γίνει όχι μονάχα τη στιγμή που θα προφέρω τούτα τα λόγια, μα τη στιγμή που θα σκεφτώ να τα προφέρω, έτσι που ούτε ένα τέταρτο του δευτερολέπτου δεν θα περάσει και θα είμαι κιόλας αφορισμένος. Είναι ή δεν είναι έτσι, Γρηγόρη Βασίλεβιτς? Μίλαγε με φανερή ευχαρίστηση στο Γρηγόρη, απαντώντας την πραγματικότητα μονάχα στις ερωτήσεις του Φιόντορ Παύλοβιτς. Το καταλάβαινε πολύ καλά αυτό και ξεπίτηδες προφασιζόταν πως τάχα τον ρωτάει ο Γρηγόρης. «Ιβάν», φώναξε άξαφνα ο Φιόντορ Παύλοβιτς, «σκύψε να σου πω κάτι στ' αυτή. Αυτά όλα για σένα τα κάνει. Θέλει να τον πενέψεις. Πες το ένα μπράβο». Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς άκουσε με απόλυτη σοβαρότητα αυτήν την γεμάτη ενθουσιασμό παρατήρηση του πατέρα του. «Στάσου, Σμερδιακόφ, σώπα και λίγο. Στάσου», φώναξε και πάλι ο Φιόντορ Παύλοβιτς. «Ιβάν, σκύψε πάλι να σου πω κάτι στ' αυτή». Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς έσκυψε και πάλι, έχοντας πολύ σοβαρό ύφος. «Σ' αγαπάω. Σ' αγαπάω και σένα, όσο και τον Αλιώσκα. Μην νομίζεις πως δεν σ' αγαπάω. Θέλεις λίγο κονιάκ? Βάλτε. Όμως εσύ κοπάνισες αρκετά», σκέφτηκε ο Ιβάν Φιοντόροβιτς και κοίταξε επίμονα τον πατέρα του. Τον Σμερνιακόβ τον παρατηρούσε με μεγάλη περιέργεια. «Είσαι και τώρα αναθεματισμένος», ξέσπασε ξάφνου ο Γρηγόρης. «Και πώς βρε, κανάλια, τολμάς να συζητάς όταν...» «Μη φουρκίζεσαι, Γρηγόρη, μη βρίζεις», τον διέκοψε ο Φιόντορ Παύλοβιτς.

Περιμένετε λιγάκι, Γρηγόρη Βασίλεβιτς. Έστω και 2 λεπτά μονάχα και ακούστε τη συνέχεια, γιατί δεν τα είπα όλα ακόμα. Γιατί την ίδια εκείνη ώρα που θα με καταραστεί ο Θεός, την ίδια εκείνη κρίσιμη στιγμή, γίνομαι κιόλας ένα σωστός ειδωλολάτρης και το βάφτισμα φεύγει από πάνω μου. Αυτό τουλάχιστον είναι έτσι. Είναι ακριβώς έτσι όπως το λέω. Το συμπέρασμα, αδερφέ μου, το συμπέρασμα να μας πεις, είπε ο Φιόντορ Παύλοβιτς και ρούφηξε με απόλαυση από το ποτήρι του. Μια λοιπόν και δεν είμαι χριστιανός, θα πει πως δεν είπα ψέματα στους βασανιστές μου όταν με ρωτήσανε. Έτσι δεν είναι? Είσαι χριστιανός, για δεν είσαι? Γιατί ο ίδιος ο Θεός μου πήρε πια το χριστιανισμό μου εξαιτίας και μόνο της σκέψης που έκανα πριν προφτάσω καλά-καλά να ανοίξω το στόμα μου και να απαντήσω στους βασανιστές. Και μια και ήμουν πια αποδιωγμένος, τότε με ποιο δικαίωμα και με ποια δικαιοσύνη θα μου ζητήσουν ευθύνες στον άλλο κόσμο, επειδή αρνήθηκα το Χριστό τη στιγμή που μονάχα για τη σκέψη μου, προτού καν τον αρνηθώ, μου είχαν πάρει κιόλας το βαφτισμά μου? Γιατί, μια και δεν είμαι πια χριστιανός, ούτε θα μπορώ να αρνηθώ το Χριστό, γιατί δεν θα έχω πια τίποτα να αρνηθώ. Ποιος θα ζητήσει ευθύνες από τον μαγαρισμένο, τον τάταρο, ακόμα και στον ουρανό, επειδή δεν γεννήθηκε χριστιανός, Γρηγόρη Βασίλεβιτς? Και ποιος θα τον τιμωρήσει? Όλοι το ξέρουν πως από ένα βόδι δεν μπορείς να βγάλεις 2 τομάρια. Μα και ο ίδιος ο παντοδύναμος νομίζω πως θα τιμωρήσει τον τάταρο με καμιά πολύ ελαφριά τιμωρία. Γιατί φυσικά δεν γίνεται να μην τον τιμωρήσει και καθόλου. Και τούτο γιατί θα σκεφτεί πως δεν φταίει βέβαια αυτός αν τον γεννήσανε μαγαρισμένοι άνθρωποι και βγήκε και αυτός μαγαρισμένος. Γιατί δεν μπορεί βέβαια ο Κύριος ο Θεός μας να κάνει πως δεν ξέρει και να λέει πως και αυτός ήταν χριστιανός. Έτσι δεν είναι? Αυτό θα σήμαινε πως ο παντοδύναμος θα έλεγε ψέματα πέρα ως πέρα. Μα μήπως μπορεί ποτέ ο παντοδύναμος, ο Κύριος του ουρανού και της γης, να πει ψέματα? Έστω και μια λέξη ψεύτικη μπορεί να την πει? Ο Γρηγόρης έμεινε κόκαλο και κοίταζε το ρήτορα με γουρλωμένα μάτια. Αν και δεν καταλάβαινε καλά τι του λένε, ένιωσε κάτι. Όμως από όλη αυτή τη φλιαρία είχε ένα ύφος ανθρώπου που χτύπησε αναπάντεχα το κούτελό του στον τοίχο. Ο Φίοντορ Παύλοβιτς άδειασε το ποτήρι και άρχισε να γελάει διαπεραστικά. «Αλιώσκα! Αλιώσκα! Ακού τον τι λέει! Βρε τον καζουιστή! Σίγουρα κάπου θα μαθήτεψε, στους Ισουίτες. Ιβάν, βρε βρωμερέ Ισουίτη, ποιος σου τα άμαθε όλα αυτά? Όμως ψέματα λες, καζουιστή, όλο ψέματα λες. Ψέματα! Μην κλαις, Γρηγόρη, θα τον ξαναφτιάξουμε τώρα στη στιγμή. Πες του τούτο, γαϊδούρα του Βαλάμ, ας παραδεχτούμε πως είσαι εντάξει απέναντι στους βασανιστές σου. Όμως παρόλα αυτά μέσα σου αρνήθηκες όπως και να είναι την πίστη σου και το λες και μόνο σου πως την ίδια εκείνη στιγμή αναθεματίστηκες πια. Μια και λοιπόν αναθεματίστηκες, δεν πιστεύω να σε χαϊδολογούνε στην κόλαση γι' αυτό. Πώς το νομίσεις, υπέροχε Ισουίτη μου? Δεν υπάρχει αμφιβολία
πως μέσα μου απαρνήθηκα. Όμως και πάλι δεν υπάρχει εδώ πέρα κανένα ιδιαίτερο αμάρτημα. Κι αν ακόμα έγινε κάποιο μικρό κρυματάκι, τούτο είναι από τα πιο συνηθισμένα. Πώς έτσι από τα πιο συνηθισμένα? Ψέματα λες, καταραμένε, ψέματα, σφύριξε ο Γρηγόρης. Μα σκεφτείτε το και μόνο σας, Γρηγόρη Βασίλεβιτς, εξακολούθησε να λέει ήσυχα και ψύχρεμα ο Σμερνιακόφ, βέβαιος για την νίκη του, μα και με κάποια μεγαλοψυχία για τον κατεστραμμένο αντίπαλό του. Σκεφτείτε το και μόνο σας, Γρηγόρη Βασίλεβιτς. Η γραφή λέει πως αν έχετε έστω και έναν κόκο πίστεως και πείτε σε ένα βουνό να κατρακυλήσει έως τη θάλασσα, τότε εκείνο θα κατρακυλήσει χωρίς χρονοτριβή, με την πρώτη κιόλας διαταγή σας. Λοιπόν, εδώ σας θέλω. Δοκιμάστε. Αν εγώ είμαι τόσο άπιστος που μου αξίζει να με βρίζετε συνέχεια και εσείς είστε πιστός, προσπαθήστε να πείτε σε αυτό το βουνό όχι να πάει έως τη θάλασσα, γιατί η θάλασσα είναι μακριά από εδώ, μα έστω ως το βρώμικο ποταμάκι μας, να κατρακυλήσει. Αυτό που τρέχει 2 βήματα πίσω από τον κήπο μας. Και τότε θα δείτε πως τίποτα δεν θα κουνηθεί, μα όλα θα μείνουν στην προηγούμενη θέση τους και στην προηγούμενη ακεραιότητά τους, όσο κι αν εσείς θα ξελαριγιάζεστε. Αυτό λοιπόν σημαίνει πως κι εσείς δεν πιστεύετε. Γρηγόρη Βασίλεβιτς, με τον τρόπο που πρέπει, και το μόνο που κάνετε είναι να βρίζετε τους άλλους. Αν πάρουμε λοιπόν υπόψη μας πως κανένας στην εποχή που ζούμε, όχι μονάχα εσείς, μα απολύτως κανένας, αρχίζοντας μάλιστα από τα πιο μεγαλόσχημα πρόσωπα ως τον τελευταίο μουζίκο, δεν θα μπορέσει ποτέ να σπρώξει το βουνό και να το πάει στη θάλασσα, εκτός ίσως από έναν άνθρωπο σε όλη τη γη, άντε το πολύ 2, που κι αυτοί ίσως να σώζουν την ψυχή τους σε καμιά μυστική γωνιά της Αιγυπτιακής ερήμου, έτσι που ποτέ δεν θα μπορέσεις να τους βρεις. Αφού λοιπόν είναι έτσι, αφού λοιπόν όλοι οι άλλοι αποδείχνονται άπιστοι, τότε μπορεί τάχα όλους αυτούς τους άλλους, δηλαδή τον πληθυσμό όλης της γης, εκτός από εκείνους τους 2 ερημίτες, να τους καταστρέψει ο Κύριος και Θεός μας, και να μην συγχωρήσει κανέναν τη στιγμή που όλοι το ξέρουμε πως είναι πανάγαθος. Γι' αυτό λοιπόν κι εγώ είμαι ήσυχος πως έχω όλη τούτη την ολιγοπιστία, γιατί σίγουρα ο Θεός θα με συγχωρέσει αν χύσω δάκρυα μετάνοιας. Στάσου, τσίριξε ο Φίοντορ Παύλοβιτς μέσα σε αποθέωση ενθουσιασμού. Όμως παρόλα αυτά, νομίζεις πως υπάρχουν 2 άνθρωποι που να μπορούν να κουνήσουν βουνά? Ιβάν, χάραξε το βαθιά αυτό στο μυαλό σου. Σημείωσέ το. Όλη η Ρούση κοινοτροπία εκφράστηκε με αυτά τα λόγια. Η παρατήρησή σας είναι πολύ σωστή. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό της λαϊκής πίστης, συμφώνησε με ένα χαμόγελο επιδοκιμασίας ο Ιβάν. Συμφωνείς? Θα πει λοιπόν πως έτσι είναι αν συμφωνείς κι εσύ. Αλλιώσκα, σωστό δεν είναι? Αυτή δεν είναι ακριβώς η ρούσικη πίστη? Όχι, ο Σμερνιακόφ δεν έχει καθόλου ρούσικη πίστη, πρόφερε σοβαρά και σταθερά ο Αλιώσα. Εγώ δεν μιλάω για την πίστη του, λέω για τούτο το χαρακτηριστικό, για εκείνους τους 2 ερημίτες μοναχά, για αυτούς λέω. Ναι, αυτό το χαρακτηριστικό είναι εντελώς
Ρούσικο», είπε χαμογελώντας ο Αλιώσα. «Τα λόγια σου αξίζουν 10 ρούβλια. Γαϊδούρα! Και θα στα δώσω σήμερα κιόλας. Μα στα άλλα και πάλι ψέματα λες, ψέματα λες, ψέματα λες. Μάθε βλάκα, πως αν όλοι μας δεν πιστεύουμε, αυτό γίνεται μόνο και μόνο από ελαφρομυαλιά, γιατί δεν έχουμε τον καιρό να τα σκεφτούμε όλα αυτά. Πρώτο, γιατί έχουμε πολλές δουλειές να κάνουμε. Και δεύτερο, γιατί οι μέρες μας είναι μικρές. Ο Θεός μας έδωσε λίγο καιρό, όλες και όλες 24 ώρες την ημέρα, έτσι που δεν προφταίνεις ούτε να χορτάσεις ύπνο και όχι να μετανοήσεις. Όμως εσύ αρνήθηκες την πίστη σου μπροστά στους βασανιστές σου, την ώρα που δεν είχες τίποτα άλλο να κάνεις παρά μονάχα να σκέφτεσαι τούτη την πίστη σου και να αποδείξεις πως πιστεύεις. Έτσι δεν είναι, αδερφέ μου? Σωστά δεν νομίζω? Είναι βέβαιο, δεν λέω. Μα σκεφτείτε το και μόνο σας, Γρηγόρη Βασίλεβιτς, πως αυτό ίσα ίσα είναι ένα ελαφρυντικό. Γιατί αν τότε πίστευα πραγματικά όπως πρέπει να πιστεύει κανείς, τότε και βέβαια θα ήταν αμαρτία αν δεν δεχόμουν να βασανιστώ για την πίστη μου και θα ασπαζόμουν την μαγαρισμένη πίστη του Μωάμεθ. Μα τότε ούτε καν θα έφτανα στα βασανιστήρια, γιατί τότε θα ήταν αρκετό να πω αμέσως στο βουνό: κουνήσου, κουνήσου, και πλάκωσε το βασανιστή. Αυτό θα προχωρούσε και θα τον έλειωνε σαν κατσαρίδα, κι εγώ θα τράβαγα το δρόμο μου σαν να μην έγινε τίποτα, δοξάζοντας και υμνολογώντας τον Κύριο. Όμως αν την ίδια εκείνη στιγμή τα δοκίμασα όλα αυτά και φώναξα με όλη μου τη δύναμη στο βουνό, πλάκωσε τούτους τους βασανιστές και εκείνο δεν τους πλάκωσε, τότε πέστε μου πώς να μην αμφιβάλλω εκείνη την ώρα, και μάλιστα σε μια τέτοια στιγμή φοβερού και θανάσιμου τρόμου, αφού κιόλας δεν θα κερδίσω πλέργια τη βασιλεία των ουρανών. Αφού δεν κουνήθηκε με την προσταγή μου το βουνό, θα πει πως δεν πιστεύουν και τόσο πολύ εκείνοι εκεί πάνω στην πίστη μου, και ούτε με περιμένει εκεί πέρα μεγάλη ανταμοιβή. Γιατί λοιπόν τότε να τους αφήσω να μου γδάρουν και το πετσί μου δίχως να έχω κανένα όφελος? Γιατί και όταν ακόμα θα μου είχαν γδάρει το μισό πετσί, και τότε δεν θα κουνιόταν το βουνό αν του το έλεγα και αν του το φώναζα? Μα σε καμιά τέτοια στιγμή όχι μονάχα μπορεί να με κυριέψει αμφιβολία, μα μπορώ και τα λογικά μου να χάσω από τον τρόμο, έτσι που και να σκεφτώ θα μου ήταν αδύνατον, που θα πει πως δεν θα είμαι και πολύ ένοχος, μια και δεν βλέπω ούτε εδώ ούτε εκεί κανένα όφελος και καμία ανταμοιβή. Δεν θα είναι καλό λοιπόν να σώσω τουλάχιστον το τομάρι μου? Και ελπίζοντας την καλοσύνη του Θεού, μένω ήσυχος, γιατί θα με συγχωρέσει για όλα.

Η λογομαχία τελείωσε. Όμως παράξενα, ο Φιόντορ Παύλοβιτς, που ήταν τόσο εύθυμος στο τέλος, σκυθρόπιασε και κατέβασε κι άλλο κονιάκ. Και αυτό το ποτηράκι ήταν πια εντελώς περιττό. «Ξεφορτωθείτε μας, οι σουίτες, αδειάστε μας τη γωνιά», φώναξε στους υπηρέτες. «Τράβα, Σμερνιακόφ, θα σου δώσω σήμερα και όλα στα 10 ρούβλια. Μα τώρα τράβα!» «Μην κλαις, Γρηγόρη, πήγαινε στη Μάρθα. Εκείνη θα σε ησυχάσει, θα σε βάλει να κοιμηθείς. Δεν σ' αφήνουν οι κανάγιδες να ησυχάσεις λίγο μετά το φαΐ», είπε ξαφνικά λυπημένα όταν φύγανε οι υπηρέτες. «Ο Σμερνιακόφ κάθε μέρα χώνεται εδώ μέσα την ώρα που τρώμε. Για σένα είναι που ενδιαφέρεται τόσο πολύ. Τι του κάνεις και σε προσέχει τόσο», πρόσθεσε γυρίζοντας τον Ιβάν Φιοντόροβιτς. «Τίποτα απολύτως», απάντησε αυτός. «Του κατέβηκε η ιδέα πως πρέπει να με σέβεται. Είναι ένας λακές, ένα χαμένο κορμί. Εδώ που τα λέμε, προοδευτικό μουλάρι. Όμως για όταν θα έρθει ο καιρός». «Προοδευτικό, ε? Θα υπάρχουν κι άλλοι καλύτεροι. Μα θα υπάρχουν και τέτοιοι. Στην αρχή θα είναι τέτοιοι και ύστερα καλύτεροι. Και πότε θα γίνει αυτό? Θα ανάψει η ρουκέτα και ίσως να μην προφτάσει να καεί ολάκερη. Κάτι τέτοιους σαλτσοχαλαστές ο λαός ούτε θέλει να τους ακούσει προς το παρόν. Ναι, τούτη η γαϊδούρα του Βαλάμ σκέφτεται. Και ένας θεός ξέρει τι θα κάνει στο τέλος. Θα μαζέψει σκέψεις», είπε ηρωνικά ο Ιβάν. «Ξέρω πως και μένα ναι δεν μπορεί να με χωνέψει τώρα, όπως και όλους τους άλλους και σένα τον ίδιο, αν και σου φαίνεται πως του κατέβηκε η ιδέα να σε σέβεται. Τον Αλιώσκα από πολύ καιρό τον περιφρονεί. Όμως δεν θα κλέψει ποτέ του. Αυτό είναι το σπουδαίο. Δεν είναι κουτσομπόλης, όλο και σωπαίνει. Δεν θα βγάλει στη φόρα τα άπλυτα του σπιτιού ποτέ του. Φτιάχνει περίφημα πατέ, μα και στο κάτω-κάτω δεν λέω. Τι στο καλό. Αξίζει τάχα τον κόπο να μιλάμε για αυτόν τόση ώρα? Και βέβαια δεν αξίζει. Όσο για δάφτον και για εκείνα που σκέφτεται, έχω να πω τούτο. Μιλώντας γενικά, τον Ρώσο Μουζίκο πρέπει να τον δέρνουν. Αυτό το υποστήριζα πάντοτε. Ο Μουζίκος μας είναι ένας κανάγιας και δεν αξίζει να τον λυπάται κανένας.

ίδιο θα μετριέται και θα ξαναμετριέται και θα ξαναμετριέται. Ή πώς τα λέτε τέλος πάντων αυτά εσείς. Πάντως μετριέται. Η Ρωσία είναι γουρουνιά. Φίλε μου, αν ήξερες πόσο μισώ τη Ρωσία. Δηλαδή, όχι τη Ρωσία, μα όλα αυτά τα ελαττώματα. Ίσως όμως και τη Ρωσία ολάκερη. Όλα αυτά είναι γουρουνιά. Ξέρεις τι αγαπώ? Αγαπώ την εξυπνάδα. Ήπιατε κι άλλο ποτήρι? Νομίζω πως φτάνει πια. Στάσου, θα πιω κι άλλο ένα. Και ύστερα κι άλλο. Και μετά κι άλλο ένα. Και τότε θα σταματήσω. Όχι, στάσου, με διέκοψες. Κάποια στιγμή ρώτησα έναν γέρο και αυτός μου απάντησε: «Μου αρέσει», λέει, «πολύ μας αρέσει να καταδικάζουμε σε μαστίγωμα τις κοπέλες και βάζουμε νέους να τις μαστιγώνουν. Ύστερα ο νέος πάει και ζητάει σε γάμο εκείνη που μαστίγωσε. Έτσι που και οι κοπέλες μας», λέει, «τα θέλουν αυτά». Τι μαρκίσι, τι σαδιστές. Όμως είναι έξυπνο και λέγε ό,τι θέλεις. Δεν θα άξιζε να πάμε εκεί πέρα να τα δούμε? Ε, μα τι κάνεις, κοκκίνησες αλλιώσκα. Μην τρέπεσαι, παιδί μου. Κρίμα που δεν παρακάθισα πριν από λίγο στο τραπέζι του ηγούμενου και δεν τους διηγήθηκα για τις κοπέλες του Μόκρογε. Αλλιώσκα, μη μου θυμώνεις που πρόσβαλα έτσι τον ηγούμενό σου. Ξέρεις γιατί με πιάνει φούρκα? Γιατί αν υπάρχει Θεός, τότε και βέβαια είμαι ένοχος και θα τα πληρώσω όλα. Όμως αν δεν υπάρχει, δεν τους άξιζε να τους πω κι άλλα. Σ' αυτούς τους Άγιους Πατέρες σου δεν άξιζε να πω περισσότερα. Τότε και το κεφάλι να τους κόβαμε θα ήταν λίγο, μια και καθυστερούν την εξέλιξη. Το πιστεύεις, Ιβάν, πως αυτό το ζήτημα με βασανίζει, με καίει? Όχι, εσύ δεν το πιστεύεις αυτό. Το βλέπω στα μάτια σου. Εσύ πιστεύεις αυτό που λένε όλοι? Πως δηλαδή δεν είμαι τίποτα άλλο παρά γελοτοποιός, Αλλιώσκα? Το πιστεύεις πως δεν είμαι μονάχα γελοτοποιός?

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

Αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή Αναγνώσματα διαβάζουμε το βιβλίο του Στέφανου Σωτηρίου «Πατροκοσμάς, ποτέ την Κυριακή» από τις εκδόσεις «Ψηφίδα». Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Κοταρίδης.

Ευρωπαϊκό τμήμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Τέλη του 17ου αιώνα. Παντού καταχνιά και σκοτάδι. Η ζωή μοιάζει λες και είναι προϊστορική μέσα στην πρώιμη βαρβαρότητα. Ο λαός, πλήρως εξαθλιωμένος, λίγο διαφέρει από τα άγρια θηρία. Παντού ερήμωση. Έκανες δεκάδες και εκατοντάδες χιλιόμετρα για να συναντήσεις άνθρωπο, την παρουσία του οποίου αντιλαμβανόσουν μόνο από το λάλημα κάποιου κοκόρου ή από κάποια καμινάδα που τύχαινε να χνίζει μέσα στο καταχύμωνο. Καταχύμωνο πραγματικό μέσα στην καρδιά των ανθρώπων. Τα μέχρι τώρα αφεντικά, οι πρωτοπόροι της αποικιοκρατίας Βενετσιάνη άρχισαν να αποχωρούν σιγά σιγά μετά τους άγριους τουρκοβενετικούς πολέμους του 1684 έως 1718, οι οποίοι ερήμωσαν ολόκληρη την Ελλάδα. Στη θέση τους ερχόταν τώρα μια νέα, ανερχόμενη αποικιοκρατική δύναμη, η Γαλλία. Παντού χάος, ερημιά και συντρίμια. Οι συνταποθήκες παντελώς άδειες. Τα ζώα και τα κοπάδια είχαν εξαφανιστεί, οδηγημένα ως τροφή στα φρούρια των αντιμαχωμένων. Η νεολαία έρμεο του δελεμπορίου. Αγόρια και κορίτσια γέμιζαν τα σκλαβοπάζαρα της Ανατολής και της πολιτισμένης Ευρώπης, της Βιέννης, των Παρισίων και του Λονδίνου. Δρόμοι ανύπαρκτοι και γέφυρες γκρεμισμένες. Η παραγωγή ήταν ανύπαρκτη, εκτός των μεγάλων τσιφλικιών, και σχεδόν όλοι οι Έλληνες είχαν μετατραπεί σε δουλοπάρικους των μεγαλοφεουδαρχών τσιφλικάδων, σπαχίδων και αγάδων. Και από πάνω ο Τούρκος δυνάστης, ένας μογγολικός λαός, απόγονος του Ατήλα, που ήρθε από τις στέπες του Τουρκεστάν πριν 300 περίπου χρόνια, επέμενε με τον πιο σκληρό τρόπο για την συλλογή των φόρων του και το πεδομάζωμα για να κάνει γενιτσάρους. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ήρθε και ως απαραίτητος συνοδός της κατάστασης η Πανούκλα, που αποδεκάτησε τον ήδη αραιό πληθυσμό. Στον πνευματικό τομέα τώρα γράμματα σχεδόν κανείς δεν γνώριζε. Σχολείο δεν υπήρχε πουθενά, αλλά και παπάς δεν υπήρχε να βαπτίσει τον νεογέννητο και να θάψει τον πεθαμένο. Και η δικαιοσύνη. Μα ποια δικαιοσύνη? Αυτή η έννοια ήταν ανύπαρκτη στο λεξιλόγιο του Φράγκου αποικιοκράτη και του Τούρκου δυνάστη. Ο σπαραγμός και το κλάμα των σκλάβων ήταν βγαλμένος σαν από αρχαία τραγωδία. Φράγκοι στα παράλια, χειρότεροι από τους Τούρκους. Τούρκοι στην ενδοχώρα, χειρότεροι από τους Φράγκους, Γάλλους και Βενετσιάνους. Εβραίοι στις πόλεις, τοκογλύφοι, μεσίτες και έμποροι σκλάβων. Έτσι ο λαός, αυτός ο αρχαίος και ενίοχος κάθε πολιτισμού, αυτός που πολλοί προσπάθησαν να μιμηθούν, αλλά τα έργα τους έμοιαζαν με καρικατούρες συγκρινόμενα με τα δικά του, είδε ως μόνο μέσο για την επιβίωσή του τον εξισλαμισμό. Ολόκληρα χωριά και ομάδες χωριών, κυρίως στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Θράκη, αλλά πάνω απ' όλα στη Μικρασία, περνάνε αυτόν τον καιρό στο Ισλάμ, απαρνούμενα τον χριστιανισμό. Το ίδιο συμβαίνει και με τους Τόσκηδες στην Αλβανία, που τότε θεωρούνταν Ρωμνοί και ομοεθνείς με τους Έλληνες, αλλά και με άλλους λαούς, όπως με τους Σέρβους στη Βοσνία, τους Πομάκους στη Θράκη, τους Βούλγαρους κτλ. Είναι η εποχή των μεγάλων εξισλαμισμών, οι οποίοι θα αλλάξουν και την ανθρωπολογική εμφάνιση των Μογγόλων Τούρκων, κάνοντάς τους να μοιάζουν σήμερα με Ευρωπαίους και Έλληνες, ακριβώς επειδή πρόκειται στην συντριπτική πλειοψηφία για τουρκεμένους Έλληνες, Αλβανούς, Σέρβους και Βουλγάρους. Μέσα σε αυτή την σκληρή και αφόρητη κατάσταση, κατά τους πιο σκοτεινούς αιώνες της ελληνικής ιστορίας, γεννήθηκε ο Κοσμάς ο Αιτωλός, μια μορφή που έμελε να συνταράξει στη θέμελα την Οθωμανική Αυτοκρατορία αλλά και την Ευρώπη ολόκληρη,
αφού έγινε ο κύριος φορέας της αφύπνισης όλων των εθνών, όλων των εθνικών επαναστάσεων, της διάλυσης των αυτοκρατοριών και της δημιουργίας των εθνικών κρατών της σύγχρονης Ευρώπης. Και βέβαια ο Κοσμάς δεν ήταν συνειδητός επαναστάτης. Ένας καλόγερος του Θεού ήταν, που κήρυτε τον λόγο του, που έβλεπε την καλλιέργεια της ελληνικής γλώσσας όχι σαν ξύπνημα του ελληνισμού, αλλά σαν μέσον κατανόησης του χριστιανισμού, που έβλεπε όποιον έλεγε πως είναι Έλληνας σαν τον εθνικό και τον ειδωλολάτρη των πρώτων χριστιανικών αιώνων, που έβλεπε τα πάθη των ανθρώπων περισσότερο σαν δοκιμασία από τον Θεό και όχι σαν εκμετάλλευση από τους δυνάσεις Φράγκους και Αγάδες. Ένας καλόγερος που πίστευε ότι τα πάθη τα στέλνει ο Θεός σαν δοκιμασία, γι' αυτό και δεν πίστευε πως η κατάσταση αυτή θα ανατρεπόταν μόνο με τον ξεσηκωμό, αλλά με νηστεία και μετάνοια που θα έφερναν την παρέμβαση, την θεία και την λύτρωση. Πάλι με χρόνια, με καιρούς θα έρχονταν ο Άγγελος Κυρίου που θα ανάστενε τον μαρμαρωμένο μας βασιλιά. Βέβαια, η Ανάσταση θα γινόταν και αυτή με την απαραίτητη συμμετοχή του ξανθού γένους, δηλαδή των Ρώσων, λαού στον οποίο στήριξε τις ελπίδες του ο υπόδουλος ελληνισμός, ελπίδες που τελικά δεν διαψεύστηκαν αφού υποστηρίχθηκε από αυτόν και κέρδισε την ελευθερία του χάρη και στην δική του βοήθεια, ακριβώς όπως προφήτευσε ο Κοσμάς. Η αρχή της ιστορίας. Νύχτα φωτεινή και παγωμένη στο Γραμμένο, ένα χωριό που γέννησε μεγάλους άνδρες της ιστορίας μας, μία ώρα έξω από τα Γιάννενα. Στα γύρω βουνά πέφτει ψηλό χιόνι. Μια οικογένεια ξεμητίζει αθόρυβα από την βαριά και σαρακοφαγωμένη αυλόπορτα ενός χαμόσπιτου. Ελέγχει προσεκτικά τον δρόμο και σέρνει πίσω της ένα μουλάρι φορτωμένο με λιγοστά υπάρχοντα. Ένας άντρας και μια γυναίκα, Δημητρίου στο επίθετο, ανιφαντίδες όπως ήταν πιο γνωστοί λόγω του παγγέλματος των υφαντίδων που ασκούσαν. Στον δρόμο δεν υπάρχει ψυχή ζωντανή. Μόνο το ουρλιαχτό των λύκων εκεί στα θεόρατα υπηρετικά βουνά σκίζει την θανατηφόρα σιωπή, προσθέτοντας και άλλον θάνατο. «Είσαι σίγουρος πως ο δρόμος μας θα είναι ασφαλής?» ρωτάει η γυναίκα τον άντρα. «Μήπως θα έπρεπε να ταξιδέψουμε μέρα?» «Μέρα από πού?» «Στον κάμπο είναι ο Τούρκος και στα Δερβένια οι Τουρκαλβανοί ληστές». «Τα γρίμια είναι πιο ήμερα από αυτούς», απαντάει ο άντρας και τραβάει δυνατά τα γκέμια του μουλαριού. «Και είσαι σίγουρος πως εκεί που πάμε η τυραννία θα είναι μικρότερη?» ξαναρωτάει η γυναίκα. «Η τυραννία, γυναίκα, είναι δοκιμασία από τον Θεό για τα μαρτήματά μας. Μόνο εκείνος είναι αυτός που θα μας λυτρώσει. Χρόνια τώρα τόσοι και τόσοι υπηρώτες άφησαν τα άγωνα βουνά και σκόρπισαν στις τέσσερις πλευρές του κόσμου για να βρουν λίγο γλυκό ψωμί και να ξεφύγουν από την πείνα. Ούτε εγώ ξέρω τι είναι και τι θα βρούμε. Πάμε όμως και ο Κύριος ας είναι βοηθός μας». Ταξιδεύουν μόνο νύχτα. Περνούν μέσα από δάση απάτητα, γεμάτα γρίμια που ψάχνουν και αυτά απεγνωσμένα θύραμα. Τα πολεμάνε με τη φωτιά των ξύλων και τη φωτιά της πίστης και τα κρατάνε σε απόσταση. Διαβαίνουν ποτάμια θολά και κατεβασμένα. Κρύβονται από το φως του ήλιου για να μην τους δει κανένα μάτι. Και πάλι τη νύχτα, μέσα από το μονοπάτι και τα φοβερά στεφάνια, τραβάνε κατά τον νότο. Αρχικά φτάνουν στην σκουλικαριά της Άρτας, χωριό που θα γίνει γνωστό αργότερα από την ζωή Δημισκή, τη γνωστή Καλογριά, ανιψιά του Γιώργου Μπακόλα και μάνα του Καραϊσκάκη. Δεν έμειναν όμως πολλοί. Το χωριό ήταν μικρό και ορεινό και δεν είχαν περιθώρια να ασκήσουν την τέχνη των υφαντίδων για βιοπορισμό. Φόρτωσαν το μουλάρι τους
και ξαναξεκίνησαν. Κατά το κεφαλοχώρι της Άρτας Κομπότη σκέφτηκαν, ή ακόμα πιο νότια, στην γη της Αιτωλίας, όπου και άλλοι χωριανοί τους είχαν πάει νωρίτερα. «Στην Αιτωλία», είπε ο άντρας, «γιατί εκεί κάμουν κουμάντο ακόμα οι Τούρκοι, που είναι κατά τη μαλακότερη από τους Τουρκαλβανούς, και γιατί εκεί θα μπορέσουμε να βιοποριστούμε καλύτερα με την τέχνη μας». 4 νύχτες κράτησε το ταξίδι τους μέχρι το χωριό Ταξιάρχης της Αιτωλίας, όπου πρωτοεγκαταστάθηκαν το 1700. Εκεί απέκτησαν και τον πρώτο τους γιο, τον Χρύσανθο. Όμως και ο Ταξιάρχης ήταν πολύ μικρό χωριό και για να ζήσουν από την τέχνη τους έπρεπε να πάνε σε μεγαλύτερο. Έτσι, όταν μετακινήθηκε το τουρκικό αστκέρι που στάθμευε στο Μέγα Δέντρο, χωριό με 400 οικογένειες, εγκαταστάθηκαν εκεί. Εκεί γεννήθηκε το δεύτερο παιδί τους, ο Κώνστας Δημητρίου, ο κατοπινός Κοσμάς. Η γενέτειρα του Κοσμά ήταν μόλις 4 χιλιόμετρα μακριά από το Θέρμο, Κομόπολη ξακουστή από την αρχαιότητα ως κέντρο της Αιτωλικής Συμπολιτείας. Εκεί οι γονείς του μπόρεσαν να εργαστούν για να κερδίσουν τα προστοζήν. Εκεί μεγάλωσε και ο Κώνστας.

Στην εποχή αυτή η φτώχεια ήταν η μεγαλύτερη τυραννία και καταπίεση. Ξυπόλυτος γύρναγε ο Κώνστας, ξυπόλυτος έπαιζε το λιγοστό παιχνίδι με τα παιδιά της ηλικίας του. Φαΐ στο πιάτο έβλεπε πού και πότε. Οι αγρότες ήταν όλοι δουλοπάρικοι των σπαχίδων και των τσιφλικάδων και έπαιρναν το μερίδιό τους από τη σπορά μόνο όταν περίστευε του αφέντη. Τα πάντα τάσκιαζε η φοβέρα, την οποία ο Κώνστας καταλάβαινε παρά τα λίγα του χρόνια. Την έβλεπε στα μάτια των γονιών του, στον υδρότα των συντοπιτών του, στο ψιθύσμα των συνομιλίκων του. Από μικρός έκανε το βοσκό για να βοηθήσει την οικογένειά του. 5-6 γίδες και όλη τη μέρα στα ξέφωτα και στα λαγκάδια. Άλλες φορές, όταν είχε παλιό καιρό και είχε τα γίδια κλεισμένα, έπιανε την σαΐτα του αργαλιού και ήφαινε, και άλλες την αξίνα να τσαπίσει τα άγωνα χωράφια. Τον λίγο χρόνο που ξέκλεβε, πήγαινε στα μοναστήρια και στις εκκλησίες της περιοχής. Στην ανάληψη, στην Αγία Παρασκευή, στο καταφύγι. Τα μοναστήρια ήταν τότε το καταφύγιο φυσικό και πνευματικό για κάθε πονεμένο και για κάθε καταπιεσμένο ραγιά. Ωστόσο και αυτά τα πλάκωνε η σκλαβιά και η γενική λειψανδρία της εποχής. Οι παπάδες σπάνιζαν. Δεν βρίσκονταν ούτε για τον πεθαμένο. Έπρεπε να πας 2 μέρες δρόμο για να βρεις κάποιον να θάψει τον πεθαμένο. Και οι μοναχοί και αυτοί λιγοστοί και οι περισσότεροι αγράμματοι. Ούτε το Πάτερ ημών δεν ήξεραν να διαβάσουν. Μάθαιναν ολόκληρα κατεβατά από στήθους και μουρμούριζαν κάνοντας πως σιγοψέλνουν. Το βλέπε και ο Κοσμάς και στεναχωριόταν. Η τρυφερή ψυχή του συνεπερνόταν από ένα ισχυρό πόθο. Να μάθει γράμματα, να διδάξει το Ευαγγέλιο και να μπορέσουν να το διδάξουν και οι μαθητές του. Να μορφωθεί το γένος. Αλλά πού να βρεθούν οι μαθητές και πού οι δάσκαλοι, αφού οι ραγιάδες είχαν αποδεκατιστεί από την δουλεία, το ζουλούμι των Τούρκων και τις αρρώστιες? Γιατί άνθρωπος που δουλεύει όλη μέρα σαν σκλάβος, δεν τρώει και δεν κοιμάται, φυσικό είναι να αρρωστήσει. Δεν θα αντέξει. Ξεκινώντας από την Ναύπακτο και μέχρι την Άρτα, δύσκολα να συναντούσε στον δρόμο κάποιους πάνω από 10 ψυχές ανθρώπινες. Τόσο είχε αραιώσει ο λαός, και όσοι δεν άντεχαν και πήραν τα βουνά, ζούσαν σαν αγρίμια, κάνοντας ληστείες. Ο τόπος είχε μείνει ακαλλιέργητος. Αγρίεψε και κέμισε βάτα, σαν την ψυχή και το πνεύμα του ραγιά. Δεν υπάρχει κανείς να δει τον τόπο που αγρίψε και έκαμε το γέμνος άγριο ως σαν τα θηρία, θα αναρωτηθεί πληγωμένος ο Κώνστας, όταν κάποιοι κάτοικοι της Μυρτιάς αρνήθηκαν να τον πληρώσουν για μια παραγγελία από σακιά που τους ήφανε. Και η σκέψη αυτή θα χαραχτεί στο μυαλό και στην ψυχή του και θα τον συντροφεύει για πάντα. Τα γράμματα, αυτά που θα τους μάθουν το Ευαγγέλιο, θα τους μαλακώσουν και θα τους μερέψουν, θα τους φέρουν στο δρόμο του Θεού, θα τους κάνουν τίμιους, μονολογούσε ο Κώνστας. Γράμματα, μόνο τα γράμματα. Πρέπει να μάθω γράμματα για να συνδράμω το γένος, να το βοηθήσω να μερέψει, να μάθει το Ευαγγέλιο. Και αυτή η σκέψη για τα γράμματα και η αγωνία του για το γένος έγιναν και η αιτία να αφήσει τα γίδια, το τσαπί και την σαΐτα, τους γονείς του και το χωριό του. Η μαθητεία του Κώνστα με τον νέο Πλάτωνα. 20 χρονών ήταν όταν έφυγε από το Μέγα Δέντρο. Τα βήματά του τον έφερναν στην Σερδίτσα Παρνασίδος, όπου είχε ακουστά πως υπήρχε κάποιο σχολείο. Δίδασκε κάποιος Γεράσιμος Λίτσικας με τον αδελφό του τον Ηλία. Εκεί έμαθε τα πρώτα του γράμματα. Έμαθε επιτέλους να διαβάζει το Ευαγγέλιο. Και από την Σερδίτσα, δάσκαλο στην Λομποτινά, βοηθός
του ιεροδιδασκάλου Ανανία Δερβισάνου. Στην σχολή της Λομποτινάς δεν έμελε να μείνει περισσότερο από 4 χρόνια. Ο Κόνστας διψούσε για μεγαλύτερη μόρφωση και η δίψα αυτή τον έφερε στα Βραγκιανά των Αγράφων για κάποια πιο συστηματική μόρφωση. Η ανάδειξη του αδερφού του Χρύσανθου ως σχολάρχη του Ελληνομουσείου των Βραγκιανών που έγινε το 1737 τον όθησε να πάει εκεί να συμπληρώσει τις σπουδές του. Στα Βραγκιανά δίδασκε και κάποιους Θεοφάνης ο εκ Φουρνών Ευρυτανίας, μαθητής του Μεθόδιο Ανθρακίτη και του Μπαλάνου στα Γιάννενα. Εκεί ο Κοσμάς διδάχτηκε πέρα από το Βαγγέλιο και το Ψαλτήρι κάποιες γνώσεις αριθμητικής και γεωμετρίας καθώς και ρητορικής από τον αδελφό του τον Χρύσανθο και πρώτες βοήθειες ιατρικής που τις μετέδιδε αργότερα στον κόσμο και τον βοηθούσε με αυτές ώστε, όπως λέει και ο μαθητής του Σάπφυρος Χριστοδουλίδης, πολλοί θεωρούσαν την γιατριά από τις γνώσεις του Κοσμά ως θαύμα. Στο μεταξύ, στο Άγιο Όρος ιδρύεται το 1749 η περίφημη Αθωνιάδα Ακαδημία που ήταν ένα από τα σπουδαιότερα εκπαιδευτικά ιδρύματα του 18ου αιώνα, στην οποία διδάσκονταν για 9 χρόνια η φιλοσοφία, η θεολογία, τα αρχαία ελληνικά και τα λατινικά. Τα μαθηματικά και η φυσική απουσίαζαν. Στην αρχή την Ακαδημία δίθυνε ο νεόφυτος Καυσοκαλυβίτης με βοηθό τον Παναγιώτη Παλαμά, προπάπο του εθνικού μας ποιητή. Από το 1753 όμως τα πράγματα στην Ακαδημία αλλάζουν άρδιν. Διευθυντής αναλαμβάνει ο ιερομόναχος Ευγένιος Βούλγαρης, μορφωμένος διαφωτιστής με οξύ νου και οπαδός των θετικών επιστημών της αστρονομίας, των μαθηματικών και της φυσικής. Ένας άνθρωπος που θα αποκληθεί δεύτερος Πλάτων και θα επηρεάσει τον Κοσμά. Ένας άνθρωπος που θα φέρει επανάσταση στην ελληνική διανόηση και θα γίνει η επαρχή ενός πραγματικού ελληνικού εθνικού διαφωτισμού. Από τους πρώτους μαθητές της Αθωνιάδος λοιπόν ήταν και ο Κοσμάς. Η φήμη ότι θα δίδασκε εκεί ο Βούλγαρης έκανε πασίγνωση στην Αθωνιάδα με αποτέλεσμα όλοι οι φιλομαθείς της εποχής από τα Βαλκάνια και την Μικρασία να θέλουν να πάνε εκεί για τις σπουδές τους. Έτσι, ένα πρωί παγερό και συννεφιασμένο μέσα από τα χιονοσκέπαστα Βραγκιανά ξεκίνησε ο Κόνστας παρέα με 2 φίλους του για τον Άθωνα. Η αγωνία αλλά και η ελπίδα είναι ζωγραφισμένη και στον τριών τα πρόσωπα. «Λες να μας δεχτούν?» ρωτάει ο ένας σύντροφος. «Θα είμαστε άραγε αντάξει μαθητές της φήμης και των γνώσεων του Βούλγαρη?» ρωτάει ο άλλος. «Αν η φλόγα και ο πόθος που καίνε μέσα μας μείνουν άσβεστα, τότε σίγουρα θα μάθουμε και σίγουρα θα κάνουμε. Πρέπει να κάνουμε κάτι. Το οφείλουμε στο γένος», απάντησε ο Κοσμάς. Και ο δρόμος μίκραινε στα πόδια τους και η ελπίδα φούντωνε. Έφτασαν στον Άθωνα και πήγαν κατευθείαν στη σχολή. Στο κεφαλόσκαλο τους υποδέχτηκε ο ίδιος ο Βούλγαρης και 2 καλόγεροι τους βόλεψαν σε ένα κελί. Τους έδειξαν και τα κατατόπια. «Από εδώ η βιβλιοθήκη και το αναγνωστήριο, εδώ οι κοιτώνες και εδώ τα μαγειριά». Από την άλλη μεριά το πρωί άρχισαν κιόλας να παρακολουθούν τα μαθήματα. Αρχαία ελληνικά, λατινικά, μαθηματικά και φυσική, εβραϊκά και φράγκικα. Και ο Κόνστας πρότευε σε όλα. «Γρήγορα ξεχώρισες και σε συγχαίρω», του είπε ο Ευγένιος Βούλγαρης καλώντας τον μία μέρα στο γραφείο του. Έκτοτε οι 2 άνδρες έγιναν φίλοι στενοί. Μοιράζονταν ιδέες και προβληματισμούς, μα πιο πολύ την μεγάλη ιδέα του γένους. Τόσο πολύ τους απασχολούσε αυτή η ιδέα που
που ο κατοπινός σύντροφος του Ρίγα, Χριστόφορος Περεβός, νόμισε ότι είχαν ιδρύσει μυστική εταιρεία που προετοίμαζε τον ξεσηκωμό για την απελευθέρωση του γένους και τη μεγάλη ιδέα, πράγμα που ανέφερε στην βιογραφία του Ρίγα.

«Πιο πολύ με καίει η προκοπή του γένους», του ανέφερε ο Βουλγαρής. «Και προκοπή χωρίς τις θετικές επιστήμες δεν γίνεται. Δες τον άλλο κόσμο, τι προόδους έχει φέρει αυτή η επιστήμη, επιστήμη που έφτιαξαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Ορθός λόγος, φίλε μου, αλλά όχι ορθός και άψυχος σαν του Καρτέσιου. Ορθός λόγος, διανθισμένος και εμπολιασμένος με την ψυχή της ορθοδοξίας, της δικαιοσύνης, του ανθρωπισμού και της αρχαίας μας κληρονομιάς. Μόνο αυτός ο λόγος είναι ευλογημένος από τον Θεό Λόγο». Ο Κώστας έπιανε σταγόνα-σταγόνα τα λόγια από τον δάσκαλό του. Τον κοίταζε κατευθείαν στο στόμα και δεν άφηνε τίποτα να πέσει κάτω. Έμαθε από αυτόν για τη σοφία των προγόνων του, τον Σοκράτη και τον Πλάτωνα, τον Ηράκλητο, τον Μεγάλο Αρχιμίδη, τα συγγράμματα των μεγάλων πατέρων του χριστιανισμού και την ένδοξη ιστορία του γένους. Και όσα περισσότερα μάθαινε, τόσο πιο πολύ διψούσε και τόσο πιο πολύ πονούσε. Στο νου του ερχόταν κάθε τόσο το «Σώπασε, κύρα Δέσποινα». «Πάλι με χρόνια με καιρούς, πάλι δικά μας θα'ναι». Οι προοδευτικές ιδέες του Βούλγαρη όμως και η αγάπη του για το διαφωτισμό γρήγορα έφεραν τα πρώτα σύννεφα στην Αθωνιάδα και τις πρώτες διαμάχες μεταξύ του διαφωτισμού και του σκοταδισμού. Οι ευλογημένες μέρες δεν κράτησαν πολύ. Ο Πατριάρχης Κύριλλος ο Πέμπτος άρχισε να μηχανοραφεί σε βάρος του Βούλγαρη. «Είναι αμόρφωτος και χωρίς κύρος για να διοικήσει την σχολή, με ιδέες εκτός της ορθοδόξου παραδόσεως», διέδιδε ο Πατριάρχης, που δεν καλόβλεπε την διδασκαλία των θετικών επιστημών και των αρχαίων φιλοσόφων. «Οι θετικές επιστήμες του διαφωτισμού είναι έργο του διαβόλου και της αμφισβήτησης της πίστης μας. Είναι ο προθάλαμος της αθείας και ο Βούλγαρης είναι ο κύριος αμφισβητείας. Πρέπει να φύγει», διαλαλούσαν οι πνευματικοί του αντίπαλοι εντός της σχολής. Ο Αθανάσιος ο Πάριος μόλις είχε εκδώσει την αντιφώνηση εναντίον των από την Ευρώπη εισερχομένων φιλοσόφων που στρεφόταν εναντίον του Βούλγαρη. Τα πάθη ήταν ιδιαίτερα οξυμένα. Δάσκαλοι και μαθητές είχαν χωριστεί σε δύο στρατόπεδα. Το της βυζαντινοχριστιανικής παράδοσης που απέρριπτε τον διαφωτισμό ακόμα και όπως τον εννοούσε ορθόδοξος ιερωμένος Βούλγαρης και όχι βέβαια όπως τον εννοούσαν οι Γάλλοι διαφωτιστές ως μη συμβατό με την ορθόδοξη χριστιανική παράδοση, και το του διαφωτισμού που πέρα από τον χριστιανισμό έβλεπε και την αναγέννηση του ελληνισμού. Τα διδασκόμενα είναι ασυμβίβαστα με τη χριστιανική εκπαίδευση. Ο διαφωτισμός και οι θετικές επιστήμες είναι αντίπαλοι της θεολογίας, φώναζαν οι καλόγεροι, καλυπτόμενοι πίσω από το γνωστό κίνημα της εποχής, τον κολυβαδισμό. «Μα οι επιστήμες δεν είναι θεολογία», αντέτεινε ο Βούλγαρης. «Πάντα υπάρχει μία ισορροπία μεταξύ των δύο και βέβαια αληθινές επιστήμες είναι εκείνες που έχουν τον Θεό μέσα τους». Και πράγματι, ο διαφωτισμός του Βούλγαρη δεν διαπνέονταν από το γνωστό αντιεκκλησιαστικό πνεύμα. Ωστόσο, οι κολυβάδες δεν ήθελαν να καταλάβουν τι ήταν αυτό που έλεγε ο Βούλγαρης. Δεν καταλάβαιναν ακόμα και τον μεγαλύτερο κολυβά Άγιο, τον Νικόδημο, που ήταν αυτός που κρατούσε ισορροπία, θεωρώντας ότι η επιστήμη δεν μπορεί να βλάψει την θεολογία. Αυτοί που κρύβονται πίσω από αυτό το κίνημα είναι τα οπισθοδρομικά και αρνητικά στοιχεία της αφύπνισης του γένους, απαντούσε ο Βούλγαρης και το εξηγούσε σε στενό κύκλο, στον Κόνστα και στους 2-3 άλλους έμπιστους. Διότι αυτό το κίνημα δεν έχει μόνο την θρησκευτική πλευρά, την οποία σέβομαι και ασπάζομαι, όπως κάθε ορθόδοξος και ιερωμένος σαν και μένα, αλλά κρύβονται πίσω του
αυτοί που αντιδρούν στο ξύπνημα του γένους. Είναι μια στήρα αιμονής στους παλιούς δογματικούς τύπους που εμποδίζουν την πρόοδο και τον αγώνα για την ελευθεριά των Ελλήνων. Διότι δεν είμαστε μόνο χριστιανοί, είμαστε και Έλληνες, απόγονοι του πιο λαμπρού έθνους της ιστορίας. Και χωρίς επίγνωση και γνώση του τι είμαστε, δεν πρόκειται ποτέ να ελευθερωθούμε.

Και όμως ο διαφωτισμός της Δύσης με τον ορθό λόγο στη θέση του Θεού είναι κακός, δάσκαλε, του απάντησε ο Κοσμάς. Και βέβαια είναι, του είπε ο Βούλγαρης, διότι ο διαφωτισμός στη Δύση είναι αποτέλεσμα των κοινωνικών αγώνων και των πνευματικών ανησυχιών εκείνων των λαών. Εμείς έχουμε διαφορετικούς αγώνες και ανησυχίες. Γι' αυτό και ο δικός μας διαφωτισμός πρέπει να είναι διαφορετικός. Ορθός μεν λόγος, αλλά ορθός όπως τον εννοεί ο Θεός που μας τον έδωσε, απάντησε ο Βούλγαρης. Κι όμως, δάσκαλε, ξαναρωτούσε ο Κοσμάς, γιατί οι άλλοι αδελφοί δεν τον βλέπουν αυτό και σε κατηγορούν συνέχεια? Διότι εμένουν στην παντελή άρνηση σε οτιδήποτε νέο, αλλά ταυτόχρονα τόσο αρχαίο και ελληνικό μάλιστα που έρχεται προς μελέτη. Οι παλαιοί ησυχαστές του 14ου αιώνα με τον πνευματικό τους ηγούμενο Άγιο Γρηγόριο Παλαμά ήταν δίκαιοι και άγιοι χριστιανοί, όπως και οι κολυβάδες σήμερα. Ζούσαν όμως σε άλλους καιρούς και πάντως όχι σε καιρούς σκλαβιάς. Και τότε όμως δεν είχαν την πολυτέλεια της έρηδας με τον Βαρλάμ από την Καλαβρία, αλλά δεν τον καταλάβαιναν. Νόμιζαν ότι οι κίνδυνοι ήταν μακριά ή τουλάχιστον δεν τους έβλεπαν και πίστευαν ότι ήταν μακριά. Σήμερα όμως οι καιροί είναι χαλεπή και οι ρωμιοί ραγιάδες. Κάθε έρηδα κοστίζει. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι σε τούτο τον αγώνα. Και βέβαια πρέπει, Κοσμά, αλλά πώς να ενώσεις κάποιους από τους εκκλησιαστικούς άρχοντες που θεωρούν ως Τούρκους και ακόμα χειρότερους όσους αυτοπροσδιορίζονται εθνικά Έλληνες? Στην Ευρώπη επικρατεί μεγάλος θαυμασμός για την αρχαία ελληνική σκέψη και επιστήμη, και εδώ συναντάς ακόμα τόση θρησκοληψία και μίσος για τον ελληνισμό. Είμαστε Έλληνες, Κοσμά. Ναι, δάσκαλέ μου, είμαστε Έλληνες. Μα πάνω απ' όλα είμαστε χριστιανοί, απάντησε ο Κοσμάς και διαφοροποιήθηκε από τον δάσκαλο τότε και για πάντα. Και έμεινε πιστός σε εκείνο το βυζαντινοχριστιανισμό που καθιέρωσε ο Γενάδιος Σχολάριος με την καύση και τον αφορισμό των συγγραμμάτων του γεμιστού Πλήθωνα. Η λέξη Έλληνας την εποχή του Κοσμά μόνο στον Πόντο και στις Πέριξ περιοχές της Μικρασίας είχε τιμητική σημασία. Ο Κόνστας έμαθε από τον δάσκαλό του τι ήταν και τι πίστευαν οι ησυχαστές που θεωρούνταν ιδεολογικοί πρόγονοι των Κολυβάδων. Και από τους ησυχαστές και τον αγώνα τους δημιουργήθηκε μέσα του η σκέψη και μία ισχυρή διαπάλη μεταξύ του ποιος είναι ο ρόλος του καλόγερου που σκόπευε σύντομα να γίνει. Ο αναχωρητισμός και ο ησυχασμός με σκοπό την σωτηρία της δικής του ψυχής και μόνο αυτής. Μήπως αυτό είναι εγωιστικό και μη αποδεκτό από τον Θεό? Ή μήπως η αλτρουιστική υπηρεσία για τον αναξιοπαθούντα συνάνθρωπο και το σκλαβωμένο γένος? Διαβάζοντας το Άγιον και Ιερόν Ευαγγέλιον ευρήκα και τούτον των λόγων όπου λέγει ο Χριστός μας πως όποιος φροντίζει μόνο δια του λόγου του και δεν φροντίζει και δια τους αδελφούς του τους χριστιανούς να σωθούν και εκείνοι, έχει βέβαια κολαστεί. Βλέποντας και εγώ, αδελφοί μου, ετούτον τον γλυκύτατον λόγον όπου λέγει ο Χριστός μας, με έτρωγεν εις την καρδίαν εις τους χρόνους ως αν σκουλίκι δια τους αδελφούς μου τους χριστιανούς, τι να κάμω, αποφάνθηκε ο Κόνστας. Και αποφάσισε να μην ακολουθήσει την ησυχαστική άποψη, αλλά να βγει στον κόσμο και να τον βοηθήσει.

Οι ησυχαστές είχαν ταχθεί υπέρ του απόλυτου αναχωρητισμού και του μυστικισμού, του εξηγούσε ο δάσκαλός του στο μεγάλο του δίλημα. Πίστευαν πως μόνο με αυτόν θα φτάσουν στη σωτηρία της δικής τους και μόνο αυτής ψυχής. Και οι κολυβάδες τι ήταν? Πώς ξύπνησε ξαφνικά εκ νέου το παλιό κίνημα των ησυχαστών μέσα στο περιβόλι της Παναγίας? Το όνομά τους το πήραν από τα γνωστά κόλυβα και αφορμή για την ιδεολογική τους συγκρότηση ήταν το αν θα πρέπει τα μνημόσυνα και τα κόλυβα να γίνονται Σάββατο ή Κυριακή. Επειδή τότε κάποιοι καλόγεροι ήταν απασχολημένοι με το κτίσιμο της κήτης της Αγίας Άννας το 1754 και δεν ευκαιρούσαν να κάνουν τα κόλυβα το Σάββατο, τα μετέφεραν από ανάγκη την Κυριακή. Η παραβίαση αυτού του κανόνος εξόργησε τους υπόλοιπους μοναχούς που με επικεφαλής τον νεόφυτο Καυσοκαλυβίτη, προκάτοχο του Βούλγαρη στην διεύθυνση της Ακαδημίας, ξεκίνησαν το κίνημα των κολυβάδων. Στην ουσία οι κολυβάδες έμοιαζαν, χωρίς να το έχουν και ήδη σε πλήρη επίγνωση, με τους παλαιούς ησυχαστές του 14ου αιώνα του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Η προσωπική αντιπάθεια του νεόφυτου Καυσοκαλυβίτη προς τον Βούλγαρη, που κατέλαβε την θέση του στην Αθωνιάδα, έπαιξε επίσης σημαντικό ρόλο στην αντίθεση. Το θέμα των κολύβων, λοιπόν, έδωσε την αφορμή να ξεσπάσει αυτό το αντίθετο προς την μόρφωση και τον εθνικό διαφωτισμό που ευαγγελιζόταν ο Βούλγαρης κίνημα. Από τους σημαντικότερους εκφραστές του κολυβαδισμού ήταν ο νεόφυτος Καυσοκαλυβίτης, ο Παναγιώτης Παλαμάς, ο Άγιος Μακάριος ο Νοταράς, ο Αθανάσιος ο Πάριος, πιθανός συγγραφέας της άκρος φιλοτουρκικής και ανθεληνικής πατρικής διδασκαλίας το 1789, με την οποία θέλησε να απαντήσει στο κορυφαίο κείμενο του διαφωτισμού την ελληνική νομαρχία του ανώνυμου υπηρώτου, που πιστεύεται πως μπορεί να ήταν ο Επτανήσιος Ευγένιος Βούλγαρης όταν θύτευσε στα Γιάννενα. Κολυβάς ήταν και ο κορυφαίος συγγραφέας και σωτήρας του Ορθόδοξου Δόγματος Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Έτσι, η προσπάθεια του Βούλγαρη να διαφωτίσει το γένος έσβησε πρόωρα. Αναχώρησα, διότι πολλάκις το έλεγον, διεμερίσθη το σχολείον εις τέσσερας τετραρχίας ως η Ιουδαία επιμοναρχίας Αυγούστου. Ημέν ήσαν πατριαρχείτε, οπαδοί του Κυρίλου του Πέμπτου, ιδέ μελετείτε, του μελετίου του Βατοπεδινού, ιδέ παναγιωτείτε, του Παναγιώτου του Παλαμά, έγραψε ο ίδιος ο Βούλγαρης, φεύγοντας πρόσφυγας στην τσαρική αυλή στην Αγία Πετρούπολη. Την εποχή αυτή ο Κόνστας βρισκόταν στην Αθωνιάδα. Στην διαμάχη κρατήθηκε απόμερα. Ο λόγος του άλλωστε, όποια πλευρά και να άπαιρνε, δεν θα μετρούσε, διότι ήταν λαϊκός. Η διανόηση τότε φορούσε ράσο και ιδιαίτερα στον χώρο του Άθωνα, ο λόγος του λαϊκού δεν μετρούσε. Καθόταν απόμερα και προσευχόταν στο Θεό να λογικέψει τους ανθρώπους να μην είναι μικρόψοι και μικρόμυαλοι, να μην κατηγορούν με τέτοιο φανατισμό και μίσος ο ένας τον άλλον και μάλιστα για πράγματα χωρίς μεγάλη σημασία, την στιγμή που πρότευε το καθήκον για το γένος και την μεγάλη ιδέα. Μάταια όμως, σύντομα με την αναχώρηση του Βούλγαρη εγκατέλειψαν το Άγιο Όρος και πολλοί άλλοι, όπως ο σπουδαίος υπηρώτης διαφωτιστής, δάσκαλος της φιλοσοφίας στη σχολή, Νικόλαος Τζαρτζούλης εκ Μετσόβου. Ο Κοσμάς όμως παρέμεινε για μερικά ακόμη χρόνια. Ωστόσο οι μοναχοί, σχεδόν όλοι, είχαν μία αρνητική και υποτιμητική γνώμη για αυτόν, που έφτασαν στο σημείο να τον εκδιώξουν όταν μετά από μερικά χρόνια
θα ξαναεπισκεπτόταν τον Άθωνα ως καλόγερος. Δεν ήταν μόνο η φιλία του Κοσμά με τον Βούλγαρη, αλλά και ο αγώνας του να ξυπνήσει τους ραγιάδες, οι ιδέες του, οι επιστολές του, οι διδαχές του, η διδασκαλία και η ζωή του ολόκληρη, που φανερώνουν ένα κόσμο εντελώς διαφορετικό από εκείνο των Κολυβάδων, των μοναχών και μεγάλου τμήματος της Εκκλησίας. Ο Κοσμάς πίστευε πως ο ρόλος του χριστιανού καλόγερου είναι στην κοινωνία, να σώσει τις ψυχές των ανθρώπων και όχι να κλειστεί στο κελί με αποκλειστικό σκοπό την σωτηρία της δικής του και μόνον αυτής ψυχής. Ο Κοσμάς προσπαθούσε να ιδρύσει σχολεία τα οποία έπρεπε να συντηρούνται από την περιουσία των μοναστηριών και των εκκλησιών. Δίδασκε πως ο διορισμός επιτρόπων στις εκκλησίες πρέπει να γίνεται με απόφαση κληρικολαϊκής συνόδου και οι υποδείξεις προς τους άρχοντες και τους αρχιερείς ήταν να κυβερνούν πάντοτε κατά πώς θέλει η πλειοψηφία των κατοίκων. Πρέσβευε δηλαδή μια δημοκρατία γνήσια και ανώθευτη στην εποχή του σπαχή φεουδάρχη και του δεσπότη επισκόπου. Αντιτάχθηκε σφόδρα στην μεγαλύτερη και βαρύτερη μορφή καταπίεσης της εποχής, τον αφορισμό. Ο αφορισμός χρησιμοποιούνταν κατά κόρο από τον κλήρο, ανώτερο και κατώτερο, και ο Κοσμάς συμβούλευε τους παπάδες να τον αποφεύγουν, να δείχνουν αγάπη για τους ραγιάδες και όχι να τους εκβιάζουν με τον αφορισμό, γιατί έτσι γίνονται και οι ίδιοι το ίδιο και χειρότεροι με τους Τούρκους, τους Κοτσαμπάσιδες. Ο Κοσμάς έδινε επίσης αξία και στην γυναίκα, που εκείνη την εποχή ήταν κάτι σαν κτίνος και σκεύος ειδονής, ακόμα και από μεγάλο μέρος της ίδιας της εκκλησίας, που έμελε κολλημένη σε μια ρίση του Μεγάλου Αντωνίου, πως αν δεις στη μια πλευρά του δρόμου τον διάβολο και στην άλλη τη γυναίκα, πρέπει να προτιμήσεις το πεζοδρόμιο του διαβόλου. Τα πιστεύω του και οι διδασκαλίες του τον έκαναν αντιπαθή στους εκπροσώπους του τότε μοναχισμού και της εκκλησίας, που τον συνέδεαν ούτως ή άλλως με τον διαφωτισμό του Βούλγαρη. Απογοητευμένος από την θλιβερή κατάληξη της Αθωνιάδος, κάθισε μια θλιβερή ημέρα στο κεφαλόσκαλο της πάλε ποτέ κρατεάς σχολής να σκεφτεί το μέλλον του. Πάνω από το κεφάλι του πετούσαν και έκραζαν δεκάδες κοράκια που φόλιαζαν ήδη στην σκεπή της σχολής, ενώ στο εσωτερικό της και στην περίφημη βιβλιοθήκη της είχαν βρει φιλόξενο καταφύγιο τροκτικά και ερπετά. Με βλέμμα άδειο και βαριά καρδιά κοίταζε τον ορίζοντα και ζητούσε από τον παντογνώστη να του φανερώσει και τον δικό του δρόμο. Και ο Κύριος του τον έδειξε. Ήταν ο δρόμος προς την Μονή Φιλοθέου. Εκεί εκουρεύθη μοναχός με το όνομα Κοσμάς. Στην συνέχεια εχειροτονήθη ιερομόναχος και από Κόνστας Δημητρίου έγινε Κοσμάς ο Ιτωλός. Στην Μονή Φιλοθέου έμεινε κάμποσα χρόνια, μην μπορώντας όμως να αντέξει το κλίμα της Μονής, αλλά παρακινούμενος περισσότερο από τα νέα που έφταναν από τον έξω κόσμο, πήρε το δρόμο του δασκάλου του Ευγένιου Βούλγαρη έξω από τον Άθωνα. Ακολούθησε το δρόμο του μεγάλου διδασκάλου του Ιησού Χριστού, που έμελε να είναι ο πιο μακρύς, πιο συναρπαστικός, πιο γλυκός και πιο σωτήριος δρόμος του ελληνισμού, τουλάχιστον στην τελευταία χιλιετία της ιστορίας του. Τα μηνύματα που έπαιρνε ο Κοσμάς εκεί στο μοναστήρι ήταν όλα αρνητικά. Άνθρωποι που έφταναν στη Φιλοθέου του μαρτυρούσαν πως στη Μακεδονία και στην περιφέρεια της Κοζάνης όλα τα χωριά των Βαλάδων και τα 52 ασπάστηκαν ομαδικά και μαζικά το Ισλάμ. Δεν έμεινε ούτε ένας χριστιανός. Στην Αλβανία οι Τόσκηδες τούρκεψαν και μόνο 50.000 έμειναν χριστιανοί. Και αν δεν βρεθεί κάποιος να τους δασκαλέψει, σίγουρα θα χαθούν και αυτοί. Στην Κρήτη
από τους 350.000 κατοίκους, μόνο οι 150.000 έμειναν χριστιανοί. Στην Μικρασία, οι μισοί χριστιανοί είχαν ήδη τουρκέψει. Μα είναι δυνατόν? Μου λέτε πως από το 1,5 εκατομμύριο κατοίκους της Αλβανίας έγιναν μουσουλμάνοι οι 600.000 και μάλιστα σε τόσα λίγα χρόνια? Είναι γέροντα, το απαντούσαν οι επισκέπτες, και όχι μόνο στην Αλβανία. Και βέβαια αυτό δεν είναι σημερινό, απλώς σήμερα εντάθηκε. Για το φαινόμενο αυτό ο Θεόδωρος Ζυγομαλάς είχε από τις αρχές του 16ου αιώνα γράψει στον γερμανό ελληνιστή Μαρτίνο Κρούσιο. Του είχε αναφέρει πως η πνευματική πτώχεια, η έλλειψη και απαγόρευση σε πολλά μέρη των σχολείων και η μηδαμινή ενασχόληση των Ελλήνων με το εμπόριο οδηγούσαν στον εξισλαμισμό.

και στην Πελοπόννησο. Κάθε μέρα βλέπει κανείς 6 Ισλαμισμούς στην Κόρινθο και οι κάτοικοι της πόλεως είναι σήμερα η μισή Οθωμανοί. Μας διηγήθηκαν ακόμη, ανάμεσα στα άλλα, πως τον περασμένο χρόνο τούρκεψαν 3 παπάδες. Στην Σερβία, στο κέντρο της πόλης Νίς, της αρχαίας Ναϊσού, γενέτειρας του Ρήγα μας και Άγιου, του Κωνσταντίνου του Μεγάλου, οι Τούρκοι έκτισαν ολόκληρο πύργο με κεφάλια ραγιάδων. Τον λένε Τσέλε Κούλα και σώζεται μέχρι σήμερα άθικτος. Μετά από αυτό, τσούρμο οι χριστιανοί στο Ισλάμ. Χωριά και πολιτείες ολόκληρες από τον φόβο ότι θα πάθουν τα ίδια. Πάνε οι προϊστοί τους στους αγάδες και με μόνο αντάλλαγμα την ασφάλεια και το δικαίωμα να κρατήσουν το κεφάλι τους στους ώμους, τους κάνουν περιτομή και προσκυνάνε τον Αλλάχ. «Σώσον, Κύριε, τον λαό σου», ψέλιζε ο Κοσμάς. «Εγώ είδα με τα μάτια μου τον κρανίου τόπο της Μακεδονίας», του διηγείται κάποιος άλλος. Στον δρόμο από την Φλόρινα για το μοναστήρι, όπως ακριβώς έστειναν οι Ρωμαίοι τους σταυρούς, τον ένα δίπλα στον άλλον, κατά μήκος του δρόμου, έτσι είχαν και οι Τούρκοι τα παλούκια και παλούκωναν τους Ρωμιούς. Είδα και τρόμαξα. Έστησαν 2 λία παλούκια, το ένα χοντρό και το άλλο λιανό. Το λιανό ήταν πιο κοντό. Τα άλυβαν και τα 2 με σαπούνι. Στη συνέχεια ξεγύμνωναν τον ραγιά, τον έδαιναν αγκαλιά στο χοντρό παλούκι και όπως γλίστραγε από το σαπούνι, το λιανό σουβλερό παλούκι καρφωνόταν από πίσω και αργά αργά, μετά από ώρες, του έβγαινε από το στόμα και τον λαιμό. Ένας θάνατος, γέροντά μου, που δεν τον έχει φανταστεί ανθρώπου νους. Περνάνε λοιπόν οι χριστιανοί, τα βλέπουν αυτά και μετά δεν είναι δύσκολο να τουρκέψουν για να μην πάθουν τα ίδια. Ήταν η εποχή των μεγάλων εξισλαμισμών. Οι χριστιανοί, περνώντας αρχικά στο Ισλάμ για να απαλύνουν λίγο την ζωή τους από τα μαρτύρια που υποβάλλονταν

λαϊκοί και επίσκοποι να απευθύνουν επιστολές και να παρακαλάνε τον Σουλτάνο να περιορίσει το αλβανικό ζουλούμι και να ξαναφέρει πίσω στη διοίκηση αληθινούς Τούρκους. Οι στρατολογήσεις χριστιανών για το γενιτσάρικο άρχισε να καταργείται. Άρχισε και η ελευθερία στη μόρφωση και την διακίνηση ιδεών. Οι Τουρκαλβανοί ενδιαφέρονταν μόνο για χρήμα και σάρκα. Τίποτε άλλο. Τους τα παρήχες, κράταγες το κεφάλι σου πάνω στον ώμο σου. Δεν τους τα παρήχες, τα έπαιρναν με το ζόρι, μαζί και το κεφάλι σου. Τα κρυφά σκολιά που υπήρχαν σε πολλές περιοχές της Οθωμανίας, κυρίως στη Μικρά Ασία, εξαιτίας της ραδιουργούμενης υπό των Ισουητών τουρκικής εξουσίας, άρχισαν πλέον να γίνονται φανερά. Εκεί κατά το 1750, ουδαμού της Μικράς Ασίας υπήρχαν σχολεία εκτός Σμύρνης και Κεσαρίας. Πανταχού της Μικράς Ασίας γενική υπήρχεν αμάθεια και άγνοια των εν της ναής αναγιγνωσκομένων. Εκτός από τις περιοχές που ήλεγχαν οι Ρωμαιοκαθολικοί Φράγκοι. Εκεί τα σχολεία θα εξακολουθούσαν να είναι απαγορευμένα και κρυφά για πολύ ακόμα. Αποχαιρέτησε λοιπόν τους μοναχούς και άφησε το Άγιο Όρος σε ηλικία 46 ετών. Ο αγώνος του τώρα άρχιζε. Ένας κοντός, κοντούτσικος και μαυροφορεμένος με αστραποβόλα μάτια, βγαλμένος σαν από κάποιο επικό ακριτικό ποίημα, ύψωσε το βλέμμα του στον ουρανό, όρθωσε το κοντό του ανάστημα και περπάτησε στα μαρμαρένια αλόνια της πατρίδος για να διαδώσει τον εθναποστολικό του λόγο. Και ενώ ο ίδιος κανέναν δεν στόχευε προσωπικά, το κήρυγμά του το είδαν σαν τον μεγαλύτερο εχθρό και τον πολέμησαν με πρωτοφανή λύσα και πολλές φορές σε συνεργασία μεταξύ τους οι Εβραίοι έμποροι και το κογλύφι, οι Φράγκοι δυνάστες και απικιοκράτες, οι Τούρκοι φεουδάρχες, πολλοί δεσποτάδες της Εκκλησίας και πολλοί μεγαλόσχημοι καλόγεροι και έμποροι μεταφυσικών ελπίδων. Αγαπητοί ακροατές, στη σημερινή εκπομπή Αναγνώσματα διαβάσαμε από το βιβλίο του Στέφανου Σωτηρίου «Πατροκοσμάς, ποτέ την Κυριακή» από τις εκδόσεις Ψηφίδα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Κοταρίδης. Στον ήχο, ο Αριστίδης Ευαγγελάτος.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου», η ψαλμή στη ζωή της Εκκλησίας. Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Τον ήχο ρυθμίζει ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Για μια ακόμα φορά είμαστε μαζί σας ραδιοφωνικά και έχουμε και σήμερα τη χαρά και την τιμή και σε αυτή την εκπομπή να συζητάμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης και πρέπει να επισημάνουμε ότι ο καθηγητής έχει και την επιμέλεια αυτή στη σειρά των εκπομπών. Κύριε καθηγητά, να σας καλωσορίσουμε σε μια ακόμη ραδιοφωνική μας συνάντηση.
1: Ευχαριστώ πολύ κύριε Παπά, να είστε καλά.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή και αυτής της πρόσκλησης και πιστοί κυρίες και κύριοι στο τακτικό ραδιοφωνικό μας ραντεβού. Βρισκόμαστε και πάλι κοντά σας με άλλη μια εκπομπή αφιερωμένη στους ψαλμούς. Οι τακτικοί μας ακροατές γνωρίζουν ότι στη σειρά αυτή παρουσιάζουμε και αναλύουμε τους ψαλμούς από τους οποίους προέρχονται τα κοινωνικά της Θείας Λειτουργίας και σήμερα θα συζητήσουμε για τα κοινωνικά των λειτουργιών που τελούνται τις καθημερινές. Όπως προφανώς είναι γνωστό, εκτός από τον ετήσιο εορτολογικό κύκλο, υπάρχει και ο εβδομαδιαίος, καθώς κάθε μέρα της εβδομάδας είναι αφιερωμένη σε κάποια πρόσωπα ή γεγονότα που αναφέρονται είτε στην Αγία Γραφή, είτε στην ιστορία της Εκκλησίας. Ξεκινώντας λοιπόν από τη Δευτέρα, ποιοι στίχοι προβλέπονται, κύριε καθηγητά, ως κοινωνικό για την ημέρα αυτή?
1: Σύμφωνα με τον εβδομαδιαίο λειτουργικό κύκλο, όπως είπατε κύριε Παπά, της Ορθόδοξης Εκκλησίας, η Δευτέρα είναι αφιερωμένη στους Αγγέλους και έτσι και η ακολουθία της, μάλλον η υμνολογία των ακολουθιών της Δευτέρας προσαρμόζεται ανάλογα. Το κοινωνικό λοιπόν της Δευτέρας προέρχεται από τον προημιακό ψαλμό, τον ψαλμό δηλαδή που ψέλνεται πρώτος στην ακολουθία του Εσπερινού, τον 103. Από τον ίδιο ψαλμό προέρχεται και το προκείμενο του Αποστολικού Αναγνώσματος της Κυριακής σε τέταρτο ήχο, όπως και το προκείμενο της Δευτέρας. Βλέπετε διάφοροι στίχοι από τους ψαλμούς χρησιμοποιούνται σε διάφορες περιπτώσεις μέσα στην λατρεία. Και αυτό έχει ενδιαφέρον γιατί επιλέγονται στίχοι ώστε να ταιριάζουν με το περιεχόμενο της γιορτής της κάθε μέρας. Έτσι παραδείγματος χάρη την Κυριακή ψάλλονται τα δύο πρώτα ημιστίχια του στίχου 24 και το πρώτο ημιστίχιο του στίχου 1. Τη Δευτέρα το προκείμενο του Αποστόλου συγκροτείται από τον τέταρτο στίχο του ψαλμού και από τα δύο πρώτα ημιστίχια του στίχου 1, ενώ ως κοινωνικό, στην περίπτωση που τελείται κάποια λειτουργία τη Δευτέρα, ψάλλεται μόνο ο τέταρτος στίχος, συνοδευόμενος από την προτροπή Αλληλούια, οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Είναι προφανές γιατί επιλέχθηκε αυτός ο στίχος ως κοινωνικό της ημέρας, αναφέρεται στους αγγέλους και επομένως είναι λογικό να ψέλνεται αυτός ο στίχος. Η λέξη, να επισημάνουμε μόνο δύο πράγματα εδώ πέρα, γιατί τον έχουμε δει τον ψαλμό αυτόν και σε προηγούμενες εκπομπές. Η λέξη πνεύμα στα αρχαία ελληνικά σημαίνει είτε κάποιο πνευματικό «ον», είτε άνεμος, αέρας. Οι άγγελοι ως γνωστό είναι πνευματικά όντα, κατά συνέπεια το νόημα της φράσης «οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα» δεν μπορεί να είναι αυτός που κάνει τους αγγέλους του πνεύματα, αυτό θα ήταν ταυτολογία. Επομένως λογικότερη φαίνεται η απόδοση «αυτός που κάνει τους αγγέλους του να μοιάζουν με άνεμο». Γιατί τώρα η σύγκριση των αγγέλων με τον άνεμο είναι επίσης προφανές, γιατί ακριβώς μαρτυρεί κάτι από τον τρόπο με τον οποίο υπηρετούν οι άγγελοι το Θεό. Είναι δηλαδή αόρατοι σαν τον άνεμο, κινούνται προς οποιαδήποτε κατεύθυνση σαν τον άνεμο και κυρίως είναι ταχύτατοι στην υπακοή και την εκτέλεση των θείων εντολών. Είναι αξιοσημείωτο, το βλέπουμε αυτό και στην αραμαϊκή μετάφραση της Παλαιάς Διαθήκης, στο Ταργκούμ δηλαδή, που αποδίδει το στίχο «Κάνει τους αγγελιοφόρους του γρήγορους σαν τον άνεμο». Με ανάλογο τρόπο θα πρέπει να κατανοήσουμε και το δεύτερο ημιστίχιο του στίχου 4, οποίον τους λειτουργούσε αυτού πυρός φλόγα, οι άγγελοι είναι υπηρέτες του Θεού, στέκονται μπροστά του, βλέπουν το πρόσωπό του, περιμένουν και ακούν τις διαταγές του και τις εκτελούν. Ο τρόπος με τον οποίο υπηρετούν το Θεό οι άγγελοι παρομοιάζεται με τη δύναμη της φωτιάς. Είναι είτε για τη φλογερή αγάπη τους προς το Θεό, είτε για το φλογερό ζήλο με τον οποίο εκτελούν τις εντολές του, είτε τέλος με το διπλό χαρακτήρα της φωτιάς, ο οποίος είναι πότε ευεργετικός όταν θερμαίνει τις καρδιές των ευσεβών για το καλό και πότε καταστρεπτικός όταν γίνονται συντελεστές της θείας οργής κατά των ασεβών. Ανάλογα ισχύουν και για την Τρίτη. Η Τρίτη είναι αφιερωμένη στη μνήμη του βαπτιστή του Χριστού, του Ιωάννη του Προδρόμου. Ως κοινωνικό προβλέπεται το δεύτερο ημιστίχιο του στίχου 6 του στίχου 11. «Εις μνημόσυνον αιώνιον έστε δίκαιος». Και αυτόν τον ψαλμό τον είδαμε σε παλιότερες εκπομπές μας. Από το στίχο 4 και εξής του συγκεκριμένου ψαλμού, ο ποιητής αρχίζει να περιγράφει τα χαρακτηριστικά του ευλογημένου από τον Θεό άνθρωπο, τον οποίο προβάλλει ως πρότυπο τιμιότητας. Είναι όλος αγάπη, συμπόνια και δικαιοσύνη. Είναι χρήσιμος για τους συνανθρώπους του, οπότε όλοι τον θυμούνται ως δίκαιο. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ένας τέτοιος άνθρωπος υπήρξε ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, και γι' αυτό το κοινωνικό της ημέρας που είναι αφιερωμένη στη μνήμη του ψάλεται, ως κοινωνικό μάλλον της ημέρας ψάλεται ο στίχος 4, το δεύτερο ημιστίχιο, «Εις μνημόσυνον αιώνιον έστε δίκαιος».
0: Μάλιστα. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά τη Δευτέρα και την Τρίτη, τους ψαλμούς από όπου προέρχονται τα κοινωνικά αυτών των ημερών, τους είδαμε σε άλλη συνάφεια σε προηγούμενες εκπομπές μας. Πάμε επομένως, κύριε καθηγητά, να δούμε το κοινωνικό για την Τετάρτη.
1: Ως κοινωνικό της λειτουργίας που τελείται την Τετάρτη, ξέρουμε ότι η Τετάρτη είναι αφιερωμένη στη Θεοτόκο, ψάλεται ο στίχος 4 του ψαλμού 115. Και αυτόν τον ψαλμό τον είδαμε σε προηγούμενες εκπομπές μας. Ας πούμε όμως δύο λόγια για το στίχο 4 που ψάλεται ως κοινωνικό της Τετάρτης, γιατί ακριβώς παρουσιάζει μια αρκετά μεγάλη δυσκολία, καθώς δεν είναι σαφές τι ακριβώς δηλώνει ο ποιητής όταν λέει «Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι». Προφανώς ως ευχαριστία για τη σωτηρία που του χάρισε ο Θεός, υπόσχεται ότι θα υψώσει ένα ποτήρι κρασί. Δεν μπορούμε να ξέρουμε περισσότερα. Ο στίχος, όπως είπα, είναι ασαφής. Πέρα από αυτή την υπόθεση, ότι δηλαδή όπως προβλέπεται στις σχετικές με την οργάνωση της λατρείας ενότητες του βιβλίου της Εξόδου και του βιβλίου των Αριθμών, ως ευχαριστήρια θυσία, έπρεπε μάλλον ως συνοδευτικό της ευχαριστήριας θυσίας, όταν κάποιος έκανε μια θυσία για να ευχαριστήσει το Θεό για κάποιο καλό που του έκανε, έπρεπε να προσφέρει και μια σπονδή από κρασί. Μπορεί να εννοεί αυτό ο ποιητής, προφανώς, ότι θα χύσει ένα ποτήρι κρασί για να ευχαριστήσει τον Θεό ως συνοδευτικό της ευχαριστήριας θυσίας. Στην μεταγενέστερη Ιουδαϊκή παράδοση όμως, όταν πλέον έπαψαν οι θυσίες στον ναό, το ποτήρι αυτό, το οποίο αναφέρεται στον ψαλμό 115, συνδέθηκε με το Πασχάλιο δείπνο. Στο Πασχάλιο δείπνο προσφέρονται 4 ποτήρια. Το τέταρτο ποτήρι είναι ακριβώς αυτό το ποτήρι για το οποίο αυτό το ποτήρι το οποίο το συνδέει η Ιουδαϊκή παράδοση με την σωτηρία που χαρίζει ο Θεός και με τον στίχο αυτόν, τον στίχο 4. Στη χριστιανική βεβαίως παράδοση το ποτήρι εκφράζει τη σωτηρία που προσφέρει ο Χριστός, ο οποίος ταύτισε το ποτήρι με το θυσιαστικό θάνατό του και τη Νέα Διαθήκη που προήλθε από αυτόν. Είναι γνωστά τα λόγια του Χριστού, όπως παραδίδονται στα συνοπτικά Ευαγγέλια και λαβών το ποτήριον και ευχαριστή σας έδωκεν αυτής λέγον πίετε εξ αυτού πάντες τούτο γαρεστεί το αίμα μου το της Καινής Διαθήκης το περιπολών εκχυνόμενων εις άφεση αμαρτιών. Προσφέρει δηλαδή αντί για το αίμα της θυσίας που προσφερόταν για την επικύρωση της Διαθήκης ένα ποτήρι κρασί το οποίο κρασί το ταυτίζει με το δικό του αίμα καθώς ο ίδιος προσφέρεται πλέον ως θυσία στον Θεό και επικυρώνει μια καινούργια Διαθήκη. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο το ότι ο στίχος αυτός την ώρα που ψάλλεται την ώρα που κοινωνούν οι πιστοί ακριβώς γιατί εκφράζει αυτήν την νέα Διαθήκη που ο ίδιος ο Χριστός συνάπτει με την ανθρωπότητα πλέον προσφέροντας το δικό του αίμα. Το κοινωνικό της Πέμπτης, η οποία είναι αφιερωμένη στους Αποστόλους, να πούμε και γι' αυτό δύο λόγια, συγκροτείται από τα δύο πρώτα ημιστήχια του στίχου 5 του Ψαλμού 18. Μιλήσαμε επίσης σε προηγούμενη εκπομπή μας για τον Ψαλμό 18. Ο στίχος 5 λέει «Εις πάσαν την γην εξήλθεν ο φθόγκος αυτών και στα πέρατα της οικουμένης τα ρήματα αυτών». Βεβαίως ο στίχος στη συνάφειά του μέσα στον ψαλμό αναφέρεται στη μαρτυρία που η φύση μεταφέρει στον άνθρωπο για το δημιουργό της, ότι όλα τα φαινόμενα της φύσης εξαγγέλουν το μεγαλείο του Θεού, αλλά ο Απόστολος Παύλος θα παραλληλήσει τη μαρτυρία αυτή της φύσης με το μήνυμα του Ευαγγελίου που οι Απόστολοι μετέφεραν στα πέρατα της γης. Στην προς Ρωμαίους επιστολή στο 10ο κεφάλαιο, οι στίχοι 17 και 18 χρησιμοποιούν αυτόν τον στίχο για να δηλώσουν ότι όπως η φύση μεταφέρει παντού το μήνυμα της ύπαρξης και του μεγαλείου του Θεού, κατά τον ίδιο τρόπο και οι Απόστολοι μεταφέραν παντού το μήνυμα του Ευαγγελίου. Με αυτήν βεβαίως τη νέα κατανόηση επιλέχθηκε ο στίχος αυτός ως κοινωνικό της αφιερωμένης στους Αποστόλους ημέρας της εβδομάδος. Μια εξαίρεση στον κανόνα αυτόν που να επιλέγονται δηλαδή ως κοινωνικά κάποιοι στίχοι από τους ψαλμούς αποτελεί το κοινωνικό της Παρασκευής. Η Παρασκευή όπως ξέρουμε είναι αφιερωμένη στην ανάμνηση του σταυρικού θανάτου του Χριστού. Και εδώ δεν έχουμε πλέον ένα ψαλμικό στίχο αλλά μια ελεύθερη σύνθεση η οποία φυσικά πάλι στηρίζεται στους ψαλμούς, δηλαδή έχουμε έναν παραλλαγμένο κατά κάποιο τρόπο ψαλμικό στίχο, είναι ο στίχος 12 του ψαλμού 73 ο οποίος όμως προσαρμόζεται στον ιδιαίτερο χαρακτήρα της ημέρας η οποία όπως είπαμε είναι η ανάμνηση της σταυρικής θυσίας του Χριστού και γι' αυτό ο στίχος έχει ελαφρώς μετατραπεί «Σωτηρίαν εργάσω εν μέσω της γης Χριστέ ο Θεός». Η φράση «Χριστέ ο Θεός» βεβαίως δεν υπάρχει στους ψαλμούς. Η υπόλοιπη όμως φράση είναι εμπνευσμένη όπως είπα από τον στίχο 12 του ψαλμού 73.
0: Μάλιστα. Και για τον ψαλμό αυτό για τον οποίο η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε μιλήσει σε άλλη εκπομπή μας, επομένως μπορούμε σήμερα να τον αναλύσουμε. Ας κάνουμε όμως πρώτα ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα, κύριε καθηγητά, και αμέσως μετά συνεχίζουμε.

0: Ακούτε κυρίες και κύριοι τον 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας και την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου» η ψαλμή στη ζωή της Εκκλησίας. Και στη σημερινή εκπομπή έχουμε τη χαρά να συνομιλούμε με τον ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου. Επανερχόμαστε λοιπόν μετά το μουσικό μας διάλειμμα και θα έχουμε τώρα την ευκαιρία να συζητήσουμε πάνω στον ψαλμό 73. Κύριε καθηγητά, θα θέλατε να μας πείτε αρχικά δύο λόγια εισαγωγικά για αυτόν τον ψαλμό?
1: Ευχαριστώ κύριε Παπά. Ο ψαλμός 73 σύμφωνα με την αρρύθμιση του εβραϊκού είναι 74, εκφράζει την αγωνία του λαού απέναντι σε κάποια εχθρική εισβολή. Δεν ξέρουμε βέβαια ακριβώς σε ποια εχθρική εισβολή αναφέρεται. Το πιθανότερο όμως, και σε αυτό συμφωνούν όλοι σχεδόν οι ερευνητές, είναι ότι πρόκειται για την εισβολή των Βαβυλωνίων στα τέλη του 587, αρχές του 586. Μια εισβολή η οποία έχει ως αποτέλεσμα την καταστροφή του ναού της Ιερουσαλήμ. Ο ψαλμός μιλάει για την καταστροφή του ναού και για τη διακοπή της λατρείας του Θεού. Οι άνθρωποι λοιπόν παραπονιούνται ότι ο Θεός τους έχει εγκαταλείψει εξαιτίας αυτής της εισβολής. Ζητούν από αυτόν να αλλάξει τη στάση του και να τους σώσει. Αρχίζει με μια έκκληση προς το Θεό για βοήθεια, οι τρεις πρώτοι στίχοι, και ακολουθεί μια περιγραφή των καταστροφών που προκάλεσε ο εχθρός στους στίχους 4 έως 9. Παρακαλεί στη συνέχεια ο ψαλμωδός τον Θεό να μην επιτρέψει τον θρίαμβο των εχθρών του στους στίχους 10 έως 11, και το κάνει αυτό υπενθυμίζοντας τις νίκες που ο Θεός είχε χαρίσει στο λαό του κατά το παρελθόν, στους στίχους 12 έως 17. Συνεχίζει λίγο παρακάτω με τους στίχους 18 και 19, όπου επαναλαμβάνει την παράκλησή του, επικαλούμενος τη διαθήκη του Θεού προς τον λαό του, στους στίχους 20-23. Είναι λίγο μεγάλος ο ψαλμός, περιέχει 23 στίχους.
0: Μάλιστα. Ας ακούσουμε λοιπόν πρώτα το κείμενο του ψαλμού και στη συνέχεια να προχωρήσουμε στον ερμηνευτικό σχολιασμό του. Όπως κάνουμε λοιπόν συνήθως, θα διαβάσουμε το κείμενο σε μετάφραση από την έκδοση Ψαλτήριων της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας, που κυκλοφορεί με πρόλογο του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερονύμου. Να υπενθυμίσουμε σε όσους από τους ακροατές μας βρίσκονται αυτή την ώρα στο σπίτι να ανοίξουν, αν το θέλουν, την Αγία Γραφή στον ψαλμό 73, ώστε να παρακολουθούν με μεγαλύτερη άνεση το πρωτότυπο παράλληλα με τη μετάφραση καθώς και το σχολιασμό του. Κύριε καθηγητά.
1: Το κείμενο έχει αρχίζει με μια σύντομη επιγραφή, επιμελημένο ποίημα του Ασάφ. Θα μιλήσουμε για αυτή την επιγραφή και αμέσως μετά ξεκινάει το κύριο σώμα του ψαλμού με ένα ερωτηματικό. Γιατί, Θεέ, μας απέρριψες οριστικά? Έστρεψες τον θυμό σου ενάντια στις πίμνης σου τα πρόβατα? Τη σύναξη θυμίσου του λαού σου, που κτήματά σου ήταν από την αρχή, τον λαό που εξαγόρασες και ιδιοκτησία τον έκανες δική σου, το όρος της Ιών που πάνω του εγκαταστάθηκες. Τα χέρια σου ύψωσε να τους αποτελειώσεις για τις αλαζονικές τους πράξεις, για όσα στους πιστούς σου δεινά προκάλεσαν οι εχθροί. Μέσα στην οργή σου καυχήθηκαν αυτοί που σε μισούν, ύψωσαν τις σημαίες τους θριαμβευτικά χωρίς επίγνωση των πράξεών τους. Σαν έφτασαν στην έξοδο επάνω του ναού, σε δάσος αναβρίσκονταν με δένδρα κατέκοψαν τις πόρτες της Μαξίνες, και με αξίνες και τσεκούρια τις έκαναν με μια συντρίμια. Βάλαν φωτιά και κάψανε τον Άγιο σου τόπο, ρίξαν στη γη και μόλυναν τη σκηνή που κατοικούσες. Συσκέφτηκαν με τις συγγενικές φυλές τους: ελάτε να καταργήσουμε από τη χώρα όλες του Θεού τις εορτές. Θαύματα να γίνονται για αυτούς δεν είδαμε, προφήτης δεν υπάρχει πια, και για μας τίποτα ο Θεός δεν πρόκειται στο εξής να μάθει. Ως πότε, Θεέ, θα μας χλεβάζει ο εχθρός? Θα σε προσβάλλει ο αντίπαλος αδιάκοπα? Γιατί τη δύναμή σου εσύ τη συγκρατείς και μένεις τελικά με σταυρωμένα χέρια? Αλλά ο Θεός υπήρξε βασιλιάς μας από πάντα. Αυτός νίκες μας χάρισε μέσα στη χώρα αυτή. Εσύ στερέωσες με τη δική σου δύναμη τη θάλασσα. Εσύ τις κεφαλές συνέτριψες των δρακόντων πάνω στο νερό. Εσύ του δράκοντα την κεφαλή την τσάκισες, τροφή τον έδωσες στα πλήθη των Αιθιώπων. Εσύ έκανες να αναβρίσουν πηγές και χύμαροι, εσύ αστήρευτα ξέρανες ποτάμια. Δική σου είναι η μέρα, δική σου και η νύχτα. Το φως και τον ήλιο εσύ τα δημιούργησες, κάθε τι όμορφο πάνω στη γη εσύ το δημιούργησες. Το καλοκαίρι και η άνοιξη δικά σου έργα είναι. Τούτο θυμίσου. Ο εχθρός τον Κύριο χλεβάζει, τον προσβάλλει ένας λαός ανόητος. Μην παραδώσεις τα θηρία αυτών που σε δοξολογεί. Και τους δικούς σου τους φτωχούς οριστικά μην τους ξεχάσεις. Φρόντισε η διαθήκη σου να τηρηθεί, γιατί γέμισαν οι σκοτεινές περιοχές της χώρας εστίες αδικίας. Να μην γυρίσει πίσω ταπεινωμένος και ντροπιασμένος κανείς. Ο φτωχός και ο άπειρος θα υμνήσουν το όνομά σου. Σήκω Θεέ, υπερασπίσου το δίκιο σου. Θυμήσου πως σε χλέβαζε όλη τη μέρα ο ασεβής. Μην ξεχνάς τη φωνή αυτών που σε οικετεύουνε. Η έπαρση αυτών που σε μισούν έφτασε στα ύψη. Εδώ τελειώνει ο ψαλμός, ένα κάπως απότομο τέλος. Όπως είπαμε, σύμφωνα με την επιγραφή, αποδίδεται στον Ασάφ. Για τον Ασάφ αυτό ξέρουμε ότι ήταν ένας από τους μουσικούς της εποχής του Δαβίδ. Αλλά αν οι ιστορικές πληροφορίες, οι ιστορικές αναφορές του ψαλμού αναφέρονται, όπως είπαμε, στην καταστροφή που προκάλεσαν οι Βαβυλώνοι στον ναό, ο αναφερόμενος στην επιγραφή Ασάφ θα πρέπει να είναι κάποιος απόγονος αυτής της, κάποιο μέλος της ιερατικής συντεχνίας, απόγονος του Ασάφ και συνονόματος βεβαίως του μουσικού της Δαβιδικής περίοδου. Ο χαρακτηρισμός του ψαλμού με τον όρο συνέσεως, δεν ξέρουμε τι ακριβώς σημαίνει, θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι αναφέρεται είτε στο ύφος του ψαλμού, οπότε σημαίνει επιμελημένο ποίημα, είτε στο περιεχόμενο του ψαλμού, οπότε σημαίνει διδακτικό ποίημα. Και τα δύο ταιριάζουν σε αυτόν τον ψαλμό, περισσότερο μάλλον το επιμελημένο ποίημα, γιατί φαίνεται ότι έχει έτσι μια, προσέχει ιδιαίτερα τη γλώσσα του ο ποιητής. Ο ψαλμόδος αρχίζει απευθυνόμενος στο θέμα το ερώτημα «Είναι τι?». Ένα ερώτημα το οποίο το ξέρουμε όλοι οι χριστιανοί και στα εβραϊκά «Λαμά». Γιατί? Γιατί Θεέ μας απέρριψες οριστικά? Έχουμε 46 φορές σε ολόκληρη τη βίβλο που οι πιστοί απευθύνονται στο Θεό με αυτό το ερώτημα. Λαμά. Το ξέρουμε φυσικά και από το τελευταίο ερώτημα του Χριστού πάνω στον Σταυρό, Ηλί, Ηλί, Λαμά, Σαβαχθανή. Γιατί Θεέ μας εγκατέλειψες, γιατί μας απέρριψες. Και στις 46 φορές το ερώτημα έχει έτσι έναν καταγγελτικό, θα μπορούσαμε να πούμε, χαρακτήρα, καθώς φαίνεται να εκφράζει κάποιο παράπονο των πιστών προς τον Θεό. Στην προκειμένη περίπτωση αναρωτιέται ο πιστός πώς μπορεί ο Θεός να είναι για πάντα θυμωμένος με τον ίδιο του τον λαό. Να προσέξουμε εδώ, δεν αμφισβητεί την ορθότητα της κρίσης του Θεού, αποδέχεται ότι ορθώς είναι ο Θεός θυμωμένος με τον λαό του, χρησιμοποιεί όμως την ερώτηση και τον θρήνο ως βάση για μια έκκληση προς το Θεό ώστε να επέμβει. Διατυπώνοντας το παράπονο του λοιπόν με μια ρητορική ερώτηση που αρχίζει με το γιατί, δεν ελέγχει το Θεό για τη στάση του απέναντι στο λαό του, όπως είπα, καταλαβαίνει ότι έχει δίκιο ο Θεός να είναι θυμωμένος με τον, να είναι οργισμένος με τον λαό του, δηλώνει όμως με αυτό το ρητορικό ερώτημα την πίστη του ότι ο Θεός έχει τη δύναμη να επέμβει και πάλι στην ιστορία και να ανατρέψει την αρνητική σε βάρος του λαού του κατάσταση. Αυτό φαίνεται καθαρά στις δύο ερωτήσεις με τις οποίες κλείνει η περιγραφή των καταστροφών που προκάλεσε ο Θεός στη χώρα. Ως πότε, Θεέ, θα σε χλεβάζει ο εχθρός? Θα σε προσβάλλει ο αντίπαλος αδιάκοπα? Γιατί τη δύναμή σου συγκρατείς και μένεις τελικά με σταυρωμένα χέρια? Στους στίχοι 10 και 11 είναι αυτοί, που όπως είπα κλείνουν κατά κάποιο τρόπο αυτή την ενότητα που περιγράφει τις καταστροφές που προκάλεσαν οι Βαβυλώνοι στον ναό της Ιερουσαλήμ. Ανάμεσα στην αρχική ερώτηση και στις τελικές ερωτήσεις, ο ποιητής παρακαλεί τον Θεό να μην εγκαταλείψει το λαό του και περιγράφει, όπως είπαμε, τις καταστροφές που προκάλεσε ο εχθρός. Η αίσθηση της απουσίας του Θεού δημιουργεί στον λαό του την εντύπωση ότι ο Θεός τον ξέχασε. Γι' αυτό και ρωτάει ως πότε θα ξεχνάς τον λαό σου. Έτσι ο ποιητής αναλαμβάνει να υπενθυμίσει κατά κάποιο τρόπο στον Θεό με ορολογία που παραπέμπει στην έξοδο από την Αίγυπτο και με κλιμακούμενη επιχειρηματολογία ότι ο Ισραήλ είναι από την αρχή της ύπαρξής του μια λατρεύουσα κοινότητα, συναγωγή τον ονομάζει ο ποιητής στο πρωτότυπο κείμενο, που ανήκει στον Θεό και του υπενθυμίζει ότι είναι ένας λαός που ο ίδιος ο Θεός τον εξαγόρασε απελευθερώνοντάς τον από τη σκλαβιά για να τον πάρει ως δική του ιδιοκτησία. Είπαμε ότι η ορολογία θυμίζει την, που χρησιμοποιεί ο ποιητής, θυμίζει την έξοδο από την Αίγυπτο. Εξαγόρασες ημάς, είμαστε κληρονομία σου, και του υπενθυμίζει ότι στο τέλος βλέπουμε μια κλιμάκωση στην επιχειρηματολογία, ότι σε τελευταία ανάλυση ο ίδιος ο Θεός επέλεξε το όρος Σιών ως κατοικία του, επομένως εμέσως προκύπτει ότι αφού ο ίδιος το επέλεξε θα πρέπει και να το προστατεύσει. Σκοπός φυσικά όλων αυτών των υπομνήσεων είναι να ζητήσει ο ψαλμωδός μια νέα επέμβαση του Θεού υπέρ του λαού του στον στίχο 3. Τα χέρια σου ύψωσε να τους αποτελειώσεις για τα στολαζονικές τους πράξεις, για όσα στους πιστούς σου δεινά προκάλεσαν οι εχθροί. Ο στίχος 3 τον διάβασα σε μετάφραση από το κείμενο των 70. Στο εβραϊκό είναι λίγο διαφοροποιημένος. Εκεί ο ποιητής μετά τις υπομνήσεις του στίχου 2 καλεί το Θεό όχι να επέμβει αλλά να επισκεφθεί το ναό της Ιερουσαλήμ για να διαπιστώσει τις καταστροφές που προκάλεσαν οι Βαβυλώνοι και τις οποίες περιγράφει βεβαίως αναλυτικά στην επόμενη στροφή. Έχουμε μια διαφοροποίηση δηλαδή ανάμεσα στο εβραϊκό κείμενο και στο ελληνικό. Το ελληνικό κείμενο, στο ελληνικό κείμενο ο ποιητής ζητάει την επέμβαση του Θεού, στο εβραϊκό ο ποιητής παραμένει κατά κάποιο τρόπο έτσι στην έμεση έκκληση προς τον Θεό, έλα να επισκεφθείς τον ναό σου και τότε θα καταλάβεις γιατί πρέπει να επέμβεις, είναι σαν να λέει στο Θεό. Στην περιγραφή των καταστροφών υπάρχει πάλι μια μικρή διαφοροποίηση ανάμεσα στις δύο παραδόσεις του κειμένου, στην ελληνική και στην εβραϊκή. Σύμφωνα με την ανάγνωση του εβραϊκού, οι εχθροί μπήκαν στο ναό βρυχόμενοι, ενώ σύμφωνα με την ανάγνωση του κειμένου των 70, η είσοδος των εχθρών στο ναό έγινε σε ώρα που τελείται εκεί κάποια λατρευτική τελετή. Και για το λόγο αυτό ενεκαυχήσαντο, όπως λέει στο στίχο 4, καυχήθηκαν δηλαδή ότι μπόρεσαν να διακόψουν μια λατρευτική τελετή. Η ανάγνωση αυτή του κειμένου των 70 επιτρέπει ίσως και μια διαφορετική κατανόηση του επόμενου στίχου. Στον επόμενο στίχο, τον διαβάζω στο πρωτότυπο για να καταλάβουμε λίγο τη διαφορά, «Έθεντο τα σημεία αυτών, σημεία και ουκ έγνωσαν». Η λέξη σημεία μπορεί να σημαίνει είτε θαύματα είτε και σημαίες πολεμικές λάβαρα. Στο εβραϊκό είναι σαφές, οι Βαβυλώνοι ύψωσαν στο χώρο του ναού τα πολεμικά τους λάβαρα ως σημεία θριάμβου και τρόπαια νίκης. Αν όμως κατανοήσουμε τη λέξη σημεία ως θεϊκά σημάδια, μπορεί να επιτεθεί ότι οι εχθροί, εφόσον μπήκαν στο ναό σε ώρα λατρείας, θεώρησαν την νίκη τους ως θεϊκό σημάδι, ένα σημάδι που είτε από τους δικούς τους θεούς είτε από τον ίδιο τον Θεό των Ιουδαίων, δηλαδή ότι ο Θεός των Ιουδαίων επέτρεψε κατά κάποιο τρόπο να μπουν οι Βαβυλώνοι και να διακόψουν την λατρεία του. Συνέπεια της εισβόλης των εχθρών στον ναό ήταν να καταστρέψουν με αξίνες και τσεκούρια, όπως λέει στους στίχους 5 και 6, και να τον πυρπολίσουν και να τον ισοπεδώσουν, όπως δηλώνεται στο στίχο 7. Τους δύο τελευταίους τώρα στίχους της στροφής αυτής, στους στίχους 8 και 9, ο ψαλμαδός παραθέτει έναν διάλογο που υποτίθεται ότι κάνουν οι εχθροί με τους συμμάχους τους. Σύμφωνα με την ανάγνωση του εβραϊκού, οι εχθροί προτέρεπουν τους συμμάχους τους να συντρίψουν όλους τους Ιουδαίους μαζί και να πυρπολίσουν όλους τους ιερούς τόπους της χώρας. Εδώ έχουμε μία αστάθεια στο εβραϊκό κείμενο, γιατί όπως ξέρουμε την εποχή της που καταστράφηκε ο Ισραήλ από τους Βαβυλώνιους δεν υπήρχαν άλλοι ιεροί τόποι. Εκτός από τον ναό της Σολομώντα δεν υπήρχε κάποιος άλλος λατρευτικός τόπος. Μόνος δεν είναι σαφές για ποιους τόπους μιλάει το εβραϊκό κείμενο. Έτσι στο κείμενο των 70 έχουμε μια διόρθωση, κάνει λόγο πλέον όχι για κατάργηση όλων των λατρευτικών τόπων του Ισραήλ, αλλά όλων των γιορτών της Ιουδαϊκής λατρείας. Και βεβαίως η συμφωνία αυτή στηρίζεται, όπως διαπιστώνεται στο στίχο 9, θαύματα να γίνονται για αυτούς δεν είδαμε, προφήτης δεν υπάρχει πια και για μας τίποτα ο Θεός δεν πρόκειται στο εξής να μάθει.
0: Κύριε καθηγητά, πού στηρίζονται οι εχθροί για να καταλήξουν σε μια τέτοια διαπίστωση? Γιατί γνωρίζουμε ότι ακόμα και στην περίοδο της αιχμαλωσίας δεν έλειψαν οι προφήτες από το Ισραήλ. Τι εννοεί λοιπόν ο Ψαλμωδός όταν λέει «προφήτης δεν υπάρχει πια»?
1: Ναι, δεν είναι σαφές τι ακριβώς εννοεί. Πιθανότατα εννοεί ότι την περίοδο αυτή στον Ισραήλ ενεργούν μόνο ψευδοπροφήτες. Είναι μια περίοδος ιδιαίτερα δύσκολη. Ο λαός φοβάται ότι πρόκειται να επέλθει η καταστροφή, να καταληφθεί η Ιερουσαλήμ και επομένως να ακολουθήσουν σφαγές και όλα όσα συνεπάγεται μια εχθρική κατάληψη μιας πόλης. Έτσι βρίσκουν πάρα πολλοί ψευδοπροφήτες την ευκαιρία να γυρίζουν και να ενθαρρύνουν το λαό, δηλώνοντας ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μας καταλάβουν οι Βαβυλώνοι, διότι θα μας προστατεύσει ο Θεός. Βλέπουμε κάτι ανάλογο και στο βιβλίο του προφήτη Ιερεμία. Σε μια ανάλογη διαπίστωση δηλαδή καταλήγει και ο ίδιος ο Θεός πριν από την πτώση της Ιερουσαλήμ. Επισημαίνει μέσω του προφήτη Ιερεμία ο Θεός: «Από τους ιερείς ως τους ψευδοπροφήτες όλοι εξαπατούν. Προσπαθούν να γιατρέψουν τη συντριβή του λαού μου, υποβαθμίζοντας την πραγματικότητα και λέγοντας «Ειρήνη, ειρήνη». Πού είναι όμως αυτή η ειρήνη?» Και την ίδια ακριβώς διαπίστωση κάνει και το βιβλίο των Θρήνων. Στο βιβλίο των Θρήνων επίσης διαβάζουμε «Ουκ εστιν όμως και γε προφήτε αυτής, ουκ είδον όρασιν παρακυρίου». Βλέπουμε λοιπόν ότι στα βιβλία που αποδίδονται στον προφήτη Ιερεμία υπάρχει η ίδια διαπίστωση ότι δεν υπάρχει προφήτη σε αυτή την περίοδο, υπάρχουν μόνο ψευδοπροφήτες, κατά συνέπεια η κατάσταση στη χώρα είναι απελπιστική και ακριβώς αυτό στην επόμενη στροφή στους στίχους 10 έως 11 ο ποιητής πάλι με μια μορφή δύο ρητορικών ερωτήσεων προς το Θεό κάνει μια συγκεκαλυμμένη έκκληση για επέμβαση. Όλα όσα ανέφερε στην προηγούμενη στροφή σχετικά με τη συμπεριφορά των εχθρών θεωρούνται από τον Ψαλμωδός χλεβασμός και προσβολή του ονόματος του Θεού, οπότε ρωτάει ως πότε ο Θεός θα ανέχεται κάτι τέτοιο, μια προσβολή του ονόματός του, και θα παραμένει, όπως πολύ χαρακτηριστικά λέει, με σταυρωμένα χέρια. Mm-hmm. Δεν θα κάνει τίποτα εναντίον των εχθρών αυτών.
0: Στο σημείο αυτό, κύριε καθηγητά, είναι νομίζουμε η ώρα να κάνουμε το δεύτερο μουσικό μας διάλειμμα και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε και θα έχουμε τη δυνατότητα να σας ακούσουμε.
1: Ευχαριστώ.

0: Είστε πάντοτε συντονισμένοι, κυρίες και κύριοι, στους 89,5 μεγακύκλους των FM. Ακούτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου» της αδελφής μου, η Ψαλμή στη ζωή της Εκκλησίας. Στο σημείο αυτό να υπενθυμίσουμε ότι εσείς επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Με τον ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης έχουμε την ευκαιρία, τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε και στη σημερινή μας εκπομπή. Άλλωστε, ο κύριος Μιλτιάδης Κωνσταντίνου είναι και ο τακτικός μας καλεσμένος σε όλη αυτή τη σειρά των εκπομπών όλων αυτών των ετών. Είχαμε πει λοιπόν πριν από το μουσικό μας διάλειμμα, κύριε καθηγητά, ότι ο ψαλμωδός θεωρεί τη συμπεριφορά των εχθρών ως χλεβασμό και προσβολή του ονόματος του Θεού. Οπότε τον ρωτάει ως πότε θα ανέχεται κάτι τέτοιο και θα παραμένει με σταυρωμένα χέρια. Προκαλεί όμως εντύπωση ότι θα λέγαμε ότι απουσιάζει εντελώς η εξομολόγηση των αμαρτιών του λαού ή η παράκληση για συγχώρηση. Πώς εξηγείται αλήθεια αυτό?
1: Είναι πράγματι αξιοσημείωτο, κύριε Παπά, ότι το αίτημα του ψαλμωδού για επέμβαση του Θεού δεν στηρίζεται, όπως το έχουμε δει σε άλλους ψαλμούς, στην εξομολόγηση των αμαρτιών, στην παράκληση για συγχώρηση, αλλά στην προσπάθεια, αν επιτρέπεται η έκφραση, κατά κάποιο τρόπο να αφυπνίσει τον Θεό, να τον προκαλέσει δηλαδή, ώστε να αναλάβει δράση. Έτσι, δεν εξομολογείται τις αμαρτίες του λαού, δεν λέει, βεβαίως αναγνωρίζει, όπως είδαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας, αναγνωρίζει ότι ο Θεός έχει δίκιο να είναι οργισμένος με το λαό του, όμως δεν επικεντρώνεται σε αυτό το σημείο, αλλά αρχίζει να υπενθυμίζει στο Θεό από την επόμενη στροφή, στοίχη 12-17, ότι ο Θεός ήταν πάντοτε βασιλιάς του λαού του και εκείνος που του χάριζε μεγάλες νίκες κατά το παρελθόν και τις απαριθμεί αυτές τις νίκες στους στίχους 13-14, χρησιμοποιώντας μάλιστα μυθική γλώσσα, έτσι ώστε κατά κάποιο τρόπο να φέρει στο φιλότιμο το Θεό: εσύ που ήσουν τόσο δυνατός, εσύ που έκανες τόσα πράγματα, εσύ που ήσουν βασιλιάς για μας, πώς είναι δυνατόν τώρα να μένεις με σταυρωμένα χέρια? Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα η ορολογία μάλλον που χρησιμοποιεί ο ποιητής: εσύ Θεέ στερέωσες με τη δική σου δύναμη τη θάλασσα, εσύ τις κεφαλές συνέτριψες των δρακόντων πάνω στο νερό, εσύ του δράκοντα την κεφαλή την τσάκισες, τροφή τον έδωσες στα πλήθη των Αιθιώπων. Είναι οι στίχοι 13 και 14 που, όπως είπα, χρησιμοποιούν μια μυθική γλώσσα για να αφυπνίσουν μέσα σε εισαγωγικά τον Θεό και να τον φιλοτιμήσουν να επέμβει. Να πούμε δύο λόγια για αυτή τη γλώσσα. Σύμφωνα με τους μύθους του πολιτισμικού περιβάλλοντος του Ισραήλ, ο κόσμος δημιουργήθηκε ύστερα από νικηφόρο αγώνα των θεών ενάντια σε υδάτινα τέρατα που προσωποποιούν φυσικά τις δυνάμεις του χάους. Κυριαρχεί δηλαδή ένα χάος σε όλους αυτούς τους μύθους, το έχουμε και στους ελληνικούς μύθους αυτή την εικόνα, και οι θεοί παρεμβαίνουν, πολεμούν με αυτές τις δυνάμεις του χάους, τις κατανικούν και βάζουν μια τάξη στον κόσμο. Οι βιβλικοί συγγραφείς βεβαίως απορρίπτουν αυτή τη μυθική αντίληψη, διακηρύσσοντας ότι ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο όχι από πάλι με τις δυνάμεις του χάους, αλλά με το λόγο του. Είναι πολύ γνωστό στο πρώτο κεφάλαιο της Γενέσεως. Κρατούν όμως αυτή την εικόνα και τη χρησιμοποιούν συχνά, αυτή την εικόνα της συντριβής του θαλάσσιου δράκοντα, για να δηλώσουν παραστατικά την μόνιμη υποταγή των απειλητικών για την τάξη της δημιουργίας δυνάμεων του χάους και την παντοδυναμία του Θεού. Το βλέπουμε αυτό στο βιβλίο του Ιώβ και στο βιβλίο του Ισαΐα και σε πάρα πολλούς ψαλμούς. Υπενθυμίζοντας λοιπόν στο στίχο 13 ψαλμωδός το Θεό ότι «Συ συνέτριψες τα κεφαλά των δρακόντων επί του ύδατος», διακηρύσει κατά κάποιο τρόπο την πίστη του ότι ο Θεός είναι δημιουργός του κόσμου. Με τον δράκοντα παρουσιάζονται συχνά όχι μόνο οι δυνάμεις του χάους, όπως είπαμε, αλλά και οι αντιστρατευόμενες στο έργο του Θεού πολιτικές δυνάμεις, όπως παραδείγματος χάρη η Αίγυπτος. Έτσι έχουμε μια μικρή διαφοροποίηση και πάλι εδώ ανάμεσα στο κείμενο των Εβδομήκων και στο Εβραϊκό. Το Εβραϊκό κείμενο δεν κάνει λόγο για στερέωση της θάλασσας, όπως μιλάει το κείμενο των Εβδομήκοντα, αλλά για διαχωρισμό της. Εσύ διαχώρισες τα νερά, παραπέμποντας βεβαίως την έξοδο των Ισραηλιτών από τη δουλεία της Αιγύπτου. Ο Δράκοντας λοιπόν δηλώνει είτε την μάλλον η υποταγή του Δράκοντα δηλώνει είτε την υποταγή των δυνάμεων του Χάους είτε την υποταγή των πολιτικών δυνάμεων που αντιστρατεύονται το έργο του Θεού. Στο κείμενο των Εβδομήκοντα, μια μετάφραση η οποία όπως ξέρουμε έγινε στην περιοχή της Αλεξάνδρειας, ελληνιστικό περιβάλλον, γίνεται αναφορά στην δύναμη του Θεού ως δημιουργού. Στο εβραϊκό κείμενο γίνεται αναφορά στην δύναμη του Θεού ως απελευθερωτή από τη δουλεία της Αιγύπτου. Γενικά ο Δράκοντας χρησιμοποιείται διαχρονικά ως σύμβολο των αντίθετων δυνάμεων. Το βλέπουμε ακόμα και στην Καινή Διαθήκη, στο 12ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, και αρκετά μεταγενέστερα το βλέπουμε και στην μεταγενέστερη βυζαντινή εικονογραφία. Παραδείγματος χάρη στη βάπτιση του Χριστού, όπου βλέπουμε εικόνες της βάπτισης του Χριστού, οι ακροατές μας θα έχουν παρατηρήσει ότι πάντα μέσα στο νερό υπάρχει και ένα φιδάκι, ένα περίεργο μεγάλο ψάρι, το οποίο απομακρύνεται από τη σκηνή της βάπτισης. Και βεβαίως είναι γνωστή σε όλους μας η εικόνα του Αγίου Γεωργίου, ο οποίος χτυπάει με το δόρυ του έναν δράκοντα που πάλι σχετίζεται με το νερό. Έτσι σε όλη την περίοδο από την Παλαιά Διαθήκη μέχρι την Βυζαντινή περίοδο το κακό πάντοτε συμβολίζεται με έναν δράκοντα, και ο οποίος κατανικάται βεβαίως από τις δυνάμεις του καλού. Η εικόνα του δράκοντα χρησιμοποιείται και στον επόμενο στίχο του ψαλμού μας. Έχουμε όμως εδώ πέρα ένα πρόβλημα στην ανάγνωσή του. Στο εβραϊκό δεν μπορούμε να ξέρουμε τι ακριβώς εννοεί, και αυτό έχει συνέπειες και στο ότι και η μετάφραση των Εβδομήκοντα είναι επίσης δυσνόητη. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το πρώτο ημιστήχιο του εβραϊκού, ο ποιητής υπενθυμίζει το Θεό ότι αυτός τσάκισε τα κεφάλια του Λεβιάθαν. Ο Λεβιάθαν είναι ένα επτακέφαλο τέρας, γνωστό από τον σχετικό με τον μύθο του Βάλ και της Ανάθ, ένας χαναντικός μύθος, τον οποίο οι αρχαιολόγοι βρήκαν στη βιβλιοθήκη της Ουγαρίτ, μια κατεστραμμένη πόλη που καταστράφηκε γύρω στο 1200 π.Χ. Βρίσκεται στη Βόρεια Συρία και έκτοτε δεν ξανακατοικήθηκε ποτέ, και αυτό είναι ένα πραγματικό ευτύχημα για την αρχαιολογία, διότι το ότι δεν ξανακατοικήθηκε η πόλη σημαίνει ότι στα ερείπια της βρέθηκε ακέραια η βιβλιοθήκη της, και έτσι γνωρίζουμε πάρα πολλά για τη θρησκεία της Χανάν. Στην βιβλιοθήκη λοιπόν της Ουγαρίτ μνημονεύεται αυτός ο Λεβιάθαν, ένα επτακέφαλο τέρας, το οποίο κατανικάει βεβαίως ο θεός Βάλ. Στη συγκεκριμένη συνάφεια ο Λεβιάθαν χρησιμοποιείται για να δηλώσει τα αιγυπτιακά στρατεύματα και τη συντριβή τους από την επέμβαση του Θεού. Η συντριβή τους επιβεβαιώνεται στο δεύτερο ημιστήχιο, αλλά οι τελευταίες εβραϊκές λέξεις είναι προβληματικές. Δηλαδή μπορεί να δηλώνουν πλοία, μπορεί να δηλώνουν έρημο, μπορεί να δηλώνουν άγρια ζώα. Πιθανότατα ίενες. Είναι πολύ σήμαντες, δηλαδή πολύ σήμαντοι οι όροι που χρησιμοποιεί ο ποιητής. Έτσι στις περισσότερες σύγχρονες μεταφράσεις το ημιστήχιο αποδίδεται έδωσε σε αυτόν τροφή, τον Λεβιάθαν δηλαδή, στα ζώα της ερήμου. Νίκησε τον Λεβιάθαν, τα στρατεύματα των Αιγυπτίων δηλαδή, και τους έδωσε τα πτώματά τους να τα φάνε τα ζώα της ερήμου. Το κείμενο των Εβδομήκοντα, ακριβώς επειδή αυτές οι λέξεις είναι πολύ σήμαντες, όπως είπαμε, κατανοεί τις λέξεις αυτές ως ότι σημαίνουν λαός της ερήμου. Ότι γίνεται αναφορά σε κάποιον λαό της ερήμου, και επομένως αποδίδουν την έτσι, με ένα προβληματικό κατά κάποιο τρόπο μια προβληματική απόδοση, έδωκας αυτόν τον δράκοντα δηλαδή, τα αιγυπτιακά στρατεύματα, βρώμα λαής της Αιθίωψη. Αντικαθιστούν την λέξη λαό της ερήμου με τους λαούς της Αιθιωπίας, που εντάξει είναι περίπου ταυτόσιμο. Ανεξάρτητα πάντως από τις δυσκολίες ανάγνωσης, το νόημα των στίχων είναι σαφές. Δηλαδή ο ψαλμωδός διακηρύσει ότι τα κατορθώματα που οι μύθοι της περιοχής αποδίδουν στο Θεό Βααλ, ο Θεός του Ισραήλ τα έκανε μέσα στην ιστορία όλα αυτά τα μεγάλα επιτεύγματα προκειμένου να σώσει τον λαό του. Ο κύριος λοιπόν της ιστορίας, ο Θεός, μπορεί να επέμβει και πάλι προς σωτηρία του λαού του. Έχουμε και πάλι δηλαδή μια έτσι έμεση έκκληση προς το Θεό να επέμβει, προσπαθώντας κατά κάποιο τρόπο, αν επιτρέπεται η έκφραση, να τον φιλοτιμήσει για να επέμβει. Και ανάλογο είναι και το νόημα των επόμενων στίχων, όπου ο Θεός παρουσιάζεται ως Κύριος της δημιουργίας. Δεν είναι μόνο Κύριος της ιστορίας, αλλά και Κύριος της δημιουργίας. Εσύ έκανες να αναβρίσουν πηγές και χύμαροι, εσύ αστήρευτα ξέρανες ποτάμια. Δική σου είναι η μέρα, δική σου και η νύχτα. Το φως και τον ήλιο εσύ τα δημιούργησες. Κάθε τι όμορφο πάνω στη γη εσύ το δημιούργησες. Το καλοκαίρι και η άνοιξη δικά σου είναι έργα. Εδώ έχουμε βέβαια αρκετά προβλήματα στην ανάγνωση του κειμένου των Εβδομήκοντα. Προφανώς προέρχεται από δυσκολίες της αντιγραφής, της χειρόγραφης παράδοσης, συγκεκριμένα στο δεύτερο ημιστήχιο του στίχου 15 διαβάζει το κείμενο των Εβδομήκοντα «Εσύ ξήρανες ποταμούς Ιθάμ». Η λέξη Ιθάμ όμως δεν είναι κάποιο τοπονύμιο, δεν υπάρχει κάποια περιοχή Ιθάμ, αλλά προέκυψε από την μεταγραφή με ελληνικούς χαρακτήρες μιας εβραϊκής λέξης που σημαίνει ασταμάτητα. Ιθάμ σημαίνει ασταμάτητα, επομένως ο στίχος κάνει λόγο για ορμητικά ποτάμια και όχι για ποτάμια κάποιας περιοχής που υποτίθεται ότι λεγόταν Ιθάμ. Επίσης στο στίχο 17 του Εβδομήκοντα, «Εσύ επίησες πάντα τα ωραία της γης», μιλάει το κείμενο. Προφανώς η λέξη ωραία προέκυψε από λάθος αντιγραφής, ακουστικό λάθος. Ξέρουμε ότι τα χειρόγραφα αντιγράφονταν όχι βάζοντας το ένα δίπλα στο άλλο, αλλά κάποιος υπαγόρευε ένα χειρόγραφο και από κάτω οι αντιγραφείς το πολλαπλασιάζανε. Επομένως μάλλον ακούστηκε λάθος η λέξη όρια, που προφανώς ήταν αρχικά και η οποία υπάρχει και στο εβραϊκό κείμενο, και ακούστηκε ως ωραία και έτσι προέκυψε «Σι επίησες πάντα τα ωραία της γης». Και το μεταφράζουμε βεβαίως «κάθε τι όμορφο στη γη το δημιούργησες εσύ». Δεν είναι έξω από τη συνάφεια η μετάφραση αυτή, αλλά δείχνει τις δυσκολίες που έχει η προφορική παράδοση και στη συνέχεια η γραπτή του κειμένου. Να ξαναγυρίσουμε όμως στις δύο τελευταίες στροφές, στίχοι 18, 19 και 20-23, όπου ο ποιητής πλέον εγκαταλείπει αυτό το σχήμα των ρητορικών ερωτήσεων, ζητάει ευθέως την παρέμβαση του Θεού, υπενθυμίζοντας του για άλλη μια φορά ότι η προσβλητική συμπεριφορά του εχθρού προς τον λαό του ισοδυναμεί με προσβολή του ονόματος του ίδιου του Θεού από έναν λαό που αγνοεί, αγνοεί τον Θεό, λαός άφρον, αναφέρεται μέσα στο κείμενο, στο πρωτότυπο κείμενο του ψαλμού. Ζητάει επομένως από το Θεό, σύμφωνα με την ανάγνωση του κειμένου των Εβδομήκοντα, να μην επιτρέψει ώστε ο λαός που τον γνωρίζει, δηλαδή ο Ισραηλιτικός λαός και τον δοξολογεί, να παραδοθεί σε έναν λαό που τον αγνοεί, που είναι άφρον. Η ανάγνωση του στίχου 19 στο εβραϊκό είναι και πάλι λίγο διαφορετική στο σημείο αυτό. Παρομοιάζει τον λαό του Θεού με ένα ανυπεράσπιστο περιστέρι. Μην αφήσεις ένα ανυπεράσπιστο περιστέρι, να το, όπως είναι ο λαός σου δηλαδή, να το καταπιούν τα άγρια θηρία. Διαβάζω τους στίχους στο κείμενο των Εβδομήκοντα. «Τούτο θυμίσου ο εχθρός των Κύριων».

0: όταν νιώθουν καταπιεσμένοι, φοβισμένοι, απευθύνονται στο Θεό προσπαθώντας να ενθαρρύνουν τον εαυτό τους, αλλά αφορά την ίδια την ακαιρεότητα της Διαθήκης του Θεού και την τιμή του ονόματός του. Εδώ πλέον ο ψαλμόδος, όπως είπαμε, αφήνει τις ρητορικές ερωτήσεις και μιλάει, ζητάει απευθείας την παρέμβαση του Θεού, αντανακλά δηλαδή όλος αυτός ο θρήνος μια βαθιά αίσθηση απώλειας και μια λαχτάρα για αποκατάσταση, προτρέποντας τον Θεό να ενεργήσει σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Διαθήκης του. Με θυμίζει δηλαδή στον Θεό, έχεις δεσμευτεί απέναντί μας, είπες ότι θα μας προστατεύεις με τη Διαθήκη σου, επομένως δεν πρέπει να επιτρέψει ο Θεός να γυρίσει πίσω ταπεινωμένος και ντροπιασμένος ο λαός του. Στους δύο τελευταίους στίχους του ψαλμού επαναλαμβάνει τις εκκλήσεις του προς το Θεό με τα ίδια σχεδόν λόγια, και τον θυμίζει ότι πρέπει να υπερασπιστεί το λαό του και να μην το ξεχάσει. Φρόντισε η Διαθήκη σου να τηρηθεί, γιατί γέμισαν οι σκοτεινές περιοχές της χώρας εστίες αδικίας. Να μην γυρίσει πίσω ταπεινωμένος και ντροπιασμένος κανείς. Ο φτωχός και ο άπειρος θα υμνήσουν το όνομά σου. Συγγνώμη. Ο φτωχός και ο άπορος θα υμνήσουν το όνομά σου. Σήκω Θεέ, υπερασπίσου το δίκιο σου. Θυμήσου πως εχλέβαζε όλη την ημέρα ο ασεβής. Μην ξεχνάς τη φωνή αυτών που σε οικετεύουνε. Η έπαρση αυτών που σε μισούν έφτασε στα ύψη. Αυτό το απότομο κλείσιμο του ψαλμού, χωρίς μια ένδειξη ανταπόκρισης του Θεού, είναι στα αλλεπάλληλα ερωτήματα του ποιητή, δείχνει με τον πιο γλαφυρό τρόπο το αδιέξοδο στο οποίο οδηγήθηκε η θεολογική σκέψη του λαού του Θεού με την αιχμαλωσία. Από το αδιέξοδο αυτό έρχεται να βγάλει ολόκληρη την ανθρωπότητα η σταυρική θυσία του Χριστού. Όπως είπαμε, στην ανάμνηση της σταυρικής θυσίας του Θεού είναι αφιερωμένη η Παρασκευή. Έτσι λοιπόν, το δεύτερο ημιστίχιο του στίχου 12 του ψαλμού, «Ηργάσα το σωτηρία εν μέσον της γης», ενσωματώνεται στο κοινωνικό της ημέρας και αποκτά πλέον ένα εντελώς διαφορετικό περιεχόμενο. Δεν υπενθυμίζει απλώς το Θεό τις νίκες που χάρισε κατά το παρελθόν στο λαό του, αλλά διατρανώνει την πίστη των χριστιανών ότι ο Χριστός νίκησε με το σταυρό του τον μεγαλύτερο εχθρό της ανθρωπότητας, νίκησε με το σταυρό του τον θάνατο, και γι' αυτό έτσι παραλλάσσεται λίγο ο στίχος, ώστε να ταιριάζει με το νόημα της ημέρας της Παρασκευής.
1: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό ολοκληρώνουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Συνομιλούμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, ο οποίος έχει και την επιμέλεια αυτής της σειράς των εκπομπών. Κύριε καθηγητά, για ακόμα μια φορά θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, ευχαριστούμε και τις ακροάτριες και τους ακροατές μας για την υπομονή τους να μας ακούσουν. Να είστε όλοι καλά.
1: Ακούσατε την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου», η ψαλμή στη ζωή της Εκκλησίας. Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5, τον ήχο ρύθμισε ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό της Αγίας Μαρίνας στην Εκάλη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Επισκόπημον Κυρίλου και πάση Χριστό ημών.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεος και κατά το πλήθος των γυκτήρμών σου εξάλληψον το άνομιμά μου. Επιπλέον κλείνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία με εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενώπιόν μου έστει ήδη απαντός. Χι μόνο ήματον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωτήσει εν τη λόγη σου και νικήσεις εντοκρίνεσθέσαι. Ιδού καρέν αναμίες συνελήφθη και να αμαρτίες εκτίσεις έμε η μύτη μου. Ιδού καρ' αλήθεια νηγάπησα στα άκρα και τα κρίθια της ορφίας σου εδήλωσάς μου. Ταντείς με ισόπο και καθαριστήσουμε, θυνείς με και υπερχιών αλευκαντήσουμε. Ακουτιείς με αγαλίες και προσύνη να αγκαλιάσουν Θεός θέα και ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίας με εξάλληψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέως εγγέννησον εν τσιγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα του Άγιου μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος με την αγαλία στην σωτηρίου σου και πνεύμα τη ηγεμονικό στήριξον με. Διδάξον όμως τα σωτού σου και ας ευήσε τη σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου, ότι η θέλησα θυσίαν έδωκαν ολοκαυτώματα ο καυδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός που εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, η ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσία στηριών σου μόνο.

μαρτυρίου στίγμασι στεφανοτήσα Μαρίνα, έμασι αθλητήστε ρερανισμένη, θαύμασι καταλαμφθήσα των Ιαμάτων, ευσεβώς μάρτης εδέξω.

Ιθαλά μου έφτασα σε στολισμένη, πεπικυλμένη, στεφανιφόρος, νικητής, λαμπαντιφόρος, ευθαλής, αφθάρτου νυμφώνος τυχούσα και δεξαμένη ως χρυσίον

ο μάρτυρος Μαρίνης. Χίρ δημίου τέμισε Μαρίνα ξύφη, χίρ κυρίου χάρη τη θεία δεσπέφη. Εβδομάτη δεκάτη Μαρίνα βήρω το μύθι. Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Σπεράτου και Βερονίκης. Σεις έμαση Σπεράτε της Εξαρχένος, αίμα τραχύλου Μυγνή η Βερονίκη. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησε ημάς. Αμήν.

Αδελφοί μου αγαπητοί, είναι γνωστή η εντολή του Χριστού προς όλους μας να είμαστε ελεήμονες. Αφού Εκείνος είναι ο κατεξοχήν ελεήμων και φιλάνθρωπος για όλους εμάς, που για φιλανθρωπία μας επισκέφθηκε και έγινε άνθρωπος για να γίνουμε εμείς θεοί κατά χάρη. Σήμερα λοιπόν που πανηγυρίζει η ενορία μας στην Αγία Μεγαλομάρτυρα Μαρίνα, αφιερώνουμε αυτή την ημέρα στη φιλανθρωπία. Γι' αυτό θα παρακαλέσω θερμότατα να ενισχύσετε το δίσκο που θα περιφερθεί τώρα υπέρ του φιλοπτώχου ταμείου της ενορίας μας και έτσι μπορούμε να διεξαγάγουμε ένα έργο φιλανθρωπικό που δεν περιορίζεται μόνο στα στενά όρια της ενορίας μας, αλλά επεκτείνεται και σε άλλες περιοχές. Θερμή παράκληση λοιπόν, όπως πάντοτε πράσετε, να ενισχύσετε και τον σημερινό δίσκο. Χρόνια πολλά και ευλογημένα.

0: Σεβασμιότατα Άγια Επιμενάρχα, αγαπητοί πατέρες, αγαπητοί μου αδελφές και αδελφοί, ίσως ένα από τα πιο σπουδαία θέματα της πίστεώς μας είναι ότι ο Θεός είναι πρόσωπο. Και εξηγήσαμε χθες ότι η παρουσία του Θεού είναι ζήτημα ζωής, εμπιστοσύνης, κοινωνίας και επικοινωνίας μαζί Του. Ταυτόχρονα όμως ο δικός μας Θεός, δηλαδή ο ένας Θεός, δεν έχει καμία σχέση με τους φιλοσόφους και με την στοχαστική σκέψη που δεν μπορούσαν να κατανοήσουν ότι ο Θεός είναι πρόσωπο και έλεγαν ότι ο Θεός είναι ιδέα, είναι στοχασμός, είναι φιλοσοφία. Και έρχονται οι πατέρες της Εκκλησίας και οι προφήτες και λένε ότι ο Θεός είναι όν, ο ίν και ο ερχόμενος και στο δικό του πρόσωπο είναι αυτό το οποίο τροποποιεί και μεταφέρει αλλά και αλλάζει τη ζωή, τη συμπεριφορά, τη σκέψη μας, ακόμη πολλές φορές και την εγωιστική μας διάθεση. Και ίσως δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε αυτό αν δεν σκεφτούμε, ίσως αν δεν συνυπολογίσουμε ότι η παρουσία του προσωπικού Θεού στη ζωή του καθενός μας άλλαξε την πορεία και μετέτρεψε και ίσως παράκαμψε την αμαρτωλή φύση μας και δημιούργησε εξαιτίας αυτής της προσωπικής επικοινωνίας και κοινωνίας τον Άγιο, την Αγία, τον Όσιο, την Οσία, τους ομολογητές της πίστεώς μας, έτσι ακριβώς όπως η Εκκλησία σήμερα ορίζει, τιμά και εορτάζει την Αγία Μεγαλομάρτυρο Μαρίνα την Θαυματουργό. Ίσως πολλοί από εμάς πιθανότατα δεν έχουμε κατανοήσει ότι αυτή η εμπιστοσύνη που νιώθουμε στον Θεό είναι γιατί είναι γνώριμος μαζί μας. Αν ήταν μία ιδέα, δεν θα είχαμε απολύτως καμία επικοινωνία. Όμως, αγαπητοί μου αδελφές και αδελφοί, ξέρουμε όλοι μας και το γνωρίζει ο καθένας προσωπικά ότι αν δεν μεταμορφώσουμε την ζωή μας εσωτερικά, δεν θα μπορέσουμε να κατανοήσουμε το νόημα του προσωπικού Θεού και δεν θα μπορέσουμε να το κατανοήσουμε γιατί χρειαζόμαστε μία θεραπεία στην ψυχή μας και η θεραπεία στη ζωή μας για τους Ορθοδόξους είναι ο ησυχασμός, είναι αυτή η εσωτερική προσευχή που η Εκκλησία μέσω των συνόδων και μέσω των δογμάτων την καθιέρωσε στη ζωή μας. Άρα λοιπόν η μεταμορφωτική θεραπεία στη ζωή μας μπορεί να αλλάξει το είναι μας και να φτάσουμε στη σχέση προσωπικού Θεού ώστε τελικά να μπορέσει ο καθένας από μας να αλλάξει τη ζωή του, τη ζωή του διπλανού του, της οικογενείας του, της κοινωνίας και του έθνους ολόκληρου. Αμήν. Χρόνια πολλά.
1: Με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε.

φρούρισον ημών τη ζωή ασφάλισε ημών τα διαβήματα ευχές και εικαισίες ενδόξου Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου.

Ο ευλογούν τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζουν τους επισυπεπιθώντας. Σώσουν τον λαόν σου και ευλογήσουν την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μην καταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρεσε, τις Εκκλησίες σου τις ιερεύσει, το έθνη ημών το στρατό και πάνω το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και παντούρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνον εξ πατρός των φώτων, και ζει την δόξαν και ευχαριστήν και προσκύνησε να πλέγουμε συν του ανάρχου σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

Θεός η ελπίσιμον δόξα Συ. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες εις Παναχράντου και Παναμών, Αγίας Αυτομητρός δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού,

Ιωάννου, Παναγίωνα δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, Παναγίωνα δόξων και καλλινίκων μαρτύρων, το εν αγίης Πατρός ημών Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου,

0: Θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτιστα τον Μακαριώτα, τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος, ο οποίος μου έδωσε την ευλογία να είμαι εδώ. Δεύτερον, για την πολύ τιμητική και ευγενική πρόσκληση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κηφισίας, Κυρίου μας, Κυρίου Κυρίου, ο οποίος πάντοτε μας ευλογεί, μας ενδυναμώνει και στηρίζει κάθε νέο άνθρωπο και ιδιαίτερα εμάς τους νεοσούς επισκόπους, που λέει ο Αρχιεπίσκοπός μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον προϊστάμενο του Ναού, τον πρωτοσύγγελο πρώτιστα και τους πατέρες και τον Αρχιδιάκονο της Μητροπόλεως που βρισκόταν χθες και σήμερα εδώ και συλλειτουργήσαμε όλοι μαζί, τους ιεροψάλτες, τους επιτρόπους, τις κυρίες που βρίσκονται και υπηρετούν με τον οποιονδήποτε τρόπο στο ναό εδώ της Αγίας Μαρίνης. Όλους εσάς οι οποίοι βρίσκεστε με μία σεμνότητα και με μία λιτή μεγαλοπρέπεια εδώ στο ναό της Αγίας Μαρίνης που γιορτάζει σήμερα, αλλά και το εκκλησιαστικό εδώ πρακτορείο της Εκκλησία που βρίσκεται και χθες και σήμερα μάλλον εδώ, αλλά βέβαια και τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και τον κύριο Κατσιάρα, τον Διευθυντή, ο οποίος σε κάθε έκκληση αλλά και σε κάθε παρότρινση βρίσκεται και στηρίζει αυτό το μεγαλείο που λέγεται Ελλαδική Ορθόδοξη Εκκλησία. Χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όλους, στον καθένα ξεχωριστά και σε όλους μαζί, σε αυτούς που γιορτάζουν, στην ενορία σας, στην οικογένειά σας, στα παιδιά σας, στους μεγαλύτερους αλλά και στους μικρότερους στην ηλικία. Και πάλι χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όλους.
1: Και μας επιτρέψετε, Θεοφιλέστατε, εκ μέρους όλων των συνεργατών μας εδώ, να ευχαριστήσουμε θερμότατα τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Τανάγρας, κύριο Απόστολο,
0: είπαμε χθες, δεν χρειάζεται.
1: Βοηθών Επίσκοπων του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, όπως είπαμε και χθες, που ήταν στην Εσπερινό, και Διευθυντής του Γραφείου Εκπροσωπήσεως στις Βρυξέλλες της Εκκλησίας της Ελλάδος, τον ευχαριστούμε για την λατρευτική παρουσία του. Ο Θεοφιλέστατος προσεκλείται από το Σεβασμιότατο Ποιμενάρχη μας, κύριο Κύριλλο, για να προεξάρτη σήμερα της Πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας. Να ευχαριστήσουμε τους αδελφούς μας ιερείς, με προεξάρτητα τον πρωτοσύγγελο της Μητροπόλεως μας, πατέρα Κωνσταντίνο Χαρανταπόπουλο, τον ιεροκήρυκα της Μητροπόλεως Ηλίου Αχαρνών και Πετροπόλεως, πατέρα Καθάγγελο Κόκλα, και όλους τους πατέρες που ήρθαν σήμερα και συλλειτουργήσαν μαζί μας. Ευχαριστία πολύ, σημειώνω την παρουσία, την προσευχητική παρουσία εντός του Αγίου Βήματος, του Αντιπροέδρου του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος, πατρός Γεωργίου Βαμβακίδη. Είμαστε στο ίδιο Διοικητικό Συμβούλιο, εκείνος Αντιπρόεδρος, εγώ Γενικός Γραμματέας, και αγωνιζόμαστε για τα δίκαια του εφημεριακού πλήρου της Εκκλησίας της Ελλάδος, αλλά και των δικαίων της Εκκλησίας γενικότερα. Εν ευχαριστία πολύ σημειώνω την παρουσία της Διοικήτριας του Αστυνομικού Τμήματος Κηφισιάς για την σημερινή παρουσία, των αντιδημάρχων, των τοπικών αρχόντων και ευχόμεθα χρόνια πολλά και ευλογημένα, η Αγία Μαρίνα να σκεπάζει τον καθέναν από εσάς, να σας στηρίζει στις δυσκολίες της ζωής, και ένα μήνυμα από εδώ, από την Αγία Μαρίνα Εκάλης, να απευθύνουμε μια και μας ακούνε και από το ραδιοφωνικό σταθμό. Ο δρόμος της ζωής δεν είναι ένας δρόμος στρωμένος με ροδοπέταλα και με χαλιά κόκκινο. είναι δύσκολος με δάκρυ και αίμα. Σε αυτόν τον αγώνα καλούμεθα να αγωνιζόμεθα όλοι. Έχουμε παράδειγμα τους μάρτυρες, τους Αγίους, οι οποίοι δεν επέλεξαν τον εύκολο δρόμο, αλλά το δύσκολο. Ας αγωνιστούμε κι εμείς και να αγωνιζόμεθα ούτως ώστε πάρα τα προβλήματα, τις δυσκολίες και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, να μην αποκάμουμε, να μην απαγοητευόμεθα, αλλά να αγωνιζόμεθα όπως αγωνίστησαν οι μάρτυρες και η Αγία Μαρίνα που σήμερα εορτάζει. Το απόγευμα, ώρα 8, θα ξεκινήσει ο μεθέωρτος αρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας και θυσίας Αμαρουστίου Οροπού και Μαραθώνος κυρίου Κυρίλου, θα πλαισιωθεί και από άλλους αρχιερείς, από τον Άγιο Τανάκας που σήμερα λειτουργήσε και από τον Επίσκοπο Ευρύπου. Θα ξεκινήσει ο Μεθέωρτος Εσπερινός, 8, και εν συνεχεία η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος και τεμαχίου του Ιερού Υψάνου της Αγίας Μαρίας. Ευχαριστούμε, τα είπε ο Σεβασμιότατος, το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος, μέσα από την καρδιά μας ευχαριστούμε, και τον τηλεοπτικό σταθμό Εκκλέσια TV, που σήμερα αμφότερα αυτά τα δύο μέσα μετέδωσαν τη Θεία Λειτουργία από εδώ, από τον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό της Αγίας Μαρίνης Εκάνης. Χρόνια πολλά και ευλογημένα.

0: Καλή σας ημέρα, αγαπητοί ακροατές. Χρόνια πολλά είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας στην Εκάλη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία. Το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας τέλεσε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Θανάγρας, κύριος Απόστολος.
1: Προσκυνηματική εκδρομή στο όρο Σινά και στους Αγίους Τόπους από 21 έως 30 Αυγούστου 2026 για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου εν Γεθσημανή. Κάιρο, όρο Σινά, Άγιοι Τόποι, 21 έως 30 Αυγούστου 2026. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων Ιφίλιος. 3η Σεπτεμβρίου 13 ημιόροφος Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιστότοπος www.hyphelios.gr. Ιφίλιος, προσκυνηματικά ταξίδια. 210-5236-263.
2: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
3: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Ανοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
4: Η ζωή μετά θάνατον, του διδάκτορος φιλοσοφίας και θεολογίας Jean-Claude Larcher. Μια μοναδική και πρωτότυπη μελέτη για την περιθανάτου ορθόδοξη παράδοση, εκπονηθήσα από τον διεθνούς φήμης πατρολόγο που δίδει ορθόδοξες απαντήσεις σε όλα τα περιθανάτου ερωτήματα του αναγνώστη. Η ζωή μετά θάνατον, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Αιγινα Φέρις με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αιγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferis.gr.
4: Θεός και άνθρωπος σε κοινωνία, του ομότιμου καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Χαράλαμπου Σωτηρόπουλου. Ο συγγραφεύς, συγκρίνοντας τους πρωτοχριστιανικούς χρόνους και τη μετανεωτερική εποχή μας, αναδεικνύει τον κοινό πυρήνα της πίστης στον Τριαδικό Θεό, στον Ιησού Χριστό σωτήρα και λυτρωτή, στην αγάπη προς τον Θεό Πατέρα και στην προσμονή της Βασιλείας του Θεού. Θεός και άνθρωπος σε κοινωνία. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
6: Ακούστε σε επανάληψη από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή στις 8 το βράδυ τις εκπομπές του αφιερώματος «Αφιέρωμα στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου μέσα από τις επιστολές του».

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά για τη σημερινή εορτή. Ακούτε την καθημερινή πρωινή εκπομπή του 89,5 κάθε μέρα, νέα μέρα. Μέχρι τις 11 σήμερα μαζί, λόγω της πρωινής μετάδοσης από τον Ιερό Ναό της Αγίας Μαρίνας στην Εκάλη, που σήμερα πανηγυρίζει, μια μετάδοση που γίνεται για όσους δεν είχαν την δυνατότητα να πάνε στη Θεία Λειτουργία. Κοντά σας μέχρι τις 11 η Κατερίνα Χουζούρη. Στον ήχο σήμερα είναι ο Θανάσης Παντελιός. Και στο τηλεφωνικό κέντρο και τον αριθμό 210-72-98-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Για να δούμε πώς διαμορφώνεται το σημερινό πρόγραμμα του 89,5 μετά την πρωινή μετάδοση. Στις 11 εθνικά πάρκα Δρυμή και Γεωπάρκα, το Γεωπάρκο Βίκου Αόου με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Στις 12 το Αλάτι της Γης με τον Λάμπρο Λιάβα. Στη 1 Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και την ιστορία με τον Κώστα Παπά. Στις 2 είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 89,5 με τον Γιώργο Μιλωνά. 2:30 η Παλαιά Διαθήκη διηγείται με την Αλεξάνδρα Παλάντζα. Θέμα της σημερινής εκπομπής, η διήγηση περί του Ιωσήφ του Παγκάλου, πρώτο μέρος. Στις 3 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή Ιωνία, η Σμύρνη από το 1908 στο 1918 με την Αδαμαντία Μπούρτσινου. Η εκπομπή αυτή έγινε στο πλαίσιο αφιερώματος με γενικό θέμα Ιωνία Πόντος Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915 που πραγματοποίησε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Στις 4 η μουσική των Αγγέλων με τον Δημήτρη Παπαγεωργίου. Στις 5 η ορθόδοξη ματιά στο σύγχρονο άνθρωπο μέσα από το έργο του Αλέξανδρου Κοσματόπουλου με τον Αντώνη Γεννακόπουλο. Στις 6 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Τα ζώα στον κινηματογράφο και το θέατρο» με την Κατερίνα Χουζούρη. Η εκπομπή αυτή έγινε στο πλαίσιο αφιερώματος που πραγματοποίησε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα «Το ζωικό βασίλειο της Αγίας Γραφής». Στις 7 είναι η ακολουθία του Εσπερινού από το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη. 7:30 αναγνώσματα. Η Μαρβίνα Πιτιχούτη διαβάζει από τη συλλογή «Τα ποιήματα τόμος Α» του Νικηφόρου Βρετάκου, εκδόσεις 3 φύλλα. Στις 8 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Η τελειότητα του πιστού στην προσφιλιππησίους επιστολή» με τον Κώστα Παπά. Η εκπομπή αυτή έγινε στο πλαίσιο αφιερώματος που πραγματοποίησε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου μέσα από τις επιστολές του. Στις 9 είναι το μικρό απόδειπνο. 9:30 αναγνώσματα. Ο Θεόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει από το βιβλίο «Αργά βαδίζει ο Χριστός» του Αγίου Νικολάου Βελιμύροβιτς, εκδόσεις εν πλώ. Στις 10, γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Και στις 11, στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο «Αδελφή Καραμάζοφ» του Φιοντόρ Ντοστογεύσκη, εκδόσεις Κοβόστη.

0: Σήμερα, αγαπητοί ακροατές, όπως είπαμε, είναι η εορτή της Αγίας Μαρίνας. Στην παράδοση, για να ανοίξουμε το λαογραφικό ημερολόγιο, θεωρείται ως προστάτηδα των παιδιών, της υγείας και της γεωργίας. Επίσης προστατεύει τα Σπαρτά από ζωήφια και από ασθένειες. Λόγω του ονόματός της, μαραίνει τα παράσιτα, Μαρίνα, οι αγρότες θυμούσαν την Αγία για να σώσουν τις οδιές τους από τα σκουλίκια και τις κάμπιες. Υπήρχε μια παράδοση εδώ στην Αθήνα. Υπήρχε λοιπόν το έθιμο οι μητέρες να πηγαίνουν τα παιδιά τους στην εκκλησία της Αγίας Μαρίνας, στο λόφο των νυμφών. Εκεί τα έντυναν με καινούργια ρούχα και προσεύχονταν για την υγεία τους. Στην περιοχή του Ασπροποτάμου και σε άλλα ορεινά χωριά υπήρχε η συνήθεια να μην εργάζονται στα χωράφια κατά την ημέρα της εορτής της για να μην μαραθούν οι καλλιέργειες.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Να πούμε επίσης, αγαπητοί ακροατές, ότι η εορτή της Αγίας Μαρίνας σχετίζεται από τους αγρότες και με τα μετεωρολογικά φαινόμενα. Τώρα, στη Ζάκυνθο, σύμφωνα με μια παλιά παράδοση, δεν επιτρέπεται να κάνουν μπάνιο, γιατί όπως πίστευαν τα παλιά χρόνια οι απλοί λαϊκοί άνθρωποι, το πρωί αυτής της ημέρας ρίχνουν τα μάγια στη θάλασσα και όποιος κολυμπήσει αυτό το 24ωρο κινδυνεύει από την επίρρειά τους. Απλά το αναφέρουμε ως μια σημείωση του λαογραφικού ημερολογίου της ημέρας. Η Αγία Μαρίνα, η Αγία Μεγαλομάρτης Μαρίνα, είναι προστάτης της Λέρου. Τώρα, στη δυτική χριστιανοσύνη, η Αγία Μαρίνα είναι προστάτης των Εγγύων, του Τοκετού, των Πασχόντων, από ασθένειες του ύπατος, των νοσοκόμων, αλλά και του Κολεγίου Queens, του Πανεπιστημίου του Cambridge. Υπάρχει η ερμηνεία για το όνομά της ότι η προέλευση είναι λατινική και προέρχεται από το Marinus που σημαίνει θαλάσσιος. Υπάρχει και η άποψη ότι το όνομα Μαρίνα σημαίνει μαραίνω, όχι οτιδήποτε, αλλά μαραίνω το κακό και εκδιώκω το πονηρό.

πριν περάσουμε στην πρόγνωση του σημερινού καιρού, στην κίνηση στους δρόμους και σε γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα, να μείνουμε λίγο στην ιστορία του ναού από τον οποίο έγινε η πρωινή μετάδοση. Τις πληροφορίες για την ιστορία της περιοχής της Εκάλης και του ναού της Αγίας Μαρίνας τις αντλήσαμε από την ιστοσελίδα του Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνας Εκάλης της Ιεράς Μητροπόλεως Κηφισίας Αμαρουσίου Οροπού και Μαραθώνος. Στην ιστορία λοιπόν του ναού αναφέρονται τα εξής. Δείτε τώρα πώς ξεκινά η ιστορία της περιοχής από την αρχαιότητα. Με το όνομα Εκάλη υπήρχε αρχαίος δήμος στον ευρύτερο χώρο της περιοχής της Αττικής και σύμφωνα με κάποιους μελετητές χωροταξικά τοποθετείται στην περιοχή των Γαλλισίων. Ο δήμος αυτός ανήκε στη λεγόμενη Λεοντίδα Φυλή, η οποία ήταν μια από τις 10 φυλές της Αττικής. Αργότερα τη βλέπουμε να ανήκει στην Πτολεμαΐδα. Πληροφορίες για τη μυθική Εκάλη βρίσκουμε στον Πλούταρχο αλλά και στο επίλειο του Καλλιμάχου Εκάλη. Από αυτά πληροφορούμαστε ότι η Εκάλη ήταν μια ηλικιωμένη γυναίκα, καλοσυνάτη όμως και αρκετά φιλόξενη, που κατοικούσε στην περιοχή βόρεια-βορειοανατολικά της Αθήνας. Όταν λοιπόν ο Θησέας θέλησε να στεριώσει τη βασιλική του εξουσία κερδίζοντας τη συμπάθεια των Αθηναίων, σκέφτηκε ότι αυτό θα ήταν εφικτό εάν κατόρθωνε να απαλλάξει τη γύρω περιοχή από κάποιο δεινό που ταλαιπωρούσε τους υπηκόους του. Τότε η περιοχή βορειοανατολικά της Αθήνας λεγόταν Τετράπολης. Την Τετράπολη την απάρτιζαν οι οικισμοί του Μαραθώνος, του Τρικορίνθου, της Σινώης και του Προβαλίνθου. Εκεί περιφερόνταν όμως ένας άγριος σταύρος, ο Μαραθώνιος Σταύρος, που προκαλούσαν υπολόγιστες καταστροφές στους κήπους και στις φυτείες των κατοίκων, ενώ πολλοί άνθρωποι είχαν βρει τραγικό θάνατο από τα χτυπήματα που προκαλούσε με τα φοβερά κέρατά του. Ο Θησέας λοιπόν θέλησε να απαλλάξει την περιοχή από την απειλή. Όταν όμως ξεκίνησε για την Τετράπολη, μια δυνατή βροχή τον ανάγκασε να ζητήσει καταφύγιο. Σε λίγο μπροστά του πρόβαλε ένα σπίτι, στο οποίο κατοικούσε μια γυναίκα που την έλεγαν Εκάλη, η οποία και δέχτηκε να φιλοξενήσει και να περιποιηθεί το βραγμένο Θησέα. Εκείνος της είπε ποιος ήταν ο λόγος της παρουσίας του. Όταν πέρασε η δυνατή μπόρα, ετοιμάστηκε να φύγει για την περιοχή του Μαραθώνος. Εκείνη τον αποχαιρέτησε λέγοντάς του πως θα προσευχηθεί στο Δία για να νικήσει και να επιτύχει το σκοπό του και ακόμη θα του πρόσφερε θυσία στους θεούς όσο διαρκούσε η επιχείρηση. Ο Θησέας της υποσχέθηκε πως την επιστροφή θα περνούσε να την ενημερώσει. Πράγματι ο Θησέας συνέλαβε τον Ταύρο, τον έδεσε από τα κέρατα για να τον επιδείξει στους Αθηναίους ώστε να χαρούν που απαλλάχθηκαν από αυτόν. Στην επιστροφή του πέρασε από το φιλόξενο σπίτι αυτής της γυναίκας. Όμως η γυναίκα ήταν νεκρή. Ο Θησέας παρά τη λύπη του κίνησε για την Αθήνα σέρνοντας τον Ταύρο. Μετά την επίδειξή του στο λαό, τον θυσίασε στο Δελφίνιο Απόλλωνα και κίνησε ξανά για το σπίτι της νεκρής Εκάλης για να τη θρηνήσει και να κάνει τις νεκρικές σπονδές που άρμοζαν στην περίσταση. Αργότερα προς τιμήν της ίδρυσε ένα καινούριο δήμο που τον ονόμασε Εκάλη και καθιέρωσε ιερό προς τιμήν του Εκαλίου Διός, όπου καθιερώθηκε να θυσιάζουν όλοι οι γειτονικοί δήμοι της Τετραπόλεως, ενώ άλλες γιορταστικές εκδηλώσεις καθιερώθηκαν και τελούνταν στη διάρκεια της γιορτής. Οι εκδηλώσεις αυτές ονομάστηκαν Εκαλήσια. Η συνάντηση του Θησέα με την Εκάλη στάθηκε αφορμή για πολλούς καλλιτέχνες για διακοσμήσεις, αγγεία και διάφορες άλλες παραστάσεις. Πληροφορίες μετά τα ελληνιστικά χρόνια για την Εκάλη δεν σώζονται. Το πυκνόπευκο δάσος της περιοχής δεν ήταν προσβάσιμο για τη δημιουργία οικισμού. Η περιοχή ήταν καταφύγιο άγριων ζώων και ομάδων ληστών. Βέβαια, αργότερα με την εξάπλωση του Ευαγγελίου του Χριστού και την ανάπτυξη του μοναχισμού, σε κάποια σημεία της Πεντέλης είχαν διαμορφωθεί μοναστήρια και σε απόμακρες περιοχές ασκητήρια. Όπως είναι γνωστό,
πρώτα σε περιοχές της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, πολύ γρήγορα παράλληλα με τη διάδοση της νέας πίστης, εμφανίζονται και οι πρώτοι αναχωρητές. Κατά τον 5ο αιώνα, στην περιοχή της Αττικής, ιδρύεται η Μονή της Κεσαριανής, η οποία αποτελεί ένα συγκροτημένο μοναστικό κέντρο που προσφέρει σημαντικό έργο στην περιώνυμο Αθήνα και την εκκλησία της. Αργότερα και μετά τις οικονομαχικές αιρέσεις ιδρύονται και άλλες μονές, η Μονή Σκριπτού στην περιοχή της Βιωτίας, η Μονή Τωσίου Λουκά, η Μονή Δαφνίου, ενώ νεότερες είναι οι μονές Δαού Πεντέλη, Σωσίου Μελετίου κλπ. Στα νεότερα χρόνια, ένας άνθρωπος, ο Σπύλιος Αγαπητός, με αγάπη για την Ελλάδα, πολυσχηδής προσωπικότητα της αθηναϊκής κοινωνίας και οραματιστής της ιδέας της Σκυπούπολης, συνέλαβε την ιδέα της δημιουργίας του οικισμού της σύγχρονης Εκάλης. Έτσι λοιπόν, στα 1920, με πρωτοστάτη το Σπύλιο Αγαπητό και μια ομάδα διακεκριμένων φυσιολατρών, δημιουργείται ένας πυρήνας που στόχευε στη δημιουργία ενός παραθεριστικού οικισμού κυπουπόλεως στην περιοχή της Εκάλης. Ο οικισμός αρχικά είχε μετρημένες κατοικίες που σταδιακά αυξήθηκαν και ο οικισμός άρχισε να μορφοποιείται. Μια από τις προτεραιότητες των οικιστών ήταν η ύπαρξη ιερού ναού για τις λατρευτικές ανάγκες των χριστιανών. Σαν πρώτο βήμα, γύρω στα 1925, έγινε η κατασκευή του ναίσκου του Αγίου Γεωργίου που βρίσκεται στην ομώνυμη πλατεία της Εκάλης. Αργότερα, όταν η Εκάλη απλωνόταν και οι κάτοικοι της πλήθαιναν, χρειάστηκε μεγαλύτερος ναός και σε πιο κεντρικό σημείο του οικισμού. Κατά την μαρτυρία του Εκαλιώτου Στεφάνου Σκυλακάκη, ο πατέρας του Θεόδωρος, κάτοικος της Εκάλης, διευθυντής μιας μεγάλης τεχνικής εταιρείας, η οποία διαμόρφωνε τον Όσιο Λουκά στη Βιωτία, ανέλαβε με το ίδιο συνεργείο την ανέγερση του ναού υπό τις οδηγίες του αρχιτέκτονος Σόλωνος Σκηδωνιάτη στα πρότυπα του Οσίου Λουκά με την ίδια μορφή και τα αυτά υλικά με πέτρα Εκάλης. Οι εργασίες ανέγερσης άρχισαν το 1928 και περατώθηκαν το 1934. Μάλιστα, και δύο παλαιοί οικιστές, μακαριστοί πια, οι Χριστόδουλος και Παναγιώτης Νικολάκης, είχαν διηγηθεί κάποια περιστατικά για τις εργασίες και τον χρόνο των οικοδομικών εργασιών. Ναξιώτες και οι δύο βρέθηκαν να εργάζονται σαν κυπουροί στην Κυπούπολη της Εκάλης και εκτός κυπουρικής δούλεψαν στις εσκαφές των θεμελίων αλλά και στο κτίσιμο του ναού. Με γοργό ρυθμό πρέπει να έγινε η οικοδόμηση του ναού. Τα εγγένειά του τελέστηκαν στις 15 Αυγούστου του 1937 από τον Μητροπολίτη Τραπεζούντος Χρύσανθο, μετέπειτα Αρχιεπίσκοπο Αθηνών, τη αδεία του Κυριάρχου Μητροπολίτου Αττικής και Μεγαρίδος Ιακώβου, ο οποίος από το 1936 είχε κατασταθεί ως ο πρώτος Μητροπολίτης Αττικής και Μεγαρίδος. Ο ναός ήταν αφιερωμένος στην κοίμηση της Θεοτόκου, στην Αγία Μαρίνα και τον Άγιο Αλέξανδρο. Αργότερα, επί επιμαντορίας του πρώτου Μητροπολίτου Αττικής και Μεγαρίδος Ιακώβου, δόθηκε περισσότερη έμφαση στη μνήμη της Αγίας Μαρίνας. Λέγεται ότι ο Μητροπολίτης, λόγω των πολλών ενωριακών ναών της Αχανούς Μητροπόλεως που πανηγύριζαν στην κοίμηση της Θεοτόκου, αδυνατούσε να παρευρεθεί στα πολλά πανηγύρια. Έτσι, με πρότασή του που έγινε αποδεκτή από τους κατοίκους και τους ενωριακούς συμβούλους, δόθηκε το βάρος της πανηγύριος του ναού στις 17 Ιουλίου κατά την εορτή της Αγίας Μαρίνας. Τότε άλλωστε δεν υπήρχαν πολλοί ναοί αφιερωμένοι στην Αγία Μαρίνα και βέβαια η πανήγυρη σε αυτή συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Αυτές τις πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες, αγαπητοί ακροατές, τις αντλήσαμε από την ιστοσελίδα του Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνας Εκάλης της Ιεράς Μητροπόλεως Κηφισίας Αμαρουσίου, Οροπού και Μαραθώνος.

Να περάσουμε τώρα στην πρόγνωση του σημερινού καιρού σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ο οποίος καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 33 με 35 βαθμούς και τοπικά στα υπηρωτικά τους 36 με 37, στα δυτικά υπηρωτικά τοπικά τους 38 βαθμούς Κελσίου. Μακεδονία, Θράκη, γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές και στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 34 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος, γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Ιόνιο βόρειο-δυτική τοπικά 5 και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 και στα υπηρωτικά έως 37 και τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου. Θεσσαλία Ανατολική Στερεά, Εύβοια Ανατολική Πελοπόννησος, γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα ορεινά της Θεσσαλίας με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά, βόρειο, βορειοανατολική τοπικά 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Κυκλάδες, Κρήτη, αίθριος καιρός, η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία από 23 έως 30 και στην Κρήτη έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα, αίθριος καιρός, η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία από 24 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Αττική, γενικά αίθριος καιρός, η άνεμη βόρειο, βορειοανατολική 3 με 5, στα ανατολικά το απόγευμα τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 24 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Θεσσαλονίκη, γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα γύρω ορεινά. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα νότιο-νοτιοανατολική 4 και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά, όπου στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει στις Κυκλάδες τους 31 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 34 με 36 και στα υπηρωτικά τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

Για να δούμε τώρα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα. Το 1203 οι Σταυροφόροι της 4ης Σταυροφορίας καταλαμβάνουν την Κωνσταντινούπολη και ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας Αλέξιος ο Τρίτος εγκαταλείπει την πόλη. 1453 τερματίζεται ο εκατονταετής πόλεμος μεταξύ Γαλλίας και Αγγλίας με την ήττα των Βρετανών στη μάχη της Καστήλης. 1717 η σύνθεση του Georg Friedrich Händel, «Η μουσική των νερών», παρουσιάζεται για πρώτη φορά σε βασιλικό πάρτι στον ποταμό Τάμεση. 1762 η Εκατερίνη Δευτέρα ανεβαίνει στο θρόνο μετά τη δολοφονία του συζύγου της Τσάρου Πέτρου του Τρίτου. 1789 η Γαλλία καθιερώνει την τρίχρωμη σημαία. 1815 ο Μέγας Ναπολέων παραδίδεται στις Βρετανικές δυνάμεις στο Ροσφόρ. 1824 με εισήγηση του αρχιγραμματέα της ελληνικής επαναστατικής κυβέρνησης συνταγματάρχη Ροδίου συγκροτείται ελληνικός στρατός. Για τη συγκρότηση ελληνικού στρατού θα μιλήσουμε στη συνέχεια. 1867 ανοίγει τις πύλες της η πρώτη οδοντιατρική σχολή στις Ηνωμένες Πολιτείες που λειτουργεί στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ. 1868 το Τόκιο γίνεται πρωτεύουσα της Ιαπωνίας. 1911 ο πιλότος ο Ουλίες Χιάνγκερ καταρρύπτει το ρεκόρ συνεχούς πτήσης διανύοντας 388 μίλια. 1912 οι κάτοικοι της Ικαρίας εκδιώκουν τους Τούρκους και ανακηρύσουν την Ικαριακή Πολιτεία και σε αυτό το γεγονός θα αναφερθούμε στη συνέχεια. Το 1913 συνέρχεται στο Βουκουρέστι συνδιάσκεψη των εμπολέμων για τη σύνοψη της ειρήνης στην οποία παρίσταται ο Πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος. 1917 πεθαίνει ο Γάλλος συγγραφέας Έκτορ Μαλό. Με οικογένεια, χωρίς οικογένεια, από τα γνωστότερα έργα του. 1920 γεννιέται ο Χουάν Αντώνιο Σάμαρανγκ, Ισπανός, τέος πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. 1936 με την εξέγερση του στρατηγού Φράνκο εναντίον της προσφάτως νόμιμα εκλεγμένης αριστερής κυβέρνησης του Λαϊκού Μετόπου αρχίζει ο Ισπανικός Εμφύλιος Πόλεμος που θα διαρκέσει έως το 1939 και θα τελειώσει με την πλήρη επικράτηση του στρατηγού. 1944 το μεγαλύτερο κομβόι του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ξεκινάει από το Χάλιφαξ υπό την προστασία του Καναδικού Ναυτικού. 1945 ο Ιερός Λόγος εγκαταλείπει την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου για να επιστρέψει στην Ελλάδα. 1945 αρχίζει στο Πότσνταμ της Γερμανίας η διάσκεψη κορυφής με τη συμμετοχή των Ιωσήφ Στάλιν, Χάρι Τρούμαν και Ουίστον Τσόρτσιλ που αντικαταστάθηκε από τον Κλέμεντ Άτλι όταν έγιναν γνωστά τα αποτελέσματα των Βρετανικών εκλογών. Ήταν η τελευταία διασημαχική διάσκεψη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου που καθόρισε την τύχη της ηττημένης Γερμανίας και τις διαδικασίες για τις μελλοντικές συνθήκες ειρήνης στην Ευρώπη. 1960 Βυζαντινά κτίρια και μνημεία φέρνει στο φως η αρχαιολογική σκαπάνη στην Κόρινθο. 1962 μεταδίδεται η πρώτη παγκόσμια τηλεοπτική δορυφορική εκπομπή στις Ηνωμένες Πολιτείες από την Ευρώπη. 1975 το αμερικανικό διαστημόπλοιο Apollo 18 και το σοβιετικό Soyuz 19 συνδέονται 140 μίλια πάνω από τη Γη. Οι δύο κυβερνήτες ανταλλάσσουν χειραψία και χαιρετισμούς ο καθένας στη γλώσσα του. 1981. 141 άνθρωποι σκοτώνονται όταν δύο ουρανοξύστες καταραίουν στο Κάνσας των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα αίτια του δυστυχήματος δείχνουν κατασκευαστικό λάθος. 1991. Η ΕΟΚ αποφασίζει να χορηγήσει το ποσό των 2,6 δισεκατομμυρίων δραχμών στη Βουλγαρία για τη βελτίωση της ασφάλειας του πυρηνικού σταθμού στο Κοσλοντούι. 1993. Ο Βρετανός συγγραφέας μυθιστορημάτων κατασκοπίας, Τζον Λε Καρέ, παράδέχεται ότι ήταν και ο ίδιος κατάσκοπος των μυστικών υπηρεσιών της χώρας του. 1998. Οι σωροί του τελευταίου τσάρου Νικολάου του Δευτέρου και της οικογένειάς του ενταφιάζονται στον καθεδρικό ναό της Αγίας Εκατερίνης στην Αγία Πετρούπολη 80 χρόνια μετά τη δολοφονία τους από τους Μπολσεβίκους. 1998. Ένα παλιρροϊκό κύμα τσουνάμι στα νησιά Παπούα της Νέας Γουινέας προκαλεί υποθαλάσσιο σεισμό με αποτέλεσμα να καταστραφούν 10 χωριά, να χάσουν τη ζωή τους χίλιοι άνθρωποι και να μείνουν άστεγοι τουλάχιστον 2.000.

Για τη συγκρότηση του τακτικού ελληνικού στρατού από τον βασιλιά Όθωνα θα μιλήσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι. Το 1833 φτάνει στην Ελλάδα ο βαβαρός πρίγκιπας Όθωνας ως εκλεγμένος βασιλιάς της από τις τρεις συμμάχους δυνάμεις Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία. Συνοδευόταν από την αντιβασιλεία και τη βαβαρική φρουρά δυνάμεως περίπου 4.000 ανδρών. Η πρώτη κυβέρνηση της αντιβασιλείας επιδίωξε μέσω αυστηρών μέτρων να διαλύσει τα άτακτα σώματα, να απαγορεύσει την οπλοφορία και να ανασυγκροτήσει το τακτικό στρατό που είχε διαλυθεί μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια. Με τον νέο οργανισμό στρατού συγκροτήθηκαν πεζικό με 8 τάγματα, πυροβολικό με 6 λόχους, ένα λόχο ζευγητών και ένα λόχο τεχνικών, μηχανικό με 2 λόχους καπανέων, υπηκό με ένα σύνταγμα λοχοφόρων υπέων, ακροβολιστές με 10 τάγματα από τα διαλυόμενα σώματα των ατάκτων, λόχος απομάχων, στον οποίο εντάχθηκαν όσοι είχαν καταστεί ανίκανοι κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους, ενώ για πρώτη φορά συγκροτήθηκε η χωροφυλακή. Αργότερα, με τροποποιήσεις στον οργανισμό στρατού, συγκροτήθηκαν φάλαγγα, τιμητικό σώμα στο οποίο εντάχθηκαν αξιωματικοί και οπλαρχηγοί του αγώνα που δεν κατατάχθηκαν στον τακτικό στρατό, οροφυλακή 10 ταγμάτων με αποστολή τη φύλαξη συνόρων και την τήρηση της δημόσιας ασφάλειας και εθνοφυλακή σε κάθε δήμο με αποστολή την τήρηση της δημόσιας τάξης και ασφάλειας. Αποτελούνταν από άμεστους πολίτες που δεν εκτελούσαν διαρκή υπηρεσία. Επίσης θεσπίστηκαν η θέση του Γενικού Επιθεωρητή Στρατού, το Σώμα Γενικών Επιτελών, Οικονομικοί Επιθεωρητές, Αναθεωρητικό Δικαστήριο και δύο διαρκή στρατοδικεία, στρατιωτικά αρτοποιία και πειθαρχικός λόχος για τους απείθαρχους οπλίτες. Συγκροτήθηκε μπάντα για τη φρουρά των Αθηνών με 51 μουσικούς. Τέλος, το Κεντρικών Πολεμικών Σχολείων μετονομάστηκε σε Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων. Αν και μετά την εκθρόνηση του Όθωνα ανήλθε στο θρόνο Γεώργιος ο Πρώτος, ο οργανισμός στρατού του 1833 ίσχυσε μέχρι το 1876.

Για την ελευθέρα πολιτεία Ικαρίας θα μιλήσουμε τώρα. Έτσι ονομαζόταν το κράτος που ιδρύθηκε μετά την Ικαριακή Επανάσταση της 17ης Ιουλίου 1912 και περιλάμβανε την Ικαρία και τους Φούρνους. Το κράτος κατελήφθη από τον ελληνικό στρατό στις 4 ή 17 Νοεμβρίου 1912, παλαιό και νέο ημερολόγιο, και ενώθηκε με την Ελλάδα στις 24 Ιουνίου 7 Ιουλίου 1913. Πρόεδρος της Ελευθέρας Πολιτείας Ικαρίας ήταν ο γιατρός Ιωάννης Μαλαχίας, ο οποίος ήταν και ο ηγέτης των εξεγερμένων. Το νησί της Ικαρίας ανήκε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία από το 1521. Αφού η Ιταλία είχε κατακτήσει τα Δωδεκάνησα κατά τη διάρκεια του Ιταλοτουρκικού πολέμου τον Απρίλιο του 1912, η πλειοψηφία του ελληνικού πληθυσμού του νησιού φοβόταν ότι θα ενσωματωθούν και αυτοί στην Ιταλική Αποικιακή Αυτοκρατορία. Προκειμένου να αποτραπεί αυτή η εξέλιξη, στις 17 ή 30 Ιουλίου 1912 οι εξεγερμένοι κάτοικοι συνέλαβαν την τουρκική φρουρά των 30 ανδρών και κήρυξαν την ελεύθερη πολιτεία της Ικαρίας την επόμενη μέρα. Η ελληνική κυβέρνηση, η οποία είχε ενημερωθεί για τις προθέσεις των νησιωτών, αρνήθηκε να συμπεριλάβει αμέσως το νησί στην ελληνική επικράτεια, επειδή δεν ένιωθε αρκετά ισχυρή για πιθανή στρατιωτική αντιπαράθεση με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Την διοίκηση του νέου μικρού κράτους της Ικαρίας ανέλαβε νεαμελής προσωρινή κυβέρνηση με πρόεδρο τον Ιωάννη Μαλαχία. Το ζήτημα εάν θα πρέπει να γίνει πρωτεύουσα ο Άγιος Κήρυκος ή ο Εύδυλος οδήγησε σχεδόν σε εμφύλιο πόλεμο μεταξύ των Ικαριωτών. Στις 14 ή 17 Αυγούστου του 1912 οι Φούρνοι προσχώρησαν στην Ελεύθερη Πολιτεία. Ελληνικά στρατεύματα κατέλαβαν τα νησιά κατά τον Πρώτο Βαλκανικό Πόλεμο στις 4 ή 17 Νοεμβρίου του 1912, τερματίζοντας έτσι την ανεξαρτησία της Ελευθέρας Πολιτείας. Η επίσημη προσάρτηση στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε στις 24 Ιουνίου ή 7 Ιουλίου του 1913, αφού η Ελλάδα μπόρεσε να διεκδικήσει την αξίωσή της στα νησιά με βρετανική βοήθεια στο συνέδριο του Λονδίνου. Κατά την ολιγόμενη περίοδο της ανεξαρτησίας της, η Ελεύθερη Πολιτεία Ικαρίας χρησιμοποίησε δική της σημαία και εθνικό ύμνο και λειτουργήσε και μια ταχυδρομική υπηρεσία, από την οποία εκδόθηκε τον Οκτώβριο του 1912 μια σειρά γραμματοσύμων που αποτελείται από 8 αξίες.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Κάθε μέρα νέα μέρα». Ευχές από όλους μας για μία όμορφη μέρα και καλή ακρόαση στο πρόγραμμα του 89,5. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν.

0: 95 00.
1: Η διαμόρφωση της Θείας Λατρείας από το μέσο της δεύτερης εκατονταετηρίδος έως και της Αλώσεως 1453 του Αρχιμανδρίτου Βασιλείου Στεφανίδου, καθηγητού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το παρόν κείμενο του αημνήστου καθηγητού χωρίζεται σε τρία μέρη. Το πρώτο εξ αυτών εξετάζει την οργάνωση της Θείας Λατρείας κατά τους πρώτους δύο αιώνες υπάρξεως της Εκκλησίας. Το δεύτερο μέρος κατά τον 3ο και 4ο αιώνα, ενώ το τρίτο μέρος επικεντρώνεται στη Θεία Λατρεία από του Σχίσματος έως και της Αλώσεως. Η διαμόρφωση της Θείας Λατρείας από το μέσο της δεύτερης εκατονταετηρίδος έως και της Αλώσεως. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr κάθετος θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
4: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος με θέμα Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915.
5: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Το Γεωπάρκο Βίκου ΑΟΟΥ». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδικτύο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr.

0: κάνουμε ένα πολύ όμορφο και μεγάλο ταξίδι, αγαπητοί ακροατές, σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας μας και βλέπουμε από κοντά, με την βοήθεια των καλεσμένων μας κάθε φορά, τι έχουν να μας παρουσιάσουν τα εθνικά πάρκα, οι δρυμοί και τα γεωπάρκα που υπάρχουν στην Ελλάδα σε πάρα πολλές περιοχές και στην ηπειρωτική χώρα και στην νησιωτική. Σήμερα θα βρεθούμε στο νομό Ιωαννίνων. Θα μιλήσουμε για το γεωπάρκο Βίκου Αού που έχει πάρα πολλά να μας πει, πάρα πολλά να μας διδάξει και για την γεωλογική και όχι μόνο ιστορία της περιοχής. Έχει βεβαίως και μια σπουδαία βιοποικιλότητα και όλα αυτά θα τα δούμε σήμερα με την βοήθεια των δύο καλεσμένων μας. Καλωσορίζουμε αμέσως τον κύριο Χαριτάκη Πάπα Ιωάννου, ο οποίος είναι βιολόγος και συντονιστής του γεωπάρκου Βίκου Αού. Χαίρετε, καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα κύριε Σπυρόπουλε και σε εσάς και στους αγαπητούς ακροατές.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας, που δεχτήκατε την πρόσκληση να συνομιλήσουμε σήμερα.
1: Και εγώ για την πρόσκληση να που μου απευθύνατε.
0: Να είστε καλά, δική μας η χαρά. Για πείτε μας λοιπόν για το γεωπάρκο Βίκου Αού. Είπαμε ότι είναι στο νομό Ιωαννίνου. Να δώσουμε ένα στίγμα λίγο πιο συγκεκριμένο, γεωγραφικό στίγμα.
1: Ναι, βρίσκεται βόρεια από την πόλη των Ιωαννίνων και περιλαμβάνει μεγάλα τμήματα των δύο δήμων, του Δήμου Ζαγορίου και του Δήμου Κόνιτσας. Περίπου τον μισό Δήμο Ζαγορίου και περίπου τον μισό Δήμο Κόνιτσας και εφάπτεται με τη γειτονική χώρα την Αλβανία, εφάπτεται με τα σύνορα, δηλαδή το δυτικό όριο του γεωπάρκου Βίκου Αού αποτελεί ταυτόχρονα και το σύνορο της Ελλάδας με μία άλλη χώρα και αυτό είναι κάτι ιδιαίτερο, δεν υπάρχει άλλο γεωπάρκο που να ταυτίζονται τα όρια του από τη μία τουλάχιστον πλευρά μια γειτονική χώρα.
0: Μάλιστα. Για πείτε μας λίγο για την ιστορία του κύριε Παπαϊωάννου.
1: Καταρχάς να πούμε ότι το γεωπάρκο περιλαμβάνει τα δύο μεγάλα βουνά, το Σμόλικα και την Τύμφη. Ο Σμόλικας είναι το δεύτερο σε ύψος βουνό της χώρας και το ψηλότερο της Πίνδου. Και τις δύο χαράδρες, όπως λέει και το όνομά του Βίκου και του ΑΟΟΥ, τις δύο μεγαλειώδεις χαράδρες, η μία στο Ζαγόρι, η άλλη στην Κόνιτσα, και τα δύο βουνά, το ένα πιο πολύ στην Τύμφη, λίγο στην Κόνιτσα, και το άλλο Σμόλικας καθαρά στην Κόνιτσα. Και ανάμεσά τους κυλούν τα τρία μεγάλα ποτάμια. Ο ποταμός ΑΟΟΥ, που είναι και ο κύριος ποταμός, ο ποταμός Βοηδομάτης και ο ποταμός Σαρωντάπορος. Και τα τρία ποτάμια ενώνονται και σχηματίζουν μετά πλέον ένα ποτάμι τον ΑΟΟΥ που κυλά δυτικά, που πάλι είναι και το μοναδικό ποτάμι της χώρας μας που οι πηγές του βρίσκονται στην Ελλάδα και οι εκβολές του βρίσκονται σε μια άλλη χώρα. Το ιστορικό, η προσπάθεια για να ενταχθεί η περιοχή αυτή στα παγκόσμια γεωπάρκα ξεκίνησε γύρω στο 2007 με 2008 από το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, που σήμερα λέγεται Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών. Δικιά τους ήταν η πρωτοβουλία, ξεκίνησαν να συντάσσουν τον φάκελο, αφού αξιολόγησαν από τα τότε δεδομένα που υπήρχαν σε όλη τη χώρα ότι η πιο κατάλληλη περιοχή ήταν η δικιά μας για να προχωρήσει η διαδικασία. Και στη συνέχεια στην πορεία συναντηθήκαμε εμείς εδώ στην αναπτυξιακή εταιρεία της περιφέρειας Ηπείρου, αναπτυξιακός οργανισμός είμαστε τώρα, που εν συντομία λέγεται Ήπειρος ΑΕ, και κατόπιν διεξοδικών συζητήσεων που κάναμε με την επιτροπή που είχε αναλάβει από το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, αναλάβαμε εμείς να μπούμε μπροστά σε αυτό το εγχείρημα με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών. Έτσι λοιπόν ολοκληρώθηκε ο φάκελος με ό,τι απαιτούνταν το 2009 και υποβλήθηκε από εμάς, από τον αναπτυξιακό οργανισμό της περιφέρειας, προς τα τότε δίκτυα των παγκόσμιων γεωπάρκων UNESCO και του Ευρωπαϊκού Δικτύου Γεωπάρκων, και το 2010 τελικά αναγνωριστήκαμε ως μέλος του Παγκόσμιου Δικτύου Γεωπάρκων και του Ευρωπαϊκού Δικτύου Γεωπάρκων. Μέχρι τότε, είναι σημαντικό αυτό να υποθεί. Το 2010 τα γεωπάρκα, ενώ είχαν τα δίκτυα τα οποία λειτουργούσαν, το παγκόσμιο και το ευρωπαϊκό, δεν ήταν μέλος της UNESCO, δεν αποτελούσε μια ειδική κατηγορία της UNESCO, ήταν υπό την αιγίδα της UNESCO, δηλαδή λειτουργούσαν με τους κανόνες της UNESCO αλλά χωρίς να είναι μέρος της ίδιας της UNESCO. Όμως το 2015, λόγω της μεγάλης επιτυχίας αυτής της προσπάθειας και του προγράμματος από όλα τα γεωπάρκα, που να πω ότι επικεφαλής της όλης προσπάθειας ήταν και είναι ακόμα ο καθηγητής ο Νίκος Ουζούρος από το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου, το 2015 είχαμε μια μεγάλη επιτυχία και όλες οι περιοχές που κατήχαν το τίτλο του γεωπάρκου, και ευρωπαϊκό και παγκόσμιο, αυτομάτως εισήλθαν στα παγκόσμια γεωπάρκα UNESCO, και έτσι είμαστε μία από τις επίσημες πλέον κατηγορίες των μνημείων, θα λέγαμε, των περιοχών που έχουν την αναγνώριση της UNESCO, επίσημα πλέον από την ίδια την UNESCO.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Από όσο μπορούμε να καταλάβουμε, το γεωπάρκο Βίκο Βαού βρίσκεται σε μία περιοχή έτσι με ιδιαίτερο φυσικό κάλος, εξαιρετικά ξεχωριστή θα μπορούσε κανείς να πει. Έχουμε και βουνά όπως ο Σμόλικας, η Τύμφη, έτσι και άλλα βουνά. Έχουμε όμως και χαράδρες και μεγάλα ποτάμια. Έτσι, έχουμε μια ιδιαίτερη, θα έλεγε κανείς, ένα ιδιαίτερο ανάγλυφο στην περιοχή, ένα ιδιαίτερο τοπίο. Έτσι. Ο τόπος δηλαδή είναι ξεχωριστός. Τι θα μπορούσαμε να πούμε, γιατί έχουμε βουνά, χαράδρες, ποτάμια, κύριε Παπαϊωάννου, έτσι?
1: Ναι, πολύ σωστό. Αυτό είναι και το αγαπημένο μου, η αγαπημένη μου απάντηση να δίνω σε ένα τέτοιο ερώτημα, γιατί και εγώ ίδιος πηγαίνοντας και σε άλλες περιοχές, είτε από μόνος μου, είτε στο πλαίσιο της συνεργασίας που έχουμε τα γεωπάρκα, και έχω δει πολλά γεωπάρκα στην Ευρώπη και λιγότερα πέρα από την Ευρώπη, αυτό θα έλεγα που χαρακτηρίζει το δικό μας τόπο, το δικό μας γεωπάρκο Βίκου ΑΟΟΥ, είναι η μεγάλη ποικιλία των διαφορετικών και σύνθετων τοπίων υψηλής αισθητικής αξίας. Δηλαδή, αυτό που είπατε κι εσείς, όπου και να είσαι, όπου και να κοιτάξεις, ακόμα και στο ίδιο σημείο, θα δεις πολύ διαφορετικά τοπία. Αν προχωρήσεις με τα πόδια, με το αυτοκίνητο κάποια μέτρα ή χιλιόμετρα, πάλι το τοπίο αλλάζει ριζικά. Επομένως, δεν υπάρχει τίποτα όμοιο. Ενώ σε άλλες περιοχές μπορεί να πας και να υπάρχουν κάποια ομαλά βουνά, κάποια ομαλά δάση, μπορεί να είναι όμορφα, να πας, να τρέξεις, να περπατήσεις, ναι, να υπάρχει κανένα μνημείο. Αλλά εδώ είναι το κάθε σημείο τόσο διαφορετικό που μέχρι να κάνεις το ταξίδι σου μία, δύο, τρεις μέρες, έχεις ήδη επιθυμήσει να πας από εκεί που άρχισες και να το ξανακάνεις από την αρχή.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το καταπληκτικό σε εμάς. Το ένα, και το άλλο είναι η αρμονία του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Δεν υπάρχει μία παράβαση, παραβίαση των ορίων του ενός ή του άλλου. Όπου και να είσαι, και το ανθρωπογενές περιβάλλον είναι υπέροχο, και το φυσικό, και τα δύο συνδέονται μαζί, που καμιά φορά δεν μπορείς να ξεχωρίσεις και το τι είναι τι.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Για πείτε μας τι μπορεί να δει ο επισκέπτης, κάποιος που θα έρθει εκεί στο γεωπάρκο Βίκου ΑΟΥ, θα επισκεφθεί την περιοχή. Κάντε μας έτσι μια ξενάγηση. Τι είναι το πρώτο πράγμα που θα συναντήσει, κύριε Παπαϊωάννου?
1: Από πού να πρωταρχίσουμε? Ναι. Εμείς έχουμε κάνει και κάποιες θεματικές ή ερμηνευτικές διαδρομές, και θα πω περισσότερο, ναι, αναλυτικά. Ο στόχος μας είναι ακριβώς αυτό, ότι ο επισκέπτης που έρχεται, μπορεί να έρθει κάποιος να θέλει να ξεκουραστεί και να μείνει σε ένα ξενοδοχείο, φυσικά και μπορεί να το κάνει, αλλά ο σκοπός μας είναι ο επισκέπτης να φεύγει λίγο πιο καλλιεργημένος, θα λέγαμε, πιο ευχαριστημένος, πιο
0: να έχει αποκτήσει και κάποιες γνώσεις, ίσως και κάποιες εικόνες, ναι, παραπάνω, ναι, να έχει, ναι, να έχει δει, ναι, από κοντά, και σε επαφή βεβαίως με τη φύση και το περιβάλλον.
1: Ναι, να κατανοήσει την αξία της φύσης και το μεγαλείο της φύσης, και να νιώσει, ακόμα και να μην θυμάται πολλά πράγματα πέρα από τις εικόνες, αλλά φεύγοντας να νιώσει πόσο μικρός είναι ο άνθρωπος και πόσο τεράστιο είναι το μεγαλείο της φύσης. Αυτό για μένα είναι επιτυχία, και τίποτα να μην θυμάται, ούτε αριθμούς, ούτε ποια μνημεία είδε, φυσικά ή πολιτιστικά μνημεία, είναι δεύτερο. Θα πρέπει να νιώσει αυτό, την μικρότητα του μπροστά σε ένα το μεγαλείο της φύσης, και ταυτόχρονα και του Θεού, γιατί το ίδιο πράγμα είναι ούτως ή άλλως. Άρα λοιπόν, ερχόμενος κάποιος, είναι οι δύο δήμοι, όπως είπαμε, το Ζαγόρι και την Κόνιτσα, έχουν ομοιότητες και διαφορές οι δύο περιοχές. Αν μιλήσουμε πρώτα για το Ζαγόρι, το ιδιαίτερο είναι τα χωριά του Ζαγοριού, γιατί όλα τα χωριά και ειδικά αυτά που βρίσκονται μέσα στο γεωπάρκο είναι χαρακτηρισμένοι παραδοσιακοί οικισμοί. Mm-hmm. Επομένως ισχύουν κανόνες ιδιαίτερης δόμησης που διατηρείται η αυθεντική, τα αυθεντικά αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά των οικισμών, είτε μεμονωμένα σπίτια που δεν είναι χαρακτηρισμένα μνημεία, είτε τα ίδια τα μνημεία που είναι εκκλησίες, σχολεία και κάποια άλλα κτίρια. Και το πιο επίσης χαρακτηριστικό, τα γεφύρια, τα πέτρινα γεφύρια, που νομίζω ότι από όλα τα γεωπάρκα του κόσμου, ίσως το δικό μας, συμπεριλαμβανομένο και των δύο δήμων, και του Ζαγοριού και της Κόνιτσας, έχουμε το μεγαλύτερο αριθμό πέτρινων γεφυριών του 18ου και 19ου αιώνα. Σήμερα είναι όρθια πάνω από 70 γεφύρια, αλλά καταγεγραμμένα είναι γύρω στα 140, αν δεν κάνω λάθος. Mm-hmm. Συμπεριλαμβανόμενο και αυτά που έπαιζαν είτε από φυσικές καταστροφές είτε από ανθρώπινη επέμβαση, ειδικά κατά την περίοδο της δεκαετίας των πολέμων, το 40 μέχρι το 50. Άρα λοιπόν, ένα πολύ σημαντικό στοιχείο είναι το οικιστικό περιβάλλον, τα χωριά που είναι πανέμορφα με τα γκαλτερίμια τους, με τα παλιά σχολεία, τις παλιές εκκλησίες, και κάθε εκκλησία μπαίνοντας μέσα αποτελεί ένα μνημείο, φανταστείτε, χώρους λατρείας 500 ετών ή 600 ετών ή 400 ή 300 που είναι 200 πάρα πολύ συνηθισμένο. Τα πέτρινα μονοπάτια όπως είναι η σκάλα της Βίτσας και η σκάλα του Βραδέτου, το γεφύρι του Νούτσου ή Κόκορη, το τρίτοξο γεφύρι του Πλακίδα ή Καλογερικό όπως λέγεται, αποτελούν κομβικά σημεία για τους επισκέπτες. Μετά έχουμε τη φύση που έχουμε το μεγάλο φαράγγι του Βίκου, τις κορυφές της Τύμφης, τη Δρακόλυμνη στα 2000 μέτρα, τις κορυφές Αστράκα, Γκαμίλα, για κάποιους που θέλει να περπατήσει και να πάει στο βουνό και να διασχίσει τις χράδες και τα βουνά. Μετά έχουμε τον Βοηδομάτι που κάποιος μπορεί να κάνει rafting ή καγιάκ, και περνώντας δίπλα στην Κόνιτσα, γιατί τα όρια δεν υπάρχει σύνορα μεταξύ των δύο περιοχών. Στην Κόνιτσα έχουμε το περίφημο γεφύρι της Κόνιτσας, τον Ναό Ποταμό, χτισμένο το 1870, που είναι το μεγαλύτερο από τα σωζόμενα γεφύρια των Βαλκανίων και βρίσκεται στην έξοδο της χαράδρας του ΑΟ, και από εκεί μέσα, προχωρώντας προς τη χαράδρα, μπαίνει σε ένα φανταστικό τοπίο με μια ποικιλία οικοσυστημάτων που αρχίζει από τα 400 μέτρα και φτάνει μέχρι τα 2.500, και εκεί μέσα στην χαράδρα στα 750 μέτρα βρίσκεται και το μοναστήρι της Παναγίας του Μίου, όπου και μόνασε ο Άγιος Παΐσιος, που τελευταία έχει γίνει και η σειρά αυτή στην τηλεόραση, παραγωγή κυπριακή, και δεν θυμάμαι ποια άλλη είναι, που ήταν μια εξαίρετη σειρά και σήμερα έχει και μεγάλη επισκεψιμότητα το τόπος αυτός, όπου εκεί συνδυάζεται το θείο με τη φύση, δηλαδή ένα φοβερό περιβάλλον. Και ταυτόχρονα συνεχίζουν στην Κόνιτσα, είναι η ίδια πόλη της Κόνιτσας, με την πάνω πόλη που σώζονται ακόμα αρκετά από τα σπίτια της μέγλης της Κόνιτσας του παρελθόντων αιώνων, του 19ου αιώνα κυρίως και λιγότερα του 18ου, και μετά έχουν τα χωριά της Κόνιτσας που είναι τα μαστοροχώρια παραπέρα. Το κάθε χωριό έχει τη δικιά του ιστορία, αλλά ένα μεγάλο συγκρότημα χωριών που ήταν τα χωριά των περίφημων μαστόρων της Κόνιτσας, που είναι αυτοί που έφτιαξαν πάρα πολλά κτίρια, όχι μόνο σπίτια, παλάτια, σαράγια, εκκλησίες, γεφύρια σε όλη την σημερινή Ελλάδα, αλλά και σε όλο τον ευρύτερο κόσμο, Βαλκάνια, Μικρά Ασία και ακόμα παραπέρα.
0: Μάλιστα.
1: Θα κάνουμε μια διακοπή για να...
0: Να κάνουμε βεβαίως μια διακοπή. Θα ακούσουμε λίγο μουσική σε αυτό το σημείο της συνομιλίας μας, κύριε Παπαϊωάννου, και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε και πάλι εδώ για να συνεχίσουμε.

0: Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι στην συνομιλία μας με τον κύριο Χαριτάκη Παπαϊωάννου, βιολόγο και συντονιστή του γεωπάρκου Βίκου ΑΟΟΥ. Για το γεωπάρκο μιλάμε, τι μπορεί να δει ο επισκέπτης από κοντά. Αναφερθήκαμε στο Ζαγόρι και την Κόνιτσα, σε αυτούς τους δύο δήμους, με το ξεχωριστό βεβαίως οικιστικό περιβάλλον και φυσικό περιβάλλον. Αναφερθήκατε και εσείς στο φαράγγι του Βίκου, για παράδειγμα, στην Τύμφη, τη Δρακόλυμνη, σε μέρη έτσι και τοπία νομίζω που ξεχωρίζουν πραγματικά για την ομορφιά τους, όπου υπάρχει και ποικιλία οικοσυστημάτων. Και ήθελα εδώ να έρθουμε τώρα σε αυτό το θέμα που έχει να κάνει με την βιοποικιλότητα, με τα διάφορα και ξεχωριστά έτσι οικοσυστήματα. Είστε και βιολόγος, νομίζω θα μπορούσαμε να πούμε κάποια πράγματα εδώ με τη βοήθειά σας.
1: Ναι, πολύ με ευχαρίστω. Τι να πρωτοπεί κανείς, βέβαια.
0: Ναι,
1: αλλά
0: ναι, ό,τι μπορεί.
1: Τα πιο, έτσι,
0: τα πιο ιδιαίτερα, σημαντικά και ιδιαίτερα.
1: Τα
0: ναι.
1: Πιο ιδιαίτερα. Καταρχάς, μπορούμε να πούμε ότι στο γεωπάρκο υπάρχουν όλες οι ζώνες βλάστησης της Ελλάδας, δηλαδή εκτός από αυτές που βρίσκονται στα χαμηλά υψόμετρα. Μια και το υψόμετρο είναι αυτό, και όχι μόνο, βέβαια, και το γεωλογικό υπόβαθρο και το κλίμα, αλλά το υψόμετρο είναι κύριος παράγοντας, καθορίζει την βλάστηση. Εδώ ξεκινούμε από 400 μέτρα και φτάνουμε μέχρι τα 2600 μέτρα. Στην αρχή έχουμε τα λεγόμενα εφημεσογειακά οικοσυστήματα, που είναι στα μέρη που είναι πιο θερμά. Παραπάνω έχουμε τα λεγόμενα παραμεσογειακά οικοσυστήματα, που κυριαρχούν οι βελανιδιές με άλλα σύνοδα είδη, και εκεί είναι χτισμένα τα περισσότερα χωριά του γεωπάρκου. Ψηλότερα έχουμε τα δάση της Οξάς και των Κονοφόρων, που στην περίπτωσή μας είναι η Μαύρη Πεύκη και η Ελάτη, και ψηλότερα έχουμε τα δάση των ψυχρόβιων κονοφόρων, που στην περίπτωσή μας εδώ είναι το Ρόμπολο, η Λευκόδερμη Πεύκη, και ψηλότερα είναι τα εξοδεσικά οικοσυστήματα, που είναι τα αλπικά λιβάδια, έτσι, και συνήθως που βόσκουν τα κοπάδια των προβάτων το καλοκαίρι, για να δώσω μια εικόνα πώς είναι το τοπίο.
0: Υπάρχουν ενδυμικά είδη, δηλαδή είδη που μπορεί κανείς να δει μόνο εκεί στην περιοχή?
1: Υπάρχει, με ενδιαφέρον αυτό, αλλά δεν είναι μόνο, είναι και τα ενδυμικά αλλά και τα σπάνια και μη ιδιαίτερα είδη. Για παράδειγμα, αν πάρουμε τα είδη πανίδας, καταρχάς έχουμε γύρω στα 250-260 είδη σπονδυλοζώων, γιατί τα σπόνδυλα, πεταλούδες και άλλα είναι πολύ δύσκολο, υπάρχουν κάποια δεδομένα, αλλά να μην επεκταθούμε σε αυτά. Αν πάρουμε τα σπονδυλόζωα, για παράδειγμα, τα θηλαστικά είναι 60. Το πολύ ιδιαίτερο είδος θηλαστικού είναι το αγριόγεδο, που είναι ένα είδος εγαγροειδούς που είναι πιο κοντά, κάτι ανάμεσα από έγαγρος και αντιλόπι, και είναι ένα από τα σπανιότερα και προστατευόμενα είδη της Ελλάδας. Σήμερα στη χώρα μας υπάρχουν γύρω στα 2.500. Το 1/3 από αυτά τα ζώα βρίσκεται στο γεωπάρκο Βίκου ΑΟΥ, και αυτό ακριβώς γιατί το γεωπάρκο διαθέτει παρθένα μέρη και απόκρινες περιοχές, όπου είναι και το καταφυγιό του. Και είναι το πιο, και είναι το ζώο με το οποίο και ασχολούμαι εγώ επιστημονικά εδώ και 40 χρόνια. Μετά, αν πάμε σε μια, φυσικά υπάρχουν και αρκούδες και άλλα είδη που είναι, μπορεί να τα συναντήσει και κανείς αν περπατήσει έτσι σε κάποιο μονοπάτι απομακρυσμένο. Μετά, αν πάμε στα πουλιά, έχουμε 160 είδη πουλιών. Το πιο, έτσι, ενώ τα πιο ιδιαίτερα είναι ο λεγόμενος ασπροπάρης ή κουκάλογο, όπως το λέμε εδώ, γιατί κατά την παράδοση μεταφέρει το κούκο στην πλάτη του. Είναι ένας μεταναστευτικός γήπας που πηγαίνει στην Αφρική και έρχεται εδώ κάθε καλοκαίρι, και μελετάται εδώ και χρόνια από την Ορνηθολογική Εταιρεία. Να πω μόνο ότι στην Ελλάδα σήμερα υπάρχουν 5 ζευγάρια. Το ένα ζευγάρι βρίσκεται στο γεωπάρκο και με την Ορνηθολογική Εταιρεία το παρακολουθούμε 10 χρόνια.
0: Το σπάνιο είδος, λοιπόν. Σπάνιο είδος, έτσι.
1: Πάρα πολύ σπάνιο, και το ιδιαίτερο είναι ότι για ένα διάστημα περίπου μια δεκαετία το είχαμε βάλει ένα πομπό στο δορυφορικό και παρακολουθούσαμε τις κινήσεις του. Και έτσι ξέρουμε ότι πηγαίνει στη λίμνη Τσάντ για να περάσει το χειμώνα, κάτω από τη Σαχάρα, και ακολουθεί έναν διάδρομο περνώντας από 12 χώρες. Δεν πηγαίνει από τη Μεσόγειο, πηγαίνει γύρω-γύρω από την Τουρκία, Λίβανο, Συρία, και κατεβαίνει από εκεί για να έχει την ασφάλεια να μην έχει κάποιο ατύχημα στη θάλασσα. Και είναι 5 χιλιάδες χιλιόμετρα που κάνεις, ένα μήνα έχει πολύ ενδιαφέρον το ταξίδι. Και αν περάσουμε και στα άλλα είδη, αρκετά αμφίβια. Το αμφίβιο είναι αλπικός τρίτονας που βρίσκεται στις ορεινές λίμνες πάνω από 1000 μέτρα, και το καλύτερό του είναι οι δύο δρακόλυνες της Τύμφης και του Σμόλικα, που εκεί υπάρχουν οι απικίες από αυτό το ιδιαίτερο και σπάνιο αμφίβιο, που θέλουμε χρόνο για να εξηγήσουμε την ιδιαίτερη οικολογία του. Και στα ψάρια, αν πάμε, έχουμε την Πέστροφα, έχουμε το Χέλιο, έχουμε 12 είδη ψαριών. Ανάμεσά τους έχουμε τον Πινδοβίνο, που είναι ένα μικρό ψαράκι, καμιά δεκαριά εκατοστά, που υπάρχει μόνο στον ποταμό ΑΟ και στον παραπόταμό του Σαρντάπορο και ζει σε χαλικώδεις πυθμένες. Αν περάσουμε στην Χλωρίδα τώρα, η Χλωρίδα αριθμεί γύρω στα 1800 είδη φυτών, είδη και υποείδη, που είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός, αν λάβουμε υπόψη ότι όλη η χώρα μας έχει γύρω στα 6.000 είδη φυτών, άρα περίπου το 1 τρίτο των φυτών της Ελλάδας υπάρχουν στο γεωπάρκο μας. Τα ενδημικά, επειδή η περιοχή συνδέεται και με όλες τις γειτονικές της Πίνδο, τα καθαρά ενδημικά του γεωπάρκου δεν είναι πολλά είδη, είναι γύρω στα 7 είδη, αλλά υπάρχουν πολλά που είναι είτε ενδημικά της Πίνδο είτε ενδημικά της νότιος βαλκανικής Χερσονήσου. Και πολλά από αυτά είναι προστατευόμενα από την νομοθεσία. Να πω μόνο ότι ανάμεσα στα 1800 υπάρχουν πολλά τα οποία είναι φαρμακευτικά, και το ιδιαίτερο είναι ότι οι άνθρωποι που κατοικούσαν στα χωριά γύρω από τη χαράδρα του Βίκου τους προηγούμενους αιώνες, 17ο, 18ο και 19ο, γνώριζαν την σημασία των φυτών όσον αφορά τις θεραπευτικές τους ιδιότητες και χρήση, και μάλιστα υπήρχε ειδική κατηγορία ανθρώπων, οι λεγόμενοι βικογιατροί, που ήταν πρακτικοί θεραπευτές που χρησιμοποιούσαν τα βότανα, και με τα βότανα γιατρεύαν τις παθήσεις των ανθρώπων, όχι μόνο εδώ στον τόπο αλλά και σε την ευρύτερη Βαλκανική Χερσόνησο, και ήταν το επάγγελμά τους αυτό, και ήταν οι περίφημοι γιατροί του Βίκου, οι περίφημοι βικογιατροί, που δυστυχώς με την είσοδο της ιατρικής από τα πανεπιστήμια σιγά σιγά αυτοί χάθηκαν, και έμεινε όμως η έγκλη και το όνομά τους μέχρι και σήμερα. Όταν αναφέρεται κάποιος βικογιατρούς, έτσι δημιουργεί ένα αίσθημα θαυμασμού για τους ανθρώπους αυτούς. Σεβασμό κυρίως.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Παπαϊωάννου, υπάρχουν έτσι δραστηριότητες που μπορεί να κάνει ο επισκέπτης, πέρα από ίσως κάποιες πεζοπορίες σε όλα αυτά τα μέρη στα οποία ήδη έχουμε αναφερθεί, σε όλα αυτά τα τοπία του γεωπάρκου Βίκου ΑΟΟΥ, κάποιος μπορεί να διοργανώνει το ίδιο το γεωπάρκο με κάποια ξενάγηση?
1: Εμείς κάνουμε έχουμε καταρχήν στο πεδίο δημιουργήσει μια σειρά ερμηνευτικών και θεματικών διαδρομών που, αν κάποιος μπει στην ιστοσελίδα μας, έχουμε μια πλατφόρμα και κάποιος μπορεί να τα δει όλα από πριν εκεί και να ξέρει πού θα πάει, και έτσι ώστε κάποιος μπορεί να περπατήσει ένα μονοπάτι ή με το αυτοκίνητο να κάνει συγκεκριμένες τάσεις για να δει τα σημεία αυτά, είτε την πληροφορία την παίρνει είτε από πριν μέσω της ιστοσελίδας, είτε με πινακίδες που έχουμε εκεί, είτε ακολουθώντας την διαδρομή που, όταν πλησιάζει στο σημείο ενδιαφέροντος, εμφανίζεται μια καρτέλα στο κινητό του και μπορεί να διαβάσει τι σημαντικό έχουμε εκεί όσον αφορά τη γεωλογία, τη φύση γενικότερα, αλλά και τον πολιτισμό και την ιστορία του τόπου. Κατά διαστήματα οργανώνουμε εκδηλώσεις στο γεωπάρκο, κυρίως τις σημαντικές ημέρες. Κάνουμε την εβδομάδα γεωπάρκων κάθε Ιούνιο. Κάνουμε το θερινό σχολείο σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη, στο τμήμα γεωλογίας. Τελειώσαμε τώρα πριν λίγες μέρες για μία εβδομάδα στην Κόνιτσα. Αν κάποιος είναι φοιτητής, ας το παρακολουθήσει και ας δηλώσει εγκαίρως από την αρχή του χρόνου να συμμετάσχει σε αυτό. Τα παιδιά είναι κατενθουσιασμένα κάθε φορά, αλλά δεν είναι διακοπές, είναι και μάθημα ταυτόχρονα, δίνουν και εξετάσεις στο τέλος. Υπάρχουν γραφεία που κάνουν υπαίθριες δραστηριότητες, υπάρχουν αρκετές εταιρείες. Εμείς έχουμε, διατηρούμε σχέσεις και συνεργαζόμαστε με εκείνους, και υπάρχει και το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κόνιτσας που μπορούν να πάνε σχολεία και να ακολουθήσουν συγκεκριμένα προγράμματα για το γεωπάρκο. Και εμείς, αν δεν υπαρκεί το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, ορισμένες περιπτώσεις κάνουμε και εμείς συνοδεία σχολείων όταν δεν είναι δυνατόν να γίνουν από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
0: Υπάρχει ενδιαφέρον από σχολεία όχι μόνο του νομού Ιωαννίνων, αλλά ευρύτερα από όλη την Ελλάδα και από τη Βόρεια Ελλάδα.
1: Ναι, πάρα πολλά, πάρα πολλά. Τα περισσότερα λειτουργούν με τους κανόνες που έχουν τα σχολεία μέσω του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Ναι, τόσα πολλά που οι άνθρωποι δεν προλαβαίνουν να τα εξυπηρετήσουν όλα.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας.
1: Και γενικώς η κίνηση είναι αυξημένη. Τα τελευταία χρόνια, θα λέγαμε, μετά την οικονομική κρίση, μετά την κρίση του κορονοϊού, ξαφνικά ο κόσμος φαίνεται να ξεχύθηκε στη φύση και είναι. Εγώ που το ζω εδώ και 40, να μην πω και περισσότερα χρόνια, το βουνό, τη φύση γενικότερα, κάποτε ήμασταν εμείς και εμείς. Και τώρα πας και βλέπεις τόσον κόσμο και χαίρεσαι και λες, μα επιτέλους πού ήταν, όπου κρύβονταν όλοι αυτοί. Και μάλιστα. Το θέμα είναι αυτό που είπαμε στην αρχή, οι άνθρωποι να φεύγουν έχοντας καταλάβει έστω και λίγο από την αξία του τόπου και να νιώθουν αυτό το ότι πόσο μικρός είναι κάποιος μπροστά στο μεγαλείο αυτό της φύσης που επισκέφτηκε τις μέρες που βρίσκονταν εδώ.
0: Και υπάρχει βεβαίως αυτή η μεγάλη ποικιλία των γεωλογικών τοπίων, έτσι που είναι ιδιαιτέρως ξεχωριστά και από άποψη αισθητικής, και η αρμονία του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος ευρύτερα εκεί στην περιοχή, όπως μας είπατε και στην αρχή, κύριε Παπαϊωάννου. Δεν έχουμε άλλο χρόνο δυστυχώς, αλλά θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία και για όσα μοιραστήκατε σήμερα μαζί μας. Να είστε καλά. Καλή δύναμη σας ευχόμαστε.
1: Άφησα τα γεωλογικά για να τα πει ο συνάδελφος.
0: Βεβαίως, με τον κύριο Στεργίου στη συνέχεια θα έχουμε να πούμε πολλά. Με τον κύριο
1: ευχαριστώ πολύ και εγώ. Να είστε καλά και εσείς και οι ακροατές και στη διάθεσή σας όποτε θελήσετε. Και
0: να είστε καλά.
1: Να σας δούμε και να σας ξαναγήσουμε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλώς. Ευχαριστούμε και για την πρόσκληση. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ και επίσης και εσάς. Γεια σας. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 11:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, για το γεωπάρκο Βίκου Αόου και καλωσορίζουμε αμέσως τώρα τον κύριο Χρήστο Στεργίου, γεωλόγο και εξωτερικό συνεργάτη του γεωπάρκου Βίκου Αόου, με τον οποίο θα έχουμε την ευκαιρία ακριβώς να αναφερθούμε κυρίως στη γεωμορφία και το γεωλογικό ανάγλυφο εκεί της περιοχής, που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, είναι και ιστορικό βεβαίως το ενδιαφέρον και όχι μόνο. Περιμένουμε πάντοτε τα δικά σας μηνύματα, αγαπητοί ακροατές, τα σχόλια, τις ερωτήσεις, τις παρατηρήσεις σας και ό,τι άλλο θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222. Καλώς ήρθατε, κύριε Στεργίου. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά, εμείς σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα. Είναι μακρά, νομίζω, πολύ πίσω στο χρόνο, πάρα πολύ μακριά πίσω στο χρόνο, η γεωλογική ιστορία της συγκεκριμένης περιοχής, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, πολύ σωστά. Η ιστορία του γεωπάρκου ξεκινάει περίπου πριν από 200 εκατομμύρια χρόνια, η γεωλογική ιστορία. Υπάρχουν έντονες διαφοροποιήσεις, σημαντικές διαφοροποιήσεις στα πετρώματα, δηλαδή χαρακτηριστικά τα πετρώματα της Χαράδρας, του Βίκου και του Αόου έχουν σχηματιστεί σε θαλάσσια περιβάλλοντα, από θαλάσσια ζυματογένεση, είναι ασβεστόλιθοι, είναι δολομίτες. Και η ηλικία τους ξεκινάει περίπου στα 145 εκατομμύρια χρόνια πριν από σήμερα, ενώ άμα πάμε στην περιοχή του Σμόλικα, του βουνού Σμόλικα, του δεύτερου ψηλότερου βουνού της Ελλάδας, στα 2.637 μέτρα υψόμετρο, θα βρούμε πετρώματα ενός παλιού ωκεάνιου φλοιού, δηλαδή πετρώματα που σχετίζονται με τις εσωτερικές διεργασίες της γης, με το μάγμα, με τον ανώτερο μανδύα. Και τα οποία είναι παλιότερα και πηγαίνουν στα 200 εκατομμύρια χρόνια πίσω.
0: Αυτές οι πληροφορίες τι μας δείχνουν ίσως, τι συμπέρασμα μπορεί να βγάλει κανείς από αυτά τα στοιχεία, κύριε Στεργίου?
1: Κοιτάξτε, το συμπέρασμα που θα βγάλει ο γεωλόγος είναι το πώς σχηματίστηκε η περιοχή του γεωπάρκου και γενικότερα μελετώντας τα πετρώματα και τα ρήγματα και την τεκτονική, πώς σχηματίστηκε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας. Αλλά τώρα όσον αφορά το γεωπάρκο, αυτά τα πετρώματα, η ποικιλία τους διαμορφώνουν μια σύνθετη γεωκληρονομιά, μια σύνθετη γεωποικιλότητα πάνω στην οποία εδράζεται η βιοποικιλότητα και διαμορφώνεται η βιοποικιλότητα που συζητούσατε προηγουμένως και με τον κύριο Παπαϊωάννου. Και πάνω σε αυτό, αυτό είναι το υπόβαθρο και του ανθρώπινου πολιτιστικού στοιχείου της περιοχής, έτσι. Δηλαδή μπορούμε να πούμε απλά ότι τα χωριά του Ζαγορίου είναι μια προέκταση της γεωλογίας, της γύρω γεωλογίας των χωριών, της στρωματογραφίας. Βλέπουμε αυτή τη στρωματογραφία κοιτώντας ένα σπίτι παραδοσιακό. Έχουμε στην τυχοποιία, ας πούμε, τους ασβεστόλιθους, από πάνω έχουμε ψαμιτικές πλάκες που σχετίζονται και αυτά με αυτό που βλέπουμε γύρω στο γεωπάρκο. Οπότε έχουμε σαν βάση τη γεωλογία με πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που διαμορφώνουν γεωτόπους παγκόσμιας σημασίας και μοναδικότητας. Το γεωπάρκο έχει 50 αναγνωρισμένους γεωτόπους. Και με βάση αυτό έχουμε προεκτάσεις που φτάνουν μέχρι και τον άνθρωπο.
0: Καθορίζει λοιπόν αυτή η σύνθετη γεωποικιλότητα και την ανθρώπινη δραστηριότητα?
1: Την καθορίζει και την καθόριζε παλιότερα σίγουρα σε μεγαλύτερο βαθμό. Δηλαδή ο χώρος όπου χτίζονταν τα χωριά, η απομόνωση που δημιουργεί το έντονο ανάγλυφο, η παρουσία ή μη του νερού, η απουσία σε πολλές περιοχές εδαφών που μπορούν να καλλιεργηθούν, όλα αυτά καθορίζονται από το υπόβαθρο. Το πώς θα κινηθεί ένα μονοπάτι, ας πούμε η σκάλα του Βραδέτου, ένα πολύ γνωστό έτσι πολιτισμικό στοιχείο της περιοχής του Ζαγορίου, ανεβαίνει την επιφάνεια, θα λέγαμε, απλά ενός ρήγματος. Ενός μεγάλου ρήγματος μήκους κάποιων χιλιόμετρων, το οποίο είναι ένα από αυτά τα ρήγματα τα οποία διαμορφώνουν την Τύμφη σαν βουνό. Ναι. Είναι, οπότε είναι οι συνδέσεις, ειδικά για αυτόν που θα μελετήσει περισσότερο και θα διαβάσει για τη γεωλογία και θα περπατήσει την περιοχή, είναι οι συνδέσεις πάρα πολλές.
0: Έχουμε χαράδρες, έχουμε ποτάμια, έχουμε φαράγγια, έτσι, έχουμε μια ξεχωριστή νομίζω γεωμορφία και όλα αυτά συνδεδεμένα μεταξύ τους. Δεν ξέρω αν υπάρχει σε άλλη περιοχή της χώρας μας έτσι τέτοια ποικιλομορφία όσον αφορά τη γεωλογία, έτσι, το γεωλογικό ανάγλυφο. Αυτό πώς δημιουργήθηκε, κύριε Στεργίου, ήθελα να σας ρωτήσω, στο βάθος των ετών και των χρόνων, με ποιες διεργασίες, ας πούμε.
1: Κοιτάξτε, αρχικά να πω ότι σε οποιοδήποτε γεωπάρκο και να πάμε, σίγουρα θα δούμε κάτι ξεχωριστό, μοναδικό και με ιδιαίτερη σημασία. Δηλαδή, απλά αυτό μπορεί να διαφοροποιείται και συνήθως έτσι είναι από γεωπάρκο σε γεωπάρκο. Εντάξει. Το γεωπάρκο Βίκο Άου συγκεκριμένα, η διαμόρφωσή του σχετίζεται με αυτό που λέμε... ξεκινάει, μάλλον που σας είπα πριν, στα 200 εκατομμύρια χρόνια ή στα 145 ανάλογα με το που βρισκόμαστε, και σχετίζεται με γεωδυναμικές διεργασίες της αλπικής ορογένεσης, αυτό που λέμε αλπική ορογένεση, η οποία δημιούργησε μια τεράστια χιλιομέτρων αλυσίδα βουνών από τις περιοχές των Πυρηναίων και των Άλπαιων μέχρι τα Ιμαλάια. Μέρος αυτής της ορογεννητικής αλυσίδας είναι και η οροσειρά της Πίνδου, και εκεί πέρα στην οροσειρά της Πίνδου, στο βορειότερο σημείο της, θα λέγαμε, εντοπίζεται το γεωπάρκο Βίκο Άου. Οπότε θα δούμε και πτυχές, γιατί όταν λέμε για μια αλπική ορογένεση μιλάμε για μια έντονη παραμόρφωση των πετρωμάτων, των στρώσεων των πετρωμάτων. Δεν θα δούμε τη στρώση του ασβεστόλιθου όπως θα τη βλέπαμε όταν πρωτοαποτίθεται έτσι το ανθρακικό ίζημα στη θάλασσα, που είναι επίπεδο και αποτίθεται οριζόντια. Είναι πτυχωμένο, έχει καμπύλη, αναπτύσσονται καμπύλες. Θα το δούμε κατακαιρματισμένο έντονα από νεότερα ρήγματα, όπως ανέφερα και προηγουμένως το ρήγμα του Βραδέτου ή το ρήγμα της Κόνιτσας, ένα άλλο πολύ σημαντικό ρήγμα σεισμογενές στην περιοχή που συνδέεται με το σεισμό της Κόνιτσας του 1996. Λοιπόν, οπότε όλη αυτή η διαμόρφωση, η γεωδυναμική, η γεωτεκτονική διαμόρφωση του αναγλύφου, η οποία σε ένα βαθμό εξελίσσεται και σήμερα, γιατί όπως σας είπα το ρήγμα της Κόνιτσας είναι ενεργό, οπότε έχουμε μετακινήσεις και ανυψώσεις του υποβάθρου, έδωσε μεγάλο χώρο, έδωσε όγκο ασβεστολιθικό και χώρο στο νερό να σκάψει γρήγορα, να διαλύσει τον ασβεστόλιθο γρήγορα προς τα κάτω και να δημιουργήσει βαθιές χαράδρες. Μία βαθιά χαράδρα είναι του Βίκου, η άλλη επίσης βαθιά χαράδρα στην περιοχή είναι του ΑΟΟΥ.
0: Αυτές οι χαράδρες, έτσι, του Βίκου και του ΑΟΟΥ, από αυτές πήρε το όνομά του το γεωπάρκο. Έχουν, θα έλεγε κανείς, ίσως ομοιότητες και διαφορές μεταξύ τους.
1: Είναι αρκετά διαφορετική η μία χαράδρα από την άλλη. Στη χαράδρα του Βίκου, επειδή είναι πιο ενεργή τεκτονική, είναι πιο ενεργή διάβρωση, είναι άλλα τα πετρώματα, είναι ασβεστολιθικά, είναι πιο ενεργή, είναι πιο απότομη, πιο απόκριμνη η χαράδρα του Βίκου. Κάποια μορφομετρικά στοιχεία της χαράδρας την έχουν χαρακτηρίσει και ως μία από τις βαθύτερες χαράδρες του κόσμου όσον αφορά το λόγο βάθους πλάτους σε συγκεκριμένα σημεία της χαράδρας, έτσι. Οπότε είναι πολύ απότομη η χαράδρα, τα πρανή της είναι πολύ απότομα, ενώ η διαφορετική επίδραση της διάβρωσης στα πετρώματα της χαράδρας του ΑΟΟΥ, που είναι δολομητικά, είναι πετρώματα συγγενικά, θα λέγαμε, των ασβεστολίθων, Δίνει ένα πιο ομαλό ανάγλυφο. Στο εσωτερικό της χαράδρας του ΑΟΟΥ έχω και πιο έντονη βλάστηση, περπατώντας για να φτάσω στο μονοπάτι, να φτάσω στη μονή της Παναγίας του Μίου, κινούμε έτσι σε ένα ευχάριστο περιβάλλον με έντονη βλάστηση, ενώ στη χαράδρα του Βίκου αυτό το τοπίο αλλάζει λίγο.
0: Ναι.
1: Έχω έντονη βλάστηση, έντονη παρουσία βλάστησης χαμηλά στα βαθύτερα της χαράδρας, αλλά ψηλότερα βλέπω γυμνά βράχια. Mm.
0: Διαφορετικό το ανάγλυφο εντελώς, νομίζω, το ένα με το άλλο, έτσι.
1: Ναι,
0: διαφορετική σύνθεση, έτσι, του ανάγλυφου στη μία και στην άλλη περίπτωση. Μας είπατε πριν ότι έχουμε 50 γεώτοπους επισήμως,
1: ναι,
0: στο γεωπάρκο,
1: ναι,
0: Βίκου ΑΟΟΥ. Να αναφερθούμε τουλάχιστον σε μερικούς από αυτούς, γιατί νομίζω έχουν, ναι, μεγάλο ενδιαφέρον ούτως ή άλλως. Και όσοι μπορεί να είναι και επισκέψιμοι, δεν ξέρω αν είναι όλοι επισκέψιμοι.
1: Ναι, κοιτάξτε, το γεωπάρκο έχει 51 αναγνωρισμένους γεώτοπους και σε αυτούς, θα λέγαμε έτσι συμπληρωματικά, εντοπίζονται και 30 ενδιαφέροντες γεωλογικοί σχηματισμοί. Τώρα, όσον αφορά τους γεώτοπους, αυτοί χωρίζονται σε κατηγορίες γεωτόπων. Έχουμε 6 κατηγορίες. Είναι οι πηγές, οι τεκτονικές δομές, δηλαδή τα ρήγματα ή οι πτυχές, οι ποτάμιες αναβαθμίδες, το υλικό που αποθέτει και αναδιανύμει στο χώρο ο ποταμός, αυτό είναι μια ποτάμια αναβαθμίδα, το υλικό της διάβρωσης, οι βραχοσκεπές, δηλαδή ένα παράδειγμα καρστικής διάβρωσης των ασβεστολίθων, σχετίζεται και με τα σπήλαια.
0: Ναι.
1: Και στην περιοχή του γεωπάρκου έχουμε ίχνη παλαιολιθικής και μεσολιθικής χρήσης σε αυτές τις βραχοσκεπές και έχουν ιδιαίτερη αρχαιολογική σημασία. Πανοραμικές θέσεις θέρσης, καρστικές μορφές όπως είναι οι δολίνες, οι καταβόθρες, τα βαθιά σπήλαια οι βαθιές σπηλαιώσεις του γεωπάρκου και οι παγετωνικές μορφές, δηλαδή τα υπολείμματα, τα κατάλοιπα στη γεωμορφολογία της δράσης των παγετώνων, οι οποίοι δρούσαν στην περιοχή πριν από 400.000 με περίπου 23.000 χρόνια από σήμερα και διαμορφώναν έντονα τη μορφολογία. Τώρα, πολλοί από αυτούς τους γεώτοπους είναι επισκέψιμοι, αλλά επίσης πολλοί δεν είναι, όπως ας πούμε οι βαθιές καταβόθρες των υψηπέδων της τύμφης, που ακόμη και για τον απλό σπηλαιολόγο δεν είναι εύκολα επισκέψιμα, γιατί είναι τεχνικά, η πρόσβασή τους είναι τεχνική, έχει τεχνικές δυσκολίες. Πρέπει να κατέβει κάποιος με σκηνή για να τα επισκεφτεί.
0: Και δύσκολη και επικίνδυνη προφανώς η πρόσβαση, έτσι, χρειάζεται κάποιος και να ξέρει και να έχει και μια υποδομή προφανώς για να καταφέρει, ναι, να κατέβει, ναι.
1: Και για να φτάσουμε και στους περισσότερους από αυτούς τους γεώτοπους που σχετίζονται με τις καταβόθρες, όπως είναι η Προβατίνα, η Τρύπα του Όρνιου και άλλα, θέλουμε και πεζοπορία κάποιων ορών, μια ορειβασία μάλλον θα λέγαμε. Κοιτάξτε, επίσης όσον αφορά τα σπήλαια, το σημαντικό που εντοπίζεται στην περιοχή και έχει προσελκύσει πρόσφατα μεγάλο επιστημονικό ενδιαφέρον είναι τα σπήλαια της περιοχής του Σαρανταπόρου, μεταξύ μεγάλων και μικρών στενών Σαρανταπόρου, όπου έχουμε εκεί μια ιδιαίτερη κατηγορία σπηλαιογένεσης. Δεν ακολουθεί το κλασικό μοντέλο σπηλαιογένεσης όπου το νερό διαλύει τον ασβεστόλιθο σχηματίζοντας ανθρακικό οξύ και αποθέτει δημιουργεί σταλακτίτες και σταλαγμίτες. Έχουμε τη σπηλαιογένεση που ονομάζεται θυϊκή σπηλαιογένεση και τα πετρώματα, πάλι ασβεστολιθικά, διαλύονται από το θυϊκό οξύ. Εκεί πέρα, επειδή έχουμε και υδρόθιο, παρουσία υδροθείου αερίου σε αυτά τα σπήλαια, είναι επίσης, είναι επίσης τεχνικά σπήλαια, θα λέγαμε. Αλλά αποτελούν σημεία που προσελκύουν αυτή τη στιγμή παγκόσμιο ερευνητικό ενδιαφέρον και από Έλληνες και από ξένους σπηλαιολόγους.
0: Δεν είναι δηλαδή ένα συχνό φαινόμενο αυτό, προφανώς,
1: δεν
0: έτσι.
1: Δεν είναι ένα καθόλου συχνό φαινόμενο, ναι. Και συντηρούν μοναδική βιοποικιλότητα που σχετίζεται με την παρουσία του θείου, τόσο βακτηρίων όσο και άλλων οργανισμών όπως... Αν έχετε δει Πρόσφατα κυκλοφόρησε πολύ ο μεγαλύτερος ιστός αραχνών στον κόσμο. Mm-hmm. Αυτός ο ιστός λοιπόν βρίσκεται σε ένα από αυτά τα σπήλαια στην περιοχή του Γεωπάρκου. Βέβαια, τα θέματα της βιοποικιλότητας καλύτερα θα μπορούσε να τα εξηγήσει ο κ. Παπαϊωάννου.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Εδώ το θείο, το θεϊκό οξύ, τι είναι αυτό που δρά, δηλαδή έχει μια, δραστηριοποιείται διαφορετικά σε σχέση με ό,τι συμβαίνει σε άλλες περιπτώσεις σπηλαίων?
1: Ουσιαστικά η διάλυση είναι πάλι διάλυση, δηλαδή το πέτρο μας σε κάθε περίπτωση διαλύεται και δημιουργούνται καινοί χώροι. Απλά έχω άλλη εικόνα μέσα στο σπήλαιο, να το πούμε απλά. Έχουμε άλλη, δεν έχω σταλακτίτες, δεν έχω σταλαγμίτες. Mm. Αντί να έχω απόθεση ασβεστίτη, που είναι το ορυκτό που δομεί όλα αυτά τα σπηλαιοθέματα στα κλασικά σπήλαια, έχω απόθεση γύψου. Είναι ένα άλλο διαφορετικό ορυκτό η γύψος.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Το οποίο ίσως είναι πιο, δεν ξέρω, σαν υλικό μπορεί να είναι πιο ευαίσθητο σε εξωτερικούς παράγοντες.
1: Εντάξει, η γύψος γενικά είναι ένα ορυκτό πιο ευαίσθητο, αλλά δεν θα έλεγα ότι, δηλαδή εννοείται να επηρεάσει κάποια διαφοροποίηση εξωτερική ή το εσωτερικό των σπηλαίων. Mm-hmm. Θα έλεγα πως όχι. Mm-hmm. Ίσα αυτά τα σπήλαια με την ιδιαίτερη χημεία που έχουν μπορούν να επιδράσουν το εξωτερικό τους περιβάλλον, θα λέγαμε. Είναι τάξη επίδραση σε κάποιο βαθμό. Αλλά, ναι.
0: Μάλιστα, κύριε Στεργίου, θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, μια μικρή ανάπαυλα, πολύ σύντομη, σε αυτό το σημείο της συνομιλίας μας. Μας έχουν απομείνει λίγα λεπτά, θα επιστρέψουμε για να ολοκληρώσουμε σε πολύ λίγο.
1: Ναι, μάλιστα.

0: Έχουμε λίγα λεπτά ακόμη, περίπου άλλα 5 στη διάθεσή μας, αγαπητοί ακροατές, στην συνομιλία μας με τον γεωλόγο και εξωτερικό συνεργάτη του Γεωπάρκου Βίκου ΑΟΥ, τον κύριο Χρήστο Στεργίου. Μας λέγατε προηγουμένως για ένα σπήλαιο με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ξεχωριστό ενδιαφέρον και ερευνητικό για τους ειδικούς γεωλόγους και ερευνητές που βρίσκεται στην περιοχή του Σαρανταπόρου, κύριε Στεργίου. Έχουμε άλλα σπήλαια εκεί στο γεωπάρκο?
1: Έχουμε και στην περιοχή του που βρίσκεται αυτό το μεγάλο σπήλαιο, υπάρχουν άλλα σπήλαια που έχουν σχηματιστεί με παρόμοιο τρόπο. Έχουμε βαθιές κατακόρυφες σπηλαιώσεις, οι καταβόθρες που ανέφερα και προηγουμένως, όπως είναι η Προβατίνα, η Τρύπα του Όρνιου, το χάσμα του Έπους, σπήλαια τα οποία φτάνουν μέχρι και τα 610 μέτρα βάθος, άρα βαθιά και κατακόρυφες δομές. Δεν έχουμε οριζόντια σπήλαια, είναι αλήθεια, που θα μπορούσε κάποιος επισκέπτης να περιηγηθεί μέσα σε αυτά, να τα περπατήσει, γιατί ακριβώς η Τύμφη, το βουνό της Τύμφης, ανυψώθηκε τόσο γρήγορα, γεωλογικά πάντα γρήγορα, στο πέρασμα του γεωλογικού χρόνου, που το νερό γρήγορα διέλυε το πέτρωμα και προχωρούσε βαθύτερα και δεν είχε χρόνο οριζόντια να αναπτύξει σπήλαια, να διαλύσει οριζόντια το πέτρωμα και να αναπτύξει σπήλαια. Βέβαια, όλο αυτό το σύστημα, ειδικά στην Τύμφη, το καρστικό, το σύστημα αυτό της πυλιογένεσης, είναι πολύ σύνθετο, υπάρχουν μικροί και μικρότεροι αγωγοί. Όλα τα νερά του οροπεδίου της Τύμφης διοχετεύονται στις πηγές του Βοηδομάτη, θα μπορούσαμε να πούμε απλά, σχηματίζουν το ποταμό του Βοηδομάτη. Άρα είναι ένα σύστημα δεδαλώδες, πολλών χιλιομέτρων και ευαίσθητο υδρογεωλογικά. Ναι.
0: Ευαίσθητο με ποια έννοια, κύριε Στεργίου?
1: Ευαίσθητο ότι μπορεί κάτι το οποίο θα κάνω χιλιόμετρα μακριά σε άλλο υψόμετρο, στα 2000 μέτρα, να καταλήξει στις πηγές του Βοηδομάτη χιλιόμετρα μακριά σε πολύ χαμηλότερα υψόμετρα. Έτσι, δηλαδή, και επίσης αυτό το καρστικό σύστημα αγωγών, το νερό κινείται ουσιαστικά ελεύθερα μέσα σε αυτό το σύστημα, θα λέγαμε. Γι' αυτό και ταξιδεύει σχετικά γρήγορα και δεν υπάρχουν κάποια φίλτρα, να το πούμε απλά.
0: Ναι, ίσως δεν βρίσκει και εμπόδια.
1: Και εμπόδια, ναι, δεν βρίσκει. Και ταξιδεύει δηλαδή στο εσωτερικό των βουνών της Τύμφης και δημιουργεί τις πηγές του Βοηδομάτη πολύ χαμηλότερα. Που αναφέρει το Βοηδομάτη, σίγουρα οι κρατές θα το έχουν ακούσει αυτό, ως ένας από τους καθαρότερους ποταμούς της Ευρώπης.
0: Ναι. Μάλιστα. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, περίπου άλλα 2 λεπτά. Ναι. Τι άλλο θα μπορούσαμε να προσθέσουμε ενδεχομένως που δεν έχουμε αναφέρει, κύριε Στεργίου, με τη βοήθειά σας σήμερα?
1: Ναι. Κοιτάξτε, εγώ θα ήθελα να αναφέρω επίσης για τους παγετώνες αυτή την ιδιαίτερη γεωμορφολογία που διαμόρφωσαν στα υψίπεδα της Τύμφης. Αν κάποιος ανέβει προς το καταφύγιο της Αστράκας, στη Δρακόλυμνη, στις κορυφές της Τύμφης, θα περπατήσει σε παλιές παγετωνικές κοιλάδες. Όλοι αυτοί οι γεώτοποι που σχετίζονται και το ανάγλυφο που σχετίζεται με τη τότε δράση των παγετώνων περιγράφεται πάλι από ερευνητές, έχει προσελκύσει σημαντικό ερευνητικό ενδιαφέρον, ως ένα από τα καλύτερα διατηρημένα παραδείγματα των υπολοιμάτων της δράσης των παγετώνων σε ολόκληρη την περιοχή της Μεσογείου. Έτσι, οπότε βλέπετε ότι το γεωπάρκο από τα 2.000 μέτρα, από τα 2.500 μέτρα μέχρι πολύ χαμηλότερα συγκεντρώνει γεώτοπους και γεωλογικά στοιχεία ιδιαίτερης σημασίας και παγκόσμιου αντίκτυπου και ερευνητικού ενδιαφέροντος.
0: Αυτές οι παλιές παγετωνικές κοιλάδες που μας είπατε, σε τι ψόμετρο βρίσκονται?
1: Μπορεί να ξεκινάνε από χαμηλά, από τα χωριά Σκαμνέλη, Τσεπέλοβος, στις νότιες παρυφές της Τύμφης, από τα 1000-1500 μέτρα και να καταλήγουν ψηλά στα 2.000 μέτρα, στις κορυφές της Τύμφης, στην Καμήλα και στις υπόλοιπες κορυφές. Δηλαδή, αν δει κάποιος ένα γεωμορφολογικό χάρτη της Τύμφης, θα δει κάποιες μεγάλες αυλακώσεις που ανεβαίνουν ή κατεβαίνουν ανάλογα τώρα πώς το ερμηνεύσει κανείς, από το υψίπεδο της Τύμφης. Αυτές οι αυλακώσεις είναι εκεί που κινούταν ο Παγετώνας, ο τότε Μάλιστα. Παγετώνας.
0: Και μπορεί κανείς, νομίζω, να πάρει μια πολύ καλή εικόνα των όσων συζητάμε, αν βρεθεί εκεί στην περιοχή από κοντά, δηλαδή να τα παρατηρήσει και ο ίδιος. Εμείς θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Στεργίου, για αυτήν την συνομιλία σήμερα, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας, για την γεωλογία της περιοχής εκεί στο γεωπάρκο Βίκου Αού, μια σύνθετη γεωποικιλότητα, όπως τονίσατε, πολύ ξεχωριστή, πολύ ιδιαίτερη. Να είστε καλά, καλή δύναμη σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Στο γεωπάρκο Βίκου Αού αναφερθήκαμε σήμερα, φίλες και φίλοι, με την βοήθεια του κυρίου Χαριτάκη Παπαϊωάννου, βιολόγου και συντονιστή του γεωπάρκου, και του κυρίου Χρήστου Στεργίου, γεωλόγου και εξωτερικού συνεργάτη του γεωπάρκου. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Πυρόπουλος. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.
2: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
3: Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, του Μητροπολίτη Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Ο 7ος τόμος της σειράς Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας του μηνός Ιουλίου περιλαμβάνει όλους τους μεγάλους Αγίους και νεομάρτυρες της Εκκλησίας μας και κοσμείται από σπάνιες και καλέσθητες έγχρωμες εικόνες. Οι βιβλιογραφικές παραπομπές έχουν μοναδική χρηστικότητα για τον αναγνώστη

0: Δίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
1: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
2: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι 12.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 12, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο 25χρονος που συνελήφθη το προηγούμενο 24ωρο στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Η αντιπρόεδρος της Βουλής, Όλγα Γεροβασίλη, ανακοίνωσε την αποχώρησή της από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως αναφέρει σε δήλωσή της, το εναπομείναν σχήμα δεν εκφράζει τις αρχές της. Στην υπόθεση του θανάτου της Βάγιας Νέστορα αναφέρθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια εκδήλωσης του State Department με θέμα την αναζωπήρωση της πολιτικής τρομοκρατίας. Χωρίς να την αναφέρει ονομαστικά, έκανε λόγο για την περίπτωση μιας 72χρονης γυναίκας στην Ελλάδα, η οποία υπέστη εγκάβματα σε ποσοστό άνω του 80% του σώματός της μέσα στο σπίτι της και κατέληξε μετά από επίθεση με βόμβα Μολότοφ. Οι αμερικανικές δυνάμεις βομβάρδισαν για έκτη νύχτα το Ιράν. Στο στόχαστρο βρέθηκαν το νησί Κέσμ και η περιοχή κοντά στον Μπάντα Ραμπάς, όπου βρίσκεται το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας. Στο πλαίσιο των αντιπίνων, το Ιράν εκτόξευσε πυράβλους και ντρόνς κατά αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων σε γειτονικές χώρες, συμπεριλαμβανομένης μιας αεροπορικής βάσης στη Συρία. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, στους 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.
1: Συντονισμένη πάντα στους 89,5. Είναι μια παραγωγή του σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η άλλη φωνή στα Αργιανά.

Και όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το αλάτι της γης μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μέσα από τα τραγούδια, τους χορούς, τα μουσικά όργανα, τα έθιμα και τις τελετουργίες, τους κορυφαίους τραγουδιστές και οργανοπαίκτες, αλλά και τη νέα γενιά που θα παραλάβει τη σκυτάλη. Η Ελλάδα που αντιστέκεται και επιμένει. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ελάτε να μοιραστούμε το αλάτι της γης.

χορός σταχαριώτικος από τη Θράκη, με τον Χρήστο Ζαχαρδέλα στο κλαρίνο και τον Αριστίδη Βασιλάρη στη φλογέρα, μαζί με το συγκρότημα του Καριοφίλη Δοητσίδη. Εδώ λοιπόν στη Θράκη, στον Εύρο, θα μας φέρει το σημερινό μας μουσικό διπορικό με το Αλάτι της Γης, με ένα αφιέρωμα σε έναν κορυφαίο της θρακιώτικης μουσικής παράδοσης, τον Καριοφίλη Δοητσίδη. Ο Δοητσίδης γεννήθηκε στην Καρωτή του Δημοτήχου το 1930. Είναι συγχωριανός με τον άλλο σπουδαίο της θρακιώτικης μουσικής παράδοσης, το Χρόνια Ιδονίδη. Μουσικός στο ούτι, τραγουδιστής και συνθέτης, γνωστός ως το πουλί της Θράκης. Το 1960 δημιούργησε το συγκρότημα Δοητσίδη, ένα τοπικό μουσικοχορευτικό συγκρότημα που συμμετείχε σε εκδηλώσεις αρχικά στη Θράκη και στη συνέχεια σε όλη την Ελλάδα. Από το 1958 έως το 1968, χρονιά που κατέβηκε στην Αθήνα, συμμετείχε σε εκπομπές του ραδιοφωνικού σταθμού της Κομωτινής. Έδωσε παραστάσεις στο Θέατρο Δώρα Στράτου από το 1968 στο 1973 και συμμετείχε σε Διεθνή Φεστιβάλ Τραγουδιού, καθώς και σε συναυλίες καλλιτεχνών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

αυτό ταλώνει το φαρδί, τρανός χορός που γίνεται. Σε αυτό ταλώνει το φαρδί, τρεις δίπλες ήταν οι χοροί. Ζωναράδικος σκοπός από τις κλασικές ηχογραφήσεις στη δισκογραφία της δεκαετίας του 60 με το συγκρότημα του Καριοφίλη Δοητσίδη, επιμέλεια από τον Παντελή Καβακόπουλο, και στο τραγούδι μαζί με τον Καριοφίλη και Ειρήνη Καβακοπούλου. Ο Καριοφίλης Δοητσίδης μαζί με τις κόρες του Θεοπούλα και Λαμπριάνα σχημάτισαν ένα τρίο που έπαιζε και τραγουδούσε θρακιώτικη μουσική και κυκλοφόρησαν συνολικά 18 προσωπικούς δίσκους. Το 1985 η οικογένεια Δοητσίδη κέρδισε στο Παρίσι το πρώτο βραβείο οπτικοακουστικών μέσων της Γαλλικής Ακαδημίας για τον δίσκο «Το κάστρο της Θρακιάς». Ενώ από το 1980 έως το 1994, επί 14 ολόκληρα χρόνια, διατήρησαν το Θρακιώτικο Στέκι, ένα χώρο στην Αθήνα, στην Καλλιθέα, αφιερωμένο αποκλειστικά στη θρακιώτικη μουσική, συμβάλλοντας αποφασιστικά στη διατήρηση και διάδοση του μουσικού πολιτισμού της Θράκης στο Πανελλήνιο.

στο ρυθμό του μαντιλάτου χορού από τη Θράκη, Μήλο-Μήλο Κόκκινο, με τον Καριοφίλη Δοητσίδη και τις δύο κόρες του, τη Θεοπούλα και τη Λαμπριάνα. Ο Καριοφίλης Δοητσίδης γεννήθηκε, όπως είπαμε, το 1930 στην Καρωτή του Δηδημοτήχου, στον Εύρο, από αγροτική οικογένεια, έχοντας και μουσικούς προγόνους, όπως τον Σταύρο Δοητσίδη που έπαιζε καβάλ, μακριά φλογέρα. Ο Σταύρος Δοητσίδης ήταν αρκετά γνωστός και λέγεται ότι είχε διδάξει την τέχνη του σε πολλούς νέους στις αρχές του 20ου αιώνα, στη Στενήμαχο, στον Πύργο και στο Ορτάκιο ή της Βόρειας Θράκης. Από μικρή ηλικία τον Καριοφίλη τον γοήτευαν ιδιαίτερα τα παραδοσιακά τραγούδια που άκουγε στην πλατεία του χωριού του, στην Καρωτή, στο χοροστάσι που στηνόταν κάθε Κυριακή και σε διάφορες γιορτές. Άρχιζαν το χορό συνήθως οι γυναίκες, τραγουδώντας δύο στην αρχή του κύκλου και δύο στο τέλος, και κατόπιν οι άντρες με τη συνοδεία οργάνων, κυρίως με τη συνοδεία της γκάιντας, της φλογέρας και της θρακιώτικης λύρας που επικρατούσαν εκείνη την περίοδο, ενώ αργότερα ήρθαν να επιβληθούν και τα νεότερα παραδοσιακά όργανα όπως το κλαρίνο, το βιολί, το ούτι και τα κρουστά. Επίσης αυτά τα παραδοσιακά τραγούδια ο νεαρός Καριοφίλης Δοητσίδης τα άκουγε και στο σπίτι από την μητέρα του, τη Θεοπούλα, και τη γιαγιά του, τη Χρυσάνθη.

Ο παραδοσιακός ήχος της Θράκης στην περιοχή του Ερυθροποτάμου, στην καρωτή του Δηδημοτήχου, από όπου, όπως είπαμε, καταγόταν ο Καριοφίλης Δοητσίδης. Η ηχογράφηση που ακούσαμε ήταν με τον ίδιο και τις δύο κόρες του, τη Θεοπούλα και τη Λαμπριάννα, ενώ την Ευρύτικη Γκάιντα έπαιξε ο Θόδωρος Κεκές και συνόδεψε με τις φλογέρες του ο Αριστίδης Βασιλάρης. Κλασικές ηχογραφήσεις, σημεία αναφοράς για την θρακιώτικη μουσική παράδοση. Ο Καριοφίλης Δοητσίδης το 1950 τελικά έπεισε τον πατέρα του, που αρχικά ήταν αρνητικός εξαιτίας των αντιλήψεων της εποχής για το επάγγελμα του μουσικού, να του πάρει ούτι. Αγόρασε με 250 δραχμές, θυμάται, το πρώτο του ούτι από τα Λάβαρα, ένα χωριό λίγο έξω από το Σουφλί, εκπληρώνοντας έτσι την παιδική του επιθυμία για αυτό το μουσικό όργανο. Τον ίδιο χρόνο πήγαινε για μια φορά την εβδομάδα στην Ορεστιάδα και έπαιρνε τα πρώτα μαθήματα από τον Αρμένη δεξιοτέχνη στο ούτι Σαρκίζ, ο οποίος ήταν και ψάλτης της Αρμενικής Εκκλησίας του Δηδημοτήχου. Ορισμένα άλλα μαθήματα πήρε και από τον λαϊκό οργανοπαίχτη της περιοχής στο ούτι, τον Γιάννη Νταντή, από τον πύργο της Ορεστιάδας. Έπειτα από αυτά τα πρώτα μαθήματα επέστρεψε στο χωριό του, όπου και πλέον προσπάθησε να μάθει μόνος του να παίζει τους παραδοσιακούς σκοπούς και τα τοπικά τραγούδια, σχεδιάζοντας μουσικές εισαγωγές και ταξίμια, ενώ συγχρόνως εργαζόταν στα χωράφια του πατέρα του. Οι πρώτες δειλές καλλιτεχνικές εμφανίσεις του έγιναν στα καφενεία του χωριού, στην καρωτή του Δηδημοτήχου, και λίγο αργότερα βγήκε και παραέξω στα διπλανά χωριά.

Εγώ στα ξένα περπατούσα στο ρυθμό του θρακιώτικου συγκαθιστού χορού, Καριοφίλης Δοητσίδης μαζί με τις κόρες του, τη Θεοπούλα και τη Λαμπριάννα, και στο βιολί τον Δημήτρη Μπάγια. Ο Καριοφίλης Δοητσίδης το 1950 παντρεύτηκε τη Μόρφο Γρηγορίδου και λίγο αργότερα απέκτησαν τις δύο κόρες τους, Θεοπούλα το 1952 και Λαμπριάννα το 1955, οι οποίες έμελε να τον ακολουθήσουν στο τραγούδι και να βρεθούν ως το τέλος στο πλάι του πατέρα τους από τα τέλη της δεκαετίας του 60, αποτελώντας τις πιο γνωστές στο Πανελλήνιο γυναικείες φωνές της θρακιώτικης μουσικής παράδοσης.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Δώσ' τα λιανοχορταρούδια από τις κλασικές ηχογραφήσεις της θρακιώτικης λαϊκής μουσικής παράδοσης με το συγκρότημα του Καριοφίλη Δοητσίδη, στον οποίο είναι αφιερωμένο το σημερινό αλάτι της γης. Και εμείς συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αρτζιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος κάθε μέρα αυτή την ώρα με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. Σήμερα ένα μουσικό οδηπορικό στον Εύρο, στην Καρωτή του Δηδημοτήχου, από όπου καταγόταν, όπως είπαμε, ο Καριοφίλης Δοητσίδης αλλά και ο Χρόνης Αηδονίδης, αυτοί οι δύο κορυφαίοι εκπρόσωποι της θρακιώτικης μουσικής παράδοσης. Το 1960 ο Καριοφίλης Δοητσίδης συλλαμβάνει την ιδέα δημιουργίας τοπικού χορευτικού συγκροτήματος στην Καρωτή που θα χόρευε τους χορούς της Θράκης. Αργότερα το μουσικοχορευτικό αυτό συγκρότημα αρχίζει να εμφανίζεται σε πολιτιστικές εκδηλώσεις αρχικά στη Θράκη και στη συνέχεια και σε ολόκληρη την Ελλάδα. Επίσης από το 1958 ο Δοητσίδης αρχίζει παράλληλα να συμμετέχει σε εκπομπές του ραδιοφωνικού σταθμού ΕΙΡ της Κομοτηνής παρουσιάζοντας μουσικούς από το Βόρειο Εύρο. Οι εκπομπές αυτές θα συνεχιστούν μέχρι το 1968, χρονιά που εγκαθίσταται πλέον οριστικά στην Αθήνα. Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Κομοτηνής, ο Δοητσίδης είχε γνωριστεί με τον λαογράφο Παντελή Καβακόπουλο, ο οποίος πραγματοποιούσε επιτόπιες έρευνες στη Θράκη. Στη συνέχεια, ο Καβακόπουλος μετέβη στην Καρωτή για να καταγράψει τη μουσικοχορευτική παράδοση της περιοχής και σε αυτή την προσπάθεια τον βοήθησε η οικογένεια Δοητσίδη, προσφέροντάς του πολύτιμο υλικό. Το 1961, με τη μεσολάβηση του Καβακόπουλου, γίνεται η πρόταση στον Καριοφίλη Δοητσίδη από τη δισκογραφική εταιρεία Music Box να ηχογραφήσει τα τραγούδια της Θράκης.

στο ρυθμό του θρακιώτικου ζωναράδικου χορού «Η Καμαροβέργο» με τον Καριοφίλη Δοητσίδη και τις δύο κόρες του, τη Θεοπούλα και τη Λαμπριάννα, και στο κλαρίνο τον Χρήστο Ζαχαρδέλα. Το φθινόπωρο του 1968, ο Καριοφίλης Δοητσίδης μεταβαίνει με το μουσικοχορευτικό του συγκρότημα και την οικογένειά του στην Αθήνα, όπου εγκαθίσταται πλέον μόνιμα το 1969. Στο θέατρο της Δώρα Στράτου έδωσε παραστάσεις από τότε και μέχρι το 1973, φέρνοντας παράλληλα στο θέατρο μουσικούς και χορευτές από τη Θράκη. Με τη λήξη της συνεργασίας του με τη Δώρα Στράτου, ο Δοητσίδης αρχίζει να συνεργάζεται με τον μουσικοσυνθέτη Χρήστο Λεοντή και με την τραγουδίστρια Μαρίζα Κόχ σε μπουάτ στην Πλάκα, ενώ επίσης θα κάνει και ενορχιστρώσεις σε θεατρικά έργα. Στη συνέχεια, η οικογένεια Δοητσίδη συνεργάστηκε με τη Δόμνα Σαμίου, με την οποία επισκέφτηκαν πολλές ευρωπαϊκές χώρες, με τον Γιάννη Μαρκόπουλο, τον Σταύρο Ξαρχάκο, αλλά και τον Παναγιώτη Μιλωνά, τον Χρυσόστομο Μητροπάνο, τον Νίκο Μπαζιάννα, τον Κώστα Στρατηγάκη, τη Φευρονία Ρεβίνθη, σε τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές της ελληνικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης. Επίσης, με τον Θανάση Γκαϊφίλια και τη Μαρίζα Κόχ επισκέφτηκαν τις πρωτεύουσες των κρατών της Σοβιετικής Ένωσης, δίνοντας συναυλίες. Την ίδια περίοδο και συγκεκριμένα από το 1971 και μετά, άρχισαν να κυκλοφορούν και οι μεγάλοι προσωπικοί δίσκοι της οικογένειας, δίσκοι 33 στροφών, ενώ πιο πριν, από το 1961, είχαν ηχογραφήσει και αρκετούς δίσκους 45 στροφών, με σημεία αναφοράς για την θρακιώτικη μουσική παράδοση.

Καριοφίλης Δοητσίδης στην προσπάθειά του να διασώσει και να διαδώσει τον μουσικό πολιτισμό της Θράκης πραγματοποιούσε κατά καιρούς επιτόπιες έρευνες καταγραφές. Επίσης λειτουργήσε και διατήρησε από το 1980 και για 14 ολόκληρα χρόνια το πρώτο και μοναδικό στέκι μουσικής για τους Θρακιώτες, το λεγόμενο Θρακιώτικο Στέκι στην Καλυθέα, τραγουδώντας την παράδοση της Θράκης μαζί με τις κόρες του, τη Θεοπούλα και τη Λαμπριάνα. Το 1985 η οικογένεια Δοητσίδη κερδίζει για τον 11ο σε σειρά μεγάλο δίσκο τους, με τίτλο «Το κάστρο της Θρακιάς», το πρώτο βραβείο οπτικοακουστικών μέσων της Γαλλικής Ακαδημίας Charles Clos, που διεξήχθη στο Παρίσι. Συνολικά, η οικογένεια Δοητσίδη έχει κυκλοφορήσει 18 προσωπικούς δίσκους, ενώ παράλληλα έχει στο ενεργητικό της και πολλές συμμετοχές σε δίσκους άλλων καλλιτεχνών, μέσω των οποίων έχουν αποτυπώσει περισσότερα από 200 τραγούδια της Θράκης. Μια πραγματική κυβωτός για την θρακική μουσική παράδοση.

Στη διάρκεια της καλλιτεχνικής τους πορείας, ο Καριοφίλης Δοητσίδης και οι κόρες του Θεοπούλα και Λαμπριάνα πήραν πολλά βραβεία και υψηλές διακρίσεις για την προσφορά τους στην ελληνική μουσική παράδοση. Όμως σημαντικότεροι θεώρησαν οι ίδιοι τη βράβευση από το χωριό τους, την Καροτίδη Δημοτήχου, το 1997. Αναγνώριση της προσφοράς τους για τη μουσική παράδοση του Ερυθροποτάμου, του Εύρου, της Θράκης. Ο Καριοφίλης Δοητσίδης, τραγουδιστής, ενορχιστρωτής και μουσικοσυνθέτης, προσέθεσε στην παράδοση και ορισμένα δικά του κομμάτια, όπως το «Γιατί πουλήμ δαγκελαϊδής», «Τώρα που ήρθε η άνοιξη», «Στέργιος ξεπισμάνιψη», «Στέργιος παντρεύτηκε», «Την Καραγατσιανή», «Το δικέφαλο αετό της Θράκης» και άλλα πολλά, τραγούδια που αγαπήθηκαν ιδιαίτερα από τους θρακιώτες και αξιώθηκαν να πάρουν τον τίτλο του παραδοσιακού. Εκτός από την αρκετά μεγάλη δισκογραφική δραστηριότητα που ανέπτυξε η οικογένεια, γύρισε σχεδόν όλη την Ελλάδα αλλά και πολλές χώρες του κόσμου, στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, την Αυστραλία, τη Μέση Ανατολή, στην Ευρώπη. Ο Καριοφίλης Δοητσίδης έφυγε πλήρης ημερών το 2023 στα 93 του χρόνια. Συνεχιστής της οικογενειακής παράδοσης παραμένει ο εγγονός του, ο Νίκος Αγκούσης, από τους εξαίρετους δεξιοτέχνες της νεότερης γενιάς στο Λαϊκό Κλαρίνο.

Ακούσετε το Χωριανί, Στέργιος ξεπισμάνεψε, απ' την αγριδιά κατέβει και να παντρευτεί γυρεύει. Από τα τραγούδια που συνέθεσε σε στίχους και μουσική ο Καριοφίλης Λοϊτσίδης, πάνω στο παραδοσιακό ύφος της Θρακιώτικης παράδοσης, αποτυπώνοντας τις τοπικές ιστορίες στην περιοχή του Ερυθροποτάμου, στην Καροτίδη Δημοτήχου, από όπου καταγόταν. Το τραγούδι αυτό ήταν η απάντηση σε ένα άλλο τοπικό τραγούδι που και αυτό αποτύπωσε την ιστορία του Στέργιου. Ο Στέργιος πεισμάνεψε λοιπόν, πεισμάτωσε, και όλη αυτή η ιστορία αποτυπώθηκε στο τραγούδι. Γιατί παλιά τα τραγούδια λειτουργούσαν κατά κάποιο τρόπο σαν τοπικές εφημερίδες.

0: Συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και κάθε μέρα αυτή την ώρα το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φρόντισε για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-72-98-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις και επιθυμίες. 210-72-98-222 από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Από το Λάμπρο Λιάβα και το Αλάτι της Γης, γεια σας.
1: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
2: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή,

0: «Με θυμώνει ο Θεός ως φιλάνθρωπος, τότε, τώρα, πάντοτε», του ομοτήμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών Χαράλαμπου Σωτηρόπουλου. Μια συνοπτική και εμπεριστατωμένη έκθεση της Ορθοδόξου Σωτηρολογίας αναφέρεται στην προαιώνια βουλή του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου, την σημασία της αρκώσεως του Υιού, την ανύψωση του ανθρώπου στο πρόσωπο του Θεανθρώπου. «Με θυμών ο Θεός ως φιλάνθρωπος, τότε, τώρα, πάντοτε», του ομοτήμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών Χαράλαμπου Σωτηρόπουλου.
1: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
2: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
0: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
3: Η ώρα είναι

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Καθημερινά σε αυτή την εκπομπή αναδεικνύουμε δρόμους και μονοπάτια, πόλεις και χωριά, μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, ναούς και μνημεία, μοναστήρια καθώς και άλλους τόπους ιστορικού ενδιαφέροντος της Ελλάδας. Στη σημερινή εκπομπή θα κινηθούμε βόρεια και θα επισκεφθούμε το Μουσείο Λαογραφίας και Ιστορίας των Λουτρών Πόζαρ. Καλεσμένη στην εκπομπή μας είναι η υπεύθυνη του Μουσείου, η κυρία Μυροφόρα Ιγνατίδου. Κυρία Ιγνατίδου, να σας καλωσορίσουμε στον 89,5.
1: Καλώς σας βρήκα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη πραγματικά για το κάλεσμα και εύχομαι να κάνουμε μια πολύ όμορφη και δημιουργική συζήτηση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή αυτής της πρόσκλησης και θέλουμε να σας παρακαλέσουμε αρχικά να μας δώσετε έτσι δύο πληροφορίες εισαγωγή.

0: ειδικές για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Αξίζει να πούμε εδώ ότι πρόκειται για μια περιοχή με ιδιαίτερο φυσικό κάλος, τα Λουτρά Πόζαρ. Δώστε μας κάποιες πρώτες εικόνες, θα λέγαμε, από αυτή την περιοχή.
1: Βεβαίως. Καταρχήν, σας καλωσορίζω από τα Λουτρά Πόζαρ, από τις θεματικές πηγές των Λουτρών Πόζαρ. Είναι ένας πραγματικά... δεν υπάρχουν λόγια να τον περιγράψω αυτόν τον τόπο, τον ευλογημένο, και για το ιδιαίτερο φυσικό στοιχείο που έχει, το καταπράσινο, συνδυάζοντας τη φύση και το νερό. Αλλά εγώ θα σταθώ και στην ιστορία μετέπειτα των Λουτρών Πόζαρ, γιατί πέρα από ως έναν χώρο αποθεραπείας και ευεξίας, είναι ένας τόπος με ιδιαίτερη ιστορία και στην παράδοση και από σπηλολογική άποψη. Θα αναφέρω πρωτίστως τα Λουτρά Πόζαρ, είναι οι αιματικές πηγές οι οποίες εναυλίζουν πάντα στους 37 βαθμούς Κελσίου με πολύ αξιόλογη χημική σύσταση. Το θερμό νερό έχει αιματική δράση και είναι πόσιμο, και οι επισκέπτες ερχόμενοι από κάθε σημείο της Ελλάδος αλλά και από το εξωτερικό το χρησιμοποιούν και για λουτροθεραπεία, για τόνωση ευεξία, αλλά εννοείται σαφώς και για τη θεραπευτική του χρήση.
0: Θέλετε να μας πείτε λίγο για κάποιους που ίσως να μην γνωρίζουν την περιοχή ευρύτερα, πού κοντά βρίσκονται τα Λουτρά Πόζαρ?
1: Τα Λουτρά Πόζαρ καταρχήν βρίσκονται, είναι η ορεινή αλμοπία, η αλμοπία γη των γιγάντων. Είναι πάρα πολύ κοντά, είναι 13 χιλιόμετρα από την Αριδαία. Ανήκουν στο Δήμο της Αλμοπίας και γύρω στα 20 κάτι χιλιόμετρα από την Έδεσα, που είναι η πρωτεύουσα του νομού Πέλλας. Εννοείται και βόρεια, βάσει των βουνών, πάρα πολύ κοντά στο χιονοδρομικό, στο όρος Βόρας, Καϊμάκτελα. Δεν είναι γνωστό στο ευρύτερο κοινό.
0: Και η αλήθεια είναι ότι είναι ένα σημείο τα Λουτρά Πόζαρ, από τα πιο γνωστά λουτρά της Ελλάδας σίγουρα.
1: Βεβαίως, τουριστικός προορισμός.
0: Τουριστικός προορισμός, και πολλοί άνθρωποι, όχι μόνο από την δική σας περιοχή, αλλά και από άλλες περιοχές, σπέβδουν εκεί και για την ιαματική δράση των λουτρών, αλλά και για τη φυσική ομορφιά που μόλις μας περιγράψατε, κυρία Ιγνατίδου. Τώρα, ως προς την ιστορία και τη λαογραφία της περιοχής, τι αξίζει να σημειώσουμε πριν περάσουμε μετά, για να μας πείτε δύο λόγια για το πώς αποφασίστηκε να υπάρχει ένα μουσείο λαογραφίας και ιστορίας στην περιοχή σας?
1: Η περιοχή φημίζεται για την ιστορία της αλμοπίας. Καταρχήν, η περιοχή, πέραν του φυσικού κάλους που έχει και των πετρωμάτων με την ιδιαίτερη σύσταση, γιατί έχουν γίνει εδώ ανασκαφές από πολύ σπουδαίους και αξιόλογους αρχαιολόγους της χώρας επί σειρά ετών, φημίζεται για τα σπήλαια. Υπάρχει σπηλαιοπάρκο στην περιοχή, το οποίο είναι κατοχυρωμένο πανελλαδικά. Δεν υπάρχει αυτό σε καμία άλλη περιοχή της Ελλάδας. Σαφώς και υπάρχουν βυζαντινές εκκλησίες, υπάρχουν και στην ευρύτερη περιοχή της Αλμοπίας, όχι μόνο στα Λουτρά. Δηλαδή είναι το κάστρο της Χρυσής, που είναι σε πολύ κοντινή απόσταση. Είναι το σπίτι, ένα παλαιολιθικό με ευρήματα από την εποχή του Χαλκού σε ένα χωριό της Οσάνδρας. Δηλαδή θέλω να σας πω, είναι το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, το οποίο υπάρχει στην Αριδαία, και φυσικά και το Λαογραφικό Μουσείο, το οποίο είναι πρόσφατο επισκέψιμο στο κοινό, των Λουτρών. Υπάρχει δηλαδή στην περιοχή έντονο ιστορικό ενδιαφέρον.
0: Μάλιστα.
1: Επί σειρά ετών, έτσι.
0: Για πείτε μας λοιπόν λίγο πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα να ανοίξει ένα τέτοιο μουσείο εκεί στην περιοχή σας, το οποίο άνοιξε τις πόρτες του και πριν από κάποιους μήνες, έτσι.
1: Σαφώς, τον Αύγουστο. Τον Αύγουστο ήταν ανοιχτό στο κοινό και προσβάσιμο στους επισκέπτες. Η πρόταση αυτή μου έγινε από την δημοτική επιχείρηση, την καινούρια, τη νέα δημοτική επιχείρηση των Λουτρών. Υπήρχε ένα καταπληκτικό, γιατί στεγάζεται το Λαογραφικό Μουσείο σε ένα υπέροχο πετρόχτιστο κτίριο μέσα στην καρδιά των Λουτρών, μέσα στο πράσινο, μέσα στα πλατάνια. Δηλαδή πραγματικά είναι υπέροχο το σημείο, και από άποψη αισθητικής το κτίριο, γιατί έρχονται πάρα πολλοί αρχιτέκτονες, τους κινεί το ενδιαφέρον το κτίριο, τι στεγάζει αυτό το κτίριο. Και το πώς έχει κατασκευαστεί, με πόσο μεράκι, ότι είναι ένα πραγματικά υπέροχο κτίριο. Και μένω σε αυτό, γιατί θα δείτε και από τις φωτογραφίες αυτό που σας περιγράφω αυτή τη στιγμή. Πέραν τούτου, μου έγινε αυτή η πρόταση να στήσω το Λαογραφικό Μουσείο των Λουτρών, γιατί αυτό το κτίριο προοριζόταν για μουσείο. Είχε κάποια εκθέματα τα οποία λειτουργούσαν προ δεκαετία, mm-hmm. και το μουσείο μετά αφέθηκε, έκλεισε και αφέθηκε στο έλεος, να το πω, του χρόνου.
0: Μάλιστα. Ήταν δηλαδή μια προσπάθεια και μια πρωτοβουλία από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής αρχικά, έτσι.
1: Βεβαίως, ναι. Βεβαίως. Αυτό ανήκει στην Δημοτική Επιχείρηση του Λουτρών. Μου προτάθηκε να στήσω το μουσείο. Είμαι υπεύθυνη του μουσείου που το έχω στήσει. Έχει γίνει με πάρα πολύ σκληρή δουλειά και με πάρα πολύ αγάπη. Έχω συνεργαστεί με πάρα πολύ αξιόλογους ανθρώπους που χάρη στην συμβουλή και στη συμβολή τους άνοιξε αυτό το μουσείο.
0: Μάλιστα. Θέλουμε να σας ρωτήσουμε επίσης, κυρία Ιγνατίδου, πριν συνεχίσουμε και πριν ξεκινήσουμε την ξενάγησή μας στους χώρους του μουσείου, τι είναι αυτό που δυσκολεύει κάποιους ως προς το να διαμορφώσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ένα μουσείο ιστορίας και λαογραφίας σε μια περιοχή? Τι θα πρέπει να προσέξουν ώστε τα εκθέματα να είναι τέτοια και να είναι και αντιπροσωπευτικά της περιοχής στην οποία εδρεύει ένα μουσείο?
1: Καταρχήν πρέπει να υπάρχει πάρα πολύ, όταν στείλεις κάτι, όταν ξεκινάς κάτι, καταρχήν πρέπει να γίνεται με αγάπη και μεράκι. Mm-hmm. Ένας γνώμονας, εγώ τώρα πάω βάσει της ενσυναίσθησης,
0: ναι, ναι.
1: Και της αγάπης προς αυτό που κάνει. Γιατί αυτό θα το κρίνει ο κόσμος, το αντιλαμβάνεται ο κόσμος, οπότε θα έχει επιτυχία. Mm-hmm. Θα μπορέσει δηλαδή να αναδειχθεί. Καταρχήν χρειάζονται άνθρωποι οι οποίοι πρέπει να έχουν γνώση του αντικειμένου. Σαφώς πρέπει να υπάρχει μια συνεργασία όσον αφορά των τοπικών φορέων και του κοινού που απευθύνεται. Mm-hmm. Και μετά είναι θέμα το πόσο θα τρέξεις για αυτό που έχεις στήσει. Αντιλαμβάνεστε πώς το λέω το τρέξεις, ενώ το πόσο θα μοχθήσεις για να το επικοινωνήσεις αυτό που έχεις στήσει με το κοινό στο οποίο απευθύνεσαι. Γιατί κακά τα ψέματα γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τα τελευταία χρόνια ότι η επισκεψιμότητα στα μουσεία, επειδή έχουμε λόγω της πληροφορίας, έχουμε θυσιάσει τη γνώση για χάρη της πληροφορίας, μου επιτραπεί αυτή η έκφραση, δεν υπάρχει μεγάλη επισκεψιμότητα σε σχέση με άλλες εποχές. Οπότε πρέπει να βρούμε τρόπο να προσελκύσουμε ειδικά τους νέους, mm-hmm. Να έρθουν να επισκεφτούν τα μουσεία. Δηλαδή να επικοινωνήσουμε τον πολιτισμό με τέτοιον τρόπο ώστε να χαίρει αποδοχής από τον κόσμο. Ελπίζω να έχει γίνει σωστά να το έχω περιγράψει για να το
0: αντιληφθεί
1: το κοινό.
0: Απολύτως. Mm-hmm. Και αυτό είναι πάντοτε ένα ζήτημα και ένα ζητούμενο για ένα μουσείο σε κάθε περίπτωση. Στο σημείο αυτό επιτρέψτε μας, κυρία Ιγνατίδου, να κάνουμε την πρώτη μας διακοπή, να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε αμέσως μετά για να πούμε περισσότερα πράγματα για το μουσείο σας.
1: Βεβαίως, με μεγάλη μου χαρά.

0: Ακούτε, κυρίες και κύριοι, τον 89,5, το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας και την εκπομπή «Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία». Να υπενθυμίσουμε για όσες ακροάτριες και όσους ακροατές άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους στους 89,5 μεγακύκλους των FM για το νομό Αττικής και στις τοπικές συχνότητες όπου εκπέμπει ο σταθμός σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα, ότι σήμερα πραγματοποιούμε μια ραδιοφωνική βόλτα, μια ραδιοφωνική εκδρομή μέχρι τα Λουτρά Πόζαρ, και ακόμα πιο συγκεκριμένα θέλουμε να έχουμε την ευκαιρία να αναφερθούμε και να μάθουμε περισσότερα πράγματα για το Μουσείο Λαογραφίας και Ιστορίας που άνοιξε πριν από λίγους μήνες, τον Αύγουστο, τις πόρτες του για το κοινό. Καλεσμένη στην εκπομπή μας είναι η υπεύθυνη του Μουσείου, η κυρία Μυροφόρα Ιγνατίδου, που μας έδωσε έτσι αρχικά αυτές τις πρώτες πληροφορίες για την ίδρυση του συγκεκριμένου μουσείου. Πάμε τώρα, κυρία Ιγνατίδου, να περάσουμε το κατόφλι του, αφού ίσως αν θέλετε μας περιγράψετε λίγο και τον εξωτερικό χώρο, το κτίριο στο οποίο στεγάζεται το συγκεκριμένο μουσείο, και μετά να ακούσουμε περισσότερα πράγματα για τα εκθέματά του, και με τον τρόπο αυτό σίγουρα θα μπορέσουμε να προσεγγίσουμε καλύτερα και εμείς και την ιστορία και τα λαογραφικά στοιχεία τα οποία μπορεί κάποιος να εντοπίσει στην περιοχή σας.
1: Βεβαίως. Το Λαογραφικό Μουσείο στεγάζεται, όπως προείπα, σε ένα υπέροχο πετρόχτιστο κτίριο. Μπορεί να υπάρχει πρόσβαση από δύο πλευρές των Λουτρών. Είναι από μια ξύλινη γέφυρα, είναι απέναντι από τον Μεγάλο Καταράκτη, και από την είσοδο, από την κάτω πλευρά, την πετρόχτιστη, κοντά στην εκκλησία του Αγίου Θεκλησιά και του Αγίου Παντελεήμονα. Είναι ένα καταπράσινο, είναι μέσα σε ένα καταπράσινο τοπίο, μέσα σε πλατάνια, ακούγοντας πραγματικά τη φύση, τα πουλιά και τα νερά, τα τρεχούμενα. Δηλαδή ακόμα και τώρα που κάθομαι μέσα στο μουσείο, ο επισκέπτης και εγώ ακούμε το τρεχούμενο νερό που πέφτει από τον Μεγάλο Καταράκτη. Είναι υπέροχο όλες τις εποχές του χρόνου, πραγματικά.
0: Τώρα, αν περάσουμε την πόρτα του μουσείου, τι θα δούμε πρώτα μπροστά μας, και να μας περιγράψετε λίγο τα εκθέματα μέσα από τις διάφορες πτέρυγες.
1: Λοιπόν, μπαίνοντας στην είσοδο του μουσείου, έχω μία προθήκη, η οποία δημιουργήθηκε πάρα πολύ πρόσφατα, γύρω στις 10 μέρες. Είναι μία μικρή προθήκη, με πολύ αξιόλογα βέβαια εκθέματα. Είναι προθήκη πολέμου. Τα εκθέματα χρονολογούνται, είναι πάρα πολύ ανάγονται ιστορικά στους Βαλκανικούς πολέμους και στον Πρώτο Παγκόσμιο. Δηλαδή όπλα και οβίδες. Μάλιστα η οβίδα που έχω είναι και κλειστή, σημαίνει πως δεν έχει σκάσει, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι είναι επικίνδυνη σαφώς. Αυτό που λέω πριν σας παρουσιάσω τα εκθέματα στις προθήκες, αυτό που λέω στους επισκέπτες κατά τις ξεναγήσεις που κάνω, είναι ότι ο επισκέπτης του μουσείου, του Λαογραφικού Μουσείου των Λουτρών, νομίζω πως πρέπει να γνωρίζει το που ανάγεται ο ιαματισμός ιστορικά. Κάνω δηλαδή μια σύντομη ιστορική αναδρομή, μιλώντας για τον ιαματισμό. Μπαίνοντας στο χωριό Λουτράκι, υπάρχει μια πινακίδα που λέει «Καλωσορίσατε στην ορεινή αλμοπία στη γη των γιγάντων». Η πρώτη φυλή που κατοίκησε εδώ, αυτά τα έχω γραμμένα και στα γραφιστικά, ενώ τα πληροφορίες αυτές τις αντλεί ο επισκέπτης, οπότε μαθαίνει κάποιες πληροφορίες και για την ιστορία του ιαματισμού. Η πρώτη φυλή που κατοίκησε εδώ ήταν οι άλμοπες. Επειδή άλμοπας ετυμολογικά προέρχεται από τη λέξη άλμα και ύψος. Η φυλή αυτή, επειδή ήταν πάρα πολύ ψηλή και φαρδιπρόσωπη, πήραν την ονομασία γίγαντες. Ο Φουκιδίδης το 640 με 700 π.Χ. αναφέρει ότι ο βασιλέας της Μακεδονίας, ο Αμίνδας, έτρεψε σε φυγή την φύλη των γιγάντων, και κατά τη διάρκεια των Περσικών πολέμων προσαρτήθηκαν στις αποικίες του Μακεδονικού βασιλείου. Οπότε ο ιαματισμός, ευρήματα του ιαματισμού, χρονολογούνται στα χρόνια του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Υπάρχει και μια πηγή ιστορική, η οποία αναφέρει ότι τα δόρατα της Μακεδονικής φάλαγγας περνούσαν από το ιαματικό νερό, όπως προανέφερα πριν, που είναι πάντα στους 37 βαθμούς Κελσίου, να γίνουν ανθεκτικές για τις μάχες. Και επίσης ευρήματα μπορούμε να βρούμε ιστορικά στα χρόνια τα ρωμαϊκά και τα βυζαντινά. Στέφανος Βυζάντιος, 6ος αιώνας μετά Χριστόν. Έκανα μια σύντομη ιστορική περιγραφή για το που ανάγεται ο ιαματισμός. το οποίο είναι και στις προθήκες τις οποίες έχω δημιουργήσει. Και επίσης αυτό που λέω στον επισκέπτη του μουσείου είναι ότι ο ιαματισμός αναγνωρίστηκε το 1920, ερχόμενοι στα πρόσφατα χρόνια του ελληνισμού. Και αναπτύχθηκε ραγδαία σε μια ολόκληρη υδροπολιτεία με απίστευτη αισθητική ξενοδοχεία και κτίσματα τη δεκαετία του 1930. Αυτά λίγα λόγια για την ιστορία της Λουτρόπολης. Συναντώντας τα στα εξέματα που βλέπει ο επισκέπτης του μουσείου. Και επίσης μπαίνοντας, αφήνοντας την προθήκη του πολέμου τη μικρή που υπάρχει στην είσοδο, υπάρχει μια μεγάλη προθήκη σαφώς με τα γεωργικά εργαλεία που χρησιμοποιούσαν οι κάτοικοι το 1930. Και συγκεκριμένα έχω και κάποια εργαλεία όπως είναι η δοκάνα που το 99,9 των επισκεπτών δεν το γνωρίζει. Είναι ιδιαίτερο εργαλείο αλωνίσματος σε εξαιρετικά καλή κατάσταση, με κοφτερές πέτρες, όπου βοηθούσε, το έσυραν πάντα βόδια και το βοηθούσε στο διαχωρισμό των καρπών από το σιτάρι. Τώρα έτσι για ένα γεωργικό εργαλείο που με ρωτάνε πάντα οι επισκέπτες και βάζουν και φωτογραφίες. Και γεωργικά εργαλεία που χρησιμοποιούσαν στις δραστηριότητες τους, στα χωράφια δηλαδή, στις χειρονακτικές εργασίες.
2: Μάλιστα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η περιοχή αυτή, μιας και μας μιλάτε για γεωργικά εργαλεία, είχε τα προηγούμενα χρόνια, τις προηγούμενες δεκαετίες, κάποια συγκεκριμένη παραγωγή.
1: Βεβαίως. Η περιοχή καταρχήν είναι άκρος αγροτική, είναι αγροτική και εκτινοτροφική. Κινητήριος μοχλός της οικονομίας στην εποχή που περιέγραψε ήταν η παραγωγή του καπνού. Οπότε θα δείτε και πολλά εργαλεία τα οποία συνδέονται με την παραγωγή του καπνού, η οποία βέβαια δεν υπάρχει, είχε εκλείψει σχεδόν ολοκληρωτικά, μπορώ να πω. Παραμένει όμως αγροτική, δηλαδή υπάρχει, η οικονομία βασίζεται στην παραγωγή προϊόντων, όπως είναι τα κάστανα που είναι και η εποχή τους. Είναι η συγκομιδή τώρα τον μήνα τέλειο Οκτωβρίου. Είναι τα κεράσια, είναι τα ροδάκινα, οι πατάτες του Αρχαγγέλου, το κόκκινο πιπέρι από τους προμάχους. Και σαφώς και κτηνοτροφική, εννοείται.
2: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Στη συνέχεια τι μπορούμε να δούμε?
1: Πέραν των γεωργικών εργαλείων που είναι μια μεγάλη προθήκη η οποία τα παρτίζει, πηγαίνουμε σε μια άλλη προθήκη η οποία αφορά, είναι μεγάλη προθήκη του πολέμου. Εκεί στα γραφιστικά αναλύω τους πολέμους που έχει γνωρίσει η Ελμοπία στο διάβα των αιώνων, παραθέτοντας σαφώς και φωτογραφίες. Φωτογραφίες είναι εξαιρετικό το υλικό το οποίο έχω βάλει στο μουσείο. Μου το έχουν εμπιστευτεί πολύ σημαντικοί άνθρωποι. Είναι όλες υπαρκτές και είναι από την ευρύτερη περιοχή, είναι από τα χωριά της Ελμοπίας. Μιλάω λοιπόν για τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, μιλάω για την κατοχή του 40 και για τον εμφύλιο το 1946-49 με πολύ γνωστή τη μάχη του Σκρά. Ευρήματα είναι επειδή η περιοχή ονομάζεται Καρατζόβα, γιατί έχει γνωρίσει τον τουρκικό ζυγό. Και υπάρχει φωτογραφία από το τρένο της Καρατζόβας, το οποίο ιδρύθηκε το 1916 με σκοπό τη μεταφορά πολεμικών εφοδίων, αλλά και τους νεκρούς από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οπότε η προθήκη, σε αυτή την προθήκη ο επισκέπτης μπορεί να δει σπαθιά οθωμανικά από εκείνη την εποχή, περίστροφα Μαυροβουνίου τα οποία χρονολογούνται από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπλα, οβίδες, σφαίρες, δοχείο που βάζα μέσα τον μπαρούτι, και άλλα, οβίδες, χειροβομβίδες οι οποίες είναι κλειστές και μεγάλες οβίδες, που χρονολογούνται από την εποχή του 1940.
2: Μάλιστα.
1: Τα οποία πραγματικά είναι πάρα πάρα πολύ, είναι σημαντικής ιστορικής αξίας αυτά τα ευρήματα και είναι όλα από τα βουνά, εδώ της περιοχής.
2: Μάλιστα. Πώς φτάνουν σε εσάς αυτά τα ευρήματα, αυτά τα αντικείμενα?
1: Αυτά αποδοές των κατοίκων και όχι μόνο του χωριού, σαφώς και του χωριού, αλλά και της ευρύτερης περιοχής της Ελμοπίας. Άνθρωποι οι οποίοι τα έχουν ευρύτερα, δεν μπορώ να ξέρω πώς τα έχουν στην κατοχή τους, προφανώς θα τα έχουν και από τους προπάπους, από την γιαγιά, από τον προπάπου, ή μπορεί να είναι οικογενειακά κοιμήλια, και περνάνε το κατόφλι του μουσείου και μου τα φέρνουν.
2: Μάλιστα.
1: Με τη μορφή δωρεάς δηλαδή. Και αξίζει να σημειωθεί ότι επειδή είναι πραγματικά συγκινητική προσέλευση του κόσμου, επισκέπτες από όλη την Ελλάδα έχουν επικοινωνήσει μαζί μου, οι οποίοι θέλουν να δώσουν, να κάνουν δωρεές στο μουσείο. Δηλαδή πρόσφατα είχα έναν κύριο ο οποίος δούλευε στην Τράπεζα της Ελλάδας και ο οποίος ήθελε θα μου φέρει νομίσματα τα οποία έχουν πολύ, πολύ, πολύ μεγάλη ιστορική αξία. Θέλουν να φέρουν την προσφορά.
2: Και αυτό είναι επίσης ένα σημαντικό στοιχείο που αξίζει να το τονίσουμε.
1: Πραγματικά, βεβαίως.
2: Και ειδικά στα μουσεία που έχουν να κάνουν με την λαογραφία και την ιστορία μιας περιοχής.
1: Βεβαίως.
2: Αν δεν υπάρχει
1: ακριβώς.
2: Και η συνεργασία των κατοίκων που μπορεί να κατέχουν σε μια αποθήκη ή κάποιο οικογενειακό κειμήλιο που θα ήθελαν να το εκθέσουν κάπου, είναι
1: ακριβώς.
2: Πολύ σημαντικό να γίνεται.
1: Είναι πάρα πολύ, είναι συγκινητικά σημαντικό, πραγματικά, πραγματικά. Και μάλιστα μου έχει κάνει εντύπωση γιατί επισκέπτες ερχόμενοι από όλη την Ελλάδα, γιατί έχουν και ανάλογα με τον τόπο καταγωγής ενός ανθρώπου, υπάρχει και διαφορετικά αντικείμενα.
2: Ναι,
1: οπότε υπάρχει και μια ποικιλομορφία, δηλαδή είναι πραγματικά πάρα πολύ συγκινητικό, πραγματικά.
2: Έτσι.
1: Και μου έχουν υποσχεθεί πάρα πολύ έτσι, επισκέπτες ότι θα μου φέρουν αντικείμενα να εμπλουτίσουμε το μουσείο, τη συλλογή του μουσείου.
2: Ναι. Αξίζει εδώ να πούμε, κυρία Ιγνατίδου, ότι λίγο πριν ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή και ενώ παρακολουθούσα στο διαδίκτυο κάποια ακόμα πράγματα που έχουν να κάνουν έτσι, και με τη δική μας ενημέρωση για το μουσείο σας, μπήκαμε και στις κριτικές που κάνουν στο διαδίκτυο άνθρωποι που επισκέπτονται ένα χώρο, ένα μουσείο, και ήταν μόνο καλές αυτές οι κριτικές. Γράφανε άνθρωποι ότι στη μέση του πουθενά βρήκαμε ένα μικρό διαμαντάκι που αξίζει να το επισκεφθείς και είναι το μουσείο εκεί λαογραφίας και ιστορίας στα Λουτραπόζαρα. Μάλιστα. Θα πούμε και κάποια άλλα πράγματα στη συνέχεια. Επιτρέψτε μας στο σημείο αυτό να κάνουμε μια ακόμη μικρή διακοπή, να ακούσουμε μουσική.
1: Βεβαίως.
2: Και επιστρέφουμε στην επικοινωνία μας.
1: Βεβαίως.

0: ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM. Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία. Ένας τέτοιος δρόμος μας οδηγεί σήμερα στην περιοχή της Αλμουοπίας και ακόμα πιο συγκεκριμένα στα πασίγνωστα Λούτρα Πόζαρ, εκεί όπου έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε με την υπεύθυνη του Μουσείου Λαογραφίας και Ιστορίας των Λουτρών Πόζαρ, την κυρία Μυροφόρα Ιγνατίδου, που αποδέχθηκε την πρόσκλησή μας σήμερα ώστε να πούμε κάποια πράγματα περισσότερα για το μουσείο. Πριν συνεχίσουμε, να υπενθυμίσουμε ότι εσείς επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Σε αυτόν τον αριθμό περιμένουμε τις σκέψεις, τις παρατηρήσεις, τα σχόλια, τις επισημάνσεις σας για όλες τις περιοχές της Ελλάδας που επισκεπτόμαστε από αυτήν την εκπομπή του 89,5 καθημερινά. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε και από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στον ιστότοπο αυτό μπορείτε να βρείτε ενδιαφέρουσες ειδήσεις και ενδιαφέροντα θέματα από το χώρο της Εκκλησίας και του πολιτισμού. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε, κυρία Ιγνατίδου. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε, να πείτε κάτι άλλο σε σχέση με τα εκθέματα που αξίζει να το γνωρίζουμε έτσι στη διάρκεια αυτής της ξενάγησής μας.
1: Μία πολύ ιδιαίτερη προσθήκη, την οποία αγαπώ πολύ, λίγο την ξεχωρίζω, είναι η προσθήκη η οποία αφορά την Αγροτική Μεταβατική Οικοκυρική Σχολή της Ερυδαίας. Για αυτή την προσθήκη, καταρχήν έπρεπε να αναφέρω στην αρχή ότι για το στήσιμο και για τη δημιουργία αυτού του μουσείου οφείλω ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην ανιδιοτελή συνεισφορά της κυρίας Τόνιας Παπαδάκη. Είναι καθηγήτριά μου, είναι ιστορικός και συγγραφέας, πολυγραφότατη, με πάρα πολύ σημαντικό έργο. Το τελευταίο βιβλίο που έχει γράψει είναι «Τα Λουτρά Πόζαρ, μια μικρή υδροπολιτεία». Και υπάρχει και ένα ξεχωριστό βιβλίο το οποίο αφορά σε αυτή την οικοκυρική σχολή που ανέφερα προηγουμένως. Σε αυτή την προθήκη μιλάω εγώ για την Αγροτική Μεταβατική Οικοκυρική Σχολή της Ερυδαίας, ότι ιδρύθηκε το 48 με διάταγμα του Μεταξά. Λειτουργήσε 16 συναπτά χρόνια, όπου έκλεισε με βασιλικό διάταγμα. Έχω φωτογραφίες από τις μαθήτριες που φοιτήσαν σε αυτή την οικοκυρική σχολή. Είναι πολύ ιδιαίτερες και συναισθηματικής αξίας, γιατί σίγουρα κάποιες από αυτές τις κυρίες θα μπορεί να το επισκεφτούν και να δουν τον εαυτό τους, αντιλαμβάνεστε δηλαδή. Είναι ένα κομμάτι ζωντανό της ιστορίας της Αλμουοπίας. Υπάρχουν μηχανές Singer που χρονολογούνται από το 1930, το σίδερο με το κάρβουνο και τα υφαντά. Γιατί αυτή η σχολή, επειδή δεν υπήρχε το δικαίωμα να μπορέσει μια μαθήτρια να σπουδάσει της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, υπήρχαν οικοκυρικές σχολές. Οπότε σε αυτή την προθήκη υπάρχει η ιστορία της οικοκυρικής σχολής. Το τι μάθαιναν, ποιες ήταν οι τέχνες, φωτογραφικό υλικό από αυτή τη σχολή, την υπαρκτή, γιατί είναι ένα μεγάλο, σας λέω, ζωντανό κομμάτι. Υπάρχουν τα υφαντά, υπάρχουν ψαλίδια από εκείνη την εποχή και πριν το 1930, πολύ καλοδιατηρημένα. Οπότε αυτή η προθήκη είναι πραγματικά μια ξεχωριστή προθήκη από άποψη ιστορική.
0: Ναι, βέβαια. Και αξίζει εδώ να σημειώσουμε, κάθε φορά που κάνουμε μια αναφορά στη λαογραφία, στο λαϊκό πολιτισμό μιας περιοχής, ότι μπορεί να μιλάμε για μια διαφορετική πλέον κοινωνία, όμως αυτές οι κοινωνίες αποτελούν έναν απόσπαστο κομμάτι του πολιτισμού μας. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε πώς ζούσαμε πριν από 5, 6, 7 δεκαετίες. Δεν πάμε πολύ πίσω, αλλά αλλάζουν τόσο γρήγορα τα πράγματα και με την έκρηξη της τεχνολογίας, που υπάρχουν σήμερα άνθρωποι που βλέπουν ένα αγροτικό εργαλείο 30-40 ετών πίσω και δεν μπορούν να το αναγνωρίσουν. Δεν συζητάμε ακριβώς ότι δεν γνωρίζουν ότι κάποτε υπήρχαν οικοκυρικές σχολές. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη διάσταση μέσα στις τελευταίες 5-6 δεκαετίες με αυτό που ζούσαμε πιο πριν. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
1: Συμφωνώ και επαυξάνω πραγματικά, και στόχος αυτής της δημιουργίας του μουσείου ήταν όχι μόνο η διάσωση και η διατήρηση, αλλά και η ανάδειξη της λαογραφίας. της λαογραφίας, πραγματικά της παράδοσης. Είναι πολύ πραγματικά συγκινητικό, μένω σε αυτήν τη λέξη που χρησιμοποιώ, γιατί έρχονται επισκέπτες και ξεχυλίζουν από μνήμες, συγκινούνται, γιατί είναι ένα κομμάτι της ζωής τους, πραγματικά, το οποίο είναι πολύ ζωντανό. Το βλέπω στις αντιδράσεις τους, στο βλέμμα τους. Αλλά και από τους νέους, πραγματικά, οι οποίοι μπαίνουν, διαβάζοντας τα γραφιστικά και κάνοντας την ξενάγηση, βλέπω ότι δείχνουν, υπάρχει μια φλόγα στο βλέμμα τους, δηλαδή είναι ενδιαφέρον. Μπορεί να μην τους είναι γνωστά, ή τουλάχιστον να τα έχουν δει κάπου στη βιβλιογραφία. Δηλαδή, έχω μια προθήκη με τον χειρόμηλο, με φωτογραφίες, γιατί πιστεύω πάρα πολύ στη δύναμη της εικόνας. Καταγράφεται στη μνήμη ενός επισκέπτη η εικόνα για την Μιλόπετρα, που αποτελεί η αναφορά στα ομηρικά έπι, ανάγεται. Είναι σημείο αξιοσύνης και νοικοκυροσύνης εκείνης της εποχής. Και τους λέω τη διαδικασία, γιατί βλέπουν την Μιλόπετρα, το πώς παραγόταν το αλεύρι από το σιτάρι, και είναι συγκλονισμένοι, πραγματικά. Και αυτή η εποχή δεν απέχει πάρα πολύ από το 2024 που διανύουμε. Έτσι. Είναι πραγματικά, δηλαδή συμφωνώ απόλυτα σε αυτά που, έχετε, που λέτε.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσουμε τώρα ποιες είναι οι σκέψεις σας, τα σχέδιά σας για το μέλλον, πώς θέλετε να κάνετε γνωστότερο το μουσείο και να επαληθευτεί αυτό που τονίσατε μόλις τώρα, οι νεότεροι άνθρωποι να μπορέσουν να το γνωρίσουν πιο καλά. Έρχεστε σε επικοινωνία, σε επαφές με διευθύνσεις πρωτοβάθμιες, δευτεροβάθμιες εκπαίδευσης εκεί, σχολείο.
1: Βεβαίως, πραγματικά. Σήμερα είχα την τιμή να έρθει το 8ο Δημοτικό Γιαννιτσιών. Ήρθαν 60 παιδάκια. Την επόμενη εβδομάδα περιμένω το 4ο Δημοτικό της Αρυδαίας. Περιμένω και άλλα δημοτικά σχολεία, δηλαδή, και της ευρύτερης περιοχής. Και από τους επισκέπτες, επειδή στην ξενάγηση που κάνω γνωρίζομαι και προσωπικά με τους επισκέπτες, οπότε υπάρχει μια πιο στενή επικοινωνία και με την εκπαιδευτική κοινότητα, γιατί έρχονται εκπαιδευτικοί. Έχουν κάνει γνωστή την ίδρυση αυτού του μουσείου, οπότε πραγματικά είναι πάρα πολύ μεγάλη η επισκεψιμότητα. Πέραν αυτού, έχω κάνει γνωστό και εδώ στην ευρύτερη περιοχή, με έχουν βοηθήσει τα τοπικά μέσα και οι εφημερίδες και όλα τα site. Έχω κλείσει 2 εκθέσεις βιβλίου που θα λάβουν χώρα στο λαογραφικό. Αλλά η καλύτερη διαφήμιση είναι ο επισκέπτης που έρχεται, γιατί ο επισκέπτης που έρχεται από κάθε σημείο της Ελλάδας αλλά και από το εξωτερικό είναι αυτός ο οποίος το επικοινωνεί στον πλησίον του, και έτσι υπάρχει η μεγαλύτερη διάδοση, επισκεψιμότητα. Και επίσης, επειδή είναι πραγματικά ένας τεράστιος τουριστικός προορισμός στα Λουτρά, με πάρα πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα, έρχονται και οδηγοί από τα γκρουπ που για τις ημερήσεις εκδρομές τους, οπότε έρχονται και ξεναγοί, επισκέπτονται το μουσείο, έχουμε αλλάξει επικοινωνία, τηλέφωνα κλπ, οπότε με παίρνουν και τηλέφωνο και από την προηγούμενη μέρα και γνωρίζω ότι έχω ξενάγηση για ένα γκρουπ από την Ουγγαρία ή ένα γκρουπ από το Ισραήλ. Οπότε έχει μπει σαν ένας τουριστικός προορισμός και το λαογραφικό μουσείο σε ένα σημείο επισκεψιμότητας πλέον.
0: Έτσι. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό που επισημαίνετε τώρα, γιατί η Ελλάδα σίγουρα δεν είναι μόνο τα σπουδαία της μνημεία, που όπου και να ψάξει κανείς στην Ελλάδα θα βρει αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία σημαντικά. Είναι και ο τρόπος ζωής μιας κοινωνίας που θα λέγαμε ότι τα λαογραφικά στη μουσεία σε ολόκληρη τη χώρα κάνουν ακριβώς αυτό, να αφηγούνται έναν τρόπο ζωής. Και θέλω εδώ να μας πείτε δύο λόγια και για το πώς οι ξένοι βλέπουν αυτό το υλικό.
1: Οι ξένοι πραγματικά, δεν μιλάω για τους ομογενείς, κυρίως από την Αυστραλία, από τη Γερμανία που έχω γκρουπ, οι άνθρωποι συγκινούνται, πραγματικά έχει τύχει να έρθουν κυρίες και να κλαίνε, να αγκαλιαζόμαστε. Είναι απίστευτα συναισθήματα, δεν περιγράφονται. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη για αυτό που βιώνω στο μουσείο. Όσον αφορά τώρα τους ξένους, είναι συγκλονισμένοι, βγάζουν φωτογραφίες, τραβάνε βίντεο, διψάνε να τους πω για την ιστορία του κάθε εργαλείου. Σε μια προθήκη που η οποία αφορά την ύφανση, το τσικρίκι, δηλαδή τον αργαλιό που έχω, τις ξάστρες, έχω και γουρουνοτσάρουχα, τα οποία είναι χρονολογούνται από το 1930, δηλαδή μιλάμε για έναν αιώνα σχεδόν, τα οποία είναι πραγματικά που καλοδιατηρημένα. Είναι τα γνωστά γουρνοτσάρουχα από δέρμα γουρουνιών.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, είχα ένα γκρουπ από Ολλανδία που μιλούσαν ότι υπάρχει κάτι παρόμοιο στη δική τους ιστορία, τα Glocks.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης είχα από Ρουμανία που μου δείχνανε κάποιους μοναχούς σε μοναστήρια που έμοιαζαν τα υποδήματά τους. Οπότε πέραν της ομοιότητας που ψάχνουν από το δικό τους πολιτισμό, οι άνθρωποι διψούν πραγματικά να μάθουν για την ιστορία αυτών των αντικειμένων.
0: Έτσι. Μάλιστα. Φτάνοντας σιγά σιγά προς την ολοκλήρωση της σημερινής μας επικοινωνίας, κυρία Ιγνατίδου, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε ή να συμπληρώσετε κάτι σε σχέση με τα όσα είπαμε μέχρι τώρα και για το μουσείο και για τα εκθέματα, αλλά και γενικότερα για τον τρόπο με τον οποίο αγκάλιασαν και αγκαλιάζουν αυτή την προσπάθεια και οι τοπικοί φορείς αλλά και οι απλοί κάτοικοι της περιοχής στο μουσείο σας.
1: Όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, θεωρώ ότι αναλαμβάνεις κάτι να το διεκπαιρεώσεις. Πέραν της γνώσης που απαιτείται, χρειάζεται μεράκι. Αυτή η λέξη, το μεράκι, είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη σημασία για μένα. Όταν κάτι το κάνεις πραγματικά με αγάπη και το επικοινωνείς, ο ακροατής σου, ο επισκέπτης, μπορεί να το αντιληφθεί, να το αντιληφθεί και να το αφουγκραστεί. Οπότε αυτό που δημιουργείται μπορεί να εξελιχθεί, να πάρει διαστάσεις και να έχει μεγάλη επιτυχία. Χρειάζεται πραγματικά υπομονή, επιμονή και πάρα πολύ αγάπη, ειδικά στον πολιτισμό, στο πολιτιστικό στοιχείο. Και πιστέψτε με, οι Έλληνες και οι επισκέπτες τον αγαπάνε τον πολιτισμό. Και όπου υπάρχει πολιτισμός, πηγαίνουν, πραγματικά. Εγώ αυτό έχω να πω. Ότι χρέος, με πολύ αγάπη το λέω και καλοπροαίρετα, είναι η διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
0: Έτσι.
1: Είναι η ιστορία μας.
0: Έτσι. Στο σημείο αυτό,
1: το λέω από καρδιάς.
0: Ναι. Να υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με την υπεύθυνη του Μουσιλογραφίας και Ιστορίας των Λουτρών Πόζαρ, την κυρία Μυροφόρα Ιγνατίδου. Θέλουμε σε αυτό το σημείο, κυρία Ιγνατίδου, να σας ευχαριστήσουμε θερμά για το χρόνο που διαθέσατε και για αυτή την όμορφη ξενάγηση που μας δώσατε μέσα από την περιγραφή των χώρων του μουσείου.
1: Σας ευχαριστώ ολόψυχα. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά και
1: είστε επανειδήν και σας περιμένω πραγματικά στο Λογραφικό Μουσείο των Λουτρών. Να σας ξεναγήσω από κοντά για να δείτε πραγματικά αυτά που σας εξιστόρισα πριν. Είναι ζωντανά.
0: Με τα χαρά. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.

Μπορεί να ολοκληρώσαμε την επικοινωνία μας με την σημερινή μας προσκεκλημένη, την κυρία Μυροφόρα Ιγνατίδου, για αυτό το κόμψο και όμορφο μουσείο λαογραφίας και ιστορίας των Λουτρών Πόζαρ. Πάμε να μιλήσουμε λίγο περισσότερο για την περιοχή, να μάθουμε κάποια περισσότερα στοιχεία για αυτή. Τα Λουτρά Πόζαρ λοιπόν προέρχονται από την σλαβική, την αντίστοιχη σλαβική λέξη που σημαίνει φωτιά, πυρκαγιά ή θερμότητα. Είναι γνωστά και ως Λουτρά Λουτρακίο, Λουτρά Αριδέας ή απλά Λουτρά. Είναι λοιπόν τα ιαματικά λουτρά που βρίσκονται πλησίων του Λουτρακίου της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, 13 χιλιόμετρα δυτικά της Αριδέας. Πρόκειται για μεταλλικές πηγές που αναβλύζουν σε θερμοκρασία 37 βαθμών Κελσίου με αξιόλογη χημική σύσταση. Το θερμό νερό έχει ιαματική δράση και είναι πόσιμο. Επισκέπτες το χρησιμοποιούν για λουτροθεραπεία, τόνωση και χαλάρωση, ενώ τα νερά βοηθούν στην καταπολέμηση κυκλοφορικών, αναπνευστικών, ρευματοειδών, γυναικολογικών και δερματολογικών παθήσεων. Η Λουτρόπολη απέχει 3 χιλιόμετρα από το χωριό Λουτράκι και βρίσκεται στην κοιλάδα του ρέματος του Αγίου Νικολάου. Το παλαιότερο όνομα του ρέματος ήταν Τόπλιτσα, που σημαίνει στα σλάβικα, σε ελεύθερη μετάφραση, θερμοπόταμος. Στην περιοχή έχει ανακαλυφθεί ένα σύμπλεγμα περίπου 17 σπηλαίων με άφθονα ευρήματα προϊστορικών χρόνων, τα οποία εκτίθενται στο Μικρό Μουσείο των Λουτρών. Η περιοχή έχει ανακηρυχθεί ως σπηλαιοπάρκο και είναι το πρώτο του είδους του στην Ελλάδα. Λέγεται τώρα ότι οι άλμοπες ήταν οι πρώτοι κάτοικοι της περιοχής. Σύμφωνα με την αρχαία παράδοση, τα Λουτρά θεωρούνταν τόπος χαλάρωσης και αποκατάστασης των Μακεδόνων βασιλέων μετά από μάχες και πολυετής πολέμους. Υπάρχουν ενδείξεις ότι λειτουργούσαν στα χρόνια του Μεγάλου Αλεξάνδρου, καθώς και στα ρωμαϊκά και βυζαντινά χρόνια. Φημολογείται επίσης ότι οι σάρισες, τα δόρατα της Μακεδονικής φάλαγγας, βράζονταν στα θερμά νερά προκειμένου να γίνουν πιο ανθεκτικά και να αυξηθεί η σκληρότητα και η αντοχή τους. Στη δεκαετία του 1920 τώρα, τα Λουτρά επισήμως ανακηρύχθηκαν ιαματικά νερά, ενώ το 1985 την διαχείρισή τους ανέλαβε η κοινότητα Λουτρακίου από τον κύριο Τιμπανίδη. Την δεκαετία του 90 κατασκευάστηκε το αναψυκτήριο και η μεγάλη εξωτερική πισίνα, η οποία χρησιμοποιείται συχνά από τους επισκέπτες όταν λόγω συνωστισμού στα χαμάμ και τις φυσικές πισίνες δεν δύναται να δεχθούν επιπλέον κόσμο. Παράλληλα την ίδια περίοδο ερευνώνται τα παρακείμενα σπήλαια και ιδρύεται το πρώτο σπηλαιολογικό πάρκο της Ελλάδας, ενώ το 2000 τα Λουτρά, λόγω των μεταβολών του νομοσχεδίου Καποδίστριας, περιήλθαν στην δικαιοδοσία του τότε Δήμου Αριδέας και το 2010 με τον Καλλικράτη στον Δήμο Αλμοπίας. Την ίδια περίοδο τα Λουτρά αναβαθμίζονται με κατασκευή 6 νέων πισινών. Εδώ θα πρέπει να πούμε και ως προς το πολιτιστικό μέρος του πράγματος ότι κάθε χρόνο στα Λουτρά Πόζαρ λαμβάνει η χώρα το Φεστιβάλ Πόζαρ ή στην τοπική καθημελουμένη Ποζαρίτικα. Είναι ένα ετήσιο μουσικό φεστιβάλ που πραγματοποιείται κάθε Ιούλιο και είναι ένα από τα μεγαλύτερα της Ελλάδας. Τώρα, αν θέλουμε να πούμε και δύο λόγια για την ιστορία της περιοχής της Αλμοπίας, θα αξίζει να αναφέρουμε ότι η Αλμοπία ήταν αρχαία χώρα της Μακεδονίας, της οποίας αποτέλεσε επαρχία. Ήταν μία από τις 17 επαρχίες του Μακεδονικού Βασιλείου και περιελάμβανε την ορεινή περιφέρεια των Μογλενών, όπως την αποκαλούσαν αργότερα οι Βυζαντινοί, βόρεια της Σιμαθίας και βόρειο-δυτικά της Βοτιαίας. Η Ορεσίβη λοιπόν Αλμοπής ήταν αρχικά ανεξάρτητη, κατόπιν όμως προσαρτήθηκαν στο Μακεδονικό κράτος. Γενικά αποτελούσε την προσβορά της Έδεσας περιοχή. Κύριες πόλεις της Αλμοπίας ήταν η Άλορος, το Μπίζοβο και η Άψαλος, η Εύρωπος και η Όρμα, οι οποίοι αποτελούνταν από τρία χωριά. Το όνομά της οφείλεται στους αρχαίους κατοίκους της, τους Άλμοπες ή Αλμοπείς. Κατά την ελληνική μυθολογία, οι Άλμοπες ήταν φυλοί γιγάντων. Πήραν το όνομά τους από τον αρχηγό τους Άλμοπα, γιο του Ποσειδώνα
και της Έλης, όπως μας λένε, όπως μας αναφέρει το μυθολογικό, οι μυθολογικές, το μυθολογικό υλικό. Τον δεύτερο αιώνα ο Κλάβδιος Πτολεμαίος καταγράφει 4 πόλεις, την Όρμα, τον Εύρωπο, Μπίζοβο και την Άψαλο. Στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία η περιοχή πήρε το όνομα Ενωτία, χάρη σε ένα κάστρο που βρίσκεται στη σημερινή θέση Νότια Πέλας. Το όνομα επανήλθε στην ομώνυμη ελληνική επαρχία. Τα τελευταία χρόνια του Μεσαίωνα η περιοχή ήταν γνωστή σαν Μογλενά, από την σλαβική λέξη για την ομίχλη. Μέχρι τις αρχές του 10ου αιώνα τα Μογλενά ανήκαν στην πρώτη βουλγαρική αυτοκρατορία. Τα κυρίευσε κατόπιν ο Βυζαντινός αυτοκράτορας Βασίλειος ο Δεύτερος, έγιναν επισκοπή το 1020 και πρωτεύουσα θέματος το 1086. Η περιοχή έμεινε υπό Βυζαντινή κυριαρχία μέχρι την 4η Σταυροφορία, που την κυρίευσε ο Καλογιάν της Βουλγαρίας και ίδρυσε τη δεύτερη βουλγαρική αυτοκρατορία. Ο Στέφανος Δουσάν την ενσωμάτωσε στη Σερβική Αυτοκρατορία, στην περιοχή κατοικούσαν Βλαχομογλενίτες και Σλάβοι. Στην Οθωμανική Αυτοκρατορία η περιοχή έμεινε γνωστή σαν Μαύρη Κοιλάδα ή Καρατζόβα. Μετά την Μικρασιατική Εκστρατεία και την Ελληνοτουρκική Ανταλλαγή Πληθυσμών του 1923, οι Πομάκοι και οι Σλάβοι έγιναν τμήματα του πληθυσμού. Σήμερα η περιοχή της αρχαίας Αλμοπίας αποτελεί ομώνυμη επαρχία του νομού Πέλας και περιλαμβάνει τον ενοποιημένο πλέον Δήμο Αλμοπίας με έδρα την Αριδαία. Ο πληθυσμός της Αλμοπίας υπολογίζεται περίπου σε 35.000 κατοίκους. Είναι ο μεγαλύτερος σε έκταση Δήμος του νομού Πέλας και γεωγραφικά εκτείνεται δυτικά από τα σύνορα του νομού με το νομό Φλόρινας έως τα όρια του νομού Κιλκής ανατολικά. Δυτικό όριο της Αλμοπίας είναι το χιονοδρομικό Καϊμάκ Τσαλάν. Κατά καιρούς η περιοχή ονομάζονταν Ενωτία, Καρατζόβα και Μογλενά. Από την Αλμοπία έλκουν την καταγωγή τους αρκετοί γνωστοί καλλιτέχνες, όπως ο συγγραφέας Μενέλαος Λουντέμις, ηθοποιός Θέμης Μπαζάκα και άλλοι ακόμη καλλιτέχνες που έχουν κοσμήσει, θα λέγαμε, και την ελληνική μουσική και τα ελληνικά γράμματα. Επίσης στην Αριδαία πέρασε τα παιδικά της χρόνια η επίσης γνωστή ηθοποιός μας η Χρυσούλα Διαβάτη. Οι οικισμοί τώρα που αναφέρονται ότι περιλαμβάνονται στην ιστορική περιοχή της Αλμοπίας είναι η Δημοτική Ενότητα Αριδαίας, η Δημοτική Ενότητα Εξαπλατάνου και η Δημοτική Ενότητα Μενιείδος. Τώρα η ετυμολογία της λέξης Αλμοπία η αλήθεια είναι ότι δεν είναι βέβαιη. Η αρχαιότερη αναφορά σε αυτούς γίνεται από τον Θουκυδίδη, ο οποίος γράφει ότι οι Μακεδόνες έδιωξαν τους Άλμοπες από την Αλμοπία. Πιο συγκεκριμένα διαβάζουμε «Ανέστησαν δε εκ της νυν εορδίας καλουμένης εορδούς και εξ Αλμοπίας Άλμοπας». Αυτό υπολογίζεται ότι έγινε μεταξύ του 700 και του 650 π.Χ. Ο Στέφανος Βυζάντιος τώρα τον 6ο αιώνα μετά Χριστόν διέσωσε το γενεαλογικό μύθο των Αλμόπων. Αλμοπία, χώρα Μακεδονίας, ιόκουν Άλμοπες. Εκλήθη δε από Άλμοπος γίγαντος, όπως γράφει. Το εθνικόν Άλμοπς και Αλμόπιος και Αλμοπία από Άλμοπος του Ποσειδώνος και Έλης του Αθάμαντος. Ετυμολογικά θα πρέπει να πούμε ότι η λέξη Άλμοπς είναι σύνθετη από τις λέξεις άλμα και ύψ και σημαίνει τον αναπτυγμένο στην όψη, το φαρδοπρόσωπο.

Ακούσατε την εκπομπή «Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Παπαδημητρίου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Προσκυνηματική εκδρομή στο όρο Σινά και στους Αγίους Τόπους από 21 έως 30 Αυγούστου 2026 για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου εν Γεθσημανή. Κάιρο, όρο Σινά, Άγιοι Τόποι, 21 έως 30 Αυγούστου 2026. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων Ιφίλιος. 3η Σεπτεμβρίου 13 ημιόροφος Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιστότοπος www.haifelios.gr. Ιφίλιος, προσκυνηματικά ταξίδια 210-5236-263.
1: Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το ορολόγιο πάντοτε επίκαιρο, αφού συμπεριλαμβάνει τα κείμενα του Εσπερινού και του Όρθρου και πληθώρα απολυτικίων και κοντακίων, με τα οποία διανθίζονται όλες οι κινητές και ακίνητες εορτές ολόκληρου του ενιαυτού. Ένα πολύτιμο βοήθημα για όλους τους ευσεβείς χριστιανούς. Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το 2ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
4: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος «Το ζωικό

0: ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
4: Η ώρα είναι

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5 τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Το δελτίο εκφωνεί ο Γιώργος Μιλωνάς, τον ηχορυθμίζει ο Αντώνης Παντελιός. Ας δούμε πρώτα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Άνοδος βάσεων σε πολυτεχνικές και ιατρικές σχολές, χαμηλότερες για τα τμήματα οικονομικών και πληροφορικής και ελαφρώς πτωτικές για τις νομικές. Μείωση τιμών έως 20% σε βασικά είδη για 4 μήνες στη Συμφωνία Κυρίων που επετεύχθη ανάμεσα σε κυβέρνηση, βιομηχανία και σούπερ μάρκετ. Πραγματογνώμονες του Τεχνικού Επιμελητηρίου στα κτίρια με ρογμές στην Κυψέλη. Καθησυχαστικός ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκας δεν τίθεται ζήτημα στατικής επάρκειας των κτιρίων. Έναρξη λειτουργίας πιλωτικού κέντρου ή συμβουλευτικής από το Ίδρυμα Μαρία Κόκορη της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Βάουτσερ για βραεφονεπιακούς και παιδικούς σταθμούς. Τι αλλάζει στα εισοδηματικά κριτήρια. Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Εκτελέστηκε γιατί η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα. Έντονη αντίδραση του Υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας σε ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την εισβολή του 1974. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στους 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 35 στη Θεσσαλονίκη. Υψηλές πτήσεις για τις ιατρικές και τις πολυτεχνικές σχολές, χαμηλότερες για τα τμήματα οικονομικών και πληροφορικής και ελαφρώς πτωτικά για τις νομικές. Η αντίστροφη μέτρηση για την ανακοίνωση των βάσεων έχει ξεκινήσει καθώς χθες ολοκληρώθηκε η προθεσμία υποβολής των μηχανογραφικών δελτίων. Ειδικότερα, κοινό στοιχείο για όλα τα επιστημονικά πεδία είναι πως οι αυξομοιώσεις θα είναι μικρότερες στις υψηλόβαθμες σχολές και μεγαλύτερες στις σχολές και τμήματα που βρίσκονται στις μεσαίες και χαμηλές βαθμολογικές κλίμακες. Από την άλλη, στο 8,27 εκτιμάται πως θα είναι το κατόφλι εισαγωγής φέτος στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα, από την επεξεργασία των αποτελεσμάτων των υποψηφίων ανά επιστημονικό πεδίο προκύπτουν τα εξής. Πρώτο επιστημονικό πεδίο ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Ελαφρά πτώση έως 150 μονάδες αναμένεται στις σχολές του πεδίου. Ενδεικτικά, στη νομική Αθηνών προβλέπεται πτώση 125 μονάδων. Η ελάχιστη

0: στη βάση εισαγωγής του πεδίου προβλέπεται στο 8,91. Στο δεύτερο πεδίο θετικών και τεχνολογικών επιστημών. Σημαντική άνοδο αναμένουμε στις βάσεις από 400 έως 1.200 μονάδες. Η Σχολή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο εκτιμάται στο συν 460. Η ελάχιστη βάση εισαγωγής του πεδίου προβλέπεται στο 10,45. Στο τρίτο πεδίο που αφορά τις σπουδές υγείας και ζωής, από 200 έως 700 μονάδες εκτιμάται πως θα ανέβουν οι βάσεις του πεδίου, με την Ιατρική Αθηνών στο συν 225. Η ελάχιστη βάση εισαγωγής του πεδίου προβλέπεται στο 9,83. Και στο τέταρτο πεδίο οικονομίας και πληροφορικής θα έχουμε άνοδο έως 200 μονάδες. Ενδεικτικά για το τμήμα διοικητικής επιστήμης και τεχνολογίας η αύξηση θα είναι 50 μονάδες. Η ελάχιστη βάση εισαγωγής του πεδίου προβλέπεται στο 8,27. Οι βαθμολογικές επιδόσεις των υποψηφίων είναι ελλιπείς, διότι το Υπουργείο Παιδείας δεν δημοσιεύει τους μέσους όρους των υποψηφίων. Αυτό σημαίνει ότι δεν γνωρίζουμε αν ένας υποψήφιος που έγραψε στη φυσική 19, έγραψε στη βιολογία παραδείγματος χάρη 13, οπότε μένει εκτός των ιατρικών, ή έγραψε στη βιολογία 18, οπότε μπορεί να εισαχθεί στην ιατρική. Φέτος ιδιαίτερο πρόβλημα δημιουργούν οι βαθμολογικές επιδόσεις στη φυσική, καθώς τα εύκολα θέματα έδωσαν πολλά άριστα γραπτά, με αποτέλεσμα οι άριστοι να μην ξεχωρίζουν από τους μέτρια προετοιμασμένους υποψηφίους. Αυτό θα περιορίσει τη διαφορά της Ιατρικής Αθηνών από την Ιατρική Αλεξανδρούπολης. Ο επόμενος παράγοντας που διαμορφώνει τις βάσεις είναι η ελάχιστη βάση εισαγωγής του κάθε τμήματος που έχει ανακοινωθεί, και ο τελευταίος είναι οι επιθυμίες των υποψηφίων που εκφράζονται στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού τους. Οι προτιμήσεις των υποψηφίων αλλάζουν ετησίως και δημιουργούν εκπλήξεις στη διαμόρφωση των βάσεων, που δεν δικαιολογούνται πάντα από τις βαθμολογικές επιδόσεις. Τουλάχιστον 2 μήνες θα πρέπει να διατίθεται με μειωμένη τιμή ο κάθε κωδικός προϊόντος που θα επιλεγεί για να συμμετάσχει στην πρωτοβουλία για τη μείωση τιμών ή αλλιώς στη Συμφωνία Κυρίων που επετεύχθη πρόσφατα ανάμεσα σε κυβέρνηση, βιομηχανία και σούπερ μάρκετ. Ενώ η συνολική διάρκεια της συμφωνίας ορίζεται στους 4 μήνες, δηλαδή ως το τέλος του 2026. Ωστόσο, κωδικοί χαμηλής ζήτησης, χωρίς ταυτόχρονα να έχουν προταθεί από την ίδια επιχείρηση, και κωδικοί υψηλής ζήτησης δεν θα γίνονται αποδεκτοί. Τα παραπάνω καθιστά σαφή, η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή σε έγγραφό της προς τους φορείς της αγοράς, το οποίο βρίσκεται υποδημοσίευση, όπου περιγράφονται οι λεπτομέρειες συμμετοχής στη συμφωνία καθώς και το χρονοδιάγραμμα των ενεργειών. Βασική προϋπόθεση είναι κάθε συμμετέχουσα επιχείρηση να εντάσσει στις δεσμευτικές προτάσεις της σημαντικούς κωδικούς υψηλής κυκλοφορίας, με προτινόμενη μείωση της τιμής ραφιού κατελάχιστον κατά 5%. Δεν θα θεωρείται ουσιαστική συμμετοχή η επιλογή αποκλειστικά κωδικών χαμηλής κυκλοφορίας, περιφερειακών κωδικών, ειδικών σειρών ή προϊόντων χωρίς ουσιαστική βαρύτητα στις πωλήσεις. Τονίζεται χαρακτηριστικά στο έγγραφο που υπογράφει η διοικήτρια της αρχής, Δέσποινα Τσαγκάρη, ενώ λίγο πιο κάτω αναφέρεται. Η συμπληρωματική ένταξη τέτοιων κωδικών είναι απολύτως αποδεκτή και θεμητή, υπό την προϋπόθεση πως η επιχείρηση έχει ήδη εντάξει στη δεσμευτική της πρόταση σημαντικούς κωδικούς υψηλής κυκλοφορίας. Ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο η καταλληλότητα των προτινόμενων κωδικών θα αξιολογείται από την ανεξάρτητη αρχή με βάση αντικειμενικά στοιχεία αγοράς και, όπου απαιτείται, με αξιοποίηση διαθέσιμων δεδομένων από εταιρείες ερευνών αγοράς ως προς τη βαρύτητα των προϊόντων στις αντίστοιχες κατηγορίες. Εντός της τετράμινης περίοδου, κάθε επιχείρηση μπορεί να προτείνει νέους κωδικούς ή να αντικαθιστά υφιστάμενους, υπό την προϋπόθεση πως τηρούνται οι ίδιες προϋποθέσεις συμμετοχής και προηγείται σχετική ενημέρωση της ανεξάρτητης αρχής. Οι καταναλωτές θα μπορούν για αυτά να ενημερώνονται για τα προϊόντα δηλαδή που συμμετέχουν στη Συμφωνία Μείωσης Τιμών από την ηλεκτρονική πλατφόρμα Πόσο Κάνει, καθώς η αρχή θα δημιουργήσει εκεί ειδική διακριτή ενότητα. Η ψηφιακή αυτή προβολή θα αποτελέσει τον ενιαίο και επίσημο κατάλογο των συμμετεχόντων τυποποιημένων προϊόντων και θα επιτρέπει τη σαφή διάκρισή τους από προσωρινές προσφορές ή άλλες εμπορικές ενέργειες. Η ελληνικό μετρό ΑΕ θα ζητήσει από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος τεχνικό σύμβουλο της πολιτείας στον ορισμό πραγματογνωμόνων, οι οποίοι θα επισκεφθούν τα κτίρια στην Κυψέλη στα οποία έχουν εμφανιστεί ζημιές και θα εκδώσουν πορίσματα για την κατάστασή τους. Η δαπάνη δεν θα βαρύνει τους ιδιώτες. Αυτό αποφασίστηκε χθες σε σύσκεψη στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για το πρόβλημα που έχει ανακύψει στην Κυψέλη, όπου έχουν γίνει ρογμές, κατολισθήσεις και ζημιές πέριξ του εργοταξίου για τη γραμμή 4 του μετρό. Σκοπός είναι να υπάρξει και η τεκμηριωμένη γνώμη τρίτων προς το έργο ειδικών, ώστε να εδραιωθεί η αίσθηση ασφάλειας των ενίκων και να επιβεβαιωθεί η επάρκεια των αποκαταστάσεων τις οποίες υποχρεούται από τη σύμβασή της να εκτελεί. Και εκτελεί ήδη όπου έχει ζητηθεί η ανάδοχος κοινοπραξία, σημειώνει το Υπουργείο. Όσον αφορά την επανεκκίνηση των εργασιών, το Υπουργείο Υποδομών προβλέπει πως θα πραγματοποιηθούν μέσα στις προσεχείς εβδομάδες, χωρίς να καθορίζει πότε ακριβώς. Σημειώνει ωστόσο ότι εκπονείται για λογαριασμό της αναδόχου κοινοπραξίας μελέτη των συνθήκων διάτρησης και των ιδιαίτερων γεωτεχνικών συνθήκων από εξειδικευμένους εμπειρογνώμονες. Τα πορίσματα και η μεθοδολογία της έκθεσης θα παρουσιαστούν πριν από την έναρξη των εργασιών, ώστε να υπάρξει δημόσια πληροφόρηση σχετικά με τα επιπρόσθετα μέτρα που υιοθετούνται για την πλήρη ασφάλεια των υπερκείμενων κατασκευών και των χρηστών τους, στο ιδιαίτερο γεωτεχνικό περιβάλλον, στο οποίο εξελίσσεται σε αυτήν τη φάση το έργο της γραμμής 4. Νωρίτερα να πούμε, είχε προηγηθεί συνάντηση εκπροσώπων της Ελληνικό Μετρό ΑΕ και της Αναδόχου Κοινοπραξίας με τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα, συνεργάτες του και εκπροσώπους των κατοίκων των επηρεαστέντων κτηρίων. Ο Δήμαρχος Αθηναίων ζήτησε να δοθούν γραπτές εγγυήσεις για τη στατική επάρκεια των κτηρίων. Υπολογίζεται με βάση και όσα ανέφερε ο κύριος Δούκας πως περίπου 15 κτίρια έχουν πληγεί, ενώ 200 διαμερίσματα εμφανίζουν μικρές ή και πιο μεγάλες ρογμές. Η εταιρεία εμφανίστηκε πρόθυμη να αποκαταστήσει τις επιφανειακές ζημιές, όμως οι κάτοικοι ζητούν ολοκληρωμένη μελέτη στατικής επάρκειας από την Άβαξ και την Ελληνικό Μετρό. Ο ομότιμος καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών Παναγιώτης Καρίδης δήλωσε στην ΕΡΤ πως έχει σημειωθεί καθίζηση του εδάφους και πως το φαινόμενο βρίσκεται σε εξέλιξη. Μην τρέξουμε να κλείσουμε τις ρογμές και μετά από μία εβδομάδα εμφανιστούν ξανά. Στην περιοχή υπάρχουν πολλά ρέματα τα οποία ήδη έχουν μπαζωθεί, όπως η Φωκίωνος Νέγρη, η Ευελπίδων, που κατέβαζαν παλαιότερα νερά από τα Τουρκοβούνια. Οι πολυκατοικίες, το ότι είναι καταπονημένες, οφείλεται και στο μαλακό έδαφος και στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα, όπως και στους διάφορους σεισμούς, δήλωσε. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε στην ΕΡΤ ο καθηγητής εφαρμοσμένης γεωλογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ευθύμης Λέκας. Όπως τόνισε, τα μέχρι στιγμής ευρήματα δεν δείχνουν πρόβλημα στατικής επάρκειας των κτηρίων. Ωστόσο, υπογράμμισε πως η κατάσταση πρέπει να παρακολουθείται στενά. Ο κύριος Λέκας διευκρίνησε πως τα φαινόμενα δεν συνδέονται με κάποια σεισμική δραστηριότητα, αλλά με γεωλογικά χαρακτηριστικά της περιοχής και τις εργασίες διάνοιξης της Σύραγγας. Όπως εξήγησε, τα προβλήματα εμφανίστηκαν μετά το περιστατικό εξόδου υλικών από το υπέδαφος κατά τη διάρκεια των εργασιών, όταν πιέσεις από τη διάνοιξη της Σύραγγας οδήγησαν στην ανάδυση υλικών στην επιφάνεια, ενώ μεταξύ άλλων πρόσθεσε πως από γεωλογικής πλευράς υπάρχουν ζητήματα που φαίνεται πως δεν είχαν επισημανθεί στις αρχικές μελέτες. Το Ίδρυμα Περιθάλψεως Ατόμων με Νοητική Υστέρηση Σύνδρομο Down, Μαρία Κόκορη της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, ανακοινώνει την έναρξη της δράσης ψηφιακού μετασχηματισμού για την ψηφιακή αναβάθμιση των υπηρεσιών του και τη λειτουργία πιλωτικού κέντρου συμβουλευτικής για άτομα με αναπηρία, καθώς και άτομα με κινητικές αναπηρίες. Η πρωτοβουλία αυτή εισάγει καινοτόμες τεχνολογίες στην καθημερινή παροχή υπηρεσιών φροντίδας, συμβουλευτικής και υποστήριξης των πασχόντων και των συγγενών τους. Η νέα υπηρεσία συμβουλευτικής στοχεύει στη διευκόλυνση της καθημερινότητας των ωφελούμενων και των οικογενειών τους, εκμηδενίζοντας τις γεωγραφικές αποστάσεις. Επισημαίνεται πως η ηλεκτρονική συμβουλευτική λειτουργεί αποκλειστικά τηλεφωνικά στον αριθμό 210-2025-580. Να το επαναλάβουμε. Στον αριθμό 210-2025-580. Ή εναλλακτικά με τον προγραμματισμό ψηφιακού ραντεβού. Μέσω αυτών των καναλιών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν άμεση και έγκυρη καθοδήγηση από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό. Παράλληλα, το έργο περιλαμβάνει την πλήρη ψηφιακή αναδιοργάνωση των εσωτερικών και εξωστρεφών διαδικασιών των στεγών υποστηριζόμενης διαβίωσης του Ιδρύματος, αναβαθμίζοντας την ιατρική παρακολούθηση, τη διαχείριση των αιτήσεων και την ενημέρωση των οικείων. Αλλαγές έχουμε στα εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση βάουτσερ σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς. Αυτό προβλέπει νέα κοινή υπουργική απόφαση με σημαντικότερη ρύθμιση, την πλήρη κατάργηση των εισοδηματικών περιορισμών για τις πολύτεκνες οικογένειες. Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, οι πολύτεκνες οικογένειες θα μπορούν πλέον να λαμβάνουν βάουτσερ ανεξαρτήτως εισοδήματος, καθώς δεν θα υπάγονται πλέον σε κανένα εισοδηματικό κριτήριο. Παράλληλα, να προσαρμόζονται τα όρια εισοδήματος για τις υπόλοιπες οικογένειες. Οικογένειες με έως 2 παιδιά, ετήσιο εισόδημα έως 35.000 ευρώ. Οικογένειες με 3 παιδιά, ετήσιο εισόδημα έως 38.000 ευρώ. Και πολύτεκνες οικογένειες, όπως είπαμε, χωρίς εισοδηματικό όριο για τη χορήγηση του βάουτσερ. Οι αλλαγές αποσκοπούν στη διεύρυνση της πρόσβασης των οικογενειών στο πρόγραμμα φιλοξενίας παιδιών σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, με ιδιαίτερη μέριμνα για τις πολύτεκνες οικογένειες. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας ταξίδεψε την Τετάρτη στην Αυστραλία και παρακολούθησε το πρωί της Πέμπτης χθες τη δοξολογία στον Καθεδρικό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Σίδνεϊ, την οποία τέλεσε ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας Μακάριος. Ο Έλληνας Υπουργός τιμήθηκε από την Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας με το ανώτατο εκκλησιαστικό μετάλλιο για την πολυετή προσφορά του στην πατρίδα. Στην προσφώνηση κατά την απονομή, ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας επεσήμανε τη μακρά διαδρομή του Νίκου Δένδια στο ελληνικό πολιτικό γίγνεσθε, τονίζοντας πως η απονομή αυτή αντανακλά τα αισθήματα σεβασμού της Εκκλησίας στη μακρινή Ήπειρο προς το πρόσωπό του. Ο Αυστραλίας Μακάριος τόνισε χαρακτηριστικά πως η Εκκλησία και η Ομογένεια αγαπούν την Αυστραλία για όσα τους έχει προσφέρει, αλλά δεν ξεχνούν ποτέ ποιοι είναι και από πού προέρχονται. Όσο ο παπάς στην Εκκλησία ψέλνει ελληνικά και διατηρούνται ζωντανά τα ήθη και τα έθιμα της Ελλάδας, κανείς εδώ δεν ξεχνά την καταγωγή του, τόνισε χαρακτηριστικά ο Αρχιεπίσκοπος. Στην αντιφώνησή του, ο Υπουργός Σαμίνης τον ευχαρίστησε για την ύψιστη αυτή τιμή, τονίζοντας πως την αποδέχεται εκ μέρους των στελεχών και των μελών των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, τους οποίους εκπροσωπεί, ενώ αναφέρθηκε με συγκίνηση στην αγάπη που εισπράττει από την Ομογένεια, η οποία είναι αγάπη για τη μητέρα πατρίδα. Με έντονη αντίδραση, το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας απέρριψε το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ζητεί απόδοση ευθυνών για σεξουαλική βία κατά γυναικών στη διάρκεια της τουρκικής εισβολής του 1974. Απορρίπτουμε κατηγορηματικά τους αβάσιμους, παράλογους και αισχρούς ισχυρισμούς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που στοχεύουν τις ηρωικές τουρκικές ένοπλες δυνάμεις μας, καθώς και την απόφαση που ελήφθη. Είναι κωμικοτραγικό το γεγονός πως όσοι αγνόησαν τις σφαγές που διαπράχθηκαν μπροστά στα μάτια ολόκληρου του κόσμου, σταματωμένα Χριστούγεννα, όπως αναφέρουν στον Άγιο Βασίλειο, στη Μαράθα, στον Σανταλάρη και στην Αλόδα προσπαθούν τώρα να κατηγορήσουν τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις μας, αναφέρει η Άγκυρα. Το Υπουργείο Άμυνας τονίζει πως η παρουσία Τούρκων στρατιωτών στο νησί συνεχίζει να αποτελεί εγγύηση ειρήνης, ασφάλειας και σταθερότητας για περισσότερο από μισό αιώνα και ως κράτος εγγυητής θα συνεχίσει να διασφαλίζει τα δικαιώματα, τα συμφέροντα και την ασφάλεια της τουρκικής δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου και του τουρκοκυπριακού λαού όπως έχει πράξει μέχρι σήμερα. Οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις είναι σήμερα πιο αποφασισμένες από ποτέ να δώσουν την απαραίτητη απάντηση σε κάθε είδους εχθρική στάση που στοχεύει στην ασφάλεια του τουρκοκυπριακού λαού. Στο μεταξύ, η τουρκική πλευρά επίσημα παραδέχεται πως υπάρχει κινητικότητα για το μέλλον του αντιαεροπορικού συστήματος S-400. Οι εργασίες που σχετίζονται με τα συστήματα S-400 συνεχίζονται. Συγκεκριμένες εξελίξεις θα κοινοποιούνται στο κοινό μόλις προκύπτουν, αναφέρει η Άγκυρα. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Αμήνης Ζεκί Ακτούρκ ανακοίνωσε ότι μία φρεγάτα του τουρκικού ναυτικού, μία πυραβλάκατος και ένα υποβρύχιο θα κατευθυνθούν στα κατεχόμενα για την 52η επέτειο της ειρηνευτικής επιχείρησης, όπως αποκαλούν την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Εντύπωση να πούμε πως προκάλεσε η αναλυτική αναφορά του Υπουργείου για τη στενή στρατιωτική συνεργασία της Τουρκίας με την Αίγυπτο, με την Άγκυρα να επισημαίνει πως έχει αποκτήσει σημαντική δυναμική και να προσθέτει πως μέσω αμοιβαίων επαφών σε επίπεδο στρατιωτικών αντιπροσωπιών, με στόχο την ενίσχυση του διαλόγου στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας, το πεδίο της συνεργασίας έχει διευρυνθεί. Τώρα, ιδιαίτερη αναφορά στην υπόθεση δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη έκανε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας στην ειδική διάσκεψη που διοργάνωσε το State Department για την αντιμετώπιση της επανεμφάνισης της πολιτικής τρομοκρατίας. «Βρίσκεστε εδώ επειδή πριν από 2 εβδομάδες, μια 72χρονη γυναίκα υπέστη εγκάβματα σε ποσοστό άνω του 80% του σώματός της στο ίδιο της το σπίτι στην Ελλάδα και πέθανε. Εκτελέστηκε από εμπριστική βόμβα επειδή η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα», τόνισε χαρακτηριστικά. Ο Ρούμπιο παρουσίασε και άλλα περιστατικά σημειώνοντας πως η απειλή αυτή είναι υπαρκτή και δεν μπορεί πλέον να υποβαθμίζεται. «Βρίσκεστε εδώ επειδή το Βερολίνο υπέστη φέτος τον χειμώνα τη μακρύτερη διακοπή ρεύματος από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μία επίθεση άφησε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους χωρίς ρεύμα μέσα στο τσουχτερό κρύο και στήχησε τη ζωή μιας 83χρονης γυναίκας. Βρίσκεστε εδώ επειδή έναν μήνα αργότερα ένας 23χρονος στη Λιόν πέθανε από εγκεφαλικές βλάβες αφού ακροαριστεροί ακτιβιστές τον ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου στον δρόμο. Βρίσκεστε εδώ επειδή οι ηγέτες σας δέχονται μαχαιριές και πυροβολισμούς, οι επιχειρήσεις σας βομβαρδίζονται, οι σιδηροδρόμοι σας δέχονται σαποτάζ, ενώ η αστυνομία σας δέχεται ξυλοδαρμούς και καίγεται. Αυτό το κακό είναι πραγματικό και επιδεινώνεται. Δεν μπορούμε πλέον να το αρνηθούμε ή να το αγνοήσουμε. Ήρθε η ώρα να το εξαλείψουμε για πάντα», επισήμανε. «Η πολιτική τρομοκρατία της άκρας αριστεράς δεν είναι κάποια νέα επινόηση ούτε επιχείρημα των συντηρητικών. Για το μεγαλύτερο μέρος της σύγχρονης εποχής υπήρξε η κυρίαρχη μορφή πολιτικής βίας», ανέφερε ο Μάρκο Ρούμπιο. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και σήμερα. Μας λέγατε στις αρχές της εβδομάδας ότι έρχονται σαραντάρια το Σαββατοκύριακο, είναι έτσι?
1: Ναι, πράγματι. Καλό μεσημέρι κύριε Μιλωνά, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Θα υπάρχουν σε κάποιες περιοχές τοπικά, θα αγγίξει το θερμόμετρο και τους 40 βαθμούς. Πάμε να το δούμε πιο αναλυτικά. Έτσι για σήμερα γενικά χαρακτηριστικά, ο γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι, κυρίως στα ορεινά, και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3-5 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο 6-7, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιολογική μεταβολή, θα φτάσει στις Κυκλάδες στους 32 βαθμούς, την υπόλοιπη νησιωτική χώρα 34 με 36 και στα υπηρετικά 37 με 38. Αυτή τη στιγμή οι μικρότερες θερμοκρασίες στη χώρα μας είναι 26 βαθμούς που έχουμε στα νησάκια Οθονή στο Βόρειο Ιόνιο και 28 βαθμούς στην Κάλυμνο, στην Κάρπαθο, στην Μύκονο, στην Πάρο, στο Καστέλι Ηρακλείου Παιδιάδος της Κρήτης και στη Σιτία. Ενώ οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι, έχουμε αρκετές 33, 34 και 35 βαθμούς σε αρκετές περιοχές και 36 έχουμε Ιθάκη, Ετωλικό, Άρτα, Πάτρα, Γήθιο, Κοιλάδα Μεσαράς στο Ηράκλειο, Γήθιο, Λίνδο στη Ρόδο, Λεωνίδιο, Αγρίνιο, Πύργος, Ανδραβίδα, Άργος και Σπάρτη. Πάμε να τα δούμε πιο αναλυτικά. Μακεδονία, Θράκη, γενικά έθριο καιρό, μεσημέρι όμως και απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι, κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και της ανατολικής Μακεδονίας και με μονωμένες καταιγίδες. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Βυτική Πελοπόννησο, έθριο καιρό, μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά, νεφώσεις με τοπικές βροχές και όμβρους και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Δυτικής Πελοποννήσου. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησο, έθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά μεσημέρι και απόγευμα, οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Θεσσαλίας και της Κεντρικής Στερεάς και μικρή πιθανότητα και για την Πελοπόννησο. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη έθριο καιρό, νησιά Ανατολικού Αιγαίου έθριο καιρό, με το Καστελόριζο να έχει 33 βαθμούς θερμοκρασία αυτή τη στιγμή με δυτικούς ανέμους 2 που φορεί πάνω στο νησί. Ενώ στην περιοχή η άνεμη είναι δυτική, βορειοδυτική 3-5 και στα βόρεια του Καστελορίζου μεταβλητή 3-4 μποφόρ. Η Αττική έθριο καιρό, βόρειο-βορειοανατολική άνεμη 3-5 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά 6. Με την Αττική να κυμαίνεται η θερμοκρασία από 29 βαθμούς μέχρι 29 βαθμούς στο Λαύριο μέχρι 36 στα Μέγαρα και στο κέντρο της Αθήνας, στην Ελευσίνα και στο Ελληνικό στους 35 βαθμούς. Η Θεσσαλονίκη έχει 32 βαθμούς θερμοκρασία έθριο καιρό, μεσημέρι όμως και απόγευμα νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα γύρω ορεινά. Μεταβλητή η άνεμη 4 από 4, ενώ το απόγευμα νότιο-ανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη θα φτάσει στους 35 βαθμούς γύρω στις 4 με 5 η ώρα το απόγευμα. Τώρα, για αύριο Σάββατο, γενικά χαρακτηριστικά ο έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπως θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στα ορεινά πιθανώς και με μονωμένες καταιγίδες, στα ορεινά κυρίως της κεντρικής και της ανατολικής Μακεδονίας. Οι άνεμοι βοριάδες 3-5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 και πρόσκαιρα και 7 μποφόρ με βαθμία εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Θα φτάσει στις Κυκλάδες στους 32 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα 34 με 36 και στα ηπειρωτικά 37 με 38 και τοπικά και 39. Μακεδονία, Θράκη, γενικά έθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στα ορεινά, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της κεντρικής και της ανατολικής Μακεδονίας. 20 βαθμοί το πρωί, 36 το μεσημέρι, στην κεντρική όμως Μακεδονία 37 με 38. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Βυτική Πελοπόννησο, έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά μεσημέρι και απόγευμα, οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. 22 βαθμοί το πρωί, 37 με 36 και στα ηπειρωτικά 37 με 38 και τοπικά και 39 το μεσημέρι. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριο καιρό, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά μεσημέρι και απόγευμα, οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. 23 βαθμοί το πρωί, 37 με 38 και τοπικά και 39 το μεσημέρι. Στην Τρίπολη όμως η θερμοκρασία στους 16 βαθμούς το πρωί και μέχρι 32 με 33 το μεσημέρι. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη έθριο καιρό, 24 βαθμοί το πρωί, 32 το μεσημέρι. Στην Κρήτη τοπικά 34 με 35, κυρίως στη νότια. Η νησιά Ανατολικού Αιγαίου και 12 νησιά έθριο καιρό με 23 βαθμοί το πρωί, 35 με 36 το μεσημέρι. Στο Καστελόριζο και αύριο η άνεμη θα είναι δυτική, βορειοδυτική 3-5 μποφόρ και τοπικά στα βόρεια μεταβλητή 3-4 μποφόρ. Ενώ η Αττική έθριο καιρό, βόρειο-βορειοανατολική άνεμη 3-4 μποφόρ και στα ανατολικά 5-6 με βαθμία εξασθένιση. 25 βαθμοί το πρωί, 36 με 37 το μεσημέρι. Στα ανατολικά όμως η μεγίστη θερμοκρασία λόγω του ανέμου θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη και η Θεσσαλονίκη έχει καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα, οπότε υπάρχει πιθανότητα για τοπικούς όμβρους στα γύρω ορεινά. Μεταβλητή η άνεμη μέχρι 4 από φόρτο, απόγευμα όμως ως συνήθως νότιο-νότιο-ανατολική με την ίδια ένταση και η θερμοκρασία 24 βαθμοί το πρωί, 34 με 35 το μεσημέρι. Όσο για την Κυριακή, έστριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς κεντρική και ανατολική Μακεδονία με μονωμένους καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνεις 3 έως 5 μπουφών και στο Αιγαίο 6. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Θα φτάσει στην νησιωτική χώρα τους 35 με 37, στα ηπειρωτικά 38 με 39 και τοπικά και 40. Αυτά για το Παρασκευό Σαββατοκύριακο και να υπενθυμίσω ότι με αυτές τις θερμοκρασίες οι πιο ζεστές ώρες της ημέρας είναι από τις 11 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα και αυτές τις ώρες όσο μπορούμε λιγότερες διαδρομές στους δρόμους, κυρίως για παιδιά και, και άτομα μεγάλης ηλικίας, και ανοιχτόχρωμα φαρδιά, ρούχα, καπέλο, γυαλιά και νερό μαζί μας.
0: Καλά κάνετε και τα λέτε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Χαίρετε.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας από τον Γιώργο Μιλωνά που εκφώνησε το δελτίο και τον Αντώνη Παντελιό, ο οποίος ρύθμισε τον ήχο. Ευχές για ένα δροσερό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Η Παλαιά Διαθήκη διηγείται. Γνωστές και άγνωστες διηγήσεις από την Παλαιά Διαθήκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή την ημέρα και ώρα, ακούτε την εκπομπή «Παλαιά Διαθήκη διηγείτε» από τον 89,5 με την Αλεξάνδρα Παλάντζα. Στον ήχο η Σοφία Ξερικού και στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Ο τίτλος της σημερινής μας εκπομπής είναι «Η ιστορία του Ιωσήφ του Παγκάλου». Πριν όμως αναφερθούμε σε αυτήν, καλό είναι να θυμηθούμε κάποια στοιχεία από την προηγούμενη εκπομπή μας, η οποία ήταν το δεύτερο μέρος, το αφιερωμένο στην διήγηση περί του Πατριάρχου Ιακώβ, πατέρα δηλαδή του Ιωσήφ του Παγκάλου. Θα λέγαμε ότι όλο το 37ο κεφάλαιο του βιβλίου της Γενέσεως κάνει λόγο για την σχέση του Ιωσήφ και των αδελφών του, καθώς θεωρείται άλλωστε ότι είναι και εισαγωγικό για την διήγηση για τον Ιωσήφ. Είχαμε μείνει λοιπόν στο σημείο εκείνο, αφού είχαμε αναφερθεί στα σημεία περί της επιστροφής του Πατριάρχου Ιακώβ από την Μεσοποταμία, για την εγκατάστασή του και την αποκατάσταση των σχέσεων με τον αδελφό του Ισάφ και στη συνέχεια την εγκατάστασή του στη γη Χαναάν. Και το τέλος της εκπομπής αυτής αφορούσε στο γεγονός το πώς εξελίχθηκαν οι σχέσεις των παιδιών του Ιακώβ μεταξύ τους. Ως γνωστόν, τα 10 παιδιά του Πατριάρχη Ιακώβ είχαν γεννηθεί από την Λία και από την δούλη της, και τα 2 είχαν αποκτηθεί από την αγαπημένη του σύζυγο Ραχήλ. Η προηγούμενη εκπομπή είχε περαιωθεί με την αναφορά μας στο γεγονός ότι αυτή η ιδιαίτερη αγάπη που είχε δείξει ο Πατριάρχης Ιακώβ προς τον Ιωσήφ, καθώς άλλωστε του είχε δωρήσει και έναν πολύχρωμο χιτώνα, είχε προκαλέσει τον φθόνο των αδελφών του. Και δεν ήταν μόνο αυτό, αλλά αιτία φθόνου είχαν αποτελέσει και τα όνειρα τα οποία είχε δει ο Ιωσήφ και τα είχε διηγηθεί και στα αδέλφια του και στον πατέρα του, δηλαδή ότι τα δεμάτια των αδελφών του, τα δεμένα, είχαν πέσει και είχαν προσκυνήσει το δικό του, και επίσης ότι ο ήλιος και η σελήνη και 11 αστέρια τον προσκύνησαν. Αυτά λοιπόν τα όνειρα μαζί με το δώρο που είχε φτιαχτεί από τον πατέρα του είχαν προκαλέσει τον φθόνο τον φθόνο των αδελφών του. Το αποτέλεσμα αυτής της ζήλιας ήταν το ότι τελικά ο Ιωσήφ πουλήθηκε σε ένα καραβάνι Ισμαηλιτών και Μαδιανιτών εμπόρων, και προκειμένου τα αδέλφια του να αποκρύψουν αυτό το γεγονός από τον πατέρα τους, γεγονός που αντιλαμβανόμαστε ότι θα τον πίκραινε και θα του προξενούσε σφοδρότατη λύπη, θέλησαν στην αρχή να το αποκρύψουν και να του παρουσιάσουν τον πολύχρωμο χιτώνα του Ιωσήφ ματωμένο, ούτως ώστε ο Ιακώβ να πιστέψει ότι το αγαπημένο παιδί του είχε κατασπαραχθεί από άγρια ζώα. Στη σημερινή μας λοιπόν εκπομπή, που όπως προαναφέραμε έχει το κύριο θέμα της είναι η ιστορία του Ιωσήφ του Παγκάλου, ο οποίος πλέον βρίσκεται ήδη στην Αίγυπτο, βρίσκεται λοιπόν μετά την πώλησή του τα χέρια του αυλικού του Φαραώ Πετεφρή, και στη συνέχεια θα τον δούμε να γίνεται άρχοντας της Αιγύπτου.
Ο Ιωσήφ πουλήθηκε από τα αδέλφια του για να μπορέσει να γίνει ο σωτήρας του οίκου του πατέρα του. Ο Ιωσήφ στη δουλεία του είχε την ελευθερία του αθώου, ενώ τα αδέλφια του ζούσαν σε έναν δουλικό φόβο και τρόμο μήπως ανακαλυφθεί το μυστικό της πωλήσεως του αδελφού τους, έχοντας ουσιαστικά και τον έλεγχο της συνειδήσεώς τους για το κακό που είχαν προκαλέσει σε αυτόν. Αισθάνονταν βαθύ πόνο βλέποντας την αντίδραση του πατέρα τους, η οποία εξεφράζεται μέσα από τη μεγάλη του θλίψη για το γεγονός της απολίας του γιού του. Αν και ο Ιωσήφ βρέθηκε σε ξένη γη ταπεινωμένος στη θέση του δούλου, ενώ πρώτα βρισκόταν σε ευνοϊκή θέση στον πλούσιο οίκο του πατέρα του, ο Θεός ήταν μαζί του και τον ευλογούσε και κατήφθαινε τα έργα των χεραγιών. Έτσι απέκτησε την εύνοια του κυρίου του Πετεφρή, ο οποίος τον διόρισε επιστάτη στον οίκο του και σε όλη την περιουσία του. Και μάλιστα ο Πετεφρής είχε στον Ιωσήφ απόλυτη εμπιστοσύνη και δεν τον εξέταζε στο έργο του. Εν προκειμένου, η περικοπή του βιβλίου της Γενέσεως, το 31ο κεφάλαιο, αναφέρει ότι προς χάριν του Ιωσήφ ο Θεός ευλόγησε τον οίκο του Αιγύπτιου Πετεφρή. Εγένετο δε μετά το καταστήνε αυτόν επί του οίκου αυτού και επί πάντα όσα είναι αυτό, και ευλόγησε Κύριος τον οίκον του Αιγυπτίου δια Ιωσήφ, και γεννήθη ευλογία Κυρίου εν πάση της υπάρχουσιν αυτό εν το οίκο και εν το αγρό αυτού. Δηλαδή, από τότε που τον διόρισε επιστάτη του οίκου του και ολόκληρης της περιουσίας του, ο Κύριος ευλόγησε τον οίκο του Αιγύπτιου προς χάριν του Ιωσήφ. Και έτσι η ευλογία του Κυρίου ήταν σε όλα όσα ανήκαν σε αυτόν, στον οίκο του και στους αγρούς του. Όλες οι πλούσιες οικογένειες στην Αίγυπτο είχαν τον επιστάτη τους, ο οποίος παριστάνεται σε τοιχογραφίες και ανάγλυφες παραστάσεις, όπου φαίνεται να επιστατεί με επιμέλεια όλα όσα αφορούσαν στον οίκο και στην περιουσία του Κυρίου. Κάνει εντύπωση το γεγονός ότι στην ιστορία του Ιωσήφ, όταν ο ιερός συγγραφέας του βιβλίου της Γενέσεως κάνει αναφορά στο όνομά του, χρησιμοποιεί το όνομα Γιαχβέ, το οποίο και εκφράζει τη διαθήκη του Θεού με τον άνθρωπο, και αποκαλύπτεται, ενώ είναι γνωστό ότι αυτό αποκαλύπτεται στον Μωυσή στο όρος Σινά, αυτή την αποκάλυψη την έχουμε στο βιβλίο της Εξόδου στο 6ο πλέον κεφάλαιο. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι ο συγγραφέας του βιβλίου της Γενέσεως θέλει να δηλώσει ότι ο Θεός της Διαθήκης είναι ο Γιαχβέ. Είναι αυτός ο οποίος διεφύλαξε και ανέδειξε τον πιστό του Ιωσήφ. Ο Ιωσήφ ήταν όμορφος στην ψυχή και στο σώμα, πάγκαλος όπως αναφέρεται στα εκκλησιαστικά μας κείμενα. Την ωραιότητά του την κληρονόμησε από τη μητέρα του Ραχήλ, η οποία επίσης ήταν ωραία στην όψη. Ο διάβολος όμως, που πάντοτε επιτίθεται εναντίον εκείνων οι οποίοι είναι περισσότερο ευλογημένοι από το Θεό, έλαβε ευκαιρία από την ωραιότητα του Ιωσήφ να δημιουργήσει έναν πειρασμό για αυτόν, στον οποίο και θα έπεφτε αν ο Θεός δεν τον κρατούσε με τη χάρη του. Στον πειρασμό όμως αυτό, ο οποίος ήταν καθημερινός, ο Ιωσήφ αντέδρασε. Αντέδρασε με σταθερότητα, γιατί αρνούνταν με τις επίμονες προκλήσεις της κυρίας του, και αυτό αποκαλύπτει το βάθος της αγνής ψυχής του. Ο Ιωσήφ δεν παρασύρθηκε από την πρόκληση της κυρίας του, διότι πρώτον μια τέτοια αμαρτία θα του εμόλυνε την ψυχή και το σώμα, δεύτερον διότι θα ήταν αγνωμοσύνη και στην καλοσύνη που είχε επιδείξει προς αυτόν ο Κύριος του Πετεφρής, που τον είχε μεταχειριστεί περισσότερο σαν φίλο παρά σαν δούλο, και ακόμη θα ήταν μια καταφρόνηση στην εμπιστοσύνη που του είχε δείξει. Ακόμη περισσότερο, αν ο Ιωσήφ παρασυρώταν σε αυτή την πρόκληση, θα ήταν συντέλεση αμαρτίας ενώπιον του Θεού.
ο οποίος είναι παντεπόπτης. Δι' αυτό τον λόγο και είναι πολύ ισχυρό το επιχείρημα που προβάλλει ο ίδιος ο Ιωσήφ στο ερώτημά του «Πώς ποιήσω το ρήμα των πονηρών τούτο και αμαρτήσουμε ενώπιον του Θεού». Δηλαδή, πώς εγώ θα πραγματοποιήσω αυτόν τον πονηρό λογισμό και θα αμαρτήσω ενώπιον του Κυρίου. Ο Θεός που με την παρουσία του ζούσε ο Ιωσήφ, αυτός ήταν ο οποίος και του έδωσε τη δύναμη για να φύγει. Και πραγματικά η φυγή διέσωσε τον Ιωσήφ από τη διάπραξη της αμαρτίας, διότι όπως αναφέρεται και αλλού στην Παλαιά Διαθήκη, ο Θεός συμβουλεύει πάντοτε «φεύγε την αμαρτία όπως φεύγεις μπροστά από το φίδι, γιατί θα σε δαγκώσει αν την πλησιάσεις. Τα δόντια της είναι σαν τα δόντια του λιονταριού». Η συνέχεια είναι περίπου γνωστή, ότι δηλαδή αφού η αμαρτωλή αυτή η γυναίκα, η σύζυγος του Πετεφρή, δεν επέτυχε το σκοπό της, έστρεψε το πάθος σε εκδικητικότητα και κατηγόρησε τον Ιωσήφ στους άλλους υπηρέτες της οικίας της. Οι άνθρωποι οπωσδήποτε του παλατιού θα χάρηκαν από την κατηγορία αυτή εναντίον του Ιωσήφ, γιατί θα τον φωνούσαν αφού είχε τύχει της εύνοιας του Κυρίου τους. Την ίδια συκοφαντία εναντίον του Ιωσήφ η κακή γυναίκα την παρουσίασε στο σύζυγό της Πετεφρή. Η επίοικια όμως που δείχνει ο Πετεφρής που αποφασίζει να τον φυλακίσει μόνο, χωρίς δηλαδή να το επιβάλλει θανατική ποινή, φαίνεται πως αυτή θα προερχόταν από την πεποίθησή του για την ακεραιότητα του χαρακτήρα του και της πολύ λίγης εκτιμήσεως στον χαρακτήρα της δικής του γυναίκας. Από τον Ψαλμό 104 και το στίχο 18 πληροφορούμαστε ότι η μεταχείριση του Ιωσήφ στην φυλακή ήταν αυστηρή στην αρχή, αλλά αφού ο Πετεφρής λέγεται ότι εμπιστεύθηκε στον Ιωσήφ την φροντίδα του αρχιενοχώου και του αρχισιτοποιού, πρέπει γρήγορα να είχε πιστεί για την αθωότητά του. Η ιστορικότητα της διηγήσεως μαρτυρείται ακόμη και από τον Αιγυπτιακό πάπυρο της ιστορίας των δύο αδελφών που υπάρχει στο Βρετανικό Μουσείο. Η διήγηση μοιάζει κάπως με την ιστορία του Ιωσήφ και της γυναίκας του Πετεφρή. Ο πάπυρος είναι της εποχής του Φαραώ Σέτη του Δευτέρου και γράφτηκε λίγο μετά την έξοδο των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο. Η διήγηση του παπύρου περιέχει και πολλά μυθολογικά στοιχεία, αλλά κατά βάση μαρτυρεί την ιστορικότητα της βιβλικής διηγήσεως.

Η συνέχεια της διηγήσεως μας πληροφορεί ότι ο αρχιεινοχώος και ο αρχισυτοποιός του βασιλέως για κάποιο περιστατικό για το οποίο δεν γίνεται λόγος εδώ βρέθηκαν και οι δύο στην ίδια φυλακή μαζί με τον Ιωσήφ και υπό την εποπτεία του. Ο αρχιεινοποιός ήταν εκείνος που είχε προσωπικά την ευθύνη να δοκιμάζει όλα τα ποτά του βασιλέως και να εγγυάται ότι είναι απαλλαγμένα από δηλητήριο ή από άλλη βλαβερή ουσία. Και ο αρχισυτοποιός επιθεωρούσε την ετοιμασία της τροφής του βασιλιά και ήταν υπεύθυνος για την καθαρότητα κάθε τροφής που παρατίθετο στη Βασιλική Τράπεζα. Φαίνεται λοιπόν ότι κάποιο περιστατικό θα ήγηρε την υποψία του Φαραώ ότι είτε ο ένας είτε και οι δύο αυτοί μεγάλοι αυλικοί ενεπλάκησαν σε κάποια απόπειρα δολοφονίας εναντίον του και έτσι φυλακίστηκαν και οι δύο μέχρι να διελευκανθεί η υπόθεσή τους. Και οι δύο αυτοί έγκλειστοι αυλικοί είδαν ένα όνειρο διαφορετικό ο καθένας. Έδιναν άλλωστε, όπως είναι γνωστό, οι Αιγύπτιοι ιδιαίτερη σημασία στην ερμηνεία των ονείρων. Ζώντας λοιπόν οι αυλικοί σε αγωνία για την έκβαση της υποθέσεώς τους, ήταν πολύ ταραγμένοι από τα όνειρά τους και ζητούσαν την ερμηνεία τους. Ο Ιωσήφ, βλέποντας αυτή την ανησυχία τους και ξεκινώντας από τα δικά του όνειρα πιστεύοντας ότι ο Θεός δεν τον έχει εγκαταλείψει, ζήτησε να βοηθήσει τους δύο απελπισμένους αυλικούς του Φαραώ. Φέροντας ο ίδιος ο Ιωσήφ με θαυμαστή γενναιότητα και υπομονή τη δική του δυστυχία, συμπάθησε τους άλλους που δεν είχαν την εσωτερική δύναμη να αντέξουν την ταλαιπωρία τους και θέλησε να τους βοηθήσει. Συγχρόνως όμως τους μίλησε για το Θεό από τον οποίο και μόνο γινόταν η ερμηνεία των ονείρων. Έτσι οι δύο αυλικοί εμπιστεύτηκαν στον Ιωσήφ τα όνειρά τους. Σύμφωνα με τα λεγόμενα του αρχιεινοχώου, εκείνος είχε δει μια κλιματαριά που οι τρεις κλάδοι της είχαν σταφύλια. Πήρε δε τα σταφύλια και τα έστυψε στο ποτήρι του Φαραώ που κρατούσε στο χέρι του, το έδωσε στη συνέχεια σε αυτόν για να πιει. Ο Ιωσήφ, εξηγώντας το όνειρο του αρχιεινοχώου, είπε ότι ύστερα από τρεις ημέρες, αυτό σημαίνουν οι τρεις κλάδοι, ο Φαραώ θα αποκαταστήσει τον αρχιεινοποιό στο αξίωμά του και αυτός θα δώσει το ποτήρι στον Φαραώ. Παρακάλεσε όμως ο Ιωσήφ το φυλακισμένο ακόμη αρχιεινοχώ να μην αναφέρει τίποτε σχετικά με αυτό, παρά μόνον όταν απελευθερωθεί να κάνει λόγο στον Φαραώ και για τη δική του περίπτωση ώστε να απαλλαγεί από την φυλακή. Ο αρχισυτοποιός στη συνέχεια, δυναμωμένος από την ευνοϊκή ερμηνεία του Ιωσήφ στο όνειρο του αρχιεινοχώου, διηγήθηκε και εκείνος με τη σειρά του το δικό του όνειρο. Το όνειρό του έλεγε ότι επάνω στο κεφάλι του μετέφερε τρία πανέρια με ψωμί και στο επάνω πανέρι υπήρχαν όλα από όσα έτρωγε ο Φαραώ. Έτρωγαν όμως τα πουλιά από αυτά. Η ερμηνεία που έδωσε ο Ιωσήφ στο όνειρο αυτό είναι ότι σε τρεις ημέρες, κατά τη στοιχεία δηλαδή της ερμηνείας προς τα τρία πανέρια που ανέφερε ο αρχισυτοποιός, ο Φαραώ θα τον αποκεφαλίσει και για παραδειγματισμό θα τον κρεμάσει σε ένα ξύλο και στη συνέχεια τα όρνεα θα φάνε τις σάρκες του, όπως τα πτηνά έτρωγαν τις τροφές από το πανέρι του ονείρου. Τα δύο όνειρα εκπληρώθηκαν και αυτό απέδειξε τον Ιωσήφ ως έχοντα το δώρο της ορθής ερμηνείας των ονείρων. Από την γενόμενη ως φαίνεται έρευνα αποδείχθηκε η αθωότητα του αρχινοποιού και αποκαταστάθηκε στο πρώτερο αξίωμά του. Αλλά αποδείχθηκε και η ενοχή του αρχισυτοποιού και γι' αυτό το λόγο θανατώθηκε και κρεμάστηκε. Όταν ο Ιωσήφ παρακάλεσε τον αρχιεινοχώο να μιλήσει σχετικά με την υπόθεσή του στο Φαραώ,
φαίνεται ότι αυτός θα το υποσχέθηκε πράγματι ότι έτσι θα έπρατε. Όταν όμως παρήλθαν εβδομάδες και μήνες, χωρίς ο Ιωσήφ να δει τη δικαίωσή του, άρχισε να διερωτάται μήπως θα έμενε ολόκληρη τη ζωή του στη φυλακή. Συγχρόνως όμως, η εκπλήρωση των ονείρων των δύο αυλικών θα τον ενεθάρρυναν και θα τον έκαναν να πιστέψει ότι κατά κάποιο τρόπο θα εξεπληρώνονται και τα δικά του όνειρα. Αφού πέρασαν 2 χρόνια στη φυλακή για τον Ιωσήφ, ήρθε τώρα ο καιρός για την ανύψωσή του. Και στο σημείο αυτό πρέπει να παρατηρήσουμε ότι η ανύψωσή του δεν έγινε με ανθρώπινα μέσα, δηλαδή δεν ήταν αποτέλεσμα κάποιας πολιτικής ικανότητας ή στρατιωτικής επιδεξιότητας, αλλά ούτε ήταν και γεγονός που να οφείλεται στην τύχη. Σύμφωνα με την βιβλική διήγηση, έγινε με την επέμβαση της Θείας Προνοίας. Έτσι ακριβώς αιώνες αργότερα, ο Δανιήλ υψώθηκε στο μεγάλο αξίωμα στη Βαβυλώνα από το Θεό, που του γνώρισε το όνειρο του Ναβουχοδονόσορος. Ο Φαραώ είδε και εκείνος ένα όνειρο, είδε να βγαίνουν από τον ήλο 7 ωραίες παχές αγελάδες και να βόσκουν στο γύρο λιβάδι. Και μετά από αυτές βγήκαν πάλι στον ποταμό 7 άσχημες και ισχνές αγελάδες, οι οποίες όμως κατέφαγαν τις πρώτες ωραίες και παχές. Η αγελάδα στους Αιγύπτιους θεωρείται ως το σύμβολο της γης και της γεωργίας και γι' αυτό το λόγο την τιμούσαν περισσότερο από όλα τα υπόλοιπα ζώα. Ο Νείλος επίσης ποταμός, από τον οποίο φαίνονταν να ανεβαίνουν οι αγελάδες, είναι και η μεγαλύτερη πηγή πλούτου και εφορίας για τη χώρα της Αιγύπτου. Όταν ο Φαραώ ξανακοιμήθηκε, είδε και δεύτερο παρόμοιο όνειρο με το πρώτο. Είδε να ανεβαίνουν από μόνο μία ρίζα 7 στάχια, παχιά και ωραία. Και μετά είδε να βλαστάνουν άλλα 7 στάχια, ισχνά και κασπαλισμένα. Και μάλιστα αυτά τα δεύτερα έφαγαν τα πρώτα και ωραία στάχια. Το όνειρο του Φαραώ ήταν στην ουσία 2, αλλά λόγω ομοιότητάς τους θεωρήθηκαν ως 1 και γι' αυτό λέγεται, όπως αναφέρεται στην διήγηση, ενύπνιον, σε ενικό δηλαδή αριθμό. Ο Φαραώ ταράχτηκε από το όνειρό του και κάλεσε τους εξηγητές και τους σοφούς της Αιγύπτου προκειμένου να τα ερμηνεύσουν. Αυτοί ασχολούνταν με ιερές τέχνες και επιστήμες της Αιγύπτου, αλλά ήταν αδύνατον για αυτούς να δώσουν κάποια ερμηνεία, διότι φαίνεται ότι δεν μπορούσαν να εξηγήσουν πως ο Νείλος, ενώ είναι για την Αίγυπτο πηγή ζωής και εφορίας, στο όνειρο λέγεται ότι από αυτό ανέβαιναν ισχνές αγελάδες και ότι από αυτόν φύονταν ανεμοφόρα στάχια. Στην αμηχανία των ερμηνευτών των ονείρων, η οποία θα ακούστηκε ασφαλώς στη χώρα, εμφανίστηκε ο φυλακισμένος άλλοτε αρχιενοχώος, ο οποίος θυμήθηκε την περίπτωση του Ιωσήφ και μίλησε γι' αυτόν στον Φαραώ, λέγοντας ότι είναι αυτός που ερμηνεύει ορθά τα όνειρα. Έτσι, κατά τη διαταγή του Φαραώ, έβγαλαν τον Ιωσήφ από τη φυλακή, αφού πρώτα τον ενέβησαν με κατάλληλη στολή. Ο Ιωσήφ δήλωσε καθαρά στον Φαραώ την εξήγηση του ονείρου και έτσι, όπως είχε μιλήσει νωρίτερα για τους 2 πρώην φυλακισμένους. Ο Ιωσήφ ενώπιον του Φαραώ μίλησε με την πρέπουσα έκφραση, διότι προτού ακούσει το όνειρό του, το χαρακτήρισε ως ευνοϊκό μήνυμα. Πραγματικά, κατά το αιγυπτιακό έθιμο της αυλής του Φαραώ, το όνειρο του βασιλέως έχει πάντοτε ευνοϊκή έννοια. Αυτό θα πρέπει να το γνώριζε ήδη ο Ιωσήφ και γι' αυτό το λόγο χρησιμοποίησε και πρέπουσα έκφραση ομιλίας ενώπιον του βασιλέως της Αιγύπτου. Ο Φαραώ διηγήθηκε τα όνειρά του στον Ιωσήφ και εκείνος του τα ερμήνευσε.
κατά πρώτον του εξήγησε ότι τα δύο όνειρα έχουν την ίδια έννοια και ότι και τα δύο έχουν την αρχή τους από το Θεό, ο οποίος θέλει να τον προειδοποιήσει και αυτόν, αλλά και τους υπηκόους του, για τα όσα δεινά επρόκειτο να ακολουθήσουν. Ο αριθμός 7, ο οποίος παίζει σπουδαίο ρόλο στα όνειρα, 7 αγελάδες παχές και 7 ισχνές, 7 στάχια παχιά και 7 ισχνά, δηλώνει δύο περιόδους από 7 έτη καθεμία. Οι 7 παχές αγελάδες και τα 7 εύρωστα στάχια παριστάνουν έτη 7 αυθονίας των σιτηρών. Αντίθετα, οι 7 αδύνατες αγελάδες και τα 7 αδύνατα και ανεμοφθόρα στάχια παριστάνουν 7 άγωνα έτη. Είπε δε ακόμη ο Ιωσήφ ότι η πείνα των 7 ετών θα είναι πολύ βαριά, ώστε δεν θα αφήσει καμία ενθύμηση από τα καρποφόρα χρόνια. Πρόσθεσε δε ακόμη ο Ιωσήφ στον Φαραώ ότι η επανάληψη του ονείρου του έγινε ακριβώς ώστε να δηλωθεί η βεβαιότητα των δηλωμένων γεγονότων, αλλά και η επίγουσα, επομένως ανάγκη, να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή των κινδύνων κατά τα έτη του λοιμού. Η πεποίθηση του Ιωσήφ στην ερμηνεία του ονείρου, το οποίο αφορούσε συνολικό διάστημα 14 ετών στο μέλλον, αντίθετα προς την αμηχανία των σοφών της Αιγύπτου, δεν ήταν δυνατόν παρά να εντυπωσιάσουν τον Φαραώ. Την ερμηνεία του ονείρου του ο Ιωσήφ το έκλεισε με τη συμβολή να εκλέξει ο Φαραώ ένα σοφό άνθρωπο, τον οποίο στη συνέχεια να διορίσει κύριο επί των τροφίμων σε όλη τη χώρα της Αιγύπτου και να διορίσει ακόμη ένα επιτελείο ανθρώπων για να εκτελούν τις εντολές του. Επιπλέον ο Ιωσήφ συμβούλευσε ότι κατά τη διάρκεια των 7 ετών της ευτυχίας θα έπρεπε να κρατηθεί ως φόρος

της αυθονίας των σιτηρών θα παρήγαγε πολύ περισσότερο σιτάρι από όσο εκείνη θα χρειαζόταν για τη συντήρηση των κατοίκων της. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Η Παλαιά Διαθήκη διηγείται» με την Αλεξάνδρα Παλάντζα. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα. Συν Θεώ.

0: Η Παλαιά Διαθήκη διηγείται. Γνωστές και άγνωστες διηγήσεις από την Παλαιά Διαθήκη.
1: Κατά το λόγιον σου, κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αγιογραφικά Αναγνώσματα του Πρωτοπρεσβυτέρου Θεμιστοκλή Μουρτζανού. Κηρυγματικά κείμενα εν είδη Κυριακοδρομίου. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορέσουν να αντλήσουν πολύτιμες αφορμές για τη διάδοση του Λόγου του Θεού, το ήθος του οποίου αποτυπώνεται στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας μας. Κατά το λόγιον σου, κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αγιογραφικά Αναγνώσματα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
3: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
4: Η ώρα είναι

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία», αυτή την ώρα θα μιλήσουμε για τη Σμύρνη από το 1908 μέχρι το 1918. Η Ελίνα Φονταρά είναι στον ήχο.

Το τηλεφωνικό μας κέντρο, η Ευαγγελία Μπρουζιώτη, 210-72-98-222, το τηλέφωνο του σταθμού μας για τα μηνύματά σας. Στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπουρτζίνου και μαζί μας τηλεφωνικός ο κύριος Γιώργος Αρχοντάκης, φιλόλογος, ιστορικός, πρόεδρος της Ενώσεως Μυρναίων.

0: Χαίρετε κύριε Αρχοντάκη, ευχαριστούμε πολύ για την τιμή που είστε μαζί μας και έτσι θα έχουμε μια δυνατότητα να συνεχίσουμε από την προηγούμενη εκπομπή και να δώσουμε έτσι τη σκυτάλη και πάλι σε εσάς για να δούμε τη Σμύρνη, την καλύστη πασών των πόλεων στην χρονική περίοδο την επόμενη. Να πιάσουμε λοιπόν το νήμα από εκεί που σταματήσατε, γιατί ο περιορισμένος μας χρόνος πολλές φορές κάνει να συμπυκνώνουμε τα γεγονότα και εν προκειμένου να τα συμπυκνώνετε εσείς και να τα λέτε έτσι πολύ συνοπτικά. Οπότε να συνεχίσουμε και να δώσουμε την ευκαιρία και σε εμάς και στους ακροατές μας να δούμε με λεπτομέρειες αυτή την χρονική περίοδο στη Σμύρνη.
1: Μου επιτρέπετε να πω ότι δεν είναι μια ιδιαίτερη περίοδος που σημαδεύεται βέβαια από πάρα πολλά πράγματα, αλλά συνεχίζεται από τα προηγούμενα. Να πούμε κάποια πράγματα, αν θέλετε, από αυτά που δεν μπορούσα να πούμε, δεν προλάβαμε να πούμε στην προηγούμενη εκπομπή.
0: Πολύ ευχαρίστως.
1: Και να μιλήσουμε και για το θέμα αυτό της περιορισμένης βέβαια δεκαετίας, η οποία όμως είναι άκρως σημαντική. Εκείνο που θέλω να πω είναι το εξής, ότι η διοίκηση της Σμύρνης, διερωτάται κανείς, ποιος διοικεί τη Σμύρνη? Είπαμε ότι υπάρχει ένα εντονότατο ελληνικό στοιχείο. Δηλαδή το ερώτημα, δεν είναι ο Σουλτάνος που έχει τον έλεγχο της πόλης? Δεν είναι ο νομάρχης, ας το πούμε έτσι, της περιοχής, που είναι Τούρκος βέβαια? Δεν είναι το στρατιωτικό σώμα των Τούρκων που ασκεί και εκεί τον έλεγχο, όπως ασκεί σε όλα τα κέντρα, τα μεγάλα και μικρά, της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας? Βεβαίως και είναι ο Σουλτάνος, βεβαίως υπάρχει και ο νομάρχης, αλλά η Σμύρνη, όπως είπαμε, δεν έχει τουρκικό στοιχείο πολύ. Έχει πολύ λιγότερο από το σύνολο του πληθυσμού. Άρα υπάρχει μια ιδιαιτερότητα εκεί. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι μέχρι και το 1764 περίπου, τη διοίκηση στη Σμύρνη την είχε ο Μητροπολίτης της Σμύρνης. Ήταν η Εκκλησία δηλαδή η επικεφαλής, που ήταν και πρόεδρος της κοινότητας και πρόεδρος των Δημογερόντων, της Δημογεροντίας. Οι Δημογέροντες ήταν και Σμυρνοί, χριστιανοί βεβαίως, Έλληνες βεβαίως, αλλά μεγαλοαστοί. Οικονομικά ισχυροί παράγοντες, και δεν ήταν πολλοί, ήταν 5, οι οποίοι βοηθούσαν επί μακρόν τον Μητροπολίτη, που παράλληλα είχε την ευθύνη όλων των φιλεκπαιδευτικών και όλων των φιλανθρωπικών δραστηριοτήτων στην περιοχή του.
0: Οπότε είναι δηλαδή η Εκκλησία ένας θεσμός, ο θεσμός που έχει και τη διοίκηση.
1: Βεβαίως. Ο Μητροπολίτης είναι διοίκηση. Και μάλιστα να πω ότι όταν το 1919 εμφανίζεται εκεί ο ελληνικός στρατός και αναλαμβάνει την, με εντολή των συμμάχων βέβαια, αναλαμβάνει τη διοίκηση της Σμύρνης ο ύπατος αρμοστής ο Στεργιάδης. Πολλές φορές ο Μητροπολίτης, μια διακεκριμένη προσωπικότητα, θα μιλήσουμε γι' αυτόν, ο Χρυσόστομος Σμύρνης, ήρθε σε αντιπαράθεση μαζί του. Και όταν κάποια στιγμή αντέδρασε προς τον ύπατο αρμοστή, ο Στεργιάδης σήκωσε τη ράβδο για να χτυπήσει τον Χρυσόστομο. Γιατί ο Χρυσόστομος είχε τη δύναμη. Ήταν ο διοικητής ουσιαστικά πριν να έρθει ο Στεργιάδης, αυτός που είχε τον έλεγχο της Σμύρνης. Ήταν αυτός ο οποίος υπέγραφε όλες τις πράξεις τις εκκλησιαστικές, τα βαπτίσια, τους γάμους, τις κηδείες. Ήταν αυτός ο οποίος ήταν επικεφαλής των σωματείων, των φιλαθλητικών, ακόμη και του ποδοσφαιρικού πανιωνίου ήταν πρόεδρος ο Χρυσόστομος. Ήταν αυτός ο οποίος με την ευλογία του κατήφθηνε και έδινε κατευθύνσεις για το πώς πρέπει να λειτουργήσει η εκπαίδευση, και λέει χαρακτηριστικά: δεν αρκεί πια να ξέρουμε, να γνωρίζουμε τα σύγχρονα επιστημονικά επιτεύγματα, τα σύγχρονα μαθήματα. Πρέπει να μάθουμε ότι αυτά πρέπει να μας βοηθήσουν να διαμορφώσουμε την εθνική μας συνείδηση. Γιατί στο 19ο αιώνα όλη η Ευρώπη διακρίνεται για τις εθνικιστικές της τάσεις. Με προεξάρχουσα βέβαια τη Γερμανία, η οποία μετά το 1800, όταν ο Ναπολέοντας κατέκτησε την περιοχή, αποφάσισε ότι, και αυτό πέρασε προς κάθε κατεύθυνση, ότι είναι ο εκλεκτός λαός του Θεού, η εκλεκτή φυλή η οποία πρέπει να δεσπόζει και να μην υποτάσσεται. Και με τη λογική αυτή φτάσαμε στο 1870, όταν δημιουργήθηκε το γερμανικό έθνος και όπως θα δούμε ήταν καθοριστική η παρουσία του για την παγκόσμια, από εκεί και μετά για την παγκόσμια κοινότητα, και με τους πολέμους και με την οικονομία και με όλα αυτά τα οποία και σήμερα βέβαια βιώνουμε. Λοιπόν, το θέμα λοιπόν είναι ότι αυτό είναι σημαντικό για να πούμε ότι από κάποιο σημείο και μετά, όταν η κοινωνία η ελληνική, όταν η κοινωνία της Μύρνης μεγάλωσε και οικονομικά και κοινωνικά και απόκτησε δυναμική τέτοια, οι δημογέροντες πολλαπλασιάστηκαν. Δηλαδή το κοσμικό στοιχείο από 5 έγιναν 10, για να μπορούν να βοηθούν και να περνούν στον Μητροπολίτη, δηλαδή στον προϊστάμενο της κοινότητας, να προωθούν τις υποχρεώσεις του, τις υποθέσεις τους, τις δικές τους επιθυμίες. Και όχι μόνο αυτό, αργότερα προστέθηκαν και οι έφοροι, λαϊκά στρώματα κάτω από την μεγάλη αστική κοινωνική τάξη, των μεσαίων τάξεων. Και μετά το 1856, μετά την, το τέλος του Κρημαϊκού Πολέμου, με το Χάτι Χουμαγιούν, η διοίκηση της Μύρνης, αυτό να το κρατήσουμε, πέρασε στα χέρια της Κεντρικής Επιτροπής. Η οποία Κεντρική Επιτροπή είχε επικεφαλής τον Μητροπολίτη, συνεργάτες του, τους δημογέροντες, αλλά πια και λαϊκούς που μπορεί να ήταν και μη Οθωμανοί υπήκοοι. Δηλαδή Έλληνες που είχαν αναπτύξει οικονομική δραστηριότητα, που είχαν εγκατασταθεί στη Σμύρνη, έγιναν μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Τώρα πια η Σμύρνη δηλαδή σε αυτό το τελευταίο διάστημα του 19ου αιώνα και βέβαια στον 20ο διοικείται από μια Κεντρική Επιτροπή με έντονο χαρακτηριστικό το ελληνικό χρώμα, το ελληνικό στοιχείο.
0: Αυτή η Επιτροπή καταλαβαίνουμε ότι διευρύνεται αρκετά αυτός ο θεσμός για τον οποίο μιλήσαμε, που σημαίνει ότι το ελληνικό στοιχείο έχει μεγάλη άνθηση και οικονομική και πληθυσμιακή.
1: Επισημάναμε ότι όλη η πνευματική δραστηριότητα βρίσκεται στα χέρια των Ελλήνων. Υπάρχουν εκτός από τα κοινοτικά καταστήματα, την Ευαγγελική Σχολή, το Κεντρικό Παρθεναγωγείο της Αγίας Φωτεινής, το Ομήριο που είναι ιδιωτικό μεν αλλά πολύ σημαντικό, υπάρχουν και πολλά ακόμη ιδιωτικά σχολεία τα οποία είναι υπό ελληνική διοίκηση, ανήκουν σε Έλληνες. Υπάρχουν ακόμη ιδρύματα πολιτιστικού χαρακτήρα. Ο Ορφέας, παραδείγματος χάρη, ήταν το πρώτο σωματείο που ανέπτυξε τον πολιτισμό και μέσα από αυτόν τον πολιτισμό αναδείχθηκε και ο αθλητισμός. Ο αθλητισμός της Μύρνη, που ήταν πάρα πολύ υψηλού επίπεδου, προέκυψε μέσα στα πλαίσια των πολιτιστικών δραστηριοτήτων των Σμυρνιών. Έτσι δημιουργήθηκε ο Πανιώνιος και λίγο αργότερα ο Απόλλωνας, δύο σημαντικότατοι σύλλογοι, και είναι στην περίοδο αυτή που κουβεντιάζουμε ιδιαίτερα σημαντικοί, γιατί οργανώνονται, και αυτό να το σημειώσουμε, τα Απολλώνια, οι αγώνες που οργανώνει ο Απόλλωνας, και τα Πανιώνια, οι αγώνες που οργανώνει, αθλητικοί αγώνες ο Πανιώνιος. Και ξέρετε τι μας θυμίζουν αυτά? Μας θυμίζουν το Πανιώνιον των αρχαίων Ιώνων. Τη συνάντησή τους δηλαδή μέσα από τον αθλητισμό τώρα, για να συνειδητοποιήσουν την εθνική τους συνείδηση, για να καταλάβουν ότι αυτοί έχουν κάτι περισσότερο από τα άλλα στοιχεία, για να μπορέσουν να επιβιώσουν μέσα σε έναν εντονότατο ανταγωνισμό εθνικιστικού χαρακτήρα. Διότι δυστυχώς, ενώ ο λαός, οι κάτοικοι της Μύρνης, όλοι οι κάτοικοι της Μύρνης ήταν ενωμένος. Ξέρετε ότι η γλώσσα της Μύρνης ήταν η ελληνική, και οι Τούρκοι στην καθημερινή τους ομιλία, στην καθημερινή τους ζωή, δραστηριότητα, ελληνικά μιλούσαν, και οι Φραγκολεβαντίνοι ελληνικά μιλούσαν. Και οι Φραγκολεβαντίνοι παντρεύτηκαν με Ελληνίδες, παρά το ότι δεν ήταν το πιο εύκολο κατά την νομοθεσία την Οθωμανική, και απέκτησαν μεγάλη δύναμη έχοντας Έλληνες συγγενείς κοντά τους. Είχαν εγκατασταθεί στον Μπουρνόβα, είχαν μια τεράστια οικονομική δύναμη οι Φραγκολεβαντίνοι, έλεγχαν για μεγάλο χρονικό διάστημα, όπως είπαμε, την οικονομία. αλλά με τους Έλληνες μαζί έκαναν θαύματα. Και στο τέλος, όταν πλησιάζαμε προς το τέλος αυτής της εποχής, οι Έλληνες είχαν πάρει στα χέρια τους και το εξαγωγικό εμπόριο, αφού έλεγχαν ουσιαστικά τις τράπεζες και έλεγχαν την οικονομική δραστηριότητα της εποχής.
0: Είναι λοιπόν μεγάλη η άνθηση, κύριε Αρχοντάκη.
1: Τεράστια άνθηση. Όταν λέμε ότι από τους 350.000 ή 200.000 είναι Έλληνες, πώς μπορεί να γίνει διαφορετικά?
0: Και καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι εκείνη την εποχή υπήρχε και μια ισορροπία μεταξύ των κατοίκων.
1: Εννοείται από πλευράς διαφωνιών.
0: Μάλιστα.
1: Κοιτάξτε, υπήρχαν και διαφωνίες. Κάποιες εφημερίδες, ας πούμε, εξέφραζαν την ανώτερη κοινωνικά αστική τάξη, τους πλούσιους, αν θέλετε, παράγοντες της Σμύρνης. Κάποιες εφημερίδες ήταν οπαδοί της Καθαρέβουσας, οι περισσότερες εφημερίδες ήταν οπαδοί της Καθαρέβουσας και πολύ συχνά εκφράζονται με γλώσσα, ας πούμε, περιφρονητική για αυτούς που ασχολούνται με τη δημοτική γλώσσα. Υπήρχαν όμως και εφημερίδες που εξέφραζαν και τα στρώματα τα λαϊκά. Όχι πολλές. Είναι παραδείγματος χάρη εφημερίδες που μιλούν για τα δικαιώματα των εργαζομένων, των απλών ανθρώπων, των εργατών. Γιατί δεν ήταν όλοι οι Σμυρνοί πλούσιοι. Υπήρχαν άνθρωποι που δούλευαν στη συσκευασία των αποξηραμένων σίκων. Υπήρχαν άνθρωποι που δούλευαν στα αμπέλια για να φτιάξουν τη σταφίδα, για να φτιάξουν το κρασί. Υπήρχαν άνθρωποι που δούλευαν στα καπνά. Υπήρχαν άνθρωποι που δούλευαν στα μεγάλα καταστήματα. Τα μεγάλα της εποχής εκείνης καταστήματα, που ήταν πραγματικά μεγάλα καταστήματα. Υπήρχαν άνθρωποι λοιπόν που δούλευαν και προσπαθούσαν να επιβιώσουν, όχι όμως κάτω από άθλιες συνθήκες. Αντίθετα, όλοι μετήχαν στις δραστηριότητες της πολιτείας και όλοι μετήχαν στη διασκέδαση. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι Σμηνοί διασκέδαζαν και διασκέδαζαν διαρκώς. Αν διαβάσετε τι γράφουν οι σύγχρονοι της εποχής εκείνης σμυρνεογράφοι, θα δείτε στις απόκριες τι γινόταν στη Σμύρνη. Θα δείτε τι γινόταν στους χορούς και στις διασκεδάσεις τους, που ήταν συνεχείς και μετήχαν όλοι. Και μάλιστα είναι χαρακτηριστικό αυτό που λέγεται από τους Ευρωπαίους κυρίως, ότι σε μια πόλη, άμα πάμε λέει σε μια πόλη, οποιαδήποτε πόλη, θα δούμε μια όμορφη κοπέλα, μια όμορφη γυναίκα και θα μιλήσουμε για αυτήν. Άμα θα πάμε στη Σμύρνη, θα μιλήσουμε για την άσκημη, γιατί αυτή διακρίνεται. Όλες οι άλλες είναι όμορφες.
0: Άλιστα.
1: Και έχουμε χαρακτηριστικές περιγραφές από εφημερίδες ακόμη του 1840. Δεν μιλάω για μετά. Από το 1840, όπου γίνονται συναντήσεις, διασκεδάσεις στα πλοία των Ευρωπαίων ή στις μεγάλες λέσχες, στα μεγάλα κλουμπ, όπως έλεγαν οι Σμηνοί. Μεταξύ αυτών ήταν και η σπουδαία ελληνική λέσχη, το sporting club, οι ευρωπαϊκές λέσχες. Γίνονταν χωρί διασκεδάσεις. Λέει λοιπόν ένας καπετάνιος, αφού περιγράφει το εκπληκτικό του ντυσίματος και της συμπεριφοράς των γυναικών, λέει ότι εγώ που είμαι μεγάλος, ούτε στο Παρίσι δεν έχω ζήσει τέτοιες στιγμές με τόσο σημαντικές παρουσίες. Οι ομολογίες δεν είναι μόνο των Ελλήνων.
0: Αυτό σημαίνει, κύριε Αρχοντάκη, ότι και από τις πηγές που έχετε μελετήσει και ερευνήσει και έχετε πραγματικά συντέξει πολλά στοιχεία, ότι η Σμύρνη είναι μια κοσμοπολίτικη, έτσι, είναι τέτοιου είδους πόλη με ένα πλήθος Ευρωπαίων που ζουν εκεί και εκφράζουν την ανάπτυξη και την ανάπτυξη ακόμα και πέρα από την οικονομική και την τεχνολογική, γιατί...
1: Θα έλεγε κανείς ναι, με την έννοια την εξής, ότι πολλές Σμυρνιές, θα έλεγα εγώ, ψωνίζουν στο Παρίσι. Η πολυτέλεια αρχίζει και γίνεται χαρακτηριστικό τους, και είναι χαρακτηριστικό αυτό που θα σας πω. Γύρω στα 1840, ο Μητροπολίτης της Σμύρνης στις εκκλησίες στέλνει ένα μήνυμα για να διαβαστεί. Και τι λέει το μήνυμα? Μη αφιερώνετε πολύ χρόνο στο να κάνετε τη ζωή σας πιο πολυτελή. μη φέρνετε από την Ευρώπη τις συνήθειες του ντυσίματος, τις συνήθειες της διασκέδασης, γιατί ξεφεύγουμε από τα χριστιανικά ήθη. Και όταν δέχεστε στο σπίτι σας, ας πούμε, τους φίλους, τους γνωστούς σας, μην τους σερβίρετε με τα πολυτελέστερα σερβίτσια. Το απλό σερβίτσιο είναι κατάλληλο για να δείξει τη φιλία. Δεν το δείχνει κατά ανάγκη το πολυτελές, η πολυτέλεια. Γιατί ακριβώς αντιμετώπιζαν πρόβλημα και οι εργαζόμενοι. Γιατί το εννοώ αυτό, γιατί το λέω αυτό. Γιατί οι εργαζόμενοι στα υφάσματα, στις παραγγελίες των κουστομιών, των ανδρικών και γυναικείων, έχασαν τη δουλειά τους γιατί υπήρχαν εισαγόμενα πια έτοιμα ενδύματα. Και κάποια στιγμή αντέδρασαν και διεκδίκησαν να περιοριστούν αυτές οι εισαγωγές για να μπορέσουν να έχουν και εκείνη δουλειά. Δηλαδή η Σμύρνη δεν ήταν μια πόλη κλεισμένη μέσα σε ένα γυάλινο πύργο που δεν είχε και τα δικά της τροτά. Τα είχε βέβαια. Είχε πρώτα απ' όλα την αδυναμία να μιλήσει ελεύθερα το ελληνικό στοιχείο. Να σας πω ένα παράδειγμα. Το 1912 απελευθερώθηκε η Θεσσαλονίκη. Οι εφημερίδες της Σμύρνης δεν έγραψαν ότι απελευθερώθηκε η Θεσσαλονίκη. Έγραψαν ότι ένα σημαντικό γεγονός, που είναι πολύ σημαντικό εθνικό γεγονός, ότι περιήλθε στα χέρια των Ελλήνων. Αλλά δεν είπαν πια πολύ για γενιά. Δεν έγραψαν τη λέξη Θεσσαλονίκη, γιατί θα το έκοβε η λογοκρισία. Σε άλλη στιγμή, κάποιοι Τούρκοι χτύπησαν ένα Χριστιανόπουλο. Και η εφημερίδα, η Αμάλθεια, αντέδρασε. Και είπε ότι επιτέλους τι είμαστε εμείς και μας χτυπάνε οι Τούρκοι αξιωματούχοι, οι στρατιωτικοί, οι αστυνομικοί, δεν ξέρω ποιοι ήταν αυτοί που το χτύπησαν το παιδί. Και προκάλεσε αντίδραση, η αντίδραση της Αμάλθειας. Οι τουρκικές εφημερίδες ονόμασαν την Αμάλθεια, με συγχωρείτε για τη φράση μου, πατσαβούρα.
0: Μάλιστα.
1: Και είπαν και έγραψαν, μέχρι πότε αυτή η Αμάλθεια θα επηρεάζει τη ζωή μας. Υπήρχαν και τα προβλήματα και ήταν πολλά. Δεν μπορούμε να ωρεοποιήσουμε τα πράγματα, αλλά η ζωή στη Σμύρνη ήταν εντελώς διαφορετική. Εντελώς διαφορετική από την παιδεία. Εντελώς διαφορετική από τις διασκεδάσεις. Εντελώς διαφορετική από τη δυναμική που είχε στην οικονομία. Εντελώς διαφορετική από την οργάνωση. Οι άλλες πόλεις του ελληνικού χώρου, του ελληνισμού, και του εξωτερικού χώρου και του εσωτερικού χώρου, δεν είχαν την ίδια άνθηση, δεν είχαν την ίδια ακμή. Ήταν διαφορετική η Σμύρνη. Γι' αυτό είπαμε από την αρχή ότι είναι μια πόλη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που δεν είναι, καμία σχέση δεν έχει με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Είναι άλλες οι δυνατότητές της, είναι άλλη η πορεία της, είναι άλλη η φυσιογνωμία της, είναι άλλη η στόχη της. Και εκεί ακριβώς είναι που προκάλεσε αυτό που λέμε αντιζηλία, αντιπαλότητα. Mm. Δεν έμεινε η Σμύρνη χωρίς αντίδραση, και την αντίδραση την βλέπουμε στην περίοδο μετά το 1908. Οι γερμανικές στρατιωτικές δυνάμεις δέχονται και εκπαιδεύουν τους ηγέτες του στρατιωτικού στρατού. Τους μαθαίνουν ότι πρέπει πια να, οι Τούρκοι να είναι οι κυρίαρχοι και όχι οι Έλληνες. Τους μαθαίνουν ότι πρέπει να αντιδράσουν οι Τούρκοι και να μην είναι υποτελείς, και ο Σουλτάνος που ήταν υποτελείς στην Αγγλία και στη Γαλλία πρέπει να φύγει από εκεί, και έφυγε. Αλλά οι νέοι ηγέτες της Τουρκίας έγιναν υποτελείς στους ηγέτες της Γερμανίας, και ένας από αυτούς, ο Φον Σάνδερς, τον οποίο τον ονόμασαν και Πασά, οργάνωσε το στρατό της Τουρκίας. Και είναι αυτός που το 1914, πριν αρχίσει ο πόλεμος, δηλαδή ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, ήταν αυτός ο οποίος εμπνεύστηκε και υπέβαλε αυτά τα σχέδιά του στους Τούρκους να ξεκινήσουν τον πρώτο διωγμό των χριστιανών. Σας θυμίζω ότι το 1914 τσέτες επέλασαν εναντίον της Φώκειας και την κατέστρεψαν. Και εκεί βρέθηκε ο Σαρτιό, ο Γάλλος αρχαιολόγος, ο οποίος έκανε ένα σκαφές και κατέγραψε τα προβλήματα των Φωκαέων. Και η Φώκεια ήταν μια σημαντικότατη πόλη στην περιοχή, πολύ κοντά στη Σμύρνη και αυτή. Και δεν ήταν η μόνη. 900 περίπου χιλιάδες άνθρωποι ήταν τα θύματα του πρώτου διωγμού. Γιατί απλούστατα είχα προηγηθεί η Βαλκανική πόλεμη του 12-13, γιατί απλούστατα στους Βαλκανικούς πολέμους νίκησαν οι Έλληνες και οι Σέρβοι και έχασαν τα εδάφη τους που ήταν στην ευρωπαϊκή ζώνη οι Τούρκοι και περιορίστηκαν, συρρυκνώθηκαν στα εδάφη της Ασίας. Αναφέρεσατε την Κωνσταντινούπολη.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί έπρεπε να αντιδράσουν. Αυτή την αντίδραση την εξέφρασαν με τον χειρότερο δυνατό τρόπο. Με τον εκβιασμό, με την εξόντωση του ελληνισμού. Και κατά τη διάρκεια του πολέμου, βεβαίως, ιτήθηκαν, δεν μίλησαν. Το 1918 η Οθωμανική Αυτοκρατορία διαλύθηκε. Και η διάλυσή της ήταν τεράστια, ήταν τέτοια που οι μεγάλες δυνάμεις νικήτριες διέλυσαν ουσιαστικά όλες τις ζώνες των παραλίων. Στα παράλια δεν είχαν πια πρόσβαση οι Τούρκοι. Και ο Κεμάλ σηκώθηκε και έφυγε και αυτή στην Άγκυρα για να οργανώσει την αντίδραση των Τούρκων εθνικιστών. Και με τις δικές του κινήσεις, που κάποια άλλη στιγμή θα μου δοθεί η ευκαιρία να μιλήσουμε, αντέδρασε με τον τρόπο που ξέρετε. Κινήθηκε πρώτα διπλωματικά, συνεργάστηκε με την τότε νέα νεοσύστατη Σοβιετική Ένωση, ακολούθησε η συνεργασία του με τη Γαλλία και την Ιταλία, τους νικητές του, και τελευταία βέβαια ήταν και τα δικά μας τα λάθη που οδήγησαν σε αυτό που λέμε μικρασιατική καταστροφή. Σε πάση περιπτώσει, εγώ θέλησα να αναδείξω, κυρίως η Ένωση Μυρναίων, αυτό επιδιώκει αυτή τη στιγμή, να αναδείξει τον πολιτισμό των Ελλήνων στη Σμύρνη. Βεβαίως δεν ξεχνάμε ότι η Σμύρνη καταστράφηκε. Βεβαίως δεν ξεχνάμε τη γενοκτονία των Ελλήνων και των άλλων λαών στην Ανατολή κατ' εντολή των Γερμανών. Βεβαίως και το αναδεικνύουμε και αυτό. Αλλά είναι μια άλλη ιστορία, μια άλλη συζήτηση που χρειάζεται μεγαλύτερη και πολύ περισσότερη πολύπλευρη ανάπτυξη.
0: Θα μας δοθεί η ευκαιρία, κύριε Αρχοντάκη, να γίνει και αυτό, γιατί σήμερα Παρασκευή ολοκληρώνεται το αφιέρωμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού που φτάνει μέχρι το 1914-15. Τώρα, εν προκειμένου για τη Σμύρνη, έτσι μιλήσαμε και είπαμε κάποια στοιχεία για αυτή την εποχή, όμως το Σεπτέμβριο θα γίνει ένα πολύ μεγάλο αφιέρωμα που θα έχει να κάνει με τον ξεριζωμό, με τη γενοκτονία, με αυτό τον πόλεμο που ξερίζωσε τους Έλληνες από την Μικρά Ασία και από τις άλλες περιοχές, από τον Πόντο και...
1: Ακριβώς.
0: Θα δοθεί λοιπόν η δυνατότητα να τα ξαναπούμε, αφού σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για όσα μας είπατε.
1: Γιατί κάνετε αυτό το πράγμα. Ευχαριστούμε πολύ γιατί μας θυμίζετε και υπάρχει ανάγκη να θυμόμαστε.
0: Είναι γεγονός αυτό.
1: Έτσι είναι. Την αλήθεια.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα μας είπατε σήμερα. Μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, ήταν ο κύριος Γεώργιος Αρχοντάκης, φιλόλογος, ιστορικός, είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Μυρναίων.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Για τη Σμύρνη μιλάμε, αγαπητοί ακροατές. Ακούσαμε τον κύριο Γιώργο Αρχοντάκη. Μιλάμε για τη Σμύρνη τα νεότερα χρόνια, από το 1908 μέχρι το 1918, και δεν γίνεται να μην αναφερθούμε και στην προκυμαία της Σμύρνης. Είναι ένα έργο που αλλάζει τελείως τη φυσιογνωμία της πόλης. Θεωρείται το σημαντικότερο σε όλη την αυτοκρατορία, και η προκυμαία της Σμύρνης αντικαθιστά τις σκάλες, το πλήθος των οποίων αποτελούσε μειονέκτημα για το θαλάσσιο εμπόριο. Η κατασκευή της άρχισε το 1867 από γαλλική εταιρεία, και μέσα σε 10 χρόνια, 9 συγκεκριμένα, ολοκληρώνεται. Η εκμετάλλευσή της περιέρχεται από το 1891 σε ανώνυμη γαλλική εταιρεία σε αυτή των προκυμαίων. Η προκυμαία λοιπόν της Σμύρνης είναι περισσότερο γνωστή ως «και» ή «κορδόνι». Έχει μήκος 3.325 μέτρα και πλάτος 18 μέτρα. Αν η Σμύρνη υπήρξε ο οφθαλμός της Ασίας, η περίφημη προκυμαία της μπορεί να θεωρηθεί ως η κόρη του οφθαλμού της, ο λαμπρότερος πολύτιμος λίθος στο διάδημα της Ιωνικής πρωτεύουσας. Μαργαριτάρι αληθινό στην κόχη του Σμυρναϊκού κόλπου. Ένα κομμάτι της Ευρώπης στις εκβολές του Έρμου ποταμού. Όλα αυτά λοιπόν είναι τα χαρακτηριστικά αυτής της σπουδαίας προκυμαίας. Ο Μπάτης αένα δρόσιζε την πόλη. Την ανούριζε στοργικά η θάλασσά της, και ο ήλιος φλόγιζε αυτή την προκυμαία με τις ακτίνες του και την έλουζε το φεγγάρι και την έκανε πόρπη σμαραγδοκέντητη στον Ιωνικό χιτώνα. Έτσι λοιπόν έχει τραγουδηθεί αυτή η προκυμαία της Σμύρνης, που διαιρείται σε δύο τμήματα, το εμπορικό μέρος της προκυμαίας και το κοσμικό. Το εμπορικό αρχίζει από το διοικητήριο και φτάνει μέχρι το μικρό τελωνείο σε μήκος 1.250 μέτρων. Το κοσμικό μέρος της προκυμαίας άρχιζε από το μικρό τελωνείο και κατέληγε στο σιδηροδρομικό σταθμό της Πούντας, και αυτό το κοσμικό μέρος ήταν μεγαλύτερο, δηλαδή είχε έκταση μήκος 2.075 μέτρων. Από τον σταθμό των διαβατηρίων, το τελωνείο δηλαδή, μέχρι τον στρατόνα που βρισκόταν στο νότιο άκρο της Σμυρναϊκής παραλίας, η προκυμαία της Σμύρνης είχε διαφορετική όψη. Υπήρχε η κοσμική προκυμαία, όπως είπαμε, και η προκυμαία η εμπορική. Στο μέρος της κοσμικής προκυμαίας υπήρχαν καφενεία, μεγαλοπρεπή οικίματα, πολύ όμορφα καφενεία, προξενία, θέατρα, ηλέσχες και χώρος περιπάτου. Ήταν η προκυμαία της αναψυχής, της στέρψεως. Έτσι λοιπόν, από τη μια μεριά συναντούσε κανείς αυτά τα πολύ όμορφα αρχοντικά σπίτια, τα ωραία καφενεία, τις λέσχες, τα κτίρια των προξενείων, και από την άλλη υπήρχε η αποβάθρα, οι ταβέρνες, οι αχθοφόροι, οι μικρές άμαξες, τα ατμόπλια, τα καΐκια, τα πρακτορία, οι μεσίτες. Υπήρχε λοιπόν μια αϊκίνητη ζωή. Ήταν το κομμάτι της προκυμαίας της δράσεως, εκεί που οι εργάτες μοχθούσαν και κόπιαζαν για να υπάρχει όλη αυτή η έγκλη της πόλης, αλλά και όλα αυτά τα προϊόντα που πήγαιναν και έρχονταν από τα βάθη της Ανατολής, έφταναν στο λιμάνι της Σμύρνης και από εκεί στην Ευρώπη.

Είμαστε στη Σμύρνη των αρχών του 19ου αιώνα, αγαπητοί ακροατές, και το πολύ υψηλό επίπεδο της εκπαίδευσης, η έντονη οικονομική δραστηριότητα, οι σπουδές στα πανεπιστήμια της Ευρώπης οδηγούν την ελληνική κοινότητα της Σμύρνης σε μια εκπληκτική πνευματική και πολιτιστική ανάπτυξη. Αυτό γίνεται από τις αρχές του 19ου αιώνα, όπως είπαμε, μέχρι και την καταστροφή. Πρωταγωνιστικός είναι ο ρόλος των νομικών, των Ελλήνων που έχουν μια υψηλή επιστημονική κατάρτιση με σπουδές στα πιο φημισμένα πανεπιστήμια της Ευρώπης. Και αυτό κατατάσσει τους Έλληνες νομικούς της Σμύρνης στην κορυφή της πολυεθνικής κοινωνίας της πόλεως. Είναι εξαίρετοι επιστήμονες, υπηρετούν με επάρκεια το δίκαιο και παράλληλα με την υποστήριξη των συμφερόντων της ελληνικής κοινότητας κερδίζουν την εμπιστοσύνη και την αποδοχή ακόμα και της καχύποπτης και εχθρικής διοίκησης. Όμως έχουν και την εκτίμηση των μελών των άλλων κοινοτήτων. Σε κάθε δραστηριότητά τους συνυπάρχουν το ελληνικό πνεύμα, η ορθόδοξη παράδοση αλλά και ο ευρωπαϊκός διαφωτισμός. Δίνουν με επιτυχία τον αγώνα τους για να διασώσουν τα προνόμια του Οικουμενικού Πατριαρχείου, διατελούν σύμβουλοι της ΥΠΑ της Αρμοστίας, προσφέρουν τις πολύτιμες γνώσεις τους στον Ελευθέριο Βενιζέλο πριν και μετά τη Μικρασιατική καταστροφή. Είναι γνώστες του δικαίου και της δικονομίας. Παρίστανται ενώπιον των Οθωμανικών, των Εκκλησιαστικών και των Προξενικών δικαστηρίων και παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε φτωχούς και πλούσιους, σε Έλληνες και αλλοεθνείς. Έχουμε λοιπόν έτσι τους νομικούς αυτούς να ξεχωρίζουν. Είναι εμπνευστές, ιδρυτές και μέτοχοι σε όλους τους κοινωνικούς, πολιτικούς και πολιτιστικούς θεσμούς της Σμύρνης, δηλαδή στη Δημογεροντία, την Κεντρική Επιτροπή, τα Ευαγή Ιδρύματα, τις Λέσχες, τα Επιμελητήρια, τους Συλλόγους, τις Εφημερίδες και τις ενορίες. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι Έλληνες δικηγόροι της Σμύρνης ιδρύουν τον πρώτο ελληνικό δικηγορικό σύλλογο το 1862. Δημοσιεύουν μάλιστα τον κανονισμό του, ο οποίος περιλαμβάνει πρωτοποριακές διατάξεις για όλα τα ζητήματα που τους ενδιαφέρουν. Πειθαρχικό δίκαιο, κανόνες δεοντολογίας, ταμείο αλληλοβοηθείας, επιθεώρηση νομολογίας, νομική βοήθεια σε απόρους. Είναι λοιπόν πολύ μεγάλη η ανάπτυξη και η βοήθεια που προσφέρει ο δικηγορικός σύλλογος της Σμύρνης και στα μέλη του αλλά και στους ανθρώπους, σε κάθε άνθρωπο που χρειαζόταν νομική υποστήριξη. Πρώτος πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου της Σμύρνης αναδεικνύεται ο Πέτρος Πυλαρινός και τελευταίος πριν από τη Μικρασιατική καταστροφή είναι ο Μιχαήλ Αργυρόπουλος. Ο επαγγελματικός οδηγός της Σμύρνης του 1920 αναφέρει 47 Έλληνες δικηγόρους, μεταξύ των οποίων και τον Στυλιανό Σεφεριάδη, πατέρα του ποιητή μας Γιώργου Σεφέρη και στενό συνεργάτη του Ελευθερίου Βενιζέλου. Αναφέρει επίσης και τον Εμμανουήλ Εμμανουηλίδη, ο οποίος είναι νομομαθής και τουρκιστής και με εμπνευσμένη πένα, με γνώσεις δημογέροντας και βουλευτής. Είναι λοιπόν ένας από τους εξέχοντες ανθρώπους της ελληνικής κοινότητας.

Στη Σμύρνη λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, εκτός από τους εξέχοντες νομικούς, τους δικηγόρους που ήταν αρκετοί από αυτούς σπουδαγμένοι στα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, έχουμε και τεράστια προσφορά των Ελλήνων γιατρών αλλά και των φαρμακοποιών. Οι Έλληνες γιατροί της Σμύρνης υπήρξαν έντιμοι και αξιοσέβαστοι πολίτες, φιλόστοργοι και υποδειγματικοί οικογενειάρχες, αληθινά πρότυπα χριστιανικής φιλανθρωπίας και δεοντολογίας, δραστήριοι κοινοτικοί παράγοντες. Δημιούργησαν και πρόβαλαν ένα πρότυπο γιατρών που άσκησαν την ιατρική επιστήμη με κοινωνικό πρόταγμα. Η μεγάλη φήμη του γρεκικού νοσοκομείου της Σμύρνης, ο Άγιος Χαράλαμπος, σε ολόκληρη την Οθωμανική Αυτοκρατορία, ήταν ως ενός ιδρύματος ξακουστού. Ήταν ένα νοσηλευτικό ίδρυμα με υποδειγματική λειτουργία και αξιοθαύμαστα ιατρικά αποτελέσματα. Και αυτό οφειλόταν στους αξιόλογους γιατρούς που το στελέχωσαν διαχρονικά. Αυτό ήταν λοιπόν το σπουδαίο γρεκικό νοσοκομείο ο Άγιος Χαράλαμπος. Όμως το 1919 τον Απρίλιο έγιναν και τα εγγένεια της παιδικής πολυκλινικής της Σμύρνης. Στον επαγγελματικό οδηγό της Σμύρνης αναφέρονται 73 Έλληνες γιατροί και 8 μωαμεθανοί. Ένας σπουδαίος γιατρός ήταν ο σκευοφύλακας Ζερβός. Ο Σκεύος, όπως τον φώναζαν, γεννήθηκε στην Πόθια, την πρωτεύουσα της Καλύμνου, το 1875. Αποφύτησε από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1897 και ειδικεύτηκε στη χειρουργική και στη γυναικολογία. Στις αρχές του 1900 πήγε για μετεκπαίδευση στο Μόναχο, στο Βερολίνο, στη Λειψία, στη Βιέννη και στο Παρίσι. Όταν επέστρεψε στην Ελλάδα το 1902 εξελέγει παμψηφή η φυγητής της μαευτικής και γυναικολογίας και της ιστορίας της ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Από το 1902 μέχρι και το 1909 εργάστηκε στη Σμύρνη. Εκεί άρχισε τα πρωτοπόρα πειραματικά χειρουργία για τις μεταμοσχεύσεις οργάνων. Το 1909 στο Παγκόσμιο Ιατρικό Συνέδριο της Βουδαπέστης προκάλεσε επιστημονικό σεισμό, παρουσιάζοντας και περιγράφοντας τα πρώτα στον κόσμο πειραματικά χειρουργία για τις μεταμοσχεύσεις οργάνων. Από την ιστορική ανακοίνωση του Ζερβού στο συνέδριο εκείνο έγιναν αποδεκτά και καθιερώθηκαν διεθνώς οι ιατρικοί όροι μεταμόσχευση και ενοφθαλμισμός που εισηγήθηκε τότε ο Έλληνας γιατρός. Το 1902 ο Ζερβός είχε προσληφθεί για να προσφέρει τις ιατρικές υπηρεσίες του στο κατώτερο προσωπικό του Χαρεμιού, του βαθύπλου του Κιαμίλ Πασά, του διοικητή δηλαδή του Βιλαετίου Σμύρνης και Μούγλων, όπως ονομαζόταν τότε, από την Οθωμανική Διοίκηση η περιοχή της Σμύρνης. Έτσι λοιπόν ο Ζερβός έγινε πάρα πολύ γνωστός στη Σμύρνη, καθώς επίσης και οι ιατρικές του δυνατότητες τον έκαναν γνωστό και σεβαστό. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπήρχαν και πάρα πολλά φαρμακεία εκείνη την εποχή στη Σμύρνη και φαρμακευτικά καταστήματα, όπως τα έλεγαν. Γνωστή επιχείρηση ήταν τα φαρμακευτικά καταστήματα Γεωργίου Μωραΐτη. Σε αυτά τα καταστήματα απασχολούνταν 120 άνθρωποι χάρη στις εγκαταστάσεις και τα πρωτότυπα εργαστήρια αυτής της επιχείρησης μπορούσαν να προμηθευτούν με τα φαρμακευτικά προϊόντα όλες οι επαρχίες του εσωτερικού της Μικράς Ασίας και τα νησιά του Αρχιπελάγους.
Ο Γεώργιος Μωραΐτης υπήρξε ο πρώτος στην Οθωμανική Αυτοκρατορία που κατασκεύασε φύσιγγες για υποδερμικές ενέσεις. Ακολούθησαν ιδιοσκευάσματα τα οποία βραβεύτηκαν με χρυσά μετάλλια και διπλώματα σε διάφορες εκθέσεις και κατέκτησαν την αγορά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας λόγω της εξαιρετικής ποιότητας αλλά και του τρόπου που τα παρασκεύαζαν. Ο τρόπος παρασκευής ήταν απολύτως επιστημονικός, γι' αυτό και το φαρμακείο Μωραΐτου είχε βραβευτεί πάρα πολλές φορές.

δικηγορικός σύλλογος στη Σμύρνη με Έλληνες δικηγόρους που είχαν σπουδάσει στα μεγάλα κέντρα της Ευρώπης, σπουδαίοι Έλληνες γιατροί και φαρμακοποιοί. Όμως στην Ευρωπαϊκή Οδό της Σμύρνης δεν βρίσκονται μόνο τα μεγάλα και πολυτελή φαρμακεία, αυτά που ήταν φημισμένα και που τα προϊόντα τους έφταναν μέχρι τα βάθη της Μικράς Ασίας. Εκεί βρίσκονται και τα πιο σημαντικά εμπορικά καταστήματα, τα οποία κυρίως ανήκουν σε Έλληνες επιχειρηματίες, αφού οι περισσότεροι από τους καλύτερους βερχανάδες, όπως ονόμαζαν εκεί τα μαγαζιά, περνούν στην ιδιοκτησία Ελλήνων και Αρμενίων εμπόρων κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα. Παρά τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι ραγιάδες κατά περιόδους στις σχέσεις τους με την Οθωμανική διοίκηση, η ιδιοκτησία καθίσταται ένα δικαίωμα απαραβίαστο. Κάποιοι ιδιοκτήτες μάλιστα αυτών των καταστημάτων εξασφάλιζαν πολύ μεγάλα κέρδη από την ενοικίαση των καταστημάτων, αφού εισπράττουν πολύ υψηλά ενοίκια, καθώς ο Φραγκομαχαλάς παραμένει πάντοτε και μέχρι το 1922 το εμπορικό κέντρο της Σμύρνης. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα ενοίκια στην Ευρωπαϊκή Οδό είναι στις περισσότερες περιπτώσεις υπερδιπλάσια από τα ενοίκια που βρίσκονται στα άλλα σημεία, αν και κεντρικά, της Σμύρνης. Να θυμίσουμε το κτίριο της Εθνικής Τράπεζας, της ελληνικής αυτής τράπεζας στη Σμύρνη, που σήμερα σε αυτό στεγάζεται τμήμα του Υπουργείου Πολιτισμού της Τουρκίας. Έχουμε πολύ σπουδαία προϊόντα, όπως είναι τα σίκα, η σταφίδα, τα καπνά, τα βελανίδια, το βανβάκι, τα σιτηρά, τα μέταλλα, τα δέρματα, ακατέργαστα ή ημικατεργασμένα, που η εξαγωγή τους όλων αυτών των προϊόντων κατά το ίμιση ήταν Έλληνες. Το συνολικό ποσό των εξαγωγών είναι πολύ μεγάλο και έτσι εκατομμύρια φράγκα δηλαδή εισπράττουν ετησίως, και γι' αυτό έχουμε όλη αυτή την μεγάλη ανάπτυξη. Η Σμύρνη λοιπόν είναι το κυριότερο βιομηχανικό κέντρο της περιοχής. Η σπουδαιότητα βιομηχανία του τόπου ήταν και οι τάπητες. Αυτή η βιομηχανία αποτελούσε ανέκαθεν για την Οθωμανική Αυτοκρατορία ένα μονοπωλιακό είδος εξαγωγής που απέδιδε μεγάλα κέρδη και πρόσφερε τα απαραίτητα για τη ζωή σε χιλιάδες εργατικά χέρια, γυναικών ιδίως και νεανίδων που εργάζονταν σε αυτά. Είναι χαρακτηριστικό ότι η εξαγωγή ταπίτων από το τελωνείο της Σμύρνης έφτανε, σύμφωνα με τις επίσημες στατιστικές, το ποσό των 15 με 18 εκατομμύρια τη χρονιά, εκατομμύρια φράγκα. Τα τελευταία χρόνια πριν από την καταστροφή, στη Σμύρνη αναπτύχθηκε ιδιαιτέρως και η βιομηχανία των αλεύρων, αφού σιγά σιγά καταργήθηκαν οι μικροί μήλοι που κινούνταν με τον άνεμο και τα άλογα και αντικαταστάθηκαν από τους ατμόμηλους, οι οποίοι επέτρεψαν στην πόλη να εγκαινιάσει σπουδαίο εμπόριο αλεύρων με όλες τις παραλιακές πόλεις της Μικράς Ασίας και με όλα τα νησιά του Αιγαίου Πελάγους. Η βιομηχανία της Σμύρνης βρισκόταν κατά το 50% στα χέρια των Ελλήνων. Πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο λειτουργούσαν 10 εργοστάσια αλεύρων. Από τα 10 αυτά εργοστάσια, τα 9 ήταν ελληνικά. 2 ελαιοτριβία και τα 2 ελληνικά, 15 εργοστάσια παραγωγής κυβωτίων για τη συσκευασία των σίκων και της ταφίδας, όλα αυτά τα εργοστάσια ήταν ελληνικά. Ό,τι λοιπόν και να πούμε, βλέπουμε πόσο κρατούσαν στα χέρια τους το εμπόριο, τη βιοτεχνία, τη βιομηχανία οι Έλληνες στη Σμύρνη, και γι' αυτό η κατάσταση αυτή δεν άρεσε καθόλου στους Ευρωπαίους που ήθελαν αυτή η κατάσταση να αλλάξει. Και τα παγοποιεία, το ένα από τα δύο ήταν ελληνικά, τα 7 βυρσοδεψία ήταν ελληνικά, τα εργοστάσια ζαχαροπλαστικής ήταν όλα ελληνικά,
από τα 11 εργοστάσια σαπωνοποιίας τα 9 ήταν ελληνικά, από τα 10 μηχανουργία τα 9 ελληνικά. Τι να πούμε, ότι όλα τα εργοστάσια επεξεργασίας της Σταφίδας ήταν ελληνικά, ή να πούμε ότι και το εργοστάσιο Βανβακελέων ήταν ελληνικό. Νομίζω ότι όσο ψάχνουμε, τόσο οι πηγές αποδεικνύουν πως το ελληνικό στοιχείο της Σμύρνης ήταν εκεί σε αυτά τα χώματα 3.000 χρόνια. Αγαπητοί ακροατές, θα θέλαμε πολύ να σας ευχαριστήσουμε που είσαστε μαζί μας μέχρι αυτή την ώρα. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά της Πινελόπης Μωραΐτου.

0: Λέβει για τη Λευτεριά, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
2: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
3: Ακούστε σε επανάληψη, από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, τις εκπομπές του αφιερώματος, αφιέρωμα στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου μέσα από τις επιστολές του.
4: Η ώρα είναι 4.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιανακόπουλο. Άνοδος βάσεων σε πολυτεχνικές και ιατρικές σχολές, χαμηλότερες για τα τμήματα οικονομικών και πληροφορικής και ελαφρώς πτωτικές για τις νομικές. Μείωση τιμών έως 20% σε βασικά είδη για 4 μήνες στη Συμφωνία Κυρίων που επετεύχθη ανάμεσα σε κυβέρνηση, βιομηχανία και σούπερ μάρκετ. Έναρξη λειτουργίας πιλωτικού κέντρου ή συμβουλευτικής από το Ίδρυμα Μαρία Κόκορη της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών για την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα τονίζει ότι εκτελέστηκε γιατί η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα. Έντονη αντίδραση του Υπουργείου Αμήνης της Τουρκίας σε ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την εισβολή του 1974. Γενικά έθριος ο καιρός, στους 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 6.

Βυζαντινό μουσικό καλλιδοσκόπιο. Μία εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος που μεταδίδεται την ίδια μέρα και ώρα κάθε εβδομάδα στα πλαίσια της σειράς «Η Μουσική των Αγγέλων». Η εκπομπή παρουσιάζει θέματα και ερμηνευτές της ορθόδοξης μουσικής παράδοσης από όλα τα μέρη, βυζαντινές χοροδίες και ιερείς που ψάλλουν. Επιμέλεια, παρουσίαση Δημήτριος Παπαγεωργίου, πρωτοψάλτης Ιερού Ναού Αγίας Αναστασίας Περισσού. Τον ήχο ρυθμίζει ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης. Μηνύματά σας μπορείτε να αφήνετε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-7298-222. Χαίρετε αγαπητοί μας ακροατές.

θα ξεκινήσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με μια ζωντανή παλιά ηχογράφηση από το Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών. Θα ακούσουμε τον αείμνηστο πρωτοψάλτη και δάσκαλο Σπυρίδωνα Περιστέρη να ερμηνεύει με ιδιαίτερη ευαισθησία και έκφραση τα λειτουργικά και το άξιο νηστή του αείμνηστου άρχοντος πρωτοψάλτου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Κωνσταντίνου Πρίγκου, σε ήχο πλάγιο του πρώτου.

Ακούσαμε τον αείμνηστο πρωτοψάλτη Σπυρίδωνα Περιστέρη στα λειτουργικά και το άξιον εστί του Κωνσταντίνου Πρίγκου σε ηχοπλάγιο του πρώτου. Από ζωντανή ηχογράφηση πάλι από το Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών θα ακούσουμε το Θεοτοκείο Υπερευλογημένη σε ήχο δεύτερο από τον αείμνηστο δάσκαλο και λαμπαδάριο του Μητροπολιτικού Ναού Ευάγγελο Τζελά.

Στη συνέχεια, αγαπητοί μας ακροατές, θα ακούσουμε από ηχογράφηση μονοδιακού ρεσιτάλ στις 8 Νοεμβρίου του έτους 1964 στο Αιτωλικό τον διδάσκαλο Εμμανουήλ Χατζημάρκο να ερμηνεύει στίχους της δοξολογίας του Γεωργίου Βιολάκη. Ο ήχος είναι πλάγιος του πρώτου, πεντάφωνος.

Ακούσαμε από ζωντανή ηχογράφηση του έτους 1964 στο Αιτωλικό τον διδάσκαλο Εμμανουήλ Χατζημάρκο να ερμηνεύει στίχους της δοξολογίας του Γεωργίου Βιολάκη σε ηχοπλάγιο του πρώτου πεντάφωνο. Από τον άρχοντα πρωτοψάλτη του Ιερού Ναού Αγίου Κωνσταντίνου Πειραιός Φώτη και Τσετζή θα ακούσουμε ένα ωραιότατο χειρουργικό σε ήχο πρώτο.

Ακούσαμε τον άρχοντα πρωτοψάλτη Φώτη Κετσετζή να ερμηνεύει τον χειρουβικό ύμνο σε ήχο πρώτο. Από την τριακονταμελή βυζαντινή χοροδία Μακεδονίας, από συναυλία βυζαντινής μουσικής στα πλαίσια των Δημητρίων του έτους 1999 στη Θεσσαλονίκη, θα ακούσουμε το «Άλαλα τα χείλη των ασεβών» σε ηχοπλάγιο του τετάρτου τρίφωνο σε αργό ιερμολογικό μέλος. Διευθύνει ο άρχον πρωτοψάλτης της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Χαρίλαος Ταλιαδόρος.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Αγαπητοί μας ακροατές, είστε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και ακούτε την εκπομπή «Βυζαντινό Καλλιδοσκόπιο». Από τα ανοιξαντάρια του Ιωάννου του Κουκουζέλη σε ηχοπλάγιο του Τετάρτου θα ακούσουμε από τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη του Ιερού Ναού Αγίου Σπυρίδωνος Πυραιός, Χάρη Ταραβάνογλου, τον στίχο «Αντανελείς το πνεύμα αυτόν», συντετμημένο από τον Χουρμούζιο Χαρτοφύλακα.

Ακούσαμε από τον άρχοντα πρωτοψάλτη Χάρη Νταραβάνογλου τον συντετμημένο στίχο των Ανοιξανταρίων του Ιωάννου Κουκουζέλη «Αντανελή στο πνεύμα». Από τον αείμνηστο άρχοντα πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Κωνσταντίνο Πρίγκο θα ακούσουμε το στίχο «Και ευλογημένος» με κράτημα τεριρέμ σε ηχοπλάγιο του πρώτου από το Θεωτό και Παρθένε του Πέτρου Μπερεκέτου.

Ακούσαμε από τον αείμνηστο άρχοντα πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Κωνσταντίνο Πρίγκο το στίχο «Και ευλογημένος» σε ηχοπλάγιο του πρώτου από το Θεοτό και Παρθένε του Πέτρου Μπερεκέτη. Από βυζαντινή χοροδία που διεύθυνε ο αείμνηστος Σπυρίδων Περιστέρης θα ακούσουμε το «Πάσα πνοή» καθώς και δύο αναστάσιμα στη χειρά των ένων του πλαγίου του πρώτου ήχου, το «Κύριε σφραγισμένου του τάφου» σε μέλος αργό νέο στη χειραρικό και το «Κύριε εγυναίκες έδραμον» σε μέλος σύντομο νέο στη χειραρικό.

Ακούσαμε τη βυζαντινή χοροδία του εμνίστου πρωτοψάλτου του Μητροπολιτικού Ναού Αθηνών, Σπυρίδωνος Περιστέρη, στο Πάσα Πνοή και σε δύο αναστάσιμα στη Χειρά των Ένων του πλαγίου του πρώτου ήχου. Πολλοί ακροατές ρώτησαν ποιος ψάλλει στο σήμα της εκπομπής, στην έναρξή της. Το σήμα της εκπομπής, που είναι το αρχαίο φως Ιλαρών σε ήχο δεύτερο, ερμηνεύει ο μουσικολογιώτατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Σεραφείμ Φαράσογλου. Και με την ευκαιρία αυτή θα το ακούσουμε τώρα ολοκληρωμένο.

Ακούσαμε το αρχείο φωσιλαρών σε ήχο δεύτερο, το οποίο ερμήνευσε ο μουσικολογιώτατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Σεραφείμ Φαράσογλου. Αγαπητοί μας ακροατές, η εκπομπή μας πλησιάζει για σήμερα στο τέλος της. Θα κλείσουμε με τον πολυέλαιο «Εξομολογήστε το Κυρίο», τον οποίο έξοχα ερμηνεύουν οι Σιμωνοπετρίτες μοναχοί. Ακούσατε την εκπομπή «Βυζαντινό Καλλιδοσκόπιο», που παρουσίασε και επιμελήθηκε ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίας Αναστασίας Περισσού, Δημήτριος Παπαγεωργίου. Τον ήχο ρύθμισε ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης. Θα είμαστε πάλι κοντά σας με ορθόδοξα εκκλησιαστικά μουσικά ακούσματα και θέματα την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Να είστε καλά.

0: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferries.gr.
1: Το Ψαλτήριον, σε μεσαίο σχήμα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μία νέα και επιμελημένη έκδοση του Ψαλτηρίου σε εύχριστο μεσαίο σχήμα κατά την μετάφραση των Εβδομήκοντα των αστήρευτης πνευματικότητας 150 ψαλμών του Δαβίδ και των 9 οδών. Το Ψαλτήριον σε μεσαίο σχήμα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716 www.diakonia.gr.
4: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος «Το Ζωικό Βασίλειο της Αγίας Γραφής».
8: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
9: Η ώρα είναι 5.

Η ορθόδοξη ματιά στον σύγχρονο άνθρωπο μέσα από το έργο του Αλέξανδρου Κοσματόπουλου. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ο Αντώνης Παντελιός. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210 72 98 222.

Μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Ο σύγχρονος άνθρωπος διαθέτει περισσότερα μέσα επικοινωνίας από ποτέ, αλλά συχνά βιώνει μία βαθιά εσωτερική μοναξιά. Έχει κατακτήσει την πληροφορία, αλλά αναζητά ακόμη το νόημα. Έχει μάθει να επιταχύνει τη ζωή του, αλλά δυσκολεύεται να συναντήσει τον εαυτό του και τον άλλον. Στο συγγραφικό έργο του Αλέξανδρου Κοσματόπουλου, η ορθόδοξη παράδοση δεν εμφανίζεται ως μία απλή αναφορά στο παρελθόν, αλλά ως ένας ζωντανός τρόπος θέασης του ανθρώπου. Ο συγγραφέας αναζητά μέσα στην πνευματική εμπειρία της Εκκλησίας απαντήσεις στα μεγάλα υπαρξιακά ερωτήματα. Τι σημαίνει πρόσωπο, τι σημαίνει ελευθερία, τι σημαίνει αγάπη, τι σημαίνει να υπάρχει ο άνθρωπος ενώπιον του Θεού. Με ιδιαίτερη χαρά, αγαπητοί ακροατές, φιλοξενούμε στη σημερινή εκπομπή έναν δημιουργό που υπηρετεί τον λόγο με σπάνια ευαισθησία και πνευματικό βάθος, τον συγγραφέα κύριο Αλέξανδρο Κοσματόπουλο. Χαίρετε, κύριε Κοσματόπουλε.
1: Γεια σας. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε για την τιμή την οποία μας κάνετε να συνομιλήσουμε στη σημερινή εκπομπή. Κύριε Κοσματόπουλε, στο έργο σας ο σύγχρονος άνθρωπος δεν παρουσιάζεται απλώς ως ένας άνθρωπος της εποχής μας, αλλά ως ένα πρόσωπο που αναζητά την πληρότητα. Ποια είναι κατά τη γνώμη σας το βαθύτερο υπαρξιακό κενό του ανθρώπου του 21ου αιώνα?
1: Νομίζω ότι αυτό το οποίο είναι χαρακτηριστικό είναι η απουσία νοήματος. Δηλαδή ο άνθρωπος είναι κενός. Δεν έχει κάπου να δεν προσανατολίζεται προς κάποια κατεύθυνση. Και αυτό γίνεται διότι ουσιαστικά έχει αποκολληθεί από τις πηγές της ζωής. Και ποιες είναι αυτές τις πηγές της ζωής? Η εξής μία.

0: Ιησούς Χριστός. Πάντοτε αυτό που ήθελα ήταν ο αραβόνας του πνεύματος. Και προς αυτή την κατεύθυνση έχω όλη μου η ζωή έχει προσανατολιστεί. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι εντρυφώντας στα Ευαγγέλια και στον Παύλο και στην Αποκάλυψη, τα οποία είναι κείμενα θεόπνευστα, κατά κάποιο τρόπο αγκάλιασα ή με αγκάλιασα, αν θέλετε, αγκάλιασα την αιωνιότητα. Δηλαδή είδα ότι ο άνθρωπος έχει ένα, μέσα στην ασημαντότητά του έχει ένα μεγαλείο. Βεβαίως στη διάρκεια αυτής όλης της προσπάθειας υπήρξε μία απώλεια του εαυτού. Η απώλεια αυτή είναι μια κατάσταση πάρα πολύ οδυνηρή, ουσιαστικά είναι μια συντριβή. Και ακριβώς μέσα σε αυτή την πολύ οδυνηρή κατάσταση, συνθεοπάντα, διότι χωρίς να υπάρχει χάρης δεν μπορεί κανείς να βγει από αυτή την κατάσταση, και γιατί θα πέσει σε άλλους δρόμους σκοτεινούς, διαπιστώνει ότι ουσιαστικά εαυτός δεν υπάρχει και έτσι μπορεί να δοθεί με έναν άλλο τρόπο σε αυτά τα πνευματικά πράγματα, τα οποία αφανώς μας είναι οικεία και αφετέρου είναι πάρα πολύ μακριά μας. Γράφοντας ένιωθα ότι είμαι κάποιος άλλος, γιατί ουσιαστικά είμαι ένας λογοτέχνης, δεν είμαι θεολόγος. Θεολόγος μου είναι κατεξοχήν λογοτεχνικός. Βεβαίως όταν υπησέρχονται στοιχεία άλλα θεολογικά κτλ, είναι γιατί το σκαλιστήρι που λέγεται γραφή τα ανακαλύπτει. Μπορώ να πω μάλιστα ότι γράφοντας έβλεπα ένα φως ανάμεσα στις γραμμές. Δεν έχω δύο οράματα και τέτοια, αλλά γράφοντας έβλεπα μέσα στις λέξεις ένα φως, το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο ήταν φως των λέξεων ή κάτι άλλο. Όλα αυτά πιστεύω ότι έχουν να κάνουν με την απώλεια του εαυτού. Βεβαίως υπέπεσε τελευταία στην αντίληψή μου πριν πολύ λίγο καιρό ένα απόσπασμα του Αββά Ισαάκ του Σύρου, το οποίο είτε δεν είχα διαβάσει είτε δεν το είχα δώσει σημασία, ότι ότι οδηγούμενοι προς τη Θεία Χάρη και το φωτισμό που παρέχει, αισθανόμαστε να διαπερνούν συνεχώς στις γραμμένες αράδες μια νοητή ακτίνα και να χωρίζει μέσα τους το καταλέξει νόημα από τα πράγματα με τα βαθιά νοήματα που φωτίζουν την ψυχή. Αυτό το πράγμα με το φως ανάμεσα στα γράμματα μου συνέβη, γιατί ουσιαστικά ήταν,
1: ναι,
0: έπαιζα το ρόλο ενός αντιγραφέα. Δηλαδή έγραφα κρουνιδών και ακατάπαυστα, σαν να μου υπαγόρευε κανείς αυτά τα οποία έγραφα. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό, είναι ένα μυστήριο. Αλλά μιλώντας για το θέμα του λογοτέχνη και της λογοτεχνίας, μπορώ να αναφερθώ σε ένα μικρό κείμενο του μακαριστού γέροντα Βασιλείου Γοντικάκη από το βιβλίο του «Φως Χριστού φαίνει πάση», όπου λέει τα εξής ενδιαφέροντα πράγματα.
1: Λοιπόν, ναι, σας ακούμε, κύριε Κοσμοτόπουλε.
0: Ναι, μισό λεπτό λιγάκι, ναι, ναι. Γιατί έχω και διάφορα χαρτιά. Γράφει λοιπόν ο πατήρ Βασίλειος και για τη λογοτεχνία και εξομολόγηση των λογοτεχνών. Αυτά τα λέει γιατί και ο ίδιος ήταν καλογοτέχνης. Βασίλειος, δεν ήταν θεολόγος, ήταν λογοτέχνης. Και μου είχε πει στην τελευταία μας τηλεφωνική επικοινωνία, μια εβδομάδα περίπου πριν από την μοιραία πτώση του, ότι εγώ δεν είμαι θεολόγος. Το είχε πει ρητά. Γράφει λοιπόν, μιλώντας για τον Αβά Ισαάκ το Σύρο, και για τη λογοτεχνία και εξομολόγηση των λογοτεχνών, τις ξέρει, εννοεί ο Αβά Ισαάκ, τις καταλαβαίνει, τις γνωρίζει, τις δέχεται. Είναι και ο ίδιος λογοτέχνης. Και τόσο πολύ λογοτέχνης ο Αβά Ισαάκ, που φτάνει στο σημείο να μην είναι. Έχει ξεπεράσει τη λογοτεχνία και βρίσκεται στον επέκεινα χώρο, όπου οδηγεί τον άνθρωπο ο αληθινός πόνος και ο καημός της λογοτεχνίας. Έτσι, από την πολλή ανθρωπιά, την οποία πετυχαίνουν με τον αγώνα και τον κόπο που καταβάλουν οι αληθινοί λογοτέχνες, μπορούν να προχωρήσουν φυσιολογικά στη θεανθρωπία. Ο λόγος και η ύπαρξη του λογοτέχνη εγκεντρίζεται στην αιώνια ζωή. Τρέφεται από αυτήν. Τρέφεται από τον ένα λόγο, διού τα πάντα εγένετο. Και χωρίς αυτού εγένετο ουδέν εν ον γεγονέν. Τότε βρίσκουν αυτό που προσδοκούν. Ψηλαφούν αυτό που υπενήσονται και ενσαρκώνουν αυτό που επιθυμούν. Συνεχίζουν τον αγώνα το λογοτεχνικό. Ο αγώνας ο λογοτεχνικός είναι η πάλι με τις λέξεις και ο αγώνας για την έκφραση. Αυτό το σχόλιο είναι δικό μου. Τους δίνεται το ανέφικτο. Τους χαρίζεται εκείνο που επί καρδίαν ανθρώπου ουκανεύει. Δεν σταματά κάπου η πορεία, η επέκταση, η άνοδος. Συνέχεια προχωρείς. Απεκδίεσαι την προβολή. Εγκαταλείπεις την άμυνα. Όλα σου κάνουν καλό. Με άλλο ασχολείσαι. Αποφεύγεις τα ανθρώπινα και βρίσκεις τους ανθρώπους. Φτάνεις στη σιωπή και μιλά με άλλον τρόπο ο λόγος και η ζωή σου. Προσυπογράφω απολύτως αυτά τα λόγια του γέροντα Βασιλείου και τα υιοθετώ. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή απάντηση και για τη δική μου περίπτωση, γιατί πολλοί έχουν μπερδευτεί κατά πόσο είμαι θεολόγος και κατά πόσο είμαι λογοτέχνης. Σε σημείο, στα διάφορα βιβλιοπωλεία που οι εκδότες δίνουν, ο εκδότης μου, ο Αθανάσης Αλτιτζής, δίνει βιβλία, να μην ξέρουν πού να τα τοποθετήσουν. Στο ράβι της θεολογίας ή στο ράβι της λογοτεχνίας. Δηλαδή είναι δύσκολο κανείς να αντιληφθεί αυτό το συγκερασμό που μπορεί να υπάρξει όταν στρέφεσαι προς τον Θεό Λόγο, σύμφωνα με τη ρίση του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού. Δώσμη λόγων λόγε. Δώσμη λόγων με μικρό, λόγε με κεφαλαίο, το λάμδα. Μη σιγών παρέλθεις με. Σι ή εν το πάσχην και εν το μη πάσχην. Σι ή θνίσκον, σώζον. Λοιπόν, αυτό συνέβη με μένα. Και έρχομαι στο σημείο να μιλήσω για τον Ιωσήφ τον Ησυχαστή, στο τελευταίο βιβλίο μου, υπό τον τίτλο «Μυστική συνομιλία», διότι κάποια στιγμή, ενώ διάβαζα τις επιστολές του, ξαφνικά διάβασα κάποιες φράσεις που ήταν ακριβώς ίδιες με αυτές που είχα γράψει εγώ στο βιβλίο μου «Στα δύο φορέματα». Το βιβλίο αυτό γράφει 1980-81. Η επιστολή του Ιωσήφ του Ησυχαστή γράφτηκε το 1951 προς την ανιψιά του, τη Βριέννη, που ήταν μοναχή επίσης. Και τα έργα, οι επιστολές του Ιωσήφ εκδόθηκαν το 2019. Λέει λοιπόν τα εξής ο Ιωσήφ ο Ησυχαστής. Στις σελίδες 330, ναι. Φάσε αυτάς, απευθύνεται στην ανιψιά του. Ησύχαζε τόσον, φάσε εις την αρετήν τους, εννοεί τις άλλες μοναχές του μοναστηριού. Και τότε θα προοδεύσεις, όταν σύ θα τεσπεριστεύσεις και θα γίνεις ένα μηδέν, ότι αυτό είναι το ύψος και η ανάβαση. Να κατέβεις στο μηδέν. Δεν είναι να κάνεις φτερά να πετάξεις. Αυτά είπα μια επιστολή του 51. Στο βιβλίο μου στα δύο φορέματα, και θα δείτε τώρα τι συμβαίνει, διατυπώνονται οι σκέψεις ενός συγγραφέα που απόλυσε τον εαυτό του. Και η ιδιότητα του συγγραφέα δεν σημαίνει τίποτα για αυτόν. Περιφερόμενος στα κημητήρια της Καστοριάς, κατακλείζεται από λογισμούς και ο νους του βυθίζεται σε μια μελέτη θανάτου. Και λέει, πώς να δεχθεί ότι η φύση και η αρχή της ύπαρξής του είναι μηδέν, ότι ύψος και ανάβαση είναι να κατεβεί στο μηδέν και όχι να κάνει φτερά να πετάξει. Δεν έχει κάτι χειροπιαστό να αγωνιστεί, να ελπίζει. Η χρήση των ίδιων ακριβώς λέξεων για να περιγραφεί μια πνευματική κατάσταση από τον Ιωσή στον Ησυχαστή, όπως και στα δύο φορέματα, δεν είναι εύκολο να εξηγηθεί. Η σύμπτωση επί το αυτό δείχνει μια κοινή ψυχική ροπή όπου κυριαρχεί το ίδιο πνεύμα. Αυτή η μυστική συνομιλία δεν υπόκειται στον χρόνο. Στις φράσεις αυτές συγκεραίνονται τρεις ημερομηνίες 1980, 1951, 2019. Το 80 γράφτηκαν τα δύο φορέματα. Το 51 γράφτηκε η επιστολή του Γέροντος Ιωσήφ. Και το 19 εκδόθηκαν οι επιστολές του. Οι ημερομηνίες αυτές υπάρχουν σε χρόνο που δεν ορίζεται από τα φύλλα του ημερολογίου. Η πνευματική ζωή υπάρχει σε χρόνο άχρονο και γι' αυτό είναι κοινή. Στα δύο φορέματα ξεκινάει η αναζήτηση του εσωτερικού ανθρώπου και του πραγματικού εαυτού μετά τον κατακαιρματισμό της ατομικότητας και των εγωιστικών καταβολών της. Τα πρόσωπα που εμφανίζονται είναι προβολές του ίδιου κατακαιρματισμένου εγώ. Στο μηδέν που καλείται να κατέλθει ο συγγραφέας είναι η κατάσταση όπου ενυπάρχει το σπέρμα του εαυτού που μόνο ο Χριστός μπορεί να υπάρξει και να ευδοκιμήσει. Το ύψος και η ανάβαση είναι να κατεβείς στο μηδέν. Δεν είναι να κάνεις φτερά να πετάξεις στην περίπτωση του Ιωσήφ. Ύψος και η ανάβαση είναι να κατεβείς στο μηδέν και όχι να κάνεις φτερά να πετάξεις στα δύο φορέματα. Αντί λοιπόν κανείς να ανοίξει τα φτερά του, ο συγγραφέας επί του προκειμένου, όπως συμβουλεύει ο Ιωσήφ, πέφτει στο στρόβιλο του μηδενός. Και τούτο παραπέμπει εις μικρογραφία στην πτώση του Αδάμ. Όμως την πάλι με το μηδέν φανερώνεται η κλίμακα που οδηγεί στο Θεό. Η σκάλα του Ιακώβου, ήγουν ο Ιησούς Χριστός, που ενώνει τα επίγεια με τα ουράνια και στην οποία καλούμαστε κατά το δυνατόν να ανεβούμε. Λοιπόν, καταλάβετε τι γίνεται και έτσι κατάλαβα και αυτό που είπε ο Παύλος, που έλεγε μάλλον στην επιστολή του, νομίζω, προς Κορινθίους, αν δεν απαντώμε, όχι, προς Εφεσίους.
1: Ναι.
0: Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός. Δηλαδή, ο πραγματικός εαυτός μας αρχίζει να φανερώνεται εάν αποκατασταθεί η σχέση μας με τον Χριστό. Γιατί ουσιαστικά είμαστε έρμεα τυφλών επιθυμιών και τυφλών παθών και τίποτε άλλο. Βέβαια, για όλα αυτά χρειάζεται μια ασκητική, ένας αγώνας που πρέπει να αναλάβει κανείς τον εαυτό του. Δεν αρκούν τα θρησκευτικά αισθήματα και η γέννη θρησκευτική ζωή. Πρέπει να αναλάβει κανείς έναν αγώνα με τον εαυτό, έναν αγώνα, μια εργασία επάνω στον εαυτό του και πάνω στα πάθη του. Βεβαίως πάντοτε τη συνεργεία της χάριτος του Θεού. Αυτά μπορούσα να πω σαν μια εισαγωγή.
1: Ναι, να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα, κύριε Κοσματόπουλε, και συνεχίζουμε.

0: Κύριε Κοσματόπουλε, στα βιβλία σας συναντούμε συχνά την αγωνία για την απώλεια του προσώπου μέσα σε έναν κόσμο που τίνει να μετατρέψει τον άνθρωπο σε αριθμό, καταναλωτή ή λειτουργία. Πώς αντιλαμβάνεστε την διαφορά ανάμεσα στον άνθρωπο και στο πρόσωπο, στο άτομο και στο πρόσωπο, μέσα στην ορθόδοξη ανθρωπολογία?
1: Δεν ξέρουμε τι ακριβώς εννοούμε λέγοντας πρόσωπο. Αυτό που έχω να πω από τη δικιά μου μεριά είναι η απώλεια του εαυτού. Και ότι ο πραγματικός εαυτός, πρόσωπο θέλετε να το πείτε, πείτε το πρόσωπο. Ο πραγματικός εαυτός βρίσκεται στην σχέση μας με τον Χριστό. Πέραν τούτου υπάρχουν όλοι οι ψευτοεαυτοί, οι οποίοι καλλιεργούν τα πάθη, τα οποία έχουν πάρει θέση ειδόλου στην εποχή μας. Τα πάθη μας έχουν πάρει θέση ειδόλου. Και τα είδωλα έχουν απαιτήσεις με φόρους ζωής. Και επιθυμούν κάποιες ενέργειες από μέρους μας. Λοιπόν, όλα αυτά είναι μια κατάσταση η οποία είναι συντριπτική πολλές φορές. Για μένα αυτό που μου συνέβη είναι ότι ξεβράστηκα στα Ευαγγέλια. Ο καλός μου φίλος ο Γιάννης Κουρεμπελές, που είναι καθηγητής δογματικής εδώ στη Θεσσαλονίκη, είπε ότι αυτό το ξέβρασμα αποτελεί αρχή θεολογίας. Γιατί ακολούθησα σε ολόκληρη τη ζωή μου μια, όπως είπα, μια εσωτερική επιταγή. Υπήρχε δηλαδή μια εσωτερική εναγώνια κατάσταση η οποία με οθούσε προς κάποια κατεύθυνση. Αυτή η κατάσταση δεν ήταν άμυρη της απόγνωσης. Όταν είχα διαβάσει κάποτε παλιά τη ρίση του Βαϊσάκ του Σύρου, ότι η απόγνωση ζωή αίτη στον όπλο, δεν μπορούσα να καταλάβω τι ακριβώς σημαίνει αυτό το πράγμα. Το κατάλαβα όταν ξεβράστηκα, και αυτή είναι η σωστή έκφραση, στα Ευαγγέλια. Δηλαδή η αυτή η απόγνωση, η οποία με ακολουθεί από τα νεανικά μου χρόνια, τώρα πια δεν υπάρχει, αλλά την είχα από νέος, ήταν η κηρυτήριος δύναμη, ούτως ώστε να μείνω με συνέπεια προς μια κατεύθυνση, η οποία με οδηγούσε κάπου και με οδήγησε εδώ που με οδήγησε. Δεν είμαι ούτε διανοούμενος, ούτε θεολόγος, ούτε κινούμε βάση ιδεών. Πλησιάζω τα πράγματα με τρόπο σωματικό, κατά δύναμη. Αυτή λοιπόν η κατάσταση, όταν πλέον έφτασα σε μια κορύφωση που ήταν με τον Αγρό του Αίματος, ένα βιβλίο το οποίο γράφτηκε το 2004, μάλλον κυκλοφόρησε το 2004, μοιραία ξεβράστηκα, οδηγήθηκα και ξεβράστηκα στα Ευαγγέλια. Γιατί καταλάβαινα μέσα μου ότι εκεί υπήρχε η αλήθεια την οποία επιζητούσα. Και όπως σας είπα, αυτό που ζητούσα ανέκαθεν ήταν ο αραβόνας του πνεύματος. Βεβαίως, όταν είχα αυτή τη σκέψη στο μυαλό μου, δεν μπορούσα να προσδιορίσω τι πράγμα είναι ακριβώς αυτός ο αραβόνας. Μπήκα στον κόσμο των Ευαγγελίων και είδα εκεί μέσα ότι ο λόγος του Ιησού είναι πολύ κοντά στην αρχή του Ευαγγελίου του Ιωάννη. Εν αρχή είναι ο λόγος και ο λόγος είπε στον Θεό και ο Θεός είναι ο λόγος. Αυτό για μένα υπήρξε μια αποκάλυψη, μπορώ να πω. Ένα εσωτερικό φανέρωμα. Μετά τα Ευαγγέλια ακολούθησε ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος έριξε μέσα μου ένα άλλο φως. Μετά τον Απόστολο Παύλο ήρθε η σειρά της Αποκάλυψης, όπου κατά παράξενο τρόπο, όπως και στον Απόστολο Παύλο, έρχονταν πράγματα στο νου μου από τη Βίβλο ολόκληρη και έπαιρναν τη θέση τους σαν από μόνα τους. Δεν έκανα κάποια ειδική έρευνα, ούτε διάβασα ανάλογα κείμενα, γιατί δεν είμαι θεολόγος, ούτε υπομνηματιστής. Μπορεί βέβαια αυτό που κάνω να είναι μια έρευνα, αλλά είναι έρευνα ενός άλλου είδους. Και επίσης η αναζήτηση μιας ελπίδας. Η Αποκάλυψη είναι το κατεξοχήν βιβλίο της ελπίδας. Αλλά τι μας λέει? Ότι αν απορρίψετε, όπως και τον απορρίψαμε, τον λόγο του Ιησού, μιλάω τώρα ολόκληρη η ανθρωπότητα, τότε σας περιμένουν αυτά και αυτά και αυτά. Οι αποκαλυπτικές προρήσεις ήδη είναι παρούσες στα Ευαγγέλια. Ο δε Απόστολος Παύλος ήταν για μένα μία μέθεξη. Δεν ξέρω πώς μου ήρθαν όλα αυτά και πώς έγιναν. Σαν να έγιναν από μόνα τους, όπως σας είπα. Σαν να έγιναν με μία άνωθεν συμβολή. Βεβαίως όλα αυτά είπαμε, είναι πολύ δύσκολο να εξηγηθούν. Αλλά μπορώ να πω για τα εξής για τον Παύλο. Το βιβλίο το οποίο αναφέρεται στον Παύλο λέγεται «Λύτρων Λύπης» και αναφέρεται στον Παύλο και στις επιστολές του. Γιατί προκειμένου να πλησιάσει κανείς τον Απόστολο Παύλο, δεν αρκεί μόνο η θεολογική κατάρτιση και ο διαυγής νους, αλλά ένα ανάλογο, έστω και ένας μικρό, περιεχόμενο πίστεως. Ένα ανάλογο πνευματικό ταξίδι, πέρα από τα δεδομένα της κάθε εποχής. Το θέμα είναι να αποκτήσουμε κατά δυνατόν το βλέμμα του Παύλου, εκείνο που απέκτησε μετά την τύφλωσή του στη Δαμασκό, προκειμένου να κατανοήσουμε το πνεύμα με το οποίο μίλησε. Ξέρετε τι συνέβη στη Δαμασκό,
0: Ναι, ναι.
1: Πηγαίνοντας ο Παύλος για να συλλάβει τους εκεί χριστιανούς, που είδε ένα φως, τον περιέλουσε, καθώς έφτανε κοντά στην πόλη και άκουσε μια φωνή που του έλεγε «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις».
0: Ακριβώς, κύριε Κοσματόπουλε.
1: Ναι. Και αυτό συμβεβαιωτήσει, κύριε, ποιος είσαι, κύριε, και το απάντησε εγώ είμαι Ιησούς, όνο εσύ διώκεις. Τυφλώθηκε ο Παύλος μετά από αυτό το συμβάν, έμεινε τρεις μέρες τυφλωμένος, χωρίς να φάει και χωρίς να πιει, και ήρθε ένας αδελφός χριστιανός ονόματι Ανανίας, στον οποίο παρουσιάστηκε ο Κύριος, και πήγε στον Παύλο και του έβαλε εναπόθεσε τα χέρια του επάνω στο κεφάλι του και πέσανε από τα μάτια του κάτι στα λεπιά. Και μετά από αυτό ο Παύλος βαπτίστηκε και άλλαξε άρδιν, από διώκτης του Χριστού έγινε διωκόμενος. Αναλογιζόμενος λοιπόν την τρομερή του πορεία του Παύλου από το όραμα της Δαμασκού μέχρι τον τόπο του μαρτυρίου του τη Ρώμη, με τις ατελείωτες δοκιμασίες και θλίψεις, στο μυαλό μου παραμένει ένα ερώτημα. Ποιος ήταν αυτός ο Παύλος? Ποιος ήταν αυτός ο Παύλος που γνώριζε τα επουράνια όσο και τα επίγεια πράγματα? Τι προσδιορίζε αυτόν τον άνθρωπο και ποια ήταν η βαθύτερη ουσία της υπάρξεώς του που τον έκανε να ψηφά τα πάντα? Προσπάθησα να διακρίνω τι έμεινε από τον Παύλο μέσα μου, κατά πόσο έγινα και εγώ μέτοχος του Παύλου. Γιατί είναι πολύ οδυνηρό να βαστάξει κανείς την αγάπη του Χριστού μέσα στο σημερινό, στον αυτόν τον κόσμο. Η θλίψη της ανθρωπότητας, είναι χωρίς διέξοδο. Για να αποκτήσουμε λοιπόν μία αίσθηση του βλέμματος του Παύλου μετά το όραμά του στην πορεία προς τη Δαμασκό και να μεθέξουμε του πνεύματος που τον διέπει και τον κατευθύνει, θα πρέπει να διακρίνουμε τον δρόμο που χάραξε μεταξύ του Ιουδαϊσμού και του Παγανισμού, αφού δέχτηκε τη νέα όραση που σάρωσε ό,τι είχε οικοδομηθεί μέσα του, ώστε από διώκτης να μετατραπεί σε διωκόμενο και σε διαπρίσιο κήρυκα του Ευαγγελίου του Χριστού. Η κατανόηση του Παύλου δεν αποτελεί απλώς θέμα μιας συλλογιστικής. Δεν είναι να διαμορφώσουμε μια γνώμη για τον Παύλο ή να εγκομιάσουμε το έργο του. Η καθημερινότητα του βίου μας ξεστρατίζει και η αντιλήψη της εποχής μας, η οποία περιφρονεί την πνευματικότητα που εμπεριέχει η μαθητεία στους μεστούς νοημάτων λόγους του, μας απομακρύνει από το έργο του όπως και από τον ίδιο. Χρειάζεται να βγούμε από τις επιταγές της εποχής μας και να δούμε τον Παύλο με τα μάτια μιας γνώσης που είναι πάντα παρούσα και ωστόσο μας διαφεύγει. θα πρέπει να φωγκραστούμε αυτά που λέγει και πασχίζει να εφαρμόσει αυτά που καλεί να πράξουν οι εν Χριστώ αδελφοί του. Δεν μπορεί να προσεγγιστεί ο Παύλος αν δεν υπάρχει μια εσωτερική σιωπή εκ μέρους μας, χωρίς να παρεμβληθεί άκερα ο νους, ώστε να ακουστεί ευκρινέστερα η φωνή του, να σιωπήσουν μέσα μας όλες εκείνες οι φωνές που μας σωθούν προς άλλες κατευθύνσεις, στην προσπάθειά μας να δώσουμε εξηγήσεις ή να ταξινομήσουμε τα λεγόμενά του προτού κατασταλάξουν μέσα μας. Ο Παύλος συντρέχει στην προσπάθειά μας να μιμηθούμε τον Χριστό και να ακολουθήσουμε τα βήματά του. Συμπάσχει με κάθε έναν που δοκιμάζεται για τον Χριστό. Γιατί ο λέγον εν αυτό μένει, δηλαδή εν Χριστό, ναι, οφείλει καθώς εκείνος περιπάτησε και αυτός ούτως πρέπει να περιπατεί. Αυτά λέγει ο Ιωάννης στην πρώτη επιστολή του. Ο πυρήνας των επιστολών του Παύλου βρίσκεται στην ομολογία. Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός. Και δεν είναι ούτε από τους Εφέσιους, στην επιστολή προς Εφεσίους, ούτε στην προς Κορυδίους, αλλά στην προς Γαλάτες. Δηλαδή δεν ζω εγώ πλέον, αλλά ζει μέσα μου ο Χριστός. Αυτή η φράση είναι που δίνει τον τόνο στην όλη στάση του και διέπει το νόημα των επιστολών του. Το νόημά τους εδράζεται απολύτως στη σχέση του Παύλου με τον Χριστό. Το περιεχόμενο της σχέσης αυτής ξεδιπλώνεται σε όλες τις εκφάσεις της. Στο βαθμό της σχέσης μας με τον Χριστό μπορούμε να πλησιάσουμε και το πνεύμα του Παύλου. Και όσο εισχωρούμε στο πνεύμα του Παύλου, τόσο πλησιάζουμε τον Χριστό. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέει συγκεκριμένα: Παύλων λέγον, Χριστόν λέγω. Δηλαδή ταυτίζει τον Παύλο με τον Χριστό.
0: Κύριε Κοσματόπουλε, ο σύγχρονος πολιτισμός συχνά υπόσχεται ευτυχία μέσα από την κατοχή, την επιτυχία και την αυτοπραγμάτωση. Η ορθόδοξη παράδοση των αντίον μιλάει για την κένωση και την αγάπη. Είναι τελικά η έξοδος από τον εγκλωβισμένο εαυτό μας ο δρόμος προς την πραγματική ζωή?
1: Σαφώς. Κοιτάξτε τώρα, για αυτές όλες τις ψευτοευτυχίες οι οποίες πλασάρονται δεξιά και αριστερά και οι οποίες αποτελούν ψευδεστήσεις και τίποτα περισσότερο, ή ξέρω εγώ, εξαντλούνται στις πρόσκαιρες απολαύσεις και μετά ας πούμε κάνουμε τα πάντα για να κρύψουμε το κενό μας, δεν οδηγούν πουθενά. Αντίθετα, η στενή πύλη την οποία λέει ο Χριστός οδηγεί στην πραγματική, στην πλήρωση, στην ολοκλήρωσή μας και στην πληρότητα, η οποία μας γεμίζει με μια χαρά και μια ευτυχία που δεν υπάρχει έξω από αυτήν. Καταρχήν, δεν νιώθουμε μοναξιά. Η μοναξιά εξαφανίζεται, διότι μπαίνει κανείς σε ένα χώρο όπου υπάρχουν πάρα πολλά πρόσωπα. Δηλαδή εγώ όταν έγραφα ένιωθα ότι είμαι κάποιος άλλος ή είμαι πολύ άλλοι, και αυτή η πληρότητα δεν εξαγοράζεται με τίποτα, ούτε με απολαύσεις, ούτε με καλοπέραση, ούτε με τσάρκες στο Αιγαίο. Αυτό έχω να πω και αυτή είναι η δικιά μου εμπειρία. Βεβαίως, ναι, τίποτα από όλα αυτά δεν είναι εύκολο και πρέπει κανείς να έχει ένα μερτικό πνευματικό, δηλαδή να έχει μέσα του μια κλίση για να μπορέσει να ακολουθήσει αυτό το δρόμο. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι κοινό και μπορεί κανείς να το βρει παντού. Οι δρόμοι του κόσμου είναι σκοτεινοί. Πρέπει λοιπόν να αναζητήσει κανείς το φως για να μπορέσει να μπει σε μια τέτοια διαδικασία. Γιατί όντως είναι ότι είναι μια απογύμνωση. ένα σβήσιμο της επιθυμίας. Μια πάλι με τα πάθη, τα οποία πάθη δεν ξεριζώνονται εύκολα. Είναι συνυφασμένα με τα ανθρώπινα σπλάχνα. Ξεριζώνοντας ένα πάθος, βγαίνουν και σπλάχνα μαζί. Αλλά είπαμε ότι υπάρχει μια πληρότητα και ένας όλβος που δεν εξαγοράζεται με άλλα μέσα. Αρκεί κανείς να μείνει συνεπής σε αυτό το πράγμα. Και βέβαια δεν μπορεί να μείνει συνεπής εάν δεν έχει τη συνδρομή και τη χάρη του Θεού. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν μπορεί να μείνει. Εξάλλου κάπου το λέει ότι πρώτα σας αγάπησε ο Θεός και μετά τον αγαπήσατε εσείς. Λένε τα Ευαγγέλια. Λοιπόν, αυτή είναι μια πορεία πνευματική, την οποία μπορεί κανείς να επιλέξει ή να μην επιλέξει. Γιατί δύο πια υπάρχουν, δύο είναι οι βασιλείες πλέον. Και αυτό νομίζω φαίνεται πεντακάθαρα. Η μία είναι η βασιλεία του Θεού, όπου κυριαρχεί ο μοναδικός κανόνας της αγάπης του Θεού, όχι οποιασδήποτε αγάπης. Και άλλη είναι το βασίλειο της βίας, στο οποίο ο άνθρωπος είναι εγκλωβισμένος από καταβολής κόσμου. Αυτοί οι δύο δρόμοι, δεν υπάρχει τρίτη κατάσταση, ούτε μέση κατάσταση. Ή κανείς να στραφεί προς τη βασιλεία του Θεού, ή θα μείνει εγκλωβισμένος στο βασίλειο της βίας, η οποία βία, όσο πάει, κατακλείζει τα πάντα. Και την καθημερινότητά μας και τις παγκόσμιες σχέσεις και υποθέσεις και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Και τα οποία θα συμβαίνουν και θα εξακολουθούν να συμβαίνουν με όσο πάει πιο χειρότερο τρόπο. Γιατί ακριβώς έχουμε απορρίψει το λόγο του Θεού του Χριστού. Αυτά όλα λέγονται. Ήδη πολλά από αυτά τα οποία υπόνονται στην Αποκάλυψη και η οποία Αποκάλυψη για μένα ξεκίνησε με τη Σταύρωση του Χριστού. Δεν είναι ούτε ο Αντίχριστος και τα 666 και όλα αυτά. Η Αποκάλυψη ξεκινάει με τη Σταύρωση του Χριστού. Και ο Ιωάννης στην πρώτη επιστολή του μιλάει για αντίχριστους και όχι για ένα αντίχριστο. Και εννοεί αντίχριστους αυτούς οι οποίοι δεν δέχονται ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού και ήρθε για τη σωτηρία και σταυρώθηκε για τη σωτηρία του ανθρώπου. Αυτούς ονομάζει αντίχριστους. Και μόνο ο Ιωάννης στην πρώτη επιστολή του αναφέρει τη λέξη αυτή. Αντίχριστος. Πουθενά άλλου δεν υπάρχει. Ούτε στην Αποκάλυψη υπάρχει, ούτε στον Παύλο, ούτε πουθενά. Μόνο στον Ιωάννη, στην πρώτη επιστολή του. Λοιπόν, αυτά πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας. Αλλιώς δεν γίνεται. Αλλιώς θα είμαστε, θα παραδέρουμε εδώ πέρα μέσα σε μια καθημερινότητα που, πώς το λένε, διψάει για lifestyle.
0: Ακριβώς. Ναι. Κύριε Κοσματόπουλε, στο συγγραφικό σας έργο η σχέση Θεού και ανθρώπου δεν είναι μία αφηρημένη θεολογική έννοια, αλλά μία προσωπική συνάντηση. Γιατί πιστεύετε ότι ο σύγχρονος άνθρωπος δυσκολεύεται τόσο πολύ να ακούσει τη φωνή του Θεού?
1: Μα γιατί δεν μπορεί να παραιτηθεί από το εαυτό του.
0: Από το εγώ
1: δεν
0: του.
1: Δεν μπορεί να παραιτηθεί από τον εγωισμό του,
0: ναι,
1: από τα θέλω του, από τις επιθυμίες του, από τα πάθη του. Ή έστω να κάνει, όχι να παραιτηθεί, να κάνει έναν αγώνα για να παραιτηθεί. Γι' αυτό που βλέπει ο Θεός είναι η προσπάθεια που κάνουμε. Γιατί πέφτουμε άπειρες φορές σε αμαρτήματα. Δεν το συζητώ. Αλλά αν υπάρχει αυτή η προσπάθεια, τότε αυτό το πράγμα μετράει. Και θα έρθει κάποια στιγμή όπου ο άνθρωπος θα βρεθεί σε μια εσωτερική γαλήνη και καταλλαγή που θα του ήταν αγνώριστη παλιότερα και δεν ήξερε ότι υπάρχει. Σαφώς είναι η συνάντηση. Μα στα Ευαγγέλια δεν υπάρχουν ιδέες. Δεν διατυπώνονται ιδέες στα Ευαγγέλια. Αποτυπώνονται καταστάσεις ζωής. Λοιπόν, εάν τίνουμε δίκο νους στο λόγο του Χριστού και προσπαθήσουμε να τον μιμηθούμε γιατί λέει ο Παύλος, μιμητέ, μιμητέ μου γίνεστε, μιμητέ του Χριστού γίνεστε, μιμητέ του Θεού γίνεστε. Λέει ακόμα και αυτό στις επιστολές του. Πρέπει να κάνουμε η μόνη καλή μίμηση όπου δεν εμφυλοχωρούν ανταγωνισμοί και διάφορα άλλα πράγματα, ας πούμε, είναι η μίμηση του Χριστού. Ή έστω η μίμηση των ανθρώπων που ζουν Χριστό. Όπως ο Παύλος, ας πούμε. Αλλιώς δεν γίνεται. Είναι αδύνατον. Αλλιώς κανείς προσπαθεί να γεμίσει το κενό του με διασκεδάσεις και απολαύσεις πρόσκαιρες. Εντάξει, όλα έχουν τη θέση, δεν τα λέω. Αλλά το κύριο αίτημα είναι αυτό. Η προσπάθεια κανείς να πλησιάσει στον Χριστό. Εντάξει, και οι απολαύσεις είναι μέσα στη ζωή του ανθρώπου.
0: Κύριε Κοσματόπουλε.
1: Αλλά η μεγαλύτερη απόλαυση είναι αυτή. Αυτή η πληρότητα. Δεν υπάρχει πουθενά αλλού. Αυτά ήθελα να πω.
0: Ένα από τα μεγάλα θέματα της ορθόδοξης πνευματικότητας,
1: ναι,
0: είναι η ελευθερία.
1: Ναι.
0: Για τον σύγχρονο άνθρωπο όμως, ελευθερία συχνά σημαίνει απουσία ορίων. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε με την άποψη αυτή.
1: Κοιτάξτε, έχει ταυτίσει την επιθυμία με την ελευθερία ο άνθρωπος ο σύγχρονος.
0: Διαφοροποιείται η χριστιανική ελευθερία από την απλή δυνατότητα του να επιλέγω.
1: Ναι. Από το να έχει κανείς απελευθερωθεί από τα πάθη του. Για σκεφτείτε το λιγάκι.
0: Ναι.
1: Ή από την καταδυνάστηση των επιθυμιών του. Ή από τη λαχτάρα του να ανεβεί κοινωνικά ή να κάνει ή να πλουτίσει οτιδήποτε άλλο. Η πραγματική ελευθερία, αυτή η πληρότητα, και όταν λέω πληρότητα εννοώ ελευθερία, μόνο εν Χριστό μπορεί να επιτευχθεί, πουθενά άλλου. Δεν υπάρχει ελευθερία ουσιαστικά στον άνθρωπο. Είμαστε δέσμοι των παθών μας και των επιθυμιών μας. Και ταυτίζουμε την επιθυμία μας, εάν πραγματοποιηθεί, η οποία είναι πάντα θολή, ή ξεκινάει από αλλού, από τρίτους. Νομίζουμε ότι έτσι επιτυγχάνουμε την ελευθερία. Αν δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Καμία. Εγώ δεν πιστεύω εγώ σε αυτό το είδος την ελευθερία, γιατί δεν υπάρχει.
0: Ναι.
1: Δεν πιστεύω. Όλοι θέλουμε να είμαστε ελεύθεροι. Αλλά πώς θα γίνει αυτό? Δεν είναι εύκολο να γίνει, εάν δεν στραφούμε προς τον Χριστό και ως ελπίδα, και ως μεγάλη ελπίδα ζωής. Ελπίδα ζωής. Σαφώς έρχεται κανείς σε σύγκρουση με την καθημερινότητα και την τρέχουσα ατμόσφαιρα που επικρατεί. Σαφώς. Αλλά αυτή είναι και η χαρά του, πώς να το πω. Γιατί υπάρχει χαρά, πραγματική χαρά. Εξάλλου λέει να έχουν τη χαρά, λέει ο Χριστός στην προσευχή του, στο μυστικό δείπνο, να έχουν τη χαρά την εμήν εν αυτής. Δηλαδή να έχουν τη δική μου χαρά και τη δική μου ειρήνη. Όλα αυτά τα αισθάνεται κανείς. Τα αισθάνεται και τα ζει. Και αυτό το πράγμα μπορώ να το πω. Ίσως με τα λόγου γνώσεως. Από εκεί και πέρα το πένθος παραμένει για την κατάσταση του κόσμου. Η θλίψη παραμένει. Έξω και λύτρων λύπης λέγεται το βιβλίο μου. Δηλαδή το αντίτιμο της λύπης είναι στη διδασκαλία του Παύλου. Όπως είναι από το «Ο Πάσχα λύτρων λύπης», που λέγεται στο Αντίπασχα. Όλα αυτά αυτά συμβάλλουν σε μια ολοκλήρωση του ανθρώπου. Και όλα αυτά τα ζητάει η ψυχή μας. Και τα εμπόδια μπροστά στον δρόμο μας θα είναι πάντα πολύ μεγαλύτερα από όσο πιστεύαμε απελευθερωνόμενοι. Ας πούμε ο άσωτος ιός ζητάει την περιουσία για να ελευθερωθεί από το πατρικό περιβάλλον, από την παραδόσεις, από όλα αυτά, και να κάνει αυτό που επιθυμεί πραγματικά. Παίρνει την περιουσία, τη σπαταλά, και στη χώρα που μένει με πέφτει λοιμός. Και ο λοιμός είναι ένα ανυπέρβλητο εμπόδιο, το οποίο δεν ξεπερνιέται με τίποτα. Και όταν αρχίζει πλέον και πεινάει και τρώει ξυλοκέρατα, αναλογίζεται το πώς περνάνε οι υπηρέτες του πατέρα του, οι οποίοι έχουν και το ψωμί τους και το φαΐ. Και έτσι ξαναγυρνάει πίσω και ζητάει συγχώρεση. Και ο πατέρας τον δέχεται βέβαια.
0: Έτσι είναι.
1: Μπορεί να ζητήσει, ούτε να τον τιμωρήσει, ούτε να ζητήσει κάποιο αντάλλαγμα για να τον δεχτεί.
0: Κύριε Κοσματόπουλε, ολοκληρώσατε, μήπως σας διέκοψε, θέλετε να ολοκληρώσετε?
1: Ναι, βέβαια.
0: Η λογοτεχνία σας κινείται, θα λέγαμε, σε έναν χώρο εντός του οποίου συναντώνται η θεολογία, η φιλοσοφία, αλλά και η ανθρώπινη εμπειρία. Ποιος είναι ο ρόλος του συγγραφέα στις μέρες μας? Είναι απλώς ένας δημιουργός έργων, αισθητικών έργων, ή ένας συνοδοιπόρος στην αναζήτηση της αλήθειας?
1: Η γραφή για μένα ήταν ένα σκαλιστήρι. Τώρα, εάν ας πούμε υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ωφεληθούν από τα γραπτά μου, αυτό δεν είναι δικό μου θέμα. Αλλά το να γράφω για να γράφω, επειδή ξέρω εγώ θέλω να έχω τον τίτλο του συγγραφέα, που σε μένα έπαψε να υπάρχει από νέος. Δεν πίστευα πια στο τίτλο αυτόν. Και έτσι είπε το αυτό, ότι ύψος και ανάβαση να κατεβεί στο μηδέν. Για μένα όλα αυτά είχαν μία άλλη σημασία. Δηλαδή σκάβανε ένα δρόμο εσωτερικό. Και αυτό το ρόλο έπαιξε η λογοτεχνία, το ρόλο. Διανύχθηκε ένας εσωτερικός δρόμος σιγά σιγά. Όχι, δεν μου δόθηκε απ' έξω. Ήταν μέσα, από εσωτερικός. Και αυτό το ρόλο έπαιξε ο γραπτός λόγος. Δεν έχω, δηλαδή, είπα, δεν είμαι αυτός που θα γράψω πράγματα για τα οποία, ας πούμε, είμαι λογοτέχνης και πρέπει να γράψω. Όχι. Δεν με συγκίνησε ποτέ αυτό το πράγμα. Ούτε είμαι, ας πούμε, ένας παραμυθάς, ας το πω έτσι. Ναι, ο οποίος μπορεί να ραδιάζει πράγματα, ας πούμε. Εμένα δεν λέω, εντάξει. Αλλά δεν είμαι αυτό. Και ίσως γι' αυτό δεν έχω και δεν μοιάζω και με τους, και με τους λογοτέχνες που υπάρχουν. Δεν μοιάζω. Και δούμε σε έναν άλλο χώρο. Βεβαίως όλα είναι καλώς καμωμένα, δεν λέω. Δεν έχω καμία αντίρρηση. Υπάρχουν άνθρωποι με ταλέντο.
0: Αναμφισβήτητα.
1: Αλλά για μένα η λογοτεχνία έπαιξε αυτό το ρόλο. Ο γραπτός λόγος.
0: Ναι.
1: Σκαλιστήρι που άρχισε σιγά σιγά να διανύγει ένα δρόμο. Εντός της καρδίας. Όχι απ' έξω, μέσα.
0: Ποια θα ήταν η πιο σημαντική πνευματική προτροπή που θα δίνατε στον σύγχρονο άνθρωπο, κύριε Κοσματόπουλε, που αισθάνεται κουρασμένος, φοβισμένος, αλλά και απομακρυσμένος, να το τονίσουμε αυτό, από το νόημα της ζωής?
1: Στον έργο τελειώνει με τα λόγια του Χριστού: «Ελάτε σε μένα οι κουρασμένοι, οι απογοητευμένοι, οι απελπισμένοι». Αλλά πάνω σε αυτό νομίζω ότι θα σας διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα του Γρηγορίου του Θεολόγου, με το οποίο τελειώνει το Λίτρο Λύπης, το βιβλίο μου για τον Παύλο. Λέει λοιπόν Γεώργιος Θεολόγος, ο οποίος εχρημάτισε ως γνωστόν και πατριάρχης Κωνσταντινούπολης, έτσι.
0: Ναι.
1: Για να καταλάβετε περί τίνος, τίνος μεγέθους μιλάμε. Λέει λοιπόν, όλοι μας θα δοκιμαστούμε στο καμίδι της απελπισίας για να αποκτήσουμε επίγνωση του πόσο βαθιά είναι η δίψα μας για αγάπη. Συνταγές για την απελπισία δεν υπάρχουν. Ο καθένας θα γονατίσει μοναχός του και με τα δικά του πόδια θα στριφθεί. Με τον δικό του χαρακτήρα θα παλέψει. Με τις ιδιαίτερες βιολογικές καταβολές της ιδιοσυγκρασίας του. Αυτά που λέει, δηλαδή υπάρχει μας και όλα αυτά. Ο καθένας εν τέλει θα ακολουθήσει τη δική του καρδιά. Ωστόσο, αν επιμένετε να ζητάτε έναν τρόπο, λέει στους ακροατές, στους μαθητές που τον ακούνε, τρία γυμνάσματα θα μπορούσα να σας πω. Πτωχία, πτωχία, πτωχία. Πτωχία από προσδοκίες και αξιώσεις για συμπαράσταση και κατανόηση από τους άλλους. Πτωχία από υλικά αγαθά και κάθε τι που μπορεί να γίνει το επίγειο στήριγμά σας. Μα πάνω απ' όλα, πτωχία από τον ίδιο σας τον εαυτό. Αδειάστε από κάθε φιλοδοξία. Κανένας μας δεν θα σώσει τον κόσμο, παρά μόνο ο Θεός. Αυτά που λέτε με τον Άγιο Γρηγόριο τον Αζιανζινό, τον θεολόγο.
0: Εμείς θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε και εσείς καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Συνομιλήσαμε στη σημερινή εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, με τον συγγραφέα, τον κύριο Αλέξανδρο Κοσματόπουλο.

Η ορθόδοξη ματιά στον σύγχρονο άνθρωπο μέσα από το έργο του Αλέξανδρου Κοσματόπουλου. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ήταν ο Αντώνης Παντελιός. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

0: Προσκυνηματική εκδρομή στο όρο Σινά και στους Αγίους Τόπους από 21 έως 30 Αυγούστου 2026 για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου εν Γεθσημανή. Κάιρο, όρο Σινά, Άγιοι Τόποι, 21 έως 30 Αυγούστου 2026. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων Ιφίλιος. 3 Σεπτεμβρίου 13 ημιόροφος Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιστότοπος www.hyphelios.gr. Ιφίλιος, προσκυνηματικά ταξίδια. 210-5236-263.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
2: Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος του Μητροπολίτη Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Ο 7ος τόμος της σειράς Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας του μηνός Ιουλίου περιλαμβάνει όλους τους μεγάλους Αγίους και νεομάρτυρες της Εκκλησίας μας και κοσμείται από σπάνιες και καλέσθητες έγχρωμες εικόνες. Οι βιβλιογραφικές παραπομπές έχουν μοναδική χρηστικότητα για τον αναγνώστη που επιθυμεί να ερευνήσει ενδελεχώς την ελληνόγλωση και ξενόγλωση βιβλιογραφία της Αγιολογίας και των Συναξαριστών. Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
6: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
7: Η ώρα είναι

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Ξεκίνησε η πιλωτική λειτουργία του κέντρου συμβουλευτικής από το Ίδρυμα Μαρία Κόκορη της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Τα αποκατεστημένα οθωμανικά μνημεία στα Ιωάννινα εγκαινίασε το πρωί

Έμφαση στην οικονομική συνεργασία και τη θαλάσσια ασφάλεια δόθηκε στη συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών με τον Πρωθυπουργό του Βιετνάμ. Με μειώσεις στις τιμές ραφιού που θα κυμαίνονται από 5 έως και 20% σε δεκάδες βασικές κατηγορίες προϊόντων, τίθεται σε εφαρμογή από τις 31 Αυγούστου το συγκεκριμένο αυτό μέτρο. Πυρκαγιά σε εξέλιξη σε αγροτοδασική έκταση στα πολιτικά Ευβίας. Το Ιράν θα συνεχίσει τις επιθέσεις μέχρι να σταματήσουν οι επιθέσεις στο νότο και στο στενό του Ορμούς, προειδοποιούν οι φρουροί της Επανάστασης. Έθριος για αύριο καιρό στους 37 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 35 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 8.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος στο Ζωικό Βασίλειο που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και στη σειρά των εκπομπών «Και επίησεν ο Θεός, τα θηρία του αγρού και τα πετεινά του ουρανού», σήμερα θα μιλήσουμε για τα ζώα στον κινηματογράφο και στο θέατρο. Στον ήχο είναι ο Αντώνης Παντελιός. Στο τηλεφωνικό κέντρο και στο 210-7298-222 στα μηνύματά σας απαντάει η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Στο μικρόφωνο είναι η Κατερίνα Χουζούρη και προσκεκλημένος μας σήμερα είναι ο ιερέας σκηνοθέτης και συνεργάτης του 89,5 ο πατήρ Πέτρος Μηνόπετρος. Πατέρα Πέτρο, χαίρετε. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας στο μεγάλο αυτό αφιέρωμα που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την τιμή και τη συμμετοχή, έτσι είναι μεγάλη τιμή η συμμετοχή μου σε αυτό το πολύ σημαντικό αφιέρωμα.
0: Πατέρα Πέτρο, θα θέλατε στο ξεκίνημα της εκπομπής να πούμε εισαγωγικά κάποια πράγματα, γιατί στη συνέχεια έχετε επιλέξει κάποιες πολύ ξεχωριστές ταινίες. Καταρχάς, ποιος είναι ο ρόλος των ζώων στον κινηματογράφο?
1: Εξ αρχής, ο ρόλος στον κινηματογράφο είναι πάρα πολύ σημαντικός. Βέβαια, ανάλογα τις κινηματογραφίες. Δηλαδή, ο αμερικανικός κινηματογράφος που δομείται γύρω από, ας πούμε, όλη αυτή τη μυθολογία του Hollywood, στην πρώτη του περίοδο, ξεκινώντας από έναν από τους πατέρες του παγκόσμιου κινηματογράφου, τον Griffith, μέσα από τις ταινίες που δημιουργεί, που έχουν σαν βάση του τη βίβλο, είναι λογικό η αντίληψη και η θεώρηση, ας πούμε, πάνω στο ρόλο των ζώων βασίζεται στη βίβλο. Είναι τελείως χριστιανική προβληματική. Βέβαια, εντάξει, με τα δικά τους τα δεδομένα του προτεσταντισμού και του καθολικισμού. Μετά, εκεί στη δεκαετία του 30 και του 40 αναπτύσσονται τα κινηματογραφικά είδη. Είναι αυτές οι ταινίες, ας πούμε, οι πρώτες ταινίες με τα τέρατα επιστημονικής φαντασίας, ταινίες τρόμου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, άρα, πώς να πω, ο ρόλος των ζώων έχουν μια αρνητική σημασία, αλλά παρόλα αυτά, που δεν έχει αναπτυχθεί, ας πούμε, η αντίληψη που έχουν οι άνθρωποι για τη φύση και τη χλωρίδα και την πανίδα με βάση τα δεδομένα, ας πούμε, και αυτή την προβληματική που αναπτύσσεται σε κοσμικό επίπεδο από το κίνημα, ας πούμε, των οικολόγων που προκύπτει. Μάλιστα. Μέσα από το Μάη του 68, που, εντάξει, είναι οι δύο συνιστώσεις, η μία περνάει, ας πούμε, στην επαναστατική βία, την κόκκινη βία και την τρομοκρατία, και η άλλη είναι το φαινόμενο της οικολογίας. Μάλιστα. Μετά το αδιέξοδο του Μάη του 68. Αλλά τότε οι ταινίες κάνουν και πάλι, ας πούμε, δείχνουν την ύβρια, ας το πούμε. Ότι όταν παραβιάσεις, όταν ο άνθρωπος παραβιάσει, ας πούμε, αυτό το ρόλο του, που είναι να κρατάει ένα εξισορροπητικό ρόλο μεταξύ του ανθρώπου, της φύσης και των ζώων,

0: τότε έρχεται η ύβριση, είτε από τη μία ή από την άλλη πλευρά. Έχουμε την επίσης τη γένεση των κινουμένων σχεδίων, και εδώ μάλιστα είναι ο καθοριστικός ρόλος έτσι του Disney, που μέσα από τον ανθρωπομορφισμό των ζώων περνάει όλα αυτά τα ιδανικά, ας πούμε, αυτό που λέμε αστική δημοκρατία, η φιλελεύθερη δημοκρατία και του καπιταλισμού.
1: Πατέρα Πέτρο, έχουμε ταινίες όπου τα ζώα, η παρουσία των ζώων έχει ένα συμβολικό ρόλο?
0: Και οι ταινίες που έχω επιλέξει,
1: μάλιστα,
0: και γενικά τα ζώα υπάρχουν ή ως πρωταγωνιστές, που θα αναφερθούμε ας πούμε μετά, μάλιστα, στην πορεία του διαλόγου που έχουμε, ή υπάρχουν ας πούμε στους τίτλους, και ιδίως για να μπορέσει να αποκωδικοποιήσει, να αποκρυπτογραφήσει ας πούμε το μύθο και τα μηνύματα της ταινίας, πρέπει να ξέρεις πάρα πολύ καλά τα χαρακτηριστικά των ζώων. Όπως ας πούμε προηγουμένα και στο θέατρο, ας πούμε ο Τσέχοφ μέσα από το γλάρο τι δείχνει, μέσα από τη σχέση των ανθρώπων στην ουσία περνάει όλα τα χαρακτηριστικά του γλάρου. Ή στις αγριόπαπιες, ο Ήψεν ας πούμε πάλι κάνει το ίδιο. Δηλαδή χρησιμοποιούν ας πούμε το παράδειγμα των ζώων για να εξηγήσουν είτε κοινωνικές καταστάσεις είτε ανθρώπινες.
1: Υπάρχει και μια άλλη πτυχή νομίζω πίσω από κάθε ταινία, που αφορά το πώς φέρεται στα ζώα που συμμετέχουν η παραγωγή. Και εδώ είναι ένα μεγάλο θέμα και πολλά έχουν ακουστεί για ζώα, ναι, που έχουν βασανιστεί, όμως υπάρχει και η αντίθετη άποψη.
0: Ακριβώς. Τώρα εγώ τις ταινίες ακριβώς που επέλεξα, ναι, υπάρχει ήδη μία πρόνοια και σε αυτό το ζήτημα, διότι οι σκηνοθέτες οι οποίοι κάνουν αυτές τις ταινίες ήδη έχουν αυτή την προβληματική την οποία αναπτύξατε προηγουμένως, δηλαδή ότι έχουν μία άλλη σχέση μεταχείριση των ζώων, διότι η μεταχείριση των ζώων ξεκινάει και από το τσίρκο, και γι' αυτό ας πούμε το μοντέρνο τσίρκο πλέον έχει καταργήσει τα ζώα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτά ας πούμε τα αφηρία κλπ. Και αυτό πέρασε και στο θέατρο. Ας πούμε γινόντουσαν παραστάσεις με ζώα πάνω επί σκηνής, ή και στις όπερες στα τέλη του 19ου αιώνα ή στο 17ο, στο 18ο αιώνα, όταν υπήρχε το θέατρο στη Δύση, γινόταν κακομεταχείριση των ζώων. Στον 20ο αιώνα ιδίως, είπαμε ότι όλα αυτά ξεκινούνε μετά τη δεκαετία του 60, εκεί γύρω στη δεκαετία του 60 αρχίζει και αναπτύσσεται και αυτή η προβληματική ας πούμε με τον οικοακτιβισμό, η οποία φτάνει βέβαια σε ακραίες καταστάσεις όπως ζούμε τώρα ας πούμε πολλές φορές, ότι υπάρχει και η οικοτρομοκρατία. Μάλιστα. Δηλαδή αυτοί οι οποίοι έχουν αντιλήψεις αυτές ας πούμε σχετικά με το ρόλο των ζώων και την κακομεταχείριση και την εκμετάλλευση, περνάνε ας πούμε σε πράξεις και σε δράσεις εκδίκησης απέναντι στους ανθρώπους που εκμεταλλεύονται τα ζώα.
1: Πατέρα Πέτρο, θέλω επίσης να σας ρωτήσω αν έχουμε να πούμε κάτι για τον ελληνικό κινηματογράφο. Αν ο ελληνικός, ναι, κινηματογράφος, ναι, οι σκηνοθέτες, οι παραγωγοί χρησιμοποιούν ζώα, ιδιαίτερα κατά το παρελθόν, αν υπήρχε κάτι τέτοιο.
0: Ναι, τώρα στον ελληνικό κινηματογράφο υπάρχει ας πούμε έτσι μια βουκολική και μια εξωτική αντιμετώπιση των ζώων στη δεκαετία του 60. Βέβαια έχει να κάνει και με τις αντιλήψεις που υπήρχαν τότε ας πούμε γενικά στην κοινωνία, στον κόσμο, οπότε και οι σκηνοθέτες δεν είναι ας πούμε, δεν έχουν μια άλλη αντιμετώπιση,
1: ναι,
0: δεν πρωτοπορούν σε αυτό το επίπεδο. Μια ταινία που θεωρείται αναφοράς και ήδη και αυτή έχει ενδιαφέρον όχι τόσο από αισθητική άποψη όσο ότι θέτει τον προβληματισμό, είναι «Τα ψάρια βγήκαν στεριά» του Μιχάλη Κακογιάννη. Αλλά που αυτή η ταινία ούτε στη φιλμογραφία του μπορούμε να πούμε ότι είναι από τις κλασικές ταινίες του, όπως είναι το «Κυριακάτικο», «Ξύπνημα», «Η Στέλλα», «Η Ηλέκτρα», «Οι Τροάδες», «Ο Βυσσινόκηπος». Δεν είναι ας πούμε σε αυτή την, αλλά θεωρούνται ας πούμε, θεωρείται σημαντική με την έννοια ότι για πρώτη φορά έθεσε έτσι το ζήτημα ας πούμε το οικολογικό στη δεκαετία του 60, νομίζω ότι ήταν γύρω στο 66.
1: Μάλιστα. Θέλω επίσης να σας ρωτήσω, παρότι δεν είναι θέμα της σημερινής εκπομπής, καθώς αποτελεί μια άλλη ενότητα για το ντοκιμαντέρ. Μου έκανε εντύπωση ότι το 21ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, που έγινε πέρσι το 2019, είχε ως θέμα «Γιατί να κοιτάζουμε τα ζώα». Άρα υπάρχει ένα ενδιαφέρον και από την πλευρά του ντοκιμαντέρ για τα ζώα.
0: Βεβαίως, το ντοκιμαντέρ,
1: ναι,
0: είναι ταυτόχρονα γεννιέται με τη μυθοπλασία. Απλώς είναι μια διαφορετική προβληματική. Αλλά τα ντοκιμαντέρ είναι αυτό που σας λέω, ότι ανήκουν στο χώρο περισσότερο του οικοακτιβισμού. Δηλαδή, αντί, ας πούμε, ο ακτιβιστής οικολόγος, αντί να βγει, δεν ξέρω, στο δρόμο και να διαδηλώσει και να αντιδράσει, γυρίζει μια ταινία. Πολλοί από τους σκηνοθέτες αυτούς είναι οικοακτιβιστές.
1: Μάλιστα.
0: Και ιδίως βέβαια βάζουν το ζήτημα αυτό με τα σφαγεία και όλη την υπερεκμετάλλευση και το βασανισμό των ζώων που γίνεται.
1: Μάλιστα. Τώρα, για να έρθουμε στο θέμα μας, θα θέλατε να μας πείτε με ποια κριτήρια επιλέξατε τις ταινίες στις οποίες θα αναφερθείτε στη συνέχεια?
0: Ναι, τώρα τα κριτήρια καταρχάς είναι, μια και είναι ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας, και το πρώτιστο είναι έτσι η βιβλική, ας πούμε, βάση και αναφορά, και η ορθόδοξη πνευματικότητα. Άρα το πρώτο κριτήριο ήταν, ας πούμε, οι ταινίες να είναι αυτές, που παρόλο μπορεί να ανήκουν σε άλλες παραδόσεις, αλλά όπως, ας πούμε, και στην αρχαία, δεν ξέρω, ελληνική θρησκεία, υπάρχει ο λεγόμενος πνευματικός λόγος στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία, το ίδιο, ας πούμε, υπάρχει και εδώ. Υπάρχει ένας σπερματικός, ας πούμε, οπτικοακουστικός λόγος από σκηνοθέτες, οι οποίοι μπορεί να μην είναι ορθόδοξοι, αν και κάποιος από αυτούς είναι και ορθόδοξοι, μπορεί να ανήκουν, ας πούμε, στο χώρο του ρωμοκαθολικισμού ή του προτεσταντισμού, ή να είναι ακόμα και άθεοι αγνωστικιστές. Παρ' όλα αυτά όμως το έργο αυτό κάθε αυτό, ας πούμε, ανταποκρίνεται στις πνευματικές προϋποθέσεις που είναι τα χαρακτηριστικά του αφιερώματος, το οποίο τιμάς.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
0: Πατέρα Πέτρο, κυρίως με το ξεχάσω, βέβαια, και πάνω απ' όλα, γιατί, ας πούμε, συζητάμε για τέχνη, άρα είναι τα αισθητικά κριτήρια. Οι καλλιτεχνικές προϋποθέσεις, ας πούμε. Ότι οι ταινίες, πέρα από την πνευματικότητά τους και την προβληματική τους, είναι ταινίες που είναι, ας πούμε, που είναι σταθμή και κομβικά σημεία στην ιστορία του κινηματογράφου.
1: Πολύ ωραία. Μετά λοιπόν από αυτή την εισαγωγή, που νομίζουμε πως ήταν απαραίτητη, να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: τα ζώα στον κινηματογράφο, αυτό είναι το θέμα της σημερινής εκπομπής, αγαπητοί ακροατές. Συνομιλούμε με τον ιερέα σκηνοθέτη, τον πατέρα Πέτρο Μινόπετρο. Πατέρα Πέτρο, μας είπατε πριν, αναφερθήκατε μάλλον στα κριτήρια με τα οποία επιλέξατε τις ταινίες για τις οποίες θα μας μιλήσετε σήμερα. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με την πρώτη ταινία.
1: Πριν την πρώτη ταινία, απλώς θα ήθελα να κάνω μια αναφορά σε ένα μεγάλο δημιουργό του κινηματογράφου.
0: Βεβαίως.
1: Μάλλον σε τρεις, επειδή δεν θα αναφερθώ εκτεταμένα, στις ταινίες τους, γιατί και σε άλλα αφιερώματα έχουμε αναφερθεί. Απλώς με τα κριτήρια, ας πούμε, και τους όρους και τις προϋποθέσεις που εθέσαμε, αυτοί ανταποκρίνονται, ας πούμε, στην ουσία και στο χαρακτήρα του αφιερώματος. Αναφέρομαι, ας πούμε, στον Αντρέι Ταρκόφσκι, που είναι έτσι γνωστός στους ακροατές και στις ακροάτριες, ότι ο τρόπος που παρουσιάζονται τα ζώα στις ταινίες του είναι, πώς να πω, ανταποκρίνονται 100% ας πούμε στην ορθόδοξη πνευματικότητα και στον τρόπο που βλέπει, ας πούμε, ο ορθόδοξος χριστιανισμός τα ζώα. Δηλαδή, για παράδειγμα, τα άλογα από την ταινία Αντρέι Ρουμπλιόφ μας παραπέμπουν στην παραδείσια κατάσταση. Δηλαδή, τα ζώα, συνήθως τα άλογα ή ο σκύλος που χρησιμοποιεί, αποκτούν μία άλλη διάσταση στις ταινίες του. Πάμε στην παραδείσια κατάσταση, στην προπτωτική κατάσταση, την οποία συναντούμε στην πρώτη, ας πούμε, πριν το προπατορικό, πριν το προπατορικό αμάρτημα κατάσταση, ή ας πούμε δεν ξέρω, υποθέτουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτός είναι ο ρόλος στις ταινίες Ταρκόφσκι. Ας πούμε, υπάρχει μια ταινία στα παιδικά χρόνια του Ιβά, όπου εκεί τα άλογα, ας πούμε, που τρώνε τα μήλα, όσοι έχουν δει την ταινία θα την δούνε, εκεί μας παραπέμπει μάλιστα και στο γεγονός της Ανάστασης του Κυρίου. Επίσης, άλλος σκηνοθέτης που έχει πάλι ανάλογη είναι ένας Πολωνός σκηνοθέτης γνωστός, μακαρίτης πλέον, ο Αντρέι Βάιντα, που και αυτός, ας πούμε, στο κινηματογράφο, τις ταινίες που κάνει, ο ρόλος πάλι εκεί των αλόγων έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, ας πούμε, βέβαια εν γέννη της γενικότερα της χριστιανικής προβληματικής και βέβαια και την έννοια της ελευθερίας και της πατρίδος. Λοιπόν, πάμε τώρα θα αναφέρω κάποιες ταινίες για δεν ξέρω αν προλάβουμε, ας πούμε, να μπούμε σε όλο το φάσμα, ας πούμε, την προβληματική και την αισθητική των ταινιών αυτή. Λοιπόν, εγώ επέλεξα τις εξής ταινίες. Τη Φάρμα των Ζώων, που στηρίζεται στο μυθιστόρημα του Orwell, διότι θα δούμε γιατί έτσι έχει μια πληρότητα. Θεωρείται καταρχάς ίσως σημαντικότερη ταινία στην ιστορία των κινουμένων σχεδίων, διότι τα κινούμενα σχέδια ασχολήθηκαν πάρα πολύ με τα ζώα. Την ταινία του Ρομπέρ Μπρεσόν για το που λέγεται «Στην τύχη ο Μπαλταζάρ», και εκεί έχουμε να κάνουμε με ένα γάιδαρο. Μετά στο «Λευκό Θεό», ενός Ούγγρου σκηνοθέτη του Κορνέλ Μοντρούτς, που είναι για τα σκυλιά. Στο «Κρύο της Τραπεζούντας», που είναι μια τουρκική ταινία του Μουσταφά Καρά, αλλά που όποιος θέλει να καταλάβει το τι συμβαίνει, ας πούμε, στην Τουρκία, είναι ένα εφιαλτικό πορτρέτο της Τουρκίας μέσα από έναν τάβρο. Και εντάξει, σε αυτές βασικά θα πάμε, και στο Λεβιάθα, αν προλάβουμε, και στο Λεβιάθιαν του Αντρέι Σβιαγκίτσε, που αναφέρεται έτσι στο ζώο, ας πούμε, της Παλιάς Διαθήκης και στο τέρας της Αποκάλυψης του Ιωάννη. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τη Φάρμα των Ζώων.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, επειδή η ταινία στηρίζεται στο μυθιστόρημα, να πούμε λίγα λόγια, γιατί και επίσης ταινίες που επέλεξα πολλές είναι και ταινίες βιβλία. Α, και ξέχασα να πω και τις δύο ταινίες που, αν προλάβουμε, θα κάνουμε αναφορά, που θεωρούνται εμβληματικές. Η μία είναι «Η Αρκούδα» του Ζαν Ζακανό και η άλλη είναι, λέγεται, «Το Τέμ Γουλφ», δηλαδή «Το Τέμ Λύκος», και είναι μια συγκλονιστική ταινία πάλι του ιδίου σκηνοθέτη, γιατί ο Ζακανό, μια και μιλάμε για τα ζώα, ίσως είναι ο καλύτερο σκηνοθέτη στον τρόπο που εργάζεται με τα ζώα, τα πώς μεταμορφώνει τα ζώα σε ηθοποιούς, και επίσης ότι ακριβώς σέβεται αυτή τη δεοντολογία που είπαμε πριν. Δηλαδή τα ζώα, ας πούμε, όχι μόνο δεν τα κακομεταχειρίζεται, δεν τα κακοποιεί, ας πούμε, για τους λόγους του θεάματος ή για να υπηρετήσει, ας πούμε, το σχέδιό του, αλλά γίνεται το ακριβώς αντίθετο. Μαζί με μια ομάδα οικολόγων και ζωολόγων και ειδικούς πάνω σε αυτά τα ζητήματα κάνει μια εκπαίδευση, ας πούμε, αλλά με την καλή έννοια και συμβίωση με αυτά τα ζώα, και μετά γυρίζει τις ταινίες του. Όπως το ίδιο έχει κάνει και με την αρκούδα και με τους λύκους.
0: Βλέπω, πατέρα Πέτρο, ότι έχετε επιλέξει ταινίες που προέρχονται από διαφορετικές χώρες. Δεν ξέρω αν οι σκηνοθέτες είναι και από διαφορετικές σχολές, αν θα μπορούσαμε να το πούμε.
1: Ναι, βέβαια, εννοείται.
0: Πολύ ωραία.
1: Ας πούμε, άλλοι είναι οι αριθμοί της ρωσικής σχολής που είναι ο Σβιάκιντσεφ, είναι ο Ζαν Ζακανό που είναι της γαλλικής, είναι ο Κορνέλ Μουντρούτς που είναι η ουγγρική σχολή κινηματογράφου. Είναι ο Τούρκος αυτός ο Μουσταφά Καράλα, ο τουρκικός κινηματογράφος, γιος του παρακολουθούν, που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ας πούμε, ο μεγάλος σκηνοθέτης είναι ο Νουρί Τσέιλαν. Έχει επιρροές πάρα πολύ από το ρωσικό κινηματογράφο.
0: Μάλιστα.
1: Έχει, δηλαδή από το έργο του Ταρκόφσκι, από το Κισλόφσκι. Είναι προς αυτή την παράδοση.
0: Μάλιστα.
1: Έχει πολύ ενδιαφέρον ο κινηματογράφος τους.
0: Πολύ ωραία. Σας ακούμε λοιπόν, ξεκινάμε με τη φάρμα
1: των
0: ζώων.
1: Λοιπόν, πάμε να πούμε δύο στοιχεία για τη φάρμα των ζώων. Να πούμε ότι αυτός ήταν είναι ο τίτλος του προτελευταίου μυθιστορήματος του Τζορτζ Όργουελ και εκδόθηκε το 1945, 4 χρόνια μετά από το 1984. Λοιπόν, τώρα να πούμε λίγο για την ιστορία. Η ιστορία του μυθιστορήματος τι είναι? Η ιστορία είναι, ας πούμε, της Οκτωβριανής Επανάστασης στη Ρωσία το 1917 και δείχνει όλα τα στάδια. Από την επιβολή της Επανάστασης, μετά την περίοδο του Σταλινισμού, ας πούμε τις συγκρούσεις, τον εμφύλιο πόλεμο που έχουν με τους Λευκούς, που είναι το απερχόμενο καθεστώς, και μετά τις εσωτερικές συγκρούσεις. Και πώς, ας πούμε, δομείται μια ολοκληρωτική κοινωνία. Αυτό προέκυψε διότι ο Όργουελ είχε πολεμήσει, ας πούμε, στον Ισπανικό εμφύλιο, τότε αυτός ανήκε, ας πούμε, στο χώρο του, πώς να πω τώρα, των αναρχικών, και είναι κυρίως στο χώρο των αναρχικών, και εκεί είδε πως οι ορθόδοξοι, ας πούμε, κομμουνιστές τορπίλησαν και από πίσω, ας πούμε, αυτό που πήγε να γίνει, το πείραμα που πήγε στον Ισπανικό εμφύλιο. Αλλά να περάσουμε τώρα στην ουσία, γιατί επειδή συζητούμε για τα ζώα, να πάμε στη σύνοψη και μετά να πάμε στους χαρακτήρες των ζώων που έχουν το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, τώρα η ιστορία των ζώων, αυτού του ακροκτήματος, που είπαμε ότι είναι αυτή η δυστοπία της ολοκληρωτικής της κομμουνιστικής κοινωνίας, περιγράφονται κυρίως μέσα από τα βασικά στοιχεία του χαρακτήρα τους, που ξεκινάει από ένα περιβάλλον όπου αυτά, ας πούμε, ζουν πλέον με τη μνήμη της ελευθερίας, διότι ακριβώς γίνεται το εξής. Δηλαδή υπάρχουν μέσα οι χαρακτήρες που είναι ο Λένιν, ο Μάρξ, ο Λένιν, ο Στάλιν, ο Τρότσκι, οι οποίοι τους πείθουν, τέλος πάντων, όπως γίνεται την Οκτωβριανή Επανάσταση, ότι θα ανατρέψουν, ας πούμε, το αυταρχικό τσαρικό καθεστώς και θα δημιουργήσουν, ας πούμε, μια κοινωνία ευτυχισμένη. Λοιπόν, τα περισσότερα ζώα έχουν πλέον, ας πούμε, επειδή περνάει ο χρόνος, έχουν μια άγνοια του τι συνέβαινε στο παρελθόν και έχουν αποκτήσει μια στάση, ας πούμε, απόλυτης υπακοής και πειθαρχίας στην απόλυτη εξουσία. Ένας χαρακτήρας είναι ο γέρος Ταγματάρχης, ο οποίος είναι γουρούνι. Τώρα η εξουσία, ας πούμε, την αντιπροσωπεύουν τα γουρούνια. Και αυτός ο Ταγματάρχης είχε την τύχη να ζήσει περισσότερα χρόνια από τα άλλα ζώα και φτάνει ως το τέλειο τη ζωή που πρέπει να ενεργήσει. Λοιπόν, τα γουρούνια είναι τα μεγάλα μυαλά, δηλαδή αυτά που καθοδηγούν, κυρίως με την καθοδήγηση του Σνόμπουλ, ενός γενναίου γουρουνιού το οποίο ας πούμε έχει τα γουρούνια προσπαθούν, είναι η εξουσία, είναι η νομεκλατούρα και αυτά προσπαθούν να διεκπαιρεώσουν την επανάσταση. Τώρα, όλα πηγαίνουν ρολόι μέχρι που εμφανίζεται ο κύριος πολιτικός αντίπαλος του Σνόμπολ, το άλλο γουρούνι, ο Ναπολέον, που πάντα διαφωνούσε με το Σνόμπολ. Και εκτός αν το ερώτημα αναφερόταν στο γιατί τα γουρούνια να έχουν περισσότερα τροφή. Και αυτός καταφέρνει να ανατρέψει την κυβέρνηση της Φάρμας και να εγκαθιδρύσει μια μονοκρατορία, ας πούμε, ένα ολοκληρωτικό καθεστώς κάτω από το όνομά του. Τώρα η ιστορία προχωράει, ο Ναπολέον αποκτά όλο και περισσότερη εξουσία, περιορίζει τις ελευθερίες των άλλων ζώων και έχει, που είχαν έρθει μετά την Επανάσταση, και αναθεωρεί όλους τους νόμους που είχε καθιερώσει το ολοκληρωτικό καθεστώς. Θα δούμε για ποιο λόγο. Το ολοκληρωτικό καθεστώς, ας πούμε, βγάζει 7 εντολές. Και μέσα από αυτές τις εντολές κάνει αφόρητη, ας πούμε, και ασφυκτική τη ζωή των άλλων ζώων. Υπάρχει η προπαγάνδα, κυρίως μέσω των δικαιολογιών του Σκούλιερ, ενός άλλου γουρουνιού. Εδώ αναφέρεται, ας πούμε, στο Ζντάνοφ. Δηλαδή, όλα τα πρόσωπα είναι πραγματικά. Απλώς τα κρύβει πίσω από τα ναι. ζώα και από τα χαρακτηριστικά τους.
0: Μάλιστα.
1: Και εκεί που γίνεται η ανατροπή, ας πούμε, είναι η πώληση ενός αλόγου του Μπόξερ σε ένα σφαγέα των αλόγων όταν πια έχει αρρωστήσει. Και ο Μπόξερ ήταν το άλογο εκεί, και τα άλογα γενικά δείχνει ότι είναι τα ζώα τα οποία είναι τα πιο εργατικά και είναι τα πιο υπάκουα στην Επανάσταση. Τέλος πάντων, το αποκορύφωμα της ιστορίας έρχεται όταν τα ζώα παρακολουθούν μία κεκλεισμένων των θυρών συνέλευση των γουρουνιών, δηλαδή της εξουσίας, με τους ανθρώπους αφέντες των γειτονικών ακροκτημάτων. Ναι. Και εδώ απευθύνεται κυρίως στα δυτικά κράτη. Και τα γουρούνια είχαν ήδη ξεκινήσει να περπατάνε στα δύο πόδια, κάτι το οποίο όμως σύμφωνα με τις εντολές που είχαν τα ίδια, ας πούμε, θεσμίσει, θεωρεί το κακό. Και σύντομα είχαν έρθει στη συμφωνία με τους ανθρώπους. Τώρα πάμε να δούμε τους χαρακτήρες, γιατί εδώ έχουν πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, ο γέρος Ταγματάρχης είναι ένα ηλικιωμένο λευκό γουρούνι που έχει την έμπνευση που από αυτό το γουρούνι έτσι είναι βασίζεται το βιβλίο και που πυροδοτεί την Επανάσταση. Εδώ τώρα είναι ένα συνδυασμός του Καρλ Μάρξ και του Λένιν, καθώς και προδιαγράφει έχει τις αρχές της Επανάστασης. Το κεφάλι του τίθεται τιμητικά σε δημόσια θέα και είναι εδώ τώρα κάνει αναφορά στο μαυσολείο του Λένιν.
0: Πατέρα Πέτρο, με συγγνώμη που σε διακόπτω, καταλαβαίνουμε ότι είναι άρα κατεξοχήν ένα πολιτικό έργο.
1: Δεν είναι μόνο πολιτικό, έχει και τρομερή μεταφυσική και κοινωνική, έχει όλη την ουτοπία μέσα. Και όλη γιατί δεν αναφέρεται μόνο στο κομμουνισμό, είναι και σε κάθε ολοκληρωτισμό, ο οποίος ας πούμε μπορεί να εμφανιστεί μετά.
0: Μάλιστα.
1: Θα δείτε τώρα, γιατί θα δείτε ας πούμε τους χαρακτήρες μετά, όταν μπαίνει ας πούμε, αυτά είναι τα γουρούνια που είναι η εξουσία. Μετά έχει τα άλογα και τα γαϊδούρια, μετά έχει όλα τα πάντα. Έχει την κατσίκα, το κουτάβι, τα πρόβατα, τις κότες, αγελάδες και τη γάτα. Έχει σημασία να τα ακούσουμε.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Θα κάνετε τώρα το διάλειμμα.
0: Να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.
1: Και μετά να επεκταθούμε.

0: ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, το θέμα της σημερινής εκπομπής είναι τα ζώα στον κινηματογράφο, στο πλαίσιο του μεγάλου αφιερώματος που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας στο Ζωικό Βασίλειο. Συνομιλούμε με τον ιερέα και σκηνοθέτη, τον πατέρα Πέτρο Μινόπετρο, ο οποίος έχει επιλέξει κάποιες ταινίες από το χώρο του κινηματογράφου, όπου τα ζώα, θα έλεγε κανείς, παίζουν έναν ουσιαστικό, αν όχι πρωταγωνιστικό ρόλο και μας τις αναλύει. Είμαστε στο πρώτο έργο που έχετε επιλέξει, πατέρα Πέτρο, που είναι η Φάρμα των Ζώων του Orwell.
2: Γιατί είναι από όλες τις ταινίες και ίσως και στη λογοτεχνία είναι το πιο πλήρες έργο, διότι υπάρχει όλες οι κατηγορίες των ζώων και με όλα τα χαρακτηριστικά τους. Γι' αυτό έχει τρομερό ενδιαφέρον.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή είναι, πώς να πω, παγκόσμια αναγνωρίσιμο στη λογοτεχνία, και δεν διδάσκεται μόνο στις έδρες, ας πούμε, των σπουδών λογοτεχνίας, διδάσκεται και στη φιλοσοφία, αλλά διδάσκεται και στη γεωπονική, δεν ξέρω, και στη ζωοτεχνία κλπ. Είναι ένα σπουδαίο έργο, γι' αυτό το αναφέρουμε. Οπότε, για να επαναλάβουμε και όσοι μπήκαν τώρα στην ακρόαση, ότι έχουμε, ας πούμε, 6-7 γουρούνια. Είναι ο γέρο ταγματάρχης που είπαμε, το οποίο αυτό είναι ο ηγέτης, ας το πούμε, της Επανάστασης και ο θεωρητικός. Υπάρχει ο Ναπολέον που είναι ένα άλλο θηριώδες γουρούνι, ας πούμε, Ράτσας Μπερξάι, που είναι ένας καταπληκτικός ρήτορας και ομιλητής, και που είναι, ας το πούμε, ο κακός. Μετά υπάρχει ο αντίπαλος του Ναπολέοντα, ο Σνόμπουλ, που ήταν ο αρχηγός της Φάρμας. Εδώ μπαίνει και στη συγκρούση, ας πούμε, που γίνεται στην εξουσία, είναι ο Τρότσκι. Μετά υπάρχει ο Σκουίλερ, που είναι ένα μικρό λευκό γουρουνάκι που δείχνει ότι είναι ο υπουργός προπαγάνδας του καθεστώτος. Υπάρχει ο Μίνιμους, ένα ποιητικό γουρούνι που συνθέτει τον εθνικό ύμνο, ας πούμε, τον ύμνο της διεθνούς, ας πούμε, της Φάρμας των Ζώων. Και μετά είναι τα γουρουνόπουλα, που είναι, ας το πούμε, πως είναι ο χορός στην αρχαία τραγωδία, που είναι η πρώτη, ας πούμε, γενιά των ζώων που υποβάλλονται στην ιδέα της ζωικής ανισότητας. Έτσι τη λέει αυτός. Υπάρχει, ας πούμε, μια καλή ανισότητα και μια κακή ανισότητα. Η καλή ανισότητα είναι αυτή που υπάρχει σε αυτή την κοινωνία που δημιουργείται των ζώων. Και υπάρχουν και 4 γουρούνια μικρά, τα οποία, πώς να πω, αυτά διαμαρτύρονται για την ανάληψη της εξουσίας από τον Ναπολέοντα, από το μεγάλο το θηριώδες γουρούνι, αλλά αυτά, ας πούμε, έχουν την ίδια αντιμετώπιση όπως είναι διαφωνούνται σε ολοκληρωτικά καθεστώτα, και αυτά τα πρώτα τα υποχρέουν να σωπάσουν και μετά τα εκτελούν. Τώρα πάμε στους ανθρώπους. Υπάρχει ο κύριος Τζόουνς, ο οποίος είναι ο προηγούμενος ιδιοκτήτης της Φάρμας και μέθησος, εκεί παραπέμπει, ας πούμε, στο παλαιότερο καθεστώς, ας πούμε, στο τσαρικό. Υπάρχει ο κύριος Φρέντερικ, που είναι οι άνθρωποι είναι αυτοί, που είναι ο σκληρός ιδιοκτήτης, ας πούμε, του Πρίτσφιλ, ενός άλλου διατηρημένου γειτονικού αγροκτήματος που συμμαχεί με τον Ναπολέοντα. Εδώ αναφέρεται στον Αδόλφο Χίτλερ και είναι σε ένα σύμφωνο που είχαν κάνει με το Στάλιν το 1939, το σύμφωνο Στάλιν-Χίτλερ. Μετά υπάρχει ο κύριος Πίλκιγκτον, ο καλόβολος ιδιοκτήτης μιας άλλης φάρμας του Φόξλου, και ο κύριος Γουάιμπερ, ο οποίος είναι αυτός, αν και άνθρωπος, προσλαμβαίνεται από το γουρούνι για να ενεργεί ο σύνδεσμος μεταξύ της φάρμας των ζώων και της ανθρώπινης κοινωνίας. Στην αρχή χρησιμοποιείται για την απόκτηση αγαθών αυτός ο άνθρωπος, που είναι απαραίτητα για τη φάρμα, όπως η σκυλοτροφή, το παραφινέλαιο, αλλά γρήγορα, ας πούμε, προμηθεύει και είδη πολυτελείας, όπως το αλκοόλ για τους χείρους. Πάμε τώρα στα άλογα και στα γαϊδούρια. Ξεκινάμε με τον Μπόξερ. Είναι ένα άλογο πιστό, αξιοσέβαστο, ευγενικό, αφοσιωμένο, που δουλεύει σκληρά, αλλά είναι αρκετά αφελές και εύπιστο. Ο Μπόξερ συνεισφέρει την επίπονη σωματική του εργασία στο αγρόκτημα, ακολουθώντας την απλοϊκή πίστη ότι δουλεύοντας σκληρότερα θα λύσει όλα τα προβλήματα των ζώων. Υπάρχει ομόλη, μία ηγοκεντρική και μία μικρή λευκή φοράδα που αμέσως μετά την επανάσταση φεύγει και αναζητεί μια καινούργια φάρμα. Εδώ αναφέρεται σε αυτούς τους συγγραφείς, τους διανοουμένους, τους φιλόσοφους, τους ιερείς, τους μεγάλους θεολόγους που έφυγαν το 1921 από τη Σοβιετική Ένωση, πήγαν στο Παρίσι, τους ξέρουμε ας πούμε για να κάνουμε και θεολογική αναφορά, έτσι, πως ήταν ο πατήρ Μπουλκάκοφ, ήταν ο Μπερντάγεφ κλπ. Αναφέρεται ας πούμε στους Ρώσους θεολόγους της Διασποράς.
1: Μάλιστα.
2: Μετά έχει το Γκλόβερ, που είναι ένα άλλο πάλι ζώο, το οποίο δουλεύει πάνω από τις δυνάμεις του. Εδώ αναφέρεται στο Χανοβίτες. Το Χανοβίτες ήταν αυτοί ας πούμε κάποιοι υπεράνθρωποι οι οποίοι ξεπερνούσαν ας πούμε το πλάνο και χρησιμοποιούντουσαν ας πούμε από τα καθεστώτα αυτά ολοκληρωτικά για να χειραγωγούν τους υπόλοιπους ανθρώπους. Και υπάρχει ο Βενιάμιν, ένας γάιδαρος, ο οποίος είναι και έχει σημασία, έτσι, από τα γυριότερα και σοφότερα ζώα αυτής της κολεκτίβας ας πούμε, και ένα από τους λίγους που μπορούν να διαβάσουν. Μόνο ο γάιδαρος διαβάζει. Είναι σκεπτικιστής, ευαίσθητος και πεσημιστής. Και το αγαπημένο του ρητό είναι το εξής: η ζωή συνεχίζεται όπως πάντα άσχημα.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, τώρα πάμε σε άλλα ζώα. Είναι η Μύριελ. Είναι μια σοφή γέρικη κατσίκα που είναι φιλική προς όλα ζώα της φάρμας. Όπως ο Βενιαμίν και ο Σνόμπουλ είναι από τα λίγα ζώα που μπορούν να διαβάσουν. Εκτός από το γάιδαρο έχουμε και τη Μύριελ, την κατσίκα. Το κουτάβι είναι τα κουτάβια, είναι δύο, του Τζέσι και της Μπλούμπελ, που υφαρπάζονται από τον Ναπολέοντα, είπαμε έτσι, που είναι αυτός ο εξουσιαστής ας πούμε, και χρησιμοποιούνται ως δύναμη ασφαλείας αφού μεγαλώσουν. Κάνουν ας πούμε τον κατασταλτικό μηχανισμό. Μετά είναι ο Μωυσής το κοράκι, είναι ένα ιδιαίτερο κατοικίδιο και εδώ πέρα κάνει αναφορά στη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία. Έχει μεγάλη σημασία αυτό και μάλιστα εκεί, αν θυμάσαι, στην περίοδο του Δευτερού Παγκοσμίου Πολέμου ο Στάλιν υποχρεώθηκε, ενώ ας πούμε η Εκκλησία ήταν υποδιωγμό και είχε στείλει τους ιερείς στα Γκουλάγκ, να επαναφέρει ας πούμε, να αρχίσει τις λιτανίες, να τρέψει τις λειτουργίες, διότι εάν δεν υπήρχε ας πούμε η Εκκλησία, πιθανόν η Ρωσία από ό,τι λέγεται θα έχει χάσει το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Υπάρχουν τώρα υπάρχουν τα πρόβατα. Αυτά δεν κατανοούν το ζωισμό. Ο ζωισμός είναι η ιδεολογία, έτσι, του καθεστώτος. Παρ' όλα αυτά υποστηρίζουν τυφλά ας πούμε τα ιδεώδη αυτά και βελάζοντα συνθήματα κατά τη διάρκεια ας πούμε των δημόσιων λόγων. Δηλαδή στείνονται αυτές οι συγκεντρώσεις ας πούμε οι τερατώδεις και αυτά ας πούμε απλώς επεθυμούν και λένε συνθήματα. Υπάρχουν οι κότες. Οι κότες είναι εντυπωσιακό, είναι αυτές οι πρώτες οι οποίες εξεγείρονται απέναντι σε αυτή την ολοκληρωτική εξουσία. Επίσης οι αγελάδες. Οι αγελάδες τώρα τι κάνουν ας πούμε, τις εκμεταλλεύονται τα γουρούνια που έχουν μάθει τα γουρούνια να αρμέγουν και να κλέβουν το γάλα τους. Και χρησιμοποιούνται το γάλα τους για το χυλό που τρώνε καθημερινά, διότι υπάρχει ένα φαΐ. Και πάμε τώρα στη γάτα. Η γάτα έχει ενδιαφέρον. Η γάτα ποτέ δεν εμφανίζεται να δουλεύει. Είναι απούσια σε μεγάλα χρονικά διαστήματα. Κάτι που δεν παρατηρεί κανείς. Εδώ πια είναι το χαρακτηριστικό της. Δεν ξέρω, όσοι έχουν γάτα ξέρουν ας πούμε ότι μπορεί να εμφανίζεται και να εξαφανίζεται ανά πάσα στιγμή στο σπίτι. Καθώς οι δικαιολογίες είναι ιδιαίτερα πιστικές. Λέει μέσα το βιβλίο ότι γουργούριζε τόσο ζεστά που ήταν αδύνατο να μην πιστέψει κανείς τις καλές προθέσεις. Δεν ενδιαφέρεται, δεν ασχολείται με την πολιτική και τη μόνη φορά που συμμετέχει ας πούμε, σε εκλογική διαδικασία ανακαλύπτεται ότι υπερψήφισε και τις δύο πλευρές. Λοιπόν, τώρα αυτά είναι τα βασικά σκαλιά. Έχει ενδιαφέρον να δούμε τις 7 εντολές. Ποιοι ήταν οι κανόνες? Ό,τι έχει δύο πόδια είναι εχθρός, ό,τι έχει τέσσερα πόδια ή φτερά είναι φίλος. Κανένα ζώο δεν επιτρέπεται να φοράει ρούχα, κανένα ζώο δεν επιτρέπεται να κοιμάται στο κρεβάτι, κανένα ζώο δεν επιτρέπεται να πίνει αλκοόλ, κανένα ζώο δεν επιτρέπεται να σκοτώσει άλλο ζώο. Όλα τα ζώα είναι ίσα. Αλλά ο Ναπολέον, μαζί με τα άλλα τα γουρούνια, τι κάνει, ας πούμε, αλλάζει τις εντολές. Και λέει μετά ότι κανένα ζώο δεν πρέπει να κοιμάται στο κρεβάτι με σεντόνια. Κανένα ζώο δεν πρέπει να πίνει υπερβολικά αλκοόλ. Κανένα ζώο δεν πρέπει να σκοτώσει άλλο ζώο χωρίς αιτία. Αυτό γιατί γίνεται? Γιατί, ας πούμε, αυτοί παραβιάζουν τις εντολές η εξουσία. Και μετά υπάρχει αυτό το κλασικό μοτίβο ότι όλα τα ζώα είναι ίσα, αλλά μερικά ζώα είναι πιο ίσα από τα άλλα. Και τέσσερα πόδια καλά, δύο πόδια καλύτερα. Αλλάζει δηλαδή. Γιατί οι χείροι εξαφροπίζονται. Αυτό είναι, δείχνει, ας πούμε, έτσι, πώς από την ουτοπία, ας πούμε, και την επαγγελία και την υπόσχεση του παραδείσου πάμε, ας πούμε, σε αυτή την επίγεια κόλαση. Αυτό είναι το τώρα. Για την ιστορία να πούμε ότι είναι το πρώτο έτσι βρετανικό κινούμενο σχέδιο που ήταν η απάντηση, ας πούμε, της Μεγάλης Βρετανίας στο Hollywood. Είναι μια εμβληματική ταινία. Υπάρχουν δύο ρόλοι. Υπάρχει ο ρόλος του αφηγητή και υπάρχει ένας μεγαλοφυής εγκλός ηθοποιός, κωμικός, ο οποίος υποδύεται όλα τα ζώα, παρακαλώ. Τώρα για την ιστορία έτσι να αναφέρουμε ότι οι σκηνοθέτες ήταν δύο, ο Τζον Χάλας και ο Τζόι Μπάτσελορ, οι οποίοι πριν, ας πούμε, να κάνουν αυτό το φιλμ, ήταν οι κορυφαίοι κομίστες, έτσι, κάνανε, ας πούμε, σπουδαία κόμιξ.
1: Μάλιστα.
2: Και οι δύο ηθοποιοί είναι ο Μόρις Μπέχαμ, ο οποίος κάνει τον αφηγητή της ταινίας, δηλαδή τον συγγραφέα, και ο Γκόρντον Χιθ. Και τελειώσαμε με αυτό.
1: Πολύ ωραία. Πάμε στην επόμενη
2: λοιπόν,
1: ταινία.
2: Να κάνουμε, ναι, να βάλουμε λίγο έτσι μουσική, να ξεκουράσουμε τους.
1: Να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα. Ξεκινήσαμε με αυτήν την ταινία, τη Φάρμα των Ζώων, που τη θεωρείται ως την πιο σημαντική. Καταλαβαίνω και γενικότερα στην ιστορία του κινηματογράφου, αλλά και ειδικά για το θέμα που έχουμε σήμερα, που είναι τα ζώα στην κινηματογράφο. Ας κάνουμε λοιπόν ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.

0: Πατέρα Πέτρο, με ποια ταινία θα συνεχίσουμε?
1: Θα συνεχίσουμε με την ταινία στη τύχη ο Μπαλταζάρ, που είναι έτσι, ναι, του κορυφαίου σκηνοθέτη, αν ας πούμε μιλούμε για χριστιανική πνευματικότητα, μαζί με τον Ταρκόφσκι, είναι ο Ρομπέρ Μπρεσόν. Λοιπόν, μάλιστα, τώρα, στη τύχη ο Μπαλταζάρ, ο βασικός ήρωας είναι ένας γάιδαρος, όπου, ναι, τώρα μέσα από το γάιδαρο στην ουσία και μέσα από το δράμα του γαϊδουριού αυτό που το κακομεταχειρίζονται οι άνθρωποι, είναι, περνάει όλη τη ζωή του, όλη τη ζωή του Χριστού. Γέννηση, σταύρωση, ανάσταση, ανάληψη, είναι όλη τραγωδία. Και στην ουσία αυτό που, ας πούμε, πώς να πω τώρα, αυτό που γίνεται, ας πούμε, αν θα μπορούσαμε να πούμε κάτι αντίστοιχο με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας στον κινηματογράφο, τώρα είναι αυτή η ταινία, ας πούμε, στην τύχη ο Μπαλταζάρ. Να πούμε λίγα λόγια για την υπόθεση. Και λοιπόν, είναι τρία παιδιά από το Παρίσι τα οποία παίρνουν τις διακοπές σε ένα χωριό των Πυρηναίων, παρέα με μια κοπέλα που μένει εκεί στο χωριό, τη Μαρή, που αυτή η Μαρή θα δούμε ότι αυτή έχει ένα βίο παράλληλο με του γαϊδάρου. Και έναν γάιδαρο που τον έχουν ονομάσει Μπαλταζάρ. Η οικογένεια ενός από τα παιδιά του Ζακ μετά τις διακοπές φεύγει και δεν επιστρέφει. Ξανά τα χρόνια περνούν, ο πατέρας της Μαρή διαχειρίζεται τα κτήματα της οικογένειας του Ζακ, ενώ ο Μπαλταζάρ για το γάιδαρο τώρα πια ανήκει στη Μαρή. Κάποια στιγμή ο πατέρας της Μαρή κατηγορείται άδικα για κακοδιαχείριση. Ο Ζακ επιστρέφει στο χωριό για να ξεκαθαρίσει την κατάσταση, αλλά αποτυγχάνει στην αποστολή του και φεύγει. Η Μαρή, απογοητευμένη από την αναχώρησή του, αδιαφορεί για το γάιδαρο τον Μπαλταζάρ, που τον αγοράζει ο φούρναρος του χωριού, ο οποίος αυτός ο Ζεράρο ο φούρναρης, αυτή την αποπλανεί τη Μαρή και την ευβοιάζει, και ο Ζακ επιστρέφει στο χωριό για να επανορθώσει την αδικία σε βάρος του πατέρα της Μαρή, με την οποία επανασύνουν και αποφασίζουν να παντρευτούν. Η Μαρή πηγαίνει να συναντήσει τον Ζεράρ για να τελειώσει οριστικά μαζί του, αλλά κακοποιείται από αυτόν και την παρέα του. Δηλαδή τώρα υφίσταται διπλό βιασμό, ας πούμε, που να αφήνουν, να εγκαταλείπουν γυμνή σε ένα κατοίκητο σπίτι. Η Μαρή εξαφανίζεται από την ταινία χωρίς να διευκρινιστεί αν έφυγε ή αν σκοτώθηκε ή αυτοκτόνησε. Ο γάιδαρος ο Μπαλταζάρ στη διάρκεια μιας λιτανίας μεταφέρει το λείψανο του Αγίου, που θεωρείται και θεωρείται από όλους σχεδόν ιερό ζώο. Ένα βράδυ όμως ο Ζερά τον φορτώνει με λαθρέα και τον οδηγεί στο βουνό, όπου πέφτει σε μια ενέτρα που του στείλουν τελωνιακοί, και ο Μπαλταζάρ ο γάιδαρος, χτυπημένος από μια αδέσποτη σφαίρα, πεθαίνει σε ένα λιβάδι. Θα σας πω την τελευταία σκηνή και μετά θα μιλήσουμε, ας πούμε, να σας πω για τα σχέδια του Μπρεσόν. Αυτό θυμάμαι εγώ, που το είχα σημειώσει από τη... Αυτή τον είχαμε δει στη σχολή στη Γερμανία όταν σπούδαζα κινηματογράφο και σκηνοθεσία. Βάζανε, ας πούμε, οι καθηγητές μας να σημειώσουμε την κορυφαία σκηνή, και μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση στο τέλος, και θα δείτε. Τώρα, ο γάιδαρος, έχοντας πυροβοληθεί από τους τελωνιακούς φρουρούς, έχω σημειώσει έτσι, των συνόρων, ξαπλώνει στο έδαφος και περιβάλλεται από ένα κοπάδι πρόβατο. Πρόβατα. Λίγο πριν πάρει την τελευταία του ανάσα, τα πρόβατα αρχίζουν και απομακρύνονται. Και δείχνει, ας πούμε, όλη αυτή τη θηριωδία της ανθρώπινης σκληρότητας. Είναι πολύ έτσι εμβληματική εικόνα, όσοι έχουν την ταινία, ας πούμε, θα καταλάβουν. Τώρα, ότι να πούμε τώρα, ας πούμε, επειδή διάβασα τι περίπου είχε στο μυαλό τον Μπρεσόν από μια συνέντευξή του, ότι αυτός είχε δύο ιδέες. Το πρώτο σχέδιο είναι η ζωή ενός γαϊδάρου που περνάει από τις ίδιες φάσεις που περνάει και η ζωή του ανθρώπου. Έχουμε δηλαδή την παιδική ηλικία, την ωριμότητα, τη δουλειά, το χάρισμα, ας πούμε, έτσι, για να κάνει μια δουλειά, ας πούμε, ένα επάγγελμα, ένα λειτουργήμα, το ταλέντο δηλαδή αυτό, το τάλαντο. Και τέλος είναι η περίοδος αυτή, ας πούμε, πώς να πω τώρα, η περίοδος, ας πούμε, της ετοιμασίας προς το θάνατο. Τώρα, το δεύτερο σχέδιο είναι η διαδρομή του γαϊδάρου, ο οποίος συναντιέται από διάφορες ομάδες ανθρώπων που συμβολίζουν όλα, ας πούμε, τα ελαττώματα και την κακία της ανθρωπότητας, και υποφέρει μαζί τους και τελικά πεθαίνει. Αυτά είναι τα δύο σχέδια.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί τέλος πάντων, και ο Γάιδαρος είναι η έκφραση, ας πούμε, του, όπως είπαμε, της καλοσύνης, της αγαθότητας. Θα έλεγα ότι όπως υπάρχει ο Ηλίθιος του Ντοστογεύσκη, που λένε ότι πίσω, ας πούμε, από το πρόσωπο κρύβεται ο Ιησούς Χριστός, ναι, τώρα ο Μπρεσόν επιλέγει, ας πούμε, το Γάιδαρο για να κάνουμε μια αντιστοιχία με τα δεδομένα αυτά, που είναι ο δικός του, ας πούμε, Ηλίθιος. Απλώς χρησιμοποιεί ένα γάιδαρο.
0: Μάλιστα, τώρα, στο κεντρικό ρόλο.
1: Είναι δηλαδή η ενσάρκωση του Ιησού. Ο γάιδαρος.
0: Είναι ρωμαιοκαθολικός, να υποθέσω, σκηνοθέτης.
1: Ναι, ναι, ναι, βεβαίως.
0: Μάλιστα.
1: Και μάλιστα είναι καθολικός, ας πούμε, για να πούμε τώρα, είναι καθολικός ιανσενικός. Λοιπόν, τώρα να πάμε σε μια άλλη ταινία. Πού να πάμε τώρα?
0: Πατέρα, να πρέπει να σας πω ότι ως χρόνο έχουμε περίπου 10 λεπτά.
1: Ναι, ναι. Τότε να αναφέρουμε συνοπτικά, να αναφέρουμε, ας πούμε, ταινίες και υποθέσεις από αυτές που έχω μπροστά μου, εφόσον έχουμε τα 10 λεπτά, για να πούμε, ας πούμε, περισσότερες ταινίες.
0: Επικεντρώνεστε περισσότερο στο ρόλο που έχουν τα ζώα αυτές,
1: ναι,
0: ταινίες, για να προλάβουμε να ακούσουμε.
1: Τώρα, υπάρχει μια ταινία ενός μεγάλου ροσκηνοθέτη που αυτή τη στιγμή, ας πούμε, μαζί με μια Ουκαρέζα σκηνοθέτη που και αυτή έχει κάνει το Ψυχή και Σώμα, που αναφέρεται στα Ελάφια, αλλά είναι μεγάλη ιστορία, τώρα δεν μπορούμε να το αναπτύξουμε. Ναι. Είναι που λένε, είναι μεγάλο σύμφαγμα των ζώων, δεν μας παίρνει ο χρόνος. Υπάρχει ο Αντρέης Βιαγκίτσεφ, ίσως τον ξέρουν κάποιοι από την ταινία Επιστροφή. Αυτός έχει κάνει μια ταινία, το Λεβιάθαν, που εκεί αναφέρεται στο Λεβιάθαν της Παλιάς Διαθήκης, ξέρετε, εκεί με τον Ιώβ, και αναφέρεται βέβαια και στο Λεβιάθαν, που είναι, ας πούμε, το τέρας της Αποκαλύψεως του Ιωάννη. Τώρα, αυτός παίρνει, ας πούμε, αυτή την παραβολή, ας το πούμε έτσι, και αυτή την αναφορά, για να δείξει όλη την κατάσταση, ας πούμε, της Ρωσίας, της κομμουνιστικής και της μετακομμουνιστικής Ρωσίας, που δείχνει εκεί έναν άνθρωπο ο οποίος, ας πούμε, με λίγα λόγια, έτσι να πούμε, την υπόθεση, που έχει ένα σπίτι σε μια περιοχή, σε μια κομμόπολη, και ξαφνικά ο δήμαρχος τον στοχοποιεί διότι θέλει να του πάρει το σπίτι. Και από εκεί και ύστερα αυτός δείχνει, ας πούμε, ο σκηνοθέτης σε μικρογραφία όλη την εξουσία η οποία υπάρχει, που είναι ένα, δηλαδή η εξουσία, η πολιτική με τη δικαστική και με την κατασταλτική, ας πούμε, που είναι η αστυνομία, ότι αυτή συσπυρώνεται να τον εξεντώσει. Τώρα ο Σβιαγκίτσεφ λέει ότι στην ουσία αυτό τον άνθρωπο τον παρομοιάζει με τον Ιώβ. Εδώ δεν υπάρχει το ζώο φανερά, γιατί το είπαμε έτσι, ότι σε κάποιες ταινίες παίζουν τα ζώα, αλλά σε κάποιες μπορεί να μην εμφανίζεται το ζώο, αλλά υπάρχει παντού. Είναι έμεση, ας πούμε, η παρουσία του. Αλλά είναι, υπάρχει σαν, ενώ δεν υπάρχει, υπάρχει. Και είναι κυρίαρχο. Εδώ τώρα παντού υπάρχει το τέρας αυτό, το Λεβιάθαν. Που εδώ μπλέκει, ας πούμε, εδώ κάνει και μια κριτική στον προτεσταντισμό, διότι υπάρχει ο Χόμπς, έτσι, που λέει ότι το Λεβιάθαν, ας πούμε, δείχνει την θετική εκδοχή του Λεβιάθαν, που είναι το κράτος, που το κράτος, ας πούμε, λειτουργεί ένα εξορροπητικό ρόλο, ας πούμε, και οι θεσμοί, για να μπορέσει η κοινωνία, ας πούμε, να συνυπάρξει. Εδώ έρχεται αυτός και αποδομεί αυτή την άποψη, ας πούμε, την προτεσταντική, και λέει ότι τελικά οι θεσμοί που δημιουργούνται, ας πούμε, από τους ανθρώπους, στο τέλος, ας πούμε, γυρίζουν εναντίον τους. Κάτι το οποίο κάνει και ο Μίλος Φόρμα, ας πούμε, ένας άλλος τσέχος σκηνοθέτης, με τη Φωλιά του Κούκου, μια έτσι κλασική ταινία. Αυτά έτσι. Και εδώ τώρα πάλι, μέσα από τον ήρωα αυτόν, τον δήμαρχο, στην ουσία τι δίνει, ας πούμε, δίνει τη διάσταση του χριστιανισμού μέσα από τα δύο στοιχεία, της δικαιοσύνης και της ελευθερίας. Δηλαδή ο άνθρωπος λέει ότι κάποια στιγμή κάθε άνθρωπος θα αντιμετωπίσει αυτή τη δοκιμασία. Δηλαδή θα έρθουμε στη ζωή μας μια στιγμή που θα έρθει και θα μας βρει η εξουσία, το σύστημα, και εκεί, ας πούμε, έχουμε δύο επιλογές, ή θα εναντιωθούμε ή θα υποταχθούμε. Και δείχνει, ας πούμε, αυτή τον ευγενή αγώνα, το διαρκή, το αένο, ας πούμε, του ανθρώπου, γιατί του ατόμου ή του προσώπου, σύμφωνα έτσι με τη δικιά μας, ας πούμε, τη προσέγγιση του ανθρώπινου προσώπου. Λοιπόν, πάμε τώρα ίσως να δούμε την τουρκική ταινία αυτή, το Κρύο της Τραπεζούντας.
0: Ναι.
1: και 53 έχουμε 2 λεπτά.
0: Ναι, 2 λεπτά. Έχουμε μερικά λεπτά. Μιλήστε μας για αυτή την ταινία.
1: Ναι, να μιλήσουμε για αυτή την ταινία. Τώρα, στο κρύο της Τραπεζούντας υπάρχει το εξής. Υπάρχει μια οικογένεια, δηλαδή στην ουσία είναι μια μεταφορά της σύγχρονης Τουρκίας, οι οποίοι, ας πούμε, ζουν σε ένα βουνό πάνω, σε μια κατάσταση εξαθλίωσης. Και τι γίνεται, ενώ ας πούμε το υπόλοιπο χωριό δουλεύει κάτω από τελείως εφιαλτικές και συνθήκες ας πούμε απάνθρωπες ληστρικής εκμετάλλευσης και απληστίας ας πούμε από τα αφεντικά, αυτός ο άνθρωπος έχει τη σημασία του, έχει φύγει στα βουνά και ψάχνει να βρει φλέβες χρυσού. Τελικά αυτό τώρα τον κάνει να είναι αποδιοπεμπέως τράγος ας πούμε απέναντι στην κοινωνία, αλλά έχει πρόβλημα και η γυναίκα του, έχουν ένα παιδί με το οποίο έχει σύνδρομο Down, και η μητέρα του. Η μητέρα του είναι μια πιστή γυναίκα, είναι μουσουλμάνα, αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον η σχέση που έχει με το Θεό. Ας πούμε δεν έχει καθόλου φανατισμό κλπ. Είναι μια όντως, δηλαδή είναι ενδιαφέρουσα αυτή, έχει μια πνευματική εμπειρία. Εν πάση περιπτώσει αυτός ο άνθρωπος πρέπει, ας πούμε, το σημείο τώρα που τους ενώνει είναι ένας σταύρος. Οπότε κάποια στιγμή, επειδή φτάνει στο απροχώρητο η κατάσταση, η γυναίκα τον πιέζει να κατέβει από το βουνό και να πάει να πουλήσει τον ταύρο. Αυτός δεν πουλάει το ταύρο, άρα κάθε και τον εκπαιδεύει και τον βασανίζει, αλλά είναι συγκλονιστικό, για να πάει ο ταύρος, ας πούμε, σε μια ταυρομαχία, επειδή οι ταυρομαχίες που κάνουν εκεί, που είναι ένα απάνθρωπο, ας πούμε, άθλημα εντός εισαγωγικών, θα πάρει πολλά λεφτά. Και ο ταύρος, ενώ τον εντρεσάρει και τον εκπαιδεύει τους αγωγικών και τον βασανίζει, βλέπουμε ότι καταλαβαίνει ότι όλη η οικογένεια κρέμεται πάνω του και δείχνει μια ενσυναίσθηση. Δηλαδή μετά από κάθε ας πούμε βασανιστική έτσι δοκιμασία που περνάει, και βλέπει ότι σαν να τον ασπάζεται ο ταύρος και του βάζει ας πούμε τυπλό στο πρόσωπο. Τον πάει το ταύρο, και φυσικά εντάξει, το ταύρο ήταν γέρικος εκεί, παρολίγο να τον κατασπαράξουν οι άλλοι. Όταν γυρίζει όμως ο ταύρος, και ενώ περιμένουν όλη η οικογένεια τον ταύρο, ας πούμε, θα γίνει το θαύμα, αυτός παίρνει την απόφαση πλέον να πάει να υποταχθεί και να μπει αυτός, ας πούμε, να δουλέψει αυτά στο ορυχείο κάτω από απάνθρωπες καταστάσεις. Ξαφνικά φεύγει ο ταύρος από το σπίτι και αυτοί αναστατώνονται. Και ψάχνουν, ας πούμε, να βρουν τον ταύρο, και ο ταύρος έχει πάει στη φλέβα χρυσού και λυτρώνει την οικογένεια.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ τώρα ας πούμε είναι η θετική χρήση του ταύρου, και εντάξει, στην ουσία λειτουργεί λυτρωτικά και είναι σπουδαία, είναι πολύ μεγάλη ταινία.
0: Μάλιστα.
1: Όσοι την δούνε δηλαδή.
0: Πατέρα Πέτρο, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο.
1: Ναι.
0: Θέλουμε όμως να σας ευχαριστήσουμε σήμερα για όλα όσα μας είπατε. Για το θέμα αυτό, για το θέμα της σημερινής εκπομπής, που ήταν τα ζώα στο κινηματογράφο. Θερμά σας ευχαριστούμε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για αυτή την ευκαιρία, διότι είναι και μια πνευματική ευκαιρία. Και για μας, και για εσάς, και για τους ακροατές και τις ακροάτες, πιστεύω. Ο κινηματογράφος
0: πολύ...
1: είναι μεγάλη ιστορία, πολύ μεγάλη.
0: Πατέρα
1: ιστορία.
0: Πέτρο.
1: Εξίσου σημαντικός, όπως και η λογοτεχνία και η πίστη μας.
0: Ευχαριστούμε και εμείς. Τα ζώα στον κινηματογράφο, αγαπητοί ακροατές, ήταν το θέμα της σημερινής εκπομπής, στο πλαίσιο του αφιερώματος που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας στο Ζωικό Βασίλειο.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Σύσσωμη Χριστού ή περισπουδή στην Ευχαριστία, του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης και Γενικός Διευθυντής της Αποστολικής Διακονίας παρουσιάζει το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας ως μια αγαπητική πράξη ποιμαντικής κατήχησης και προφητικής εγρήγορσης και ανησυχίας που επανασυνδέει τη θεολογία με την ευχαριστία ως εγγύηση μιας γνήσιας εκκλησιαστικής βιωτής.
2: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος με θέμα Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915.
4: Η ώρα είναι

προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή με τον Κύριο, Κύριο Θεός, να με δηλαδή τη σόδα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια εν ετήσω αναβαρόμενο φόσο σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ω σιδέρινο, σεγάζων εν είδα στα υπερό αυτού. Ότι θύ στην έφη την επίβαση αυτού περιπατών υπτερίων ανέμων. Ο ποιό σου αγέλου αυτού πνεύματα και του λειτουργού αυτού πυρό φλόγα. Ο θεμελιώτη είναι την ασφάλεια αυτή που κληθήσεται ει τον αιώνα του αιώνα. Άβυσο ο σημάτιον των περιβόλεων αυτού. Έλλη των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεως που φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν στην όρη, καταβαίνουν στην παιδεία, εις τον τόπο νόμε θεμελίωσης αυτά. Όριον έθω που παρελεύσονται ουδέ επιστρέψους ή καλύψει τη γη. Ο εξεγουστέρων πηγά σε φάραγξη, αναμέσω των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσέξονται όναγδη εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου η φωνή. Ποτίζον όριο των υπερών αυτού από καρπού των έργων σχορταστήσεται η γη. Ο εξανατέρων χόρτων τη τίνε η ευλόγητη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαλλαγήν άρτων εκ τη γη και ίνο σε φρένη καρδία ανθρώπων. Του ηλαρίνε πρόσφερνε ελαίο και άρτος καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέντρη του λιβάνου άσε φύτευσας. Εκεί στο οθή ένος έψωση το ερωδίου η κατοικία ηγείται αυτών. Όλοι τα υψηλά τα σελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίσης ελλήνης καιρούς ο ήλιος έρνουν τη δύση αυτού, έθνος σκότωρος και η γέννη των ίξ. Εν αυτοί διελέψονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν, ίσας μάντρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύθη τα έργα σου Κύριε πάντα εσωφία επίησας, επληρώθη η γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετώνουν και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ον έπλεσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέπρεζο κόσοι δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή η δέξουσιν. Ανοίξαντα σου τη χείρα τα σύγκοντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το πουν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας. Εφρανθήσετε Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιών αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Η δυθύει αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει να αμαρτωλή από τη γη και άνομοι ώστε μη υπάρχει να αυτούς, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έργο τη δύση αυτού, έθνος σκότωρος και η γέννη τον ήξη. Όσο μεγαλύθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εσωφία επίησας. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.

αρνητούς φυλαχθήνε ημάς, ευλογητός η Κύριο Θεός του Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου Ιησούς αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος ο θυμάς καθάπερ ελπίσαμεν επί Σε, ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος στον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις, συ πρέπει ένωση, πρέπει ύπνος, η δόξα πρέπει.

0: και καλή απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Άσκου Κύριε.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων.

Πέρα από αυτό, αν υπέταξε αναφέρον, δεν αναμένεται βοήθεια να σου περιμένει έλεο και σε πεντεχόμενη σωτηρία. Του διαφυλάξαν επαντή καιρό και κατά την παρούσα εσπέρα και την προσούσα νύχτα από τόσο εχθρού. Ο πάση δική μέση ενεργεία διαβολική και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών. Ή το κράτο τη βασιλεία σου ευλογημένο και δοξασμένο, πατρό και του ίου και του Αγίου.

0: την απολύ στον δούλο σου δέσου, αδεδορήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφερμή μου το σωτηριόν σου, ο ετοίμασα πρόσωπο πάντων των λαών, ως αποκάλυψην έθνων και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Κύριε εισάγουσον τις προσευχής με νότσε δέση με τη αληθεία σου, εισάγουσο με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθησης κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιώθησεν ενώπιόν σου πάζον. Ό,τι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή με ταπείνωσε ενισχύν τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή σε ως νεκρούς αιώνος και κηδείασεν επ' εμέ το πνεύμα μου εν εμείε ταράχθη καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχιών εμελέτησα εν πάση της έργης σου εν πείμας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας με ψυχή μου ως Γιάννη δρόση. Ταχύ εισάξω μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστόν ποιησό με το πρωί του ελαιός ότι επισήλθησα. Γνώρισό με, Κύριε, εδώ εν υπορεύσου μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Ένε και το όνοματό σου, Κύριε, ζήσιμε. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε κλείψε στην ψυχή μου και εν το ελέησε εξυλοθρέψε εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δουλούς είμαι.

μίση ανάξη. Είναι θεσιμόν δε είσαι εσύ της χύσιτε ημάς και επί των τερίγων της αήλου ημών δόξης. Φρουρούντες ημάς προσφύπτοντας, εκτένως και βοώντας, εκ των κινδύνων λυτρώσεστε ημάς.

ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ιδεό σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλληψον τα νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισον. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαι τις λόγιους και νικήσαι το πλήν εστέσαι. Ιδού γάρν ανομίες στην ελήφθην και να αμαρτίες εκείσαι με μύτη μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανοιγάψα στα άδυνα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντίς μη σώπου και καθαριστήσω με, πλημείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτής μη αγαλίαση και εφρουσίν αγαλιάσοντος θέα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών και πάσα ανομίας με εξάλειψον. Καρδίαν καθαρά κτίσω εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν τσεγκάτης μου. Μη απορρίψουν από το πρόσωπο και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση εν σωτηρίους και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και σε βύση επισέ επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σου, Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις ασύ ανέδω κάνω λουκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Ισία το Θεό πνεύμα στετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάπηνο Κύριε την ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί τα τη Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη αναφορά με λουκαυτώματα. Τότε ανήσουν το θυσιαστήριό σου μόσχου.

ούθη το Ιησού όφλος πολλής και συνέφλημον αυτόν και γινήτη σου σαν ρίση αίματος έτη 12 και πολλά παθούσα υπό πολλών ιατρών και δαπανίσασα τα περαι αυτής πάντα και μηδέν ωφεληθήσα αλλά μάλλον εις το χείρον ελθούσα ακούσασα περί του Ιησού ελθούσα εν το όφλο όπιστε ύψα του ηματίου αυτού έλεγε γάρ ότι καν τον ηματίον αυτού άψομαι σωθήσομαι και ευθέως εξειράνθη η πηγή του αίματος αυτής και έβνω το σώματι ότι ιατέ από της μάστιγος και ευθέως ο Ιησούς επιγνώσεν αυτό την εξ αυτού δύναμη εξελθούσαν επιστραφήσεν το όχλο έλεγε της μου ύψατο των ηματίων και έλεγον αυτό η μαθητέ αυτού βλέπεις τον όχλο συνηφιγοντάσαι και λέγεις της μου ύψατον και περιβλέπετο η δύνη του τούτο ποιήσασαν η δε κοινή φοβηθήσα και τρέμουσα, η δίαιο γέλον επ' αυτή, ήρθε και προσέπεσεν αυτό, και είπεν αυτό πάσα την αλήθεια, ο δε είπεν αυτή, θύγατε, η πίστη σου σε σοκέσε, είπα γης ειρήνη,

Ήψον την κληρονομία σου, επίσκεψε τον κόσμο σου, λέει και εκτιρμής. Ήψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεψον εφημάς τα λέει σου τα πλούσια. Πρεσβείες Παναχράντου, δεσποινησιμών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, την άμη του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, τη χάρτη του Παναγίου και Ζωδόχου Τάχου, προστασίας των Παμεγίστων Ταξιαρχών, Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών Ουρανίων δυνάμενα σωμάτων, και εσείς του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφιών Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινικών Μαρτύρων, της Αγίας Ενδόξος και ο Μάρτυρος Παρασκευής, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Μάρτυρος Εμιλιανού, και τη μνήμη επιτελούμεν και πάντως των Αγίων, και δεύομαι σε

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και μην και αι και εις αιώνας των αιώνα μην. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάσσα αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και Ιείας ασθενείας ημών, έμεν διότι το ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αι και εις αιώνας των αιώνα μην. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω το βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφείληματα ημών ως και ημείς αμφίε με τις οφειλές ημών, και μη εις ενέκεις ημάς πειρασμών, αλλά ρίσει ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστεινε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος, νυν και αι και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ως προσφορά και ολοκάρπο μαθείων, διαπυρός προσέλεχθη στο Δεσπότη, εις όμβρης των χαρίτων σου

0: και υπέντοπερεστό των αδελφών των απεδεχομένων το παράσου μέγα και πλούσιον έλεο.
1: Κύριε
0: ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος, όσοι υπάρχει.

0: Τιμώ με τον πίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στα Αγία αυτού Εκκλησία, ιερά μονή ταύτη, την πόλη ταύτη, σε αιώνα αιώνων.
1: Αμήν. Αγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Την τιμιωτέρα των Χεροβίμ και των Δοξιδάρων Ασκρήτων Σεραφείμ, την Αγία Φθόρος, Θεών Λόγων Τεκούσαν, την Όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνουμε. Δόξα Πατρί και Υιού και Υιού Πνεύμα, την Κυρήν και Άγιοι και εις τους αιώνας του αιώνα. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατρά Άγιε, ευλόγησον.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός και ελπίσιμο δόξα σε Χριστός, ο αληθινός Θεός, ημών της Πεσβείας, Παναχράνου και Παναμόμου, Αγίας Αυτομητρός, δυνάμου μνημείου και ζωοποιού Σταυρού, τη χάρη του Παναγίου και ζωοδόχου τάφου, προστασίες των Πανεγίσων Ταξιαρχών, Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών, την Οκουρανίου δυνάμενα σωμάτων, και εσείς του Τιμίου και Ενδόξου, Προφήτη Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφημών Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Σίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Μάρτυρους Εμιλιανού, που και τη μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε μας αγαθός και φιλάνθρωπος, διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
3: Είχαμε συνδεθεί, αγαπητοί ακροατές, με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
4: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
5: Η θεολογία της χαράς στην Καινή Διαθήκη του Γεωργίου Πατρώνου. Μία μελέτη που στην εποχή της απογοήτευσης, της θλίψης και της κατήφιας που μαστίζουν τον σύγχρονο άνθρωπο, έρχεται να μας υπενθυμίσει το χαρμόσυνο μήνυμα του Ευαγγελίου ως ελπίδα και χαρά για το παρόν και τα έσχατα του επιγείου βίου. Η ανάσταση και η ανάληψη του Κυρίου σημαίνει επικράτηση της ζωηφόρου χαράς και της ελπίδας για το ανθρώπινο γένος, ότι στα έσχατα μας προσμένει ο Κύριος και ο Σωτήρας μας. Η θεολογία της χαράς στην Καινή Διαθήκη από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
6: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
7: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
9: Ακούστε σε επανάληψη από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή στις 8 το βράδυ τις εκπομπές του αφιερώματος «Αφιέρωμα στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου μέσα από τις επιστολές του».
10: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
11: Η ώρα είναι 8.

Στα πλαίσια του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου μέσα από τις επιστολές του.

Ποια είναι η τελειότητα του πιστού? Πώς την καθορίζει ο Παύλος? Για ποιον λόγο μιλάει και την επιδίωξη της τελειότητας? Σε αυτά και άλλα θέματα θα αναφερθούμε σήμερα και στη συνέχεια με τη βοήθεια του καλεσμένου μας. Πριν όμως από αυτό, θα ήταν ίσως χρήσιμο να κάνουμε μία εισαγωγή στην προς Φιλιππισίους επιστολή. Η Φίλιπ λοιπόν είναι η πρώτη ευρωπαϊκή πόλη στην οποία σπέρνεται ο σπόρος του Ευαγγελίου από τον Απόστολο Παύλο και τους συνεργάτες του και ιδρύεται εκεί η τοπική εκκλησία γύρω στο έτος 50 κατά τη δεύτερη περιοδία του Παύλου. Με την εκκλησία των Φιλίππων ο Παύλος είχε ιδιαίτερα φιλικές σχέσεις, όπως φαίνεται από την επιστολή που της απευθύνει και η οποία είναι η πιο προσωπική, συναισθηματική και τρυφερή επιστολή του. Την επιστολή αυτή γράφει ο Παύλος από τη φυλακή στη Ρώμη γύρω στα έτη 60 με 62 ή το πιθανότερο στην Έφεσο γύρω στο έτος 55. Η προς Φιλιππισίους μπορεί να χαρακτηριστεί επιστολή της χαράς, γιατί το θέμα της χαράς και η συνεχής προτροπή του Αποστόλου προς τους Φιλιππισίους να χαίρουν δεσπόζουν στην επιστολή, ενώ θα μπορούσε επίσης να χαρακτηριστεί και επιστολή της ταπεινοφροσύνης, γιατί και το θέμα αυτό κυριαρχεί, με αποκορύφωμα μάλιστα ένα θαυμάσιο και πυκνό σε νοήματα ύμνο προς το Χριστό, που ενώ ήταν Θεός πήρε δούλου μορφή και ταπεινώθηκε ακόμα και μέχρι του σταυρικού θανάτου. Ο Παύλος αφήνει την καρδιά του να εκφραστεί με τον πιο αυθόρμητο και τρυφερό τόνο για να ευχαριστήσει τους χριστιανούς των Φιλίππων που επανειλημμένα του έστειλαν βοηθήματα και άλλοτε και τώρα που ήταν φυλακισμένος. Οι σκέψεις και τα αισθήματα του Αποστόλου εκτίθενται χωρίς αυστηρό διάγραμμα, όπως μιλώντας κανείς με ένα φιλικό του πρόσωπο λέγει αυθόρμητα όσα έχει να πει, χωρίς να τα κατατάσει με τρόπο αυστηρά συστηματικό. Όλα αυτά βέβαια δεν σημαίνουν ότι η επιστολή στερείται θεολογικού βάθους και ότι έχει μόνο πρακτικό προσανατολισμό. Κένωση του Χριστού, η δικαιοσύνη εκ πίστεως, η εσχατολογική ελπίδα, ο μετασχηματισμός του φθαρτού σώματος σε ένδοξο σώμα αποτελούν βασικά θέματα της επιστολής αυτής. Μάλιστα, σύμφωνα με τον πατέρα Γεώργιο Φλωρόφσκι, για την προς Φιλιππισίους επιστολή αναφέρεται: «Η προς Φιλιππισίους επιστολή περιέχει πολλές εκφράσεις που σχετίζονται άμεσα με μια ενεργό πνευματική ζωή. Στο χωρίο 1.25 μιλά για πρόοδο και χαρά στην πίστη. Στο χωρίο 1.27 μιλά για ζωή άξια προς το Ευαγγέλιο του Χριστού. Στέκεστε σταθεροί με ένα πνεύμα, με μια ψυχή αγωνιζόμενη μαζί για την πίστη του Ευαγγελίου». Για τον Απόστολο Παύλο ζητείται από μας όχι μόνο να πιστεύουμε, αλλά και να υποφέρουμε, να πάσχουμε. Στο χωρίο 1.29 γράφει: «Ου μόνον το εις αυτόν πιστεύειν, αλλά και το υπέρ αυτού πάσχειν». Και το χαρακτηρίζει αυτό ως αγώνα, ως δοκιμασία στο δρόμο για την επιδίωξη της τελειότητας. Στο χωρίο 2.16 μιλά για την πιθανότητα να τρέχει κανείς και να κοπιάζει ματέως, ενώ στη συνέχεια λέγει ότι προσπαθεί να κερδίσει τον Χριστό, και αυτό το λέγει μέσα στα συμφωνία.

φραζόμενα της δικαιοσύνης του νόμου, που αντιτίθεται στη δικαιοσύνη που στηρίζεται στην πίστη. Το χωρίο 3:11-16 είναι από τα πιο ενδιαφέροντα κείμενα. Αναφέρει λοιπόν ότι με την ελπίδα να φτάσω στην επανάσταση των νεκρών, όχι ότι πέτυχα ήδη τον σκοπό μου ή ότι έχω ήδη γίνει τέλειος, αλλά τρέχω μήπως κάνω δικό μου εκείνο για το οποίο και ο Ιησούς Χριστός με έκανε δικό του. Αδελφοί, εγώ δεν έχω ακόμη για τον εαυτό μου την ιδέα ότι το έχω κάνει δικό μου. Αλλά ένα πράγμα κάνω. Λησμονώ τα παλιά και προχωρώντας προς εκείνα που είναι μπροστά, τρέχω προς το τέρμα, προς το βραβείο της επουράνιας κλίσεως του Θεού δια Ιησού Χριστού. Όσοι λοιπόν είμαστε τέλειοι, ας σκεφτόμαστε κατά αυτόν τον τρόπο. Μόνο εκεί όπου φτάσαμε, ας ακολουθούμε τον ίδιο κανόνα. Αδελφοί, εγώ εμ' αυτόν υπολογίζομαι κατηλυφαίνε, τονίζει στη συνέχεια. Εδώ ο Απόστολος Παύλος μιλά και για τα δύο. Και για το ότι κατέλαβε ο ίδιος τον Χριστό και για το ότι κατελήφθη από τον Χριστό. Η συνεργιστική δραστηριότητα είναι προφανής και ρεαλιστική. Όλη η γλώσσα της περικοπής δηλώνει και υπογραμμίζει τη δραστηριότητα του Θεού και τη δραστηριότητα του ανθρώπου. Την αντικειμενική πραγματικότητα μιας επιτευχθήσεις λυτρώσεως και την πορεία του ανθρώπου να φτάσει στο τέρμα, να επεκταθεί μπροστά προς τον τελικό σκοπό. Ένα σκοπό που, όπως γράφει ο πατέρας Γεώργιος Φλωρόφσκι, δεν μπορεί να επιτευχθεί αν ο άνθρωπος δεν γίνει πνευματικά δραστήριος. Οι ελληνικοί ρηματικοί τύποι «ή καταντήσω και ή καταλάβω» δεν είναι χωρίς σημασία. Στην προς Φιλιππησίους επιστολή ο Απόστολος Παύλος μιλά γενικά, όπως κάνει και στο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής του. Όσα είναι αληθινά, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα αγνά, όσα αγαπητά, όσα έχουν καλή φήμη, οποιαδήποτε αρετή ή οποιοσδήποτε έπαινος, αυτά να σκέφτεστε. Αυτές λοιπόν οι ιδιότητες, το αληθινό, το δίκαιο, το αγνό, το αγαπητό, δεν είναι ιδιότητες που ανατράπηκαν από τη νέα δημιουργία που έγινε με την ενσάρκωση του Θεανθρώπου. Δεν δημιουργήθηκαν ούτε ανατράπηκαν από τη χριστιανική σκέψη. Είναι μάλλον μέσα στην ίδια την υφή της ανθρώπινης φύσεως. Είναι πράγμα όπου κάθε συνείδηση γνωρίζει κατά αυθόρμητο τρόπο. Εκείνο όμως που έκανε ο χριστιανισμός είναι ότι άνοιξε ένα καινούριο δρόμο στον άνθρωπο για να μετάσχει στο αληθινό, το δίκαιο, το αγνό, κατά ένα καινούριο τρόπο και με μια καινούρια δύναμη δια του Χριστού. Αυτά πλέον δεν υπάρχουν ως ιδεώδη, ως το απόλυτο, ως το τέλειο, αλλά είναι υπαρξιακά και οντολογικά προσιτά στην ανθρώπινη φύση διαμέσου της λυτρώσεως.

Είναι ο 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας και η εκπομπή «Η τελειότητα του πιστού» στα πλαίσια του αφιερώματος του ραδιοφώνου της Εκκλησίας στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου μέσα από τις επιστολές του. Η τελειότητα του πιστού λοιπόν, αλλά να δούμε καλύτερα τι αναφέρει ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος για την επιδίωξη της τελειότητας και στη συνέχεια, σε λίγη ώρα, θα έχουμε την ευκαιρία με τον κύριο Ιωάννη Καραβιδόπουλο, τον ομότιμο καθηγητή στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, να πούμε και περισσότερα. Ο Παύλος λοιπόν αναφέρει στην προς Φιλιππισίους επιστολή: «Λοιπόν αδερφοί μου, να έχετε τη χαρά που δίνει η πίστη στον Κύριο. Το να σας γράφω τα ίδια πράγματα εμένα δεν με κουράζεις, σε εσάς όμως δίνει σιγουριά. Να φυλάγεστε από αυτά τα σκυλιά, να φυλάγεστε από αυτούς που με τη δράση τους κάνουν κακό, να φυλάγεστε από αυτούς που με την περιτομή κατακόβουν τη σάρκα τους. Εμείς είμαστε οι πραγματικά περιτμημένοι, εμείς που λατρεύουμε το Θεό με το πνεύμα Του και στηρίζουμε την καύχηση και την πεποίθησή μας στον Ιησού Χριστό και όχι σε ανθρώπινα πλεονεκτήματα. Μολονότι εγώ έχω και τέτοια πλεονεκτήματα. Αν κάποιος άλλος νομίζει ότι μπορεί να καυχηθεί για αυτά, εγώ πολύ περισσότερο. Περιτμήθηκα βρέφος 8 ημερών. Γεννήθηκα Ισραηλίτης από τη φυλή Βενιαμίν. Εβραίος γέννημα θρέμα. Ως προς την εξήγηση του νόμου, ανήκα στους Φαρισαίους. Καταδίωκα με ζήλο την Εκκλησία και ήμουν άμεμπτος σε ό,τι αφορά την τήρηση του νόμου. Αυτά όμως που άλλοτε για μένα ήταν πλεονεκτήματα, τώρα με την πίστη στο Χριστό τα βλέπω σαν μειονεκτήματα. Πραγματικά, όλα εξακολουθώ να τα θεωρώ μειονεκτήματα σε σχέση με το ασύγκριτα ανώτερο αγαθό που κέρδισα γνωρίζοντας τον Ιησού Χριστό, τον Κύριό μου. Γι' αυτόν τα πέταξα όλα και τα θεώρησα σκουπίδια, προκειμένου να κερδίσω το Χριστό και να ενωθώ μαζί Του. Δεν θέλω πια τη δικαίωση που δίνει η δική μου τήρηση του νόμου, αλλά αυτήν που προέρχεται από την πίστη στο Χριστό, τη δικαίωση που προέρχεται από το Θεό και στηρίζεται στην πίστη. Αυτό που επιθυμώ είναι να γνωρίσω το Χριστό και τη δύναμη της Αναστάσεώς Του και να μετάσχω στα παθήματά Του ακολουθώντας Τον στο θάνατο με την ελπίδα να λάβω μέρος στην Ανάσταση των νεκρών». Στη συνέχεια αναφέρει: «Δεν ισχυρίζομαι βέβαια ότι έφτασα ήδη στο τέρμα, ούτε ότι έγινα τέλειος. Συνεχίζω όμως τον αγώνα για να κερδίσω αυτό το βραβείο για το οποίο ήδη με κέρδισε ο Ιησούς Χριστός. Αδερφοί μου, εγώ δεν θεωρώ τον εαυτό μου ότι έφτασε στο τέρμα. Σ' ένα όμως πράγμα συγκεντρώνω την προσοχή μου. Ξεχνώ αυτά που είναι πίσω μου και κάνω ό,τι μπορώ για να φτάσω αυτά που βρίσκονται μπροστά μου. Αγωνίζομαι να τερματίσω και προσβλέπω στο βραβείο της ουράνιας πρόσκλησης του Θεού δια του Ιησού Χριστού. Έτσι ας σκεφτόμαστε όσοι θέλουμε να είμαστε τέλειοι. Και αν σε κάποιο σημείο σκέφτεστε διαφορετικά, ο Θεός και σε αυτό θα σας φανερώσει το σωστό. Όπου κι αν έχουμε φτάσει, ας συνεχίσουμε το δρόμο που ακολουθήσαμε ως τώρα. Ας έχουμε το ίδιο φρόνημα. Μιμηθείτε όλοι εμένα, αδερφοί μου, και παραδειγματιστείτε από αυτούς που συμπεριφέρονται σύμφωνα με το δικό μας πρότυπο. Σας το είπα πολλές φορές και τώρα το επαναλαμβάνω κλαίγοντας, ότι πολλοί ζουν ως εχθροί του Σταυρού του Χριστού. Το τέλος τους θα είναι η καταστροφή. Θεός τους είναι η κοιλιά τους και καυχόνται για πράγματα για τα οποία θα έπρεπε να ντρέπονται. Οι σκέψεις τους
είναι προσκολλημένες στα επίγεια. Εμείς όμως αντίθετα, είμαστε πολίτες του ουρανού, από όπου και περιμένουμε να έρθει ο σωτήρας μας, ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Αυτός θα μεταμορφώσει το φθαρτό μας σώμα και θα το κάνει όμοιο με το δικό του ένδοξο σώμα, με τη δύναμη και την εξουσία που έχει να υποτάξει στον εαυτόν του τα πάντα. Αυτό είναι το σχετικό απόσπασμα του Αποστόλου Παύλου από την επιστολή του προς Φιλιππισίους για την επιδίωξη της τελειότητας. Πάνω στο ίδιο θέμα, στο εγκόμιο στον Απόστολο Παύλο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου σημειώνεται: ο μακάριος Παύλος, δείχνοντας τη δύναμη της ανθρώπινης προθυμίας και ό,τι μπορούμε να πετάξουμε και προς αυτόν τον ουρανό, αφήνοντας τους αγγέλους και τους αρχαγγέλους και τις άλλες δυνάμεις, άλλοτε διαμέσου του εαυτού του μόνο, προτρέπει τους πιστούς να γίνονται μιμητές του Χριστού λέγοντας: «Να γίνεστε μιμητές μου όπως και εγώ του Χριστού». Κι άλλοτε, χωρίς τον εαυτό του, ανεβάζει τους πιστούς προς τον ίδιο το Θεό λέγοντας: «Να γίνεστε λοιπόν μιμητές του Θεού σαν τέκνα αγαπητά». Έπειτα, για να δείξει ότι τίποτε δεν κάνει τη μίμηση αυτήν τόσο όσο το να ζει κανείς για το κοινό καλό και να αποβλέπει προς ό,τι είναι χρήσιμο για τον καθένα, πρόσθεσε: «Να συμπεριφέρεστε με αγάπη». Γι' αυτό, αφού είπε «να γίνεστε μιμητές μου», αμέσως μετά μιλά για την αγάπη, δείχνοντας ότι κυρίως αυτή η αρετή φέρει κοντά στο Θεό και αναφέρεται στην τελειότητα της πίστης. Γιατί οι άλλες αρετές είναι βέβαια κατώτερες από αυτήν και περιστρέφονται όλες γύρω από τους ανθρώπους, όπως ο αγώνας εναντίον της επιθυμίας, ο πόλεμος για τη λεμαργία, η μάχη προς τη φιλαργυρία, ο αγώνας εναντίον του θυμού. Η αγάπη όμως είναι κοινό γνώρισμα των ανθρώπων και του Θεού. Γι' αυτό και ο Χριστός έλεγε: «Να προσεύχεστε για εκείνους που σας παρενοχλούν, για να ομοιάσετε προς τον Πατέρα σας, ο οποίος είναι στους ουρανούς». Αυτά λοιπόν ο Παύλος, γνωρίζοντας ότι είναι τα κυριότερα από τα αγαθά, τα εφάρμοσε με πολύ προσοχή. Κανένας δεν αγάπησε τόσο τους εχθρούς του. Κανένας δεν ευεργέτησε τόσο εκείνους που τον επιβουλεύονταν. Κανένας δεν έπαθε τόσα για χάρη εκείνων που τον είχαν λυπήσει. Γιατί δεν έβλεπε σε εκείνα που πάθαινε, αλλά σκεφτόταν ότι και αυτοί ήταν άνθρωποι, και όσο περισσότερο εξαγριώνονταν εκείνοι, τόσο περισσότερο τους συγχωρούσε τη μανία. Και όπως θα συμπεριφερόταν ένας πατέρας προς το παιδί του όταν το πιάνει μανία, έτσι και εκείνος, επειδή σκεφτόταν την ασθένεια από την επενέργεια των δαιμόνων, εκείνων που έκαμαν αυτά εναντίον του, διεγυρόταν για περισσότερη φροντίδα.

0: Είναι η εκπομπή «Η τελειότητα του πιστού» από την προς Φιλιππησίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Σε ένα άλλο σημείο της επιστολής αυτής, προς την αρχή της επιστολής, ο Απόστολος Παύλος αναφέρει: «Αγαπητοί μου, όπως με υπακούατε πάντοτε, το ίδιο να κάνετε και τώρα. Εργαστείτε με φόβο Θεού και δέος για τη σωτηρία σας, όχι μόνο όταν είμαι κοντά σας, αλλά πολύ περισσότερο τώρα που είμαι μακριά σας. Και αυτό γιατί ο ίδιος ο Θεός ενεργεί σε εσάς, ώστε και να θέλετε και να πράτετε ό,τι είναι σύμφωνο με το λυτρωτικό του σχέδιο. Όλα να τα κάνετε χωρίς γονγκισμούς και επιφυλάξεις, για να γίνετε άψογοι και ολοκληρωμένοι, παιδιά του Θεού αγνά, ανάμεσα σε ανθρώπους κακούς και διεφθαρμένους. Ανάμεσά τους να λάμπετε σαν αστέρια στον κόσμο, μένοντας σταθεροί στο Ευαγγέλιο που δίνει ζωή. Έτσι θα μπορώ κι εγώ να καυχηθώ την ημέρα της κρίσεως, ότι δεν αγωνίστηκα μάταια και δεν πήγαν χαμένοι οι κόποι μου. Αλλά κι αν ακόμα προσφέρω τη ζωή μου σπονδύ στη θυσία και στη λειτουργία που επιτελώ για χάρη της πίστεώς σας, χαίρομαι γι' αυτό και μοιράζομαι τη χαρά μου αυτή με όλους σας. Το ίδιο κι εσείς. Χαρείτε και ενώσετε τη χαρά σας με τη δική μου». Αυτά αναφέρει λοιπόν στην προς Φιλιππησίους επιστολή ο Απόστολος Παύλος σχετικά με την επιδίωξη της τελειότητας. Θα κάνουμε σε αυτό το σημείο μια μικρή διακοπή, να ακούσουμε την ώρα και επιστρέφουμε, ελπίζω να έχουμε σε πολύ λίγο τον ομότιμο καθηγητή στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Ιωάννη Καραβιδόπουλο.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Ο κύριος Καραβιδόπουλος είναι τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε καθηγητά, να σας καλωσορίσουμε στον 89,5.
3: Χαίρετε, γεια σας.
0: Πώς θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε, ποια θα προτείνετε ως εισαγωγή στην προς Φιλιππησίους επιστολή?
3: Να πούμε δύο λόγια, ότι αυτή η επιστολή είναι από τις πιο έτσι θερμές και συναισθηματικές επιστολές του Παύλου, διότι με τους χριστιανούς των Φιλίππων τον συνδέουν πολύ στενοί δεσμοί, και οι Φιλιππίσοι του είχαν στείλει βοηθήματα όταν βρισκόταν στη φυλακή και τους ευχαριστεί πάρα πολύ για αυτή την προσφορά τους, την οποία τη θεωρεί όχι απλώς προσφορά στον ίδιο τον Παύλο, αλλά στο ιεραποστολικό έργο. Με αυτό συντελούν, γίνονται συνεργοί με το να τον βοηθήσουν τον Παύλο εκεί που βρίσκεται φυλακισμένος, γίνονται συνεργοί στη διάδοση του Ευαγγελίου, διότι ο Παύλος και στη φυλακή, όπως από πληροφορίες μας δίνει ο ίδιος, κήρυτε των Χριστών. Άλλωστε εκεί γνώρισε και έναν άλλον φυγάδα δούλο, τον Ονίσιμο, τον οποίον κατήχησε στον χριστιανισμό. Είναι λοιπόν μια επιστολή πολύ φιλική, πολύ συναισθηματική, αλλά όταν φτάνει στο θέμα των αιρετικών, οι οποίοι στην προκείμενη περίπτωση τους Φιλίππους είναι χριστιανοί που δεν ξεκόλλησαν από τα πρώην Ιουδαϊκά τους στοιχεία, δηλαδή που προέρχονται όχι από τον ελληνικό κόσμο αλλά από τον Ιουδαϊκό, και οι οποίοι μαζί με τον Χριστό εξακολουθούν και δέχονται και τις διατάξεις του Μωσαϊκού νόμου, όταν αναφέρεται σε αυτούς γίνεται λίγο, ενώ όλη η επιστολή του είναι σε πολύ φιλικό και συναισθηματικό τόνο, στο τρίτο κεφάλαιο ξαφνικά γίνεται απότομος και σκληρός, διότι όταν πρόκειται για αλλίωση του Ευαγγελίου που κηρύττει, συνήθως αλλάζει ύφος και γίνεται σκληρός και καταπέλτης εναντίον τους. Και εδώ φαίνεται ότι πήγανε αυτή η μια ομάδα Ιουδαιοχριστιανών, όπως και σε άλλες πόλεις έχουμε το ίδιο φαινόμενο και στην Κόρινθο, και διέδιδαν ότι ο Παύλος μας κάνει να απομακρυνόμαστε από την πατροπαράδοτη πίστη μας και λοιπά, ενώ ο Παύλος, όπως και όλη η Καινή Διαθήκη, δηλώνει ότι η πατροπαράδοτη πίστη οδηγεί στο Χριστό και η ορθή ερμηνεία του νόμου και της Παλαιάς Διαθήκης οδηγεί και τελειούται στο πρόσωπο του Χριστού. Λοιπόν, αυτό σαν μια εισαγωγή σε αυτή την επιστολή. Αν θέλετε κάποιο επιμέρους θέμα αυτής της επιστολής να συζητήσουμε.
0: Το βασικό θέμα της σημερινής μας εκπομπής είναι η τελειότητα του πιστού και η επιδίωξη της τελειότητας, έτσι όπως την περιγράφει ο Απόστολος Παύλος. Τι θα μπορούσαμε να πούμε γι' αυτό?
3: Ναι, να δούμε αυτό, σε αυτό το υπόβαθρο που είπα προηγουμένως, τα περί τελειότητας. Φαίνεται ότι αυτοί οι Ιουδαίζοντες αιρετικοί, ας τους δώσουμε αυτή την ονομασία, έλεγαν ότι τέλειος είναι ο άνθρωπος ο οποίος τηρεί και τον Μωσαϊκό νόμον και πιστεύει στον Χριστό. Οπότε ο Παύλος τους λέει ότι εγώ ήμουν τηρητής του Μωσαϊκού νόμου, ήμουν ζηλωτής των πατρικών παραδόσεων. Εάν αυτοί καυχόνται ότι είναι Ιουδαίοι και Ισραηλίτες, εγώ ήμουν με το παραπάνω. Αλλά όλα αυτά τα θεώρησα σκύβαλα ή να Χριστόν κερδίσω. Τα θεώρησα τυποτένια πράγματα για να κερδίσω τον Χριστόν. Και για να μπω στο θέμα αυτό της τελειότητος, αμέσως ο Παύλος λέει ότι μην νομίζει κανείς ότι εγώ με όλα αυτά που σας λέω έχω φτάσει στο τέλος του δρόμου. Εγώ είμαι ένας αγωνιστής που αγωνίζομαι. Και μετά από αυτό που είπε ότι τα θεωρώ όλα ζημιά για τον Χριστό και τα ηγούμε πάντα σκύβαλα ή να Χριστόν κερδίσω, λοιπόν, λέει ότι μην νομίζετε ότι εγώ ήδη τετελείωμαι, έχω φτάσει στην τελειότητα, αλλά επιδιώκω να φτάσω εκεί για το οποίο με συνέλαβε ο ίδιος ο Χριστός και με έστειλε. Γι' αυτό λέει, εγώ στη συνέχεια, στο τρίτο κεφάλαιο, είναι αυτά, έχω ανοιχτό μπροστά μου το τρίτο κεφάλαιο, ναι, στο 13ο στίχο, αδελφοί, εγώ δεν νομίζω ότι έχω φτάσει σε αυτόν τον σκοπό μου. Ένα πράγμα όμως, και αυτό είναι μια γνωστή φράση του Παύλου, λέει, τα μένω πίσω επιλανθανόμενος, τις δε έμπροσθεν επεκτηνόμενος. Ένα πράγμα προσπαθώ, να σαν το δρομέα, η εικόνα, ο Παύλος χρησιμοποιεί πολύ συχνά αθλητικές εικόνες, και ο δρομέας ξέρουμε ότι όταν τρέχει ή κοιτάζει προς τα πίσω, κοιτάζει τι έχει μπροστά του ακόμα και εκτείνεται το σώμα του έτσι ολόκληρο προς τα μπροστά, προς το να φτάσει στο τέρμα. Και εγώ, λέει, ξεχνώ το τι έχω κάνει μέχρι τώρα και επεκτείνομαι προς τα μπροστά και κοιτάζω τι έχω ακόμα να κάνω και επιδιώκω το βραβείο της Άνω Κλήσεως, να πάρω ας πούμε το βραβείο που ο αθλοθέτης Θεός στο πρόσωπο του Χριστού εθέσπισε. Και όσοι ουν τέλειοι τούτο φρονόμεν, και όσοι είμαστε τέλειοι, ή μάλλον για την ακρίβεια εννοεί όσοι θέλουμε να γίνουμε τέλειοι, έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε, ότι δηλαδή δεν φτάσαμε ακόμα αλλά αγωνιζόμαστε προς την τελειότητα. Με άλλα λόγια, η τελειότητα για τον Παύλο είναι ο δρόμος προς την τελειότητα, δηλαδή ο αγώνας που κάνει κανείς να φτάσει προς την τελειότητα. Και ένα σχόλιο εδώ θα σας πω του ενός εκ των καλύτερων ερμηνευτών του Παύλου, του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου, που λέει αυτό το πράγμα είναι τελειώτης, το να μην θεωρεί κανείς τον εαυτό του τέλειον. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο σχόλιο και για αυτούς εδώ τους στίχους, ότι η τελειότητα, η αρχή της τελειότητος, η αρχή του δρόμου για την τελειότητα είναι να μην θεωρήσει κανείς τον εαυτό του ότι είναι τέλειος, αλλά ότι βρίσκεται σε έναν δρόμο, σε μια προσπάθεια, σε έναν αγώνα δρόμου για να φτάσει προς το τέρμα. Και ήδη αυτή η προσπάθεια είναι η τελειότητα. Και αυτό έχει σημασία, διότι πολλές φορές μερικοί μιλάνε για τελειότητα ενώ η τελειότητα είναι στόχος τον οποίο αποβλέπει ο πιστός, και το να κάνει έναν αγώνα και να οδεύει προς αυτήν την τελειότητα ήδη βρίσκεται στον δρόμο το σωστό, βρίσκεται δηλαδή στο σωστό δρόμο.
0: Υπάρχει κατάκτηση της τελειότητας?
3: Υπάρχει. Η ιστορία μας λέει, ότι η ιστορία της Εκκλησίας μας, ότι πολλοί άνθρωποι που αγωνίστηκαν αυτόν τον αγώνα φτάσαν σε ένα σημείο. Βέβαια ποτέ την τελειότητα δεν τη φτάνει κανείς, αλλά άγιες μορφές της Εκκλησίας μας, ασκητές και άγιοι άνθρωποι που εργάστηκαν μέσα στον κόσμο, έφτασαν σε κάποιο σημείο τόσο που η Εκκλησία να τους προβάλλει ως πρότυπα για τους πιστούς. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι βρισκόταν σε έναν συνεχή αγώνα και σε μια συνεχή προσπάθεια για την τελειότητα, και γι' αυτό άλλωστε η Εκκλησία μας τους προβάλλει. Βέβαια πολλοί εξ αυτών έφτασαν σε ένα τέτοιο υψηλό σημείο που η Εκκλησία μας, με τις βιογραφίες αυτών των Αγίων, με τα συναξάρια και με άλλα κείμενά της, μας τους προτείνει ως πρότυπα που καλεί τους πιστούς να τους μιμηθούν, και να μιμηθούν όχι τόσο το τελικό του στάδιο όσο την πορεία τους προς το τελικό στάδιο.
0: Συνομιλούμε, κυρίες και κύριοι, με τον κύριο Ιωάννη Καραβιδόπουλο, ομότιμο καθηγητή στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Μέσα από την προσφιλιππισίους επιστολή λοιπόν του Αποστόλου Παύλου συζητάμε σήμερα για την τελειότητα του πιστού, και στο τρίτο κεφάλαιο της επιστολής, στον στίχο 19, στο στίχο 18, συγγνώμη, ο Απόστολος Παύλος, κύριε καθηγητά, αναφέρει ότι «σας το είπα πολλές φορές και τώρα το επαναλαμβάνω κλαίγοντας, ότι πολλοί ζουν ως εχθροί του Σταυρού του Χριστού. Το τέλος τους θα είναι η καταστροφή. Θεός τους είναι η κοιλιά τους και καυχόνται για πράγματα για τα οποία θα έπρεπε να ντρέπονται».
3: Μάλιστα.
0: Μπορούμε να το δούμε και στο σήμερα αυτό, αυτή την αναφορά?
3: Ναι, γιατί κοιτάξτε, εκείνο που λέει ο Θεός είναι η κοιλιά τους, δεν εννοεί τους κοιλιόδουλους που τρέφουν συνεχώς την κοιλιά τους, αλλά εννοεί αυτούς που τηρούν, που είναι προσκολλημένοι σε κάποιους τύπους φαγητών, υποτών ή ξέρω εγώ απαγορεύσεων, που ανάγουν την κοιλιά σε κριτήριο της τελειότητός τους και όχι το θέλημα του Θεού που λέει ότι τέλειοι γίνεστε, όπως ο πατήρ, μόνο ας θυμηθούμε τα λόγια του Χριστού, τέλειοι γίνεστε όπως ο Θεός, ο πατέρας ο Επουράνιος είναι τέλειος, και έτσι θέλει και τους χριστιανούς. Τους θέλει δηλαδή όχι να γραπώνονται σε κάποιο τύπο θρησκευτικό, τύπο νηστείας, η οποία βέβαια και αυτή είναι απαραίτητη, είναι μέσα στα στοιχεία της τελειότητος, αλλά δεν είναι το άπαν. Το άπαν είναι να εφαρμόσει κανείς το νόμο του Χριστού, ο οποίος είναι νόμος αγάπης, η οποία αγάπη βρίσκεται πάνω από οποιονδήποτε τύπον. Και όποιος αγωνίζεται με στόχο την αγάπη, όλα τα εντάσσει σε αυτόν τον στόχο, ακόμη και τους θρησκευτικούς τύπους και την νηστεία, δεν τα βλέπει ως αυτοσκοπών, αλλά τα βλέπει σαν μέσα που οδηγούν τον άνθρωπο στην έκφραση της αγάπης, στην έκφραση της τελειότητος. Και αυτή είναι η τελειότητα, το να αναγωνίζεται κανείς, όπως είπαμε και προηγουμένως, να το ξαναπούμε τώρα με αφορμή αυτούς τους στίχους που μου αναφέρατε, ο στόχος του ανθρώπου είναι αυτή η τελειότητα. Και η τελειότητα βρίσκεται στο να έχει κανείς αγάπη για τους αδελφούς, αγάπη για τον Θεό και αγάπη για τους αδελφούς. Και πρότυπο είναι ο Θεός. Ο δε Παύλος τολμάει και λέει και για τον εαυτό του, ότι «σας δίνω τον τύπον και μιμητέ μου γίνεστε καθώς καγώ Χριστού». Ο Παύλος έχει την δύναμη, συγκρίνοντας τον εαυτό του, γιατί έχουμε μερικά που εκ πρώτης όψεως μπορεί κανείς να πει ότι είναι λίγο αντιφατικά μεταξύ τους. Απ' τη μια λέει «εγώ είμαι ο ελάχιστος των Αποστόλων, εγώ είμαι το έκτρωμα, ο τελευταίος», και απ' την άλλη μεριά λέει «να βλέπετε εμένα και να κάνετε κι εσείς να με μιμήσετε». θα πρέπει να κάνουμε την εξής διάκριση για να ξεκαθαρίσουμε αυτή την φαινομενική αντινομία, ότι όταν βλέπει τον εαυτό του και τον κρίνει σε μία κάθετη διάσταση εν σχέση προς τον Θεό, λέει ότι εγώ δεν είμαι τίποτα, είμαι ο ελάχιστος των Αποστόλων, ο τελευταίος. Όταν όμως βλέπει τον εαυτό του ως ηγέτη, σαν πατέρα των χριστιανών που τους γέννησε με το Ευαγγέλιο του στην καινούργια ζωή, τότε σε μια οριζόντια διάσταση τολμάει, έχει το, πώς να πούμε, την πίστη και το θάρρος να τολμήσει να πει «μιμητέ μου γίνεστε», αλλά αμέσως προσθέτει «καθώς καγώ Χριστού», δηλαδή «μιμηθείτε μου στο ότι και εγώ μιμούμαι τον Χριστόν».
0: Αναφέρει επίσης, κύριε καθηγητά, στο σχετικό χωρίο που διαβάσαμε πιο πριν, ότι το τέλος όλων αυτών των ανθρώπων θα είναι η καταστροφή. Οι σκέψεις τους, λέει λίγο παρακάτω, είναι προσκολλημένες στα επίγεια.
3: Ναι.
0: Ποια σχέση υπάρχει ανάμεσα στη σκέψη που μένει στα επίγεια και στην επιδίωξη της τελειότητας?
3: Κοιτάξτε, όταν είσαι κολλημένος στα επίγεια, αυτά σε εμποδίζουν. Είναι σαν να θέλεις να ξεκινήσεις με το καράβι σου σε ένα ταξίδι, αλλά το έχεις δεμένο και αγκυροβολημένο στην παραλία και δεν μπορεί να ξεκινήσει. Τα επίγεια σε κρατούν δέσμιο και δεν μπορείς να προχωρήσεις. Βέβαια, στα επίγεια όταν λέμε, δεν εννοεί και τις αυτονόητες υποχρεώσεις που έχει ο άνθρωπος προς τους δικούς του, προς τους συγγενείς του, προς τους φίλους του, προς τον εαυτό του. Είναι μερικά πράγματα που είναι αυτονόητα. Αλλά όταν αυτά πάρουν την πρώτη θέση και όχι ο Χριστός, μπορεί να γίνουν εμπόδια στο να ξεκινήσει κανείς αυτή την πορεία της τελειότητος. Και υπάρχει μεγάλη σχέση ανάμεσα σε αυτό που, το θέμα που, το οποίο θέσατε και με ρωτήσατε, και στην προσκόλληση του ανθρώπου στα επίγεια. Δηλαδή, δεν εννοεί ούτε ο Παύλος ούτε ο Χριστός σε παρόμοια λόγια του ότι δεν έχει ο άνθρωπος ορισμένες υποχρεώσεις μέσα στη ζωή, υποχρεώσεις έναντι του εαυτού του, έναντι των δικών του ανθρώπων, έναντι των γονιών του, έναντι της οικογένειάς του, έναντι των παιδιών του. Αυτά είναι αυτονόητα, αλλά αυτά δεν μπορεί να γίνουν και δεν πρέπει να γίνουν εμπόδιο. Αυτά πρέπει να γίνονται, ας πούμε, το στάδιο στο οποίο, εφαρμόζοντας κανείς την αγάπη, οδεύει προς την τελειότητα. Αυτή πρέπει να την κάνουμε αυτή τη διάκριση, διότι πολλοί μιλούν για το ότι δεν πρέπει κανείς να έχει αυτές τις δεσμεύσεις. Βέβαια, ζητάει ο Θεός κάτι παραπάνω από όλα αυτά, αλλά αυτό το παραπάνω δεν σημαίνει ότι παραγνωρίζει και τις υποχρεώσεις που έχει ο άνθρωπος μέσα στη ζωή. Και όλες αυτές νοηματοδοτούνται και παίρνουν, ας πούμε, το βαθύτερο νόημά τους από το γεγονός ότι κατατείνει προς ένα τέλος ο χριστιανός, προς μια τελειότητα. Τελειότητα δεν είναι να μην φροντίζεις τον εαυτό σου, τους δικούς σου ανθρώπους, την οικογένειά σου, αλλά φροντίζοντας αυτούς να εφαρμόσεις την αγάπη, και η αγάπη αυτή να σε οδηγήσει στη φροντίδα σου για περισσότερο μετά κόσμο, και φροντίζοντας για τον περισσότερο κόσμο, είσαι ο δρομέας που προχωρεί προς το βραβείο της Άνω Κλήσεως που είπαμε προηγουμένως από προηγούμενο στίχο της επιστολής.
0: Κύριε καθηγητά, να κάνουμε σε αυτό το σημείο μια μικρή διακοπή, να ακούσουμε λίγο μουσική και να επιστρέψουμε στη συζήτησή μας.
3: Μάλιστα, όπως θέλετε.

0: Είναι η εκπομπή «Η τελειότητα του πιστού», ή καλύτερα η επιδίωξη της τελειότητας, έτσι όπως φαίνεται μέσα από τα λόγια του Αποστόλου Παύλου στην προς Φιλιππισίους επιστολή. Κύριε καθηγητά, στο τρίτο κεφάλαιο επίσης, τον πέμπτο στίχο, αναφέρει ότι «περιτμήθηκα βρέφος 8 ημερών, γεννήθηκα Ισραηλίτης από τη φυλή Βενιαμίν, Εβραίος γέννημα θρέμα, ως προς την εξήγηση του νόμου ανήκε στους Φαρισαίους. Καταδίωκα με ζήλο την Εκκλησία και ήμουν άμεμπτος σε ό,τι αφορά την τήρηση του νόμου. Αυτά όμως που άλλοτε για μένα ήταν πλεονεκτήματα, τώρα με την πίστη στο Χριστό τα βλέπω σαν μειονεκτήματα». Μπαίνει εδώ το θέμα της ματαιότητας για τα πράγματα που κάνουμε πριν γνωρίσουμε τον Χριστό πραγματικά.
1: Ναι, ο Παύλος τα βλέπει όλα και όλη την προηγούμενη βιωτή του τη βλέπει κάτω από ένα ορισμένο πρίσμα, από το πρίσμα της σωτηρίας που προσφέρει ο Χριστός. Με αυτό το πρίσμα τα βλέπει όλα, διότι κατ' ουσίαν το να τηρεί τον νόμο όταν πριν γνωρίσει τον Χριστό ήταν μια σωστή θρησκευτική τοποθέτησή του και μια σωστή πράξη. Αλλά όλα αυτά τα οποία τα θεωρούσε πολύ σπουδαία και σημαντικά και αγωνιζόταν για εκείνα, όταν συνείδησε τον Χριστό στον δρόμο προς την Δαμασκό και άλλαξε όλη η ζωή του, τα βλέπει πλέον με ένα καινούριο πρίσμα. Και βλέποντας τα με ένα καινούριο πρίσμα, τα θεωρεί όλα αυτά ότι ήταν δευτερεύοντα πράγματα. Να σας πω πάλι την εικόνα που χρησιμοποιεί ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, η οποία είναι πάρα πολύ ωραία. Τα βλέπει, λέει ο Χρυσόστομος, αυτά ο Παύλος, σαν μια σκάλα που τον οδήγησαν να φτάσει σε ένα επόμενο επίπεδο που είναι ο Χριστός. Τη στιγμή που δέχτηκε την πίστη στον Χριστό και δέχτηκε να γίνει ο κήρυκας του εσταυρωμένου Χριστού, δεν τη χρειάζεται πλέον αυτή την σκάλα. Δεν χρειάζεται τα προηγούμενα σκαλοπάτια, αλλά χρειάζεται να προχωράει όλο και παραπάνω σε αυτόν τον αγώνα που είπαμε και προηγουμένως. Είναι μια πάρα πολύ ωραία εκφραστική εικόνα. Τη σκάλα τη χρειαζόμαστε να φτάσουμε κάπου. Βέβαια, στην καθημερινή μας ζωή τη χρειαζόμαστε και για να κατεβούμε, αλλά στην εικόνα που χρησιμοποιεί εδώ ο Χρυσόστομος θέλει να πει ότι δεν τη χρειαζόμαστε πλέον, διότι ανεβήκαμε εκεί που έπρεπε να ανεβούμε. Και αναφέρατε βέβαια αυτούς τους στίχους που ο Παύλος φαίνεται ότι οι Ιουδαίζοντες που πήγαιναν και μετά τον Παύλο διέσπεραν διάφορα ζυζάνια, εκαφχόντου ότι αυτοί είναι έτσι, είναι αλλιώς, ήταν τηρητές του Μωσαϊκού νόμου κλπ. Και ο Παύλος λέει, μα αυτά ήμουν και εγώ όλα αυτά. Και μάλιστα ήμουν Φαρισαίος. Ανήκα δηλαδή σε ένα από τα πιο σπουδαία κόμματα του Ιουδαϊσμού. Και ότι τηρούσα τον νόμο. Και ήμουν ακόμα πιο ζηλωτής, λέει σε άλλη επιστολή, από όλους τους συνηλικιώτες μου. Αν όλοι είχαν ζήλο, εγώ είχα πολύ περισσότερο. Και λέει ότι όλα αυτά, καλά, χρυσά και άγια, μέχρι να έρθει ο Χριστός. Όλα αυτά οδηγούν στον Χριστό. Από τη στιγμή που ήρθε ο Χριστός, όλα αυτά εγώ τα θεωρώ ότι είναι δευτερεύοντα και δεν τα θεωρώ καύχημά μου όλα αυτά. Ενώ καυχάται εν Χριστώ Ιησού για ό,τι έχει επιτύχει και ό,τι ο χριστιανός καλείται να επιτύχει. Και μάλιστα, επειδή αναφέρθηκατε εσείς σε αυτούς τους στίχους, εγώ θα πάω στους τελευταίους στίχους αυτού του τρίτου κεφαλαίου, που είναι πολύ σημαντικό για τις απόψεις του Παύλου περί της εν Χριστώ ζωής. Πάω στους τελευταίους στίχους που λέει «Ημών γαρ το πολίτευμα εν ουρανής υπάρχει». Εμείς ζούμε στη γη, αλλά πολιτευόμαστε σύμφωνα με το ουράνιο πολίτευμα. Δηλαδή το σύνταγμα το δικό μας δεν είναι το επίγειο, αλλά είναι το ουράνιο. Και από τον ουρανό περιμένουμε τον Σωτήρα να επανέλθει για να μας δώσει το σώμα, το τελικό σώμα της Αναστάσεως. Βέβαια, αυτό θα πρέπει να πούμε ότι, όπως λένε και οι ερμηνευτές πατέρες, με το να έχει ο άνθρωπος την προσοχή του στραμμένη στο ουράνιο πολίτευμα δεν σημαίνει ότι δεν ζει δημιουργικά σε αυτόν τον κόσμο, ότι τα παρατάει όλα αυτά για να τηρήσει τις εντολές του Χριστού, αλλά σημαίνει ότι έχοντας στόχο τον ουρανό, έχοντας βάλει σαν τέρμα της πορείας τον ουρανό παίρνουν νόημα και όλα αυτά που κάνει κανείς εντός της γης. Δηλαδή γίνεται πιο δημιουργικός ο άνθρωπος, και σε αυτό ο Παύλος είναι πολύ ρεαλιστής. Ναι μεν μιλάει για το ουράνιο πολίτευμα στο οποίο πρέπει να υπακούν οι χριστιανοί, αλλά λέει ότι αυτό το ουράνιο πολίτευμα δεν με βγάζει έξω από τον κόσμο και από τις υποχρεώσεις μου μέσα στον κόσμο, αλλά μου κάνει να είμαι πιο δημιουργικός με την φροντίδα μου για τους ανθρώπους, με την αγάπη μου προς τους ανθρώπους. Δεν σημαίνει το ουράνιο πολίτευμα ότι δεν ζω μέσα στον κόσμο, αλλά ζω μέσα στον κόσμο κατά Χριστόν και πολιτεύομαι σύμφωνα με τον νόμο του Χριστού. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό να το πει κανείς, διότι πολλές φορές ακούμε μερικά πράγματα τα οποία δεν είναι σύμφωνα με αυτά που λέει όλη η Καινή Διαθήκη, ο Χριστός, ο Παύλος, οι άλλοι οι Απόστολοι. Μιλάμε για ένα ουράνιο πολίτευμα, σύμφωνη, αλλά αυτό είναι το οποίο νοηματοδοτεί και την ζωή εδώ και την συμπεριφορά μου μέσα στον κόσμο.
0: Αναφερόμενος στο Χριστό επίσης τονίζει ότι «γι' αυτόν τα πέταξα όλα και τα θεώρησα σκουπίδια, προκειμένου να κερδίσω το Χριστό και να ενωθώ μαζί Του».
1: Ναι.
0: Τι μας λένε αυτά τα λόγια?
1: Μας λένε ότι σε μια αξιολόγηση που έκανε ο Παύλος και την οποία ζητάει από τους χριστιανούς επίσης να κάνουν, γιατί λέει «όσοι ουν τέλειοι τούτο φρονόμεν», όσοι θέλουμε την τελειότητα έτσι πρέπει να σκεπτόμαστε, σημαίνει ότι κάνει μια αξιολόγηση και ότι βάζει στην πυραμίδα, στην κορυφή της πυραμίδας τον Χριστό, και όλα τα βάζει όλα τα άλλα, είτε αυτά ήταν η τήρηση του νόμου που είχε στην προηγούμενη ζωή του, είτε είναι οτιδήποτε άλλο τον απομακρύνει από τον στόχο του, τα βάζει σε κατώτερη θέση σε σχέση προς την κορυφή της πυραμίδας που είναι ο Χριστός. Δηλαδή ότι ο χριστιανός καλείται να κάνει μια ιεράρχηση των αξιών στη ζωή του, πράγμα το οποίο είναι πολύ απαραίτητο και σήμερα για τη σημερινή μας εποχή και για τον κάθε άνθρωπο, και πολλό μάλλον για αυτόν ο οποίος θέλει να λέει ότι είναι καλός χριστιανός. Πρέπει να βάλει μια ιεράρχηση, να βάλει δηλαδή τον πρώτο στόχο και μετά όλα τα άλλα να πάρουν τη θέση τους. Όχι να τα απορρίψει όλα τα άλλα, να τα βάλει στη θέση του στη σωστή, σε σχέση πάντοτε με την κορυφή της πυραμίδας που είναι ο Χριστός. Ο Παύλος αυτό το πράγμα το λέει ξεκάθαρα στην επιστολή που μου αναφέρεται σήμερα, την προς Φιλιππησίους, αλλά και παντού, και το λέει συνεχώς ότι ο Χριστός είναι η κορυφή της πυραμίδας, εκεί αποβλέπω, εκεί προχωρώ, εκεί ανεβαίνω τον δύσκολο δρόμο, εκεί αγωνίζομαι για να φτάσω σε αυτό το σημείο στο οποίο με κάλεσε ο Χριστός, και εγώ πρέπει να φανώ αντάξιος αυτής της κλήσεως. Και κατά ακολουθία μπορούμε να πούμε ότι ο κάθε χριστιανός έχει κληθεί με το βάπτισμα, με την κατήχηση της Εκκλησίας, με τα μυστήρια, έχει κληθεί να ακολουθήσει έναν δρόμο. Σε αυτόν τον δρόμο βλέπει στο τέλος αυτού του δρόμου τον Χριστό, ο οποίος δεν είναι μόνο στο τέλος του δρόμου, αλλά είναι και αυτός που τον εμπνέει καθ' όλη την πορεία αυτού του δρόμου, καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του. Είναι δηλαδή η κορυφή της πυραμίδος ο Χριστός, αλλά είναι και παρόν σε όλη του τη ζωή και τον βοηθάει, διότι κανένας μόνος του δεν μπορεί να τα καταφέρει όλα αυτά τα πράγματα. Και πάλι οι πατέρες, ερμηνεύοντας τον Παύλο, λένε ότι όλα αυτά που ζητάει ο Παύλος και πρώτα πιο μπροστά ο Χριστός είναι πράγματα δύσκολα. Είναι πράγματα που εκ πρώτης όψεως φαίνονται ανέφικτα, αλλά μέσα στην περιοχή που κυριαρχεί η χάρη του Θεού, που υπάρχει η Εκκλησία και τα μυστήρια της Εκκλησίας, όλα αυτά γίνονται κατόρθωτα. Απόδειξη ότι πολλοί τα κατόρθωσαν μέχρι σήμερα και προβάλλονται από την Εκκλησία ως οι αγωνιστές, ως οι Άγιοι, ως οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι πέτυχαν ήδη από τη ζωή αυτή να φτάσουν σε ένα σημείο τελειότητος, το οποίο καλείται ο κάθε χριστιανός να ακολουθήσει.
0: Είναι ομότιμος καθηγητής στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, ο κύριος Ιωάννης Καραβιδόπουλος. Εμείς σε αυτό το σημείο πρέπει να ολοκληρώσουμε, κύριε καθηγητά, και να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Και εγώ ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να ασχοληθούμε σήμερα με μία από τις πιο σπουδαίες και προσωπικές επιστολές του Παύλου. Προσωπικές, διότι κάνει και μία αναδρομή στην αυτοβιογραφική αναδρομή στο παρελθόν του και διότι βάζει και τον στόχο για τον κάθε χριστιανό.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Καλό μεσημέρι.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodyn, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodyn. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Η αποκάλυψη του Ιωάννη. Μια εξυγχρονιστική ερμηνευτική προσέγγιση. Γεωργίου Πατρώνου. Ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Γεώργιος Πατρώνος, με τη μοναδική επιστημονική άνεση που του δίνει η επιδεκαετίες ενασχόλησή του με την ερμηνεία της Κοινής Διαθήκης, αναδεικνύει το μοναδικό σωτηριολογικό μήνυμα του θεόπνευστου έργου της Αποκαλύψεως. Η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Μια εξυγχρονιστική ερμηνευτική προσέγγιση. Γεωργίου Πατρώνου. Από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσσα αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτριμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνομαι από τις ανομίες μου.

0: Και πνεύμα ευθές εγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλεις θα σησί ανέδω καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη είναι ο Θεός, ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίστη θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσου είναι πτωθυσία στήριών σου μόσχου. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχεις, Κύριε, στο βοηθήσε μη σπεύσουν. Εσχυνθήτως ακέτραπήτως ανησυτούνται στην ψυχή μου. Αποστραφήτως ανισταοπίσω και κατεσχυνθήτως ανιβουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτως παραυτικά εσχυνόμενοι λέγονται εσμοι εύγε εύγε. Αγαλιάστον σαν και εφραθήτως ανεπισηπάντες οι ζητούντες σε ο Θεός. Και λεγέτος αδιαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες του σωτηριός σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίρνεις ο Θεός, βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου εισή Κύριε μη χρονίσεις.
1: Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσόν μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωήν μου, εκάθισεν με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος. Και η κηδείασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου, ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους εις λάκων. Ακουστών ποιήσόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν, ενή πορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχήν μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διά την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιεφε, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ήμονος Άγιος, σύ ήμονος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μήνιαν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου. Ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιός της γηνός κουσής. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός σου εφημάς καθάπερην πίσαμεν επισέ. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνετισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιό σου εις τον αιώνα τα έργα των κυρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας ούκα έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν

0: Για των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογά μου, ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, ον και βλέπων εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Και συν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενον σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παραδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών, ιών, πώς εστιτεχθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προς είναι εκείνος, έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε της υγιής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα, χαίρετο πως μηδέν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, της θέλους υθερίζειν σωτηρίαν, εν το ψάλιν ούτος, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχον υπαρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθώντε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
2: Αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτων ως αμνών άμωμων εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε δίσε γυμνώθει ο Άδης, χαίρε δίσε νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλη και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτοβόντες. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδους τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξα Χριστών. χέρι της Βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χέρι του Βορβόρου λιωμένη των έργων, χέρι πυρός προσκύνησιν πάψασα, χέρι φλογός παθών απαλάτουσα, χέρι πιστών οδηγές σοφροσύνης, χέρι πασών γενναίων εφροσύνη, χέρι νύμφη ανύμφευτε.
1: Χέρι νύμφη ανύμφευτε.
2: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστεψαν εις την Βαβυλώνα. Εκτελέσαντες των χρησμών και κηρύξαντες των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους στο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτο και εν ητούτων δεριστέντε σεβόμων προς Θεοτόκων. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάντηση στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δώρων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα ή ποτίσασα του διψώντα τη ζωή. Χαίρε πύρνε στήλε οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε. Χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε εξή ρέι, μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Μέλλοντο Σιμεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο. Επεδόθησο βρέφο αυτό, αλεγνώση τούτο και Θεό τέλειο. Διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Νέαν ένδειξε κτίσιν εμφανίσεις οκτήσεις ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξ ασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέπω τους ημνήσωμεν αυτοί οι βοόντες. Χαίρε το άνθος της αυταρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων ύφου σκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορού οδηγών πλανωμένη, χαίρε απογενό αλήτρο την εχμαλώτη, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπιση, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρηση, χαίρε στολή των γυμνών παρησία, χαίρε στοργή πανταπόθων οικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ξένων τόκων δόντες ξενοθόμεν του κόσμου των ούνες ουρανών μεταθέντες, δια τούτο βάρο υψηλός Θεός επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Όλος είναι της κάτω και των άνω, ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος. Σιγατάβασης γάθε οικίου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου Θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ, χαίρε η Ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενία και λοχεία ζευνίσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς ηνύχτη παράδεισος, χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Πάσα φύση αγγέλων κατεπλάγει το μέγα τη ενανθρωπίσεω έργων. Των απρόσιτων γάρο Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων. Ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτω. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Ρήτορα πολυφθόγκου σου συχθεία αφώνου σωρώμεν επί στη Θεοτόκε. Απορούσι γαρλέγιν το πώ και παρθένο μένει και τεκινήσχη σα. Ημί δε το μυστήριον θαυμάζοντε πιστό βοόμεν. Χαίρε σοφία Θεοδοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου σα όβου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέλκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκά των θελώντων σωθήνε, χαίρε λιμίντο του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Σώσε θέλων των κόσμων, των όλων κοσμήτων, προ τούτων αυτεπάγγελτο ήλθε, και επιμείν υπάρχον ω Θεό, διημά εφάνει καθημά άνθρωπο, ομοίω γαρτόμοιον καλέσα ω Θεό ακούει. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Τείχος ή των Παρθένων, Θεωτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαραν εγέννησας τους ηλιθέντας εσχρός, χαίρε σίγαραν ουθέτησας τους ηλιθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άπασιτάτε συνεκτείνεσθε σπέβδων το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου. εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μεν συ βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν της υποώσιν, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων, το γαράιλον άπτουσα φως, οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών, χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε ως μη της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ψαλοντές σου των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε εν τη σιγαρική σας γαστρή ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος υγείασεν εδόξασεν εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοδίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιων ιερέων ευλαβών, χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο, χαίρε διεί εγείρονται τρόπαια, χαίρε διεί εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Όπαν ύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημά.
1: Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάση ρίσε συμφορά άπαντα και τη μελούση λύτρο εκολάσεως του σύμβοντα αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Τι υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Αλλο έχουσα το κράτο απροσμάχητων, εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο αθάνατο ελέησον ημά. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο αθάνατο ελέησον ημά. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο αθάνατο ελέησον ημά. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αίει και στου αιώνα των αιώνων αμήν. Παναγία Τριά ελέησον ημά. Κύριε η λάστη τη αμαρτία ημών. Δέσποτα συγχώρσον τα ανομία ημών. Άγιο επίσκεψε και ίεσα τα ασθενεία ημών. Ένε και εν του ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόνα είμαι θυμών κατά την συνεπίκαιαν, μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών, αλλά της αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα, η Εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτών βοάζει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην τη πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και στη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την συνειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος εκτήρμων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετή ώρα ταύτα εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς της εντολάς σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σινείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης. Ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε Θεόν η Φεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης, τη παραδόξου σου κοίησε ενώσασα, και την αποστήσαν φύσιν του γένου σημών, της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψης των εις έπρος τρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελίξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξηση, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδώνων του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλά όσου φιλανθρώπου Θεούμητη, φιλανθρώπος πλαχνίσιτε επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέηση, και των σονιών και ήμων δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτό εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια Υιός ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλίαν ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάγουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης, του σου Υιού και Θεού ημών κρυανόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεζητίας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσι μην δέσποτα προσύπνον απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Πάυσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρονα λογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μνήμην των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε ή να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος υγειασμένε να έκαι παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε παιδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και τη σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
1: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ή να μη εν την ία αμαρτήματι παροργήσω των Θεών, και πρέσβευε υπερ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Θεοτό και Παρθένε, χαίρη και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
1: Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
2: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Είπομεν και υπέρ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς «Αργά βαδίζει ο Χριστός». Εκδόσεις Εμπλό.

Η ασθένεια δεν είναι μεγάλο κακό και ο θάνατος δεν είναι ούτε μεγάλο ούτε μικρό κακό. Τα πόδια μου πλέον κρέμονται. Δεν κρατούν αυτά εμένα, αλλά εγώ αυτά. Αλλά υπάρχει κάτι που κρατά και εμένα, όπως κρατώ εγώ τα παράλυτα πόδια μου, χωρίς το οποίο θα ήμουν ολόκληρος παράλυτος. Αυτό είναι η εσωτερική μου ψυχική αισιοδοξία. Η ψυχή μου για αρκετό καιρό ήταν παράλυτη. Η οπτική της ήταν περισσότερο παράλυτη. Δεν μπορούσε να δει το όραμα όλης της ομορφιάς και του σκοπού αυτού του κόσμου. Περιπλανιόταν στο σκοτάδι και της φαινόταν σκοτεινός ολόκληρος ο κόσμος. Η μοναδική ένθερμη δραστηριότητά της ήταν η υπηρεσία του σώματος, η σκλαβιά στο σώμα. Το σώμα μου τραβούσε την ψυχή μου μαζί του, όπως ο κυνηγός το σκυλί από το σκοινί. Η ψυχή μου αναπηδούσε, χοροπηδούσε στη σκόνη και στη λάσπη πίσω από το σώμα, ανάλογα με την επιθυμία του σώματος και ανάλογα με την οσμή του. Όσο είχα υγεία, δεν την αισθανόμουν. Είχα μάτια, αλλά δεν έβλεπα. Οι ακτίνες του ήλιου μου χαμογελούσαν κι εγώ τους κατσούφιαζα. Τα αστέρια με κοιτούσαν, αλλά εγώ τα μισούσα και τα φοβόμουν. Ήμουν σαν τυφλοπόντικας που κάποιος τον πέταξε στο φως και στον αέρα και που αμήχανος περιφέρεται από εδώ και από εκεί και τρέμοντας τρυπώνει στο χώμα για να ξεφύγει από τον ήλιο και να λουφάξει και πάλι στο υπόγειο σκοτάδι. Ευχαριστώ τον Θεό που έγινε αυτός ο πόλεμος και ευχαριστώ τον Θεό που ο εχθρός με άφησε ανάπηρο με αυτόν τον τρόπο. Αυτός ο εχθρός έγινε ο καλύτερος ευεργέτης μου. Έχασα τα πόδια μου, αλλά κέρδισα την ψυχή μου. Πόσο σοφός είναι ο Θεός. Χρησιμοποιεί και το πιο σκληρό μέσον απέναντί μας για το δικό μας μέγιστο καλό. Έδωσα μόνον τα πόδια για την ψυχή μου. Να ξέρατε πόσο περισσότερο αξίζει η ψυχή από τα πόδια. Από τότε που καθυλώθηκα σε αυτήν την πολυθρόνα και παρατηρώ τον κόσμο από το παράθυρο, τακτοποίησα τις σκέψεις και τα αισθήματά μου. Το χάος για αρκετό καιρό κυριαρχούσε στο μυαλό μου και στην καρδιά μου. Για να μπορέσει ο άνθρωπος να δει την τάξη της ζωής και του κόσμου, πρέπει πρώτα να βάλει τάξη μέσα του. Αυτή την τάξη μόλις έβαλα μέσα μου. Διασκόρπισα το χάος και απέβαλα το φόβο από μέσα μου. Κάποτε φοβόμουν ακόμα και το συνάχι. Σήμερα στέκουν δίπλα μου, ναι δίπλα μου, δύο παράλυτα πόδια που κάποτε ήταν σύνθετο μέρος μου και πλέον δεν έχω κανένα φόβο. Μία ανατροπή έγινε στην ψυχή μου. Τώρα που έγινα άσχημος, ο κόσμος μου φαίνεται ομορφότατος. Και όταν όλος ο κόσμος με λυπάται, αρχίζω να λυπάμαι όλο τον κόσμο.

Έτσι μου μίλησε ο ανάπηρος, με τα νεκρά πόδια που η μοίρα καταδίκασε τον οργανισμό του να μείνει ακίνητος σαν φυτό μέχρι τον θάνατό του. Ήταν ένας νέος 25 ετών που μπορεί να ζήσει ακόμα 25 χρόνια. Και το να ζήσει ακόμα 25 χρόνια για αυτόν σημαίνει να κάτσει 2,5 δεκαετίες ακίνητος στην Πολυθρόνα, πλάι στο παράθυρο, μπροστά στον κινηματογράφο της ζωής. Πόσοι από εσάς αυτό θα έλεγαν? Θα σκοτωνόμουν αν ήμουν σε αυτή την κατάσταση. Σίγουρα πολύ. Ο αριθμός των αυτοκτονιών γίνεται από μέρα σε μέρα μεγαλύτερος για πολύ πιο ασήμαντους λόγους από το να έχει κανείς νεκρά και τα δυο του πόδια. Η σκέψη περί αυτοκτονίας σήμερα βρίσκει όλο και περισσότερο χώρο στο μυαλό όλων. Ένα γυμνασιόπαιδο αυτοκτόνησε λόγω του χαμηλού βαθμού. Μια κοπέλα από μελαγχολία. Ένας γέρος λόγω ασθενείας. Τα τελευταία χρόνια ζήσαμε μερικές αυτοκτονίες γιατρών, καθηγητών, διευθυντών, κρατικών συμβούλων, ακόμα και επισκόπων. Η αυτοκτονία έγινε ένα τόσο συνηθισμένο φαινόμενο στις μέρες μας που κάποια μέρα έτυχε να ακούσω τον εξής διάλογο. «Τα μαθές. Έφυγε από τη ζωή ο τάδε. Σοβαρά? Πέθανε ή αυτοκτόνησε?» Η διαπαιδαγώγηση παίζει τον κύριο ρόλο εδώ. Ο άνθρωπος μπορεί να διαπαιδαγωγηθεί ή για να είναι αισιόδοξος ή για την αυτοκτονία. Η γενιά μας είναι περισσότερο διαπαιδαγωγημένη για το δεύτερο. Πρώτα οι γονείς αρχίζουν να ετοιμάζουν τους αυτόχειρες. «Αυτός ο κόσμος είναι κακός», ψιθυρίζει η μάνα κάθε πρωί στα αυτή του γιού της. «Οι άνθρωποι, γιέ μου, είναι ατομιστές, μοχθηροί και ψεύτες. Να αποφεύγεις, γιέ μου, τους ανθρώπους, να κοιτάς μόνον τον εαυτό σου». Μετά τη μητέρα, ο πατέρας λέει στο γιο: «Πόσο απέσιος είναι ο καιρός έξω. Πόσο άσχημη είναι άγρια η φύση. Πόσο απεχθή είναι τα έργα των ανθρώπων. Πόσο βαρετός είναι ο ήλιος. Πόσο μίζερη είναι η ζωή». Και ο πατέρας και η μητέρα επαναλαμβάνουν διαρκώς στο γιο τους τα τρελά λόγια ενός απελπισμένου ποιητή: «Δεν υπάρχει στον κόσμο, αδελφέ, αγάπη. Δεν υπάρχει φοβερότερη καταδίκη για τον κόσμο από αυτήν. Ο κόσμος δημιουργήθηκε από αγάπη. Ο κόσμος επιβιώνει λόγω της αγάπης. Το να λες ότι δεν υπάρχει στον κόσμο αγάπη αποτελεί τη φοβερότατη και ψευδέστατη καταδίκη του κόσμου. Οι άνθρωποι με τίποτα δεν μπορούν να συνηθίσουν να παρατηρούν τα πάντα υπό την οπτική γωνία της αιωνιότητας. Όμως όλα όσα αυτός ο κόσμος παράγει, τα παράγει για την αιωνιότητα. Η αγάπη και η φιλία μας είναι μη πεπερασμένη, όπως και ο κόσμος, και ακόμα πιο αξεπέραστη από τον κόσμο. Μας ξεγελούν τα μάτια μας περί της παροδικότητας των πάντων, όπως μας ξεγελούν τα μάτια μας για την κίνηση του ήλιου. Υπάρχει ένα νοητό περιβάλλον μέσα στο οποίο όλα ζουν και κινούνται. Το ίδιο είναι ακίνητο. Όλα όσα κινούνται σε αυτό το περιβάλλον αφήνουν πάνω του αποτυπώματα που δεν μπορούν να σβηστούν. Αυτό το αποτύπωμα αποτελεί την πλήρη αδιαμφισβήτητη πραγματικότητα. Όλα όσα κάποτε έζησαν στη γη ζουν και σήμερα σε αυτό το νοητό πνευματικό περιβάλλον, και όλα όσα ζουν σήμερα θα ζήσουν αιώνια πάλι σε αυτό το περιβάλλον. Η αγάπη και η φιλία μας δεν καθαιρούνται με το θάνατο, αλλά προεκτείνονται σε μία μακράν καθαρότερη και ανώτερη και ισχυρότερη μορφή στον άλλο κόσμο.
Ανάμεσα σε εκείνο τον κόσμο και σε αυτόν τον κόσμο, τα όρια τα φτιάχνει μόνο η δική μας μοιοπία. Δεν βλέπουμε την προέκταση αυτής της ζωής μετά τον θάνατο και γι' αυτό ο θάνατος μας φαίνεται σαν ψαλίδι που κόβει όλα τα νήματα και τις σχέσεις ανάμεσα στους νεκρούς και τους ζωντανούς και το οποίο και από μας κάθε μέρα αποκόβει από ένα μέρος όταν μας χωρίζει από την αγάπη μας, τη φιλία μας και τη χαρά μας. Εμείς δεν βλέπουμε, όμως μπορούμε να δούμε. Μπορούμε να δούμε με το πνεύμα μας το τώρα για τώρα. Αλλά θα έρθει ο καιρός, σύντομα θα έρθει, όταν και τα φυσικά μας μάτια θα βλέπουν και τον πνευματικό κόσμο.

Η αξία των αισθημάτων είναι αιώνια, όπως και η αξία των σκέψεων. Κατά τον ίδιο τρόπο είναι αιώνια και η αξία των ανθρώπινων έργων. Ούτε ένα έργο των ανθρώπων δεν πήγε χαμένο. Όχι μόνο το έργο του Παύλου και του Καρόλου, αλλά ακόμα και το έργο οποιουδήποτε ράφτη ή οικοδόμου από τα περίχωρα του Βελιγραδίου ή του Παρισιού ή του Λονδίνου. Κάθε ράφτης πιστεύει ότι δουλεύει αποκλειστικά για τον εαυτό του. Αυτό σκέπτεται και αυτό αισθάνεται. Καταρχήν κάθε ράφτης κάνει μια γενικά χρήσιμη εργασία και ως εκ τούτου μια εργασία χρήσιμη για τον ίδιο προσωπικά. Από την εργασία του ντύνουν το σώμα τους τόσοι και τόσοι άνθρωποι. Ένας οικοδόμος χτίζει σπίτι, στο οποίο κάποιοι άλλοι άνθρωποι θα ζήσουν και θα εργαστούν, θα γεννήσουν και θα πεθάνουν. Ο ίδιος το χτίζει με τη σκέψη ότι είναι χρήσιμο μόνο σε αυτόν. Ένας μιλωνάς αλέθει σιτάρι με επιδίωξη το καλό του εαυτού του. Εν τω μεταξύ, εκατοντάδες στόματα θα τραφούν με το ψωμί το οποίο θα παρασκευαστεί. Ένας φτωχός φτιάχνει φλογέρες με τις οποίες κάποιος άλλος θα παίξει και κάποιος τρίτος στο γάμο και στη γιορτή θα διασκεδάσει ή στη λύπη και στην ένδυα θα παρηγορηθεί. Μια υφάντρα υφαίνει χαλί για να βγάλει χρήματα. Το χαλί αυτό στο σπίτι κάποιου πλούσιου θα ευχαριστήσει τα μάτια πολλών επισκεπτών. Όλοι είμαστε υφαντές της ιστορίας, αδελφοί μου. Είμαστε υφαντές της ιστορίας και ύφασμα ενός ανώτερου υφαντή. Όλες οι ημέρες οι οποίες αποτελούν το παρελθόν από μόνες τους δεν θα σήμαιναν τίποτα χωρίς το ύφασμα στο οποίο υφάνθηκαν. Ο χρόνος καθ' αυτόν δεν σημαίνει τίποτα χωρίς την ύφανση του κόσμου με την οποία γεμίζει ως προς το περιεχόμενό του. Και μαζί με αυτά, στην ύφανση του χρόνου, βρισκόμαστε εμείς. Ολόκληρη τη ζωή μας υφαίνουμε και υφαινόμαστε. Το μέχρι τώρα παρελθόν μας είναι η μέχρι τώρα ύφανσή μας. Κάθε μας έργο μέχρι τώρα, κάθε μας λέξη και κάθε αίσθημά μας είναι υφασμένο στο μεγάλο υφαντό του παρελθόντος. Καμιά κίνηση του σώματός μας δεν πάει χαμένη. Ούτε μία σκέψη. Κάθε ηρωισμός και κάθε μικροπρέπεια δένονται σφιχτά στο υφαντό του παρελθόντος. Οι χαρές και οι ασθένειες, τα πάθη μας και οι απογοητεύσεις μας, οι πλάνες και οι αυταπάτες, τα δάκρυα και τα χαμόγελα, οι φιλοδοξίες και οι ίντριγκες, όλα, απολύτως όλα, υπάρχουν στο παρελθόν, υφασμένα το ένα με το άλλο. Σε αυτό το τεράστιο υφαντό του παρελθόντος δεν υπάρχει μόνο η ιστορία των ανθρώπων, αλλά και η ιστορία ολόκληρου του κόσμου, από τον ήλιο μέχρι το άτομο. Σκέψου, φίλε μου, τι ήφανε σε αυτό το μεγάλο υφαντό του Θεού. Επαναλαμβάνω, όλα σου τα λόγια, τα έργα και οι σκέψεις φυλάσσονται στο πιο σίγουρο θησαυροφυλάκιο. Ήφανε αμαρτία, αμαρτία θα φυλαχτεί. Έπραξες αγαθά έργα, θα είναι χαραγμένα στην ιστορία πιο ανεξίτηλα από το να τα σκάλιζε σε μάρμαρο. Είπες ψέματα και συκοφαντούσες. Το παρελθόν το φυλά το ίδιο προσεκτικά όπως τη μάχη στο Άουστερλιτς. Έκλεψες χρήματα ή αγάπη. Σκέφτηκες να σκοτώσεις ή να μοιχεύσεις. Αυτό είναι τόσο σαφές στο παρελθόν όσο σαφής είναι η σημερινή σου παρουσία σε αυτό το ναό. Ίσως να το ξέχασαν αυτό οι άνθρωποι, ίσως να το ξέχασες και εσύ ο ίδιος. Όλοι μας ξεχνάμε μεγάλο μέρος της ζωής μας, αλλά μη βασίζεσαι καθόλου στη δική μας λύθη. Δεν είμαστε φτιαγμένοι για φύλακες της ιστορίας, αλλά για υφαντές της. Το παρελθόν το φυλάει εκείνος που δεν γίνεται να ξεχάσει τίποτα. Το παρελθόν είναι υπό την εποπτεία του κορυφαίου υφαντή, ο οποίος με ζήλο γρηγορεί πάνω από κάθε κλωστή του υφαντού του. Εσύ, φίλε, ίσως επιθυμούσες κάποιες κλωστές από το παρελθόν σου
να τις ξυλώσεις και να τις καταστρέψεις. Μάταιη επιθυμία. Τίποτα από όσα έγιναν δεν μπορεί να ξυλωθεί ή να καταστραφεί. Μετανιώνεις για κάποια αμαρτία του παρελθόντος? Καλό είναι να μετανοείς, αλλά δεν είναι σωστό να σκέπτεσαι ότι μετανοώντας το παρόν θα φέρεις στον ορθό δρόμο κάποιο αμάρτημα του παρελθόντος. Το αμάρτημα παραμένει στη θέση του, ενώ η μετάνοια στη δική της. Η μετάνοια έχει όφελος για το μέλλον και όχι για το παρελθόν. Η μετάνοια δεν αποτελεί γόμα για το παρελθόν, τέτοια γόμα δεν υπάρχει. Η μετάνοια είναι ανακαίνιση της συνείδησης για το μέλλον. Ή μήπως θα επιθυμούσες, φίλε μου, να ανυψώσεις τα έργα σου και να μειώσεις τα έργα του πλησίον σου? Πίστεψέ με, η επιθυμία σου είναι ουτοπική. Τα έργα του καθενός μας βρίσκονται στο κερδισμένο ύψος του ιστού του υφαντού της ιστορίας. Ούτε εκατοστό πιο ψηλά από ό,τι είναι, ούτε εκατοστό πιο κάτω. Από το παρελθόν ούτε τίποτα σβήνεται, ούτε τίποτα διορθώνεται. Η ιστορία είναι το μοναδικό βιβλίο το οποίο γράφεται χωρίς διορθώσεις.

0: Οι χριστιανοί μάρτυρες καίγονταν στην πυρά και φώναζαν: «Εμείς παρόλα αυτά πιστεύουμε». Κατασπαράζονταν από τα θηρία και ψιθύριζαν: «Εμείς παρόλα αυτά ελπίζουμε». Καρφωμένοι στους σταυρούς στέναζαν: «Εμείς παρόλα αυτά αγαπάμε». Τους κατεδίωξαν και κακοί και καλοί αυτοκράτορες, και οι Νέρονες και οι Τραϊανοί, στην Ασία και στην Αφρική, στα Βαλκάνια και στη Βρετανία. Τους περιφρόνησαν σαν να ήταν μοιάσματα, τους απομάκρυναν σαν άχρηστες πέτρες, τους τίναξαν σαν σκόνη από τα πόδια τους. Οι μορφωμένοι δεν ήθελαν να τους καταλάβουν, οι ισχυροί δεν ήθελαν να τους ακούσουν, οι πλούσιοι δεν ήθελαν να τους προστατεύσουν. Ολόκληρος ο κόσμος ήταν κουφός απέναντι στις οικεσίες τους. Τα άγρια θηρία είχαν περισσότερους φίλους από ό,τι αυτοί. Οι νεκροί στους τάφους δεν ζήλευαν τη ζωή τους. Παρόλα αυτά όμως εκείνοι, όσο η γη περιστρεφόταν στον αέρα, κοιτάζονταν στον ήλιο και κουβαλώντας μέσα της τα σκουλίκια, σήκωναν το βλέμμα τους στον ήλιο και έλεγαν: «Εμείς παρόλα αυτά αγαπάμε, ελπίζουμε και πιστεύουμε. Αγαπάμε αυτή τη μαρτυρική ζωή και ελπίζουμε στην καλύτερη, και πιστεύουμε στο μοναδικό παντοδύναμο που είναι πιο ψηλά από τον ήλιο και που μετρά όλους τους πόνους μας και όλες τις αδικίες των βασανιστών μας». Αυτή την πεταμένη πέτρα που με το πόδι απομάκρυναν οι οικοδόμοι της τότε κοινωνικής ζωής, παρέλαβε ο θεϊκός οικοδόμος της Οικουμένης για θεμέλιο της Εκκλησίας του, αυτό το πιο μεγάλο οικοδόμημα του οπτιμισμού που χτίστηκε ποτέ στη γη. Να είμαστε αισιόδοξοι όταν πάσχουμε, γιατί τίποτα από όσα παθαίνουμε δεν είναι χωρίς στόχο και χωρίς νόημα. Κάθε πάθημα αποτελεί βασικό γεγονός εν γέννη στη ζωή της ανθρωπότητας. Είναι σαν ένα εισιτήριο που πληρώνουμε μπαίνοντας σε αυτό το παγκόσμιο θέατρο, το οποίο ο Θεός φώτισε με πολλούς ήλιους και το στόλισε με πολλά θαυμαστά σενάρια. Εμένα 3 φορές τα παθήματά μου με έφτασαν κοντά στο θάνατο, και μπορώ να σας μαρτυρήσω ότι δεν ήταν ανυπόφορα ούτε φοβερά. Τα ενθυμούμαι ευχάριστα, γιατί αυτά είναι που έκαναν τη ζωή μου σήμερα ομορφότερη και την ψυχή μου πληρέστερη και δυνατότερη. Να είμαστε αισιόδοξοι όταν χάνουμε, όπως και όταν κερδίζουμε. Όταν γερνάμε, όπως και όταν είμαστε νέοι. Κάθε ηλικία έχει το μεγαλείο της και την ιδιαίτερη ομορφιά της. Και η ψυχή μιας 80χρονης σκυρτά μπροστά στη χαρά και τη λύπη, με τον ίδιο τρόπο που το κάνει και η ψυχή ενός νέου και ορμητικού πλάσματος. Να είμαστε αισιόδοξοι σαν χριστιανοί, γιατί στην πίστη μας έβρισκαν τις παρηγοριές οι πιο απελπισμένοι, τις εμπνεύσεις οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες του διαφωτισμού, οι μεγαλύτεροι και καλύτεροι άνθρωποι των τελευταίων 19 αιώνων. Να είμαστε αισιόδοξοι εάν δεν θέλουμε να γίνουμε ανάπηροι στην ψυχή, δηλαδή περισσότερο βαριά ανάπηροι από εκείνον τον ανάπηρο οπτιμιστή, ο οποίος κάθεται χωρίς πόδια στην πολυθρόνα, πλάι στο παράθυρο και παρατηρεί τη ζωή. Να είμαστε οπτιμιστές, οπτιμιστές στη σκέψη, γιατί μόνο η οπτιμιστική σκέψη φτάνει ως τον Θεό. Να είμαστε οπτιμιστές στα αισθήματα, γιατί ο οπτιμισμός είναι φάρμακο για τη θλίψη και πηγή πραγματικής και αιώνιας χαράς. Να είμαστε οπτιμιστές στα έργα μας, γιατί τα έργα μας υφαίνονται στον ιστό του Θεού και παραμένουν αιώνια όπως τα έργα του Θεού. Να είμαστε οπτιμιστές, αφού η ζωή είναι οπτιμισμός και εμείς οι άνθρωποι είμαστε οι καλύτεροι στυλοβάτες και οι ομορφότεροι εκφραστές της ζωής. Να είσαι οπτιμιστής σημαίνει να ζεις και δικαίως να εκτιμάς τη ζωή.
1: Προσκυνηματική εκδρομή στο όρο Σινά και στους Αγίους Τόπους από 21 έως 30 Αυγούστου 2026 για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου εν Γεθσημανή. Κάιρο, όρο Σινά, Άγιοι Τόποι, 21 έως 30 Αυγούστου 2026. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων Ιφίλιος. 3 Σεπτεμβρίου 13 ημιόροφος Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιστότοπος www.hyphelios.gr. Ιφίλιος, προσκυνηματικά ταξίδια. 210-5236-263.
2: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
3: Ορθόδοξη πίστη και ζωή. Συνοπτική κατήχηση του Επισκόπου Σωτηρίου Τράμπα, Μητροπολίτου Πισιδίας. Ένα κατηχητικό πόνημα που παρουσιάζει συνοπτικά και εύληπτα τη διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας σε τρία μέρη. Ο συγγραφέας εκθέτει τη δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας, τη βιωματική εμπειρία της εν Χριστώ ζωής που οφείλει να διάγει ο πιστός, ενώ γίνεται εκτενής αναφορά στον Ορθόδοξο λατρευτικό βίο. Ορθόδοξη πίστη και ζωή, ένας πολύτιμος συνοπτικός οδηγός κατήχησης από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Η ώρα είναι 10.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Ξεκίνησε η λειτουργία του πιλωτικού κέντρου ή συμβουλευτικής από το Ίδρυμα Μαρία Κόκορη της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Τα αποκατεστημένα Οθωμανικά μνημεία στα Ιωάννινα εγκαινίασε σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Γίνεται ένα πολύ αποφασιστικό βήμα αναβάθμισης του Δημόσιου Πανεπιστημίου, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου. Άνοδος των βάσεων σε πολυτεχνικές και ιατρικές σχολές, χαμηλότερες για τα τμήματα οικονομικών και πληροφορικής και ελαφρώς πτωτικές για τις νομικές. Για την οικονομική συνεργασία και την θαλάσσια ασφάλεια συζήτησαν κατά τη συνάντησή τους ο Υπουργός Εξωτερικών και ο Πρωθυπουργός του Βιετνάμ. Μείωση τιμών έως 20% σε βασικά είδη για 4 μήνες επετεύχθη ανάμεσα σε κυβέρνηση, βιομηχανία και σούπερ μάρκετ. Ιδιαίτερα αυξημένη η κίνηση των οχημάτων στις εξόδους της Αττικής. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στα πολιτικά Ευβοίας και στο Ακόντιο Βιωτίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε περιοχές της Κρήτης. Σεισμική δόνηση μεγέθους 7,4 βαθμών σημειώθηκε στα ανοιχτά των δυτικών ακτών του Μεξικού. Έθριος για αύριο καιρό στους 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή την ημέρα και ώρα, στη συναγνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική, η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο,

φορές. Πρώτον, η θέση που λαμβάνουν οι εικόνες των Αγίων μέσα στο ναό ή η σειρά των Αγίων στη μνημόνευση, όλα αυτά φαίνεται να υποδηλώνουν κάποια ιεράρχηση. Αυτή όμως η ιεράρχηση δεν είναι αξιολογική, αλλά είναι λειτουργική. Όπως μνημονεύεις πρώτα τον επίσκοπο, μετά τον πρεσβύτερο, μετά τον διάκονο, μετά τον ψάλτη, μετά τον αναγνώστη και μετά τον περιεστώτα λαό, σε μια λειτουργική ιεράρχηση. Αυτά τα έχει εξηγήσει ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, ο οποίος προσπαθεί να μας δείξει πώς η επίγεια αυτή ιεραρχία είναι αντίτυπο μιας ουράνιας ιεραρχίας. Στο θέμα θα επανέλθω όταν αργότερα μιλήσουμε για τη θεολογία της εικόνας και θα δούμε εκεί πώς και γιατί ορίζονται οι θέσεις των αγιογραφικών παραστάσεων και των εικόνων μέσα σε ένα ναό. Δεύτερο. Ένα άλλο θέμα που επίσης θα ήθελα να θίξω σε σχέση με τους Αγίους μας είναι το θέμα της βιώσεως της παρουσίας του Χριστού από τους Αγίους, προσεγγίζοντάς το από μια διαφορετική γωνία, εκ του αντιθέτου θα έλεγα, δηλαδή εκ του τρόπου που προβάλλεται μια τέτοια βίωση στους λεγόμενους μυστικείς της Δυτικής Εκκλησίας. Πολλές φορές έχουμε ακούσει ενστάσεις κυρίως ανθρώπων που λειτουργούν στη διανόηση του τόπου μας, να μας προβάλλουν τη ζωή τέτοιων μυστικών της Δυτικής Εκκλησίας, με μία τάση να δείχνουν ότι περισσότερο τους σέβονται. Έχω υπόψη μου παραδείγματος χάρη τις περιπτώσεις της Αγίας Τερέζας της Άβυλα και του Αγίου Ιωάννη του Σταυρού. Βλέπουμε παραδείγματος χάρη σε αυτό το άγαλμα της Αγίας Τερέζας που βρίσκεται στη Ρώμη, στο οποίο φαίνεται πως ο γλύπτης, ο Μπερλίνης στην περίπτωσή μας, είδε την Αγία σαν μια γυναίκα που είναι σε ερωτική έκσταση με τον αγαπημένο της. Υπάρχει κάποια διαφορά ανάμεσα στον τρόπο που παραδίδεται ο Ορθόδοξος Άγιος στον Ιμφίο Χριστό και στο βίωμα της Αγίας Τερέζας για τον αγαπημένο της? Σε όλες τις θρησκείες υπάρχει ο μεγάλος αγαπημένος, αλλά ο τρόπος που βιώνει τη σχέση με αυτόν τον αγαπημένο η Αγία Τερέζα ή ένας Ορθόδοξος Άγιος είναι εντελώς διαφορετικός. Γι' αυτό ακριβώς είπα στην προηγούμενη εκπομπή ότι είναι καλύτερα να μην μιλάμε για συναισθήματα και έβαλα στη θέση τους τα αισθήματα. Τώρα από εκεί και πέρα πρέπει να κάνουμε μία διάκριση. Δεν εξετάζουμε, δεν μπορούμε να εξετάσουμε τα αισθήματα της Αγίας Τερέζας. Δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε τι σχέση είχε με τον Ιμφίο της. Αυτό που μπορούμε να εξετάσουμε είναι το πώς κατανοήθηκαν, πώς διαβάστηκαν και πώς παρουσιάστηκαν αυτά τα αισθήματα ή τα συναισθήματα, αν θέλετε, με βάση μία παράδοση, τη δική της παράδοση. Αυτό μπορούμε να πούμε ότι είναι διαφορετικό από τη δική μας παράδοση. Η δική μας παράδοση δεν θα δεχόταν, παραδείγματος χάρη, μια τέτοια συναισθηματική οδό ενθεώσεως σαν αυτή που μας παρουσιάζουν οι περιγραφές των συναισθημάτων της Αγίας Τερέζας. Στη δική μας νηπτική παράδοση αυτό που επιδιώκει ο ασκούμενος είναι να απαλλαγεί από τα διαβλητά του πάθη, να θεραπευτεί, να θεραπεύσει την εαυτού φύση και να αναδυθεί η καταφύσιν πραγματικότητά του. Αυτή είναι όλη η άσκησή του. Η ίδια η άσκησή του δεν έχει καμία αυταξία, εν αντιθέσει προς άλλες χριστιανικές παραδόσεις, όπου η ίδια η άσκηση έχει την αξία της και την αντίστοιχη αξιομισθία της. Στην Αγία Τερέζα ιδιαίτερη αξία αποκτούν τα συναισθήματα, το πάθος της, το μαρτύριό της, τα βέλη που αισθάνεται, η καύση που αισθάνεται από τον θείο της έρωτα. Σε μας διαφοροποιούνται εντελώς τα πράγματα. Τα έχει αυτά ξεκαθαρίσει ο Άγιος Σιμεών ο Νέος Θεολόγος και αυτή είναι η λεπτή διάκρισή μας από τους λεγόμενους μυστικούς της Δύσεως, την Τερέζα της Άβυλα ή και του Ιωάννη του Σταυρού. Είναι εντελώς διαφορετική η έννοια της μυστικής εμπειρίας σε μας από ότι είναι στη δυτική παράδοση και ας μείνουμε εδώ. Αυτό το σχόλιο σταματήσουμε εδώ.

Ένα άλλο θέμα τρίτο που θα ήθελα να εξηγήσω για να συμπληρώσω όσα είπα στην περασμένη εκπομπή για τους Αγίους είναι η σημασία των επιθέτων που δίνουμε στους Αγίους, Όσιος, Μάρτυρας, Ιερομάρτυρας κλπ. Τα επίθετα αυτά δεν είναι αξιολογικά, δεν αναξιολογούν δηλαδή την αγιότητα, αλλά είναι προσδιοριστικά, προσδιορίζουν δηλαδή τον τρόπο ή τον δρόμο που οδήγησε στην αγιότητα. Έχουν επομένως παιδαγωγικό χαρακτήρα. Η αγιότητα είναι μια κατάσταση ζωής, μια κατάσταση της υπάρξεως, και είναι σημαντικό, πέραν της χάρης που αναβλύζει από την αγιότητα, να γνωρίζουμε το δρόμο ή τους δρόμους που οδήγησαν σε αυτήν. Μάρτυρας είναι αυτός που μαρτύρησε και πέθανε στο μαρτύριο. Αν ήταν ιερωμένος, τον λέμε ιερομάρτυρα. Ομολογητής είναι αυτός που βασανίστηκε, ομολόγησε την πίστη του όταν βασανιζόταν, αλλά δεν πέθανε από το μαρτύριο. Όσιος είναι αυτός που τελείωσε τη ζωή του ειρηνικά και μαρτύρησε, αλλά εδώ το μαρτύρησε το λέω με την έννοια, έγινε μάρτυρας του Λόγου του Χριστού, δια της ασκήσεως. Και μια τελευταία παρατήρηση σε σχέση με το θέμα των Αγίων που αναφέρεται στη δύναμη που φέρουν τα Άγια Λείψανα. Τα Άγια Λείψανα φέρουν δυνάμεις της θεότητας. Τι σημαίνει αυτό? Θα επικαλεστώ ένα επεισόδιο που περιγράφεται στα Ευαγγέλια, τη θεραπεία της αιμορροούσας γυναίκας. Εκεί έχουμε την περίπτωση της πλήρους παρετήσεως. Γιατί θεραπεύεται αυτή η γυναίκα? Παραδίδεται στο άγγιγμα. Δεν είναι απλώς η πίστη ως μια αφηρημένη συναισθηματική ή διανοητική φόρτιση που αφορά τη δική της διάθεση και μόνο. Αγγίζει τον Ιησού και παραδίδεται σε αυτό το άγγιγμα. Το άγγιγμα είναι μια συγκεκριμένη κίνηση μέσω της οποίας η γυναίκα θέλει να συνάψει, και συνάπτει ασφαλώς, μια σχέση με τον Ιησού, και μέσω αυτής της κίνησης παραδίδεται σε αυτή τη σχέση. Ότι συνάπτεται αυτή η σχέση και ότι λειτουργεί και από τις δυο μεριές μας το βεβαιώνει η φράση του Χριστού «Έγνων δύναμην εξελθούσαν απεμού». Κατάλαβα ότι μια δύναμης έφυγε από μένα. Επομένως, λειτουργεί μια αλληλοπεριχώρηση ενεργειών. Η γυναίκα στέλνει στο Χριστό τη δική της κτιστή ενέργεια ως λαχτάρα και πίστη και δέχεται την άκτιστη ενέργεια του Χριστού. Το θέμα επομένως είναι η σχέση του ανθρώπου ως κτιστού όντως με τον Χριστό, που δια της θεότητάς του παρέχει τις άκτιστες ενέργειες οι οποίες διαποτίζουν τον άνθρωπο και θεραπεύουν τη φύση του. Αυτές ακριβώς οι ενέργειες παραμένουν στα Ιερά Λείψανα μετά την εκδημία των Αγίων, ώστε να μπορεί να πει ένας πιστός που με πίστη προσέρχεται να προσκυνήσει «Έγνων δύναμην εξελθούσαν από αυτού», από του Ιερού Λείψανου.

Ας έρθουμε τώρα στο κυρίως θέμα της σημερινής μας εκπομπής που αναφέρεται στο λαό του Θεού. Και όταν λέω στον λαό του Θεού εννοώ τον κλήρο και τον λαό που στέκεται κάτω από τη ζώνη των Αγίων στο δάπεδο της Εκκλησίας. Μιλώ για κλήρο και λαό γιατί στη δική μας παράδοση δεν ξεχωρίζουμε τον κλήρο από τον λαό. Κλήρος και λαός από κοινού αποτελούν αυτό που ονομάζουμε λαό του Θεού. Η διάκριση κλήρου και λαού έχει να κάνει με τη λειτουργική θέση ή τον λειτουργικό ρόλο που έχουν αυτά τα δύο μέρη του λαού μέσα στη Θεία Ευχαριστία. Γιατί, όπως ξέρουμε όλοι, είναι μέσα από αυτό το σώμα των κληρικών που προέρχονται τα πρόσωπα που πραγματοποιούν μέσα στην ιστορία την παρουσία του Χριστού κατά τη Θεία Ευχαριστία. Αυτός ο διακριτός και ιδιαίτερα σημαίνων ρόλος των κληρικών μέσα στη Θεία Ευχαριστία και μόνον αυτός μας κάνει να διαχωρίζουμε κάπως τον κλήρο από τον υπόλοιπο λαό. Χωρίς τη Θεία Ευχαριστία δεν υπάρχει και δεν έχει νόημα να υπάρχει ο κλήρος. Βέβαια, για λόγους πρακτικούς, για λόγους οργάνωσης του καθημερινού μας βίου, αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι που προείστανται στην Κυριακάτικη Σύναξη, στη λειτουργική μας σύναξη, αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι πήραν και μια διαφορετική θέση μέσα στην κοινωνία μας. Αυτή η θέση όμως δεν είναι θέση ουσίας από πλευράς εκκλησιαστικής. Είναι θέση τιμής ή, αν θέλετε, θέση κοινωνικής λειτουργίας, η οποία όμως δεν διαφέρει σε τίποτα από άλλες αντίστοιχες θέσεις, όπως παραδείγματος χάρη του δάσκαλου, του δικαστή και άλλων. Φαίνεται πως μέσα από την ιστορική τους πείρα οι κοινωνίες διαπίστωσαν την ανάγκη κάποιων ρόλων όπως αυτός του παπά ή του γέροντα, αλλά όλα αυτά έπονται, δεν λένε απολύτως τίποτα όταν σταθούμε ενώπιον του μυστηρίου της παρουσίας του Χριστού. Για να καταλάβουμε λοιπόν τι είναι αυτός ο λαός του Θεού και τι εκπροσωπεί, θα σας μιλήσω πρώτα για την ιεροσύνη, μετά θα πω λίγα γενικά για τον λαό του Θεού και μετά θα μιλήσω για τη Θεία Ευχαριστία. Η ιεροσύνη εμφανίζεται σε όλες τις θρησκείες. Η χριστιανική ιεροσύνη προτυπώνεται στην Παλαιά Διαθήκη. Θεωρούμε δηλαδή την ιεροσύνη στον Ισραήλ ως προτύπωση της δικής μας ιεροσύνης. Πάντως, η ιεροσύνη όπως εμφανίζεται στην Εκκλησία του Χριστού έχει διαφορές από την ιεροσύνη όλων των άλλων θρησκειών. Καταρχάς δεν αποτελεί ή, αν θέλετε, δεν αποτελούσε μια τάξη, μια κάστα, ένα επάγγελμα. Και ασφαλώς δεν ήταν μια βιοποριστική ασχολία. Εκείνο που δημιούργησε την ανάγκη μιας χριστιανικής ιεροσύνης ήταν η απέτηση της Εκκλησίας ήδη από τα πρώτα αποστολικά χρόνια να πραγματοποιηθεί η Βασιλεία του Θεού μέσα στην ιστορία. Αυτή η Βασιλεία του Θεού φανερωνόταν γύρω από ένα κοινό τραπέζι. Στο κοινό αυτό τραπέζι είχαμε την ανάγκη ενός προεστώτος. Όχι για να τακτοποιεί τα πρακτικά θέματα, όπως παραδείγματος χάρη στην περίπτωση των διακόνων που εξελέγησαν για να υπηρετούν στην οργάνωση των κοινών γευμάτων, αλλά γιατί έπρεπε με κάποιο τρόπο να εικονίζεται η παρουσία του ενός, του πραγματικού προεστώτος της ευχαριστιακής κοινότητας, δηλαδή του Χριστού. Είναι, βλέπετε, η ίδια η αισθητή ανθρώπινη φύση που μας κάνει να έχουμε ανάγκη και από αισθητές εικόνες. Έτσι, ο αόρατος Χριστός πρέπει να ψηλαφείται αισθητά ως παρόν. Γι' αυτό στην εκκλησιαστική μας παράδοση, από την πρώτη στιγμή που εμφανίζεται η Εκκλησία, τα πάντα λειτουργούν εικονολογικά. Είναι αναφορές ως πρόστι. Ο Χριστός εικονίζεται ως παρόν με την παρουσία του προεστώτος. Ο προεστός εικονίζει τον Χριστό. Στα πρώτα αποστολικά χρόνια αυτός ο προεστός ήταν ο πιο κοντινός του Χριστού, ο Απόστολος, ο μαθητής του. Και τη θέση του κάθε Απόστολος την είχε κατ' εντολήν του ίδιου του Χριστού, που κατέστησε τους μαθητές του διαχειριστές της Θείας Χάρης με ειδική ευλογία,
σφραγίζοντας την αποστολή τους με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος κατά την ημέραν την μεγάλη της Πεντηκοστής. Όταν μεγάλωσαν οι κοινότητες, απλώθηκαν οι μικρές εκκλησίες, δεν ήταν δυνατόν οι Απόστολοι να μοιραστούν στην έστω και μικρή οικουμένη της εποχής. Όρισαν τότε τους δικούς τους μαθητές, τους εντολοδόχους τους, και τους έδιναν αυτήν την εξουσιοδότηση. «Εσύ θα είσαι στη θέση μου, στο πόδι μου, θα κάνεις αυτά που κάνω εγώ». Η εγκαθίδρυση ενός πιστού ως Προέδρου της Ευχαριστιακής Συνάξεως γινόταν με χειροτονία. Οι Απόστολοι, καθένας Απόστολος, μετέδιδαν τη χάρη της ιεροσύνης στον διάδοχό τους ή στον εκλεκτό της Συνάξεως. Και έτσι προεστός γινόταν όποιος είχε την εξουσιοδότηση και τη χειροτονία από έναν μαθητή του Χριστού. Σιγά σιγά η γενιά των Αποστόλων έφυγε και έμεινε η γενιά των μαθητών των Αποστόλων, που και αυτοί αργότερα εξουσιοδότησαν και χειροτώνησαν δικούς τους μαθητές να πάρουν τη θέση τους και ούτω καθεξής. Με τον τρόπο αυτό διαμορφώθηκε μια διαδοχή, την οποία ονομάζουμε Αποστολική Διαδοχή, γιατί διατηρείται από τους Αποστόλους μέχρι σήμερα. Ανάγεται δηλαδή στους Αποστόλους.

0: Αυτός που προείσταται στο ευχαρισιακό τραπέζι επισκοπεί. Είναι ο προεστός που επισκοπεί την κοινότητα, τον συναγμένο λαό. Έχει τρόπον τεινά στην αγκαλιά του όλη την κοινότητα. Γι' αυτό τον ονομάζουμε επίσκοπο. Επίσης τον ονομάζουμε και πρεσβύτερο, γιατί η πρακτική έδειχνε ότι ήταν συνήθως μεγάλης ηλικίας. Ήταν ο πρεσβύτερος της κοινότητας, ο σοφός γέροντας, αν θέλετε, της κοινότητας. Κατά τον 1ο και 2ο αιώνα, επίσκοπος και πρεσβύτερος είναι πρόσωπα που σχεδόν ταυτίζονται. Αλλά από κάποια στιγμή και μετά η Εκκλησία άρχισε να έχει την ανάγκη μιας οργάνωσης. Παραδείγματος χάρη, οι χριστιανοί μιας πόλεως, ας πούμε της Κορίνθου, δεν μπορούν πλέον να συνάζονται όλοι μαζί και μοιράζονται σε μικρές κοινότητες. Αλλά η κάθε κοινότητα εξακολουθεί να συγκεντρώνεται στο όνομα του κοινού επισκόπου της πόλεως. Γι' αυτό ο επίσκοπος δίνει εντολή σε κάποιους από τους πρεσβυτέρους που τον πλαισιώνουν, στους διδασκάλους δηλαδή της κοινότητας, να τον αντικαθιστούν στις κατατόπου συνάξεις. Έτσι όλες οι συνάξεις όλων των επιμέρους κοινοτήτων μιας τοπικής εκκλησίας γίνονται στο όνομα του κοινού τους επισκόπου. Με τον τρόπο αυτό διαμορφώνονται οι δύο λεγόμενοι βαθμοί της ιεροσύνης, του επισκόπου και του πρεσβυτέρου, ή τρεις, αν προσθέσουμε και τον βαθμό του διακόνου, ή τέσσερις, αν προσθέσουμε την ιδιαίτερη ιεροσύνη που φέρουν όλοι οι λαϊκοί δια του βαπτίσματός τους. Κατ' ουσίαν όμως ο βαθμός της ιεροσύνης είναι ένας, ο βαθμός του επισκόπου. Ο επίσκοπος δορυφορείται από τους πρεσβυτέρους που στο όνομά του πάντα τελούν το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και βοηθείται από τους διακόνους, τους υπηρέτες θα μπορούσαμε να πούμε του ναού, οι οποίοι αναλαμβάνουν τα πρακτικά θέματα οργανώσεως μιας λειτουργικής συνάξεως, καθώς και την εκπροσώπηση του λαού κατά την τέλεση της ανέμακτης θυσίας. Κάποιος θα φροντίσει για το ψωμί, κάποιος για το κρασί, τα δώρα της εκκλησίας, κάποιος πρέπει να τα μαζέψει, να τα φυλάξει, κάποιος πρέπει να τα μοιράσει, να δώσει τα περισσεύματα σε αυτούς που έχουν ανάγκη, κάποιος πρέπει να πάει το σώμα του Χριστού σε έναν άρρωστο κτλ. Αυτοί είναι οι διάκονοι, αυτοί που διακονούν την κοινότητα. Οι πρεσβύτεροι, οι γνωστοί μας παπάδες, είναι αυτοί που τελούν το μυστήριο της ευχαριστίας όταν απουσιάζει ο επίσκοπος ή όταν ο επίσκοπος είναι σε άλλη ευχαριστιακή σύναξη. Έτσι διαμορφώνονται οι βαθμοί, ή σωστότερα οι λειτουργικές βαθμίδες της ιεροσύνης. Ο επίσκοπος, ο πρεσβύτερος, ο διάκονος, ο λαϊκός. Πέρα από αυτούς τους βαθμούς θα έχετε ασφαλώς ακούσει και πολλούς άλλους τίτλους. Μιλάμε για Πατριάρχη, Αρχιεπίσκοπο, Μητροπολίτη, Χορεπίσκοπο, είναι αρχαίος θεσμός που υπάρχει ακόμα στην Κύπρο. Μιλάμε για Ιερέα, Αρχιμανδρίτη, Ιερομόναχο, Πρωτοπρεσβύτερο, Οικονόμο και επίσης μιλάμε και για Αρχιδιάκονο. Όμως όλα αυτά είναι ονομασίες δευτερεύουσες, ονομασίες θα μπορούσαμε να πούμε λειτουργικής τάξεως ή τιμητικής τάξεως. Από την αρχή της ζωής της η Εκκλησία αρχίζει να οργανώνεται σε ένα σύστημα το οποίο ονομάζουμε συνοδικό. Το σύστημα αυτό βοηθάει να διαφυλαχτεί η ενότητα της Εκκλησίας γύρω από τον ένα επίσκοπο. Τον τελευταίο καιρό υπάρχουν πολλοί που τονίζουν καλοπροαίρετα τη δημοκρατικότητα του συνοδικού αυτού συστήματος που διατηρείται στη δομή της Ορθόδοξης Εκκλησίας σε αντεπαραβολή παραδείγματος χάρη προς τον συγκεντρωτισμό της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Αν και μια τέτοια αντιπαραβολή μπορεί να είναι βάσιμη ιστορικά, εν τούτης η διάκριση αυτή τις περισσότερες φορές μάλλον συσκοτίζει παρά διαφωτίζει τη λογική του συνοδικού συστήματος. Και αυτό γιατί εισάγει στη συζήτηση άλλα κριτήρια πολιτικής ή κοινωνιολογικής φύσεως, ξένα προς τα κριτήρια της Εκκλησίας. Θα πρέπει λοιπόν να πούμε δύο λόγια σχετικά με το ποια είναι η εκκλησιολογική βάση του συνοδικού συστήματος. Εκείνο που πρέπει καταρχήν να έχουμε υπόψη μας, εφόσον μιλάμε για την οργάνωση της Εκκλησίας, είναι τούτο. Κάθε ευχαριστιακό τραπέζι, κάθε θεία ευχαριστία σε μία ενορία είναι όλη η Εκκλησία. Κατ' επέκταση κάθε επίσκοπος που τελεί το μυστήριο της ευχαριστίας εκφράζει όλη την Εκκλησία. Στην οικουμένη άπασα δεν υπάρχει άλλη Εκκλησία εκτός από αυτή. Όλη η Εκκλησία είναι αυτό το ένα συγκεκριμένο ευχαριστιακό τραπέζι. Το άλλο ευχαριστιακό τραπέζι είναι επίσης όλη η Εκκλησία. Το ίδιο και ένα τρίτο ευχαριστιακό τραπέζι. Οι ευχαριστιακές κοινότητες, δηλαδή, δεν είναι κομμάτια της μιας καθολικής εκκλησίας, αλλά η κάθε μία συνιστά την εκκλησία στο σύνολό της. Και αυτό γιατί σε κάθε ευχαριστιακό τραπέζι υπάρχει ολόκληρος ο Χριστός, όπως και στο άλλο ευχαριστιακό τραπέζι υπάρχει επίσης ολόκληρος ο Χριστός. Έτσι η Βασιλεία του Θεού φανερώνεται καθ' ολοκληρίαν σε κάθε ευχαριστιακό τραπέζι, ακόμα κι αν οι συναγμένοι είναι τρεις άνθρωποι ή κι όταν λειτουργούν περισσότεροι του ενός επίσκοποι. Αναφέρομαι στην περίπτωση του λεγόμενου συλλήτουργου. Αν θελήσουμε να κάνουμε μια σχηματική παράσταση, οι συναγμένες ευχαριστιακές κοινότητες δεν είναι ένας κύκλος ο ένας δίπλα στον άλλον, αλλά είναι ο ένας κύκλος πάνω στον άλλον. Οι κύκλοι αυτοί είναι επάλληλοι ή ομόκεντροι. Ακόμα κι αν αυτό δεν μας είναι τώρα απολύτως σαφές, είναι πολύ σημαντικό να το έχουμε υπόψη μας και ίσως κάποια στιγμή να καταλάβουμε τι σημαίνει. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά τα εκκλησιολογικά δεδομένα, η Εκκλησία αντιμετώπισε την ανάγκη της οργάνωσής της με την παράλληλη λειτουργία ξεχωριστών ευχαριστιακών κοινοτήτων, που η διοικητική τους διάρθρωση μπορούσε να προσαρμόζεται στην εκάστοτε διοικητική διαίρεση της αυτοκρατορίας, στην κοσμική δηλαδή διαίρεση του χώρου. Όπως γνωρίζετε, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, που από τον 4ο αιώνα αρχίζει να γίνεται χριστιανική, ήταν διαιρεμένη σε μεγάλες διοικητικές επαρχίες. Αντιστοίχως χωρίστηκε και η Εκκλησία σε ανάλογες εκκλησιαστικές επαρχίες, της Ρώμης, της Αλεξάνδρειας, της Αντιόχειας, των Ιεροσολύμων και αργότερα της Κωνσταντινούπολεως. Αυτές οι μεγάλες διοικητικές επαρχίες της Εκκλησίας ονομάστηκαν Πατριαρχία και έτσι δημιουργήθηκαν τα τέσσερα πρεσβυγενή Πατριαρχία, που έγιναν πέντε όταν η πρωτεύουσα μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Μετά το σχίσμα τα Πατριαρχία ξαναέγιναν τέσσερα, γιατί έμεινε εκτός το Πατριαρχείο της Παλαιάς Ρώμης. Οι τέσσερις αυτοί Πατριάρχες πήραν θέση μεταξύ τους κατά τα πρεσβεία τιμής, ίσως και με κάποια ιστορικά στοιχεία. Επικεφαλής στέθηκε ο Πατριάρχης της πρωτεύουσας, που ήταν η Κωνσταντινούπολη, στην Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Μετά τέθηκε ο Πατριάρχης της Αλεξάνδρειας ως δεύτερος κατά την τάξη, μετά ο Πατριάρχης της Αντιόχειας και μετά ο Πατριάρχης των Ιεροσολύμων. Αλλά αυτά τα πρεσβεία τιμής δεν σημαίνουν τίποτα ως προς την αξία των προσώπων που εκφράζουν το αξίωμα του Πατριάρχη. Όταν συσκέπτονταν και συναποφάσιζαν οι τέσσερις αυτοί Πατριάρχες μαζί με άλλους επισκόπους, ο καθένας τους είχε δικαίωμα μιας και μόνο ψήφου. Ακόμα και όταν η Εκκλησία ήταν ενωμένη με την Εκκλησία της Ρώμης, οπότε προείδρευε των συναντήσεων ο Επίσκοπος Ρώμης ως πρόεδρος της Πρεσβυτέρας Εκκλησίας, ακόμα και τότε ο Πάπας της Ρώμης είχε μία και μόνο ψήφο, όπως και οι άλλοι Πατριάρχες και οι άλλοι Επίσκοποι, ακόμα και της πιο μικρής επαρχίας. Αυτό οφείλεται ακριβώς στο γεγονός ότι ο κάθε ένας ήταν όλη η Εκκλησία. Δεν ήταν κομμάτια της Εκκλησίας μικρότερα ή μεγαλύτερα. Αυτός ο συνοδικός θεσμός διαφύλαξε την Εκκλησία από τη διαίρεση, αν και αργότερα άλλοι παράγοντες και κυρίως η αίρεση οδήγησαν σε διαιρέσεις. Αργότερα δημιουργήθηκαν και άλλες μεγάλες εκκλησιαστικές επαρχίες, όταν εξαπλώθηκε ο χριστιανισμός ή όταν υποδουλώθηκε η αυτοκρατορία. Σήμερα πλέον υπάρχουν πολλά πατριαρχία, όπως της Μόσχας, της Βουλγαρίας, της Γεωργίας, της Σερβίας κλπ. Και σήμερα όμως, όταν τα πολλά αυτά πατριαρχία συνάζονται σε μία σύνοδο, οι πατριάρχες μαζί με τους άλλους επισκόπους αποφασίζουν με μία ψήφο ο καθένας. Από τις μεγάλες αυτές διοικητικές επαρχίες προέκυψαν ως μικρότερα τμήματά τους οι Μητροπόλεις, δηλαδή οι πόλεις μητέρες, με επικεφαλής τον επίσκοπο, ο οποίος προείδρευε των υπόλοιπων επισκόπων που περιέβαλαν τη Μητρόπολη. Ο Μητροπολίτης μπορούσε να συνάζει όλους τους υπόλοιπους επισκόπους της επαρχίας του όταν υπήρχε κάποιο θέμα προς εξέταση. Όλοι οι επίσκοποι της επαρχίας συνάζονταν στον τόπο της Μητροπόλεως και εκεί συζητούσαν τα θέματα που αφορούσαν όλη την επαρχία. Σήμερα στην Ελλάδα το σύστημα αυτό των Μητροπόλεων έχει αλλοιωθεί, αφού με την ουσιαστική κατάργηση των επισκοπών και την ανάδειξή τους σε Μητροπόλεις έχει χαθεί ο πρωτογενής συνοδικός χαρακτήρας. Όλες οι επισκοπές είναι Μητροπόλεις, ενώ κανένας Μητροπολίτης δεν έχει επισκόπους κάτω από τη διοικητική του ευθύνη.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Το συνοδικό σύστημα για το οποίο μιλάγαμε προηγουμένως, αν και έλαβε την τελική του μορφή από τον 3ο αιώνα και μετά, είναι θεμελιωμένο ως πρακτική στους αποστολικούς χρόνους. Το 48 μετά Χριστόν, όταν προέκυψε το πρώτο μεγάλο θέμα με το πρόβλημα της στάσης που έπρεπε να τηρήσει η Εκκλησία απέναντι στον Ιουδαϊσμό, η Εκκλησία το αντιμετώπισε μέσω της κοινής διάσκεψης των επισκόπων εκείνης της εποχής, δηλαδή των μαθητών του Χριστού, των Αποστόλων. Έτσι εμφανίστηκε η πρακτική της Συνόδου όταν συγκεντρώθηκαν οι Απόστολοι για πρώτη φορά προκειμένου να εξετάσουν το πρόβλημα που τους απασχολούσε. Το συζήτησαν και έβγαλαν μια κοινή απόφαση. Η απόφαση έπρεπε να προκύψει πανψηφή, όπως λέμε, επειδή ακριβώς κάθε ένας είναι όλη η Εκκλησία. Αυτή η πανψηφία υπήρξε πράγματι στην πρώτη σύνοδο και η Εκκλησία προσπάθησε να την εξασφαλίσει και στις μετέπειτα σύνοδους. Είναι χαρακτηριστικός ο τρόπος που διατυπώνεται η απόφαση της Αποστολικής αυτής Συνόδου και ο οποίος δηλώνει το πώς αντιλαμβάνεται το σώμα των επισκόπων και ο λαός του Θεού, αυτό που λέμε Εκκλησία. Η πρώτη αυτή απόφαση άρχιζε ως εξής: «Έδοξε το Άγιο Πνεύματι και ημίν». Έτσι αποφασίσαμε το Άγιο Πνεύμα και εμείς. Σημειώστε ότι κοινή απόφαση δεν σήμαινε και εξ αρχής ομοφωνία. Προηγουμένως είχε προηγηθεί διάλογος, είχαν τεθεί διαφορετικά θέματα, είχαν υποστηριχθεί διαφορετικές θέσεις και κάποια στιγμή ομοφώνησαν και έβγαλαν την απόφαση. Μάλιστα στην πρώτη αυτή αποστολική σύνοδο η διαμάχη ήταν μεταξύ κορυφαίων προσώπων, μεταξύ του Πέτρου και του Παύλου. Ωστόσο ποτέ κανείς στην Εκκλησία δεν είπε ότι πέρασε η γραμμή του Παύλου. Αυτό το είπαν κάποιοι σύγχρονοι προντεστάντες θεολόγοι, αλλά ποτέ στην Ορθόδοξη Εκκλησία οι πατέρες μας δεν είπαν ότι πέρασε η γραμμή του Παύλου. Μίλησαν για την αλήθεια. Εκείνο που έκρινε την απόφαση ήταν η παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Έτσι εξετάζουμε όλες τις συνόδους της Εκκλησίας μέχρι και σήμερα. Στο σημείο αυτό, μάλλον υποτύπων παρενθέσεως, θα εξηγήσω γιατί οι ιερείς είναι μόνον άνδρες και δεν είναι και γυναίκες. Είναι ένα θέμα που έχει τεθεί τελευταία, ιδίως από τις ξένες εκκλησίες. Δεν υπάρχει συνάντηση με ετεροδόξους που να μην τεθεί αυτό το θέμα της ιεροσύνης των γυναικών. Το ερώτημα θα ήταν όντως πολύ σοβαρό εάν η ιεροσύνη ήταν ένα επάγγελμα, μία τάξη, μία κάστα. Τέτοια ήταν παραδείγματος χάρη στους Ιουδαίους η φυλή του Λεβί, οι Λεβίτες, από που προέρχονταν οι ιερείς. Εάν λοιπόν η ιεροσύνη ήταν μία ιδιότητα, τότε το ερώτημα θα ήταν πράγματι πολύ σοβαρό. Γιατί όχι και η γυναίκα? Δεν υπάρχει δογματικός λόγος που να μην επιτρέπει στη γυναίκα να είναι ιερέας, και αν το εξετάσουμε ιστορικά ή ανθρωπολογικά, επίσης δεν υπάρχει λόγος να μην είναι η γυναίκα ιερέας. Αλλά όπως σας είπα στην αρχή, στην Εκκλησία μας υπάρχει μία άλλη παράμετρος. Επιτρέψτε μου να νομίζω ότι μόνο στην Ορθόδοξη παράδοση υπάρχει αυτή η παράμετρος. Δεν την βρίσκω σε άλλες χριστιανικές ομολογίες. Είναι η παράμετρος της εικονολογικής αντιλήψεως του κόσμου. Η Ορθόδοξη παράδοση αντιλαμβάνεται τον κόσμο εικονολογικά. Σε αυτήν την εικονολογία το ζητούμενο είναι να πραγματοποιήσουμε το δείπνο της Βασιλείας. Κάθε Θεία Ευχαριστία είναι το δείπνο της Βασιλείας. Μάλιστα, κατά τα λόγια του ίδιου του Χριστού, η Ευχαριστία είναι ένα γαμήλιο δείπνο. Πρόκειται δηλαδή για φανέρωση ερωτικής σχέσης, με όλη τη σημασία που έχει η λέξη. Ας θυμηθούμε ότι οι προφήτες, χρησιμοποιώντας το ρήμα «γιγνώσκω», μιλούσαν για σχέση ανδρός και γυναικός. Γι' αυτό και πολλές από τις παραβολές του Κυρίου περί της Βασιλείας του Θεού αναφέρονται σε ένα γαμήλιο δείπνο. Σας θυμίζω τα δύο λεγόμενα αποκαλυπτικά βιβλία, εκ των οποίων το ένα θέτει το ερώτημα και το άλλο δίνει την απάντηση περί του γάμου του νυμφίου με την νύμφη. Το ερώτημα τίθεται από το «Άσμα ασμάτων», βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, όπου η ένωση φαίνεται να μην τελείται, να εμποδίζεται. Υπάρχουν οι οικοί, υπάρχουν οι φρουροί, υπάρχουν τα τείχη, υπάρχουν τα εμπόδια. Ο έρωτας όμως είναι μεγάλος. Η λαχτάρα του νυμφίου και της νύμφης να ενωθούν είναι μεγάλη. Το «Άσμα ασμάτων» μιλά κατ' ουσίαν για την ιστορία της συναγωγής που αναμένει τον Μεσσία. Το άλλο βιβλίο είναι η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Η Αποκάλυψη μας μιλά επίσης για τον έρωτα του νυμφίου και της νύμφης, που σαφώς αντιστοιχούν στο Χριστό και την Εκκλησία. Εκεί το δείπνο συντελείται, παρά τις αντικσοότητες, παρά τις εχθρότητες και παρά τους πολέμους. Τελικά η νύμφη παρουσιάζεται ενώπιον του νυμφίου και τελείται ο γάμος. Κάθε Θεία Ευχαριστία είναι η τέλεση ενός τέτοιου γάμου. Είναι ανάγκη σε αυτόν τον γάμο να φανερωθούν και να λειτουργήσουν οι ρόλοι. Τη θέση του νυμφίου την αναλαμβάνει ο ιερέας. Αυτός είναι ο Χριστός, ο εις τόπον και τύπον Χριστού. Η γυναίκα και μαζί της όλος ο υπόλοιπος λαός αναλαμβάνουν το ρόλο της νύμφης ως εκκλησία. Η εκκλησία είναι θηλυκού γένους. Όταν μιλάμε για γάμο ή για ένωση του Χριστού και της Εκκλησίας, αναγόμαστε στην αρχιετυπική ζεύξη άρενος και θήλεως, σε αυτό το προαιώνιο μυστήριο. Γι' αυτό μέσα στην ιστορία ο κλήρος, ο επίσκοπος, ήταν πάντα άνδρας, γιατί έπρεπε να δηλώσει την παρουσία του Χριστού και τη σχέση του με την ανθρωπότητα και την κτήση, με την νύμφη Εκκλησία. Μόνο λοιπόν αν δούμε την Εκκλησία με τον τρόπο αυτό, δηλαδή εικονολογικά, μπορούμε να πούμε ότι ο ιερέας πρέπει να είναι άνδρας. Να εξηγήσω όμως περισσότερο τι εννοούμε όταν λέμε εικονολογικά. Η εικονολογική διάσταση της Εκκλησίας αποσαφηνίζεται στην 7η Οικουμενική Σύνοδο. Όλα όσα τελούνται στην Εκκλησία αποτελούν εικόνα ενός πρωτοτύπου. Η Εκκλησία μας παρέχει μια εικόνα των πραγμάτων, δηλαδή των όντων, τα οποία δεν γίνονται αλλιώς κατανοητά ή μεθεκτά παρά μόνο μέσω μιας εικόνας τους. Έχουμε ανάγκη από μια εικόνα για να τα ψηλαφίσουμε, να τα κατανοήσουμε, να τα γνωρίσουμε και να ενωθούμε μαζί τους. Εδώ μιλάμε για την εικόνα της ενώσεως Χριστού και Εκκλησίας, δηλαδή Χριστού και πιστών.

Ας περάσουμε τώρα στην ουσία του θέματος. Για να καταλάβουμε τι είναι ο επίσκοπος, δηλαδή τι είναι η ιεροσύνη, τι σημαίνει κλήρος και τι σημαίνει λαός, πρέπει να ξαναδούμε λίγο τι είναι αυτό που γίνεται στη Θεία Ευχαριστία. Κάθε Κυριακή, όταν πηγαίνουμε στη Θεία Λειτουργία, κατ' ουσίαν πηγαίνουμε στη Θεία Ευχαριστία για να τελέσουμε την πράξη που μας παρέδωσε ο Χριστός να επαναλαμβάνουμε, μια πράξη που την επετέλεσε ο ίδιος στο μυστικό δείπνο ως μια ευχαριστία προς τον Πατέρα και την διευκρίνησε με την λεγόμενη αρχιερατική του προσευχή, όπως αυτή είναι κατατεθειμένη στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Η διαφορά της Θείας Ευχαριστίας από τον μυστικό δείπνο είναι ότι εντωμεταξύ έχει μεσολαβήσει η Σταύρωση, η Ανάσταση και η Ανάληψη. Γι' αυτό στη Θεία Λειτουργία όλες οι προσευχές απευθύνονται προς τον Πατέρα, δεν απευθύνονται προς τον Υιό, αφού ο Υιός είναι που ανάγει τη δημιουργία στον Πατέρα. Μάλιστα, η μόνη προσευχή που είναι προς τον Χριστό στη Θεία Λειτουργία, γι' αυτό και είναι σε ενικό αριθμό, είναι η προσευχή του ιερέα κατά τη διάρκεια του χερουβικού ύμνου, με την οποία ζητάει από τον Χριστό τη δύναμη να τελέσει την ευχαριστία εν ονόματι του. Ποιος είναι αυτός που προσεύχεται στη Θεία Ευχαριστία? Η απάντηση είναι ότι στη Θεία Ευχαριστία προσεύχεται ο Χριστός. Δεν προσευχόμαστε εμείς. Η Εκκλησία δεν είμαστε εμείς. Η Εκκλησία δεν έχει εγώ. Ταυτότητα της Εκκλησίας είναι ο Χριστός. Ο Χριστός λοιπόν προσεύχεται προς τον Πατέρα. Αλλά αυτός ο Χριστός που προσεύχεται είναι σεσαρκωμένος Χριστός. Ο Χριστός έχει γίνει πραγματικά άνθρωπος. Είναι και άνθρωπος. Έχει πραγματικά ανθρώπινη φύση και μάλιστα ολόκληρη την ανθρώπινη φύση. Δηλαδή στο πρόσωπό του υπάρχει ολόκληρη φύση του καθενός μας. Ο Χριστός είναι συγχρόνος και ο καθένας μας. Είμαστε όλοι μας. Αυτός λοιπόν ο Χριστός που προσεύχεται προς τον Πατέρα ανάγει αυτήν την ανθρώπινη φύση και ό,τι η ανθρώπινη φύση και ό,τι συνακολουθεί την ανθρώπινη φύση, δηλαδή όλη την κτήση, όλη τη δημιουργία, προς τον Πατέρα. Επομένως, η Θεία Λειτουργία είναι προσφορά του Χριστού προς τον Πατέρα. Όμως, ο Χριστός είναι αόρατος. Ορατός είναι αυτός που βρίσκεται στον τόπο του Χριστού και είναι ο τύπος του Χριστού. Ή, κατά την έκφραση που βασίζεται στη θεολογία του Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου, τον 2ο αιώνα, ο εις τόπον και τύπον Χριστού ευρισκόμενος επίσκοπος. Όταν ο επίσκοπος προσεύχεται εν ονόματι του συναγμένου λαού, δεν προσεύχεται ως άνθρωπος, προσεύχεται ως Χριστός. Αυτό υπογραμμίζει όταν στην αρχή της ευχαριστιακής προσευχής ξεκινάει με τη φράση «Συ ή ο προσφέρον και ο προσφερόμενος». Εσύ ο Χριστός είσαι αυτός που προσφέρεις και αυτός που προσφέρεσαι. Ο προσφέρον, αυτός που προσφέρει τα δώρα, είσαι εσύ ο Χριστός. Και επειδή είσαι εσύ ο Χριστός, μπορώ εγώ να προσφέρω ως Χριστός. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Στη Θεία Ευχαριστία, και τονίζω ότι δεν μιλάω για άλλες ακολουθίες ή για άλλες προσευχές, η προσευχή είναι αναγωγή του κτιστού στο άκτιστο. Την αναγωγή την κάνει το άκτιστο, δεν την κάνει το κτιστό. Την κάνει ο Υιός, ο σεσαρκωμένος Υιός, ο ενανθρωπίσας Υιός. Αυτός ο Υιός, δια του Επισκόπου, προσφέρει την κτήση, σύμπασα την κτήση, στον Πατέρα. Προσφέρει την κτήση, δηλαδή προσφέρει όλους μας, προσφέρει τη σάρκα του, τον εαυτό του, ψωμί και κρασί, όπως έχει ορίσει ο ίδιος ο Υιός. Τα προσφέρει όλα στον Πατέρα και έτσι πραγματοποιείται αυτό που λέμε Δευτέρα Παρουσία, αυτό που λέμε Βασιλεία του Θεού, αυτό που λέμε γαμήλιο δείπνο της Δευτέρας Παρουσίας, αυτό που λέμε γάμι του Βασιλέως, όπως το έχει προδιατυπώσει ο ίδιος ο Χριστός στις παραβολές του ή στις εικόνες που έχει στη διδασκαλία του.
Πώς πραγματοποιούνται όλα αυτά? Ο πατέρας στέλνει πίσω αυτά τα δώρα που του προσφέρει ο Υιός και έτσι ενώνει σύμπασα την κτήση με τα τρία πρόσωπα της θεότητας. Θεώνεται η κτήση δια των δώρων αυτών των συγκεκριμένων. Αυτό δηλώνεται ρητά στη Θεία Λειτουργία. Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά, δηλαδή τα προσκομισθέντα και αρχιασθέντα τίμια δώρα, αντικαταπέμψει ημίν την Θείαν Χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος. Υπάρχει δηλαδή μία πέμψης και μία αντικατάπεμψης. Την πέμψη την κάνει ο Υιός προς τον Πατέρα. Την αντικατάπεμψη την κάνει ο Πατέρας προς τον Υιό. Αλλά ο Υιός είναι σεσαρκωμένος και ο Πατέρας αντικαταπέμπει τα δώρα σε αυτό που είναι ο Υιός, δηλαδή στον άνθρωπο, δηλαδή στον καθένα μας. Και γι' αυτό όταν τρώμε από το καθαγιασμένο αυτό ψωμί και πίνουμε από το καθαγιασμένο αυτό κρασί, μιλάμε για κοινωνία. Όταν λέμε κοινωνία, εννοούμε κοινωνία θεώσεως. Γινόμαστε εκείνη τη στιγμή θείον σώμα. Μπορεί να εκπέσουμε αυτής της θεώσεως μόλις φύγουμε από το τραπέζι της ευχαριστίας. Μπορεί να λαχταρίσουμε να ξαναπάμε σε αυτήν την κοινωνία θεώσεως όταν ετοιμαζόμαστε να πάμε στο τραπέζι της Θείας Ευχαριστίας. Αλλά αυτή η θέωση πραγματοποιείται. Μέσα σε αυτήν την ευχαριστία είμαστε όλοι Άγιοι. Τα Άγια δώρα μεταδίδονται σε Αγίους. Είμαστε όλοι Άγιοι γιατί είναι Άγιος αυτός που τα προσφέρει, παίρνοντάς τα από εμάς και δίδοντάς τα πάλι σε εμάς.

Ας συνοψίσουμε τώρα όλα όσα είπαμε, εισάγοντας και μια νέα παράμετρο. Ο Χριστός δια της αναλήψεώς του υπάρχει πάντα εις τα δεξιά του Πατρός. Ως Υιός του Πατρός δεν απέστη ποτέ της κοινωνίας του με τον Πατέρα. Αλλά αυτή η ανάληψη είναι η επιστροφή αυτού του Υιού ενανθρωπισμένου. Στην ανάληψη η ανθρώπινη φύση δικαιώνεται ενώπιον του Θεού. Τι θα πει δικαιώνεται? Η ανθρώπινη φύση αποκτά αυτό που είναι, αποκτά την καταφύσιν πραγματικότητά της. Ένας άνθρωπος πραγματοποιεί εις το διήνεκες την καταφύσιν πραγματικότητα του ανθρώπου, αυτό που πραγματικά είναι ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος αυτός είναι σαν και εμάς, ένας από εμάς, αλλά αυτό που πέτυχε δεν το πέτυχε ο ίδιος, του χαρίστηκε δια της κενώσεως της θεότητος. Είναι ο άνθρωπος που λέγεται Εμμανουήλ, αλλά που είναι ενωμένος με τον Υιό του Πατρός. Θα μπορούσε να πει κανείς, αφού ένας μέσα στην ιστορία το πέτυχε, μπορώ να το πετύχω κι εγώ. Αυτή η διατύπωση είναι λογική, στέκεται. Πράγματι, μπορώ να το πετύχω κι εγώ. Αν κατορθώσω όχι να φτάσω εγώ να ενωθώ με τη θεότητα, αλλά να προετοιμάσω τον εαυτό μου να αποδεχθεί αυτή την κένωση. Να επαναληφθεί δηλαδή το μυστήριο της γεννήσεως εντός μου. Η πείρα των πατέρων μας λέει τα εξής. Πρώτα-πρώτα, να ενταχθούμε σε αυτήν την προοπτική. Αυτή είναι η πρώτη πράξη μας. Για να ενταχθούμε σε αυτήν την προοπτική, ας ξεχάσουμε την πρώτη μας γέννηση και ας ξαναγεννηθούμε δεύτερη φορά. Σας θυμίζω το διάλογο του Ιησού με τον Νικόδημο. «Εάν δε γεννηθείς για δεύτερη φορά, άνωθεν», του λέει. Βαπτιζόμαστε λοιπόν. Σφραγιζόμαστε δια της βαπτίσεως. Εντασσόμαστε σε μία νέα προοπτική. Μπορούμε να πούμε ότι εντασσόμαστε σε μία νέα κοινωνία, σε μία νέα αδελφότητα, σε μία νέα κοινότητα. Κατ' ουσίαν πρόκειται για μία νέα προοπτική. Η πρώτη προοπτική ήταν προοπτική θανάτου. Μας γέννησε η μάνα μας για να πεθάνουμε. Η δεύτερη προοπτική είναι προοπτική ζωής. Μας γεννάει η Εκκλησία για να ζήσουμε. Ας κάνουμε λοιπόν αυτή την πρώτη κίνηση, να βαπτιστούμε. Βαπτιζόμενοι, εντασσόμαστε σε αυτήν την προοπτική και μαζί με όσους άλλους έχουν βαφτιστεί φτιάχνουμε μία κοινότητα. Αυτή η κοινότητα αποτελεί ένα σώμα. Αυτό το σώμα συνάζεται σε ένα όνομα, σε μία αναφορά. Δεν συνάζεται τυχαίως. Δεν συναζόμαστε επίσης για να κάνουμε παρέα μεταξύ μας. Συνάζεται εν ονόματι του Χριστού. Έτσι αυτό το σώμα γίνεται σώμα Χριστού. Ο ίδιος ο Χριστός δεν μπορεί να υπάρχει χωρίς το σώμα του. Ο Χριστός είναι η κεφαλή αυτού του σώματος, αλλά χωρίς το σώμα δεν μπορεί να υπάρξει. Θα μου πείτε ίσως ότι είμαστε ανάξιοι να αποτελέσουμε το σώμα του Χριστού. Θα απαντούσα ότι εμείς ίσως πράγματι είμαστε ανάξιοι. Υπάρχει όμως το σώμα των Αγίων και ο Χριστός βρίσκεται πάντα επικεφαλής ενός σώματος Αγίων. Γι' αυτό η αγιότητα, η παρουσία των Αγίων μέσα στην ιστορία δεν είναι θέμα απλώς τιμής μερικών ηρωικών προσώπων, μερικών καλών και αγαθών και εναρέτων προσώπων. Είναι ζήτημα δικαιώσεως της ανθρώπινης ιστορίας. Η ανθρώπινη ιστορία είναι δικαιωμένη επειδή υπάρχει το σώμα των Αγίων, ξεκινώντας από την Παναγία και περνώντας στους άλλους Αγίους. Με αυτό το σώμα ο Χριστός είναι παρόν και στην Ευχαριστιακή Σύναξη. Στη Θεία Ευχαριστία προσεύχεται βέβαια ο Υιός προς τον Πατέρα Του, αλλά δεν προσεύχεται μόνος Του. Προσεύχεται ως κεφαλή ενός σώματος, ενός σώματος ανθρώπων που γεννήθηκαν από εμάς τους ανθρώπους και βρίσκονται σε μια οδηπορία προς τη θέωση, μια διηνεκή σχέση με το άκτιστο, με τον Θεό. Αυτή είναι η Άγιοι. Επειδή υπάρχει αυτό το σώμα των Αγίων, μας χαρίζεται το να είμαστε Άγιοι και εμείς. Ενωνόμαστε και εμείς στο σώμα αυτών των Αγίων.
Μπορεί όχι εις το δίνεκες, αλλά το ζητούμενο είναι να φτάσουμε στην κατάσταση αυτής της αγιότητας. Αν λοιπόν οι πατέρες μας λένε ότι η Θεία Ευχαριστία ή, αν θέλετε, η Θεία Κοινωνία είναι φάρμακο αθανασίας, δεν το λένε με ηθική διάσταση. Η Θεία Κοινωνία είναι φάρμακο αθανασίας, δηλαδή φάρμακο ζωής αιωνίου χωρίς θάνατο, γιατί μας καθιστά αγίους εκείνη τη στιγμή. Μας καθιστά αγίους υπαρξιακά. Η ύπαρξή μας, η φύση μας θεραπεύεται. Συντελείται μια αλλίωση της ίδιας της φύσεως του ανθρώπου. Μπορεί να μην την αντέχουμε αυτήν την καλή αλλίωση, όπως τη λένε οι πατέρες. Φεύγοντας από τη Θεία Ευχαριστία, η φύση ξαναεπαναστατεί και επαναλαμβάνεται το λεγόμενο προπατορικό αμάρτημα. Ξανά ορεγόμαστε τον Θεό, θέλουμε να είμαστε με τον Θεό, αλλά θέλουμε να είμαστε με τον Θεό με τις δικές μας δυνάμεις, με τη δική μας αυτονομημένη αντίληψη περί ζωής. Πασχίζουμε να κάνουμε το καλό όπως εμείς το αντιλαμβανόμαστε. Κατ' ουσίαν πασχίζουμε να κρατήσουμε το εγώ μας. Εκείνο που ακόμα δεν έχουμε επιτύχει είναι να χαθούμε, να πεθάνουμε, να τα χάσουμε όλα. Αφού όλα μας χαρίζονται, δηλαδή η αγιότητα και η θέωση, δεν χρειαζόμαστε τίποτα. Μπορούμε όλα να τα χάσουμε. Μπορούμε, αλλά δεν μας αφήνει η φύση μας να τα χάσουμε. Και τα κρατάμε. Κρατάμε το εγώ μας, μέχρι κάποια στιγμή μέσα σε αυτήν την εκκλησιαστική κοινότητα να συμβεί κάτι, κάποιο γεγονός, κάποιο περιστατικό, μια οδύνη, ένα σταυρός, μια χαρά, που θα μας δημιουργήσει τη ρογμή. Και από τη ρογμή αυτή αρχίζουμε σιγά σιγά να αδειάζουμε από το εγώ μας, μέχρι να καταφέρουμε, αν το καταφέρουμε, να το χάσουμε εντελώς. Αν δεν χάσεις την ψυχή σου, δηλαδή αν δεν πεθάνεις, δεν πρόκειται να ζήσεις, λέει ο Χριστός. Για να κερδίσεις την ψυχή σου, πρέπει να την χάσεις, πρέπει να την σκοτώσεις. Θέλω να πω με αυτά ότι στη Θεία Λειτουργία δεν πηγαίνουμε για να γίνουμε καλοί άνθρωποι. Κανένα καθήκον δεν μας καλεί να πηγαίνουμε στη Θεία Λειτουργία. Δεν είναι αμαρτία να μην πηγαίνεις στην Εκκλησία την Κυριακή. Κανείς δεν πρόκειται να σε τιμωρήσει. Απλώς είναι θάνατος να μην πηγαίνεις εκεί, αφού μόνον εκεί μπορείς να υπάρξεις, εκεί μόνον μπορείς να ζήσεις. Ένα ερώτημα είναι το πώς μπορούμε να φτάσουμε μέχρι τη Θεία Ευχαριστία. Είναι ένα τεράστιο θέμα, αλλά είναι άλλο θέμα. Πριν από αυτό θα έλεγα ότι αρκεί να φτάσουμε στη Θεία Ευχαριστία. Όπως επισημαίνει ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, ακόμα κι αν δεν είμαστε σε θέση να κατανοούσαμε τα τελούμενα και συντελούμενα. Σημασία έχει να είμαστε εκεί. Εκεί η φύση θεραπεύεται. Ακόμα κι αν κουρασμένοι, μας πάρει ο ύπνος. Εκεί η παρουσία του Αγίου Πνεύματος ενεργεί δια της χάριτος τη μεταμορφωτική αλλαγή. Και βέβαια εκεί βιώνουμε αυτή την εκ πρώτης όψεως τραγική ή χαροποιό κατάσταση, αυτή την συνεχή εναλλαγή. Φεύγουμε από τη Θεία Ευχαριστία λαχταρώντας αυτό που χάσαμε. Περιμένουμε να πάμε στη Θεία Ευχαριστία λαχταρώντας αυτό που θα βρούμε. Μέσα σε αυτή την εναλλαγή, από Κυριακή σε Κυριακή, από ευχαριστιακό τραπέζι σε ευχαριστιακό τραπέζι, παίζεται ουσιαστικά η ζωή μας, και αυτό είναι ασφαλώς ένας σταυρός.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα.

0: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοϊία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferries.gr.
1: Το μυστήριο της 8ης ημέρας του Μητροπολίτου Αχελώου Ευθυμίου Στήλιου. Ο θεολογικός λόγος περί των εσχάτων, των μελών των γεγονότων πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη Δευτέρα Παρουσία. Με το βιβλίο αυτό, ο συγγραφέας αναδεικνύει το κοσμοσωτήριο έργο του Χριστού που ολοκληρώνεται κατά τους έσχατους καιρούς και οριστικοποιείται με την έναρξη της 8ης άχρονης ημέρας της αιώνιας βασιλείας του. Ένα βιβλίο χριστιανικής εσχατολογίας που μιλά για την θριαμβευτική νίκη του Χριστού κατά του κακού και την αιώνια βασιλεία του από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Η ώρα είναι 11.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

0: Όχι. Εσύ δεν το πιστεύεις αυτό. Το βλέπω στα μάτια σου. Εσύ πιστεύεις αυτό που λένε όλοι. Πως δηλαδή δεν είμαι τίποτα άλλο παρά γελοτοποιός. Αλλιώσκα, το πιστεύεις πως δεν είμαι μονάχα παρά μόνο γελοτοποιός. Πιστεύω πως δεν είσαι μονάχα γελοτοποιός. Σε πιστεύω. Σε πιστεύω πως το πιστεύεις και μου μιλάς ειλικρινά. Με κοιτάς με ειλικρίνεια και μου μιλάς με ειλικρίνεια. Μα ο Ιβάν όχι. Ο Ιβάν είναι περήφανος. Όμως παρόλα αυτά, αν ήταν στο χέρι μου, θα ξεμπέρδευα με το μοναστήρι σου. Θα έπρεπε να ξεμπερδεύουμε σε όλη τη ρούσικη γη με τούτο τον μυστικισμό και να τον καταργούσαμε με μιας, για να βάλουν επιτέλους μυαλό όλοι οι βλάκες. Και πόσο ασήμι, πόσο χρυσάφι θα μαζεύονταν στο νομισματοκοπείο. «Μα γιατί να ξεμπερδεύουμε», είπε ο Ιβάν. «Για να λάμψει μια ώρα αρχίτερα η αλήθεια. Να γιατί. Μα αν λάμψει αυτή η αλήθεια, τότε εσείς θα είστε ο πρώτος που θα σας πάρουν όλο σας το βιός και ύστερα θα σας ξεμπερδέψουν. Αμπά. Μα σαν να έχεις δίκιο κιόλας. Βρε, τι βόηδη που είμαι», ξεφώνησε άξαφνα ο Φιόντορ Παύλοβιτς και χτύπησε ελαφριά το μέτωπό του. Άστο να βρίσκεται το μοναστήρι σου, Αλλιώσκα, μια και είναι έτσι. Και εμείς οι έξυπνοι άνθρωποι θα καθόμαστε στη ζεστή μας τη γωνίτσα και θα γλεντάμε το κονιακάκι μας. Ξέρεις τι λέω, Ιβάν? Μ' ακούς? Ξέρεις τι λέω? Πως όλα αυτά έγιναν έτσι, επίτηδες από το Θεό. Ιβάν, πες μου, υπάρχει Θεός ή όχι? Στάσου, μίλα θετικά, λέγε μου σοβαρά. Μα γιατί γελάς πάλι? Γελάω που και ο ίδιος κάνατε πριν από λίγο μία πνευματώδη παρατήρηση για την πίστη του Σμερνιακόβ, που νομίζει πως υπάρχουν δύο πρεσβύτεροι που μπορούν να μετακινήσουν βουνά. Και μήπως αυτά που λέω μοιάζουν με εκείνα? Πάρα πολύ. Θα πει λοιπόν πως κι εγώ είμαι Ρώσος και εγώ έχω τα ρούσικα χαρακτηριστικά. Μα και σένα το φιλόσοφο θα μπορούσε εύκολα να σε πιάσει κανείς πάνω σε ένα τέτοιο χαρακτηριστικό. Θέλεις να σε πιάσω? Στοιχηματίζουμε πως θα σε πιάσω αύριο κιόλας. Κι όμως, πες μου, υπάρχει Θεός? Για όχι. Μονάχα, πες μου σοβαρά. Θέλω τώρα να μιλήσεις σοβαρά. Όχι, δεν υπάρχει Θεός. Αλλιώσκα, υπάρχει Θεός? Υπάρχει. Ιβάν, υπάρχει Αθανασία. Μια οποιαδήποτε Αθανασία. Μια μικρή, μια τόση μικρή, μικρούλα Αθανασία. Δεν υπάρχει ούτε Αθανασία.
1: Καμιά?
0: Καμιά. Δηλαδή είναι το απόλυτο μηδέν ή το τίποτα? Μήπως όμως υπάρχει κάτι τι, έτσι, που να μην είναι το απόλυτο τίποτα? Απόλυτο μηδέν. Αλλιώσκα, υπάρχει Αθανασία? Υπάρχει. Και Θεός και Αθανασία? Και Θεός και Αθανασία. Η Αθανασία βρίσκεται στο Θεό. Το πιθανότερο είναι πως έχει δίκιο ο Ιβάν. Θεέ μου, και να σκεφτεί κανείς πόση πίστη έδωσε ο άνθρωπος, πόση δύναμη πήγε χαμένη.

για αυτή την ονειροφαντασία. Τόσες χιλιάδες χρόνια τώρα. Ποιος λοιπόν κοροϊδεύει έτσι τον άνθρωπο? Ιβάν, πες μου για τελευταία φορά και αποφασιστικά. Υπάρχει Θεός? Για όχι. Τελευταία φορά σε ρωτάω. Και πάλι όχι. Ποιος λοιπόν κοροϊδεύει τους ανθρώπους? Ιβάν, μίλα μου. Ο διάβολος, ίσως, χαμογέλασε ειρωνικά ο Ιβάν. Υπάρχει διάβολος? Όχι, ούτε διάβολος δεν υπάρχει. Κρίμα που να πάρει και να σηκώσει. Ούτε κι εγώ δεν ξέρω τι του έκανα αυτού που πρωτοσκαρφίστηκε το Θεό. Λίγο θα του ήταν να τον κρεμάσει σε μια πικροχαρουπιά. Δεν θα υπήρχε κανένας πολιτισμός αν δεν σκαρφίζονταν κάποιος το Θεό. Δεν θα υπήρχε, λες, δίχως Θεό? Όχι. Και ούτε κονιάκ θα υπήρχε. Μα το κονιάκ θα αναγκαστώ να σας το πω μ' όλα τα αυτά. Στάσου. Στάσου. Στάσου, καλέ μου. Στάσου, περίμενε. Πάρε ακόμα ένα ποτηράκι. Πρόσβαλα τον Αλιώσκα. Δεν μου θυμώνεις, Αλεξέη, Ω, καλέ μου, Αλεξέη. Αλεξάκι μου. Όχι, δεν θυμώνω. Ξέρω τη σκέψη σας. Η καρδιά σας είναι καλύτερη από το μυαλό σας. Εγώ έχω καλύτερη καρδιά από το μυαλό? Θεέ μου, και ποιος το λέει αυτό? Ιβάν, τον αγαπάς τον Αλιώσκα? Ναι, τον αγαπάω. Να τον αγαπάς, να τον αγαπάς. Το μεθύσι του Φίοντορ Παύλοβιτς όλο και μεγάλωνε. Άκου, άκου, Αλιώσκα. Εκεί στο κελί έκανα μια προστιχιά. Όταν ήμουν ταραγμένος, την έκανα στον Στάρετσου. Ήμουν ταραγμένος όμως. Μα τούτος ο Στάρετς είναι έξυπνος. Τι νομίζεις κι εσύ, Ιβάν? Είναι? Ίσως και να είναι. Είναι. Είναι, το ξέρω. Είναι ένας Ισουίτης Ρώσος δηλαδή. Και επειδή είναι ευγενικός άνθρωπος, νιώθει συνεχώς αγανάκτηση και προσπαθεί να την κρύψει, γιατί αναγκάζεται να υποκρίνεται, να βάζει τη μάσκα της αγιοσύνης. Μα αυτός πιστεύει στο Θεό? Ούτε τόσο δά. Δεν το ξέρεις? Μα μονάχος του το λέει σε όλους. Δηλαδή, όχι σε όλους, μα στους έξυπνους ανθρώπους που έρχονται να τον επισκεφθούν. Στον ομάρχη του Σούλτς το είπε ορθά κοφτά. Δεν ξέρω σε τι πιστεύω. Σοβαρά? Ακριβώς έτσι έγινε. Μα εγώ τον εκτιμάω. Έχει κάτι από τον Μεφιστοφελή, ή καλύτερα από τον ήρωα της εποχής μας, τον Αρμπένιν, ή όπως αλλιώς τον λένε, τέλος πάντων. Δηλαδή είναι, βλέπεις, φιλίδωνος. Είναι τόσο φιλίδωνος που και τώρα ακόμα θα ανησυχούσα για την κόρη μου ή για τη γυναίκα μου, αν τυχόν και πήγαινε να του εξομολογηθεί. Όταν αρχίζει να στα διηγείται, πριν από 3 χρόνια μας κάλεσε να πιούμε τσάι και λικέρ. Οι κυρίες της αριστοκρατίας του στέλνουν λικέρ, ξέρεις. Και άρχισε, που λες, να περιγράφει τις παλιές του περιπέτειες, έτσι που κρατάγαμε την κοιλιά μας από τα γέλια. Ιδιαίτερα το πώς γιάτρεψε μία παράλυτη. Αν δεν μου πονάχανε τα πόδια, μας λέει, θα σας χόρευα τώρα έναν σπουδαίο χορό. Τι του λες? Έκανα πολλά, μας λέει, στη ζωή μου. Βούτυξε 60.000 από τον Ντεμίντοφ, τον έμπορο. Πώς δηλαδή? Του τα άκλεψε? Εκείνος του τα είχε εμπιστευτεί, γιατί τον θεωρούσε τίμιο άνθρωπο. Φύλαξέ τα, αδερφέ μου.
αύριο θα κάνουν έρευνα στο σπίτι μου. Και εκείνος του τα φύλαξε για τα καλά. Τα δώρισες, λέει, στην εκκλησία. Τότε κι εγώ του λέω, είσαι παλιάνθρωπος. Όχι, όχι, μου λέει, δεν είμαι παλιάνθρωπος, μα έχω πλατιές αντιλήψεις. Βρε, για στάσου, δεν είναι αυτός. Α, άλλος είναι. Τα έχω μπερδέψει, δίχως να το καταλάβω. Να, ακόμα ένα ποτηράκι και φτάνει. Πάρε την μπουκάλα, Ιβάν. Έλεγα ψέματα. Γιατί δεν με σταμάτησες, Ιβάν? Πες μου, γιατί δεν με σταμάτησες? Γιατί δεν μου είπες πως λέω ψέματα? Το ήξερα πως θα σταματούσατε και μονάχος σας. Ψέματα λες? Είναι γιατί με μισείς. Μονάχα γιατί με μισείς. Με περιφρονείς. Ήρθες εδώ πέρα και με περιφρονείς μέσα στο ίδιο μου το σπίτι. Θα φύγω. Είναι που σας χτύπησε το κονιάκ. Σε έκανα θεό να πας στην Τσερμανσιά για μια-δυο μέρες. Και εσύ δεν πας. Θα πάω αύριο, αφού επιμένετε τόσο. Δεν θα πας. Θέλεις να με παρακολουθείς. Να τι θέλεις εσύ. Στριμμένη ψυχή. Και γι' αυτό δεν θα πας. Ο γέρος δεν έλεγε να βάλει φρένο. Έφτασε σε εκείνο το σημείο του μεθυσιού που μερικοί μεθυσμένοι ήρεμοι ως εκείνη τη στιγμή ζορίζονται ξαφνικά να θυμώσουν για να κάνουν τον καμπόσο. «Τι με κοιτάς? Τι μάτια είναι αυτά? Τα μάτια σου με κοιτάνε και μου λένε «Μπεκρόμουτρο». Τα μάτια σου είναι ύποπτα, περιφρονητικά. Είναι τα μάτια σου. Κάτι έχεις βάλει μέσα στο νου σου και ήρθες εδώ πέρα. Να, ο Αλιώσα με κοιτάει και τα μάτια του λάμπουνε. Δεν με περιφρονεί ο Αλιώσα. Αλεξέη, μην τον αγαπάς τον Ιβάν. Μη θυμώνετε με τον αδερφό μου. Πάψτε να τον προσβάλλετε πια. Πρόφερε ξαφνικά, σταθερά και ίσια ο Αλιώσα. Ε, καλά, εγώ έστω. Όχ, πονάει το κεφάλι μου. Πάρ' το από εδώ. Πάρ' το από εδώ πέρα το κονιάκ. Ιβάν, τρίτη φορά σου το λέω, πάρ' το. Έμεινε για λίγο σκεφτικός και ξαφνικά είπε με ένα μακρύ και πονηρό χαμόγελο. Μη θυμώνεις, Ιβάν, μη θυμώνεις με έναν γέρο ξεκούτη. Το ξέρω πως δεν μ' αγαπάς, όμως μη μου θυμώνεις. Στο κάτω-κάτω, ούτε και το αξίζω να μ' αγαπάνε. Όταν θα πας στην Τσερμανσιά, θα έρθω κι εγώ να σε βρω και θα σου φέρω ένα πεσκέσι. Θα σου δείξω εκεί πέρα ένα κοριτσόπουλο. Την έχω βάλει από καιρό τώρα στο μάτι. Προς το παρόν είναι ξυπόλυτη ακόμα. Μα μην τις φοβάσαι τις ξυπόλυτες. Μην τις περιφρονάς. Είναι μαργαριτάρια. Και φίλησε τα ακροδάχτυλά του.

«Για μένα», είπε ξαφνικά και ζωήρεψε ολάκερος σαν να ξεμέθησε απότομα μόλις άρχισε να μιλάει για τα αγαπημένα του θέματα. «Για μένα! Έρε παιδιά, μπέμπιδες μου, μικρά μου γουρουνάκια, για μένα, σε όλη μου τη ζωή δεν υπήρξε άσχημη γυναίκα. Να ο κανόνας μου. Μπορείτε να το καταλάβετε αυτό? Μα πού να το καταλάβετε? Στις φλέβες σας τρέχει ακόμα γαλατάκι αντί για αίμα. Δεν βγήκατε ακόμα από το αυγό. Σύμφωνα με τον κανόνα μου, σε κάθε γυναίκα μπορείς να βρεις κάτι εξαιρετικά ενδιαφέρον, που να πάρει και να σηκώσει, κάτι που δεν μπορείς να το βρεις σε καμιάν άλλη. Μονάχα που πρέπει να ξέρεις να το βρίσκεις. Να το κόλπο. Είναι σωστό ταλέντο. Για μένα δεν υπήρξαν ποτέ ασχημομούρες. Και μονάχα πως είναι γυναίκα είναι κιόλας το ίμιση του παντός. Μα πού να το καταλάβετε εσείς αυτό? Ακόμα και στις γεροντοκόρες μπορείς να βρεις καμιά φορά, να βρεις κάτι που σε κάνει και απορείς πως τόσοι και τόσοι βλάκες τις αφήσανε και γεράσανε έτσι, δίχως να τις προσέξουν. Τις ξυπολιτούδες και τις ασχημομούρες πρέπει πρώτα-πρώτα να τις καταπλήξεις. Να πως πρέπει να καταπιάνεσαι μαζί τους. Τι? Δεν το ξέρες? Πρέπει να την εκπλήξεις ώσπου να θαμπωθεί, μέχρι τα τρεις βαθά της, ώσπου να νιώσει ντροπή από μια βρωμιάρα σαν κι αυτήν. Την ερωτεύτηκε ένας τέτοιος αφέντης? Τη μεγάλη τιμή. Αληθινά είναι υπέροχο που υπάρχουν και θα υπάρχουν πάντοτε στον κόσμο κανάγιδες και αφεντάδες, γιατί έτσι πάντα θα υπάρχουν και κάτι τέτοια δουλάκια. Αυτό δα είναι και το μόνο που χρειάζεται για να είναι η ζωή ευτυχισμένη. Για στάσου, για στάσου και άκου αλλιώσα. Τη μακαρίτισα τη μάνα σου, πάντα την έκανα να τα χάνει, όμως με άλλον τρόπο. Δεν τη χαϊδεύα σχεδόν ποτέ. Μα κάποτε, ξαφνικά, όταν ερχόταν η στιγμή, δεν κρατιόμουν πια, έπεφτα στα γόνατά της, μπροστά, της τα φύλαγα, της φύλαγα τα πόδια και πάντα την έφερνα, πάντοτε, το θυμάμαι σαν να ήταν σήμερα, εκείνο το λεπτεπίλεπτο γελάκι της, το κουδουνιστό, μα δίχως λάμψη, νευρικό και εντελώς ιδιαίτερο. Αυτή μονάχα είχε αυτό το γελάκι. Το ξέρα πως πάντοτε έτσι άρχιζαν οι κρίσεις της, πως αύριο κιόλας θα αρχίσει να ξεφωνίζει σαν σεληνιασμένη που ήταν, και πως το γέλιο τούτο το σύντομο δεν έδειχνε κανέναν ενθουσιασμό. Μα ας ήταν και ψεύτικο, ήταν ωστόσο μια έξαρση κι αυτό. Να, τι θα πει να μπορείς να βρίσκεις στο κάθε τι το μικρό ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του. Μια φορά ο Μπελιάφσκι, ένας όμορφος και πλούσιος νέος, άρχισε να την τριγυρίζει και να συχνάζει στο σπίτι μου, όπου μια μέρα μου δώσε ένα χαστούκι εδώ στο σπίτι μου και μπροστά της. Τότε αυτή, αυτό το κουτορνίθι, μου φάνηκε πως θα με σκοτώσει γι' αυτό το χαστούκι. Χύμιξε επάνω μου. «Τώρα», μου λέει, «είσαι δαρμένος, τις έφαγες, σου έδωσε χαστούκι. Εσύ ο ίδιος», μου λέει, «ήθελες να με πουλήσεις αυτόν. Πώς τόλμησα να σε χτυπήσει μπροστά μου? Μην τολμήσεις να με πλησιάσεις ποτέ σου. Ποτέ σου». Τρέχα τώρα αμέσως και κάλεσε τον σε μονομαχία. Τόσο που την πήγα τότε στο μοναστήρι και οι Άγιοι Πατέρες τη διαβάζανε. Όμως μα το Θεό αλλιώσα. Ποτέ, μα ποτέ δεν την πρόσβαλα. Ποτέ δεν πρόσβαλα
στη μικρή μου σεληνιασμένη. Μονάχα μια φορά, την πρώτη χρονιά του γάμου μας. Τότε προσευχόταν πάρα πολύ και ιδιαίτερα τηρούσε τις γιορτές της Παναγίας και μένα με διώχνε και με έβαζε να κοιμάμαι στο γραφείο μου. Σκέφτηκα λοιπόν, για Στάσου να της ξεριζώσω τούτον τον μυστικισμό. Κοίτα, της λέω, κοίτα, να το εικόνισμά σου, να το. Εγώ τώρα θα το ξεκρεμάσω από τον τοίχο. Κοίτα λοιπόν, εσύ το έχεις για θαυματουργό, μα εγώ τώρα αμέσως θα το φτύσω μπροστά σου και δεν θα πάθω τίποτα. Μόλις το δε, Θεέ μου, θα με σκοτώσει τώρα, σκέφτηκα. Όμως αυτή σηκώθηκε μοναχά απότομα. Χτύπησε τα χέρια της. Ύστερα σκέπασε με τις παλάμες της το πρόσωπό της. Άρχισε να τρέμει ολάκερη και σωριάστηκε στο πάτωμα. Αλλιώσα, τι έπαθες? Ο γέρος τεινάχτηκε από τη θέση του τρομαγμένος. Ο αλλιώς από τη στιγμή που εκείνος άρχισε να μιλάει για τη μητέρα του, άλλαζε σιγά σιγά το πρόσωπό του. Κοκκίνιζαν τα μάτια του, ανάψανε, τα χείλη του άρχισαν να τρέμουν. Ο μεθυσμένος γέρος φαφλάτιζε και δεν παρατήρησε τίποτα, ως τη στιγμή που συνέβη με τον αλλιώσα κάτι πολύ παράξενο. Ξανάγινε δηλαδή και με αυτόν, ακριβώς τον ίδιο που είχε μόλις διηγηθεί ο πατέρας του για τη σεληνιασμένη. Ο αλλιώσα πετάχτηκε ξαφνικά από το τραπέζι και, ακριβώς όπως και η μητέρα του, χτύπησε τα χέρια του. Ύστερα σκέπασε με αυτά το πρόσωπό του. Έπεσε σαν θερισμένο στην καρέκλα και άρχισε να τρέμει σύγκορμος από μια ιστερική κρίση, κλαίγοντας με σιωπηλά, ξαφνικά αναφιλητά. Η καταπληκτική ομοιότητα με τη μητέρα του έκανε εξαιρετική εντύπωση στο γέρο. Ιβάν, γρήγορα νερό! Όμοια σαν κι αυτήν, απαράλλαχτα σαν τη μάνα του. Ράντισέ τον με νερό. Έτσι τις έκανα κι εγώ. Με τη μητέρα του, τράβλιζε στον Ιβάν. Μα νομίζω πως ήταν και δικιά μου μητέρα η μητέρα του. Πώς το νομίζετε? Ξέσπασε άξαφνα ο Ιβάν με μια αγανακτισμένη περιφρόνηση. Ο γέρος τεινάχτηκε κάτω από το αστραφτερό του βλέμμα. Μα τότε συνέβη κάτι πολύ παράξενο. Για μια μονάχα στιγμή είναι αλήθεια. Φαίνεται πως του γέρου πραγματικά του είχε διαφύγει πως η μητέρα του αλλιώσα ήταν και η μητέρα του Ιβάν. «Πώς μητέρα σου?» μουρμούρισε αυτός μην καταλαβαίνοντας. «Γιατί το λες αυτό? Για ποια μητέρα μιλάς? Μα μήπως αυτή...» «Στο καλό! Μα ναι, ήταν και δική σου. Ω, να πάρει! Αυτό πια, αδερφέ μου, είναι μια διάλειψη. Συγχώραμε. Κι εγώ που νόμιζα Ιβάν. Πώς ξεχάστηκα έτσι?» Σταμάτησε. Ένα μεθυσμένο, ηλίθιο χαμόγελο διέστειλε το πρόσωπό του, όπου ξαφνικά, την ίδια εκείνη στιγμή, αντίχησε στον προθάλαμο ένας τρομερός θόρυβος και μία φασαρία. Ακούστηκαν κραυγές. Η πόρτα άνοιξε διάπλατα και ο Ντιμήτρη Φιοντόροβιτς όρμησε στη σάλα. Ο γέρος έτρεξε τρομαγμένος στον Ιβάν. «Θα με σκοτώσει! Μη με παραδίνεις! Σε παρακαλώ!» φώναξε αρπαγμένος από τα πέτα του Ιβάν Φιοντόροβιτς. Αμέσως πίσω από τον Δημήτρη Φιοντόροβιτς μπήκανε τρέχοντας στη σάλα ο Γρηγόρης με τον Σμερδιακόφ. Αυτοί ήταν που παλέψανε μαζί του στον προθάλαμο και δεν τον αφήνανε να μπει, σύμφωνα με τις οδηγίες του ίδιου του Φιόντορ Παύλοβιτς, που τους τις είχε δώσει πριν από κάμποσες μέρες κιόλας.
Ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς, μόλις εισόρμησε στην αίθουσα, σταμάτησε για μια στιγμή, κοιτάζοντας ένα γύρο για να προσανατολιστεί. Ο Γρηγόρης εποφελήθηκε από αυτό και κάνοντας το γύρο του τραπεζιού πήγε και έκλεισε τη μεγάλη πόρτα που ήταν απέναντι από την είσοδο της σάλας και που έβγαζε στα μέσα δωμάτια. Στάθηκε μπροστά της και άνοιξε διάπλατα τα χέρια του σαν σταυρό, έτοιμος να υπερασπίσει την είσοδο μέχρι τελευταίας πνοής. Μόλις το είδε αυτό ο Δημήτρη δε φώναξε, μα ούρλιαξε και όρμησε πάνω στο Γρηγόρη. «Θα πει λοιπόν πως εκεί είναι αυτή. Εκεί την κρύψατε. Ξεκουμπήσου από μπροστά μου, κανάλια!» Άρπαξε κιόλας τον Γρηγόρη, μα εκείνος τον απόσπρωξε. Τρελός από τη λύσα του, ο Δημήτρη άνοιξε πλατιά το χέρι του και χτύπησε με όλη του τη δύναμη τον Γρηγόρη. Ο γέρος σοριάστηκε σαν θερισμένος και ο Δημήτρη, πηδώντας από πάνω του, ρίχτηκε στην πόρτα. Ο Σμερνιακόφ έμεινε στη σάλα, στην άλλη άκρη, τρέμοντας σύγκορμος, και στριμώχτηκε κατάχλωμος δίπλα στον Φιοντόρ Παύλοβιτς. «Είναι εδώ! Είναι εδώ!» φώναξε ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς. «Τώρα μόλις την είδα που έστριβε κατά το σπίτι, μονάχα που δεν την πρόφτασα. Πού είναι! Πες μου πού είναι!» Αυτή η κραυγή «είναι εδώ» έκανε απερίγραπτη εντύπωση στο Φιόντορ Παύλοβιτς. Όλος ο τρόμος έφυγε μόνο μιας από πάνω του. «Κρατήστε τον! Κρατήστε τον!» ξεφώνησε και όρμησε πίσω από τον Δημήτρη. Ο Γρηγόρης στο μεταξύ σηκώθηκε από το πάτωμα, μα δεν είχε συνέλθει ακόμα. Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς και ο Αλιώσα τρέξανε να προφτάσουνε τον πατέρα τους.

0: Στο τρίτο δωμάτιο ακούστηκε ένα κρότος, σαν πως κάτι να πέσε στο πάτωμα και έσπασε με θόρυβο. Ήταν ένα μεγάλο γυάλινο βάζο, όχι από τα κρυβά, με μαρμάρινη βάση, που το παράσυρε τρέχοντας ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς. «Απάνω του!» ούρλιαξε ο γέρος. «Στα όπλα!» Μα ο Ιβάν Φιοντόροβιτς και ο Αλιώσα προφτάσανε το γέρο και τον φέρανε με το ζόρι πίσω στη σάλα. «Τι τον κυνηγάτε λοιπόν? Πάτε γυρεύοντας δηλαδή? Θα σας σκοτώσει!» φώναξε ο Ιβάν Φιοντόροβιτς τον πατέρα του. «Βάνιστσκα, Λιώσετσκα!» «Θα πει λοιπόν πως είναι...» «Ω, η Κρούσεκνα! Είναι εδώ!» Το λέει και ο ίδιος. Την είδε που ερχόταν. Πνιγόταν. Τούτη την ώρα δεν περίμενε την Κρούσεκνα. Και ξαφνικά η είδηση πως είναι εκεί τον έκανε να χάσει τα λογικά του. Έτρεμε ολάκερος και έκανε σαν τρελός. «Μα το είδατε και μονάχο σας πως δεν ήρθε!» φώναζε ο Ιβάν. «Μπορεί να έρθε από την άλλη είσοδο». «Μα εκείνη η είσοδος είναι κλειστή και το κλειδί το έχετε εσείς». Ξάφνου ο Δημήτρη ξαναφάνηκε στη σάλα. Βρήκε φυσικά την άλλη είσοδο κλειδωμένη. Και πραγματικά το κλειδί το είχε ο Φίοντορ Παύλοβιτς στη τσέπη του. Όλα τα παράθυρα σε όλα τα δωμάτια ήταν κλειστά. Πάει να πει λοιπόν πως από πουθενά δεν μπορούσε να μπει η Κρούσεκνα, και από πουθενά δεν μπορούσε και να το σκάσει. «Αρπάχτε τον!» ούρλιαξε ο Φίοντορ Παύλοβιτς μόλις ξανάδε τον Δημήτρη. «Μου κλέψε λεφτά από την κρεβατοκάμαρά μου!» Και ξεφεύγοντας από τον Ιβάν, όρμησε και πάλι πάνω στον Δημήτρη. Μα εκείνος τον άρπαξε από τα δυο τσουλούφια που είχαν απομείνει στους κροτάφους του. Τον τίναξε δυνατά και τον βρόντιξε στο πάτωμα. Πρόφτασε και χτύπησε ακόμα 2-3 φορές τον πεσμένο με το τακούνι του στο πρόσωπο. Ο γέρος άρχισε να ουρλιάζει διαπεραστικά. Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς, αν και δεν ήταν τόσο δυνατός όσο ο Δημήτρη, τον άδραξε και τον απόσπασε από το γέρο. Ο Αλιώσα έβαλε και αυτό στο χεράκι του, αδράχνοντάς τον από μπροστά. «Τρελάθηκες! Τον σκότωσες!» φώναξε ο Ιβάν. «Αυτό και του έπρεπε», ξεφώνησε λαχανιασμένος ο Δημήτρη. «Και αν δεν τον σκότωσα, θα ξανάρθω για να τον αποτελειώσω. Δεν θα μου ξεφύγει αυτός. Δημήτρη, φύγε, φύγε αμέσως από εδώ», φώναξε επιτακτικά ο Αλιώσα. «Αλεξέη, πες μου εσύ, μονάχα εσένα θα πιστέψω. Ήταν εδώ αυτή ή όχι? Την είδα τώρα μόλις που πέρασε κλεφτά μπροστά από το φράχτη προς τα δω. Της φώναξα και αυτή έφυγε τρέχοντας».
1: «Σορκίζομαι,
0: σορκίζομαι πως δεν ήρθε και ούτε κανένας την περίμενε. Όμως εγώ την είδα. Θα πει λοιπόν πως... Τώρα αμέσως θα μάθω που είναι. Γεια σου, Αλεξέη. Τώρα μην πεις λέξη. Μην πεις λέξη στον Έσωπο για τα λεφτά. Μα στην Κατερίνα Ιβάνοβνα να πας τώρα αμέσως και χωρίς άλλο να της πεις... Μου είπε πως σας αποχαιρετάει. Σας χαιρετάει και πάλι σας ξαναχαιρετάει. Έτσι ακριβώς μου είπε. Σας αποχαιρετάει με όλο του τον σεβασμό. Διηγήσου της και αυτά που γίνανε εδώ πέρα». Στο μεταξύ ο Ιβάν και ο Γρηγόρης σήκωσαν το γέρο και τον κάθισαν σε μια πολυθρόνα. Το πρόσωπό του ήταν ματωμένο, μα δεν είχε χάσει τις αισθήσεις του και άκουγε λέμαργα τις κραυγές του Δημήτρη. Του φαίνονταν ακόμα πως η Κρούσεκνα ήταν στα αλήθεια κάπου εκεί στο σπίτι. Ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς τον κοίταξε με μίσος καθώς έφευγε. «Δεν μετανιώνω για το αίμα σου», φώναξε. «Φυλάξου γέρο, Συμμάζεψε τις πεθυμιές σου, γιατί κι εγώ έχω πεθυμιές. Σε καταργέμαι και σ' απαρνιέμαι για πάντα. Έφυγε τρέχοντας από το δωμάτιο. Είναι εδώ. Είναι στα αλήθεια εδώ. Σμερδιακόφ, Σμερδιακόφ, έλεγε αγκομαχώντας ο γέρος, γνέφοντας με το δάχτυλο στον Σμερνιακόφ. Το έλεγε να πλησιάσει. Δεν είναι εδώ. Δεν είναι εδώ, άμυαλε γέρο, του φώναξε θυμωμένα ο Ιβάν. Να τον τώρα, λιποθύμησε. Νερό, πετσέτα. Κουνήσου, Σμερνιακόφ. Ο Σμερνιακόφ έτρεξε να φέρει νερό. Τέλος τον έκθισαν και τον κουβάλισαν στην κρεβατοκάμαρα και τον ξάπλωσαν στο κρεβάτι. Του δέσανε το κεφάλι με μια βρεγμένη πετσέτα. Εξασθενημένος από το κονιάκ, τις δυνατές συγκινήσεις και τα χτυπήματα, μόλις ακούμπησε το κεφάλι του στο μαξιλάρι, έπεσε σε βήθο με τα μάτια αναστραμμένα. Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς και ο Αλιώσα γύρισαν στη σάλα. Ο Σμερνιακόφ μάζευε τα θρύψαλα του βάζου και ο Γρηγόρης στεκόταν κοντά στο τραπέζι, σκυθροπός, με το κεφάλι χαμηλωμένο. «Δεν θα ήταν καλύτερα να βρέξεις και εσύ το κεφάλι σου και να πλαγιάσεις?» γύρισε και είπε στο Γρηγόρη ο Αλιώσα. «Εμείς θα τον φροντίσουμε και μόνοι μας. Ο αδερφός μου σε χτύπησε άσχημα στο κεφάλι». «Με τόλμησε», πρόφερε ο Γρηγόρης αργά και βλοσιρά. «Αυτός τόλμησε και τον πατέρα του ακόμα», παρατήρησε ο Ιβάν Φιοντόροβιτς στραβώνοντας το στόμα του. «Εγώ τον έπλαινα στη σκάφη και αυτός με τόλμησε», έλεγε και ξανάλεγε ο Γρηγόρης. «Φτούσου, φτούσου να πάρει και να σηκώσει. Αν δεν τον εμπόδιζα εγώ, ίσως και να τον σκότωνε». «Μήπως χρειάζεται πολύ ο έσωπος», ψιθύρισε ο Ιβάν Φιοντόροβιτς τον Αλιώσα. «Ο Θεός να φυλάει», ξεφώνησε ο Αλιώσα. «Και γιατί να φυλάει?» εξακολουθούσε να λέει ψιθυριστά ο Ιβάν, στραβώνοντας με κακία το πρόσωπό του. «Η μια οχιά θα φάει την άλλη. Αυτό και τους χρειάζεται». Ο Αλιώσα τεινάχτηκε. «Εγώ φυσικά δεν θα αφήσω να γίνει ο σκοτωμός, όπως τον εμπόδισα και τώρα. Μείνε εδώ πέρα εσύ. Αλιώσα, εγώ θα πάω να περπατήσω στον κήπο. Άρχισε να μου πονάει το κεφάλι μου εδώ μέσα». Ο Αλιώσα πήγε στην κρεβατοκάμαρα και έκατσε δίπλα στο προσκέφαλο του πατέρα του κάπου μια ώρα. Ξαφνικά ο γέρος άνοιξε τα μάτια του και κοίταξε για πολύ τον Αλιώσα. Φαίνεται πως προσπαθούσε να θυμηθεί και να σκεφτεί. Ξάφνου το πρόσωπό του έγινε εξαιρετικά ανήσυχο. «Αλιώσα», ψιθύρισε, σαν να φοβόταν μήπως τον ακούσει κανένας. «Πού είναι ο Ιβάν?» «Στην αυλή. Τον πονάει το κεφάλι του. Μας φρουρεί. Δώσ' μου το καθρεφτάκι. Να, εκεί πέρα είναι. Έλα γρήγορα, σβέλτα, δώσ' το μου». Ο Αλιώσα του δώσε τον μικρό στρογγυλό καθρέφτη που ήταν στημένος πάνω στον κωμό. Ο γέρος κοιτάχτηκε. Η μύτη είχε πριστεί αρκετά και το μέτωπο πάνω από το αριστερό του φρύδι είχε μελανιάσει. «Τι λέει ο Ιβάν?» «Αλιώσα, καλέ μου, εσύ είσαι το μόνο μου παιδί. Τον Ιβάν τον φοβάμαι. Τον Ιβάν τον φοβάμαι πιο πολύ και από τον άλλον. Μονάχα εσένα δεν φοβάμαι». «Κανέναν δεν πρέπει να φοβάστε. Ο Ιβάν είναι θυμωμένος, μα θα σας υπερασπιστεί». «Αλιώσα, ο άλλος έτρεξε στην Κρούσεκνα. Καλέ μου άγγελε, πες μου την αλήθεια. Ήταν πριν από λίγο εδώ, δεν ήταν? Πες μου, ήταν για όχι?» «Κανένας δεν την είδε. Ψέματα, δεν ήρθε. Όμως ο Μύτια θέλει να την παντρευτεί».
1: «Θα την παντρευτεί?»
0: «Αυτή όμως δεν θα τον πάρει», Δεν θα τον πάρει. Δεν θα τον πάρει. Δεν θα τον πάρει. Δεν θα τον πάρει. Ποτέ. Ποτέ δεν θα τον πάρει. Δεν θα τον πάρει. Δεν θα τον πάρει.
1: Έλεγε χαρούμενος ο γέρος. Λες και εκείνη τη στιγμή δεν θα μπορούσε κανένας να του πει τίποτα πιο ευχάριστο.

ενθουσιασμένος, άρπαξε το χέρι του Αλιώσα και το σφίξε πάνω στην καρδιά του. Ακόμα και τα μάτια του γυάλισαν από τα δάκρυα. Όσο για το εικονισματάκι της Μεγαλόχαρης, γι' αυτό που διηγιόμουν πριν από λίγο, πάρτο. Πάρτο και έχε το εσύ. Σου επιτρέπω να γυρίσεις και στο μοναστήρι. Αστειεύτηκα όταν σου έλεγα να κουβαλήσεις. Μη μου θυμώνεις. Μη μου θυμώνεις. Ωχ, μου πονάει το κεφάλι. Αλιώσα. Λιώσα. Κάνε να ηρεμήσει η καρδιά μου. Πες μου την αλήθεια. Όλο για το ίδιο. Αν ήρθε ή δεν ήρθε, είπε πικραμένα ο Αλιώσα. Όχι, όχι, όχι. Σε πιστεύω. Όμως να τι θέλω. Πήγαινε στην Κρούσακνα. Ο ίδιος ικανώνησε όπως νομίζεις και συνάντησέ την. Ρώτησέ την γρήγορα, όσο πιο γρήγορα μπορείς. Προσπάθησε να καταλάβεις μόνος σου. Με ποιον θέλει να πάει? Με μένα? Για με εκείνον. Ε, τι λες? Μπορείς? Για δεν μπορείς? Αν τη δω, θα τη ρωτήσω, τράβλησε ο Αλιώσα αμήχανα. Όχι, όχι, αυτή δε θα σου πει, τον διέκοψε ο γέρος. Σου είναι μια καμωματού αυτή. Θα αρχίσει να σε φυλάει και θα πει πως θέλει να πάρει εσένα, ναι. Είναι κατεργάρα, είναι μια ξεδιάντροπη, ξετσίποτη. Δεν πρέπει να πας στο σπίτι της. Όχι, δεν πρέπει. Και ούτε θα βγει σε καλό, πατερούλη. Που σε έστελνε εκείνος πριν από λίγο και φώναζε «πήγαινε», ε? Που σε έστελνε όταν έλεγε «πήγαινε»? Στις Κατερίνας Ιβάνοβνας με έστελνε. Για λεφτά, ε? Για να τη ζητήσεις λεφτά, ε? Αυτό είναι. Όχι, όχι, όχι. Όχι για λεφτά. Μα αυτός δεν έχει λεφτά. Δεν έχει πεντάρα. Ακού Αλιώσα, παιδί μου, θα μείνω εδώ στο κρεβάτι όλη τη νύχτα και θα το σκεφτώ. Εσύ στο μεταξύ πήγαινε, πήγαινε. Μπορεί να συναντήσεις και την άλλη. Μονάχα πέρασε από εδώ το δίχως άλλο αύριο το πρωί. Το δίχως άλλο. Αύριο έχω να σου πω ένα λογάκι. Θα περάσεις? Ναι, θα περάσω. Άμα θα έρθεις, κάνε πως τάχα ήρθες από μόνος σου. Πως ήρθες να με δεις. Μην το πεις σε κανέναν που σε κάλεσα εγώ. Στον Ιβάν ούτε λέξη ούτε κουβέντα να μην πεις. Καλά. Γεια σου, άγγελέ μου. Γεια σου, παλικάρι μου. Πριν από λίγο με υπερασπίστηκες. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ μου. Αύριο, αύριο θα σου πω ένα λογάκι. Μονάχα που πρέπει να σκεφτώ λίγο ακόμα. Και πώς αισθάνεστε τώρα? Αύριο κιόλας θα σηκωθώ και θα είμαι εντελώς καλά. Α, εντελώς καλά. Περνώντας από την αυλή ο Αλιώσα, συνάντησε τον αδερφό του τον Ιβάν, που καθότανε σε έναν πάγκο δίπλα στην εξώπορτα και κάτι έγραφε με ένα μολύβι στο σημειωματάριό του. Ο Αλιώσα είπε στον Ιβάν πως ο γέρος ξύπνησε και είναι αρκετά καλά και πως αυτόν τον έστειλε να κοιμηθεί στο μοναστήρι. Αλιώσα, με μεγάλη μου ευχαρίστηση θα σε συναντούσα αύριο το πρωί, είπε ο Ιβάν. Σηκώθηκε. Τούτος ο τόνος ήταν εντελώς αναπάντεχος για τον Αλιώσα. Αύριο θα πάω στους Χολκάκοβ, απάντησε ο Αλιώσα. Ίσως να πάω και στην Κατερίνα Ιβάνοβνα, αν δεν τη βρω σήμερα στο σπίτι. Ώστε λοιπόν, παρόλα αυτά θα πας τώρα στην Κατερίνα Ιβάνοβνα. Είναι για να την αποχαιρετήσεις εκ μέρους του? Να την αποχαιρετήσεις, ε, είπε ο Ιβάν και ξάφνου χαμογέλασε. Ο Αλιώσα τάχασε λιγάκι. Μου φαίνεται πως το κατάλαβα. Κατάλαβα τα επιφωνήματά σου. Τα επιφωνήματα που άκουσα λίγο πριν και από κάτι άλλα προηγούμενα που είπες.
Ο Δημήτρη ασφαλώς θα σε παρακαλούσε να πας σε εκείνην και να της πεις πως αυτός, δηλαδή με μια λέξη, αυτός την αποχαιρετάει. Αδερφέ μου, πως θα τελειώσουν, πως θα τελειώσουν όλα αυτά με τον πατέρα και τον Δημήτρη, αναφώνησε ο Αλιώσα. Δεν μπορεί να μαντέψει στα σίγουρα κανείς. Ίσως και να μην γίνει τίποτα. Αυτή η γυναίκα είναι θηρίο. Όπως και να είναι, το γέρο πρέπει να τον κρατήσουμε στο σπίτι και τον Δημήτρη να μην τον αφήσουμε να μπει ξανά ποτέ. Αδερφέ μου, επίτρεψέ μου να σε ρωτήσω και τούτο. Είναι ποτέ δυνατόν να έχει το δικαίωμα ο καθένας άνθρωπος να αποφασίζει για το ποιος είναι άξιος να ζει και το ποιος δεν είναι? Γιατί να μπερδεύουμε τα πράγματα και να παρεμβάλλουμε ζητήματα αξίας του καθενός? Αυτό το ζήτημα τις πιο πολλές φορές λύνεται στις καρδιές των ανθρώπων χωρίς να ληφθεί καθόλου υπόψη ο παράγοντας της αξίας. Υπάρχουν κι άλλα αίτια πολύ πιο φυσικά. Όσο για το δικαίωμα, και ποιος λοιπόν δεν έχει το δικαίωμα να επιθυμεί? Όχι όμως και το θάνατο του άλλου, έστω και αυτό ακόμα. Ποιος είναι ο λόγος να λέμε ψέματα στον εαυτό μας τη στιγμή που όλοι οι άνθρωποι έτσι ζούνε και ίσως να μην μπορούν να ζήσουν αλλιώτικα? Σίγουρα θα το πεις αυτό για εκείνα τα λόγια μου, πως οι δυο σκιές θα φαγωθούν μεταξύ τους και οι δυο οχές επίσης. Επιτρέψέ μου τότε να σε ρωτήσω κι εγώ. Με θεωρείς και εμένα σαν τον Δημήτρη ικανό να χύσω το αίμα του Εσώπου, να τον σκοτώσω? Πες μου. Τι λες, Ιβάν? Ποτέ μου δεν το σκέφτηκα αυτό. Μα και ούτε τον Δημήτρη τον θεωρώ. Σε ευχαριστώ. Έστω και γι' αυτό, είπε ειρωνικά ο Ιβάν. Εγώ πάντα θα τον υπερασπιστώ. Στο λέω και να το ξέρεις. Όσο για τις βαθύτερες επιθυμίες μου, σε τούτη την περίπτωση δεν μπορώ να τις περιορίσω. Λοιπόν, γεια σου. Και αύριο θα σε ξαναδώ. Μη με κακολογείς και μη με κοιτάς σαν κακούργο, πρόσθεσε και χαμογέλασε. Σφίξανε δυνατά τα χέρια, όσο ποτέ άλλοτε. Ο Αλιώσα ένιωσε πως ο αδερφός του πρώτος έκανε ένα βήμα για να τον πλησιάσει και πως το έκανε αυτό έχοντας το δίχως άλλο κάποιον σκοπό στο νου του.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ», μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου, εκδόσεις Γκοβόστη, για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

0: συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, του Μητροπολίτη Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Ο 7ος τόμος της σειράς συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας του μηνός Ιουλίου περιλαμβάνει όλους τους μεγάλους Αγίους και νεομάρτυρες της Εκκλησίας μας και κοσμείται από σπάνιες και καλέσθητες έγχρωμες εικόνες. Οι βιβλιογραφικές παραπομπές έχουν μοναδική χρηστικότητα για τον αναγνώστη που επιθυμεί να ερευνήσει ενδελεχώς την ελληνόγλωση και ξενόγλωση βιβλιογραφία της Αγιολογίας και των συναξαριστών. Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: Η ώρα είναι 12.

5. Το νυχτερινό πρόγραμμα της Εκκλησίας. Το νυχτερινό πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια δίωρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Σωζον Ιριώτης, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ελιανού. Για την προφορική μας επικοινωνία από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου. Σχόλια, κρίσεις, απόψεις, γνώμες, παρατηρήσεις, προτάσεις και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε στο mail της εκπομπής μας, γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papaki@yahoo.gr. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.ecclesia.gr.

Κύριε Ιησού Χριστέ Θεέ μου, δώσ' μου τη σημερινή μέρα αγαθή, αναμάρτητη και καθαρή. Κύριε, μη με εγκαταλείπεις, μη φεύγεις μακριά μου. Άπλωσε το χέρι σου και βοήθησέ με. Κύριε, στήριξέ με και φύτεψε στην καρδιά μου την αγάπη και το μεγάλο σεβασμό για σένα. Κύριε, δίδαξέ με να ζω κατά το Άγιο θέλημά σου. Κάμε, Κύριε, να συναισθάνομαι τις αμαρτίες μου και να λυπάμαι για αυτές. Ελευθέρωσέ με από κάθε ψυχικό και σωματικό πειρασμό. Διώξε από το νου μου κάθε βρώμικο, εσχρό και ανυπότακτο λογισμό. Κύριε, βοήθησέ με να βγάλω από μέσα μου την αμέλεια, τη λύπη, τη λυσμοσύνη, την αναισθησία, την πόρωση. Κύριε που είσαι σπλαχνικός, ελέησέ με και συγχώρησε όλες τις ανομίες μου. Και κάμε να ζω με ησυχία, με μετάνοια, με εξομολόγηση και με πίστη καθαρή. Αμήν.

αν θέλεις να αρπάξεις τη βασιλεία του Θεού, γίνε βιαστής. Βάλε τον αυχένα σου στο ζυγό της υπηρεσίας του Χριστού. Ελάφρυνέ τον με τον κόπο των αρετών, με νηστείες, με αγρυπνίες, με υπακοή, με ησυχία, με ψαλμωδίες, με προσευχές, με δάκρυα, με χειρονακτική εργασία, με την υπομονή κάθε θλίψεως που έρχεται εναντίον σου και από τους δαίμονες και από τους ανθρώπους. Να μη σε πείσει με τον καιρό ο υψηλόφρονας λογισμός να ελαττώσεις τους κόπους, για να μην καταληφθείς στη θύρα του θανάτου γυμνός από αρετές και βρεθείς έξω από τις πύλες της βασιλείας. Προκοπή της ψυχής είναι η προκοπή στην ταπείνωση. Από την υψηλοφροσύνη προέρχεται η ήττα και η ατιμία. Εξέταζε την εργασία κάθε ημέρας. Συγκρινέ την με την εργασία της προηγούμενης και φρόντιζε να βελτιωθείς. Πρόκοβε στις αρετές για να πλησιάσεις τους αγγέλους. Μέγας Βασίλειος.

είπε ο Αββάς Αντώνιος, «εγώ δεν φοβάμαι πια το Θεό, αλλά τον αγαπώ, γιατί η αγάπη διώχνει πέρα το φόβο». Είπε και πάλι, «η ζωή και ο θάνατος της ψυχής εξαρτάται από τον πλησίον. Αν κερδίσουμε τον αδελφό, το Θεό κερδίζουμε. Ενώ αν σκανδαλίσουμε τον αδελφό, στο Χριστό αμαρτάνουμε». Ο Αββάς Αγάθων είπε, «ποτέ δεν πλάγιασα να κοιμηθώ, έχοντας δυσαρεστηθεί με κάποιον, αλλά ούτε και άφησα, όσο μπορούσα, άλλον να κοιμηθεί, έχοντας κάτι με μένα». Έλεγε ο Αββάς Αγάθων, «αν γινόταν να βρω ένα λεπρό και να του δώσω το δικό μου σώμα και να πάρω το δικό του, ευχαρίστως θα το έκαμα, γιατί αυτή είναι η τέλεια αγάπη». Έλεγε ο Αββάς Ιωάννης ο Κολοβός, «δεν γίνεται να χτίσει κανείς το σπίτι αρχίζοντας από πάνω και προχωρώντας προς τα κάτω. Από τα θεμέλια θα αρχίσει και θα προχωρήσει προς τα πάνω». Τον ρωτούν τι σημαίνουν αυτά τα λόγια. Το θεμέλιο απαντά, «είναι ο πλησίον, προκειμένου να τον σώσεις, και πρώτος εσύ ωφελείσαι, γιατί από αυτόν κρέμονται όλες οι εντολές του Χριστού».

είπε ο Αβάς υπερέχειος. Προσπάθησε να γλιτώσεις όσο μπορείς τον πλησίον από τις αμαρτίες, χωρίς να τον προσβάλλεις, διότι και ο Θεός δεν αποστρέφεται όσους μετανοούν. Επίσης, λόγος κακίας ή πονηρίας εναντίον του αδελφού σου, ας μην παραμένει στην καρδιά σου, για να μπορείς να λες: συγχώρεσέ μας τα παραπτώματά μας, όπως και εμείς συγχωρούμε εκείνους που μας έφτεξαν. Ένας γέροντας είπε: αν κάποιος σου ζητήσει ένα πράγμα και εσύ, βιάζοντας τον εαυτό σου, το προσφέρεις, φρόντισε και ο λογισμός σου να ευαρεστηθεί με αυτό που δίνεις, καθώς είναι γραμμένο: αν κάποιος σε αγκαρεύει να πας μαζί του ένα μίλι, πήγαινε δύο. Δηλαδή, αν κάποιος σου ζητήσει κάτι, να του το δώσεις με όλο σου το είναι. Δύο γέροντες ζούσαν ως μοναχοί πολλά χρόνια μαζί και ποτέ δεν μάλωσαν. Είπε ο ένας τον άλλο: ας φιλονικήσουμε κι εμείς μια φορά όπως όλοι οι άνθρωποι. Ο άλλος αποκρίθηκε: δεν ξέρω πώς γίνεται η φιλονικία. Και του λέει ο αδελφός: να, θα βάλω στη μέση ένα τούβλο. Εγώ θα λέω ότι είναι δικό μου και εσύ να λες όχι, δικό μου είναι. Και από εδώ γίνεται η αρχή. Έβαλαν πράγματι στη μέση ένα τούβλο. Λέει ο ένας: αυτό είναι δικό μου. Ο άλλος είπε: όχι, είναι δικό. Είπε ο πρώτος: εάν είναι δικό σου, πάρ' το και πήγαινε. Και έφυγαν χωρίς να βρουν αιτία για φιλονικία.

Ένας γέροντας είπε: «Ποτέ δεν επιθύμησα ένα έργο που να ωφελεί εμένα και να βλάπτει το διπλανό, γιατί πίστευα ότι το κέρδος του αδελφού μου είναι καρποφορία για μένα». Κάποιος από τους πατέρες πήγε στην πόλη να πουλήσει το εργόχειρό του. Εκεί είδε ένα φτωχό που ήταν γυμνός και επειδή τον σπλαχνίστηκε, του χάρισε το πανοφόρι του. Ο φτωχός όμως πήγε και το πούλησε. Όταν το έμαθε αυτό ο γέροντας, λυπήθηκε και μετάνιωσε που του έδωσε το ένδυμα. Εκείνη τη νύχτα παρουσιάστηκε στο γέροντα, σε όνειρο, ο Χριστός, φορώντας το πανοφόρι. Του λέει: «Μη λυπάσαι να φορώ αυτό που μου έχεις δώσει». Οι γέροντες έλεγαν: «Ο καθένας οφείλει τα προβλήματα του πλησίον να τα κάνει δικά του και σε όλα να συμπάσχει με αυτόν και να χαίρεται και να κλαίει μαζί με αυτόν και με τέτοια διάθεση να στέκεται απέναντί του σαν να φοράει το σώμα του πλησίον και σαν να πρόκειται για τον εαυτό του αν ποτέ συμβεί κάτι κακό σε εκείνον. Αυτά είναι σύμφωνα με τη γραφή που λέει: «Χάρη στο Χριστό όλοι είμαστε ένα σώμα». Και όλοι όσοι πίστευσαν στο Χριστό είχαν μια καρδιά και μια ψυχή. Ένας αδελφός ρώτησε κάποιον γέροντα: «Γιατί όταν κάνω τις μικρές μου προσευχές, τον κανόνα μου, προσέχω ότι άλλοτε δεν υπάρχει εφορία στην καρδιά μου και άλλοτε προθυμία?» Και απαντά ο γέροντας: «Πώς λοιπόν θα φανεί ότι ο άνθρωπος αγαπά τον Θεό?» Και συμπλήρωσε: «Εμένα το σώμα μου μέχρι τώρα δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στην προαίρεσή μου».

Ένας γέροντας είπε: «Μην απαιτείς αγάπη από τον πλησίον, γιατί εκείνος που αγαπά κάποιον και δεν βρίσκει ανταπόκριση ταράζεται. Καλύτερα εσύ δείξε την αγάπη στον πλησίον. Έτσι και εσύ νιώθεις ανάπαυση, αλλά με τον τρόπο αυτό οδηγείς σε αγάπη και τον πλησίον». Είπε πάλι: «Το να υστερείς το θέμα της αγάπης απέναντι των αδελφών προέρχεται από το ότι δέχεσαι τους λογισμούς που ξεκινούν από υποψία και εμπιστεύεσαι τα αισθήματά σου. Επιπλέον και από το ότι δεν θέλεις να παθαίνεις αντίθετα από ό,τι επιθυμείς. Εκείνο λοιπόν που σου χρειάζεται είναι με τη βοήθεια του Θεού πρώτα-πρώτα να μην δίνεις εμπιστοσύνη στις υπόνοιές σου και ύστερα με όλη σου την προθυμία και τη δύναμη να ταπεινώνεσαι ενώπιον των αδελφών και να προκόβεις για χάρη τους το θέλημά σου». Έλεγε επίσης ότι «η αγάπη που έχει αφετηρία το Θεό είναι πιο δυνατή και από την αγάπη που την έχει κανείς εκφύσεως».

έλεγε ο Αβάς Δουλάς, ο μαθητής του Αβά Βυσαρίωνα. Καθώς βαδίζαμε κάποτε στα αμμώδη ψώματα δίπλα από τη θάλασσα, δίψασα και είπα στον Αβά Βυσαρίωνα: «Αβά, διψώ πολύ». Και ο γέροντας, αφού έκαμε ευχή, μου είπε: «Πιες από τη θάλασσα». Και έγινε γλυκό το νερό και ήπια. Ωστόσο όμως εγώ γέμισα και το δοχείο μου, μη τυχόν διψάσω παρακάτω. Και μόλις με είδε ο γέροντας, μου είπε: «Γιατί γέμισες νερό?» «Συγχώρησέ με», του απάντησα, «μη τυχόν διψάσω παραπέρα». Και η απάντηση του γέροντα: «Ο Θεός είναι εδώ, αλλά και παντού είναι ο Θεός». Κάποια άλλη φορά πάλι, καθώς πηγαίναμε σε κάποιον γέροντα, πήγε ο ήλιος να βασιλέψει. Προσευχήθηκε το γέροντας και είπε: «Σε παρακαλώ, Κύριε, ας σταθεί ο ήλιος, ώσπου να φτάσω στο δούλο σου». Και έγινε έτσι.

Κάποια φορά την ώρα που ο Άγιος Αντώνιος προσευχόταν στο κελί του, άκουσε μια φωνή που του έλεγε: «Αντώνιε, δεν έφτασες ακόμη στο μέτρο του τάδε τσαγκάρι που ζει στην Αλεξάνδρεια». Σηκώθηκε το πρωί, πήρε το βαΐτικο ραβδί του και πήγε να τον βρει. Έφτασε σε εκείνο το μέρος και μπήκε στο εργαστήριό του. Εκείνος όταν τον είδε ταράχθηκε. Του λέει λοιπόν ο γέροντας: «Μίλησέ μου για τις πράξεις σου». Ο τσαγκάρης είπε: «Δεν ξέρω να έχω κάνει τίποτε καλό, παρά μόνο μόλις σηκωθώ το πρωί να καθαρίσω το εργόχειρό μου, λέω ότι ολόκληρη η πόλη αυτή, από τον πιο μικρό μέχρι τον πιο μεγάλο, μπαίνουν στη Βασιλεία του Θεού για τις ενάρετες πράξεις τους και ότι μόνο εγώ κληρονομώ την κόλαση για τις αμαρτίες μου. Το βράδυ πάλι λέω τα ίδια λόγια πριν κοιμηθώ». Τ' άκουσε αυτά ο Αβάς Αντώνιος και είπε: «Αληθινά, σαν καλός χρυσοχώος, ενώ κάθεσαι στο σπίτι, αναπαυτικά κληρονόμησε στη Βασιλεία των Ουρανών. Εγώ όλο μου το χρόνο τον περνώ στην έρημο, όμως καθώς δεν έχω διάκριση, δεν έφτασα». Κάποτε την ώρα που προσευχόταν ο Αβάς Μακάριος στο κελί του, άκουσε μια φωνή που έλεγε: «Μακάριε, δεν έφτασες ακόμη στα μέτρα των τάδε γυναικών αυτής εδώ της πόλης». Το πρωί ο γέροντας σηκώθηκε, πήρε το ραβδί του και άρχισε να οδηπορεί για την πόλη. Όταν έφτασε στην πόλη και βρήκε το σπίτι, χτύπησε την πόρτα. Βγήκε η μία και τον υποδέχθηκε στο σπίτι. Αφού κάθισε για λίγο, ήρθε και η άλλη. Τις κάλεσε και εκείνες, ήρθαν και κάθισαν μαζί του. Λέει τότε ο γέροντας εκείνες: «Για σας έκανα τόση πορεία και επέμεινα τόσο κόπο, ώσπου να φτάσω στην έρημο. Πέστε μου λοιπόν την εργασία σας, ποια είναι?» «Πάτερ», του λένε, «πίστεψέ μας. Δεν είμαστε η καθεμιά μας έξω από την κλίνη του άντρα της μέχρι σήμερα. Ποια εργασία λοιπόν ζητάς από μας?» Ο γέροντας έβαλε μετάνοια και τις παρακαλούσε: «Φανερώστε μου το έργο σας». Τότε του λένε: «Εμείς κατά κόσμον είμαστε ξένες μεταξύ μας. Έτυχε όμως να παντρευτούμε δύο αδελφούς κατά σάρκα. Και να εδώ και 15 χρόνια ως σήμερα κατοικούμε σε αυτό το σπίτι και δεν ξέρουμε να φιλονικήσαμε ποτέ ή να αναφερθήκαμε σε έσχρα πράγματα. Μάλιστα ήρθε στο λογισμό μας να αφήσουμε τους άνδρες μας και να μπούμε στο τάγμα των μοναχών. Πολύ παρακαλέσαμε τους άνδρες μας να μας επιστρέψουν να φύγουμε, αλλά δεν τους πείσαμε. Έτσι, αφού δεν πετύχαμε αυτό το σκοπό, κάναμε συμφωνία μεταξύ μας και με το Θεό, μέχρι το θάνατο να μην βγει από το στόμα μας κανένας κοσμικός λόγος». Όταν τ' άκουσε αυτά ο Αβάς Μακάριος είπε: «Αληθινά δεν υπάρχει παρθένα ή παντρεμένη, ή μοναχός ή κοσμικός. Ο Θεός την πρόθεση ζητάει και δίνει το Άγιο Πνεύμα σε όλους».

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

για να παρακινήσεις τη θέλησή σου με περισσότερη ευκολία, να θέλεις σε όλα την ευχαρίστηση και τη δόξα του Θεού, θυμήσου συχνά ότι Αυτός πρωτύτερα με διάφορους τρόπους σε τίμησε και σε αγάπησε, σε δημιούργησε από το τίποτα κατ' εικόνα και ομοίωση δική του, και όλα τα άλλα κτίσματα τα έκανε στη δική σου υπηρεσία. Σε λύτρωσε από τη σκλαβιά του διαβόλου, στέλνοντας όχι έναν άγγελο αλλά τον Υιόν του το μονογενή για να σε εξαγοράσει, όχι με φθαρτή τιμή χρυσού και αργύρου, αλλά με το πολύτιμο αίμα του και θάνατο το πιο πολύ βασανιστικό και άτιμο. Και πάλι μετά από αυτά, κάθε ώρα και κάθε στιγμή σε φυλάει από τους εχθρούς, πολεμεί για σένα με τη θεία του χάρη, έχει έτοιμο για τροφή σου και τιμή σου τον αγαπητό του Υιό στα άχραντα μυστήρια. Αυτό είναι ένα σημάδι μιας υπέροχης τιμής και αγάπης που έχει για σένα ο Θεός, τόσο μεγάλη που δεν μπορεί κανείς να καταλάβει πόση τιμή κάνει ένας τόσο μεγάλος βασιλιάς στη μηδαμινότητα και ταλαιπωρία μας, και αντίθετα πόση τιμή και σεβασμό χρωστάμε να κάνουμε εμείς στην τόσο σημαντική αυτού μεγαλειότητα, ο οποίος έκανε για μας τόσα και τόσα θαυμάσια πράγματα. Και αν οι επίγειοι βασιλείς, όταν τιμώνται από ανθρώπους και από τους πιο ασήμαντους και ευτελείς, είναι οφειλέτες να τους κάνουν την ανταπόδοση, πόσο περισσότερο πρέπει να κάνουμε εμείς οι τυποτένοι στον υπέρτατον βασιλιά του σύμπαντος, από τον οποίο είμαστε τόσο πολύ τιμημένοι και αγαπημένοι. Εκτός από αυτό που είπαμε, έχε πάντα στη θύμησή σου, περισσότερο από κάθε άλλο, ότι η θεία μεγαλειότητα από μόνη της είναι απεριόριστα άξια να τιμάται και να υπηρετείται καθαρά από όλους κατά τον τρόπο που της αρέσει.

Πολύ σε συμφέρει, αδελφέ, να γνωρίζεις και την τάξη που πρέπει να κρατάς για να πολεμάς όπως πρέπει, και όχι απλά και όπως έτυχε, καθώς κάνουν πολλοί και βλάπτονται. Η τάξη του πολέμου κατά των εχθρών και των κακών σου επιθυμιών είναι αυτή: να μπεις μέσα στην καρδιά σου και να ερευνήσεις με επιμέλεια από ποιους λογισμούς και από ποιες επιθυμίες και προσπάθειες είναι αυτή περικυκλωμένη, και από ποιο πάθος περισσότερο κυριεύεται και βασανίζεται, και πρώτα κατά εκείνο του πάθους να πιάσεις τα όπλα και να πολεμήσεις. Εάν όμως συμβεί να πειραχθείς και από άλλα πάθη, εσύ πρέπει πάντα να πολεμάς το πιο κοντινό πάθος, που τότε έμπρακτα σε πολεμά, και πάλι να γυρίζεις τον πόλεμο σε εκείνο που περισσότερο σε κατακυριεύει.

Αν η δυσπιστία στον εαυτό μας και η ελπίδα στο Θεό, οι τόσο απαραίτητες σε αυτόν τον πόλεμο, μείνουν μοναχές, όχι μόνο δεν θα νικήσουμε, αλλά και θα γκρεμιστούμε σε πολλά κακά. Γι' αυτό το λόγο, κοντά σε αυτές χρειάζεται και εκγύμναση, που είναι το τρίτο πράγμα που είπαμε, η οποία πρέπει να γίνεται πρώτα με το νου και με τη θέληση. Και τον μεν νου πρέπει να φυλάμε από την αγνωσία, η οποία είναι σε αυτόν πολύ αντίθετη, επειδή τον σκοτίζει και του εμποδίζει τη γνώση της αλήθειας, η οποία είναι το δικό του αντικείμενο. Γι' αυτό είναι ανάγκη να τον γυμνάζουμε, ώστε να γίνει λαμπρός και καθαρός, για να μπορεί να διακρίνει καλά εκείνο που μας χρειάζεται για να καθαρίσουμε την ψυχή μας από τα πάθη και να τη στολίσουμε με τις αρετές. Αυτή λοιπόν τη λαμπρότητα του νου μπορούμε να την αποκτήσουμε με δύο τρόπους. Ο πρώτος και πλέον αναγκαίος είναι η προσευχή, με την οποία παρακαλούμε το Άγιο Πνεύμα να καταδεχθεί να σκορπίσει το θείο του φως μέσα στις καρδιές μας, το οποίο βέβαια θα το κάνει αν ζητήσουμε πραγματικά μόνο το Θεό, αν κάνουμε το θέλημά του το Άγιο και αν υποτάξουμε κάθε τι μας στη συμβουλή και ερώτηση των εμπειριών και πνευματικών μας πατέρων. Ο δεύτερος τρόπος είναι μια παντοτινή εκγύμναση βαθιά σκέψεως και μελέτης των πραγμάτων, για να γνωρίσουμε με αυτή ποια πράγματα είναι καλά, ποια κακά, όχι όπως τα κρίνει λανθασμένα η αίσθηση και ο κόσμος, αλλά καθώς τα κρίνει ο ορθός λόγος και το Πνεύμα το Άγιο, δηλαδή η αλήθεια των θεοπνεύστων γραφών και των πνευματοφόρων πατέρων και διδασκάλων της Εκκλησίας μας. Γιατί όταν αυτή η σκέψη και μελέτη γίνει σωστή και όπως πρέπει, μας κάνει να γνωρίσουμε καθαρά ότι πρέπει να θεωρούμε μηδέν μάταια και ψεύτικα όλα εκείνα που αγαπά και με διάφορους τρόπους ζητάει ο τυφλός και διεφθαρμένος κόσμος. Δηλαδή ότι οι τιμές και οι δονές και ο πλούτος του κόσμου δεν είναι τίποτε άλλο παρά ματαιότητα και θάνατος της ψυχής. Ότι οι βρισχές και οι δυσφημίσεις που μας κάνει ο κόσμος προξενούν σε μας αληθινή δόξα και η θλίψης χαρά. Με το να συγχωράμε τους εχθρούς μας και να τους κάνουμε καλά, είναι μεγαλοψυχία και μία από τις μεγαλύτερες ομοιότητες με το Θεό. Ό,τι περισσότερο ισχύει το να καταφρονήσει κάποιος τον κόσμο παρά να είναι εξουσιαστής όλου του κόσμου, ότι το να υπακούει κάποιος πρόθυμος είναι μια πράξη μάλλον μεγαλόψυχη και γενναία, παρά το να υποτάσσει και να προστάζει μεγάλους βασιλείς. Ότι η ταπεινή γνώση του εαυτού μας πρέπει να τιμάται περισσότερο από το ύψος όλων των επιστημών. Ότι το να νικήσουμε και να νεκρώσουμε τα θελήματά μας και τις ορέξεις μας, όσο και αν είναι μικρές, είναι άξιο μεγαλύτερου επένου, παρά το να καταπολεμήσουμε πολλά κάστρα, να κατατροπώσουμε δυνατά στρατόπεδα με τα όπλα στα χέρια και το να κάνουμε θαύματα ή να αναστήσουμε νεκρούς.

καθώς είναι ανάγκη να φυλάμε το νου μας από την αγνωσία, όπως είπαμε πριν, έτσι παρομοίως είναι ανάγκη να τον φυλάμε ακόμη και από την πολυπραγμοσύνη, την αντίθετη της αγνωσίας. Γιατί αφού τον γεμίσουμε από πολλούς λογισμούς, μάταιους και άτακτους και βλαπτικούς, τον κάνουμε αδύνατο και δεν μπορεί να καταλάβει εκείνο που ταιριάζει στην αληθινή απονέκρωσή μας και τελειότητα. Γι' αυτό πρέπει να είσαι σαν πεθαμένος εντελώς σε κάθε έρευνα των επιγείων πραγμάτων, τα οποία, αν και μπορεί να επιτρέπονται, δεν είναι όμως και αναγκαία. Και μαζεύοντας πάντα το νου σου όσο μπορείς μέσα στον εαυτό σου, κάνε το να μαθεί από τα πράγματα όλου του κόσμου. Τα μηνύματα, οι καινούργιες ειδήσεις και όλες οι μεταβολές και οι αλλοιώσεις, μικρές και μεγάλες, του κόσμου και των βασιλείων, ας είναι για σένα τέτοιου είδους σαν να μην υπάρχουν καθόλου. Αλλά και αν σου προσφέρονται από τους άλλους, εναντιώσου σε αυτά, απομάκρυνέ τα από την καρδιά και τη φαντασία σου. Ας είσαι δε προσεκτικός εραστής στο να καταλάβεις τα πνευματικά και τα ουράνια, μη θέλοντας να γνωρίζεις άλλο μάθημα στον κόσμο παρά τον εσταυρωμένο και τη ζωή του και το θάνατο και το τι ζητάει αυτός από σένα. Και βέβαια θα ευχαριστήσεις πολύ το Θεό, ο οποίος έχει για εκλεκτούς και αγαπημένους του εκείνους που τον αγαπούν και φροντίζουν να κάνουν το θέλημά του.

κάθε άλλο ζήτημα και έρευνα είναι εγωισμός και υπερηφάνεια. Δεσμά και παγίδες του διαβόλου, ο οποίος σαν πανούργος, βλέποντας ότι οι θέλησεις εκείνων που προσέχουν στην πνευματική ζωή είναι δυνατή και ισχυρή, γυρεύει να νικήσει το νου τους με τέτοιες περιέργειες για να κυριεύσει με αυτόν τον τρόπο και το ένα και το άλλο. Οπότε συνηθίζει πολλές φορές να τους δίνει σκέψεις δίθεν υψηλές, λεπτές και περίεργες, και μάλιστα στους εύστροφους στο νου και σε εκείνους που είναι εύκολοι να υψηλοφρονήσουν. Γιατί αυτοί, εχμαλωτισμένοι από την ειδονή και τη συνομιλία εκείνων των υψηλών σκέψεων, στις οποίες νομίζουν ψεύτικα ότι απολαμβάνουν το Θεό, ξεχνούν να καθαρίσουν την καρδιά τους και να προσέχουν στην ταπεινή γνώση του εαυτού τους και στην αληθινή απονέκρωση. Κι έτσι, αφού δεθούν με το δεσμό της υπερηφάνειας, γίνονται είδωλο του ίδιου του νου τους και στη συνέχεια, λίγο-λίγο, χωρίς να το καταλάβουν, φτάνουν να λογαριάσουν ότι δεν έχουν ανάγκη πλέον από τη συμβουλή και την ουθεσία των άλλων, επειδή συνήθισαν να προστρέχουν σε κάθε τους ανάγκη στο είδωλο της δικής τους κρίσεως, πράγμα που είναι πολύ επικίνδυνο και δύσκολο να γιατρευθεί, διότι η υπερηφάνεια του νου είναι πλέον περισσότερο επικίνδυνη από εκείνη της θελήσεως. Επειδή η μεν υπερηφάνεια της θελήσεως, όντας φανερή στο νου, εύκολα θα μπορεί καμιά φορά να γιατρευθεί, υποτασσόμενη σε εκείνο που πρέπει. Ο νους όμως, όταν έχει σταθερή γνώμη ότι η κρίση του είναι καλύτερη από τον άλλον, από ποιον θα μπορεί να γιατρευθεί και πώς θα υποταχθεί στην κρίση των άλλων, εκείνος που δεν την έχει τόσο καλή σαν τη δική του? Αν ο οφθαλμός της ψυχής, ο οποίος είναι ο νους με τον οποίο ο άνθρωπος μπορεί να γνωρίσει και να καθαρίσει την υπερηφάνεια της θελήσεως, είναι ο ίδιος ασθενής, τυφλός και γεμάτος από υπερηφάνεια, ποιος έπειτα μπορεί να τον γιατρέψει? Και αν το φως είναι σκοτάδι και ο κανόνας είναι λάθος, πώς θέλει να φωτίσει ή να διορθώσει τ' άλλα? Γι' αυτό πρέπει να αντισταθεί στο γρηγορότερο σε αυτή την επικίνδυνη υπερηφάνεια του μυαλού, προτού να διαπεράσει μέσα στο νου των κοκάλων σου, και αντιστεκόμενος βάλε χαλινάρι στην οξύτητα του νου σου και υπόβαλε τη δική σου γνώμη στη γνώμη των άλλων, και γίνε ανόητος για την αγάπη του Θεού και θα είσαι σοφότερος από τον Σολομώντα. Όποιος νομίζει ότι είναι σοφός με τα μέτρα αυτού εδώ του αιώνα, ας γίνει μωρός για να γίνει πραγματικά σοφός.

Λοιπόν, εσύ να αγρυπνάς πάντα προσευχόμενος και επιμελούμενος καλά ως ανδρείος αγωνιστής. Και μην περιμένεις να υφαίνεις τον ηθικό σου χιτώνα όταν πρόκειται να πας εκεί στολισμένος για να συναντήσεις τον εμφύο Χριστό. Και θυμίσου κάθε μέρα ότι το σήμερα είναι δικό σου, το αύριο είναι στο χέρι του Θεού και ότι εκείνος που σου έδωσε το πρωί δεν σου υπόσχεται να σου δώσει και το βράδυ. Γι' αυτό μην ακούσεις τον διάβολο που σου λέει να του δώσεις το σήμερα και το αύριο να το δώσεις στο Θεό. Όχι, αλλά ξόδεψε όλες τις στιγμές των ωρών της ζωής σου καθώς αρέσεις στο Θεό. Και σαν να μην πρόκειται να σου δοθεί πλέον άλλος καιρός. Και λογάριαζε ότι για κάθε στιγμή θα δώσεις ακριβέστατο λογαριασμό, επειδή πολύτιμος είναι στα αλήθεια ο καιρός που έχεις στα χέρια και θα έρθει η ώρα να τον ζητήσεις και να μην τον βρεις. Νόμιζε ακόμη σαν χαμένη εκείνη την ημέρα, αν και να έκανες πολλά έργα, στην οποία δεν απέκτησες πολλές νίκες κατά των κακών σου κλήσεων και θελημάτων και κατά την οποία δεν ευχαρίστησες το Θεό, όχι μόνο για τις ευεργεσίες που σου έκανε και μάλιστα για το βασανιστικό σου πάθος, ο οποίος για σένα υπέφερε, αλλά και για την πατρική γλυκιά εκπαίδευση των θλίψεων που πρόκειται να σου στείλει καμιά φορά. Τελειώνοντας, σου παραγγέλω: αγωνίσου πάντα τον καλόν αγώνα, γιατί πολλές φορές μία μόνον ώρα επιμελίας κέρδισε τον παράδεισο και για μία ώρα αμελίας τον έχασε. Και γίνε επιμελής αν θέλεις να είναι ασφαλής η ελπίδα της σωτηρίας σου προς το Θεό. Όποιος έχει εμπιστοσύνη στο Θεό, όλα θα τα έχει άφθονα. Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης.

ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Σόζον Ιριώτης, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ηλιανού. Μας ακούτε παντού μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.ecclesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. (210) 72 98 222 για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Για τα γραπτά σας μηνύματα, γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papaki.yahoo.gr.

Αμαρτία θανάσιμη είναι εκείνη για την οποία ο άνθρωπος μένει αμετανόητος. Κανένας δεν είναι τόσο αγαθός και σπλαχνικός όσο ο Θεός. Τον αμετανόητο όμως ούτε αυτός τον συγχωρεί. Πολύ λυπούμαστε όταν κάνουμε αμαρτίες. Τις αιτίες τους όμως με ευχαρίστηση τις δεχόμαστε. Του Αβά Μάρκου.

Πρόσεχε αδελφέ το πονηρό πνεύμα που φέρνει τη λύπη στον άνθρωπο, γιατί είναι φοβερή η καταδίωξη που σου κάνει μέχρι να σε ρίξει κάτω. Η κατά Θεόν λύπη, αντίθετα, είναι χαρά για σένα, γιατί βλέπεις τον εαυτό σου να στέκεται στο θέλημα του Θεού. Εκείνος που σου λέει «Πού θα πας για να ξεφύγεις, μετάνοια δεν έχεις», αυτός είναι εχθρός που πασχίζει να κάνει τον άνθρωπο να εγκαταλείψει την εγκράτεια. Γιατί η κατά Θεόν λύπη δεν έρχεται στον άνθρωπο με επιθετική ορμή, αλλά ειρηνικά, και του λέει «Μη φοβάσαι, έλα πάλι». Γνωρίζει, βλέπεις, ότι ο άνθρωπος είναι αδύνατος και τον δυναμώνει. Με γενεοφροσύνη αντιμετώπιζε τους λογισμούς και θα σου γίνουν ελαφρότεροι, γιατί όποιον τους φοβάται τον λυγίζουν κάτω από το βάρος τους. Η δύναμη εκείνων που θέλουν να αποκτήσουν τις αρετές φανερώνεται σε τούτο: να μην μικροψυχήσουν αν συμβεί να πέσουν, αλλά πάλι να ρίχνονται στον αγώνα. Και η αγαθότητα του Θεού φανερώνεται σε τούτο.

Αμήν, αμήν, λέγω ημίν. Χαρά γίνεται εν το ουρανό. Επί ενή αμαρτωλό μετανοούντι. Του Αβά Ισαΐα.

Πρόσεχε, αδελφέ, γιατί ο εχθρός πολεμάει με διάφορους τρόπους τους αγωνιστές. Και πριν μεν πραγματοποιηθεί η αμαρτία, ο εχθρός τη δείχνει στα μάτια τους πολύ μικρή. Προπαντός την επιθυμία της αρκικής ειδονής, τόση ασήμαντη την παρουσιάζει πριν γίνει πράξη, ώστε φαίνεται στον αδελφό ότι σχεδόν δεν διαφέρει καθόλου από το να του χυθεί στη γη ένα ποτήρι κρύο νερό. Μετά τη διάπραξη της αμαρτίας όμως, ο πονηρός την παρουσιάζει υπερβολικά βαριά στα μάτια εκείνου που αμάρτησε, σηκώνοντας εναντίον του μύρια κύματα λογισμών, έτσι ώστε πνίγοντας μέσα σε αυτά τη λογική σκέψη του αδελφού, να τον καταποντήσει στο βυθό της απελπισίας. Και εσύ λοιπόν, αγαπητέ, γνωρίζοντας από πριν αυτές τις πανουργίες του εχθρού, πρόσεχε μη σε γελάσει και αμαρτήσεις. Αλλά κι αν έχεις ήδη πέσει σε ένα παράπτωμα, μην το συνεχίζεις απελπισμένος για τη σωτηρία σου. Σήκω και γύρνα πίσω στον Κύριο και Θεό σου. Και εκείνος θα σε λεήσει, γιατί ο δεσπότης μας είναι εκτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος, και δεν περιφρονεί όσους μετανοούν ειλικρινά, αλλά πρόθυμα και με χαρά τους δέχεται. Όταν λοιπόν σου λέει ο εχθρός, χάθηκες, δεν μπορείς πια να σωθείς, εσύ πες του, εγώ έχω Θεό εύσπλαχνο και μακρόθυμο, γι' αυτό και δεν απελπίζομαι για τη σωτηρία μου. Εκείνος που μας άφησε εντολή να συγχωρούμε τον συνάνθρωπό μας έως 77, ο ίδιος πολύ περισσότερο θα συγχωρήσει τις αμαρτίες εκείνων που επιστρέφουν κοντά του μόλι του στην ψυχή. Κι έτσι, με τη χάρη του Θεού, θα λυτρωθείς από τον πόλεμο. Του Αγίου Εφραίμ.

Ακηδεία ετυμολογικά σημαίνει απουσία φροντίδας για τη σωτηρία. Εκτός από σπάνιες σχεδόν περιπτώσεις, όλη η ανθρωπότητα ζει σε κατάσταση ακηδείας. Οι άνθρωποι έγιναν αδιάφοροι για τη σωτηρία τους. Δεν αναζητούν τη θεία ζωή. Περιορίζονται στα σχήματα της αρκετής.

πραγματικής ζωής, στις καθημερινές ανάγκες, στα πάθη του κόσμου και τις συμβατικές πράξεις. Ωστόσο ο Θεός μας έπλασε από το μηδέν, κατ' εικόνα του απολύτου και καθομοίωσή του. Αν η αποκάλυψη αυτή αληθεύει, η απουσία της μέριμνας για τη σωτηρία δεν είναι άλλο παρά ο θάνατος του προσώπου. Η απελπισία είναι η απώλεια της συνειδήσεως ότι ο Θεός θέλει να μας δώσει την αιώνια ζωή. Ο κόσμος ζει στην απελπισία. Οι άνθρωποι έχουν καταδικάσει οι ίδιοι τον εαυτό τους στο θάνατο. Πρέπει να παλέψουμε σώμα προς σώμα με την ακηδεία. Η ζωή του κόσμου οργανώνεται γύρω από μερικά ανθρώπινα πάθη και η πνευματική ζωή βρίσκεται στο περιθώριο. Οφείλουμε να αντιστρέψουμε την κατάσταση αυτή των πραγμάτων, να τοποθετήσουμε την πνευματική ζωή στην καρδιά της ζωής μας. Αρχιμανδρίτης Σοφρόνιος.

του Αγίου Πνεύματος τη χάρη. Η γραφή άλλοτε πυρ και άλλοτε νερό την ονομάζει, για να μας δείξει ότι αυτά τα ονόματα δεν αποτελούν παράδειγμα της Θείας Ουσίας, αλλά της Θείας Ενέργειας. Διότι το Άγιο Πνεύμα δεν συνίσταται από διαφορετικές ουσίες, επειδή είναι αόρατο και μονοειδές. Το πρώτο λοιπόν όνομα, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, το δηλώνει λέγοντας «Αυτός ο Χριστός θα σας βαπτίσει εν πνεύματι Αγίου και πυρή». Και το δεύτερο όνομα το δηλώνει ο Χριστός λέγοντας «Ποτάμια από ζωντανό νερό θα ρεύσουν από την κοιλιά του». Αυτό το είπε περί του Αγίου Πνεύματος, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, που επρόκειτο να λάβουν. Έτσι και όταν ομιλούσε με τη Σαμαρίτιδα γυναίκα, νερό ονομάζει το Άγιο Πνεύμα. Όποιος πιει από το νερό, το οποίο εγώ θα δώσω σε αυτόν, δεν θα διψάσει ποτέ. Έτσι το Άγιο Πνεύμα ονομάζει η γραφή με την ονομασία του πυρός, επειδή υπενήσεται το δυνατό, άγρυπνο και θερμό της χάριτος και το κάψιμο των αμαρτημάτων, και με την ονομασία του νερού, για να δώσει έμφαση στον καθαρισμό από αυτό και στην πολύ μεγάλη αναψυχή στις διάνοιες που το υποδέχονται. Και είναι φυσικό, επειδή όπως κάποιος κήπος στολίζεται με κάθε δέντρο καρποφόρο και αϊθαλές, έτσι το Άγιο Πνεύμα κατασκευάζει την πρόθυμη ψυχή, και ούτε λύπη ούτε σατανική επιβουλή επιτρέπει να αισθανθεί, επειδή σβήνει εύκολα όλα τα φλεγόμενα βέλη του πονηρού. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Όλους τους πιστούς οφείλουμε να τους βλέπουμε σαν ένα και να σκεπτόμαστε ότι στον κάθε ένα από αυτούς είναι ο Χριστός και να έχουμε για τον καθένα τέτοια αγάπη ώστε να είμαστε έτοιμοι να θυσιάσουμε για χάρη Του και τη ζωή μας. Γιατί οφείλουμε να μην λέμε ούτε να θεωρούμε κανένα άνθρωπο κακό, αλλά όλους να τους βλέπουμε ως καλούς. Κι αν δεις έναν αδελφό να ενοχλείται από πάθη, να μην τον μισήσεις αυτόν. Μίσησε τα πάθη που τον πολεμούν. Κι αν τον δεις να τυραννείται από επιθυμίες και συνήθειες προηγούμενων αμαρτιών, περισσότερο σπλαχνίσου τον. Μη τυχόν δοκιμάσεις κι εσύ πειρασμό, αφού είναι από υλικό που εύκολα γυρίζει από το καλό στο κακό. Η αγάπη προς τον αδελφό σε προετοιμάζει να αγαπήσεις περισσότερο το Θεό. Το μυστικό λοιπόν της αγάπης προς το Θεό είναι η αγάπη προς τον αδελφό. Γιατί αν δεν αγαπάς τον αδελφό σου που τον βλέπεις, πώς είναι δυνατόν να αγαπάς το Θεό που δεν τον βλέπεις? Ο γάρ μη αγαπών των αδελφών αυτού ον εώρακε, των Θεών ον ούχε όρακε, πώς δύναται αγαπάν. Όσιο Σιμεών, ο νέος θεολόγος.

Αν γίνουμε κατ' εικόνα του Χριστού, φορείς της ανθρωπότητας και του Θεού, το εγώ μας θα είναι η εικόνα του απολύτου, σε μικροσκοπικές ίσως διαστάσεις, αλλά όντως η εικόνα του απολύτου. Μετανοούμε προσωπικά, αλλά τα πάθη μας είναι εκείνα που καταδυναστεύουν τον κόσμο. Κατά συνέπεια, αυτό που ζούμε δεν είναι ξέχωρο από τη ζωή του κόσμου. Σιγά σιγά φυσικά αρχίζουμε να ζούμε την κατάστασή μας ως αντανάκλαση της καταστάσεως όλης της ανθρωπότητας. Αρχίζουμε να ζούμε τη ζωή μας όπως τη βλέπει ο Θεός, με τρόπο σφαιρικό. Με τη μετάνοιά μας δεν ζούμε μόνο το ατομικό μας δράμα. Ζούμε μέσα στον ίδιο τον εαυτό μας την τραγωδία όλου του κόσμου. Το δράμα της ιστορίας του από την αρχή του χρόνου. Εν Χριστώ η συνείδησή μας πλαταίνει. Η ζωή μας δεν γνωρίζει όρια. Στην εντολή αγαπήσεις των πλησίων σου ως εαυτόν, πρέπει να εννοήσουμε το ως εαυτόν με τον εξής τρόπο. Κάθε άνθρωπος, ο Αδάμ όλος, είναι το είναι μου. Περιπνεύματος και ζωής, Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ.

Ο λογικός άνθρωπος, εξετάζοντας τον εαυτό του, δοκιμάζει ποια πράγματα του πρέπουν και τον συμφέρουν, ποια είναι ζητήματα της ψυχής και ωφέλιμα και ποια ξένα προς την ψυχή. Έτσι αποφεύγει όσα βλάπτουν την ψυχή, διότι του είναι ξένα και τον χωρίζουν από την Αθανασία. Όσο μετριότερα ζει κανείς, τόσο ευτυχέστερος είναι, γιατί δεν φροντίζει για πολλά, για δούλους, για οργούς και να αποκτήσει ζώα. Διότι όταν προσιλωνόμαστε σε αυτά και περιπέσουμε αργότερα στις δυσχέρειες που τα επακολουθούν, κατηγορούμε το Θεό ως αίτιον. Από την αυθαίρετη αυτή επιθυμία μας, τον πλούτο, ποτίζεται ο θάνατος και έτσι πλανημένοι μένουμε στο σκοτάδι της αμαρτωλής ζωής, χωρίς να μπορούμε να αναγνωρίσουμε τους εαυτούς μας. Πρέπει να μην λέμε ότι δεν είναι δυνατόν στον άνθρωπο να επιτύχει ένα άρετο βίο, αλλά μόνον ότι δεν είναι εύκολο. Ούτε είναι εύκολο να το αντιληφθούν αυτό οι τυχόντες άνθρωποι. Συμμετέχουν σε ενάρετη ζωή όσοι είναι ευσεβείς και έχουν νουν θεοφιλή. Γιατί ο κοινός νους είναι κοσμικός και ευμετάβολος, που περιέχει νοήματα αγαθά και κακά, αφού επηρεάζεται από τα φυσικά πράγματα και ρέπει προς την ύλη. Ενώ ο θεοφιλής νους τιμωρεί την κακία, την οποία ενσωματώνονται αυτοπροαίρετα οι άνθρωποι από ραθυμία. Οι αγράμματοι και καλλιέργητοι άνθρωποι θεωρούν τα λόγια γελίο πράγμα και δεν θέλουν να τα ακούνε, επειδή ελέγχεται η αγραμματοσύνη τους και θέλουν να είναι όλοι ομοιοί τους. Κατά τον ίδιο τρόπο και όσοι ζουν και συμπεριφέρονται ακόλαστα, φροντίζουν να αποδείξουν ότι όλοι είναι χειρότεροι τους, νομίζοντας πως από το πλήθος των κακών θα επιτύχουν το ακατηγόρητο για τους εαυτούς τους. Οι άτονοι, χαλαροί και νοθροί ψυχοί τους, θολώνει από την κακία που περιλαμβάνει ασωτεία, υπερηφάνεια, απληστία, οργή, προπαίτεια, λύσα, φόνο, οδυρμό, φθόνο, πλεονεξία, αρπαγή, πόνο, ψεύδος, ειδονή, οκνηρία, λύπη, δειλία, αρρώστια, μίσος, κατηγορία, αδυναμία, πλάνη, άγνοια, απάτη, λύθη Θεού. Με τέτοια και παρόμοια τιμωρείται η άθλια ψυχή που χωρίζει τον εαυτό της από το Θεό. Μέγας Αντώνιος.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

την αληθινή νηστεία να επιδείξουμε. Εννοώ δηλαδή την αποχή από τα κακά. Γιατί αυτό είναι νηστεία. Επειδή η αποχή από τα φαγητά γι' αυτό μας έχει παραδοθεί. Για να χαλιναγωγήσει τη δύναμη της σάρκας και να κάνει τον ύπο των επιθυμιών μας πειθαρχικό. Εκείνος που νηστεύει πρέπει περισσότερο από όλους και από όλα να συγκρατεί το θυμό, να έχει διδαχθεί την πραότητα και την επίοικια, να έχει συντετριμμένη την καρδιά, να απομακρύνει τις σκέψεις των παράλογων και ανάρμοστων επιθυμιών, έχοντας μπροστά του το ακίμητο εκείνο μάτι του Θεού και το αδωροδόκητο δικαστήριο. Επίσης πρέπει να είναι ανώτερος από τα χρήματα, να δείχνει μεγάλη γενναιοδορία στην ελεημοσύνη και να διώχνει από την ψυχή του κάθε κακία προς τον πλησίον. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Αν αποκτήσεις υπομονή, πλησιάζεις όλες τις αρετές. Γιατί με αυτήν ο άνθρωπος χαίρεται στις λύπες, ασκείται στις δοκιμασίες, αγάλεται στον κίνδυνο, είναι πρόθυμο στην υπακοή, είναι γεμάτος από αγάπη, δοξολογεί το Θεό στους πειρασμούς, ταπεινώνεται όταν ελέγχεται, παραμένει πιστός στις δυστυχίες. Αυτός που απέκτησε την υπομονή έκανε κτήμα του την ελπίδα και στολίζεται με κάθε καλό έργο. Αβάς Ναζάριος.

Ρωτήθηκε ο Αββάς Μιός από κάποιον στρατιωτικό εάν ο Θεός δέχεται τη μετάνοια του αμαρτωλού ανθρώπου. Και εκείνος, αφού τον κατήχησε με πολλά λόγια, τον ρώτησε: «Πες μου, αγαπητέ, εάν σου σχιστεί η χλαμίδα την πετάς?» Και ο στρατιωτικός απάντησε: «Όχι, αλλά τη ράβω και την ξαναχρησιμοποιώ». Του λέει τότε ο γέροντας: «Εάν λοιπόν εσύ λυπάσαι το ρούχο σου, ο Θεός το πλάσμα του δεν θα το λυπηθεί». Αββάς Μιός.

ρώτησαν γέροντας και τι. Πώς μπόρεσες να περάσεις το δύσβατο δρόμο της ζωής χωρίς να σκοντάψεις? Μιμήθηκα, απάντησε εκείνος στον τυφλό. Εμπιστεύεται το ραβδί του, ακουμπάει σε αυτό και το ρωτάει σε κάθε του βήμα. Έτσι κι εγώ εμπιστεύθηκα το Θεό, ακούμπησα πάνω του και με το ραβδί της πίστης μου έψαχνα προσεκτικά το έδαφος προτού πατήσω. Από το γεροντικό.

Επειδή τίποτε δεν είναι ανώτερο από την ψυχή, γι' αυτό αδελφοί μου, ας τρέξουμε, ας φροντίσουμε και ας κάνουμε ετοιμασία καθημερινά. Ας μη σπαταλήσουμε όλο τον καιρό μας στη φροντίδα του σώματος. Αλλά όταν πεινάσει το σώμα και ζητά την τροφή του, εσύ σκέψου ότι και η ψυχή έχει τη δική της ανάγκη. Και όπως ακριβώς το σώμα, αν δεν τραφεί με ψωμί, δεν μπορεί να ζήσει, έτσι και η ψυχή, αν δεν τρέφεται με πνευματική σοφία, είναι νεκρή. Επειδή μάλιστα ο άνθρωπος είναι σύνθετος, αποτελούμενος από ψυχή και σώμα, γι' αυτό και έλεγε ο Σωτήρας ότι ο άνθρωπος δεν θα ζήσει μόνο με ψωμί. Εσύ λοιπόν, σαν καλός οικονόμος, δώσε στην ψυχή τις τροφές της ψυχής και στο σώμα τις τροφές του σώματος. Μη θρέψεις μόνο το σώμα σου και μην εγκαταλείψεις την ψυχή σου έρημη και πεινασμένη. Όσιος Εφραίμ ο Σύρος.

Ο χριστιανός πολλές φορές πηγαίνει να προσευχηθεί και γονατίζει και αναπαύεται ο νους του, και όσο σκάβει και βαθαίνει μέσα του, γκρεμίζεται το τείχος της κακίας που προβάλλει αντίσταση, και τότε βλέπει τέτοια πράγματα και αποκτά τέτοια σοφία που δεν μπορούν να φτάσουν και να καταλάβουν βασιλιάδες ή σοφοί ή ρήτορες, και δεν μπορούν να γνωρίσουν τη λεπτότητα αυτού του νου, επειδή ασχολείται με θεία μυστήρια. Ακριβώς όπως και ο άπειρος στη διαλογή των μαργαριταριών δεν μπορεί να εκτιμήσει την αξία τους λόγω της απειρίας του. Όσιος μακάριος ο Αιγύπτιος.

αν αγαπήσεις κάθε εχθρό και όλους που σε μισούν, και αν ευχηθείς ολόψυχα για αυτούς που το κακό σου θέλουν, και αυτούς όσο μπορείς σύ να τους ευεργετήσεις, στα αλήθεια όμοιος έγινες του ουράνιου πατέρα σου, και την καρδιά σου καθαρή με τούτα κάνοντάς τη θα δεις εντός της το Θεό, όπως κανείς δεν είδε. Και αν συμβεί και να διωχθείς για τη δικαιοσύνη, τότε πλέον σκύρτησε, γιατί έγινε δική σου η βασιλεία των ουρανών, και τι είναι πιο μεγάλο? Άγιος Σημεών, ο νέος θεολόγος.

σε όλες τις κατά Θεόν προσπάθειές μας, τρεις λάκους μας κάβουν ύπουλα οι δαίμονες. Καταρχήν αγωνίζονται να μην κατορθωθεί το αγαθό. Έπειτα, αφού κινηθούν στο πρώτο σημείο, αγωνίζονται ώστε το αγαθό που κατορθώθηκε να μην είναι καθόλου θεάρεστο. Όταν δε και σε αυτόν το στόχο αποτύχουν οι κλέφτες, τότε πλησιάζουν αθόρυβα στην ψυχή μας και μας μακαρίζουν ότι σε όλα πολιτευόμεθα όπως θέλει ο Θεός, ώστε να γεμίσουμε από εγωισμό και από υπερηφάνεια. Άγιος Ιωάννης ο Συναίτης.

Γέροντα, τι βοηθάει περισσότερο να διορθωθεί κανείς? Καταρχάς η θέληση. Η θέληση είναι κατά κάποιον τρόπο το καλό ξεκίνημα. Ύστερα πρέπει να καταλάβει κανείς ότι είναι άρρωστος και να αρχίσει να αναλογεί και να παίρνει την αντιβίωσή του. Γιατί αν είναι άρρωστος και κρύβει την αρρώστια του, κάποτε θα σωριαστεί κάτω απότομα, χωρίς να το καταλάβει, και δεν θα μπορεί να βοηθηθεί ιατρικά. Την αρρώστια τη δική σου την ξέρεις? Όχι. Γι' αυτό ξέρεις την αρρώστια των άλλων. Αν ήξερες τη δική σου αρρώστια, δεν θα ήξερες την αρρώστια των άλλων. Δεν λέω να μην συμμετέχεις στον πόνο τους, αλλά να μην ασχολείσαι με τα σφάλματά τους. Αν ο άνθρωπος δεν ασχολείται με τον εαυτό του, ο πειρασμός θα του ανοίξει δουλειά να ασχολείται με τους άλλους. Αν όμως κάνει δουλειά στον εαυτό του, τότε γνωρίζει τον εαυτό του, γνωρίζει και τον άλλον. Διαφορετικά, με τα λανθασμένα συμπεράσματα που βγάζει από τον εαυτό του, κρίνει λανθασμένα και τους άλλους. Γέροντας Παΐσιος.

είπε ο Κύριος. Όποιος δείξει υπομονή μέχρι το τέλος, αυτός θα σωθεί. Η υπομονή είναι η συγκρότηση όλων των αρετών, καθώς χωρίς την υπομονή ούτε μια αρετή δεν στέκεται. Σε κάθε επιστήμη και γνώση χρειάζεται υπομονή, και πολύ σωστά, γιατί ούτε τα αισθητά πράγματα γίνονται χωρίς αυτήν, αλλά κι αν ακόμη γίνει κάτι από αυτά, χρειάζεται υπομονή για να παραμείνει αυτό που θα γίνει. Και γενικά, κάθε πράγμα πριν να γίνει, γίνεται με την υπομονή. Και αφού γίνει με αυτήν, παραμένει. Και χωρίς αυτή, δεν στέκεται, αλλά ούτε ολοκληρώνεται. Γιατί αν είναι καλό, αυτή το δίνει και το προφυλάσσει. Αν πάλι είναι κακό, αυτή δίνει ανάπαυση και μεγαλοψυχία. Και δεν αφήνει τον πειραζόμενο να στενοχωρηθεί από τη μικροψυχία που είναι ο αραβώνας της γέννας. Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός.

πρέπει ο καθένας να αγάλεται και να χαίρεται, γιατί τόσο μεγάλος πλούτος και κληρονομιά έχει ετοιμαστεί για τους χριστιανούς, ώστε κανείς να μην μπορεί να την εκφράσει και να την περιγράψει. Με μεγάλη λοιπόν φροντίδα και ταπεινοφροσύνη πρέπει να προσέλθουμε στον αγώνα των χριστιανών και να πάρουμε εκείνον τον πλούτο. Γιατί κληρονομιά και μερίδα για τους χριστιανούς είναι ο ίδιος ο Θεός. Διότι λέγει ο Κύριος: «Είναι η μερίδα της κληρονομιάς μου και του ποτηρίου που πίνω το κρασί μου και φρένομαι. Όσιος μακάριος ο Αιγύπτιος».

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει όπως ο κάθε πατέρας τα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος.

Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την απόψινή διορίσνοδη πορεία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Ευχαριστίες και στο Σώζοντα Ιριώτη για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα την Κυριακή Ηλιανού πολλές ευχές για να έχουμε ένα καλό και ευλογημένο ξημέρωμα.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία», αυτή την ώρα θα μιλήσουμε για τη Σμύρνη από το 1908 μέχρι το 1918. Η Ελίνα Φονταρά είναι στον ήχο. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Ευαγγελία Μπρουζιώτη, 210-72-98-222, το τηλέφωνο του σταθμού μας για τα μηνύματά σας. Στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπουρτζίνου και μαζί μας τηλεφωνικός ο κύριος Γιώργος Αρχοντάκης, φιλόλογος, ιστορικός, πρόεδρος της Ενώσεως Μυρναίων.

0: Χαίρετε κύριε Αρχοντάκη, ευχαριστούμε πολύ για την τιμή που είστε μαζί μας και έτσι θα έχουμε μια δυνατότητα να συνεχίσουμε από την προηγούμενη εκπομπή και να δώσουμε έτσι τη σκυτάλη και πάλι σε εσάς για να δούμε τη Σμύρνη, την Καλλίστη Πασών των Πόλεων στην χρονική περίοδο την επόμενη. Να πιάσουμε λοιπόν το νήμα από εκεί που σταματήσατε, γιατί ο περιορισμένος μας χρόνος πολλές φορές κάνει να συμπυκνώνουμε τα γεγονότα και εν προκειμένου να τα συμπυκνώνετε εσείς και να τα λέτε έτσι πολύ συνοπτικά. Οπότε να συνεχίσουμε και να δώσουμε την ευκαιρία και σε εμάς και στους ακροατές μας να δούμε με λεπτομέρειες αυτή την χρονική περίοδο στη Σμύρνη.
1: Μου επιτρέπετε να πω ότι δεν είναι μια ιδιαίτερη περίοδος που σημαδεύεται βέβαια από πάρα πολλά πράγματα, αλλά συνεχίζεται από τα προηγούμενα. Να πούμε κάποια πράγματα, αν θέλετε, από αυτά που δεν μπορούσα να πω, δεν προλάβαμε να πούμε στην προηγούμενη εκπομπή.
0: Πολύ ευχαρίστως.
1: Και να μιλήσουμε και για το θέμα αυτό της περιορισμένης βέβαια δεκαετίας, η οποία όμως είναι άκρως σημαντική. Εκείνο που θέλω να πω είναι το εξής, ότι η διοίκηση της Σμύρνης, διερωτάται κανείς, ποιος διοικεί τη Σμύρνη? Είπαμε ότι υπάρχει ένα εντονότατο ελληνικό στοιχείο. Δηλαδή το ερώτημα, δεν είναι ο Σουλτάνος που έχει τον έλεγχο της πόλης? Δεν είναι ο νομάρχης, ας το πούμε έτσι, της περιοχής, που είναι Τούρκος βέβαια? Δεν είναι το στρατιωτικό σώμα των Τούρκων που ασκεί και εκεί τον έλεγχο, όπως ασκεί σε όλα τα κέντρα, τα μεγάλα και μικρά, της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας? Βεβαίως και είναι ο Σουλτάνος, βεβαίως υπάρχει και ο νομάρχης, αλλά η Σμύρνη, όπως είπαμε, δεν έχει τουρκικό στοιχείο πολύ. Έχει πολύ λιγότερο από το σύνολο του πληθυσμού. Άρα υπάρχει μια ιδιαιτερότητα εκεί. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι μέχρι και το 1764 περίπου, τη διοίκηση στη Σμύρνη την είχε ο Μητροπολίτης της Σμύρνης. Ήταν η Εκκλησία δηλαδή επικεφαλής, που ήταν και πρόεδρος της κοινότητας και πρόεδρος των Δημογερών, της Δημογεροντίας. Οι Δημογέροντες ήταν Σμυρνοί, χριστιανοί βεβαίως, Έλληνες βεβαίως, αλλά μεγαλοαστοί. Οικονομικά ισχυροί παράγοντες, και δεν ήταν πολλοί, ήταν 5, οι οποίοι βοηθούσαν επί μακρόν τον Μητροπολίτη, που παράλληλα είχε την ευθύνη όλων των φιλεκπαιδευτικών και όλων των φιλανθρωπικών δραστηριοτήτων στην περιοχή του.
0: Οπότε είναι δηλαδή η Εκκλησία ένας θεσμός, ο θεσμός που έχει και τη διοίκηση.
1: Βεβαίως. Ο Μητροπολίτης είναι διοίκηση. Και μάλιστα να πω ότι όταν το 1919 εμφανίζεται εκεί ο ελληνικός στρατός και αναλαμβάνει την, με εντολή των συμμάχων βέβαια, αναλαμβάνει τη διοίκηση της Σμύρνης ο ύποπτος αρμοστής ο Στεργιάς.

0: κομμάτια τους γάμους, τις κηδείες. Ήταν αυτός ο οποίος ήταν επικεφαλής των σωματείων, των φιλαθλητικών, ακόμη και του ποδοσφαιρικού Πανιωνίου ήταν πρόεδρος ο Χρυσόστομος. Ήταν αυτός ο οποίος με την ευλογία του κατήφθηνε και έδινε κατευθύνσεις για το πώς πρέπει να λειτουργήσει η εκπαίδευση. Και λέει χαρακτηριστικά, δεν αρκεί πια να ξέρουμε, να γνωρίζουμε τα σύγχρονα επιστημονικά επιτεύγματα, τα σύγχρονα μαθήματα. Πρέπει να μάθουμε ότι αυτά πρέπει να μας βοηθήσουν να διαμορφώσουμε την εθνική μας συνείδηση. Γιατί στο 19ο αιώνα όλη η Ευρώπη διακρίνεται για τις εθνικιστικές της τάσεις. Με προεξάρχουσα βέβαια τη Γερμανία, η οποία μετά το 1800, όταν ο Ναπολέοντας κατέκτησε την περιοχή, αποφάσισε ότι, και αυτό πέρασε προς κάθε κατεύθυνση, ότι είναι το εκλεκτό, ο εκλεκτός λαός του Θεού, η εκλεκτή φυλή, η οποία πρέπει να δεσπόζει και να μην υποτάσσεται. Και με τη λογική αυτή φτάσαμε στο 1870, όταν δημιουργήθηκε το Γερμανικό Έθνος, και όπως θα δούμε ήταν καθοριστική η παρουσία του για την παγκόσμια, από εκεί και μετά για την παγκόσμια κοινότητα, και με τους πολέμους και με την οικονομία και με όλα αυτά τα οποία και σήμερα βέβαια βιώνουμε. Λοιπόν, το θέμα λοιπόν είναι ότι αυτό είναι σημαντικό για να πούμε ότι από κάποιο σημείο και μετά, όταν η κοινωνία η ελληνική, όταν η κοινωνία της Μύρνης μεγάλωσε και οικονομικά και κοινωνικά και απόκτησε δυναμική τέτοια, οι δημογέροντες πολλαπλασιάστηκαν. Δηλαδή το κοσμικό στοιχείο από 5 έγιναν 10, για να μπορούν να βοηθούν και να περνούν στον Μητροπολίτη, δηλαδή στον προϊστάμενο της της κοινότητας, να προωθούν τις υποχρεώσεις του, τις υποθέσεις τους, τις δικές τους επιθυμίες. Και όχι μόνο αυτό, αργότερα προστέθηκαν και οι έφοροι, λαϊκά στρώματα κάτω από την μεγάλη αστική κοινωνική τάξη των μεσαίων τάξεων. Και μετά το 1856, μετά την, το τέλος του Κρημαϊκού Πολέμου, με το Χάτι Χουμαγιούν, η διοίκηση της Μύρνης, αυτό να το κρατήσουμε, πέρασε στα χέρια της Κεντρικής Επιτροπής. Άλιστα. Η οποία Κεντρική Επιτροπή είχε επικεφαλής τον Μητροπολίτη, συνεργάτες του, τους δημογέροντες, αλλά πια και λαϊκούς που μπορεί να ήταν και μη Οθωμανοί υπήκοοι. Δηλαδή Έλληνες που είχαν αναπτύξει οικονομική δραστηριότητα, που είχαν κατασταθεί στη Σμύρνη, έγιναν μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Τώρα πια η Σμύρνη δηλαδή σε αυτό το τελευταίο διάστημα του 19ου αιώνα και βέβαια στον 20ο διοικείται από μια Κεντρική Επιτροπή με έντονο χαρακτηριστικό το ελληνικό χρώμα, το ελληνικό στοιχείο.
1: Αυτή η Επιτροπή καταλαβαίνουμε ότι διευρύνεται αρκετά αυτός ο θεσμός για τον οποίο μιλήσαμε, που σημαίνει ότι το ελληνικό στοιχείο έχει μεγάλη άνθηση και οικονομική και πληθυσμιακή.
0: Επισημάναμε ότι όλη η πνευματική δραστηριότητα βρίσκεται στα χέρια των Ελλήνων. Υπάρχουν εκτός από τα κοινοτικά καταστήματα, την Ευαγγελική Σχολή, το Κεντρικό Παρθεναγωγείο της Αγίας Φωτεινής, το Ομήριο που είναι ιδιωτικό μεν αλλά πολύ σημαντικό, υπάρχουν και πολλά ακόμη ιδιωτικά σχολεία τα οποία είναι υπό ελληνική διοίκηση, ανήκουν σε Έλληνες. Υπάρχουν ακόμη ιδρύματα πολιτιστικού χαρακτήρα. Ο Ορφέας παραδείγματος χάρη ήταν το πρώτο σωματείο που ανέπτυξε τον πολιτισμό, και μέσα από αυτόν τον πολιτισμό αναδείχθηκε και ο αθλητισμός. Ο αθλητισμός της Μύρνη, που ήταν πάρα πολύ υψηλού επίπεδου, προέκυψε μέσα στα πλαίσια των πολιτιστικών δραστηριοτήτων των Σμυρνιών. Έτσι δημιουργήθηκε ο Πανιώνιος και λίγο αργότερα ο Απόλλωνας, δύο σημαντικότατοι σύλλογοι, και είναι στην περίοδο αυτή που κουβεντιάζουμε ιδιαίτερα σημαντικοί, γιατί οργανώνονται, και αυτό να το σημειώσουμε, τα Απολλώνια, οι αγώνες που οργανώνει ο Απόλλωνας, και τα Πανιώνια, οι αγώνες που οργανώνει, αθλητικοί αγώνες ο Πανιώνιος. Και ξέρετε τι μας θυμίζουν αυτά? Μας θυμίζουν το Πανιώνιον των αρχαίων Ιώνων. Τη συνάντησή τους δηλαδή μέσα από τον αθλητισμό τώρα

0: για να συνειδητοποιήσουν την εθνική τους συνείδηση, για να καταλάβουν ότι αυτοί έχουν κάτι περισσότερο από τα άλλα στοιχεία, για να μπορέσουν να επιβιώσουν μέσα σε έναν εντονότατο ανταγωνισμό εθνικιστικού χαρακτήρα. Διότι δυστυχώς, ενώ ο λαός, οι κάτοικοι της Σμύρνης, όλοι οι κάτοικοι της Σμύρνης ήταν ενωμένος. Ξέρετε ότι η γλώσσα της Σμύρνης ήταν η ελληνική, και οι Τούρκοι στην καθημερινή τους ομιλία, στην καθημερινή τους ζωή, δραστηριότητα, ελληνικά μιλούσαν, και οι Φραγκολεβαντίνοι ελληνικά μιλούσαν. Και οι Φραγκολεβαντίνοι παντρεύτηκαν με Ελληνίδες, παρά το ότι δεν ήταν το πιο εύκολο κατά την νομοθεσία την Οθωμανική, και απέκτησαν μεγάλη δύναμη έχοντας Έλληνες συγγενείς κοντά τους. Είχαν εγκατασταθεί στον Μπουρνόβα, είχαν μια τεράστια οικονομική δύναμη οι Φραγκολεβαντίνοι, έλεγχαν για μεγάλο χρονικό διάστημα, όπως είπαμε, την οικονομία, αλλά με τους Έλληνες μαζί έκαναν θαύματα. Και στο τέλος, όταν πλησιάζαμε προς το τέλος αυτής της εποχής, οι Έλληνες είχαν πάρει στα χέρια τους και το εξαγωγικό εμπόριο, αφού έλεγχαν ουσιαστικά τις τράπεζες και έλεγχαν την οικονομική δραστηριότητα της εποχής.
1: Είναι δηλαδή, λοιπόν, μεγάλη άνθηση, κύριε Αρχοντάκη.
0: Τεράστια άνθηση. Όταν λέμε ότι από τους 305.000 οι 200.000 είναι Έλληνες, πώς μπορεί να γίνει διαφορετικά?
1: Και όχι, καταλαβαίνουμε λοιπόν, ότι εκείνη την εποχή υπήρχε και μια ισορροπία μεταξύ των κατοίκων.
0: Εννοείται από πλευράς διαφωνιών.
1: Μάλιστα.
0: Κοιτάξτε, υπήρχαν και διαφωνίες. Κάποιες εφημερίδες, ας πούμε, εξέφραζαν την ανώτερη κοινωνικά αστική τάξη, τους πλούσιους, αν θέλετε, παράγοντες της Σμύρνης. Κάποιες εφημερίδες ήταν οπαδοί της καθαρέβουσας, οι περισσότερες εφημερίδες ήταν οπαδοί της καθαρέβουσας, και πολύ συχνά εκφράζονται με γλώσσα, ας πούμε, περιφρονητική για αυτούς που ασχολούνται με τη δημοτική γλώσσα. Υπήρχαν όμως και εφημερίδες που εξέφραζαν και τα στρώματα τα λαϊκά. Όχι πολλές. Είναι παραδείγματος χάρη εφημερίδες που μιλούν για τα δικαιώματα των εργαζομένων, των απλών ανθρώπων, των εργατών, γιατί δεν ήταν όλοι οι Σμυρνοί πλούσιοι. Υπήρχαν άνθρωποι που δούλευαν στη συσκευασία των αποξηραμένων σίκων. Υπήρχαν άνθρωποι που δούλευαν στα αμπέλια για να φτιάξουν τη σταφίδα, για να φτιάξουν το κρασί. Υπήρχαν άνθρωποι που δούλευαν στα καπνά. Υπήρχαν άνθρωποι που δούλευαν στα μεγάλα καταστήματα, τα μεγάλα της εποχής εκείνης καταστήματα, που ήταν πραγματικά μεγάλα καταστήματα. Υπήρχαν άνθρωποι λοιπόν που δούλευαν και προσπαθούσαν να επιβιώσουν, όχι όμως κάτω από άθλιες συνθήκες. Αντίθετα, όλοι μετήχαν στις δραστηριότητες της πολιτείας και όλοι μετήχαν στη διασκέδαση. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι Σμυρνοί διασκέδαζαν, και διασκέδαζαν διαρκώς. Αν διαβάσετε τι γράφουν οι σύγχρονοι της εποχής εκείνης σμυρνεογράφοι, θα δείτε στις απόκριες τι γινόταν στη Σμύρνη. Θα δείτε τι γινόταν στους χορούς και στις διασκεδάσεις τους, που ήταν συνεχείς και μετήχαν όλοι. Και μάλιστα είναι χαρακτηριστικό αυτό που λέγεται από τους Ευρωπαίους κυρίως, ότι σε μια πόλη, άμα πάμε, λέει, σε μια πόλη, οποιαδήποτε πόλη, θα δούμε μια όμορφη κοπέλα, μια όμορφη γυναίκα, και θα μιλήσουμε για αυτήν. Άμα θα πάμε στη Σμύρνη, θα μιλήσουμε για την άσκημη, γιατί αυτή διακρίνεται. Όλες οι άλλες είναι όμορφες.
1: Άλιστα.
0: Και έχουμε χαρακτηριστικές περιγραφές από εφημερίδες ακόμη του 1840. Δεν μιλάω για μετά. Από το 1840, όπου γίνονται συναντήσεις, διασκεδάσεις στα πλοία των Ευρωπαίων ή στις μεγάλες λέσχες, στα μεγάλα κλουμπ, όπως έλεγαν οι Σμυρνοί. Μεταξύ αυτών ήταν και η σπουδαία ελληνική λέσχη, το Sporting Club, οι ευρωπαϊκές λέσχες. Γίνονταν χωρί διασκεδάσεις. Λέει λοιπόν ένας καπετάνιος, αφού περιγράφει το εκπληκτικό του ντυσίματος και τη συμπεριφορά των γυναικών, λέει ότι εγώ που είμαι μεγάλος, ούτε στο Παρίσι δεν έχω ζήσει τέτοιες στιγμές με τόσο σημαντικές παρουσίες. οι ομολογίες δεν είναι μόνο των Ελλήνων.
1: Αυτό σημαίνει, κύριε Αρχοντάκη, ότι και από τις πηγές που έχετε μελετήσει και ερευνήσει και έχετε πραγματικά συνέξει πολλά στοιχεία, ότι η Σμύρνη είναι μια κοσμοπολίτικη, έτσι, είναι τέτοιου είδους πόλη με ένα πλήθος Ευρωπαίων που ζουν εκεί και εκφράζουν την ανάπτυξη και την ανάπτυξη ακόμα και πέρα από την οικονομική και την τεχνολογική, γιατί...
0: Θα έλεγε κανείς ναι, με την έννοια την εξής, ότι πολλές Σμυρνιές, θα έλεγα εγώ, ψωνίζουν στο Παρίσι. Η πολυτέλεια αρχίζει και γίνεται χαρακτηριστικό τους, και είναι χαρακτηριστικό αυτό που θα σας πω. Γύρω στο 1840 ο Μητροπολίτης της Σμύρνης στις εκκλησίες στέλνει ένα μήνυμα για να διαβαστεί. Και τι λέει το μήνυμα? Μη αφιερώνετε πολύ χρόνο στο να κάνετε τη ζωή σας πιο πολυτελή. Μη φέρνετε από την Ευρώπη τις συνήθειες του ντυσίματος, τις συνήθειες της διασκέδασης, γιατί ξεφεύγουμε από τα χριστιανικά ήθη. Και όταν δέχεστε στο σπίτι σας, ας πούμε, τους φίλους, τους γνωστούς σας, μη τους σερβίρετε με τα πολυτελέστερα σερβίτσια. Το απλό σερβίτσιο είναι κατάλληλο για να δείξει τη φιλία. Δεν το δείχνει κατά ανάγκη το πολυτελές, η πολυτέλεια. Γιατί ακριβώς αντιμετώπιζαν πρόβλημα και οι εργαζόμενοι. Γιατί το εννοώ αυτό, γιατί το λέω αυτό? Γιατί οι εργαζόμενοι στα υφάσματα, στις παραγγελίες των κουστομιών ανδρικών και γυναικείων, έχασαν τη δουλειά τους γιατί υπήρχαν εισαγόμενα πια έτοιμα ενδύματα. Και κάποια στιγμή αντέδρασαν και διεκδίκησαν να περιοριστούν αυτές οι εισαγωγές για να μπορέσουν να έχουν και εκείνη δουλειά. Δηλαδή η Σμύρνη δεν ήταν μια πόλη κλεισμένη μέσα σε ένα γυάλινο πύργο που δεν είχε και τα δικά της τροτά. Τα είχε βέβαια. Είχε πρώτα απ' όλα την αδυναμία να μιλήσει ελεύθερα το ελληνικό στοιχείο. Να σας πω ένα παράδειγμα. Το 1912 απελευθερώθηκε η Θεσσαλονίκη. Οι εφημερίδες της Σμύρνης δεν έγραψαν ότι απελευθερώθηκε η Θεσσαλονίκη. Έγραψαν ότι ένα σημαντικό γεγονός, που είναι πολύ σημαντικό εθνικό γεγονός, ότι περιήλθε στα χέρια των Ελλήνων, αλλά δεν είπαν ποια πόλη έγινε. Δεν έγραψαν τη λέξη Θεσσαλονίκη, γιατί θα το έκοβε η λογοκρισία. Σε άλλη στιγμή κάποιοι Τούρκοι χτύπησαν ένα Χριστιανόπουλο και η εφημερίδα η Αμάλθια αντέδρασε και είπε ότι επιτέλους τι είμαστε εμείς και μας χτυπάνε οι Τούρκοι αξιωματούχοι, οι στρατιωτικοί, οι αστυνομικοί, δεν ξέρω ποιοι ήταν αυτοί που του χτύπησαν το παιδί. Και προκάλεσε αντίδραση, η αντίδραση της Αμάλθειας. Οι τουρκικές εφημερίδες ονόμασαν την Αμάλθεια, με συγχωρείτε για τη φράση μου, πατσαβούρα.
1: Μάλιστα.
0: Και είπαν και έγραψαν, μέχρι πότε αυτή η Αμάλθεια θα επηρεάζει τη ζωή μας. Υπήρχαν και τα προβλήματα και ήταν πολλά. Δεν μπορούμε να ωρεοποιήσουμε τα πράγματα, αλλά η ζωή στη Σμύρνη ήταν εντελώς διαφορετική. Εντελώς διαφορετική από την παιδεία. Εντελώς διαφορετική από τις διασκεδάσεις. Εντελώς διαφορετική από τη δυναμική που είχε στην οικονομία. Εντελώς διαφορετική από την οργάνωση. Οι άλλες πόλεις του ελληνικού χώρου, του ελληνισμού και του εξωτερικού χώρου και του εσωτερικού χώρου δεν είχαν την ίδια άνθηση, δεν είχαν την ίδια ακμή. Ήταν διαφορετική η Σμύρνη. Γι' αυτό είπαμε από την αρχή ότι είναι μια πόλη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που δεν είναι, καμία σχέση δεν έχει με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Είναι άλλες οι δυνατότητές της. Είναι άλλη η πορεία της. Είναι άλλη η φυσιογνωμία της. Είναι άλλη η στόχη της. Και εκεί ακριβώς είναι που προκάλεσε αυτό που λέμε αντιζηλία, αντιπαλότητα. Mm. Δεν έμεινε η Σμύρνη χωρίς αντίδραση, και την αντίδραση την βλέπουμε στην περίοδο μετά το 1908. Οι γερμανικές στρατιωτικές δυνάμεις δέχονται και εκπαιδεύουν τους ηγέτες του στρατιωτικού στρατού. Τους μαθαίνουν ότι πρέπει πια οι Τούρκοι να είναι οι κυρίαρχοι και όχι οι Έλληνες. Τους μαθαίνουν ότι πρέπει να αντιδράσουν οι Τούρκοι και να μην είναι υποτελείς, και ο Σουλτάνος που ήταν υποτελείς στην Αγγλία και στη Γαλλία πρέπει να φύγει από εκεί, και έφυγε αλλά οι νέοι ηγέτες της Τουρκίας έγιναν υποτελείς στους ηγέτες της Γερμανίας. Και ένας από αυτούς, ο Φον Σάνδερς, τον οποίο τον ονόμασαν και Πασά, οργάνωσε το στρατό της Τουρκίας και είναι αυτός που το 1914, πριν αρχίσει ο πόλεμος, δηλαδή ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, ήταν αυτός ο οποίος εμπνεύστηκε και υπέβαλε αυτά τα σχέδιά του στους Τούρκους να ξεκινήσουν τον πρώτο διωγμό των χριστιανών. Σας θυμίζω ότι το 1914 τσέτες επέλασαν εναντίον της Φώκειας και την κατέστρεψαν. Και εκεί βρέθηκε ο Σαρτιό, ο Γάλλος αρχαιολόγος, ο οποίος έκανε ανασκαφές και κατέγραψε τα προβλήματα των Φωκαέων. Και η Φώκεια ήταν μια σημαντικότατη πόλη στην περιοχή, πολύ κοντά στη Σμύρνη και αυτή. Και δεν ήταν η μόνη. 900 περίπου χιλιάδες άνθρωποι ήταν τα θύματα του πρώτου διωγμού. Γιατί απλούστατα είχαν προηγηθεί οι Βαλκανικοί πόλεμοι του 12-13, γιατί απλούστατα στους Βαλκανικούς πολέμους νίκησαν οι Έλληνες και οι Σέρβοι και έχασαν τα εδάφη τους που ήταν στην ευρωπαϊκή ζώνη οι Τούρκοι και περιορίστηκαν, συρρυκνώθηκαν στα εδάφη της Ασίας. Αναφέρεσαι την Κωνσταντινούπολη.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί έπρεπε να αντιδράσουν. Αυτή την αντίδραση την εξέφρασαν με τον χειρότερο δυνατό τρόπο. Με τον εκβιασμό, με την εξόντωση του ελληνισμού. Και κατά τη διάρκεια του πολέμου, βεβαίως, ιτήθηκαν, δεν μίλησαν. Το 1918 η Οθωμανική Αυτοκρατορία διαλύθηκε. Και η διάλυσή της ήταν τεράστια, ήταν τέτοια που οι μεγάλες δυνάμεις οι νικήτριες διέλυσαν ουσιαστικά όλες τις ζώνες των παραλίων. Στα παράλια δεν είχαν πια πρόσβαση οι Τούρκοι. Και ο Κεμάλ σηκώθηκε και έφυγε και αυτή στην Άγκυρα για να οργανώσει την αντίδραση των Τούρκων εθνικιστών. Και με τις δικές του κινήσεις, που κάποια άλλη στιγμή θα μου δοθεί η ευκαιρία να μιλήσουμε, αντέδρασε με τον τρόπο που ξέρετε. Κινήθηκε πρώτα διπλωματικά, συνεργάστηκε με την τότε νέα νεοσύστατη Σοβιετική Ένωση, ακολούθησε η συνεργασία του με τη Γαλλία και την Ιταλία, τους νικητές του, και τελευταία βέβαια ήταν και τα δικά μας τα λάθη που οδήγησαν σε αυτό που λέμε μικρασιατική καταστροφή. Σε πάση περιπτώσει, εγώ θέλησα να αναδείξω, κυρίως η Ένωση Μυρναίων, αυτό επιδιώκει αυτή τη στιγμή, να αναδείξει τον πολιτισμό των Ελλήνων στη Σμύρνη. Βεβαίως δεν ξεχνάμε ότι η Σμύρνη καταστράφηκε. Βεβαίως δεν ξεχνάμε τη γενοκτονία των Ελλήνων και των άλλων λαών στην Ανατολή κατ' εντολή των Γερμανών. Βεβαίως και το αναδεικνύουμε και αυτό. Αλλά είναι μια άλλη ιστορία, μια άλλη συζήτηση που χρειάζεται μεγαλύτερη και πολύ περισσότερη πολύπλευρη ανάπτυξη.
1: Θα μας δοθεί η ευκαιρία, κύριε Αρχοντάκη, να γίνει και αυτό, γιατί σήμερα Παρασκευή ολοκληρώνεται το αφιέρωμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού που φτάνει μέχρι το 1914-15. Τώρα, εν προκειμένου για τη Σμύρνη, έτσι μιλήσαμε και είπαμε κάποια στοιχεία για αυτή την εποχή, όμως το Σεπτέμβριο θα γίνει ένα πολύ μεγάλο αφιέρωμα που θα έχει να κάνει με τον ξεριζωμό, με τη γενοκτονία, με αυτό τον πόλεμο που ξερίζωσε τους Έλληνες από την Μικρά Ασία και από τις άλλες περιοχές, από τον Πόντο και...
0: Ακριβώς.
1: Θα δοθεί λοιπόν η δυνατότητα να τα ξαναπούμε, αφού σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για όσα μας είπατε.
0: Γιατί κάνετε αυτό το πράγμα. Ευχαριστούμε πολύ γιατί μας θυμίζετε και υπάρχει ανάγκη να θυμόμαστε.
1: Είναι γεγονός αυτό.
0: Έτσι είναι.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα μας είπατε σήμερα. Μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, ήταν ο κύριος Γεώργιος Αρχοντάκης, φιλόλογος, ιστορικός, είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Μυρναίων.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Για τη Σμύρνη μιλάμε, αγαπητοί ακροατές. Ακούσαμε τον κύριο Γιώργο Αρχοντάκη. Μιλάμε για τη Σμύρνη τα νεότερα χρόνια, από το 1908 μέχρι το 1918, και δεν γίνεται να μην αναφερθούμε και στην προκυμαία της Σμύρνης. Είναι ένα έργο που αλλάζει τελείως τη φυσιογνωμία της πόλης. Θεωρείται το σημαντικότερο σε όλη την αυτοκρατορία και η προκυμαία της Σμύρνης αντικαθιστά τις σκάλες, το πλήθος των οποίων αποτελούσε μειονέκτημα για το θαλάσσιο εμπόριο. Η κατασκευή της άρχισε το 1867 από γαλλική εταιρεία και μέσα σε 10 χρόνια, 9 συγκεκριμένα, ολοκληρώνεται. Η εκμετάλλευσή της περιέρχεται από το 1891 σε ανώνυμη γαλλική εταιρεία σε αυτή των προκυμαιών. Η προκυμαία λοιπόν της Σμύρνης είναι περισσότερο γνωστή ως και ή κορδόνι. Έχει μήκος 3.325 μέτρα και πλάτος 18 μέτρα. Αν η Σμύρνη υπήρξε ο οφθαλμός της Ασίας, η περίφημη προκυμαία της μπορεί να θεωρηθεί ως η κόρη του οφθαλμού της, ο λαμπρότερος πολύτιμος λίθος στο διάδημα της Ιωνικής πρωτεύουσας. Μαργαριτάρι αληθινό στην κόχη του Σμυρναϊκού κόλπου. Ένα κομμάτι της Ευρώπης στις εκβολές του Έρμου ποταμού. Όλα αυτά λοιπόν είναι τα χαρακτηριστικά αυτής της σπουδαίας προκυμαίας. Ο Μπάτης αένα δρόσιζε την πόλη. Την ανούριζε στοργικά η θάλασσά της και ο ήλιος φλόγιζε αυτή την προκυμαία με τις ακτίνες του και την έλουζε το φεγγάρι και την έκανε πόρπη σμαραγδοκέντητη στον Ιωνικό χιτώνα. Έτσι λοιπόν έχει τραγουδηθεί αυτή η προκυμαία της Σμύρνης που διαιρείται σε δύο τμήματα, το εμπορικό μέρος της προκυμαίας και το κοσμικό. Το εμπορικό αρχίζει από το διοικητήριο και φτάνει μέχρι το μικρό τελωνείο σε μήκος 1.250 μέτρων. Το κοσμικό μέρος της προκυμαίας άρχιζε από το μικρό τελωνείο και κατέληγε στο σιδηροδρομικό σταθμό της Πούντας, και αυτό το κοσμικό μέρος ήταν μεγαλύτερο, δηλαδή είχε έκταση μήκος 2.075 μέτρων. Από τον σταθμό των διαβατηρίων, το τελωνείο δηλαδή, μέχρι τον στρατόνα που βρισκόταν στο νότιο άκρο της Σμυρναϊκής παραλίας, η προκυμαία της Σμύρνης είχε διαφορετική όψη. Υπήρχε η κοσμική προκυμαία, όπως είπαμε, και η προκυμαία η εμπορική. Στο μέρος της κοσμικής προκυμαίας υπήρχαν καφενεία, μεγαλοπρεπή οικίματα, πολύ όμορφα καφενεία, προξενία, θέατρα, ηλέσχες και χώρος περιπάτου. Ήταν η προκυμαία της αναψυχής, της τέρψεως. Έτσι λοιπόν, από τη μια μεριά συναντούσε κανείς αυτά τα πολύ όμορφα αρχοντικά σπίτια, τα ωραία καφενεία, τις λέσχες, τα κτίρια των προξενείων, και από την άλλη υπήρχε η αποβάθρα, οι ταβέρνες, οι αχθοφόροι, οι μικρές άμαξες, τα ατμόπλια, τα καΐκια, τα πρακτορία, οι μεσίτες. Υπήρχε λοιπόν μια αϊκίνητη ζωή. Ήταν το κομμάτι της προκυμαίας της δράσεως, εκεί που οι εργάτες μοχθούσαν και κόπιαζαν για να υπάρχει όλη αυτή η έγκλη της πόλης, αλλά και όλα αυτά τα προϊόντα που πήγαιναν και έρχονταν από τα βάθη της Ανατολής, έφταναν στο λιμάνι της Σμύρνης και από εκεί στην Ευρώπη.

Είμαστε στη Σμύρνη των αρχών του 19ου αιώνα, αγαπητοί ακροατές, και το πολύ υψηλό επίπεδο της εκπαίδευσης, η έντονη οικονομική δραστηριότητα, οι σπουδές στα πανεπιστήμια της Ευρώπης οδηγούν την ελληνική κοινότητα της Σμύρνης σε μια εκπληκτική πνευματική και πολιτιστική ανάπτυξη. Αυτό γίνεται από τις αρχές του 19ου αιώνα, όπως είπαμε, μέχρι και την καταστροφή. Πρωταγωνιστικός είναι ο ρόλος των νομικών, των Ελλήνων που έχουν μια υψηλή επιστημονική κατάρτιση με σπουδές στα πιο φημισμένα πανεπιστήμια της Ευρώπης. Και αυτό κατατάσσει τους Έλληνες νομικούς της Σμύρνης στην κορυφή της πολυεθνικής κοινωνίας της πόλεως. Είναι εξαίρετοι επιστήμονες, υπηρετούν με επάρκεια το δίκαιο και παράλληλα με την υποστήριξη των συμφερόντων της ελληνικής κοινότητας κερδίζουν την εμπιστοσύνη και την αποδοχή ακόμα και της καχύποπτης και εχθρικής διοίκησης. Όμως έχουν και την εκτίμηση των μελών των άλλων κοινοτήτων. Σε κάθε δραστηριότητά τους συνυπάρχουν το ελληνικό πνεύμα, η ορθόδοξη παράδοση αλλά και ο ευρωπαϊκός διαφωτισμός. Δίνουν με επιτυχία τον αγώνα τους για να διασώσουν τα προνόμια του Οικουμενικού Πατριαρχείου, διατελούν σύμβουλοι της ΥΠΑ της Αρμοστίας, προσφέρουν τις πολύτιμες γνώσεις τους στον Ελευθέριο Βενιζέλο πριν και μετά τη Μικρασιατική καταστροφή. Είναι γνώστες του δικαίου και της δικονομίας. Παρίστανται ενώπιον των Οθωμανικών, των Εκκλησιαστικών και των Προξενικών δικαστηρίων και παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε φτωχούς και πλούσιους, σε Έλληνες και αλλοεθνείς. Έχουμε λοιπόν έτσι τους νομικούς αυτούς να ξεχωρίζουν. Είναι εμπνευστές, ιδρυτές και μέτοχοι σε όλους τους κοινωνικούς, πολιτικούς και πολιτιστικούς θεσμούς της Σμύρνης, δηλαδή στη Δημογεροντία, την Κεντρική Επιτροπή, τα Ευαγή Ιδρύματα, τις Λέσχες, τα Επιμελητήρια, τους Συλλόγους, τις Εφημερίδες και τις ενορίες. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι Έλληνες δικηγόροι της Σμύρνης ιδρύουν τον πρώτο ελληνικό δικηγορικό σύλλογο το 1862. Δημοσιεύουν μάλιστα τον κανονισμό του, ο οποίος περιλαμβάνει πρωτοποριακές διατάξεις για όλα τα ζητήματα που τους ενδιαφέρουν. Πειθαρχικό δίκαιο, κανόνες δεοντολογίας, ταμείο αλληλοβοηθείας, επιθεώρηση νομολογίας, νομική βοήθεια σε απόρους. Είναι λοιπόν πολύ μεγάλη η ανάπτυξη και η βοήθεια που προσφέρει ο δικηγορικός σύλλογος της Σμύρνης και στα μέλη του αλλά και στους ανθρώπους, σε κάθε άνθρωπο που χρειαζόταν νομική υποστήριξη. Πρώτος πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου της Σμύρνης αναδεικνύεται ο Πέτρος Πυλαρινός και τελευταίος, πριν από τη Μικρασιατική καταστροφή, είναι ο Μιχαήλ Αργυρόπουλος. Ο επαγγελματικός οδηγός της Σμύρνης του 1920 αναφέρει 47 Έλληνες δικηγόρους, μεταξύ των οποίων και τον Στυλιανό Σεφεριάδη, πατέρα του ποιητή μας Γιώργου Σεφέρη και στενό συνεργάτη του Ελευθερίου Βενιζέλου. Αναφέρει επίσης και τον Εμμανουήλ Εμμανουηλίδη, ο οποίος είναι νομομαθής και τουρκιστής και με εμπνευσμένη πένα, με γνώσεις δημογέροντας και βουλευτής. Είναι λοιπόν ένας από τους εξέχοντες ανθρώπους της ελληνικής κοινότητας.

Σμύρνη λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, εκτός από τους εξέχοντες νομικούς, τους δικηγόρους που ήταν αρκετοί από αυτούς σπουδαγμένοι στα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, έχουμε και τεράστια προσφορά των Ελλήνων γιατρών αλλά και των φαρμακοποιών. Οι Έλληνες γιατροί της Σμύρνης υπήρξαν έντιμοι και αξιοσέβαστοι πολίτες, φιλόστοργοι και υποδειγματικοί οικογενειάρχες, αληθινά πρότυπα χριστιανικής φιλανθρωπίας και δεοντολογίας.

Ελληνικά, τα 7 βυρσοδεψία ήταν ελληνικά, τα εργοστάσια ζαχαροπλαστικής ήταν όλα ελληνικά, από τα 11 εργοστάσια σαπωνοποιίας τα 9 ήταν ελληνικά, από τα 10 μηχανουργία τα 9 ελληνικά. Τι να πούμε, ότι όλα τα εργοστάσια επεξεργασίας της Ταφίδας ήταν ελληνικά? Ή να πούμε ότι και το εργοστάσιο Βανβακελέων ήταν ελληνικό? Νομίζω ότι όσο ψάχνουμε, τόσο οι πηγές αποδεικνύουν πως το ελληνικό στοιχείο της Σμύρνης ήταν εκεί σε αυτά τα χώματα 3.000 χρόνια. Αγαπητοί ακροατές, θα θέλαμε πολύ να σας ευχαριστήσουμε που είσαστε μαζί μας μέχρι αυτή την ώρα. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου.

Θα ήθελα να μου επιτραπεί να συμπληρώσω με μερικές προτάσεις τα όσα είπαμε για τους Αγίους στην προηγούμενη εκπομπή, πριν περάσουμε στο θέμα της σημερινής εκπομπής που αναφέρεται στο σώμα του Χριστού ως κλήρο και λαό, ένα θέμα που θα το διατρέξουμε σε τρεις εκπομπές. Πρώτον, η θέση που λαμβάνουν οι εικόνες των Αγίων μέσα στο ναό ή η σειρά των Αγίων στη μνημόνευση, όλα αυτά φαίνεται να υποδηλώνουν κάποια ιεράρχηση. Αυτή όμως η ιεράρχηση δεν είναι αξιολογική, αλλά είναι λειτουργική. Όπως μνημονεύεις πρώτα τον επίσκοπο, μετά τον πρεσβύτερο, μετά τον διάκονο, μετά τον ψάλτη, μετά τον αναγνώστη και μετά τον περιεστό τα λαό, σε μια λειτουργική ιεράρχηση. Αυτά τα έχει εξηγήσει ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, ο οποίος προσπαθεί να μας δείξει πως η επίγεια αυτή ιεραρχία είναι αντίτυπο μιας ουράνιας ιεραρχίας. Στο θέμα θα επανέλθω όταν αργότερα μιλήσουμε για τη θεολογία της εικόνας και θα δούμε εκεί πως και γιατί ορίζονται οι θέσεις των αγιογραφικών παραστάσεων και των εικόνων μέσα σε ένα ναό. Δεύτερο, ένα άλλο θέμα που επίσης θα ήθελα να θίξω σε σχέση με τους Αγίους μας είναι το θέμα της βιώσεως της παρουσίας του Χριστού από τους Αγίους, προσεγγίζοντάς το από μια διαφορετική γωνία, εκ του αντιθέτου θα έλεγα, δηλαδή εκ του τρόπου που προβάλλεται μια τέτοια βίωση στους λεγόμενους μυστικείς της Δυτικής Εκκλησίας. Πολλές φορές έχουμε ακούσει ενστάσεις, κυρίως ανθρώπων